Καλημερούδια. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά για χθες, χρόνια πολλά για σήμερα. Παρασκευάς, Παρασκευούλα. Παντελής, Παντελεήμονα σήμερα. Αγάπες πληρώσαμε αίμα. Καλή εβδομάδα, παιδιά.

Είμαστε συνδεδεμένοι από τη Σμία με το Μετρόπολης και την πάντα των FM εδώ από τη Σπηλιά. Το Σεργιάννη ξεκίνησε τώρα, παρεούλα μέχρι τις 6. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Άμα γουστάρετε και κάνα τραγουδάκι, εκεί μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Αργότερα θα ανοίξουμε το voice to voice και φυσικά υπάρχει και το προσωπικό messenger. Προς το παρόν, Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες.

0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μου το Λευτέρη, τους αρτοποιούς μας, τους αμπελόκηπους.
1: Εσείς δεν τον εξαίρετε.
0: Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες. Καλή δύναμη, παιδιά.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδάνια. Καλημέρα, λέει φίλε μου. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση. Γεια σου, ρε γραμματέα. Και από Μουδάνια πάμε Θεσσαλία. Παναγιώτης Κρανής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Ο Μπίλης ο Τόκας λέει καλημέρα άρχοντα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα παλικάρι μου, τρεχατήρια μου. Καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας. Άιντε καψούρια. Ενωθείτε.

Καλημέρα στον Γιώργο τον Ψαθά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει Γιάννη. Από νυχτερινή βάδια Κοσμοπλάστικας. Και μια επιθυμία από τη Βεργένη. Το έφυγες νωρίς. Για να το ψάξω.

0: Όμως ήρθε η σειρά σου να μου πεις για τα δικά σου.
1: Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τριχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφών, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή. Έτσι Τριχαντήρια μου, έτσι.
2: Για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα.
1: Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης, το φιλαράκι μας, ο συνονόματός μου. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Ευθύμιος Αγαθαγγελίδης, καλημέρα παίκτη μου, λέει, την αγάπη μου σε όλους, εκτός από ένα, ξέρει αυτός, λέει. Εδώ στη Βουλγαρία Σόφια είμαστε, ερχόμαστε, Διονύση, Στράτος και Ευθύμης. Καλά χιλιόμετρα Τριχαντήρια μου, Διονύση, Στράτος, Ευθύμης. Καλημερούδια. Ο Νέστορας ο Σκονδράνης λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα με υγεία. Γεια σου ρε Νέστορα.
2: Τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω.
1: Έτσι, τι αισθάνεσαι για μένα.
2: Νιώθουμε άραγε το
1: ίδιο. Μακριά από μας.

0: κάτω.
1: Ναι, για να και απερκίδι, ναι. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτης του από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.

Αυτή είναι η χειρότερη βρισιά. Είσαι ανατίποτε και από το μηδέν πιο κάτω. Τι να τη βρίσεις, τατάνα, τι να την πεις, οτιδήποτε. Τίποτα. Αυτό εδώ. Είσαι ανατίποτε και από το μηδέν πιο κάτω. Έμα. Γεια σου, ρε Κουσόστομε. Αργιανάκη μου, την καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους μας.

Θα τα ακούσουμε ένας τώρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Βασιλική από τους Αμπελόκηπους.

Ο Στράτος ο Μαρκόπουλος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους και, και όλες που γιορτάζουν και χθες και σήμερα. Ναι, ρε Στράτο. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί στο αρτοπείο το Στάχη, στο Κάψης από πίσω, παραβαρδαρίους χώρας. Και στο Γιάννη το Μουτσιάνα, εκεί στην Καραολή Δημητρίου. Και στον Εύωσμο. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Βεργένη. Πάμε να ακούσουμε και Άννα Βύση. Τι να κάνουμε. Ναι, Νικολάκη, περιμένω το πρόγραμμα, παιδιά, να μας το στείλει ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Μπούζος. Τώρα το κοσκινίζει λιγάκι. Θα σας πω, με είπε για 12-13, ας πούμε, εντάξει. Γιατί θα φύγει ο κύριος Βρανάς, θα πάει να ξεκουράσει την κορμάρα του την ατέλειωτη. Εμένα με απαγορεύει το λιμενικό να μπω στη θάλασσα γιατί προκαλώ κύμα και βουλιάζουν όλες οι βάρκες. Εντάξει,

Καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή και το παρεάκι της. Καλημέρα την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, τη φίλη μας, το Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη. Γεια σου Τιμολέων, καλημέρα Πασά μου.

Έτσι μάθετε να γυρνάτε σελίδες. Είναι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή μας, γιατί η ζωή είναι λίγη και λίγη. Κρατάτε τα καλά από μία σχέση και πάμε παρακάτω. Μπορεί να είναι λίγα τα καλά, εντάξει. Και τι έγινε δηλαδή. Μπορεί να είναι και πολλά. Τώρα θα μου πεις, άμα είναι πολλά, γιατί να κάνεις το χωρισμό. Όχι, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή.

0: Αυτό από την Παρασκευή που το θυμήθηκα πάλι ότι το λέει η μεγάλη Ρίτα Σακελαρίου, θα το έχουμε αρκετές φορές εδώ.
1: Μες στις πόλεις το χάμα, ένα χαρέμι κολύμπα.
0: Ετοιμαστείτε.

0: Άιντε πασά μου. Κούνα τους μετεσέδες σου.
1: Έτσι την περνάνε.
0: Τριζάτιν.
1: Πασάδες στο ντουνιά. Έτσι την περνάνε όλοι. Οι πασάδες στο ντουνιά. Με γυναίκες με μπουζούκια.
0: Μη το λέτε αυτό ρε. Μαργκιλέδες και τσιμπούκια λέει το τραγούδι. Με
1: γυναίκες με μπουζούκια. Μ' αγκαλιές και με φύλλα.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω.

Ο Βασίλειος ο Αδαμίδης. Αγαπητέ Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω πόσες θερμίδες περιέχει ένας δίσκος του Καζατζίδη. Αναλόγως πόσο θα χλαπακιάσεις και πόσο θα πιείς, ρε φίλε. Και όλα αυτά τα χρόνια που παίζεις μουσική, ούτε χίλιοι ελέφαντες δεν θα άντεγαν τόση χοληστερίνη, λέει. Την αγάπη μου από το Λονδίνο. Χιούμορ κάνω, λέει, μην με διαγράψεις. Ναι, είμαι λίγο επιρρεπής στις διαγραφές. Να. Αλλά αυτό το κατάλαβα ότι κάνεις χιούμορ. Εμείς οι ελέφαντες δεν έχουμε πρόβλημα, κατάλαβες. Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη από... και στην κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Φώτινη Μαυράκη, έγινε σεισμός στην καρδιά μου. Μόλις μύρισα τα αρώμα σου.

0: Καλημέρα σας. Πώς κάνει ο ελέφαντας, λέει, για να μάθουμε κι εμείς οι νέοι. Τι είσαι εσύ?
1: Και στα φιλοκάρτια μέσα.
0: Ηλίας Χαρτοματζήρης, ο αρδοποιός μας στο Πολύκαστρο, στα φανάρια, τα κόκκινα. Ένας Πόντιος, λέει, περίμενε έξω από ένα σπιτάκι με ένα κόκκινο φωτάκι απ' έξω. Περίμενε μια ώρα, δύο ώρες. Του λέει, τι περιμένεις και δεν μπαίνεις μέσα? Περιμένω να ανάψει πράσινο για να προχωρήσω.

Πάμε να ακούσουμε Γρηγόρη Δημητριάδη, το ξαδερφάκι μου. Καλημέρα στην τροχέα μας. Καλημέρα στην αστυνομία. Καλημέρα στο στρατό. Καλημέρα στο λιμενικό, στην πυροσβεστική. Στο άδειο προσκεφάλι.

Μπράβο στην Ελλαδάρα μας. Στο Πόλο, το μόνο που έλειπε. Το χρυσό το πήρε και αυτό. Και ποιο νίκησε, την Ουγγαρία. Παγκόσμια δύναμη η Ουγγαρία. Άρα δεν μασάμε εμείς. Αναστάσιος Κατζηλίας, καλημέρα από Ουρανούπολη, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, αδελφέ Ιωάννη. Ο Γιάννης ο Τρεβιζάνος, τι θέλεις ρε. Γιάννη καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τζον Τζον λέει του Μετρόπολης, Παναθεμάς. Ο Γιαννάκης αυτός είναι ο Γιαννάκης ο παχυσκελετός που λέμε. Όσο είναι το μπράτσο μου είναι το σώμα του όλου. Σωστός. Στο βιογραφικό λέτε κυρία μου πως γνωρίζετε άριστα ποντιακά. Βεβαίως λέει η κυρία. Πως λέγεται το φραπέ στα ποντιακά? Νέστρο μακτών. Ωραία, προσλαμβάνεστε.

κάντε κάτι για την τρίτη ηλικία, για τους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, δεν ακούν ειδήσεις. Ένας 83χρονος, δεν φτάνει που του πήραν τις λίρες τα τσογλάνια αυτά. Παρουσιαστήκαν σαν λογιστές στην Καστοριά, του πήραν τις λίρες, του πήραν κυρελέισον. Το βάλανε, πήγε στην τράπεζα, πήρε τις 30.000 που είχε. Το στείλανε και στην Αθήνα να κάνει τόσα χιλιόμετρα. Όποιο τσογλάνει λοιπόν από αυτούς τους αλυταράδες που πηγαίνουν και δουλεύουν τους ηλικιωμένους για να τους πάρουν κοσμήματα ή οτιδήποτε, βάλτε τους 10 χρόνια φυλακή, ρε. Τελείωσε, να βγει ένας νόμος. Δεν θέλετε 10, βάλτε τους 5. Μέσα στην ψηρού, όχι χάζα χαμένα τώρα. Να θέλουν να σκύψουν να πάρουν το σαπούνι από κάτω και να φοβούνται να σκύψουν να πάρουν το σαπούνι. Όποιος παριστάνει οτιδήποτε, ότι πέθανε το παιδί, ότι χτυπήθηκε το παιδί με υπάλληλους ΔΔΕ, αφού οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό το πράγμα. Ας το καταλάβουν αυτοί που κάνουν την απάτη. Τους λαμβάνετε δικαστήριο 5 χρόνια θέλετε, 10 χρόνια θέλετε, χωρίς αναστολή, χωρίς τίποτε, μέσα στην ψηρού, ρε. Για να δούμε, θα το ξανακάνουν τα τσογλάνια αυτά.

0: Ο Αλέκος μου λέει καλημέρα Γιάννη. Γεια σου ρε Αλέκο.
1: Και γρήσων και ακρίβων μαργαρίταρ. Δέρε και τέν και γρήσων και ακρίβων μαργαρίταρ.
0: Θαμαστών και ζελευτών. Δήμητρα Παπαγερίδου. Καινούργιο τραγούδι στη λύρα Μπάμπης και Μανατζίδης.

πάμε να ανοίξουμε το voice του voice, να πούμε καμιά καλημέρα. 2-3 τραγουδάκια χωράνε. 2-3, όχι παραπάνω. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Δύο, 31, 111, 95, 50.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Ευχαριστώ επίσης. Να είσαι καλά, Πασά μου.
1: Ας δούμε ένα τραγουδάκι.
0: Βέβαια, πες το, ποιο θέλεις.
1: Κοντολάζος. Συγγνώμη, μάνα μου, κύριε, σε βενώ.
0: Ωχ, τη ζεμπεκιά την ωραία. Συγγνώμη, μάνα μου, έγινε παλικαράκι μου.
1: Έγινε.
0: Έγινε, καλό δρόμο να έχεις. Φιλιά, αγόρι μου, φιλιά, καλημέρα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Αποφάσισε ρε, θα κλείσεις το ραδιόφωνο, θα μιλήσεις, τι θα κάνεις, αποφάσισε. Άντε καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Ιωάννη μου.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να έχουμε παλικάρι μου.
1: Να η Παναγιά να μας έχει γερούς και ο Άγιος Παντελήμωνας σήμερα που γιορτάζει. Σε όλους αυτούς που γιορτάζουν χρόνια πολλά και την αγάπη μας και χθες που ήταν της Αγίας Παρασκευής. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, στους παικταράδες της ομάδας μου που περνάνε πολύ ωραία το καλοκαιράκι. Επίσης τον Φλαμούρη, τον αρτοποιό μας εκεί στα Μετέωρα, τη μεγάλη μου αγάπη. Και όλο τον κόσμο, την κυρία Ελπίδα μας, την κυρία Σοφία και σε όλους όσοι μας ακούνε.
0: Να σε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Να σε καλά Γιάννη μου, να σε καλά Γιάννη. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Έλα Γιάννη.
0: Έλα Σάβα μου, έλα Σάβα μου, τι κάνεις.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Χαιρετισμού στην Ελπίδα. Και καλό ξημέρωμα.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, φιλιά στα φλογητά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Τιμολέον.
3: Θα ήθελα να σου είπα και εγώ την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Πρώτα απ' όλα στη μικρή πριγκίπισσα, το λουλούδι σου, να το χαιρόμαστε όλοι, περισσότερο εσύ φυσικά.
0: Εννοείται.
3: Και στη γλυκομήλη τη ελπίδα μας.
0: Έγινε, παλικάρι μου.
3: Και σε όλα τα Σεριανόπουλα, στους αγίους πάντες που λέω.
0: Έγινε, φυλάκια πασά μου, να σε καλά, να σε καλά. Συνεχίζουμε παιδιά, ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, άμα κάνετε κέφι.
4: Όταν θα δεις καμιά ωραία, ίσως την πάρουμε παρέα.
0: Άμα δεις καμιά ωραία, θα την πάρουμε παρέα, τι να κάνουμε τώρα. Συνολάκι, φούστα μπλούζα, καλό είναι. Έξω έχει κρύο, λέει, καιρός για τρίο, όχι για δύο.

Εντάξει ρε Βασίλη, δεν χρειάζεται να το δηλώνεις κιόλας τι είσαι και τι πιστεύεις, τι πρεσβεύεις. Εντάξει. Εγώ το είπα, 10 χρόνια δεν γίνεται αλλιώς. 6-18 γιατί κλείνεις. Άντε να το κλείσω κι εγώ γιατί...

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει: «Μέρα καλή Γιάννα, ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αυτοποιούς και τους Εργιάνηδες», μου λέει. Τσακάλε. Καλημέρα στα Γιάννενα. Ευθύμιος Αγαδακελίδης, αφιέρωμα στα ποντιακά, λέει, στο Διονύση. Τα παίξαμε τώρα. Θα ξαναβάλουν ποντιακά και αργότερα. Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη από την Ηλιόλουστη Μελβούρνη, λέει. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα.

Τώρα το έχω κλείσει το τηλεφωνικό κέντρο, κύριε 444. Αργότερα βλέπουμε, κύριε Θόδωρε. Φακελωμένους σας εγώ όλους, να το ξέρετε. Όχι γραμμένους, φακελωμένους, μπερδευτούμε.

Δεν παίζεσαι ρε ηγέτη, δεν παίζεσαι. Κατάργηση διοδίων λέει, κλείσιμο των εφοριών. Κατάργηση ένφια. Θα δώσω 13ο, 14ο και 15ο μισθό αμαλάχι ένα όμα. Δωρεάν προγράμματα διακοπών σε Κούβα και Βενεζουέλα για τους συνταξιούχους. Παραχώρηση νησιών του Αιγαίου στους Τούρκους για να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι. Πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, κύπελο στον Άρη, γαμπρού στις ανήπαντρες γκόμενες και γκόμενους στις παντρεμένες γυναίκες. Σπίτια στους λαθροεισβολείς για να μην τους βλέπουμε στο δρόμο και στις πλατείες και ό,τι θέλει ο λαός θα γίνει πράξη αμέσως. Τάξε, τάξε λέει, τα πρόβατα θα σε ψηφίσουνε. Μπε.

Πάμε για το μόρτι μου. Κώστα Τζερόνι μου, καλημέρα Πασά μου. Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί το συζητάμε.

Ο Μάκης ο Ανταβάρ λέει: καλημέρα Γιάννα, ρε, καλή εβδομάδα Παοξάκη μου, καλημέρα. Να τον κρεμάσει τζάνα. Ναι, παλικάρι μου, και εγώ αυτό κάνω. Λογαριασμό δίνω μόνο σε όποιον έχει σκοπό να μου κάνει κατάθεση χρήματα. Εννοείται. Ο Ιάκωβος ο Πετρίδης λέει: βρε ένας λοχίας, βρε και υποδεκανέας. Καλός είναι, ρε Ιάκωβε.

Καλημέρα στη φίλη μου την Ταμάρα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα και στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα, λέει. Καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Ταμάρα με την παρέα σου.

0: Και αυτά αφιερωμένα στον Πίλη τον Ντόκα. Γιουλέκας.
1: Γεια σου Αλεξίου Χρήστο με τον Μπουζούκι.
0: Παπαδιά. Στίβ Κοτσόπουλος. Και τα παιδιά στην παρέα στη Σιδενόρ. Καλημέρα Γιάννη, σε σένα και στην Ελπίδα. Ρε παπαδιά.
2: Ρε παπαδιά.
0: Άι, τα λάνια.

Ευχαρισμένο για πάρτι σου, μπίλη μου. Να σε καλά, γορίνα μου. Καλά χιλιόμετρα να έχετε όλοι. Καλημέρα και στις πηγολαμπίδες της νύχτας. Καλημέρα στους σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard.

Να και η διαποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλή εβδομαδούλα, καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ναι ρε σε Ελπίδα, το ξέχασα ρε, τον Παντελή, το φιλαράκι μας, τον πρίγκιπα ρε. Αλλά και ο έντιμος κυρ Παντελή, α κυρ Παντελή στο τραγούδι λέει, τελευταία εβδομάδα χορτοθέρι. Καλημέρα Ταμάρα μου, καλημέρα στη Σιδενόρ, την αγάπη μου, δώσε δώσε. Ναι ρε, τον Παντελή, τον πρίγκιπα ρε. Πω, απαράδεκτος είμαι. Στην ψαρομευτική γωνίτσα μας, στην Αγία Τριάδα. Γεια σου ρε Παντέλο, παουξάκι μου. Να και το φιλαράκι μου ο Ηλίας, αμφιβητά ελευθερία, καλημέρα Πασά μου.

Ατάκτη. Ήθελα να σ' αντάμωνα, να σου λέγα καμπόσα, και αν δεν σου γύριζα το νου, να σου κόβα τη γλώσσα.

0: μαζέ.
1: Τώρα έχω φάει φλασιά, μάγκες. Αύριο αφιέρωμα Παμπακάρης. Πάντα στα 320 kbps. Και πάντα στερεοφωνικά.

Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, 3 με 6 το ξημέρωμα, Δευτέρα έως Σάββατο.

γιατί φραντάλαμε εξαιρετικά στους νέους επιβάτες. Από τώρα έχω ετοιμάσει τους σωματοφύλακές της, ε. Γιατί εγώ κάποια στιγμή θα φύγω όταν θα μεγαλώσει, αλλά... Η ελπίδα φωνάζει για τη Φραντάλα, Θεοδοσιάδης λέει, δράμα λέμε. Ναι, ναι, από τον Θεό εις τον Άδη.

Καλημέρα στο Φίλιππο το Παλίδι, να χαίρετε την κοράκλα του τη Βούλα. Χρόνια πολλά παλικάρι μου. Τη φίλη μου τη Βούλα την Πατουλίδου. Το Παοξάκι μου τον Πλιάκο, να χαίρετε τη γυναίκα του. Βούλα μου, χρόνια σου πολλά. Την Παρασκευούλα Νικολέτα. Την Παντίδος, πολύχρονη κορίτσι μου. Χαρούλα, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Άγγελε, να χαίρεσαι τη μανούλα σου, αγόρι μου. Χρόνια πολλά στη Βούλα την Καρυπίδου. Την ξέχασα, φωνάζει η Ελπίδα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice του voice, παιδιά. Να συνεχίσουμε, αν θέλετε, να πούμε καμιά καλημέρα. Για να τα ανοίξουμε λίγο. Τα άνοιξα, παιδιά. Εδώ είμαστε, 2-31-111-95-50.

0: πετούμε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Θοδωράκη μου, προηγουμένως πήρες δύο φορές, αλλά έκλεισε η γραμμή σου, δεν ξέρω
2: δεν
1: τι έγινε.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά είσαι?
1: Καλά, μωρό, το παλεύω, εντάξει.
2: Το παλεύουμε, τι να κάνουμε. Έχει δροσίσει λίγο, εντάξει, κάπως υποφέρεται.
1: Ναι, μέχρι 35 θα φτάσει λίγο σε εμάς εδώ πέρα πάνω.
2: Αλλά θα ανέβει πάλι, λέει το.
1: Ξέρω, αυτό, λίγο αργότερα, πάλι. Ναι, λίγο αργότερα θα ανέβει πάλι, ναι. Εντάξει ρε παιδιά, καλοκαίρι είναι, τι να κάνουμε τώρα, καλοκαίρι είναι το λιμάνι.
2: Καλοκαίρι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Γιάννη.
1: Βέβαια, τι να κάνουμε. Αυτά πασαμού, άιτε. Όχι. Φιλάκια, ναι, γιατί όταν πήρες τηλέφωνο, αν μιλούσες, ζητούσες τραγούδι. Τώρα τελειώσανε, δεν γίνεται.
2: Εντάξει, Γιάννη.
1: Φιλάκια πασαμού, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Έλα, Πίτρια, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης.
3: Και στους ξενιτεμένους μας. Τώρα λοιπόν σκέφτηκα απαράδεκτη, ξέχασα το σερβίς.
1: Τη βούλα, βέβαια.
3: Πολύχρονη βούλα μου, αν ακούς.
1: Δεν ξέρω
3: να ακούω. Πάντα καλά, να έχεις υγεία και να έχεις ευλογία στη ζωή σου. Κρίμα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Άνθρωπος είσαι. Είσαι.
3: Όπως ξέχασες εσύ σήμερα τον Παντελή τον Μπρίγκι.
1: Ναι, ρε, τι είναι αυτό το

0: Πράγμα, ξέχασα το φιλαράκι μου, ρε, είναι δυνατόν.
1: Μας προδίδει η ηλικία, μου φαίνεται.
0: Όχι, εμένα με προδίδει ηλικία. Εσύ ακόμα κορτσόπο είπες ότι λες.
1: Ακριβώς, όπως ακριβώς το λες. Κορτσόπον.
0: Πάλι λεμόνι έφαγα, ρε, να πάρει, ποιοι να πάρει.
1: Έτσι λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα, Γιάννη, στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά στην Πολύχνη, η οποία έχει την τιμητική της, έχει τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Α, έχει πολιούχο.
1: Δρόμος εκεί είναι ο Άγιος Παντελεήμονας.
0: Κάτι ξέρετε εσείς.
1: Οδηγεί επάνω στην εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να πω χρόνια πολλά στον Γιάννη, τον πρόεδρο εκεί του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Πολύχνη. Πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης, ο Τιμολέων.
1: Α, ο Τιμολέων λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Ο Σάβας από τα Φλογητά.
1: Καλημέρα στο Σάβα από τα Φλογητά, όπως και στον Κώστα από την Ινόη, να είναι καλά. Καλημέρα και στο Σάκη τον Πλιάκο, χρόνια πολλά στην Βούλα.
0: Τη δική του Βούλα, βέβαια.
1: Τη γιορτούλα της χθες. Καλημέρα στα άλλα τα κορίτσια, αν είναι συντονισμένα, δεν ξέρω, η Ευαγγελία.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι συντονισμένα.
1: Η Ταμάρα είδα επίσης. Ναι. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη να πω, στην Ελένη τη Μελισσινό, σαν ακούει, τον Τέο τον Τσέρεκ, τον Γιάννη τον Μουχτσιάδη, είδα που έγραψαν στο Μανώλη εκεί από το Σίδνεϊ, στη γλυκιά μου τη Δόμνα και την παρεούλα της, τη Βούλα μαζί με τη Βασούλα της έχω έτσι στο μυαλό μου. Εκεί στους Αμπελόκηπους, στη Φωτεινούλα την Κελάζογλου, επίσης την
0: Κελάζογλου. Τη Βούλα, γιορτάζει Βούλα. Είπες τώρα.
1: Βούλα η Καρυπίδου, ναι.
0: Α, είναι εκεί στους Αμπελόκηπους αυτή.
1: Όχι. Η Βούλα είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Η Βασούλα, λέω.
0: Η Βασούλα.
1: Αμπελόκηπους ναι. Μαζί με την Βούλα, τις έχω έτσι μαζί.
0: Κατάλαβα.
1: Στο μυαλό μου, ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καλημέρα στον Τέο τον Τζέρεκ, επίσης. Είναι η τελευταία εβδομάδα χορτοθερή.
0: Άκου τώρα, χορτοθερή είναι. Τώρα από πίσω σου είναι, από πίσω σου, μετά από σένα, είναι η Ευαγγελία. Άρα μας ακούει η Ευαγγελία.
1: Καλημέρα λοιπόν και στην Ευαγγελία.
0: Την Παραπονιάρα.
1: Και πάμε μετά για τον Αλωνάρ.
0: Έτσι. Ναι, μπαίνει ο Αύγουστος μετά, εντάξει.
1: 1η Αυγούστου που έχουμε το Σάββατο, νομίζω.
0: Ναι, 1η Αυγούστου είναι το Σάββατο. Ναι.
1: Ωραία. Καλημέρα και στη Σιδενόρ, επίσης που άκουσα κάποια στιγμή την καλημέρα τους. Ωραία, λοιπόν, την αγάπη μου. Καλή εβδομαδούλα.
0: Να σε καλά.
1: Ευτυχώς είναι λίγο δρόσησε κιόλας.
0: Ρε, παιδί μου, ναι. Τουλάχιστον δεν δουλεύουμε και το ορκοτήσιο, το ρημάδι, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Σήμερα δεν άνοιξα. Μάλλον εχθές δεν άνοιξα ερκοντήσον εγώ. Εντάξει, ήταν δροσερό το δωμάτιο εδώ.
1: Αυτές οι μέρες
0: το σπίτι είναι γενικά, το σαλόνι, το γραφείο μου ήταν πολύ δροσερό.
1: Έτσι, έτσι. Ωραία.
0: Άιντε, να σε καλά, θα
1: καλημέρα,
0: τα πούμε.
1: Καλημέρα λοιπόν, την αγάπη μου σε όλα.
0: Καλημέρα, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στην Ευαγγελία την Παραπονιάρα. Ευαγγελία.
2: Μπορούμε να είμαστε συντονισμένοι χωρίς να πάρουμε και τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Εσύ λες όσοι παίρνουν μόνο τηλέφωνο. Καλά, κουράζουμε και λίγο τώρα όταν παίρνουμε συνέχεια και εμείς.
0: Κοίταξε, το να πάρεις μία φορά ή να κάνεις μία αναπάντητη δεν κουράζεται. Το να παίρνετε οι ίδιοι άνθρωποι μία και δύο και τρεις φορές να μιλάμε στον αέρα, αυτό είναι κουραστικό, Ευαγγελία μου.
2: Πολύ δηλαδή.
0: Βέβαια, ναι. Όταν μιλάς δύο-τρεις φορές, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Να θέλεις κάτι σοβαρό.
2: Δεν πήρα.
0: Και τι έγινε, δεν πειράζει. Δύο-τρεις φορές λέω την ημέρα, έτσι.
2: Έχω λίγο καιρό να μην πάρω, να ξέρεις όμως σε ακούω.
0: Γιατί, τι έγινε, πού θα πας.
2: Έχω κάποιους λόγους.
0: Α, εντάξει.
2: Να συνεχίσω, δεν θα τη χάνω.
0: Άντε καλά.
2: Λοιπόν, να χαιρετήσω την παρέα και πάλι κι εγώ. Την Ελπίδα, τη Σοφία, την κυρία Μελισσινός που με χαιρετάνε. Και όλους τους άλλους και να ευχηθώ και χρόνια πολλά στον Παντιλή.
0: Βέβαια, Παντελή σήμερα.
2: Και να ευχαριστήσω και εσένα και να σε χαιρετήσω.
0: Καλημέρα.
2: Γεια
0: σου. Πάμε να τα ακούσουμε αυτό, αλλά από την Χαρούλα Λαμπράκη, παιδιά. Μια και μιλάμε για μελαχρινές θέες. Άντε να το κλείσουμε, τα πούμε αργότερα.

Καλημέρα σε όσους με αγαπάτε και σε όσους με μισείτε. Και αυτοί που με μισείτε είστε περισσότεροι. Αλλά ξέρετε που σας έχω γραμμένους. Και εσάς την καρδιά μου. Γεια σου ρε Ζόρς. Στέφανος Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στην Κρίνη, στη Βριούλων, στην τράπεζα δίπλα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα λέει πριν τις διακοπές. Μας φτιάξατε με τον Βαρμακάρη κύριε Γιάννη λέει. Γεια σας κύριε Στέφανε. Έφαγα φρασιά παιδιά, μόλις άκουσα την άτακτη λέω πάμε. Μ' αρέσουν οι άτακτες γιατί πολύ μ' αρέσουν. Έχω ένα κρυφό μαστίγιο, ξέρετε.

Γιώργος Ψαράς. Καλημέρα και από μένα σε όλη την όμορφη παρέα μας, τους χαιρετισμούς μου στην γλυκιά ποιήτριά μας. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου, καλημέρα στην ιχθυόσκαλα. Καλοπούλητα, παιδιά.

Γεια σου Σοφάκη Κουκουρούκου, καλημέρα κορίτσι μου, καλημέρα. Αργότερα παιδιά, θα το ξανανοίξουμε πάλι. Χαλαρώστε λίγο να παίξω τα τραγούδια σας. Θα με κυνηγάτε μετά, μου λέτε δεν το άκουσα το τραγούδι μου. Η Ελπίδα Ιωαννίδη, καλοπούλητα Γιώργο, την αγάπη μου φωνάζει. Κάνα ψαράκι δεν είδαμε όμως Γιώργο. Πλάκα κάνω φυσικά.

Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα και τουρκικό ραδιόφωνο που να έχει 14 γίγα. Ιμπραήμ, έχω όλη τη δισκογραφία του, παιδιά. Εκτός τα τελευταία 2 χρόνια να έβγαλε τίποτε, δεν ξέρω.

Ανέβηκα στην πιπεριά να κόψω ένα πιπέρι και η πιπεριά τσακίστηκε και μου κόψε το χέρι. Δώσε μου το μαντιλάκι σου το χρυσοκεντημένο να δέσω το χεράκι μου που το έχω ματωμένο. Το θυμάστε?

Θα γυρίσουμε πίσω, παιδιά, στο 1971. Αγάπησα, αλλά δεν αγαπήθηκα. Ιμπραήμ.

Διαβάζω από το Πόντο στη Βίπ, παιδιά, ποιο θεωρείται, λέει, ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ποντιακού χώρου. Η άγνοια για την ιστορία, η έλλειψη κρατικής στήριξης, η μειωμένη συμμετοχή των νέων ή η έλλειψη ενότητας των ποντίων. Το τελευταίο θα πω εγώ.

Δεν ξέρω, συμφωνείς, Ελπίδα, με αυτό που είπα εγώ? Και εγώ, λέει, συμφωνώ. Ναι, ρε παιδιά. Η ενότητα, ο ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί, δηλαδή, για το Θεό. Γεια σου, Δημητράκη, από Τρίγλια, καλημέρα.

Δεν το παίζω μεταφραστής της τουρκικής ή του οποιασδήποτε γλώσσας, αγγλικής, γερμανικής κτλ. Απλώς το κινητό μου, το Samsung που έχω, όταν δει ένα κείμενο σε οποιαδήποτε γλώσσα, πατώντας δύο κουμπάκια, μου κάνει τη μετάφραση αμέσως. Και όχι μόνο, κάνει και άλλα πράγματα. Άμα δει μια γυναίκα ντυμένη, την ξεντύνει αμέσως. Τον γουστάριζα πολύ και τον γουστάρω τον Ιμπραήμ, παιδιά, αλλά από τότε που άκουσα ότι είναι προσωπικός φίλος του Ερντογάν, Παναγία μου. Αλλά είπαμε, όλοι έχουμε, να μην πω τίποτε έτσι. Άλλο η μουσική. Σαν μουσικός είναι φανταστικός.

Διεθνώς διχασμένη, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου, όπως έλεγε και ο αείμνηστος ιστορικός μας Ευστάθιος Πελαγίδης. Αθάνατος. Συμφωνώ μαζί σου, Ελπίδα. Σας γύρισα πολλά χρόνια πίσω, εσείς που ξέρετε από τουρκική μουσική. 1971, παιδιά. 29 και 26, 55 χρόνια πίσω.

Η μουσική ενώνει, οι λαοί χωρίζουν, παιδιά. Και για να το κυριολεκτήσω, οι πολιτικοί χωρίζουν τον κόσμο. Για να βασιλεύουν. Διέρη και βασίλευε, δεν λέγανε παλιά. Ακριβώς τώρα κάνουν το ίδιο αυτό οι πολιτικοί. Αχ, ωραίος ήτανε. Πάμε να ακούσουμε τουμπάκι. Αλλά Τούρκα χόρεψε το. Κοριτσάκι μου. Ανώμαλος είμαι κι εγώ. Με γυναίκες πάω, ε. Του δεν τρέπομαι.

Ωραίο ήταν και αυτό, ε. Να μην τα ακούσω άλλη μια φορά, δεν γίνεται.

Ο Ιορδάνης, ο αριστερός με δεξιά τσέπη, σύντροφε, μόνο ο Κουτσούμπας τίμησε τη δημοκρατία μας. Οι άλλοι δήθεν πατριώτες πάλι στην απέξω ήταν ως συνήθως. Ιάκωβε Πετρίδη, άστο παλικάρι μου τώρα, μην κάθομαι και παίζω συνέχεια Ιμπραήμ, άστο, αύριο, μεθαύριο μάλλον, που θα έχουμε πάλι ελεύθερο πρόγραμμα. Ναι, το ξέρω το κομμάτι βέβαια. Κομματάρα είναι κιόλας, αλλά εντάξει, δεν προλαβαίνω τώρα.

0: Μην τρώτε πολλά τσουρέκια, παιδιά. Παχαίνει ο κόλος άμα τρώτε πολλά τσουρέκια, να ξέρετε. Όπως είπα και προηγουμένως, γιατί στο τσουρέκι βάζουμε πολύ μερέντα μέσα, είδα στο βαζάκι με την μερέντα να γράφει ότι το βαζάκι περιέχει 8.000 θερμίδες. Εντάξει, εγώ θα φάω τη μερέντα, από μέσα θα φάω το βαζάκι.
1: Είναι πίστευτο, μα μόλις πήρε το γλυκό πάει κι αυτό.

Η Ελένη Μελεσσινός μου λέει: δεν μπορώ να βρω τη σελίδα του Σεριάνη. Γιατί ρε εσύ, Ελένη? Θα μπεις, είπαμε, στο... όχι στη σελίδα του Σεριάνη. Στη σελίδα του Μετρόπολης μπαίνεις. Και υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Καλημέρα όμως, Ελένη Μελεσσινός από Νέα Υόρκη. Καλημέρα. Τον Σκορπιό, τον Ηλία λέει, τσιμπάει, χαχαχα. Και εσύ την έχασες πάλι? Ε, κάτι συμβαίνει ρε παιδιά με την επίσημη σελίδα. Έχουμε το Messenger, τι να κάνουμε τώρα. Ελάτε στο Messenger όποιος θέλει. Αλλά πριν από 5 λεπτά ήταν ενεργή, μου στέλναν μηνύματα. Τι απάτη, απάτη. Ο SM Άστορας απαγορεύεται να χλαπακιάζω. Γεια σου φιλαράκι μου, με τα ωραία πειραγμένα τραγούδια σου.

0: Κάτσε, μου θέλει και γκόμενο ο μαμούχαλος.
1: Σε σιγά.
0: Δεν κοιτάει τη μούρη του που είναι σε ένα τράκαρα γεωργικό μηχάνημα πάνω στο παλιό. Δε σεβό! Μου το παίζει και σε δύο ταμπλό.
1: Ποιο σιγά σου είπα.
0: Να! Που να μη σώσει.
2: Γεια σας.
3: Να ρωτήσω πόσο την έχετε.
2: 18, 18,5 καμιά φορά φτάνει και 19.
3: Ωραία. Και να ρωτήσω, μου τη βάζετε εσείς ή την παίρνω μόνη του?
2: Όχι, εγώ θα σας τη βάλω.
3: Τέλεια. Ξέρετε, θέλω να μου το γεμίσετε, αλλά παρακαλώ μην χύσετε απ' έξω, γιατί μου χαλάτε χρώμα.
2: Αμέσως.

Βάλτε καφεδάκι όσοι και όσες μπορείτε. Κάποια στιγμή θα πάμε σε ενημέρωση. Ετοιμαστείτε, σε 35 λεπτά έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6.

ψάξανε Γιάννη. Από τότε που σε άρχισα να σε ψάχνω, μας φάγανε Γιάννη. Το μόνο τραγούδι που μπορώ να πω και βγαίνει μέσα την ψυχή μου είναι αυτό, Γιάννη. Άνοιξε πέτρα. Τι καταλάβατε? Πείτε μου τι καταλάβατε. Είμαι ξάπλα εδώ στο κρεβάτι και είμαι βαριά άρρωστη.

Στο κρεβάτι μου, λέει η γιαγιά μου, ισχύει όπως και στο τραπέζι. Δεν φεύγει κανείς μέχρι να τελειώσουν όλοι. Στο κρεβάτι μου, λέει η γιαγιά μου, ισχύει όπως και στο τραπέζι. Δεν φεύγει κανείς μέχρι να τελειώσουν όλοι.

0: Στο κρεβάτι μου λέει η γιαγιά μου, ισχύει όπως και στο τραπέζι. Δεν φεύγει κανείς μέχρι να τελειώσουν όλοι.
1: Μια συμβουλή για να κρατήσετε τη θέση, την σχέση σας έτσι δυνατή.

Η φίλη μας η Άννα από τη Βέρεια. Καλημέρα από Βέρεια, Γιάννη. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Ο Μανώλης ο Πλωμάρη από Αυστράλια, Σίδνεϊ. Γιάννη, καλημέρα, ελπίδα. Μισό λεπτό λίγο να βγάλω ένα τραγούδι που έχω βάλει για να μην ξεκινήσω με αυτό. Καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα. Χαιρετίσματα στην κυρία Σοφία και στην κυρία Ελπίδα. Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να σε καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σκουπίδια ήταν όλοι τελικά. Εκεί συγκράζουν. Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης λέει καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εβδομάδα. Αχ, ωραίο ήταν και αυτό. Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά, καθημερινά από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο. Πάντα 3 με 6 το ξημέρωμα. Τώρα θα έρθει το πρόγραμμα το καινούργιο, δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε και 12-3, θα δούμε τι θα γίνει. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, στον Παντελή δηλαδή.

27 Ιουλίου, η Ανθούσα, ο Παντελεήμονα, ο Παντελής, η Παντελεημονία, Παντελίτσα και Παντελίνα έχουν τη δημητική του σήμερα. Σε σήμερα το 1924 έχουμε τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές, 136 αθλήτριες από 44 χώρες. 1940 ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Κινουμένων σχεδίων, ένας άγριος λαγός».

Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ. Έφυγε από κοντά μας 6 Δεκάτου του 90. Έτσι είναι αυτά. 42 χρονών. Σας σήμερα το 1992 έφυγε η Τζένι Καρέζη. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη. Όνομα ρε παιδιά, Ευγενία Καρπούζη. Τζένι Καρέζη. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Έγκλημα σε εισαγωγικά της ΕΠΟ του Μάκη Γκαγκάτση. Όλες οι ομάδες της Super League 1 θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ισοπαίδωση κάθε έννοιας ισονομίας και αξιοπιστία στο κορυφαίο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της χώρας. Ατλάντα, Under 23, Άρης 0-3. Έδειξε αρκετή από τη δουλειά. Ο Άρης νίκησε εύκολα τους μικρούς της Αταλάντα, αλλά σημασία έχει ότι εφάρμοσε στο χόρτο πολλά από αυτά που δοκιμάζονταν στις προπονήσεις. Κουαμέ 2 και ο Ράτσιστ σκόρερ. Βοριαζίδης με επισμόνιο ανταγωνισμός. Γρηγορίου υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε, αλλά ήταν θετικό το δείγμα. Και πάμε, γίγαντες. Οι Έλληνες υπερπρωταθλητές και υπεραθλητές του Πόλο νίκησαν την πανίσχυρη Ουγγαρία σε τελικό θρίλερ και κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο σκορπώντας χαρά και υπερηφάνεια σε όλη τη χώρα. Εκπληκτικός ο Σκουμπάκης, ναι, 5 γκολ παιδιά έβαλε το παλικάρι. Ελλάδα-Ουγγαρία 15-14, 12 λεπτά πριν, ήταν 14 όλα, 12 δευτερόλεπτα μάλλον πριν σφυρίξει. MVP της διοργάνωσης ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάκος, έπιασε τα πιαστά. 19 τα μετάλλια της εθνικής στις διεθνείς διοργανώσεις και το πρώτο χρυσό. 5 ασημένια, 13 χάλκινα. Θεόδωρος Βλάχος, προπονητής μας, επιτέλους πήραμε χρυσό, τέρμα η πίεση και δεν σταματάμε εδώ. Τρέχει να προλάβει τη λίστα ο Σορέτιρε, μπήκε στις προπονήσεις και είναι πιθανό να δηλωθεί για τον επόμενο προκριματικό γύρο του Europa League. Με τραυματικό εξάρθρημα στον νόμο ο Ταχαλή. Πολύ αδύνατος δε παιδιά αυτό το παιδί, τι να πω. Μεγάλη τιμή να φοράω αυτή τη φανέλα, περάσαμε στον Ηρακλή, ο Βασίλης Σουρλής δηλώνει ευτυχισμένος που ανήκει στον Ηρακλή και υπόσχεται σκληρή δουλειά από όλη την ομάδα για να κάνει τον κόσμο της υπερήφανο. Απίστευτος Δεντόγλου παιδιά, με άλμα στα 8.66, ισοφάρισε μετά από 19 χρόνια το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Τσατούμα. Δεν του βγήκε καλά, το πάτημα δεν του βγήκε καλά παιδιά, δεν σηκώθηκε καλά. Η προσγείωση ήταν πολύ καλή, αλλά δεν σηκώθηκε καλά. Να δούμε. Αυτό το παιδί έχει μεγάλο, έχει τρομερό μέλλον μπροστά του. Πάμε στο μανιφέστο. Ο Ανδρουλάκης του 16ου και ο Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα Εδασαϊκού λέει, τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, τον μπάχαλο με τα μη κρατικά παρά. Ανδρουλάκης του 16ου και ο Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα Εδασαϊκού λέει, τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, τον μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό, τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερομένους και πότε δεν έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Μάλιστα. Γαλλία και Ισπανία καίγονται, κενώνουν και ερημώνουν. Μια πόλη ολόκληρη, παιδιά, θέλει να φύγει. Πόσες χιλιάδες κόσμο έχει το Μπορντό. Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο, παιδιά. Και τι έγινε που έγινε Όλυμπος παγκόσμιο της UNESCO. Α? Μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Και για Σοφιά ήτανε και την κάνανε τώρα τζαμί. Η εφημερίδα των συντακτών, χρυσές business με τα σπιτάκια, η ανακύκλωση της αρπαχτής, πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι έγινε αυτό, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα ακουγόταν εδώ και πολύ καιρό. Μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, η Ευρώπη φλέγεται. Ο Μητσοτάκης, παιδιά. Εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στις δύο χώρες, πάνω από 325.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Είναι αυτό που σας είπα. Εκκλήσεις για λήψη σοβαρών μέτρων για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Είχαμε φωτιές και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ιδίως εδώ στην Πηλαία, στο μουσικό σχολείο κάπου, κοντά στα μνήματα δηλαδή. Και κάποια στιγμή ήρθε το 112, χτύπησε το 112 σε όλα τα τηλέφωνα. Έκλεισα τα παράθυρα γιατί είχε έρθει η μυρωδιά του καπνού. Και εγώ δεν πρέπει να μυρίζω καπνό, τι να κάνουμε. Έχουμε κάποια προβλήματα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Να αφήσετε αυτά, κύριε Μητσοτάκη. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο. Και ανακοινώστε στην έκθεση 13ο μισθό. Και για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Μόνο έτσι θα κερδίσει πλέον η Νέα Δημοκρατία. Διαφορετικά, ξεχάστε το. Τα φαντάσματα θα έρθουν να μας κυβερνήσουν πάλι. Πάμε στη δημοκρατία. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Μειώθηκε κατά 16,6% η αεροπορική μας ισχύ εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει χωρίς να υπολογίζει τους πολλαπλούς κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα. Από την εμπλοκή μας σε μια έθραυστη πολεμική περιοχή. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Πώς να μην καταραίει του Πασόκ του Ανδρουλάκη. Σοβιετική πανέβαση νούμερο 2 για τα καύσιμα. Πρωθυπουργικό πυροτέχνημα ενώ οι τιμές τραβούν την ανηφόρα. Κάποια στιγμή σας είπα όταν είχαν πει ότι θα τέλη Αυγούστου θα συμμαζέψουν τις τιμές λιγάκι από τα σούπερ μάρκετ κτλ. Σας είπα ότι από τώρα, από τότε δηλαδή, αρχάς Ιουνίου ήτανε μέχρι τον Αύγουστο ή προς τα μέσα Ιουνίου, οι τιμές θα φύγουν πάνω. Και μετά θα ξανακατεβούνε και θα είναι στα ίδια μέτρια η ίδια πανιά. Έως πάνω. Συνελήφθη ψευδόμενος και για την Οβάρτης. Έγινε η χλέβη του Πολάκη για το πάρε δώσε με τον Φρούζη. Η παγόνη πρόθυμη συνεργός στο πραξικόπημα Γεωργιάδη στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και πάμε στην τελευταία εφημερίδα που είναι η απογευματινή. Ευκαιρία ρύθμισης κρεών για 1.000.000 μικροοφιλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Από 50 ευρώ το μήνα σε 240 έως 420 δόσεις. Διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, ανοίγουν οι αιτήσεις. Στις αγορές σήμερα όμιλος Άκτορ για ομόλογο 300 εκατομμύρια ευρώ κατά αεροπλάνα της Ελίτ στον χάρτη της αποκάλυψης. Αυτά λοιπόν.

0: ένα μήνυμα. Οπότε πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας, παιδιά. Όποιος θέλει να σχολιάσετε κάτι, να μας ενημερώσετε για κάτι, να μας πείτε μια απλή καλημέρα, ό,τι γουστάρετε. Εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 σταθερή γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιάννα, ρε.
0: Έλα, γορίνα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε εσένα, στην κυρία Ελπίδα μας και σε όλο τον κόσμο.
0: Κανονικά, για δουλειά πας, ε?
1: Ναι, ναι, έφτασα κιόλας.
0: Πότε παίρνεις άδεια, παλικάρι μου?
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Άντε με το καλό. Έγινε, ναι, γορίνα, ναι, μου. Καλή δουλειά. Φιλάκια σε όλους.
1: Άντε, πολύ.
0: Φιλιά σε όλη την παρέα σου εκεί.
1: Γεια, να
0: σε καλά, να σε καλά, αγόρι μου. Υγεία και ευλογία. Θόδωρας, παρακαλώ. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
2: Δεν σας πρόλαβα προηγουμένως, σας πρόλαβα τώρα.
0: Δεν πειράζει, μίλα καλύτερα, πιο σιγά σε παρακαλώ πολύ, γιατί θα ξυπνήσουμε το Βαραγιάννη.
2: Α, θα ξυπνήσει το μωρό, ε?
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Να στείλω χαιρετίσματα στην Ελπίδα, το Ελπιδάκι μας, το γλυκό μας το Ελπιδάκι. Στο Μανώλη από Σίδνη, στον Αντώνη από Γρεβενά. Στα κορίτσια εκεί τη Νέα Υόρκη, τα δύο.
0: Το ένα είναι, το άλλο είναι εδώ.
2: Το άλλο είναι εδώ.
0: Έφυγε, Αναστασία, έφυγε. Μόνο η Ελένη είναι πάνω τώρα.
2: Η Αναστασία είναι εδώ.
0: Ναι, ναι, είναι στο Ελλάδα, στο Ελλάδα.
2: Το Βαραβά και τα κορίτσια του.
0: Βέβαια.
2: Και κάτι άλλο ξέχασα να σου πω. Καλημέρα σας, κύριε Βαραγιάννη.
0: Του σου δεν τρέπεσαι, αλήτησα. Φιλάκια, κλείσε. Κακό κορίτσι. Γεια σου, κορίτσι μου, γεια. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
3: Καλημέρα από Καστοριά.
0: Έλα, καλημέρα σας.
3: Θέλω λίγο να αφιερώσω το πλήρωμα που δουλεύω. Δουλεύω στο Δήμο στην Καθαριότητα.
0: Να χαρώ εγώ. Όλα τα παιδιά, ναι, εκεί.
3: Έτσι, και όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στο Διονύση και στον Πέτρο.
0: Διονύσης Πέτρος, εσύ είσαι η...
3: Η Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δέσποινα, φιλιά,
3: να
0: παιδιά.
3: Να έχετε καλή εβδομάδα.
0: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη, παιδιά. Σε όλους τους εργάτες καθαριότητος, μην ακούσω κανένα να τους πει σκουπιδιάριδες. Εμείς είμαστε σκουπιδιάριδες. Έτσι, αυτοί είναι εργάτες καθαριότητος. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, κύριε Κλητίδη.
0: Ο κύριος Κλητίδης κοιμάται, ο Γιάννης είναι εδώ, σας ακούει. Καλημέρα. Να είστε καλά.
4: Θα ήθελα λίγο εκπρόβες μου, βέβαια, αλλά δεν είχατε ανοίξει δομές, θα ήθελα να αποκαταστήσω κάποιες πληροφορίες, προσωπικά δικά μου συμπεράσματα.
0: Για πέστε μου.
4: Σχετικά με τον Ιμπραχήμ Ταϊπλής, εσύ.
0: Ναι.
4: Προ-κορονοϊό εποχή έχω ταξιδέψει στα μικρασιατικά παράλια.
0: Ναι.
4: Εκεί μου ζητήθηκαν να φέρω εδώ στην Ελλάδα κάποια CD δικά του, γιατί είναι αγαπητός σε εμάς που έχουμε έρθει, οι παππούδες μας που έχουν έρθει από εκεί.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
4: Με γλώσσα μικρητική, την τουρκική. Σε κάθε περίπτωση είναι αγαπητός. Ωστόσο, να ξέρετε ότι στα παραδοσιακά μα δισκάρτικα, όπως και εδώ τα οποία και εκεί έχουν συρρυκνωθεί λόγω τεχνολογίας, στην οποία είμαι τελείως πάρα πολύ αρνητική, σε υπερβολικό βαθμό ίσως, εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη. Δέχτηκε λογοκρισία λόγω κουρδικής καταγωγής.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι προσωπικός φίλος του Ερντογάν όμως. Αυτό είναι το κακό.
4: Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Βγήκε μόνος του και το είπε. Βγήκε μόνος του και το είπε και τραγούδησε μάλιστα σε μια συναυλία που έκανε στον προεκλογικό του αγώνα ο Ερντογάν και πάει λέγοντας το πράγμα. Αλλά δεν παίζει κανένα.
4: Τώρα πάρα πολύ πρόσφατα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Ναι, δεν παίζει κανένα ρόλο όμως αυτό, κυρία μου. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Η μουσική είναι φανταστικός ο άνθρωπος στο τραγούδι. Τελείωσε.
4: Ναι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δέχτηκε λογοκρισία. Κάποιες στιγμές το αρνήθηκαν να γίνουν και κάποια. Αυτά τώρα από πληροφορίες ιδίων. Όχι
0: ράδιο. Όποιος φίλος πήγαινε Κωνσταντινούπολη, του έλεγα θα μου πάρει. Θα μου φέρει CD του Ιμπραήμ, ας πούμε. Ναι. Και έχω όλη τη συλλογή του.
4: Μπορεί να υπάρχουν, αλλά στη Σμύρνη να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πουθενά, δεν κυκλοφορεί καθόλου. Και πάντοτε τα καθεστώτα εκεί που χτυπάνε είναι η μουσική, η τέχνη, είναι η διανομή.
0: Πάντα εκεί χτυπάνε, πάντα εκεί χτυπάνε, βέβαια.
4: Είναι κλασική τακτική αυτά. Ωστόσο όμως και η Τούρκα η μάνα και η Γκρέκα η μάνα.
3: Καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου Τούρκους καλλιτέχνες. Εντάξει, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, Μωυσή μου, τι κάνεις?
5: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Το παλεύουμε, εντάξει.
5: Την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου.
0: Έγινε πασά μου. Έγινε πασά μου, φυλάκια. Να είσαι καλά. Πού θα πάμε τώρα, πάμε να ακούσουμε λίγο Rolling Stones. Πάμε να ακούσουμε έτσι.

Ετοιμαστείτε, σε λίγο έρχονται, παιδιά. Άτε, βλέπω ότι τελειώσατε. Κάτσε να το κλείσω κιόλας, να μην έχουμε τίποτε ξαφνικά χτυπήσει. Μισό λεπτό. Α, το κλείσα.

Καλημέρα στη Γερμανία, το φίλο μου το Βασίλη τον Μπάλα. Γιάννη, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, τι κάνεις, καλά? Όλα καλά, Βασίλη μου, όλα καλά, παλικάρι μου. Με τι να κλείσω, με το αγαπημένο μου τραγούδι από τον Tom Jones. Είπα να μην το βάλω σήμερα, αλλά δεν πειράζει, θα το βάλω. Είναι αγαπημένο μου τραγούδι.

Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας, εκεί στο Άρτο Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρας ο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη, το Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φιλαράκι μας, τον αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνας, τον φίλο μου τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο.

Καλημέρα το φιλαράκι μου, το παοξάκι μου, τον Ελπιδοφόρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει. Δεν κατάλαβα πώς το γράφεις, φίλε. Πλακίδα, τι είπα να πει αυτό. Του ομίλου Ιμπραήμ, τα τλίσε. Και Χούλια Ασβάρ, λέει, αχτύπητο δίδυμο. Καλησπέρα στις τραβεστές καταστάσεις των Μουδανιών. Πέτρος Αρτίνας, καλημέρα. Τι έπαθες, ρε. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6, έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας μέχρι και τις 8, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3, έτσι. Τώρα μουσικά θα λείπει ο... από τις 2 πρέπει να είμαστε μουσικά, γιατί θα λείπει ο Στέφανος ο Νεζίπας. Μουσικά θα είμαστε από τις 2, 3 η ώρα θα μπει το Σεργιάννη. Με αφιέρωμα στο Μάρκο Βαβακάρη. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Χρόνια πολλά στον Παντελή. Τον Παντελή τον Πρίγκιπα, εκεί στην ψαρομευτική γωνίτσα. Στην ψαροταβένα Πρίγκιπα, στην Αγία Τριάδα. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Φιλιά, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλό πρωινό να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε γενικώς. Δόξα τω Θεώ, σηκωθήκαμε και σήμερα. Λοιπόν, εδώ στο Μετρόπολης, όπου είστε συντονισμένοι, με τη Σμαράγδα Μπασάκου, η οποία σε λίγο προφανώς θα ριβάρει και με Σμαράγδα. Μάλλον ο φόρης είναι, αυτές είναι οι συνήθειες οι πρωινές τώρα. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω είναι και τελευταία γεμάτη Νατική Σμαράγδα. Τελευταία γεμάτη εβδομάδα του, μάλλον τελευταία εβδομάδα Ιουλίου, έτσι. Ούτε καν γεμάτη. Πάμε σε Αύγουστο μέσα στην εβδομάδα. Πότε πέρασε ο καιρός, παιδιά, έτσι. Πότε περνάνε οι μέρες. Λοιπόν, έχουμε απλώς εδώ πέρα τα σύνεργα όλα της επιτυχημένης αυτής εκπομπής. Καφέδες δηλαδή, γυαλιά πρεσβειοποίηση. Τι γελάς, καλά. Τα τσιγάρα μας τα οποία τα χρησιμοποιούμε στο διάλειμμα, να ξέρετε. Απλά ψυχολογικά είναι κάτι είναι να τα βλέπεις, ας πούμε. Χθες έβλεπα ένα βιντεάκι που λες, Φόρη. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Φόρης.
1: Καλημέρα.
0: Έβλεπα ένα βιντεάκι από έναν τύπο με 20 πράγματα, τα οποία, ας πούμε, άμα τα κάναμε τώρα, ήμασταν για δέσιμο. Και είχε διάφορα μέσα. Ας πούμε, ένα που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν. Εγώ τώρα πήγε το μυαλό μου αυτό, ότι ας πούμε 35 χρόνια ραδιόφωνο, τα 20 τα κάναμε τσιγάρο μέσα στο στούντιο. Τότε δεν πάθανε τίποτα οι κονσόλες, τέλος πάντων. Δεν πάθανε τίποτα τα ηχεία, τα φρολέξ. Τίποτα δεν πάθαναν. Μια χαρά βγαίνανε. Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Αλλά πάμε σε ένα άλλο που μου άρεσε, που λέει απαγορεύεται η διαρροπάλωση, συλλαμβάνουν. Δηλαδή είχε 20 πράγματα το βιντεάκι Φόρη, που τα οποία αν τα έκανε το 1975, ακόμα και το 85 ήταν, ξέρω εγώ, που περνούσε το θέμα. Άμα τα κάνει τώρα, πας μέσα. Και ένα από αυτά ήταν πιο. Στα τραπέζια, λέει, Κυριακές, λέει, που ήταν όλη η οικογένεια, ο παππούς συνήθιζε, λέει, να δείχνει στο μικρότερο εγγονό, το αγόρι, ένα ποτηράκι μπύρα ή κράση. Και αυτό ήταν. Όλοι το ζήσαμε αυτό, φοβερό, έτσι. Και αυτό ήταν, ας πούμε, μια περίεργη διαδικασία, ας πούμε, ξέρεις, μια μύηση, ρε παιδί μου, στον κόσμο, τον αντρικό, ας πούμε. Για το αγόρι τώρα, λέμε, έτσι. Ποτέ δεν δίναμε στο κοριτσάκι. Τώρα, άμα το κάνεις αυτό, έρχεται η αστυνομία σε 5 λεπτά, ο εισαγγελέας, παίρνει το παιδί, πας πρόνοιες, τέτοια αυτά. Τέλος. Τελειώσατε, κυρίες και κύριοι. Τελειώσατε, κύριε Χαγιούλη. Λέγε, ρε Φόρη, πάμε.
1: Εγώ θυμάμαι επίσης, Κώστα, όταν ήμουν πιτσιρικά και έκανα βλακίες.
0: Ναι.
1: Γιατί μια ζωή έκανα βλακίες.
0: Ναι.
1: Ήμουν από τους πιο γρουσούζιδες στα μουντανιά. Η μαμά μου σκορμή τόσες φορές να με κυνηγούσε μια βίτσα.
0: Βίτσα.
1: Άντε τώρα να το κάνει η μαμά να κυνηγάει τώρα το παιδί να το κυνηγάει με βίτσα.
0: Δεν εννοείται, δεν είναι αυτά, ποια βίτσα. Ούτε καλά, για το σχολείο δεν συζητάμε ούτε καν στο σπίτι. Ναι, κακοποίηση, τι λες τώρα. Είχε διάφορα. Ναι, είχε πάρα πολλά. Γιατί με ξέχω και η Βαρβάρα και λέω, εγώ τα θυμόμουν και λέγα πω, ναι. Εντάξει, α πούμε, μηχανάκι πήρα πρώτη φορά μικρό, παιδί μου, τη μάνα μου δεν το ήξερε. Τι θες, μάνα, ήταν ανοιχτό είναι.
2: Εννοείται, όχι, δεν κάνω σε εννοεί.
0: Η μάνα μου, δεν ήξερε η μάνα μου ότι έχω εγώ μηχανάκι.
2: Εννοείται.
0: Το είχα σε μια πρασιά, α πούμε, τρεις πολυκατοικίες πιο εκεί. Έτσι. Και εγώ πήγαινα το πρωί σχολείο, έπαιρνα το μηχανάκι, από εκεί όμως, την άλλη πολυκατοικία. Κράνος, αγόρασα το 2000. Ακούτε τι λέω τώρα ή όχι. Κράνος αγόρασα το 2000, 17 χρόνια μετά.
1: Εγώ τα έκανα το πρώτο μου τατού του ΠΑΟΚ, το είχα κάνει το 85.
0: Πού το έκανες? Ναι, πού το έκανες?
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι ρε, σε ποιο μέρος του σώματος ρε?
2: Στη Θεσσαλονίκη λέει. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώ.
0: Στον αριστερό μου, εντάξει, λέει πολλά αυτά. Και
1: μετά από δύο μήνες
0: το είδανε.
1: Το είδε η μαμά μου. Μου λέει, έλα εδώ ρε.
2: Σε φάγαμε λάχανο, άστο.
1: Λέει,
2: η αδερφή μου μετά από 10 χρόνια το είδε ο μπαμπάς μου. Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Εντάξει, παιδί μου, κορίτσι είναι, λες, εντάξει σου.
2: Ναι, ήταν και ενήλικιο το έκανε, δεν ήταν ανήλικη.
0: Πού το έκανε, στην πλάτη, πού το
2: έκανε. Στο χέρι.
0: Στο χέρι.
2: Ένα τράιμπαλ έκανε η κακομοίρα. Έβαζε αυτά τα βραχιόλια που βάζανε τα.
0: Α, τα βραχιόλια τα καγκουρέ.
2: Μπράβο,
0: τα μαύρα.
2: Ναι, και
0: τα πανηγύρια που βλέπω.
2: Όχι, χρυσάρι αυτά τα.
0: Α, είχε χρυσά.
2: Τύπου Ελληνο. Πε το, αρχαιολινικά.
0: Ναι, ναι, με κάτι με άνδρος, κάτι τέτοια.
2: Α, μπράβο.
1: Το αριστερό μπράτσο νομίζω το έχει μαράγδα η γραφή σου.
2: Τώρα δεν υπάρχει. Δεν τη άρεσε και το έβγαλε κιόλα.
0: Βγαίνουν κιόλα αυτά.
2: Βγαίνουν.
0: Τι λέτε. Τι ωραία θα το κάνετε εσεί. Εμεί κάναμε ένα. Όχι, δεν βγαίνει. Προχωράει κιόλα.
1: Αλούπι,
0: αλλού είναι.
1: Εγώ έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Έχω 43 τατού του πάω.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ίσως. Δηλαδή, μια. Πες ότι σε βλέπει, ρε παιδί μου, έρχεται η νύφη τη προκοπή. Έρχεται στα μουδανιά για διακοπέ, έτσι. Και περνά εσύ από μπροστά. Και λέει, α πούμε, αυτό. Λέει, ωραίο παλικάρι αυτό. Και αρχίζει μετά, μετράει. 1, 2, 3. Στο τέταρτο λέει, μπαμά, πάμε. Πάμε για αλλού είμαστε.
2: Το χειρότερο δεν είναι αυτό.
1: Θα το πιο προσαρμοσμένο.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Αυτό είναι το χειρότερο. Εντάξει,
0: εντάξει. Το ξέρω, δεν νοιάζει. Πάμε στο εορτολόγιο που μας νοιάζει.
1: Πάμε στο. Ναι, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, όπως ξέρετε. του Αγίου Γιορτάζουν οι Παντελίδες.
0: Ναι.
1: Πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντινίδη και στο καφέ, στους δικούς μας Παντελίδες.
0: Βέβαια.
1: Επίσης είναι.
2: Τον Παντελή, το δικό μας, τον ακροατή.
0: Κάτσε, τον έχω τραγουδάκι κιόλας, περίμενε. Έτσι θα τη βγάλει.
1: Επίσης είναι Ανθούση της Οσίας.
0: Η Ανθούσα,
1: ναι. Ναι, Μανουήλ του Οσίου, Μαγκύλου Σιμεών, ο νέων στυλίτων. Και σήμερα είναι Χριστοδούλου του Νομάτερα από την Κασάνδρα. Γιορτάζει και η Κασάνδρα σήμερα.
0: Κασανδρινού δηλαδή, ωραία.
2: Είχαμε μεγάλες γιορτές, παιδιά. Έχουμε μπει φουλ.
0: Ναι, όταν λες μεγάλες γιορτές.
2: Αγία Παρασκευή. Χαμός γινόταν σε όλη τη χώρα.
1: Κοπαλιά, τι θα γίνει. Θα μας πάω στο. Δουλειά.
0: Γεια σου, φορεί.
2: Ναι.
0: Μ' άρεσε αυτό το ναι. Ήταν γεμάτο σιγουριά. Καλημέρα, κυρία. Πάμε να πούμε μια καλημέρα, παρακαλώ. Γεια σου, ρε Αλάνη, τι κάνεις. Πώς είσαι?
3: Τι να κάνω, ρε Κωνσταντίνα.
0: Αναρώνεις.
3: Ακούω τώρα τα μηχανάκια και με θύμισε Κρυονέρι 6 μέτρα,
0: Τι ωραία, ρε φίλε, Βάγκουλα, θα πήγαμε.
3: Βάγκουλα, εκεί είσαι, Βάγκουλα με τα μηχανάκια.
0: Κάτι καμπαλέρο, παίρναμε, ήμασταν 12 χρονών. Νικιάσαμε δύο μισάρια.
3: Φαντάζομαι, ξέρα... πολλές δεν ήσουν, θα έχεις καμιά τριπλέτα,
0: Πώς, εννοείται, ρε φίλε, τρικάβαλο και όλοι. Πώς αλλιώς,
3: γεια. Με κοντό παντέλονο.
0: Και σαγιονάρα.
3: Σαγιονάρα,
0: αλυσίδα, Ελβιέλα, σαγιονάρα, τι παπούτσι κάνει. Με το μεγάλο δάχτυλο. Τώρα τον έχω τραγουδάκι του
3: Παντελή.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Δεν σας μπορώ.
0: Πρωτελευταίος. Χαίρετε, καλώς τον.
3: Καλά, δεν παρακάνε. Από 16 χρόνια έχει μηχανάκι.
0: Είχα μηχανάκι πιο μικρός λίγο.
2: Γιατί όλοι οι άλλοι τι είχατε.
0: Κάτι άλλο. Καταρχάς νίκιαζα από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Νικιάζαμε μηχανάκι. Πόσο χρόνο είναι ένα Δευτέρα Γυμνασίου?
3: Τι είναι, 14 χρόνια.
0: Τόσο, νοικιάζαμε ξερά δίχρονα εδώ από το Βαγγέλη. Και πηγαίναμε στη Θέρμη, είχαμε φτιάξει.
3: Στην Πιτακού.
0: Όχι, εδώ ήταν ο Βάγκουλα. Ήταν κάτω από την Λαμπράκη ακριβώς. Στο πρώτο στενό παράλληλο που είναι η Κλεισίτσα. Εδώ πέρα πίσω από την Τούμπα. Πίσω από την Τούμπα. Όλο νησιά είναι και Αλονίσου και Άθου, κάτι τέτοια οδού σα μου πει.
3: Δηλαδή είσαι πολύ άτακτο παιδί.
0: Εγώ. Εγώ για μένα μιλάτε, κύριε.
2: Πρώτη φορά το ακούτε, κύριε.
0: Να σας πω μια ιστορία που δεν σας είπα ποτέ. Όταν ήταν να πάω στο εξωτερικό να σπουδάσω, γιατί κάπου να πάω να πάρω ένα χαρτί, εγώ είχα βρει με τον μπαμπά μου μια σχολή στη γεωλογία που ήταν τρέλα στη Σικελία. Έτσι. Και λέει η αδερφή μου που ήταν στην Κρενόμπλη δύο χρόνια, έρχεται και λέει: Μπομπά, μα α πούμε τα ευχάριστα. Λέει: Κόσα φεύγει το Σεπτέμβριο.
2: Βέβαια.
0: Πού πάει, λέει. Λέει ο μπομπά μου. Στη Σικελία, λέει ο μπομπά μου. Πάει να κάνει γεωγεωλογία. Και λέει: Αδερφή μου, σταυρούλατε τώρα να βγει στον αέρα. Και λέει: Τι λέτε, ρε. Αυτό λέει: Αν πάει εκεί, ή σε κουβέρτα θα μα το φέρουν, ή βασιλιά θα γίνει εκεί τη μαφία. Και έτσι με πήρε στην Κρενόμπλ.
2: Μπράβο της.
0: Για να μάθετε την ιστορία πώς πήγα στην Κρενόμπλα, ας πούμε, στη Γαλλία, γιατί δεν μάθαινα.
3: Το μάθαμε κι αυτό.
0: Αλήθεια σας λέω, βγει στα βούλα του πήγα, μαθαίνετε. Γεια σου. Παρακαλώ. Καλά, μπλέξατε τώρα, το καταλάβατε. Μπανάκατα, έχει τρία χρόνια που το πήρα χαμπάρι, μετά την πενταετία. Παρακαλώ.
2: Όχι, εγώ το πήρα χαμπάρι το πρώτο καλοκαίρι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Την καλημέρα μου και στην κούκλα τη Ράτσι, Μαράγκα. Είσαστε τυχεροί. Όλος ο σταθμός που ξεκινάτε, ρε φίλε, τη ροή με το άρωμά της. Δεν υπάρχει άλλος σταθμός στη γη. Έτσι. Να ξεκινάει τόσο όμορφα. Το έχω πει και θα το λέω. Και θα το ξαναλέω, ρε μάκα.
0: Να πούμε, πες τα.
4: Φαραγιάννη, πες το Βυζαντινό το ψάρδι. Τα ντατουάζ να τα κάνει 48 να ισοφαρίσει από τα βήματα του Ολυμπιακού.
2: Ό,τι και να κάνετε. Μαγκιά σαν του φόρη να κάνετε 43 τατουάζ.
0: Το κλείνω εδώ
2: δεν
0: γιατί ήταν απίθανη η ατάκα. Άλλα δύο φόροι και φτάνει στα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού.
2: Ό,τι και να κάνετε μαγκιά σαν
0: κάντε εσείς τατουάζ.
2: Δεν την έχετε.
0: Να παίρνουν οι άλλοι τα πρωταθλήματα. Οι γάβροι, ξέρω εγώ ποιοι λέτε, πώς σου λέτε.
2: Και να μάθετε να μην μειώνετε κάτι που δεν μπορείτε να φτάσετε. Ούτε και εγώ μπορώ.
0: Τι να μειώσω, να κάνεις 43 τατουάζ.
2: Ναι, το όχι. Γιατί.
0: 4-5,
2: δεν
0: πόσο
2: μπορεί
0: είναι...
2: να το κάνει κανείς.
0: 4-5, πόσο κάνει 20.
2: Πρόσεξε το μεταξύ.
0: Με 2 χιλιάρικα πας να κάνεις.
2: Εγώ δεν γελάω με αυτό γιατί ο Φόρης είχε ένα στόχο κάποια
0: φορά. Ποιο είναι ο στόχος, παιδί μου.
2: Ο στόχος του όταν ξεκίνησε.
0: Για πείτε λίγο.
2: Λόγω της ιδιαιτερότητας που ξέρεις ότι έχει με τη θρησκεία. ήταν να κάνει 33 όσο τα χρόνια που έζησε.
0: Ξέρετε κάτι, άμα έχετε, ιδιαιτερότητες, υπάρχει όπως είπε ο Βασίλης μια εκπομπή που δεν πρέπει να τη λέτε.
2: Όλοι έχουμε.
0: Αυτή είναι η εκπομπή. Μην τη λέτε εδώ τις ιδιαιτερότητες.
2: Όλοι
0: έχουμε. Βάψατε.
2: Όλοι έχουμε ιδιαιτερότητες και όποιος το παραδέχεται είναι κομπλεξάς.
0: Άλλο είπα εγώ.
2: Και κοροϊδεύει τον άλλον τις ιδιαιτερότητες.
0: Α, όχι, αυτό σας είπα. Σαν το κοροϊδεύμα δεν έχει. Μην τις λέτε εδώ τις ιδιαιτερότητες.
2: Οπότε. Από εκεί και πέρα το έκανε έκπληξη η ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Μπα.
2: Γιατί όταν ξεκίνησε ο Φόρης, επειδή είναι δικιά σας σειρά Μπιλ και Κώστα, δεν πίστευε ότι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει να ξεφύγει από την παράγκα και θα φέρνει και πρωταθλήματα και κύπελα. Και όταν έγινε αυτό, αναθεώρησε και συνέχισε να χτυπάει τα.
0: Δηλαδή, νομίζετε ότι περνιέστε τώρα εσείς για μεγάλο σύλλογο που φέρνει πρωταθλήματα και κύπελα?
2: Δεν περνιόμαστε, είμαστε.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Πόσο καιρό έχετε να πάρετε? Παίχτης πήρατε? Νομίζω δεν άξα. Πρόσεξε, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Γιατί εσείς μας συνηθίσατε πρώτα να παίρνετε πρωταθλήματα κάθε 30 χρόνια. Ένα το 76.
2: Είπαμε να το σπάσουμε.
0: Ένα, ξέρω εγώ, το 86. Ακούτε τώρα ο περαστικός ο φίλος που δεν ξέρει. Ένα το 2016 μετά από 35 χρόνια. Αυτοί συνηθίσανε που λέτε να παίρνουν κάθε 35 χρόνια πρωταθλήματα. Ξέρετε τι συνήθεια φοβερή είναι αυτή κάθε 35 χρόνια?
2: Αν είναι καθαρά και παντελονάτα, είναι και κάθε 45.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Αλλά δυστυχώς για σένα τα φέραμε πολύ πιο κοντά. Τι και βάλε και το ένα το κλεμμένο. Βάλε και τα κύπελα και τους τελικούς κυπέλου.
0: Χιλητή διαφορά.
2: Βάλε και τον πρωταθλητισμό κάθε χρόνο.
0: Ο Άρης κέρδισε την Ατλάντα. Τα άκουγε στην Χιλητήδη.
2: Την ΚΑΠΑ 23.
0: Την Ατλάντα, ρε, πια κάπα.
2: Κάτω των 23 το έχω και στο δελτίο.
0: Βρε, τι δεν ξέρει εδώ πέρα. Άσε τώρα. Εδώ σου λέω
2: τώρα. Δεν μου φταίτε η άλλη Αριανή, αλλά προκαλεί.
0: Είδες ότι ακόμα δεν ξύπνησες. Εδώ σε λέμε ότι ο Χιλητήδης είπα ότι κερδίσαμε την Ατλάντα, σου λέω. Και εσύ μου λες την ΚΑΠΑ 23.
2: Κάτω των 23 την Ατλάντα, παιδιά.
0: Και Ατλάντα, βρε. Με την Αταλάντα παίζαμε και εσύ και ο Χιλητήδης. Άιντε να πούμε. Αυτοί κοιμούνται ακόμα, παιδιά.
2: Όχι, ίσα ίσα.
0: Αυτοί ακόμα κοιμούνται.
2: Το Ατλάντα ταιριάζει. Γιατί την Αταλάντα δεν την κέρδισε ποτέ.
0: Τέσσερις παίχτες της αρχικής εντεκάδας, για να μαθαίνεις λίγο μπαλίτσα. Γιατί εντάξει, εγώ σε δικαιολογώ, πάω και σε. Τέσσερις παίχτες της βασικής εντεκάδας.
2: Πόσο διάβασες για να το πεις αυτό σήμερα το πρωί?
0: Τέσσερις παίχτες βασικής εντεκάδας της Ατλάντα.
2: Της
0: Ατλάντα ήταν από την πρώτη ομάδα.
2: Είναι σαν την ήττα του Ολυμπιακού, μια και
0: τέτοια
2: με
0: μπάλα για να δείτε. Ακούω, εσύ είστε αντίθετη και καμπάλα.
2: Και εσύ και ο Μπίλης.
0: Πρέπει στην ΕΠΟ να είναι και ο μπαμπάς ο Καγκάτσης και ο γιος.
2: Άκου γέλιο, γιατί θα τα πει ο Κουλιανός.
0: Ναι, τι να πει,
2: μπορεί
0: ο Κουλιανός.
2: Που έχασε ο μεγάλος, Κουλιανός, ο τιτλούχος, ο Δαφνοστεφανωμένος.
0: Θα τα πει ο Κουλιανός.
2: Είναι τα δεύτερα της Αλκμάρ, γιατί η Αλκμάρ είχε επίσημο παιχνίδι.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Και πήγε και έχασε.
0: Ακούστε τώρα, λέει, θα σας πει ο Κουλιανός.
2: Δύο,
0: ο Κουλιανός, ο οποίος
2: Αριανός και Ολυμπιακός. Μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Το ανέκδοτο της Δευτέρας στο Μετρόπολης 95,5. Ο Ολυμπιακός και Αριανός να τολμούν να βάζουν στο στόμα τους τον τεράστιο μεγάλο ΠΑΟΚ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, Κουλιανός λέει. Κουλιανός μας είπε πριν από 22 μέρες. Καταρχάς, πέρυσι τα Χριστούγεννα μας είπε ότι έκλεισε ο Τσάπρας. Και έρχεται. Πήγε στον Παναγό. Πριν 22 μέρες είχε άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Μας είπε ότι έκλεισε ο Τολιόπουλος και ότι είναι στη δικαιοδοσία του ΠΑΟΚ. Δευτέρα ήταν. Ό,τι ώρα γουστάρει ο ΠΑΟΚ, πέραν τηλέφωνο και ο Τολιόπουλος ανεβαίνει. Πάρε τον Τολιόπουλος στον Άρη. Μετά την ίδια μέρα μας είπε ότι ο Βαλατσιούνας, ο Ντόρση, ο Βόκαπ. Και ποιον άλλο μας είπε? Μας είπε και Χεζόνια. Είχε το θράσος να πει ο Χεζόνια είναι στο ρόστερ στις στόχους του ΠΑΟΚ. Αυτό το Κουλιανό να ρωτήσουμε, είπες.
2: Χειρότερα σου έχω. Ο Κουλιανός που από εκεί το ξέρω ότι έπαιζε ο Ολυμπιακός μου τα δεύτερα, έδωσε φρυμπετάκι.
0: Άσο.
2: Φρυμπετάκι την Παρασκευή.
0: Με ξέρω, παιδί μου.
2: Α, το ξέρεις.
0: 25 λέει, παίξτε Ολυμπιακό. Καλημέρα.
2: Γι' αυτό τον κάνω.
0: Καλημέρα. Το ξέρω, μας αρέσει, τους πειράζουμε όλους. Καλημέρα, ρε. Ποιος είναι?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Δεύτερη φορά, Παύλο Σάικ.
0: Γεια σου, ρε Παυλάρα.
5: Και με ξεχνάτε.
0: Όχι, ρε Παύλο, δεν ξέρουμε εμείς.
5: Οι άλλοι φορτώνουν τις ποδιές καρφιά έτοιμοι να καρφαλογούμε εδώ πέρα, καλοπώνουμε και άντε, λέω, περιμένω να το μιλήσω, λέω.
2: Καλά, το είδες το φιλικό χτες, Παύλο?
0: Τι να δει, άνθρωπος λέει, καλουπώνει την πλάκα τώρα, δεν ακούς
2: τη γλυκά.
5: Ποιο να δω, δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, είμαι θολωμένος τώρα.
0: Θολωμένο,
5: Κωνσταντίνε.
0: Έλα, Παυλάρα μου.
5: Χρησιμοποιείς Viber?
0: Βέβαια. Πάρα πολύ.
5: Σου έστειλα κάποιες εικόνες για κάποιο πράγμα που συζητούσαμε.
2: Να μην το πιστεύεις.
5: Δεν το άνοιξες ποτέ?
0: Όχι, ρε φίλε. Μάλλον δεν έχουμε αλλάξει τηλέφωνα για να το έχω, για να βγει Παύλο
5: Σάικ. Το αλλάξαμε. Εγώ το έχω το δικό σου. Θα σου κάνω ένα μήνυμα, Παύλο Σάικ, για να το δεις, για να έχεις το Viber.
0: Κάνε, ρε Παυλάρα, σου λέω τώρα.
5: Και ήθελα να πω κάτι άλλο. Γιατί ακούω τις δημοσκοπήσεις συνέχεια καθημερινά. Τους ξεφεύγει ένα ποσοστό γύρω στο 8%.
0: 8,
5: που είσαι σήμερα.
0: Ποιο το έχει?
5: Ένα 8% δεν το αναφέρουν καθόλου.
0: Ξέρω ποιος το έχει.
5: Γι' αυτό.
0: Ο Ντεγκρέ. Γεια σου, Παύλο.
5: Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου.
2: Δεν το
0: παρακαλώ, πιστεύω. Καλημέρα. Δεν πειράζει.
2: Πάχ, κάτσε να κάνω το σκάφο.
0: Καλημέρα.
2: Δεν πρόλαβα.
6: Καλημέρα, Μαράκα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, κύριε Στέφανε.
2: Κάτσε λίγο, Στέφανε, να κάνω το σταυρό μου με αυτά που ακούω.
0: Εδώ έχει ο Τσίπρα 17%.
2: Δεν μα βοηθάει κανένα.
0: Εσύ, Μαράκα, να σε πω κάτι. Δεν σου κάνει εντύπωση που έχει ο Τσίπρα.
2: Λένε Ντεγκρέ.
0: Ναι, Ντεγκρέ λέγεται.
2: Ντεγκρέ. Έλα, ρε Στέφανε.
0: Αφού έτσι λέγεται. Πήγε στο πρωτοδικείο, παιδί μου.
2: Αυτό λέω, δεν τρέπεστε.
0: Εμείς θα τραπούμε. Το πρωτοδικείο, δηλαδή, εσείς που είστε παράνομοι, που τον λέτε, ξέρω εγώ, βασιλιά. Εσείς που το λέτε
2: οι
0: βασιλιά.
2: Έλληνες που τον διώξανε πριν από πολλά χρόνια.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ. Έξι φορές ψηφίσαμε. Τρεις ψηφίσαμε.
2: Ντεγκρές.
0: Άκου. Τρεις φορές ψηφίσαμε να φύγει ο βασιλιάς και τρεις ψηφίσαμε να έρθει.
2: Ναι, του Γκλίξμπουργκ. Έλα, Στέφανε.
0: Οχ, το.
6: Σμαράγδα μου, επιβεβαιώνεσαι πανηγυρικά για τον πρωτεσύλαο. Επανέρχομαι στην Οδύσσια.
0: Είδα την Οδύσσια.
2: Καλώς τον.
0: Είδα την ταινία.
2: Το ξέρω ότι θα μας κάνει έκπληξη.
0: Είδα την ταινία, Στέφανε. Είναι
6: ευχαριστημένος.
0: Είναι εκπληκτική η ταινία, ναι. Είναι κινηματογράφος μετά από πολλά χρόνια. Είναι πάλι κινηματογράφος.
6: Εδώ στη Θεσσαλονίκη την είδες.
0: Σπίτι μου, σαλόνι μου.
2: Ξέματα λέει, μας κοροϊδεύει.
0: Έλα, πάμε, θα τα πούμε. Αυτά δεν λέγονται στην αέρα. Λέγε, Στέφανε.
6: Σμαράγδα, κοίταξε, επειδή ήσασταν στο μέτρημα, υπάρχει ένα ωραίο ανέκδοτο με τα Δωδεκάνησα. Κάποτε βρεθήκαμε στα Δωδεκάνησα με μία παρέα από το γυμνάσιο Λύκειο, δεν θυμάμαι τι ήταν, και ρωτάμε εκεί έναν ντόπιο, γιατί τα Δωδεκάνησα, ενώ είναι παραπάνω από 12, τα λένε Δωδεκάνησα.
0: Ωραίο.
6: Και μας απαντά ο τύπος από κάτω, πολύ απλό, ρε φιλαράκια, ο πρώτος που τα μέτρησε ήξερε να μετράει μέχρι το 12. Καλή σας ημέρα, παιδιά.
0: Δεν το περίμενα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
2: Ο Στέφανος έχει πολύ, μπράβο του.
0: Δεν το περίμενα.
2: Για όσους δεν ξέρουν, μας είχε θυμίσει την τραγική ιστορία του πρωτοσύλλογου του Θεσσαλού.
0: Ναι.
2: Ότι αν και το όνομά του πραγματικά, δηλαδή για να καταλάβεις, επειδή την είδε στην ταινία, ναι, πόσο μπροστά και δεν ξέρουμε τίποτα για τους αρχαίους.
0: Με ποιο όνομα.
2: Ήταν ο Όμηρος, ρε παιδί μου, ήταν ο πρώτος του λαού, έτσι. Αυτό σημαίνει.
0: Με ποιο άλλο έπαθα εγώ.
2: Ήταν ο πρώτος που πέθανε στον Τροϊκό πόλεμο, που την πάτησε με τον Οδυσσέα, που πήδηξε πάνω στην ασπίδα του και δεν πάτησε τροϊκό χώμα. Και νόμιζε ότι ο χρησμός it's ok. Ναι. Πάτησε αυτός και ήταν ο πρώτος που πέθανε.
0: Ναι. Εγώ με ποιον άλλο έπαθα σοκ την ταινία, α πούμε, που έμαθα.
2: Για πες.
0: Ακούς την λέξη μέντορας. Τι είναι ο μέντορας?
2: Για μας είναι ο δάσκαλος, ο...
0: Ναι, ποιος ήταν όμως ο μέντορας? Όνομα είναι. Ήταν ο εκπαιδευτής του Τηλέμαχου. Λέας άγριος σαν τον Χάλαντ, ίδιος, τον έχουν κάνει στην ταινία. Λοιπόν, περίεργος τύπος, να πούμε, Άριος, έτσι, ο οποίος τον είχε Οδυσσέας για να εκπαιδεύσει στις πολεμικές τέχνες τον Τηλέμαχο. Και, ναι, και όταν ακούω, ας πούμε, το όνομα, γιατί την κυρίως άκουγα, και λέει, ας πούμε, μέντορ. Καταλαβες, εκεί την έπιασε τη δουλειά. Κοίταξε να δεις τώρα τι είναι ο μέντορας. Και εγώ νόμιζα είναι τίποτα λατινικό. Κατάλαβες.
2: Είμαι σίγουρη.
0: Αντιδείτε την ταινία. Ελάτε στο σαλόνι μας.
2: Ψέματα λέει καλές. Πήγες στο κινηματογράφο την ώρα.
0: Κάτσε να βάλουμε ένα τραγουδάκι για το Παντέλο. Γιορτάζει σήμερα ο Παντελής, παιδιά, έτσι.
2: Άντε ναι, να τα πάμε λίγο ορθολογικά.
0: Γιορτάζει ο Παντελής σήμερα, πάρε το Παντέλο ένα τραγουδάκι. Να μπορεί να το τραγουδήσει, παιδί μου, του στίχου.
2: Σαν ένα βατήριο που είναι.
7: Ο ήλιος ο πράσινος
2: είναι. Έλα, ρε Κώστα.
0: Τόσο γόνα δίνει ο άνθρωπος. Ωραία στιγμές,
2: Πρέπει να ήταν.
0: Πλαστικό σημαίακι. Νερό στο χέρι, σουλάτσα από τις 5 το απόγευμα. Παντέλος, αγαπάμε πολύ, να ξέρεις, άτομο μεγάλο, και εμείς τα ξεχωρίζουμε αυτά, έτσι. Ατακαδόρος τρομερός, μας αρέσει πολύ, to the point πάντα. Σε όλους τους Παντελίδες, εκεί Παντελίδα, ξέρω εγώ πώς λέγεται στα κορίτσια, στα γυναικείο έχει υπάρχει.
2: Αποκλείω.
0: Ναι, το είπε ο Φόρης.
2: Παντελίτσα.
0: Πατελίτσα και εσύ τώρα, έλα. Το σκότωσε.
2: Συγγνώμη.
0: Είναι το Αγίου Παντελεήμονας, αλλά γιορτάζει και η Παντελεήμονο Ιδα. Κάπως το είπε.
2: Πάντε, θα το βρω τώρα.
0: Βρες το λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωινά μηνύματα. Στα 27 λεπτά είμαστε μετά τις 6. Τι μέρα να είναι αυτή τώρα?
2: Πολύ.
0: Τι?
2: Πολύ σπουδαία για τα εθνικά χρώματα βασικά.
0: Πόλο,
2: Και Πόλο, Κωστή, και Καραλής, και Καραλής και Τεντόγλου.
0: Και Τεντόγλου. Ο Καραλής είχε την προηγούμενη μέρα πολύ δύσκολη στιγμή. Το ξέρω αν είδες καθόλου τι έγινε.
2: Δεν μπόρεσα.
0: Σε ένα meeting που είχε την Πέμπτη, ήταν την Παρασκευή, έπεσε εκτός Αφρολέξ.
2: Πώς το έκανε αυτό?
0: Δεν στράβωσε το κοντάρι, δεν λύγησε καλά. Το πέταξε πάνω και έπεσε ίσα ίσα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το είδατε το σκηνικό.
2: Να σκοτωθεί και όλα.
0: Την επόμενη μέρα πέταξε 6 μέτρα, πέρασε.
2: Ναι.
0: Ο μέτρος 8,66. Η εθνική πόλο.
2: Έσπασε κατάρα 5 χρόνων.
0: 5?
2: 5,
0: όχι 5.
2: 5.
0: Μια ζωή. Ποτέ δεν έχουμε πάρει αυτό το τίτλο.
2: Ναι, ρε,
0: είναι πρώτη φορά. Είναι ο μόνος που μας έλειπε. Είναι
2: ζωής.
0: Κατάρα μια ζωή, Σμαραϊκό.
2: Ότι πήγε 5 φορές σε τελικό και νερό δεν ήπια.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
2: ήταν αλλά, εκεί πέντε φορές.
0: Πέντε φορές έχει πάρει τελικούς η εθνική μας. Σε αυτό το συγκεκριμένο όμως κύπελο, όχι, δεν έχει πάρει ποτέ. Και πάμε λίγο να ακούσουμε, μάλλον να δούμε.
8: Μίλτο. Με στόχο μοναδικό ένα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο λείπει από τη συλλογή του.
0: Ο οποίος, τι έγινε πριν, ξέρεις?
8: Μεγάλο άλμα.
0: Τρομερό άλμα.
8: Από τον Μίλτο. Και αυτό.
0: Το έχει κάνει και προηγουμένως το πανελλήνιο ρεκόρ, guys. Δηλαδή έχει πηδήξει πριν από λίγη ώρα. 8,66. Το θέμα είναι ότι έχει 2,7 θετικό άνεμο και δεν μετράει η ισοφάριση, έτσι. Και ξαναπηδάει στο καπάκι, guys, και ξαναπηδάει 8,66 με ένα μέτρο θετικό άνεμο και γίνεται αυτό.
8: Και φεύγει με στόχο μοναδικό ένα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο λείπει από τη συλλογή του. Μεγάλο άλμα από τον Μίλτο. Και αυτό.
0: Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι φαίνεται μετά στο replay ότι στη βαλβίδα πατάει
8: το τέλειο.
0: Ρωστερό.
8: Γιατί αυτό είναι ο Μίλτος Τεντόγλου.
0: Πλησιάζει το τέλειο. Έχει ένα πόντο.
8: Να δω και τον άνεμο.
0: Το τέλειο, λέει, που λέει εδώ πέρα ο περιγραφέας, θα ήταν να πατήσει ένα πόντο πιο εκεί και να πέσει στο 8,67.
8: Τρομερό. Προτελευταίο.
0: Προτελευταίο.
8: Και εδώ αυτό που λέγαμε πάνε.
0: Ναι.
8: 66 ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ, γιατί ισχύει αυτό.
0: Γιατί μπορεί. Γιατί είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου.
2: Του Λούι Τσάτμα, να πούμε, στο παπαφλέσιο της Καλαμάτας στις 2 Ιουνίου του 2007.
0: Μπράβο. Τότε.
2: Απίστευτος.
0: Τότε.
9: Των 15 Ελλήνων παικτών που θα γράψουν το όνομά τους στην ιστορία ως η πρώτη ομάδα που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Και βέβαια ξεκινάμε από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Αφήνω λίγο και τον ήχο, γιατί πραγματικά
0: τρομερή στιγμή. Τρέχω κατευθείαν. Πάω στην
9: αποδομή. Νομίζω ότι κάπου συγκινημένος.
0: Είναι όλα τα παιδιά, όλα τα ονόματα
9: βεβαίως. Τώρα
0: θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Με φοβερό παιχνίδι, το βλέπα το παιχνίδι ζωντανά.
9: Και ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Νίκος Γκύλας και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει και όλες οι γενιές που έχουν περάσει.
0: Έτσι.
9: Πορώντας το εθνόσημο για
0: Λάκη,
9: αυτή τη στιγμή
0: αφιερωμένο,
9: που περίμεναν χρόνια όλοι αυτοί οι παίκτες, οι σπουδαίοι παίκτες, για να δουν αυτό το τρόπαιο να σηκώνεται ψηλά στον ουρανό του Σίδνεϊ. Η Ελλάδα είναι κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της, με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος των 15 παιδιών αυτών στον ουρανό του Σίδνεϊ. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό. Μια στιγμή που ίσως να σηματοδοτεί μια νέα εποχή.
0: Έτσι.
9: Για αυτή την Ελλάδα, για αυτή την ομάδα.
0: Αυτό που λέει είναι το πιο σημαντικό, διότι από πίσω υπάρχει μια φοβερή φουρνιά. Ενώ στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο πάμε ακριβώς το αντίθετο, έχω την αίσθηση. Δεν έχουμε από πίσω 15χρονους και 17χρονους να πω ότι θα βγάλουμε, ας πούμε, αυτά. Ενώ στο πόλο, παιδιά, υπάρχει μια φοβερή φουρνιά. Τα λένε και οι προπονητές, τα λένε και τα βλέπουν και στις ομάδες. Έχει μια φοβερή προσπάθεια τα τελευταία 20 χρόνια και έχει αποδώσει, βγάζοντας και σε αυτή την ομάδα που πήρε το παγκόσμιο. Μέσα υπήρχε πολύ νέο αίμα, αλλά από πίσω έρχονται φοβερά παιδιά.
2: Εγώ διαφωνώ για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ.
0: Για το ποδόσφαιρο διαφωνείς?
2: Ελπίζω.
0: Κάτσε δες το Μουντιάλ εσύ τώρα από την τηλεόραση με τα ταλέντα του ΠΑΟΚ. Κάτσε δες και θα πήγαν εκεί. Πήγε το κουρασάο, πήγε το μπλε ακροτήρι, το πράσινο ακροτήρι, το κίτρινο ακροτήρι. Κάτσε εσύ εδώ με τον Κωνσταντέλια να βλέπει το Μουντιάλ από την τηλεόραση.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τον Κωνσταντέλια και για τα 40 του Τζόλι.
0: Κωνσταντέλια,
2: κανονέρι ο Τζόλι.
0: Ναι, αλλά το Μουντιάλ από τον καναπέ.
2: Επειράζει.
0: Πώς δεν πειράζει, μα
2: δεν πειράζει.
0: Εφού είσαι αισιόδοξη και δεν πειράζει.
2: Φυσικά. Γιατί τα παιδιά οφείλουν και να πέφτουν και να ξανασηκώνονται. Όπως το έκαναν Κώστα, δηλαδή είναι πολύ σπουδαία μέρα μας ξημέρωσε για τα εθνικά χρώματα και για την νεολαία μας. Το κάνανε παιδιά από το Καποδίστριο στη βιολογία, πήγαμε στο παγκόσμιο και κερδίσαμε χρυσά και αργυρά μετάλλια. Τα παιδιά του τμήματος της τρίτης ηλικίου, το τμήμα βιολογίας.
0: Εγώ για την μπάλα έρευνα, σου μιλήσω για την εθνική Ελλάδα, σου μου πας στο τμήμα βιολογίας, ό,τι να είναι.
2: Ναι, μπορείς να μου πεις. Δεν είναι ό,τι να είναι.
0: Μα μου πήγες από το ένα στο άλλο, ρε Μαρέκα. Άλλο συζητάμε. Άλλο μου απαντάς.
2: Όχι, εσύ είσαι ο αυτός που αλλού το πας πάλι.
0: Εγώ δηλαδή δεν μίλησα πριν για τις εθνικές. Είπα μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πόλο.
2: Εθνική Ελλάδος είναι και από το Καποδίστριο της τρίτης ηλικίου να πάνε να μας εκπροσωπήσουν.
0: Μπράβο, παιδιά.
2: Με τη σημαία.
0: Μπράβο, άντε και στο Μουντιάλ. Άντε και στο Μουντιάλ.
2: Το
0: είδε κανένας. Γιατί το άλλο το είδε όλο ο πλανήτη, ξέρει.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Καμία σημασία, παιδί μου. Ναι. Το ξέρω, ναι. Ο καλύτερο του χωριού. Πάμε λίγο στο παράθυρο.
2: Γιατί σημασία έχει ότι συμβαίνει.
0: Ρε Μαράγδα, πάμε στο παράθυρο.
2: Κώστα.
0: Ναι.
2: Ρε Κώστα.
0: Ορίστε.
2: Αντί να πει ένα μπράβο,
0: μπράβο
2: πα και αποδομή.
0: Μα άλλο συζητούσα, ρε Μαράγδα. Άλλο συζητούσα και ξαφνικά.
2: Ποιο είναι το άλλο που
0: συζητούσα. Ότι στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δεν υπάρχουν από πίσω.
2: Φυσικά και υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν.
0: Και γι' αυτό βλέπουν το Μουντιάλ. Να ξαναπάμε στην προηγούμενη κουβέντα. Γιατί μου βγήκε ξαφνικά με την ιδεολογία. Οι Ιταλοί.
2: Όπως και οι Ιταλοί.
0: Ιταλοί. Το ίδιο είμαστε.
2: Όπως και οι Ιταλοί.
0: Το ίδιο είμαστε.
2: Που δεν είμαστε το ίδιο, που είναι και παγκόσμια δύναμη. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Άρα καλώς κάναμε.
2: Συγχαρητήρια στην νεολαία μας.
0: Μπράβο στην νεολαία. Σε λίγο θα σας πάω σε ένα δημοτικό να πείτε κι εσείς συγχαρητήρια στην νεολαία. Σε λίγο. Αμέσως μετά το παράθυρο σας πω.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Autovision για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας μέρα. Σοκ και θύελλα αντιδράσεων επικρατεί τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο μετά την απόφαση βόμβα της ΕΠΟ να μετατρέψει την τρίτη εθνική σε πειραματόζωο των μεγάλων ΠΑΕ. Με την πρόφαση του αυτοδιοίκητου, ο Μάκης Γκαγκάτης και η διοίκησή του ψήφισαν κανονισμό που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τους νόμους του κράτους. Επιτρέπουν στη ΣΠΑΕ τη Super League 1 να ιδρύσουν β' ομάδες και να τρυπώσουν χαριστικά στην τρίτη εθνική χωρίς να έχουν κερδίσει την άνοδο στο γήπεδο. Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί αυτή η μεθόδευση όταν η ίδια η Ομοσπονδία βάζει επαγγελματίες να παίζουν απέναντι σε ερασιτέχνες? Η απόφαση αυτή αλλοιώνει πλήρως τη διαδικασία της ανόδου, οδηγώντας τις ενώσεις και τα σωματεία σε γενικό ξεσηκωμό με προειδοποιήσεις για προσφυγές στα δικαστήρια, προκειμένου να αποτραπεί η ποδοσφαιρική αυτοκτονία της κατηγορίας. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών του Θοδωρή Βλάχου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 15-14 της Ουγγαρίας σε ένα συγκλονιστικό τελικό, με τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο να πετυχαίνει τον νικηφόρο τέρμα στο φινάλε. Η ιστορία γράφτηκε ξανά στο Παθεσσαλικό του Βόλου και ο Πομίλτος Τεντόγλου πέταξε δύο φορές στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Αφού ο άνεμος του στερεί αρχικά το πανελλήνιο ρεκόρ, ο κορυφαίος Άλτης Πισμόνη σημαδεύει την ίδια ακριβώς επίδοση στο τρίτο του άλμα και ισοφαρίζει τον θρυλικό Λούι Τσάτουμα. Στον ίδιο αγωνιστικό υπερθέαμα του Βόλου, ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε την κυριαρχία του κατακτώντας τον έκτο συνεχόμενο τίτλο του στο άλμα επικοντό. Αν και ξεκίνησε με νευρικότητα και χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να περάσει τα 5,66, ο Μανόλο βρήκε τον απόλυτο ρυθμό του, πέταξε πάνω από τα 5,80 μέτρα και στη συνέχεια κοίταξε στα μάτια το στοίχημα των 6 μέτρων. Η προσπάθειά του για το απόλυτο φράγμα μπορεί να μην ολοκληρώθηκε, όμως η αποθέση από τις κερκίδες επισφράγησε το μέλλον ενός γεννημένου πρωταθλητή. Σπάνιο σκηνικό με δύο χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα γυναικών καταγράφηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Μανουλίδου τερμάτισαν με τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο νήμα και μοιράστηκαν το πρώτο σκαλί του βάθρου, ενώ η νεαρή Δανάη Μπακογιάννη σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K20 στα 100 μέτρα με εμπόδια. Σήμερα στις 10 το πρωί ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση για τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ. Η πρώτη περίοδος των ανανεώσεων έκλεισε με 12.372 φιλάθλους να κρατούν τη θέση τους στην Τούμπα, ενώ η τρέχουσα φάση θα διαρκέσει έως αύριο το απόγευμα στις 5. Θετικά είναι τα νέα από την προπόνηση του ΠΑΟΚ, καθώς σωρετήρε ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός διεκδικεί πλέον θέση στην ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη της ρεβάν της 5ης με την Δυναμό Κιέβου, την ώρα ποτά χάλι υπέστη εξάρθημα όμου. Ιστορικό ρεκόρ σημείωσαν οι φίλοι του μπασκετικού ΠΑΟΚ, εξαντλώντας σε χρόνο ρεκόρ τα περίπου 6.000 εισιτήρια διαρκείας. Ευρωπαϊκή πρόκριση πανηγύρισε και έγινε και η ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-0 της Νεύτσι Μπακού στην Βέρεια. Νικηφόρο ήταν το πρώτο φιλικό τεστ του Άρη στην Ιταλία, καθώς επικράτησε με 3-0 της ομάδας κάτω των 23 της Αταλάντα. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Κρίστιαν Κουαμέ με 2 γκολ, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ούρος Ράτσης με μακρινό σουτ. Ιτήθηκε με 2-0 ο Ηρακλής από τη σαφώς πιο έτοιμη Μπολόνια στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους. Κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο όφι στην Ολλανδία, γνωρίζοντας τη βαριά ήττα με 4-0 από την Go Ahead Eagles. Ανησυχία για τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά τη φιλική ήττα με 3-2 από την Αλκμαρ. Ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Μπαρνάμπα Βάργα πέτυχε η ΑΕΚ, επικρατώντας με 3-2 τη Βόλη επί Ολλανδικού εδάφους. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
15: Την Express Cleaning την ξέρεις.
16: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
15: Και πώς λέγεται?
16: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
15: Security δηλαδή.
16: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
15: Μπράβο. Και από τιμές?
16: Απλά ασυναγώνιστες.
15: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
16: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
17: Μετρόπολης τελειώνομαι.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Παυλάρας Σιδηρόπουλος στην Αθήνα. Νέος έφυγε το 1990, το 48 γεννήθηκε. Περίεργη προσωπικότητα, ωραίος όμως τύπος και ταλέντο μεγάλο, γιατί τον είδαμε και να συνθέτει και να τραγουδά και να παίζει και ηθοποιός και τα πάντα έτσι. Λοιπόν, άφησε στίγμα, γιατί θα σας πω λίγο για μένα προσωπικά, γιατί ο ήχος στις μπάντες που ήταν και στις Πυριδούλα και από την αρχή, ας πούμε, Δάμο και Φιντίας και τα λοιπά, ήταν λίγο αγγλόφερνε. Ερχόταν δηλαδή κοντά στα στάνταρς που είχαμε εμείς που ακούγαμε κυρίως βρετανικό ροκ. Είχε απόσταση δηλαδή από τις άλλες ελληνικές μπάντες. Γι' αυτό και εντάξει, και ο στίχος και τα λοιπά και όλη του η, όλη του η ιστορία του Σιδηρόπουλου. Και τη γενναίος νομίζω είχε να δώσει.
1: 42
0: μόλις.
1: Τα μπουρμπούλια, από τα εκεί μπουρμπούλια. Ξεκίνησε.
0: Είχε τα μπουρμπούλια, ναι.
1: Η πλάκα ποια είναι, ότι ήταν μαθηματικό μυαλό.
0: Ναι, ήτανε.
1: Ενώ ήταν γέννημα θρέμα Αθηναίος και έχει και μεγάλη ιστορία, γιατί ήταν νομίζω εγγονός ή δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά. Κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, και είχε και ποιήτρια. Κάτι ήταν πολύ. Το είχαν.
0: Με του Καζατζάκη την οικογένεια είχε κάποια σχέση.
1: Ναι. Είχε μαθηματικό μυαλό. Ήταν Βέρος Αθηναίος, αλλά πέρασε Θεσσαλονίκη.
0: Πολλά.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τσιρικά,
0: στην δημοτικό και στην νηπιαγωγείο.
1: Ανδρώθηκε στη μουσική και όλα αυτά. Τι φαντάσματα, τι σκοτεινιές είχε και τον κυνηγούσαν και έμπλεξε με αυτό το ρημάδι.
0: Απογοήτευση νομίζω λέγεται τραγουδάρα ή άλλη.
1: Πώς τη λέγανε την ταινία, ρε Κωστή? Μου έρχεται ο Επαναστάτης χωρίς αιτία. Ο ασυμβίβαστος. Σε αυτή την ταινία έπαιξε.
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι το τραγούδι. Γιατί έχει ένα στίχο. Ειδικά στο ξεκίνημα. Κανένα δεν πειράζω.
1: Ναι, ναι.
0: Κι όμως όλα μου πάνε στραβά.
1: Country.
0: Country εντελώς. Λοιπόν, μαζί θα πούμε και τα υπόλοιπα. Ο Χάρη μου στέλνει, ρε τι πλάκα έχουν, λέει. Νέα Τούμπα Stadium ανακατασκευή, λέει. Και έχει, κάνατε βιντεάκι πώς θα γίνει η κατεδάφιση. Τώρα μου το στέλνει, το βλέπω το βιντεάκι. Ωραίο είναι, να σου πω την αλήθεια.
1: Στα έχει... βιντεάκια δεν πεζόμαστε.
0: Ναι, λέει ο Χάρη εδώ που είναι εξής, λέει, τους αρχαιολόγους, λέει, δεν έχει, που βγάζουν τα αρχαία που κάνουν.
1: Γιατί εκεί.
0: Ωραίο δεν... το κήπεδο, αν γίνει.
1: Στη Φιλαδέλφια, Χάρη μου, δεν είχε αρχαία.
0: Εκεί δεν είχε.
1: Όποια πέτρα και να σηκώσει, αρχαία θα βρει.
0: Σωστό και αυτό που λέει, Σμαράγδα όμως. Λοιπόν, στα μηνύματά σας, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα πριν πάμε και στα υπόλοιπα. Μετά αφήσουμε. Ο Αντώνη λέει, ποιος επιλέγει πρώτη είδη στο παράθυρο? Η κατάκτηση, λέει, η λογική να μπει πρώτα, η κατάκτηση πρώτη θέση στο πόλο.
1: Εντάξει. Γιατί ξέρει από τη δουλειά μας.
0: Πού ξέρει εσύ, ρε. Ο Βαλάντης λέει, ο Βαλάντης μου στέλνει κουκουρέγια.
1: Σήμερα καλημέρα. Είναι Δευτέρα. Η είδηση που έχω βάλει πρώτη έσκασε τελευταία, παιδιά.
0: Εντάξει. Ξεκινώ την εβδομάδα
1: μαζί σας. Να σας μαθαίνουμε και λίγα πέντε πράγματα.
0: Μάθε τους, παιδί μου. Γιατί είμαι από αυτούς που το νιώθω. Μου στέλνει κουκουρέγια. Ο κουκουρέγια κάνει μια φοβερή δήλωση για το πιτσιρικά το γιο του που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Λάντι τα φιλιά μου, αγόρι μου. Και στο αγόρι σου, βεβαίως. Και είπε, Σμαράγδα, δεν κουρεύομαι, λέει, γιατί είναι ένα τρόπο να με ξεχωρίζει μέσα στο γήπεδο. Για το γιο του που είναι στο φάσμα, ο Κουκουρέγια. Ναι. Ο Κουκουρέγια, θυμάσαι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι ο Κουκουρέγια, ναι. Εσύ με τα μαλλιά, με το
0: γιο του. Επειδή το βλέπω, δεν με παρακολουθεί, είσαι εκεί πέρα. Ναι. Μπράβο, ναι. Το ίδιο τα κάνω και εγώ, όλια. Λέει, με το Μούση, λέει ο Λάντι, γιατί ο μικρό έχει κλείσει, λέει, στην εκκλησία και τη βιστατρή μουσική. Μπράβο, Λάντι μου. Σα αγαπώ και σένα και τον Πιτσιρικά που δεν τον ξέρω κιόλα. Πιτσιρικά, ο Ανέση, ο Λάλα. Λοιπόν. Ο Καζάκης κλάσσες Λοιπόν, ο Καζάκης

0: κόρη μετά που ήταν από την ΑΕΚ.
1: Δεν είμαι στα.
0: Δεν είστε στα καλά σας. Εγώ είμαι στα πολύ καλά μου. Τι έχουμε πάθει τώρα, έχουμε απόσταση.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε καθημερινή μου παρέα όσο οδηγάω λεωφορείο στη Γερμανία, λέει ο Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Τέσσερις και σήμερα για το ταξίδι που περιμένουμε όλη τη χρονιά. Από Χάγκεν για Λαγκαδά. Εχθές ο Λαγκαδάς, Γιώργο, να σου πω ότι είχε και τα καλά του, γιατί πολύ ήχος η Αγία Παρασκευή. Και είδα και κάτι έτσι εικόνες στην περίμετρο στην Ερτρία.
0: Ναι,
1: καλημέρα,
0: τώρα,
1: καλή εβδομάδα.
0: Στο Χάγκεν, ας πούμε, πας στο Λαγκαδά.
1: Από την Ουρανού. Άμα είναι η πατρίδα, έχει σημασία.
0: Σοκ, πολιτισμικό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο όμορφο το Χάγκεν. Γράψε ρε, εσύ, Γιώργο.
0: Ο Λαγκαδάς είναι μια ομορφιά.
1: Γιατί τι έχει, τη λίμνη του έχει, τα πάντα έχει ο Λαγκαδάς. Αχ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σμαράγδα, πες τον κύριο Βαραγιάννη.
0: Φαντάζει δηλαδή να μπει κάποιος στο Booking, στην Booking να μπει κάποιος στον πόλο του πλανήτη και να κλείσει το Λαγκαδά.
1: Μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Βέβαια μπορεί.
1: Τα πάρα πάντα. Πολύ την πατάνε. Ναι. Εδώ πηγαίνουν περές και μηχανιώνες.
0: Την πατάνε.
1: Και, ναι, και επανομές για μπάνιο. Ότι και στο παγκόσμιο.
0: Χωρίς πίεση τα λέει, παιδιά αυτά.
1: Εννοείται ότι και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 κοπηλασίας τα παιδιά πήραν 4
0: ναι,
1: χρυσά.
0: Το χωρίς για.
1: Και δύο αργυρά μετά.
0: Ναι, ναι, συγκινήθηκα πολύ με την πιτσιρίκα, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, η οποία στην ανάκουση του εθνικού μας ύμνου έκλαιγε με λυγμούς, παιδιά. Τι παιδιά είναι αυτά, σε αντίθεση με αυτά που ήθελα να πω στη Σμαράγδα, γιατί σας είπα πάμε σε ένα δημοτικό. Όπου πάω σε ένα δημοτικό, βλέπω ένα βιντεάκι, ας πούμε, και πάω σε ένα δημοτικό όπου ακούω παιδιά, τους δασκάλους, στα παιδάκια του δημοτικού, να ρίχνουν το εξής βαθύ δηλητήριο. Τα έχουν βάλει στη σειρά όλα και τα έχουν δώσει να πούν ένα ποίημα. Δεν ξέρω αν ήταν και η εθνική επέτειος.
1: Κάτσε να σε προσέξω.
0: Για την Παλαιστίνη. Στην Παλαιστίνη.
2: Υπάρχει κάτι που αξίζει να το ζήσεις. Ο ερχομός του Απριλί, μυρωδιά του ψωμιού την αυγή.
0: Και τα μαθαίνω να μιλάνε όπως στο κουκουέ, λένε τα συνθήματα. Εδώ είναι δημοτικό, έτσι να ξέρετε.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό που θες να πεις.
0: Γιορτή λήξης δημοτικού σχολείου είμαστε.
2: Η μάνα όλων των ξεκινημάτων. Η μάνα όλων των τελειωμών. Τη λέγαν Παλαιστίνη. Παλαιστίνη τη λένε ακόμα.
0: Δηλαδή, μην ακούσετε τι λέει ο τύπος τώρα, γιατί θα εξοργήσετε.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο στα παιδιά που δεν έχουν μάθει, που δεν τους μάθανε οι δάσκαλοι ένα τραγουδάκι για την 28 Οκτωβρίου, ένα τραγουδάκι για την 25 Μαρτίου, αλλά τα ποίηματα όλα για την Παλαιστίνη τα ξέρουν απ' έξω. Όταν σας τα λέω.
1: Ποια ποίηματα για την Παλαιστίνη,
0: βέβαια. Τι ήταν αυτό.
1: Ποια ποίηματα για την
0: Παλαιστίνη. Τι ήταν αυτό, παιδί μου.
1: Τι δεν κατάλαβε.
0: Εσύ πες μας, που κατάλαβε.
1: Τι δεν είναι σύγχρονο.
0: Για πες μας, εσύ που κατάλαβε.
1: Όχι. Πώς θα μάθει η νέα γενιά τι σημαίνει η Παλαιστίνη,
0: όχι.
1: Πού βρίσκεται η Παλαιστίνη.
0: Εγώ είδα χθες δύο.
1: Και τι ζουν οι Παλαιστίνοι,
0: ναι,
1: που αγοράζουν ένα ποτήρι κρύο νερό.
0: Εγώ χθες και τι είδα. Χθες, 26 του μηνός, και
1: τι είδα.
0: Ομάδα Παλαιστινίων επιτίθεται σε Ισραηλινούς. Να τους. Α, το βάλε δες παντού. CNN το είδα εγώ. Να τους παίρνει τα όπλα και να τους εκτελεί εκεί επί τόπου. Εγώ αυτό είδα, ρε Σμαράγδα, χθες, 26 του μηνός. Εσύ τώρα, άμα με
1: πολύ...
0: το όνειρό σου και τα λοιπά, α πούμε, είναι
1: η γενοκτονία. Πολύ επιλεκτική όραση, Κώστα.
0: Δηλαδή.
1: Τεράστια επιλεκτική
0: για
1: όραση.
0: Για πες μας, εσύ που. Εσύ το λες αυτό που δεν είδες έγκλημα στις 27 Οκτωβρίου του 2023.
1: Πολύ επιλεκτική όραση.
0: Εγώ.
1: Έχεις.
0: Έχω. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο,
0: μπράβο στους δασκάλους, παιδιά.
1: Μπράβο,
0: μετά,
1: μπράβο
0: μετά...
1: για την άνοιξη, μπράβο για να μαθαίνουν τα παιδιά μας στις εποχές. Γιατί έτσι όπως πάει δεν θα ξέρουν τι είναι οι τέσσερις εποχές.
0: Ναι. Άμα τα ρωτήσεις τα παιδιά αυτά που είναι η Πελοπόννησος, δεν τους έμαθαν οι δάσκαλοι.
1: Είμαι
0: γιατί το θεωρούν περιττό.
1: Δάσκαλοι...
0: Αλλά την αγωνία του Παλαιστίνιου τους την έχουν βάλει μέσα, τους την έχουν μπολιάσει.
1: Είμαι σίγουρη ότι
0: μόνο του Παλαιστίνιου.
1: Οι δάσκαλοι.
0: Αυτοί οι δάσκαλοι.
1: Αυτοί οι δάσκαλοι θα μάθουν στα παιδιά που είναι η Πελοπόννησος.
0: Τα βρίσκουμε μετά τα παιδιά αυτά, τα ρωτάμε έξω 20 χρονών. Τι γιορτάζουμε σήμερα 25 Μαρτίου και λένε την απόβαση στην Τρία.
1: Καλά. Ό,τι θέλεις λες.
0: Εντάξει, εγώ λέω ότι θέλω, παιδιά, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εγώ λέω ότι θέλω.
1: Όλοι ελεύθεροι είμαστε, καταλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Εμάς στο σχολείο, γιατί εγώ δεν τα άφηνα το παιδί για αυτή την πλήση εγκεφάλου.
1: Δεν υπάρχει καμία πλήση εγκεφάλου.
0: Στο σχολείο το δικό μας που λέτε, εδώ στη Χαλάστρα, πριν 2-3 χρόνια, μια δασκάλα τους έδειχνε συνεχώς κάποιες ταινίες συγκεκριμένες.
1: Υπάρχει πλήση εγκεφάλου στο να λέμε ό,τι θέλουμε. Να υπάρχει μια ελευθεριότητα.
0: Ελευθερία, ναι.
1: Μια ελευθεριότητα στο να αντιστρέφουμε την πραγματικότητα για γενοκτονία.
0: Καλά, άφησε με να πω λίγο. Λοιπόν, τους έβαζε η δασκάλα που λέτε. Καλά, εντάξει. Μίλα και εσύ, μιλάς. Και εσύ, απαντάζεσαι, Μάρκα. Μόνος μου μιλάω.
1: Μόνος μιλάς.
0: Μόλις καταλαβαίνεις τι πάω να πω, μόλις καταλαβαίνεις τι πάω να πω, θες να με διακόψεις. Στο σχολείο που λες το δικό μας, φίλε ακροατή, μια δασκάλα τους έβαζε συνέχεια κάτι ταινίες.

0: τις μετανάστες, για τους μετανάστες. Οι δύσμηροι μετανάστες και τα λοιπά. Λαθρομετανάστες, το μεταξύ.
1: Μια δασκάλα.
0: Λοιπόν, μια δασκάλα. Μας το λέει μια φορά, μας το λέει η δεύτερη, μας λέει την τρίτη φορά σήμερα έχουμε πάλι ταινία και μας είπαν λέει πάλι την ίδια θα δούμε. Πουλάκι μου, δεν θα πας σχολείο σήμερα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το
0: πουλάκι
1: πιο...
0: μου, δεν θα πας στο σχολείο σήμερα. Άσε να κάνουν τη δουλειά αυτοί οι δάσκαλοι, την πλήση κεφάλου στα άλλα τα παιδάκια. Εσύ δεν θα πας στο σχολείο σήμερα.
1: Το πιο αστείο.
0: Το πάνε όλοι μαζί.
1: Εκείνο που πραγματικά δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αντιλαμβάνεται ο πλανήτης.
0: Έλα μόλις μάρα, ο πλανήτης τώρα.
1: Ο πλανήτης όλος.
0: Ποιος πλανήτης.
1: Οι περισσότεροι τουλάχιστον.
0: Η αριστερίλα τώρα, το πλανήτη είναι.
1: Ναι, ναι, η
0: αριστερίλα ρε μάρα.
1: Αυτές είναι εκφράσεις.
0: Ποιος πλανήτης τώρα.
1: Της Χούντας.
0: Μα καλά, αυτές είναι εκφράσεις της Χούντας.
1: Δεν ανήκουν σε 55 χρόνια δημοκρατία.
0: Καλά, καλά. Εντάξει.
1: Τις χρησιμοποιείτε επειδή σας φέρει όταν τα βρίσκεται σκούρα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Όταν.
0: Τέτοια πρεμούρα να είχατε για την Κύπρο. Δηλαδή για την Κύπρο πραγματικά.
1: Φυσικά και σαφέστατα.
0: Εγώ δεν άκουσα τους δασκάλους αυτούς μια φορά να του μάθουν τα παιδιά να τραγουδάνε για την Κύπρο.
1: Γιατί σου λέω, έχεις επιλεκτική
0: ακοή. Κύπρο. Εγώ έχω επιλεκτική. Φέρε μας εσύ ένα ρε Σμαράγδα που τα έχεις δει.
1: Μα δεν μπορώ να ασχοληθώ με χουντικές νοοτροπίες.
0: Βέβαια, χουντική είναι νοοτροπία.
1: Που για να περάσουν πλήση εγκεφάλου.
0: Ενώ άμα τους μαθαίνεις για την Παλαιστίνη.
1: Από πού, από το Μετρόπολη 95,5.
0: Γιατί όχι, εγώ τα λέω. Ο Βαραγιάννης ο Κώστας τα λέει.
1: Αυτό λέω. Εσύ κάνεις πλήση εγκεφάλου.
0: Καλά δεν το άκουσες το βίντεο. Εδώ ανατριχιάσει όλοι έχουν ανατριχιάσει τα μηνύματα. Από εκεί τίποτα. Έχουν ανατριχιάσει που στα 7χρονα τους μαθαίνουν αυτά τα ποιηματάκια στο σχολείο. Μαράγδα!
1: Ανατριχιάσαν.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι να το πας στο παιδί στο σχολείο στον Πειραιά και να τα βγάλει η δασκάλα εκεί και τους μαθαίνει συνθήματα του Ολυμπιακού.
1: Εξαιρετικό. Άρα δεν γελάω.
0: Δεν το, δε το πάει για να γελάσεις. Δεν το πάει για να γελάσεις. Το λέω για την πλήση, για την πλήση κεφάλου το λέω.
1: Στον Πειραιά ίσως και να γίνεται. Για, ελληνική ομάδα πάντως.
0: Είναι στην Τούμπα, ας πούμε. Κατάλαβε. Σα στείλω εγώ το παιδί σχολείο, το μαθαίνω συστήματα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι πλήση κεφάλου.
1: Παρ' όλα αυτά τα παιδιά έχουν φίλτρα.
0: Έχουνε.
1: Φίλτρα
0: το
1: και
0: ξέρω, μα τα λένε. Μα τα λένε.
1: Δεν ζουν ούτε σε δεξίλα.
0: Μα τα λένε.
1: Ούτε σε αριστερίλα.
0: Ναι, ναι,
1: έχουν φίλτρα. Μια χαρά μπορούν να επιλέξουν μεγαλώνοντας.
0: Όταν αυτά τα παιδιά Κώστα από τη Φιλανδία μας τα γράφουν, Γιάννη, αυτά βγουν έξω και τους ρωτήσει κάτι για την Ελλάδα, δεν ξέρουν τίποτα. Μετά θα παραπονιόμαστε γιατί δεν ξέρουν τίποτα για τη χώρα.
1: Τα λέει ο ποιος?
0: Ο Γιάννης
1: από τη Φιλανδία. Από τη Φιλανδία. Ναι. Σε πληροφορώ ότι μια χαρά ξέρουν. Όπως
0: δεν ξέρουν, ρε Μαράγκα.
1: Είναι υπέρλαμπρο.
0: Θα σου βάλω βίντεο τώρα που δεν ξέρουν τι είναι 25
1: Μαρτίου. Είναι υπέρλαμπρο το κοριτσάκι μας αυτό που μόνο σου είπε ότι έκλαιγε.
0: Ναι.
1: Στην Κοπηλασία, όπως είναι υπέρλαμπρος ο Καραλής, όπως είναι υπέρλαμπρος ο Δεντόγλου, όπως είναι υπέρλαμπρος.
0: Μάλλον το κοριτσάκι αυτό τη γλίτωσε.
1: Όπως είναι
0: υπέρλαμπρος. Δεν είχε τέτοια δασκάλα.
1: Τα παιδιά που το δώσανε τον αγώνα τους στις Πανελλήνιες. Ναι. Όπως είναι υπέρλαμπρα όλα τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνουν την αδικία στον πλανήτη.
0: Μπορεί να δεις κανένα ιδιωτικό σχολείο.
1: Εκείνο που επίσης καταλαβαίνει.
0: Πάνε κάτω αυτά στα ιδιωτικά σχολεία που αριστεύουν τα παιδιά όλα. Πάνε κάτω αυτά εδώ τα ποιματάκια να τα πεις εκεί πέρα να τα πει ο δάσκαλος.
1: Εκείνο που επίσης καταλαβαίνει ο κόσμος εκεί έξω για είναι πες. Το γελιότερο
0: έτσι,
1: που προσπαθούν να περάσουν οι άριστοι. Yeah. Όταν λοιπόν αφού εσύ χρησιμοποίησε τον όρο αριστερίλα.
0: Μα είναι αριστερίλα.
1: Ωραία. Ο καπιταλισμός λοιπόν τι πρεσβεύει, παιδιά, τους άριστους που πρέπει να τους δίνουμε τους 7-8.000.
0: Αρχίσαμε τώρα.
1: Δραχμές, δολάρια, ευρώ, μισθούς. Οκ. Okay. Για να τους δώσουμε λοιπόν αυτούς τους μισθούς και να δημιουργήσουμε υπερπλούσιους, τι χρειάζονται αυτοί οι υπερπλούσιοι?
0: Για πες μας.
1: Δούλους και φτωχούς. Άρα τους μετανάστες, ποιος τους δημιουργεί λοιπόν?
0: Βέβαια.
1: Ο υπερκαπιταλισμός.
0: Εννοείται, παιδί μου.
1: Όταν λοιπόν ο υπερκαπιταλισμός φέρνει όλο αυτό, φέρνει δολοφόνους, φέρνει ισλαμιστές, φέρνει όλους αυτούς, μετά για να κρυφτεί, τι κάνει?
0: Τι?
1: Βγάζει την υπερδεξιά, την ακροδεξιά.
0: Τι ωραία ανάλυση ήταν αυτή.
1: Εθνικιστικά. Γιατί κάνει ένα βήμα πίσω. Προσέξτε ποιος ψηφίζετε. Αυτούς που δημιουργούν όλους αυτούς που εσείς δεν θέλετε.
0: Να
1: είναι απίθανο.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Είναι απίθανο και είναι και πολύ αστείο να το σκεφτεί κανείς.
0: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Οι υπερπλούσιοι δεν θέλουν δούλους.
0: Ναι.
1: Πάρτε τους δούλους.
0: Περίμενα να κάνω μια ερώτηση.
1: Και ζήστε με αυτούς.
0: Στις υπερκαπιταλιστικές χώρες. Γιατί δεν φεύγουν
1: δεν
0: από
1: το λέω εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: η
0: εγώ.
1: Η γέννηση του κόσμου.
0: Κάνω μια ερώτηση εγώ με αυτά, βάσει αυτά που άκουσα από σένα τώρα. Στις υπερκαπιταλιστικές χώρες, γιατί δεν μεταναστεύει ο κόσμος?
1: Πώς μεταναστεύει? Πού χαμπάρι δεν παίρνεις εσύ?
0: Πού πάει?
1: Ο Τραμπ έβαλε και σύνορα, χώρισε γονείς.
0: Δεν κατάλαβες. Γιατί δεν μεταναστεύουν οι Αμερικανοί, αφού είναι υπερκαπιταλιστές, άρα δεν είναι καλό. Γιατί δεν μεταναστεύουν να πάνε στο Μεξικό οι Αμερικανοί και πάνε οι Μεξικανοί στην Αμερική?
1: Μιλάς για απεικιοκράτες. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ας τους Αμερικανούς. Εντάξει, πάμε. Πάμε στους Ελβετούς.
1: Όπου και να
0: πάμε στους Ελβετούς, οι οποίοι είναι υπερκαπιταλιστές. Γιατί δεν φεύγουν από την Ελβετία να πάνε στην Τουρκία?
1: Φέρνεις παράδειγμα την Ελβετία.
0: Μια ερώτηση έκανα. Μίλησες για υπερκαπιταλισμό, ότι είναι η πηγή του κακού, παιδί.
1: Πάνε και ξεπλένουν το χρήμα τους εκεί.
0: Ναι, γιατί δεν φεύγουν...
1: Για ποιο λόγο λοιπόν να φύγει ο Ελβετός? Το έχει λύσει.
0: Όχι ο Ελβετός. Ο Τούρκος ή ο Έλληνας που πάει στην Ελβετία για δουλειά. Και σε αυτό το υπερκαπιταλιστικό περιβάλλον. Γιατί δεν φεύγει?
1: Γιατί δεν μπορεί.
0: Το κρατάνε με αλυσίδες.
1: Το κρατάνε με αλυσίδες.
0: Α, μίλαμε. Πάμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Το κρατάνε με αλυσίδες. Αλλά είναι πάρα πολύ απλά αυτά τα μηνύματα.
0: Πάμε.
1: Το ποιο σας δημιουργεί αυτό που ζείτε.
0: Πάμε.
1: Εσείς το δημιουργείτε. Και όταν δεν μπορείτε,
0: εμείς θέμενε,
1: κάνετε
0: πάντα
1: τους μεγάλους σταυρούς.
0: Είναι δυνατόν αυτή
1: και, και θυμάστε την Ελλάδα.
0: Μπήκανε...
1: Πώς γίνεται να θυμάσαι εσύ την Ελλάδα όταν δεν καταλαβαίνεις τι κακό κάνεις στην Ελλάδα?
0: Δηλαδή, μπήκαν οι Παλαιστίνοι το Οκτώβριο του 23. Σφάξανε, βίασαν μωρά, γυναίκες κτλ. Φταίνε οι καπιταλιστές που συνέβη αυτό. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε?
1: Λοιπόν.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή?
1: Μην μιλάς για ιστορία, γιατί θα την πατήσεις και πολύ άσχημα.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει, άσχημα.
1: Αυτούς όλους τους μεγάλους σταυρούς και τους εθνικούς ήρωες κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις καν ποιοι είναι και από πού ήρθαν.
0: Ναι. Τον Παπακλιμίτσο, τώρα που το βλέπω. Για να αλλάξουμε και θέμα. Ξέρεις, πήγε η Κωνσταντοπούλη εκεί και τον είπε Παπακλιμίτζουρα. Ο Παπακλιμίτζος είναι ένας πολύ συμπαθής.
1: Συγγνώμη, τι διαφορά έχει όμως?
0: Ποιο... δηλαδή εγώ... Έλα ρε εσύ τώρα.
1: Μισό λεπτό, περίμενε λίγο. Δηλαδή θα με έλεγαν εμένα Μπασακίδου. Α. Και εσένα πες Βαραγιανόπουλος. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά.
0: Περίμενε λίγο το βρω. Αυτό που με τρελανεί είναι ότι τον λέει Κύριε! Δεν τον είπε δηλαδή μόνο Παπακλιμίτσουρα, γιατί είναι, είναι βρισιά.
1: Γιατί είναι βρισιά, είναι βρισιά.
0: Α, όχι η ζωή όμως. Κοίταξε να δεις, μπέρδεψα εδώ τώρα τις αριστερίλες. Μπέρδεψα εδώ.
1: Βέβαια, τις αριστερίλες.
0: Μπέρδεψα τους κουκουέδες με τους προοδευτικούς.
1: Ναι, για πες.
0: Τι να κάνω τώρα.
1: Ηλιάνα Κανέλη.
0: Ηλιάνα Κανέλη.
1: Αυτή πρέπει μπορεί να το κάνει.
2: Ξεκινήσουμε πάντα στην πρώτη γραμμή. Να ξεκινήσουμε τώρα. Θα ξεκινήσω από την Ευρώπη. Αν έχω καταλάβει καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει, ξεκινάει με το 1,5 δις το πρόγραμμα το ΣΟΥΡ, είτε δίνει τα 9 δις για την υγεία, βάζει άλλα 32 δις. Όσα και να βάλει από ό,τι καταλαβαίνω, τόσο πάντα δώσει για τη χώρα μας και συνολικά για την Ευρώπη.
0: Έρχεται.
2: Δεν είναι ικανοποιημένο. Θέλει κάτι άλλο.
0: Έρχεται.
2: Τι είναι αυτό το κάτι άλλο που θέλει?
3: Κύριε Παπακλιμίτζουρα.
0: Νομίζω ότι διόρθωσε. Νομίζω ότι διόρθωσε. Δηλαδή ευγενικά πετάχτηκε και είπε.
2: Πολικά για την Ευρώπη δεν θα είναι ικανοποιημένο.
0: Είπε Παπακλιμίτζος.
2: Τι είναι αυτό το κάτι άλλο που θέλει?
3: Κύριε Παπακλιμίτζουρα.
2: Ναι.
3: Λέτε τα
2: Παπακλιμίτζος.
3: Παπακλιμίτζε.
1: Παπακλιμίτζε. Το κλείνει.
0: Το κλείσε. Το κλείσε τέλος. Συγγνώμη κυρία Ζωή. Μπερδεύτηκα. Ωχ Παναγία μου, πού να ξεκινήσω, λοιπόν, πού να τελειώσω. Τέτοια μέρα γεννιέται.
1: Ξέρεις τι σημαίνει Παπακλιμίτζουρας?
0: Έλα ρε, Κλιμίτζουρας ξέρω. Παπά, εννοείται τώρα που βάζουμε το παπά.
1: Περιγράφει τον άνθρωπο, λέει, που όχι μόνο είναι ασήμαντος και γελίος, Κλιμίτζουρας.
0: Ο Κλιμίτζουρας, ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα λέει έχει ένα σοβαροφανές ιερατικό ή δίθεν επίσημο ύφος, λέει. Γι' αυτό βάζουν το παπά μπροστά.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Προσπαθώντας να εξαπαθήσει τους γύρω του για την κοινωνική ή οικονομική του κατάσταση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός είναι Παπακλιμίτζος ο άνθρωπος.
1: Καλά,
0: και μου
1: ναι.
0: Είναι και πολύ συμπαθής. Το παιδί είναι ευγενής πάρα πολύ. Έχει ακούσει και τι δεν έχει ακούσει, αλλά παρόλα αυτά εκεί στέκεται ευγενής.
1: Ξέρεις, τώρα πάνω στη συζήτηση που είχαμε,
0: ναι.
1: Παρακολουθούσα Μαρία.
0: Δεν τον άρπαξε. Συγγνώμη λίγο. Το μπέρδεψε την κυρία Κανέλη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, διότι μάλωσε ο Παπακλιμίτζος με την Κωνσταντοπούλου πέρυσι. Αρπάχτηκαν άσχημα.
1: Όχι μόνο, και με άλλους.
0: Ναι, αλλά εκεί
1: όταν
0: άσχημα.
1: Όταν είσαι,
0: ναι,
1: ζωντανά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για θέλω πες... να πω, παρακολουθούσα Μαρία Ευθυμίου, ναι, το Σαββατοκύριακο. Μου είχε λείψει, το είχαν κόψει για λίγο.
0: Ναι.
1: Και είχε αυτή τη φάση με την ιστορία των. Γι' αυτό σου λέω, ταιριάζει και με το θέμα που συζητούσαμε πριν. Με τους Αρβανίτες,
0: ναι,
1: που ήρθαν,
0: ναι,
1: στη χώρα το 1300 κτλ. Όπως ο Μιαούλης είναι Αρβανίτης, όπως η Μπουλίνα είναι Αρβανίτησα,
0: ναι,
1: όπως ο Οδυσσέας Ανδρούτσος Αρβανίτης, και έλεγε τη σημασία των επιθέτων.
0: Ναι.
1: Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αν δείτε παραλίγουσα να τονίζετε επίθετο και δει και τα δυσύλλαβα, mm-hmm, τα περισσότερα έχουν Αρβανίτη και η ρίζα. Mm. Και άρχισε να λέει κάποια επίθετα κτλ. Από αρβανίτικες λέξεις.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε, εντάξει, πρέπει να το δεις αυτό, εσύ θα το εκτιμήσεις και θα πεθάνεις στο γέλιο.
0: Ναι.
1: Πώς λέμε κολοκοτρώνεις και τι σημαίνει? Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει κολοκοτρώνεις.
0: Ναι.
1: Ήξερες εσύ τι μπορεί να σημαίνει μπιθικότσις, που ήταν αρβανίτες?
0: Μπιθικότσις, όχι.
1: Μπίθι στα αρβανίτικα είναι ο πισινός. Και κότσι είναι το κότσι.
0: Το κότσι.
1: Μπιθικότσις.
0: Αυτός που κάθεται στο κότσι του. Ξέρω εγώ τι.
1: Αυτός που έχει πίσω.
0: Το κότσι. Όλοι πίσω το έχουν το κότσι.
1: Κότσι.
0: Κότσι, α, αυτό το κότσι.
1: Αυτό το κότσι.
0: Α, νόμιζα το κότσι το σημείο του σώματος. Λέει, το κότσι λες από αυτά τα ξοκόμματα που βγαίνουν καμιά φορά. Αυτό λες κότσι.
1: Έπαθα σοκ με το πόσο.
0: Αλήθεια λες τώρα. Κότσι αυτό είναι.
1: Μη σου πω κάποια άλλα επίθετα που τα θεωρούμε και πολύ σημαντικά.
0: Ναι.
1: Είναι όλα χλεβαστικά. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά τα κρατήσαμε, δεν τα αλλάξαμε.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Βαραγιάννης, για να δω λίγο. Βαραγιάννη.
1: Όχι, τώρα τι να είναι αυτό, δεν μπορεί. Έχει το Γιάννη.
0: Πάμε μέσα στο δελτίο.
1: Πάμε.
0: Τέτοια μέρα γεννήθηκα, να ξέρεις. Παπανούτσος Ευάγγελος 1900, μεγάλος παιδαγωγός, που θα ανατρίχιαζε τώρα με τις δασκάλες στο δημοτικό που βάζουν τα τραγουδιστά παιδάκια να τα δηλητηριάζουν, ας πούμε. Αυτά. Που, θα ανατρίχιαζε. Μιλάμε για μεγάλο παιδαγωγό
1: εγώ
0: τώρα.
1: Δεν είδα κανένα δηλητήριο. Αγάπη, είδα. Αλλά
0: αγάπη, αυτό... ναι, αγάπη. Και βεβαίως τέτοια μέρα από γεγονότα δεν είχαμε τίποτα. Τίποτα σημαντικό. Κάτι αεροπλάνα πέφτουν, οπότε.
1: Το σαν σήμερα.
0: Ας το καλύτερο, για άλλη μέρα.
1: Γιατί το λες?
0: Δελτίο, δεν έχει τίποτα. Κάψαξα όλα τα γεγονότα. Κάτι μάχες θα δεις εκεί, οι Ρωμαίοι του 350, κάτι του 1200, τι, κάτι σταυροφορίες, δεν έχει τίποτα. Βλέπεις κανένα γεγονότο?
1: Βλέπω τώρα.
0: Πες ένα.
1: Σιγά, εντάξει, δεν είναι από αυτά τα εμβληματικά.
0: Δεν έχει, αυτό σου λέω, δεν είναι.
1: Απλά το 74 με τους Λίνα Σκίνατ που κυκλοφόρησαν σε σίκλι, ναι, το Sweet Home Alabama.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Το έχουμε εδώ, το είχαμε κάνει εμείς. Εδώ το είχε κάνει 30 χρόνια πριν ο Βίρβος. Sweet Home Alabama. Πάμε. Ναι.
4: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Στην πρόσθετη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο για ολόκληρο τον Αύγουστο προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση. Σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια, η συνολική μείωση θα φτάσει στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για το άνω των 10.000, όπως ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ενίσχυση των μέτρων προστασίας εντός και εκτός δικαστηρίων ζητούν με ανακοίνωσή τους οι εισαγγελές της χώρας στον απόϊχο της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα με φερόμενο στόχο τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο. Τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί στην Αθήνα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη διαπραγμάτευση για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το διεθνές δίκαιο, την επίρρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβικού μνημονίου. Μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα αποτελεί η εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αναγνωρίζοντας τη μοναδική αξία του εμβληματικού βουνού της χώρας μας. Η απόφαση λήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της UNESCO που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Μένει τη μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία και την Ισπανία. Στην νοτιοδυτική Γαλλία η πυρκαγιά φτάσει σε άνευ προηγουμένου κλίμακα και κατευθύνεται προς τον Μπορντό, όπου αναμένονται σήμερα νέες εκενώσεις πέραν των 142.000 ανθρώπων που έχουν ήδη απομακρυνθεί. Στην Ισπανία οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν με τα τεράστια μέτωπα της φωτιάς σε Άβυλα και Μαδρίτη που έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα, γενικά άθλιος καιρός με παροδικές νεφώσεις προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
11: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
12: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι?
14: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Μητέρα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zeekr. Time for change.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
20: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχεις τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
21: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
23: Μετρόπολης, τελειώνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα από το Μετρόπολης. Συντονισμένοι είστε στους 9.55, εκπέμπουμε από την Θεσσαλονίκη. Ανακούτε από κάπου αλλού στον πλανήτη με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Εντάξει, το μεσημέρι τώρα το 34 δεν είναι και τίποτα, ας πούμε, φοβερό για Ιούλιο. Έτσι, τέλη Ιουλίου, 34 βαθμοί, 34. Μια χαρά είναι. Και το πρωί 19 με 20 κάποιες περιοχές. Εμείς χαρά στα σήμερα ξυπνήσαμε με 19 βαθμούς. Είχε 19 βαθμούς.
1: Το σοκ και το δέος ήταν, ναι, νομίζω την Παρασκευή, δεν ήταν 20. Δηλαδή που πέσαμε απότομα, γράψαμε μέχρι και 17 βαθμούς. Δηλαδή χειμωνιάτικο μεσημέρι σε κάποιες περιοχές. Εδώ στην Κεντρική.
0: Το βράδυ όμως πέσαν τα πολλά νερά. Ναι, μεγάλες εκδοχές, ναι, που γίνανε, ας πούμε, εντάξει, ήταν της τάξης των 30 λεπτών σε κάποιες περιοχές, αλλά στη Χαλκιδική έριξε πάρα πολύ νερό.
1: Στα Ψακούδια είδα ότι είχε ανεμοστρόβιλες.
0: Έγινε και ανεμοστρόβιλες. Μου στείλει η κυρία Χρυσούλα μήνυμα, μου λέει: εντάξει, ομπρέλα σας εκεί, τσάντα σας κτλ.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Πέρασε, εντάξει, μην φανταστείς τίποτα κανένας.
1: Αμάν, σαν ένα δυνατό μπουρίνι, ας πούμε, να το πούμε.
0: Όχι, ανεμοστρόβιλος. Έγινε στην παραλία, πήρε τις καρέκλες πιο εκεί, τις ομπρέλες, κάποια τσιγάρα, καφέδες κτλ. Τα ελαφρία. Πέταξαν.
1: Και είχαμε και δύο υδροστρόβιλους εκεί, στα ανοιχτά του Αγίου Όρους.
0: Ναι, υδροστρόβιλο, καινούριο φαινόμενο. Μπορεί και παλιά να είχε, να σου πω την αλήθεια, και επειδή δεν υπήρχε ίντερνετ, καταγραφικά κινητά κτλ. Κατάλαβες.
1: Ναι, το ξέραμε μόνο. Όμως είχαν άλλους τρόπους.
0: Οι μετεωρολόγοι ίσως να το διδάσκονται αυτό, ότι ναι, είχε υδροστρόβιλους. Δηλαδή, γιατί να μην είναι και. Ο λόγος που δημιουργείται ένας υδροστρόβιλος είναι συγκεκριμένες συνθήκες. Γιατί, καλά, να μην γίνεται και στην Ελλάδα.
1: Αυτό... Όλα φυσικά. Προφανώς το μικροκλίμα έχει αλλάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως να αλλάξει και περισσότερο μετά από αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Ξέρεις τι μου γράφουν τώρα εδώ, ο Κώστας. Γεια σου Κωστή, φιλιά στην Αυστραλία. Καλημέρα, λέει, η Ελλάδα. Θα γεμίσουν αναμογεννήτριες στη Γαλλία και την Ισπανία τώρα, ερωτηματικό. Ή είναι απλά φωτιές όπως όλο τον πλανήτη εκτός από τη χώρα μας.
1: Να ρωτήσετε...
0: Ακούστε τώρα τι γράφει, παιδιά, ο Κωστής, ο οποίος και αυτός προφανώς έχει αγανακτήσει με τους ψέκες, οι οποίοι μόλις μπει μια φωτιά στην Ελλάδα κατευθείαν βγάζουν χάρτες. Και λέω για το Γρηγοράκη, Λία, δεν λέω για σένα.
1: Ρωτήσετε...
0: Βγάζουν χάρτες, ξέρω εγώ, που είχε, ξέρω εγώ, ανεμογεννήτρες κτλ. Τώρα στη Γαλλία, από χθες, ξέρετε, η φωτιά καίει από την Παρασκευή.
1: Ναι, μπήκα αυτό και εγώ. Τον καίει, λέω εγώ.
0: Και αυτό. Και αυτό, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι και αυτό. Είναι το
0: τελευταίο. Εδώ στο Ρεόκαστρο πήρε φωτιά πριν από 15 μέρες και λυσάξαν όλοι 17 ανεμογεννήτρες πίσω το Ρεόκαστρο, 3 στη Λυτή, 5 στο Μελισσοχώρι, 6 στο Παλαιόκαστρο κτλ. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αγανάκτησε. Έσκασε, τον σκάσατε.
1: Η ολική καταστροφή που συντελείται. Η ολική καταστροφή. Ολική είναι, ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Που συντελείται αυτή τη στιγμή από τις υπερπυρκαγιές. Το τι γίνεται στη Γαλλία και την Ισπανία από την αγανάκτηση του κόσμου για τις πολιτικές. Μπείτε να δείτε, δεν είναι θέμα.
0: Όχι, γιατί δεν σβήνουν οι φωτιές, λέω, στη Γαλλία.
1: Μπείτε να δείτε.
0: Στην Ισπανία.
1: Το τι κατηγόριες τρώνε για τους χειρισμούς.
0: Ναι, για τους χειρισμούς τους διαβάζω. Άλλο, ναι, λέω, εμείς εδώ πέρα άλλο στυλιτεύουμε, Σμαράγδα. Μην είσαι εκτός θέματος. Εδώ στυλιτεύουμε ότι μόλις μπει μια φωτιά.
1: Εδώ ήρθε ένα
0: Όχι,
1: μήνυμα.
0: Αυτό στυλιτεύω. Όχι, και εγώ το στυλιτεύω. Ότι μόλις μπει φωτιά στη Θεσσαλονίκη, αρχίζουμε, βγάζουμε χάρτες με ανεμογεννήτριες, και μόλις μπει μια φωτιά στη Γαλλία, τα βάζουν οι άνθρωποι με τους αξιωματούχους που διαχειρίζονται αυτές τις καταστάσεις, τις δύσκολες, και καλά ενδεχομένως κάνουν. Αν και για μένα προσωπικά τις έχω πει, δεν σβήνουν κάποιες φωτιές.
1: Υπάρχουν και αυτοί που λες που θα ασχοληθούν με τις ανεμογεννήτριες, αλλά ο μεγάλος. Και στη Γαλλία, σίγουρα.
0: Έλληνες φοιτητές.
1: Αλλά ο μεγάλος όγκος των λαών ασχολείται με την ολική καταστροφή που ζούμε και με τις λανθασμένες.
0: Με αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Με τις λανθασμένες πολιτικές, τις ευρωπαϊκές, την ολιγορία, το ότι είμαστε παμπάλαιοι σε κάποια πράγματα, ότι περισσότερο προσπαθούμε την καταστολή,
0: ναι,
1: όταν μας συμβεί
0: παρά την πρόληψη,
1: αγνοώντας το τι συμβαίνει.
0: Πες έναν τρόπο, με έναν τρόπο πρόληψης που δεν γνωρίζουμε, ας πούμε στην Πίνδο, σήμερα το πρωί. Άμα ένας παλαβός σας είναι να πάει να βάλει φωτιά με 8 μποφόρ, πες μας μια πρόληψη.
1: Καταρχάς.
0: Δηλαδή βγάζει η πολιτική προστασία, μην πάτε στα βουνά, απαγορεύεται, ξέρω εγώ, ή έτσι ή αλλιώς, τα ξέρεις αυτά.
1: Καταρχάς υπάρχουν.
0: Τι άλλο να κάνουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές μελέτες, δεν είμαι εγώ ειδική για να πω έναν τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες.
0: Και γιατί κανένας δεν το κάνει και όλοι καίγονται.
1: Έχουν κατατεθεί.
0: Ναι. Γιατί κανένας δεν το κάνει και όλοι καίγονται. Καναδοί καίγονται, Αυστραλοί καίγονται, στην Ευρώπη καίγόμαστε.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο να απαντηθεί αυτό. Ίσως επειδή πραγματικά όντως οι πολιτικές μας είναι απαρχαιωμένες και κάποιοι θελοτυφλούν, γιατί ξέρω εγώ υπάρχουν κάποια βραχυπρόθεσμα πολλά και σημαντικά έξοδα που μακροπρόθεσμα όμως,
0: ναι,
1: θα μας βοηθήσουν. Και μέχρι να τις πάρουν αυτές τις αποφάσεις λένε έλα μωρέ καλά πάμε έτσι. Mm. Πάρε και ακόμα ένα Καναντέρ, κάνε και εκείνο, κάνε
0: αυτό,
1: και τα άλλο.
0: Αυτό το κάνουν όλοι. Δηλαδή η κυβέρνηση
1: νομίζω
0: είναι, ξέρω,
1: ναι,
0: προοδευτική όπως είναι στην Ισπανία τώρα.
1: Νομίζω, ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει αυτό που λες, μάλλον. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι μελέτες, ποιος τις έκανε τις μελέτες αυτές που λένε πόσο.
1: Επιστήμονες. Επιστήμονες, οι οποίοι προειδοποιούν και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Και γιατί τους αγνοούν
1: ότι είναι λάθος
0: οι κυβερνήσεις.
1: Προφανώς γιατί ρε Σικώστα, υπάρχουν κάποια έξοδο για να συμβούν αυτά. Και όταν είναι για το καλό, συνήθως κοφεύουν.
0: Δηλαδή, πραγματικά πιστεύεις ότι αν εγώ βάλω μπουρλότο με 7 μπουφόρ, πιστεύεις εσύ ότι υπάρχει τρόπος να σβήσει μια φωτιά? Ή υπάρχει τρόπος να με προλάβει εμένα κάποιος?
1: Επίσης,
0: που...
1: η λογική
0: υπάρχει του... τρόπος εμένα να με προλάβει κάποιος που έχω πάρει, ας πούμε, 100 χιλιάρικα, ρε παιδί μου, να βάλω ένα μπουρλότο, μια περιοχή.
1: Η λογική...
0: Υπάρχει τρόπος να με προλάβει.
1: Θα σου πω, ναι, η λογική του ενός παλαβού είναι για παλαβούς. Κανονικά.
0: Μα αυτό είναι που θα βάλει τη φωτιά, δεν τη βάλω εγώ.
1: Η λογική λοιπόν ότι όλες οι φωτιές μπαίνουν από παλαβούς είναι για παλαβούς.
0: Όχι, όχι. Πώς τις σβήνουν, ρωτάνε.
1: Οι περισσότερες φωτιές λοιπόν μπαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, από ό,τι έβλεπα τις τελευταίες έρευνες, πέρα από τις συλλήψεις που έχουμε. Μάλλον αρκετές από τις φωτιές, άντε για να μην είμαι και εγώ αφοριστική και απόλυτη, από πυλώνες της ΔΕΗ. Μιλάμε για αυτή την υπογειοποίηση, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχα και στη Γαλλία και στην Ισπανία έχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Είναι η υπογειοποίηση πρώτων πυλών για πάρα πολλούς λόγους πέρα από τις φωτιές, αλλά είναι και πολύ σημαντικό. Έχουμε τεράστιες πυρκαγιές και πολλές καταγγελίες για πυλώνες της ΔΕΗ που προκαλούν πυρκαγιές. Να, ένας τρόπος.
0: Ναι.
1: Με το απλό, το δικό μου, το φτωχό, το μυαλό. Αλλά δεν προχωράμε σε αυτή την τριμάδα την υπογειοποίηση. Σκάβουμε κάθε τρεις και λίγο για του ό,τι να είναι. Βάλε οπτική να σκάψε, βάλε εκείνο σκάψε, ξαναμπάλωσε κτλ. Και δεν μπαίνουμε σε μια φυσιολογική.
0: Δηλαδή, όταν λες φυσιολογική, ποιος έχει υπογειοποιήσει τα αρώματα του, για να ξέρουμε και εμείς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα και εγώ.
1: Μα γι' αυτό έβαλα στο τσουβάλι και την
0: Κάτσε,
1: Γαλλία.
0: Κάτσε, Μαραγκά, 230 χώρες. 230 χώρες. Μία δεν έχει υπογειοποιήσει τα αρώματα. Ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή?
1: Αυτό. Ότι καμία δεν το έχει κάνει.
0: Μήπως δεν γίνεται για να μην το κάνει κανένας.
1: Ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις.
0: Μήπως δεν είναι πρακτικό.
1: Μπα, μάλλον για την τσέπη τους είναι.
0: Για την τσέπη τους. Όλοι.
1: Μάλλον.
0: 220 κράτη.
1: Μάλλον.
0: Και ο Κιμ.
1: Κοστίζει πάρα πολύ ίσως.
0: Και ο Μαδούρο. Όλοι.
1: Το σίγουρο
0: είναι ένας πάντως... πια δεν μπόρεσε να υπογειοποιήσει τα ρεύματά του.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι μας την πουλάνε την υπογειοποίηση. Δηλαδή δεν φυτρώσαμε.
0: Μα εγώ δεν έχω ακούσει κανένα
1: αυτή
0: μου που λέει.
1: Ποτέ. Βέβαια. Ποτέ. Όλοι λένε ότι πρέπει να μπούμε στη λογική της.
0: Δεν άκουσα κανένα κόμμα να μου λέει θα υπογειοποιήσουμε τα ρεύματα.
1: Επίσης, είδαμε ότι εκτός από τους παλαβούς που λες, είχαμε οργανωμένες μαφίες. Και προφανώς δεν είναι μόνο στη Μεσσηνία. Δεν είναι μόνο στη Μεσσηνία αυτό που συνέβη με τους εκβιασμούς για να πάρουν αγροτεμάχια και να
0: εισπράττουν
1: ευρωπαϊκά κονδύλια. Κάνω υποθέσεις.
0: Ναι, υποθέσεις κάνεις, αλλά δεν ασχολείσαι με αυτούς που έχουν συλληφθεί.
1: Δεν είναι εικασία. Τους συλλάβανε. Με τη γίδα στην πλάτη.
0: Όχι, εικασία είναι ότι γίνεται παντού.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί να με σκεφτώ έτσι όταν ακούμε πριν από κάποιους μήνες
0: ναι.
1: ότι τα γαλλικά κρασιά έχουν θέμα, ότι θα πρέπει να ξεριζωθούν πάρα πολλοί αμπελώνες.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι, όπως έλεγες και εσύ, βιώσιμοι. Και καίγεται τον Μπορντό, το οποίο είναι η πηγή των αμπελώνων της Γαλλίας.
0: Αυτή είναι η δική σου εξήγηση.
1: Λέω μία. Να ναι. ξεκίνησε από εκεί και να ξέφυγε η κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει. Λέω να ξέρεις ότι οι αμπελώνες βγαίνουν, διότι έχει πέσει το ενδιαφέρον παγκοσμίως για το κρασί. Έχει πέσει το ενδιαφέρον.
1: Σωστά.
0: Άλλο
1: ο κόσμος δεν πίνει τόσο πολύ.
0: Δεν πίνει. Τι κάνουμε τώρα.
1: Και κάνω κι εγώ πονηρές σκέψεις. Λέω. Γιατί είναι τον Μπορντό συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πιάσει μια μαφία που λες εσύ και έχουμε πιάσει καμιά δεκαπενταριά και κομματικό στέλεχος της ζωής της πλεύσης ελευθερίας στην Κόρινθο, η οποία βάλε μπουρλότο. Γιατί δεν πάει το μυαλό σου ότι όπως λες μαφία προφανώς υπάρχει και αλλού. Προφανώς και αλλού υπάρχουν και κομματικά στελέχη οι οποίοι κάνουν αντιπολίτευση μέσα από μια πυρκαγιά.
1: Κοίταξε και στα αρχαία χρόνια.
0: Η σκέψη σου δεν πήγε εκεί, αυτό με ανησυχεί.
1: Και στα αρχαία
0: ενώ στην πρώτη περίπτωση μαφία πήγε παντού η σκέψη σου.
1: Φυσικά, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το έγκλημα. Γιατί δει
0: το άλλο δεν είναι έγκλημα, δηλαδή.
1: Και δει το οργανωμένο.
0: Που πάει, ας πούμε, μια και βάζει μια φωτιά και είναι πρώην υποψήφια βουλευτής. Δεν σε νοιάζει αυτό.
1: Και στα αρχαία χρόνια υπήρχαν παλαβοί. Ο ίδιος ο Νέρονας ήταν παλαβός. Λέγαμε τις προάλλες για τον τύπο που ήθελε να μείνει στην ιστορία και έβαλε φωτιά στο ναό. Δηλαδή αυτά θα υπάρχουν, υπήρχαν πάντα, όπως θα υπάρχουν και φωτιές από κεραυνούς. Αυτό το ολικό, αυτό το μαζικό.
0: Καλά, η φωτιά από κεραυνού μπορεί να σκάσει σε μια μέρα η οποία έχει 2-3 μποφόρ. Το θέμα είναι ότι αυτός θα πάει να τη βάλει τη φωτιά που μου γράφουν εδώ στην Ιταλία. Βάζουν βαμβάκι λέει στις ουρές από τις γάτες και τις αμολάνε μέσα στα δάση. Με 7 μποφόρ. Ο κεραυνός μπορεί να σκάσει και με ένα μποφόρ και με δύο. Η μέρα που θα βρέχει.
1: Άρα
0: ο κεραυνός λογικό είναι, έτσι, που μέρα που θα βρέχει.
1: Αυτός που μόλις περιέγραψες όμως δεν συνάδει με πάλαβους.
0: Με τι?
1: Συνάδει με οργανωμένους εμπριστές.
0: Όχι, μπορεί να το κάνει έτσι για την τρέλα του.
1: Μπορεί, δεν γίνεται αυτό.
0: Τέλος πάντων. Στην Γαλλία οι φωτιές δεν σβήνουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσουν άμα δεν τελειώσουν τα μέτωπα. Και δυστυχώς παιδιά... η κουβέντα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Τα έχουν οι άνθρωποι με την οργάνωση γενικώς και την κατάσβεση, παρά με το ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο του Πρωθυπουργού, του Μακρόν, του Προέδρου μάλλον, για να βάλει αναμογεννήτρες στον Πορτό. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι που κρατάνε ψηλά τις σημαίες της λογικής.
1: Η σημαία της λογικής συνάδει στο ίδιο και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στον Καναδά. Τα έχουμε με τις λάθος πολιτικές. Και πλέον έχει αρχίσει αφορά όλους μας άπαντες. Κινδυνεύει και κάποιος που έχει αγοράσει διαμέρισμα και λέει: εγώ μένω στην πόλη. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Απίστευτα αυτά που ζούμε. Είχαμε πάλι φωτιά, Λέα, μας ήρθε 112.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, ναι. Καλημέρα, Κώστας Μαράγδα, λέει ο Χρήστος, ο δάσκαλος.
1: Έλα, Χρήστο, δάσκαλο.
0: Αυτή η δασκάλα που μίλησε για την Παλαιστίνη στο σχολείο γιορτάζει μόνο το Πολυτεχνείο. Απέχει, υποβαθμίζει τις εθνικές γιορτές. Τα έχουμε ζήσει στα σχολεία μας, το λέει αυτό ο δάσκαλος.
1: Αυτά είναι φοριστικά, παιδιά. Γιατί εγώ θυμάμαι στο σχολείο να κάνουμε παρέλαση και την 25η και την 28η, να γιορτάζουμε και το Πολυτεχνείο, να τα γιορτάζουμε όλα.
0: Ναι.
1: Και όλα άλλος... κομμάτια της ελληνικής ιστορίας είναι.
0: Και άλλος μου στέλνει εδώ πέρα.
1: Δεν έχω δει να έχει πληγεί ποτέ.
0: Τι?
1: Κάποια εθνική μας εορτή.
0: Έλαμε τώρα. Τι γίνεται, πλήση κεφάλου τώρα, άστο με. Δεν μας βγάζει το μυαλό. Άστο τώρα. 200 χιλιόμετρα είναι ενεργό.
1: Ξέρω ότι δεν κάνουμε παρέλαση για το Πολυτεχνείο πάντως.
0: Ναι. Δεν κάνουμε.
1: Παρέλαση για την 25η κάνουμε και την 28η. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Παρέλαση δεν κάνουμε.
1: Στη μικρή μας κοινωνία.
0: Για το Πολυτεχνείο.
1: Όχι.
0: Πορεία. Ο κόσμος έξω περπατάει.
1: Πορεία γίνεται. Δεν κάνουμε καμιά παρέλαση.
0: Παρέλαση γι' αυτό. Τι είναι παρέλαση. Αυτά τι διαφορά έχει παρέλαση.
1: Φοβικά και διχαστικά.
0: Και μάλιστα καλύτερα από παρέλαση το κάνουν αυτοί, γιατί έχουν βήμα, έχουν στα κάτω στη φωνή.
1: Την Παρασκευή γιορτάζαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τον ερχομό του Κωνσταντίνου Καραμαλή και το τέλος του εθνικού διχασμού. Δεν καταλαβαίνω 2026.
0: Κάποια κόμματα δεν πήγαν εκεί. Γιατί λες?
1: Γιατί μας αφορά αυτό. Και κάποια κόμματα υποδαβλίζουν και δημιουργούν αριστερίλες.
0: Ναι. Κάποια όμως κόμματα, λέω, δεν πήγαν. Να επανέλθω στην ερώτησή μου. Στη γιορτή της Δημοκρατίας, κάποια κόμματα απήχαν. Δεν πήγαν. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Καθόλου καλό για τη Δημοκρατία.
0: Όντως. Λοιπόν, ήταν μια οικογένεια Γάλλων, λέει, εκεί, αποσβολωμένη από όσα συνέβαιναν. Πού ρε, παιδιά, εκεί, όταν λες. Καλημέρα, λέει, όχι από Βόνη, από Ελλάδα. Κεφαλονιά, ήρθε ο Φώτης, παιδιά. Όλη τη χρονιά, όλο τον χρόνο, χρόνια τώρα μας στέλνει μηνύματα από τη Βόνη. Κάναμε μια στάση στο νοσοκομείο Ιωαννίνου για να δεχτούμε τη μεγάλη αναβάθμιση των νοσοκομείων. Μπα. Νοσηλεύτηκε η γυναίκα μου για τρεις μέρες σε ράντζο στο διάδρομο. Τραγική κατάσταση. Ξαναθυμήθηκα και τι έφυγα. Πού, ξαναπέρα να πούμε λίγο, πού είναι αυτό? Γιάννενα, ε. Μάλιστα. Ήταν και μια οικογένεια Γάλλων εκεί, αποσβολωμένη από όσα συνέβαιναν. Μπα τη σκύλια, λέστε. Έμπαινε, έβγαινε ο κόσμος χωρίς έλεγχο. Εξέταζαν τη γυναίκα μου στο διάδρομο την ώρα που περνούσαν συνοδοί και πακετάδες. Περιγράφει μια κατάσταση την οποία θέλουμε να ξεχάσουμε. Στα Γιάννενα, ε. Μάλιστα. Όποιος πάει προς τα εκεί να έχει το νου του. 200 χιλιόμετρα ενεργό μέτωπο στην Ισπανία, λέει ο Νίκ. Εικόνες στη Γαλλία. Ξέρουμε αν παραιτήθηκε ο σοσιαλιστής Σάντσεθ. Όχι, βέβαια. Εκεί δεν έχουν επιρρύψει ευθύνες στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο, μάλλον. Εκεί οι ευθύνες μοιράζονται σε αυτούς που παλεύουν τις φωτιές και αυτούς που έπρεπε να προνοήσουν, όπως σωστά λέμε.
1: Άμα συμφωνήσουμε όλοι ότι είτε είσαι σοσιαλιστής στις μέρες μας, ακόμα και κομμουνιστής να είσαι και να πάρεις την εξουσία και ακροδεξιός να είσαι και να πάρεις την εξουσία, βλέπε Μελόνι, ας πούμε στην Ιταλία, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική και στρατηγική, συγκεκριμένη που δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας, όπως και ο ίδιος να αυτοπροσδιορίζεται ή να είναι οι ρίζες του, γιατί πλέον για ρίζες μιλάμε, παιδιά. Οι πολιτικές είναι συγκεκριμένες. Έχουν τα καλά τους δεδομένα όταν έχουμε δημοκρατία. Έχουν όμως και τα στραβά τους και αυτά πρέπει να ενσκύψουν οι σύγχρονοι πολίτες. Δεν μπορούμε να διχαζόμαστε σε κομμουνιστές, δεξιούς, σοσιαλιστές ή ό,τι. Είναι παλιακά αυτά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω καθόλου με αυτό που λες, Μαρία. Πάμε σε νέο το οποίο είναι συνταρακτικό και αφορά στη Γερμανία. Όπου διαβάζω χθες ότι ο βιομηχανικός τομέας της Γερμανίας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Χάνει, ακούστε λίγο το νούμερο, είναι τρομακτικό. 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα. Να το επαναλάβω. Μιλάμε για τον βιομηχανικό τομέα της Γερμανίας. Εκεί που πάμε να δουλέψουμε όλοι εμείς. Εκεί που πάμε όταν φεύγουμε, όταν μια χώρα έχει κρίση, πηγαίναμε στις χώρες οι οποίες έχουν σίγουρες δουλειές.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία είναι μια βιομηχανική χώρα. Είναι. Όταν χάνει 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα, προειδοποιεί η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών BDI. Μάλιστα, η Τάνια Γκένερ είναι η γενική διευθύντρια του φορέα και δήλωσε ότι η κατάσταση στη βιομηχανία της Γερμανίας είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Και πρέπει, λέει, να πάνε η Γερμανία άμεσα σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς είναι, λέει, ζωτική σημασία για την βιομηχανία της Γερμανίας.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα και πραγματικά.
0: Και αυτό το λέω, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Όταν η Γερμανία χάνει 15.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή, να σας δώσω, καταλάβετε, αν είχαμε αυτό το ρυθμό στην Ελλάδα, η ανεργία του χρόνου τέτοια εποχή θα είχε εκτοξευθεί τουλάχιστον 7 μονάδες επάνω.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιστραφεί, ρε Κωστή, αυτό.
0: Αυτό.
1: Δεν μπορεί να αντιστραφεί.
0: Μπορεί. Δεν νομίζω, να συντονιστούμε, να προσαρμοστούμε. Αυτό κάνει πάντα ο άνθρωπος. Προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε ακόμα στην αρχή μιας τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης παγκόσμιας. Λόγω των αλλαγών αυτών που λες, που μπορεί στο μέλλον να είναι για το καλό. Κάποια στιγμή.
0: Ένα, το ίντερνετ.
1: Μπράβο.
0: Αυτό έκανε. Που στην αρχή φόβησε, έτσι, αλλά τελικά έγινε ένα εργαλείο για να παγκοσμιοποιηθεί η αγορά. Ψωνίζουμε τα πάντα από παντού λόγω ίντερνετ.
1: Ναι, το σίγουρο είναι ότι δεν γίνεται να συνεχίσει ο πλανήτης.
0: Ναι.
1: Τώρα μην βγάλουμε τα ποσοστά, ψάξτε να τα βγάλεις εσύ άμα θέλεις. Το να συνεχίζουμε με τις ίδιες πρακτικές και λογικές που είχαμε 50-60 χρόνια πριν,
0: ναι,
1: σήμερα δεν εφαρμόζεται αυτό.
0: Κάτσε, υπάρχουν κάποιες άλλες? Δηλαδή το λες, λες και έχουμε μια εναλλακτική και δεν την ακολουθούμε. Υπάρχει και κάποια άλλη, ας πούμε, οδός? Αυτή που τώρα, ας πούμε, στυλιτεύεσαι, παιδί μου.
1: Κοίταξε, είναι αυτό.
0: Ποια είναι η άλλη?
1: Είναι αυτό που έλεγα πριν.
0: Πρέπει να μας δείξετε τον άλλο δρόμο, ρε παιδιά.
1: Είναι αυτό που.
0: Δεν μπορεί να το ξέρετε μόνο εσείς.
1: Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι για να συνεχίσουμε να έχουμε υπερπλούσιους, οι οποίοι αποτελούν πόσο το ποσοστό του.
0: 3%.
1: Μπράβο.
0: 3%.
1: Οι υπερπλούσιοι για να υπάρχουν δεν χρειάζονται εργαζόμενους που θέλουν νίκα, σίκα, μίκα, βάλε όπου θες Γερμανία.
0: Τι πώς θα μου δώσει
1: φυσιολογικούς πολίτες. Χρειάζονται. Α, το πούμε τώρα στην λαϊκή, να το πούμε γρήγορα εν συντομία και με συγχωρείτε, όσοι κατάγεστε από εκεί, Μπαγκλατιανούς, μικρούς μισθούς, να αφαιρούνται δικαιώματα από τους πολίτες, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, εσύ, για να καταλάβω τι λες, εσύ άμα έχεις σήμερα μια επιχείρηση με 50 εργαζόμενους και παίρνει το βασικό μισθό, θα πήγαινες εκεί και θα έλεγες, βάσει ιδεών που έχεις στο κεφάλι σου, παιδιά, ξεχάσετε αυτά 70, 8 μάλλον 9, 10 πόσα είναι, 1.500 θα παίρνατε. Ή και εσύ θα κάνεις, ας πούμε, πόσο λέει, παιδιά, βασικός, με τόσο σε προσλαμβάνω, κύριε.
1: Χρειάζεται μηδενισμός.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Ανακατανομή.
0: Μηδενισμός.
1: Βέβαια.
0: Πάτα το κουμπί, Κιμ.
1: Να μηδενίσουμε, όχι, να μηδενίσουμε στις οικονομικές μας πολιτικές.
0: Ναι, σε ρώτησε, να ορίστε, εσύ, σαν εργοδότης, αρχίζεις να μηδενίζεις. Θα δίνεις 1.500.
1: Ανακατανομή δεν χρειάζεται. Πάντα, δεν χρειάζεται να δίνεις πάντα 1.500.
0: Μα είπες ότι.
1: Δεν χρειάζεται να δίνεις πάντα 1.500.
0: Ναι.
1: Όταν εκεί έξω, ας πούμε, τα αγαθά δεν αξίζουν για 1.500 και αξίζουν για 500. Δηλαδή τα έχουμε κάνει όλα.
0: Καλά, θα πας όμως στην Ημαθία να το πεις στον παραγωγό, ξέρεις το ροδάκινο, να μου το δίνεις 5 λεπτά, όχι 45 που το δίνεις, γιατί είναι υπεραξία έχεις.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Ρες Μαράγδα.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Σε ποιο κόσμο συμβαίνει αυτό?
1: Συμβαίνει αυτό όταν.
0: Σε αυτόν εδώ που είμαστε εμείς και εγώ.
1: Συμβαίνει
0: που
1: αυτό σε τοπικά προϊόντα τοπικά. Όταν η μισθή, ας πούμε, είναι 300 ευρώ. Διαφορετικά δεν θα ζούσαν οι φτωχοί.
0: 300 ευρώ δεν ήταν ποτέ η μισθή.
1: Λέω, δεν μιλάω για την Ελλάδα.
0: Α, στον Μπαγκλαντές είναι 300 ευρώ.
1: Και στη Βουλγαρία ήταν πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι, τώρα έχουμε... είδες το ευρώ.
1: Τους βλέπω και αυτούς.
0: Το ευρώ που το κατηγορούσατε.
1: Καλό τον νουτού να έχουν.
0: Εμείς έχουμε
1: το
0: Βελόπουλο, θέλει να μας βγάλει από το ευρώ. Ο Κυριάκος να μας βάλει στην τραχμούλα. Οι άλλοι μπαίνουν και ευημερούν. Τι ζούμε, ρε φίλε. Πώς τα διάβασα, μάλιστα.
1: Μου στέλνουν ένα σωρό άρθρα από ξένο τύπο.
0: Ναι.
1: Βέβαια θέλω να δω την ημερομηνία λίγο για να μην λέμε ότι να
0: είναι. Τι λέμε τα άρθρα αυτά.
1: Με αφορμή το. Μήνυμα του φίλου για τα Γιάννενα. Το άρθρο είναι 31 Δεκεμβρίου του 2025.
0: Ναι.
1: Τα ελληνικά νοσοκομεία καταραίουν κυριολεκτικά ξανά στον ξένο τύπο, η κατάντια του ΕΣΥ. Ναι, το ρεπορτάζ υπογράφει η Χρύσα Βλίνκεν, ανταποκρίτρια της εφημερίδας της Γερμανικής στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, και έχει και άλλα άρθρα.
0: Για να ακούσουμε, γιατί ξέρετε κάτι, τώρα εδώ πέρα πάμε στη λογική της τραμπάλας, ας πούμε. Έτσι κάθομαι εγώ από τη μια μεριά.
1: Στα ελληνικά νοσοκομεία, συγκεκριμένα, Κώστα, είναι ο τίτλος, κινδυνεύεις να σου πέσει η οροφή στο κεφάλι κυριολεκτικά.
0: Ναι. Λέει αυτός ο τίτλος
1: του ρεπορτάζ.
0: Και λέει και μια Αμερικανίδα, η οποία πήγε σε νοσοκομείο ελληνικό. Άμα σου τύχει, ας πούμε, και τα λοιπά, έτσι κάτι σε νοσοκομείο. Η οποία συγκρίνει, που λέτε, το σύστημα υγείας. Βάλτε το βίντεο, το βίντεο. Είναι Αμερικανίδα, μιλάει για το ΕΣΥ. Και γκρεμίζει μύθους γενικώς. Τώρα, σίγουρα δεν είναι τα πράγματα ιδανικά. 100%. Το θέμα είναι να δούμε πώς ήταν, πώς είναι, πού είναι το πρόσημο, είναι αρνητικό, είναι θετικό. Αυτό ακριβώς, φίλε. Άμα εσύ περιμένεις μια μέρα το πρωί να ξυπνήσεις και να είναι εδώ πέρα τα νοσοκομεία σαν πεντάστερα ξενοδοχεία, προφανώς ζεις σε άλλη χώρα και έχεις απαιτήσεις παράλογες. Αλλά αν όμως θέλεις υπουργό με υπουργό, κυβέρνηση με κυβέρνηση, δεκαετία με δεκαετία, αν θέλεις η κατάσταση να βελτιώνεται, εδώ είμαστε. Να συζητήσουμε.
1: Νόε Τσίρχερ Τσάπουγκ είναι.
0: Τσάπουγκ.
1: Έγκριτη, ελβετική, γερμανόφωνη, μία από τις πιο έγκριτες παλιές γερμανόφωνες εφημερίδες, ναι, είναι το άρθρο. Ήταν καλεσμένος ο κύριος Γεωργιάδης με αφορμή, λέει, το ότι οι Έλληνες γιατροί καταραίουν.
0: Ναι.
1: Τον είδα στο Sky το Σαββατοκύριακο.
0: Καταραίουν.
1: Καταραίουν.
0: Από την κούραση.
1: Από την κούραση, ναι.
0: Δημοσκόπηση
1: από τα 16
0: την τελευταία της χρονιάς.
1: Όχι.
0: Θα ήθελα μια εξήγηση.
1: Τελευταία της χρονιάς.
0: Ναι, έτσι. Είναι η τελευταία του. Μπαίνουμε σε. Σταματάνε οι δημοσκοπήσεις από Δευτέρα.
1: Πάμε για τα μπάνια του λαού.
0: Πάμε για τα μπάνια του λαού. Την είδες την δημοσκόπηση.
1: Μπα.
0: Χθεσινή της Mark.
1: Για πες.
0: Τα ίδια. Τα ίδια. 30,8 έχει τη Νέα Δημοκρατία. 16,8 έχει τον Αλέξη. 11 έχει το Πασόκ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. 7,5 τον Κυριάκο, τον άλλο. 7,4 η κυρία Καριστιανού με την Ελπίδα. Από 10,9. Εδώ πέρα τώρα υπάρχει μια πτώση 3 μονάδων κυρία Καριστιανού σε ένα μήνα μέσα. Στην ίδια εταιρεία. Έτσι, πάντα την ίδια εταιρεία συγκρίνουμε. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,7. Σταθερά. 5,5 πλεύση ελευθερίας. Και τελευταίο κόμμα που μάλλον πρώτο τελευταίο που μπαίνει η φωνή λογικής. Αφροδιτούλα, καλημέρα παιδί μου, καλή εβδομάδα. Και μέρα 25, το τελευταίο κόμμα που μπαίνει με 3,1. Η
1: Πολυφωνία βλέπω.
0: Πού είναι εδώ πέρα τώρα, τι?
1: Πολυφωνία βλέπω.
0: Πού είναι?
1: Πόσα μέτρησες, ΣΥΡΙΖΑ... πόσα κόμματα?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, 9.
1: Μάλιστα.
0: 9 στη Βουλή. Καλά, αυτά θα αλλάξουν μέχρι τις εκλογές.
1: Όντως.
0: 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ. Παγιοποιήθηκε, γιατί και στην προηγούμενη μέτρηση είχε 1,2. Τώρα με Δούρου πήρε 0,1.
1: Εντάξει, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι αυτή τη στιγμή δεν είναι φυσικά να κάνει ούτε αντιπολίτευση ούτε να κυβερνήσει.
0: Τι
1: είναι? Είναι να μπει στη Βουλή.
0: Να μπει στη Βουλή, ναι.
1: Να πιάσει το 3% ας πούμε για να μπει στη Βουλή.
0: Το Πασόκ που θα κερδίσει με μία ψήφο, πώς το βλέπεις ότι από το 11 θα καβατζάρει διαφορά 19 μονάδων μέχρι τις εκλογές? Μήπως ο κ. Ανδρουλάκης να τα αλλάξει το ποίημα?
1: Δεν ξέρω αν μπορεί. Υπάρχει πολυφωνία σε αυτό το χώρο.
0: Όχι, άλλο λέω,
1: αυτό βλέπω.
0: Να σταματήσουν το λένε. Άκουσα και την προηγούμενη Πέμπτη ένα στέλεχος του Πασόκ και είπα: ναι, εμείς θα κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά.
1: Ξανά.
0: Ναι, το είπε την Πέμπτη σου, λέει. Δεν τώρα με βάζει αφαιρώ τη δήλωση. Το λένε έτσι κι αλλιώς τόσο καιρό.
1: Τι
0: το ξέχασαν.
1: Τι πίνει και δεν
0: περίμενε. Το ξέχασαν αυτό, λέει στο Πασόκ.
1: Τι εννοεί?
0: Λοιπόν. Τι εννοώ?
1: Τι ξέχασαν?
0: Το Νίκη με μία ψήφο. Μέχρι πριν από 20 μέρες, 25, μας το είπε ο κ. Ανδρουλάκης επίσημα σε εμφάνισή του τηλεοπτική.
1: Καλά, εδώ ξεχνάνε άλλα κι άλλα που είναι και σοβαρά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν θα ξεχάσουν.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ μας είπαν όλοι ότι θα καταργήσουν τα επιδόματα και δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην έχει επιδόματα.
0: Η κυρία Καριστιανού έπιασε δημοσκοπικά, να ξέρετε, τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή μεταξύ δύο δημοσκοπήσεων μέσα σε ένα μήνα.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τι?
1: Πολύ λογικό το βρίσκω.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν είσαι, είπαμε, μονοθεματικός, κάποια στιγμή θα πρέπει να το αλλάξεις.
0: Ναι.
1: Την άκουσα να μιλάει λίγο για τα funds,
0: ναι,
1: για τα δάνεια και τον εκβιασμό που συμβαίνει ακόμα στους δανειολήπτες.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί, αυτό άκουσα.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από τα τέμπη δηλαδή.
0: Εγώ βλέπω και βουτιά και εξαφανισμό στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μας είπε στέλεχός του τώρα το Σαββατοκυριακό, είμαστε υπέρ της δίκαιης τρέλας.
1: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό.
0: Για τη 13η σύνταξη. Βγαίνει και λέει ο Στουρνάρας, να καταλάβεις. Ο Εθνικός Τραπεζίτης.
1: Τον άκουσα τον κύριο Στουρνάρα.
0: Και λέει ότι αυτή τη στιγμή η 13η σύνταξη είναι μια δημοσιονομική τρέλα. Και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει: ξέρετε κάτι, να. Δεν πάει να λέει ο Στουρνάρας. Εμείς είμαστε υπέρ αυτής της δημοσιονομικής τρέλας. Και άμα μας κάνετε κυβέρνηση, θα σας δώσουμε τη 13η σύνταξη, θα δούμε από πού. Αλλά εμείς θα σας τη δώσουμε.
1: Εγώ τον άκουσα τον κύριο Στουρνάρα και άκουσα πολύ προσεκτικά όμως, Κώστα, και όλα αυτά που είπε. Για τα χρόνια που περνούσαμε δύσκολα.
0: Ναι.
1: Χέρι εκτίμησης για τον κύριο Στουρνάρα, τεράστιας, ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Όπως λέει, είπε ότι σέβεται πολύ.
0: Εννοείται.
1: Και τον κύριο Τσίπρα.
0: Σαμαράς Βενιζέλος βάλανε το κεφάλι στον τουρβά.
1: Όπως είπε ότι σέβεται πολύ και τον κύριο Τσίπρα, που παρά το ότι ήταν αντίθετος ιδεολογικά,
0: ναι,
1: όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή, τον άκουσε και ακολούθησε πολιτικές που δεν οδήγησαν τη χώρα στα βράχια.
0: Γιατί δεν λες, έκανε την κουλοτούμπα. Όλοι έτσι το λένε.
1: Τι είπε ο κύριος του Νάρας, λέω.
0: Πάμε στο παράδειγμα σας σπορ και επιστρέφουμε αμέσως μετά πιο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Σοκ προκαλεί τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο η απόφαση Βόβα της ΕΠΟ για την τρίτη εθνική, με τις ενώσεις και το σωματεία να βρίσκονται σε γενικό ξεσηκωμό. Η θεσμοθέτηση της χαριστικής εισόδου των Β ομάδων της Super League 1 αλλοιώνει τη διαδικασία της ανόδου, ανοίγοντας το δρόμο για άμεσες δικαστικές προσφυγές. Θρίαμβος ιστορικών διαστάσεων για την εθνική ομάδα πόλου ανδρών του Θοδωρή Βλάχου, η οποία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα λήγησε την Ουγγαρία με 15-14 σε ένα συγκλονιστικό τελικό. Ισοφαρίστηκε το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, με τον Μίλτο Τεντόγλου να πετάει στα 8,66 μέτρα. Κυριάρχησε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο Άλμα Επικοντό Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ξεπέρασε τα 5,80 μέτρα στο ίδιο αγωνιστικό υπερθέαμα. Μοιράστηκαν το πρώτο σκαλί του βάθρου στα 100 μέτρα γυναικών η Ραφαέλα Σπανδάκη και η Πολυνίκη Μανουλίδου, τερματίζοντας με τον ίδιο ακριβώς χρόνο. Παράλληλα, η Δανάη Μπακογιάννη κλέβει τις εντυπώσεις στις γυναίκες, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία κάτω των 20 στα 100 μέτρα με εμπόδια. Διατίθεται από τις 10 το πρωί τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ, με την ελεύθερη πλέον αγορά για την Τούμπα να ξεκινά δυναμικά. Η πρώτη περίοδος των ανανεώσεων ολοκληρώθηκε με 12.372 φιλάθλους να κατοχυρώνουν τη θέση τους. Ευχάριστα είναι τα νέα από το στρατόπεδο του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, καθώς ο Σωρετήρε ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του κανονικού προγράμματος. Ανάρπαστα έγιναν σε χρόνο ρεκόρ περίπου 6.000 εισιτήρια διαρκείας από τους φίλους του μπασκετικού ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ιστορικό sold out. Θριαμβευτική πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Women's Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-0 τη Νεύτσι Μπακού στη Βέρεια. Νικηφόρο ολοκληρώθηκε η πρώτη φιλική αναμέτρηση του Άρη επί Ιταλικού εδάφους, επικρατώντας με 3-0 τη ομάδα κάτω των 23 τη Αταλάντα. Ανετοιμότητα έδειξε ο Ηρακλής στο πρώτο του φιλικό τεστ στην Ιταλία, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από την σαφώς πιο έτοιμη Μπολόνια. Απογοητευτική εικόνα του Όφη στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού αγώνα στην Ολλανδία, γνωρίζοντας τη βαριά ήττα με 4-0 από την Go Angel English. Ανησυχητικά είναι τα μηνύματα στον Ολυμπιακό μετά την ήττα με 3-2 από την Alkmaar, καθώς ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε με τραυματισμό. Αποτελεσματική εμφανίστηκε η ΑΕΚ στην Ολλανδία, πετυχαίνοντας φιλική επικράτηση με 3-2 επί της Βόλε, χάρη σε μια μεγάλη ανατροπή. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥ

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Να πάμε σε λίγο στη κίνηση. Να πούμε ότι η εβδομάδα είναι σοβαρή εβδομάδα, κρίσιμη, διότι την Πέμπτη έχουμε επαναληπτικούς. Έτσι. Και ο Πάκ Παναθηναϊκός, αν και φαίνεται ότι είναι εύκολο το έργο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι σε μια σημαντική εβδομάδα. Βέβαια, με προκρίσεις ο Πάκ εξασφαλίζει ομίλους Conference League. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι σε καλύτερη φάση, αλλά ο Πάκ, ας πούμε, πρέπει να περάσει έστω και με ισοπαλία, για να εξασφαλίσει ο μήλος του Conference League και να κοιτάξει όσο πιο ψηλά
1: σε
0: μπορεί.
1: Σε καλύτερη φάση εννοείς όσον αφορά την ομάδα που έχει να αντιμετωπίσει, την
0: τάξη. Όχι, γιατί και να χάσει ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει εξασφαλίσει ο μήλος. Γι' αυτό το λέω.
1: Όχι.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Να μην κάνω κι εγώ ένα λάθος σήμερα.
1: Όχι μόνο, εντάξει. Άιρε Κωστή. Απλά νομίζω ότι ναι, όχι, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που δεν έχει.
0: Α, όφη είχε εξασφαλίσει σίγουρα. Ναι, ναι. Γιατί θυμόμουν ότι μια ομάδα έχει εξασφαλισμένο μήνυμα.
1: Μπράβο, λόγω κυπέλου.
0: Ναι, ναι, όφη. Okay. Άρα είναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, ναι, έχει δίκιο. Η Πάξη είναι πιο υποδέστερη σε σχέση με την Δυνάμο, λέω, έτσι. Πιο εύκολο έργο ο Παναθηναϊκός. Αλλά και ο Πάκ νομίζω ότι αυτό που έδειξε η Δυνάμο, το Κίεβο, ας πούμε, δεν νομίζω να δυσκολέψει πολύ και γεμάτη τούμπα.
1: Εγώ αυτά τα θεωρώ λίγο πονηρά. Θέλει προσοχή.
0: Εντάξει,
1: θέλει προσοχή.
0: Το είπαμε αυτό. Θέλει προσοχή. Αυτό. Κίνηση δεν έχουμε, να ξέρετε.
1: Τάχα άλλη ένα τάχα μήνα εκτός. Τάχα ακριβώς.
0: Τάχα άλλη.
1: Τάχα είναι, τον είδαμε.
0: Αυτός πήγαινε για άλλη, αλλά δεν έγινε.
1: Όχι.
0: Τάχα άλλη.
1: Και τάχα τον είδαμε.
0: Δε με καλή. Στα χαριλιώτικα.
1: Δε με καλή. Μ' αρέσει.
0: Κίνηση λίγο με κατεύθυνση δυτικά μόνο. Σε τρία σημεία πάνω από τον Άγιο Παύλο. Στην ανηφόρα, στην έξοδο για Άγιο Παύλο, στην Τριανδρία και λίγο μετά την έξοδο για Πεύκα. Γιατί βλέπω το εργασίες γίνονται εδώ, μου δείχνει εργασίες με κατεύθυνση ανατολικά, αλλά δεν το πιστεύω. Διότι θα έχει

0: Να δείτε το κράνος του Κώστα. Μιλάμε όταν για ζώα.
1: Όταν έχουμε τη μηχανή.
0: Ναι, δεν μιλάμε για έντομα.
1: Τα αίματα.
0: Τα αίματα. Δηλαδή...
1: πας σε τράπεζα αίματος να πας να δώσεις αίμα.
0: Είναι,
1: με αυτά που έχει πάνω το κράνος.
0: Είναι λες και παίζεις σε καμιά, σε κάνα θρίλερ, ας πούμε, Stephen King, που βγαίνανε εκείνες τεράστιες αράχνες. Τι ήτανε. Δεν είναι κουνούπια αυτά.
1: Μια ωραία ράτσα, ωραία ράτσα. Περίεργη. Δικιά μας είναι αυτή. Καλημέρα σας. Δεν θα καταστραφεί η Γερμανία αφού του πληρώνει ένα σωρό επιδόματα εδώ. Πλέον συμφέρει να κάθεσαι και να πληρώνεσαι. Παρά να δουλεύεις, λέει ο Τζέικομπ από τη Γερμανία.
0: Τζέικομπ από Γερμανία. Βλέπω πάντως ότι και οι Γερμανοί δεν. Οι Γερμανοί πολίτες είναι πολύ ανάσταση σε σχέση με το ότι τους έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, ναι, αλλάζουν πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, 5 μέρες για άδεια. Άντε, ρελιακό. Ένας βασικός παράγοντας που μπαίνουν φωτιές είναι εκτός από τους ψυχάκηδες και τα συμφέροντα, βεβαίως.
0: Ναι, αυτό συζητούσαμε. Ναι, ναι.
1: Αλλά η ποσότητα είναι πλέον. Δηλαδή, αν μιλούσαμε ηλία για τη δεκαετία του 80-70, τα συμφέροντα ήταν μεγάλο, το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Παιδιά,
1: τώρα, με κάποιους νόμους, ας πούμε, σου λέει άλλος τώρα, εγώ έχω ένα χωράφι εκεί, έτσι. Αφού ξέρεις ότι θα αναδασωθεί, είναι νόμος του κράτους, δεν γίνεται να μην αναδασωθεί. Δεν έχει υπάρξει από το 7 και, από το 9 και μετά ούτε μία περιοχή στη χώρα. Δηλαδή, εδώ καταγγέλνουμε τα πάντα, έτσι.
0: Ναι,
1: και πράγματα
0: ναι,
1: τα οποία
0: ναι,
1: δεν υπάρχουν. Ναι. Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει μια καταγγελία ότι μια περιοχή που κάηκε χτίστηκε ή άλλαξαν οι όροι δόμησης. Να το δώσω αλλιώς, να το καταλάβετε, έτσι. Mm-hmm. Ότι μια περιοχή που ήταν δασική έκταση αποχαρακτηρίστηκε και έγινε, ας πούμε, μπήκε σε σχέδιο πόλεως. Δεν υπάρχει. Εδώ είμαστε, έτσι. Αν έχει τα ακουστά, θα κάνουμε μπαμ και εμείς θα πάρουμε Πούλιτζερ με τη Σμαράγδα. Έτσι και μας καρφώσετε μια περιοχή η οποία κάηκε, επαναλαμβάνω, και μετά χτίστηκε.
0: Υπάρχει τώρα μια ιστορία που με τριβελίζει εμένα.
1: Ποια τώρα?
0: Τον οικισμό, τέλος πάντων, ένα οικισμό στην Υποτίδα που είναι πολύ κοντά σε εμάς, λέγεται Νεμοχάδη.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί τον βγάλανε Νεμοχάδη? Για να καλύψουν αυτό που είχε συμβεί, γιατί συνέβαιναν τότε και παλιά, ότι ο κόσμος της Ποτίδας τον έλεγε ξεπατώματα. Ήτανε δάσος, Κώστα.
1: Πού έκανε την Ποτίδα?
0: Ναι.
1: Πού, σε ποιο σημείο?
0: Πού είναι οι μπασκετμπολίστες? Ξέρεις τον οικισμό των μπασκετμπολιστών?
1: Έχουν και οικισμό μπασκετμπολίστες.
0: Ναι, και το λέμε γιατί όλοι οι διάσημοι τότε, οι δικοί σας.
1: Τους έδωσε το κράτος, δηλαδή, τους έδωσε έκθεση πως είναι του καθηγητών ή έτυχε να πάνε εκεί?
0: Έτυχε, δεν ξέρω, άσε με, μην με μπερδεύεις.
1: Μην μας έρθει τώρα, αυτά είναι θέματα για Πούλιτζερ.
0: Ξυλώσανε Πευκοδάσος ολόκληρο και το κόψανε τεμάχια. Κανονικά, οικόπεδα. Πήγαν όλοι, τα είχαν κάνει αυθαίρετα, μετά μπήκανε με νόμους Τρίτσι, ναι, με τα υπόλοιπα και τα τακτοποίησαν όλα. Και τη λέγανε υποτιδιανή ξεπατώματα.
1: Μάλιστα.
0: Την περιοχή.
1: Τα
0: κάνανε και βοσκοτόπια βασικά. Ναι. Είχαν και αυτό, ξέρεις, τότε. Βγάζαν τα δέντρα για βοσκοτόπια.
1: Η Ελλάδα πέρασε το stress test για το δημόσιο χρέος. Πω, μην τα λέτε αυτά, ρε γιατρέ, μην τα στέλνεις αυτά. Στείλει καμιά στενάχωρη. Άσε τώρα, μην στέλνετε. Ο Φώτης λέει: οι Αμερικανοί εντυπωσιάζονται από την δωρεάν νοσηλεία και όχι από τις υποδομές. Α, ναι. Καλά, εντάξει, μα.
0: Καλά, αυτή είναι η παιδιά, άμα δεν έχουν να πληρώσουν.
1: Όχι, άμα είναι να πάω σε κλινική.
0: Πεθαίνουν. Εδώ στα έκτακτα τους πάνε.
1: Να κάνω παράπονα, δηλαδή, πάω στην κλινική. Να παίρνουν 300 ευρώ τη μέρα και να υπάρχουν παράπονα, δεν γίνονται. Γιατροί και νοσηλευτές πιστεύω ότι το μόνο τους κίνητρο είναι το φιλότιμο στην Ελλάδα, γιατί τρέχουν συνεχώς, λέει, και παλεύανε για την όλη κατάσταση. Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που δεν διαφωνεί κανείς.
0: Παιδιά, στην Αμερική ο Ομπάμα είχε θεσπίσει ακριβώς κάτι τύπου εσύ, ας πούμε. Το πώς το λέγανε το πρόγραμμα του Ομπάμα.
1: Δεν θυμάσαι τι έγινε. Ξαναβγήκε όμως μετά, γιατί αυτό ήταν στην πρώτη πενταετία.
0: Το έβγαλε ο Τραμπ.
1: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Ο Ομπάμα.
0: Με ένα νόμο, με μια ψήφο που
1: θέλω
0: λέμε.
1: Να πω ότι ο Ομπάμα τον ξαναψήφισαν οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Παρά ότι ήξεραν ότι αυτό μια δημοσιονομική τρέλα. Δεν το έκανε βεβαίως. Δεν έγινε ποτέ, να ξέρεις.
0: Εφαρμόστηκε.
1: Δεν εφαρμόστηκε.
0: Προσπάθησε να εφαρμοστεί.
1: Αλλά
0: βγήκε ο Τραμπ και το κατήργησε.
1: Καλά, εγώ νομίζω δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
0: Ειλικρινά στην Αμερική κυριολεκτικά. Δηλαδή σε έκτακτο να σε πάνε, μπορεί να σε σώσουν τη ζωή, να σου κάνουν κάρπα και την άλλη σου δίνουν την απόδειξη με το λογαριασμό.
1: 40 χιλιάρικα.
0: Ναι, δεν.
1: Η Porsche λέει μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε 7.000 απολύσεις έως το 2030. Δεν θα παίρνω, δεν πάρω τώρα. Ήταν να πάρω μία, ναι, τον Σεπτέμβριο έλεγα να πάρω μία, τώρα δεν παίρνω. Πράγμα, μα κάνει. Ρε Βαραγιάννη, λέει πράγμα, τι θες εσύ, χάρη. Σαν πέρυσι λέει κάνατε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Κι όμως λέει δεν κάνατε. Ήταν Κυριακή. Τι προβλήματα έχετε, παιδιά, άμα θέλετε εδώ τα λύνουμε. καλημέρα, 20 χρόνια ακόμα για άδεια. Άντε πάω κάρα. Το κουμπαράκι μου.
0: Ο Καζάκης είναι.
1: Ναι. Δεν μετράνε εδώ όλοι 5 μέρες, 6 μέρες, 7 μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτός μετράει πόσες.
1: 20 χρόνια.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι.
1: Τα είχαμε δίθεν πάλι με Τάισον.

0: Βλέπω αριστερά. Τώρα από λίγο για την Αργιανάρα μπορώ.
1: Απαντάει ο Γιώργος για το Λαγκαδά.
0: Λαγκαδάς. Magic.
1: Ναι, μα έκανες μπιφ τώρα με το Λαγκαδά.
0: Ρώτησα απλά αν κάποιος στον πλανήτη έκλεισε δωμάτιο Airbnb booking στο Λαγκαδά. Δεν ρώτησε τίποτα άλλο.
1: Όχι, λέει ρε παιδί μου, δεν μας ενδιαφέρει λέει, αν ο Λαγκαδάς είναι ωραίος ή όχι. Α, που αντικειμενικά είναι χάλια, λέει. Όπως και η Χαλάστρα Κώστα. Πολύ, και βάζει
0: η Χαλάστρα είναι πιο χάλια.
1: Αλλά να δούμε λίγο γονείς, φίλους και συγγενείς και φυσικά το μέρος που μεγαλώσαμε, λέει, πριν φύγουμε στο εξωτερικό.
0: Το ξέρουμε, ρε εσύ. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Άρη. Χθες που. Τι μας έδειξε ο Άρης χθες με τα πιτσιρίκια της Αταλάντα. Και όχι της Ατλάντα.
1: Έτσι έλεγε ο Χιλιτήδη.
0: Ναι, της Αταλάντα. Ήμασταν σίγουροι για την ποιότητα κάποιων παιχτών. Όπως ο Κουαμέ, ο Καντεβέρε. Όπως ο Φατιγκά, ο Γκαρέ και ο Ράσιτ. Όπως. Και σίγουρα ο Παλάσιος, ο Χόγκλα και ο Γαλανόπουλος που δεν έπαιξαν, αλλά και ο Μπασίρου. Είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, βλέπω τον Άρη Σμαράγδα και βλέπω ότι έχει μπροστά μια σούπερ πληρότητα στα εξτρέμ και στους φορ. Δηλαδή, από δεξιά ο Άρης έχει τρεις. Τώρα, το δεξιά-αριστερά, μην μπερδεύεστε, γιατί κάποιος μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Οπότε, ας τους πάρω δηλαδή στα τρία εξτρέμα που έχω από δεξιά, που είναι ο Παλάσιος, ο Γκαρέ και ο Μπουσαΐν.
1: Ωραία.
0: Στα τρία εξτρέμα που έχω αριστερά, που είναι ο Δόνης, ο Αλφαρελά και ο Γιαννιώτας. Στους τρεις φορ που έχω, που είναι ο Μωρόν, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε.
1: Ο καλός Δόνης, βέβαια. Το Δόνη λίγο έχω τις.
0: Ήδη σας έχω πει 9, έτσι, μπροστά. Ναι. Στα χαφ τα αμυντικά που είμαι πάρα πολύ καλά με Ράσιτς, Χόγκλα, Μπασίρου και Βοριαζίδη, τετράδα για το εξάρι. Με τον Γέντσεν και τον Γαλανόπουλο ψάχνω ένα πολύ καλό δεκάρι τύπου Μανό Γκαρθία για να είμαι οκ. Okay. Και πάμε εκεί πέρα που υπάρχει πρόβλημα και είναι η αμυντική διάταξη που δεν φάνηκε χθες. Όπου δεν έχω ούτε ένα αριστερό μπακ. Έπαιξε χθες ο Πιτσιρικάς, ο Παπαζαχαρίας, πώς τον είναι. Τον ξέχασα κιόλας, ο Πιτσιρικά. Κάτσε το θυμικό γιατί τον έχω γραμμένο. Είναι κρίμα. Α, ναι, ο Χαρούπας και ο Παπασαραφιανός. Και ο Κάμψης και ο Αντωνιάδης.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Του θέλω... βλέπεις να παίζουν.
0: Όχι, δηλαδή, όχι. Του βλέπω να παίζουν σε κάποια μάτς. Κυπέλου, ενδεχομένως κτλ. Ο Άρης θέλει αριστερά, δύο αριστερά μπακ. Κουλιανέ, ακούς. Δύο αριστερά μπακ θέλει ο Άρης. Ένα σίγουρα δεξί μπακ γιατί έχω το Φατιγκά από εκεί. Και δύο στόπερ να πλησιώσουν τον Φαμπιάνο. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις είναι Κουλιανέ. Γιατί μας είπες θα πάρουμε 15 παίχτες ο Άρης θα πάρει μέχρι τον. Τον Αύγουστο, μέχρι να τελειώσει να ξεκινήσουν τα υποχρεώσεις.
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Κρίνοντας από αυτό, από τον ντεμαράζ που έκανε ο κύριος Καρπίδης πέρυσι με Ρέγγες, δεν περιμέναμε ότι θα κάνει 15 προσθήκες.
0: Όχι.
1: Περιμέναμε να δούμε πώς θα λύσει κάποια βαριά συμβόλαια.
0: Μα του το είπα.
1: Συμβόλαια.
0: Του λέω ότι οι παίχτες που πήρε Άρης πέρυσι, ο Άρης ήταν οι πιο πολλοί. Με διετές και κάποιοι με τριετές συμβόλαια. Με τριετή συμβόλαια.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό ακριβώς είναι. Δεν θέλαμε κάτι χρόνο να αλλάζουμε ομάδα. Οπότε ψάχνουμε, κύριε Κουλιανέ, ακούστε λίγο. Δύο αριστερά μπακ, άμα έχετε υπόψη σας κανένα εδώ από Σερβία. Δύο στόπερ, 100% να πλησιάσουν τον Φαμπιάνο, αν και εντάξει, έχω τα πιτσιρίκια και ένα δεξί μπακ. Με Διώδη, τον γκολ που έφαγε ο Ηρακλής, το είδες?
1: Δεν το είδα, το διάβασα.
0: Τι διάβασες?
1: Για τον Ηρακλή.
0: Όχι, για τον γκολ που έφαγε.
1: Δεν το είδα.
0: Το 1-0.
1: Δεν το είδα.
0: Τρομερή assist του Αθανασιάδη.
1: Άιντε.
0: Τρομερή όμως. Βάλε δες το μετά. Αυτό τον Αθανασιάδη μας λέγατε ότι έχασε ο Καρυπίδης, guys. Αυτό που έδωσε την ασίστη για το 1-0.
1: Εντάξει, τώρα γλέντα, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Τι να πω τώρα, να βάλε δες το.
1: Ναι.
0: Βάλε δες το. Και ο Διώδης χθες έπιασε τα μαλλιά του. Άσε τώρα, αυτά δεν μασάμε από αυτά. Κωστάκι, θα σε πω εγώ όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Κάτσε και με φέρει κανένα δύο αριστερά μπακ. Από... Α, επίσης ο Άρης, πρόσεξε να δεις τώρα, πόσο σου είπα, έτσι. Διώδης Μάκητς. Τέρμα. Φαμπιάνο Φατιγκά. Πρόσεξε να σου πω τώρα. Χόγκλα Μπασίρου, Βουργιαζίδης Ράτσης. Πηγαίνω μπροστά. Γαλανόπουλος Γένσεν. Μπουζαΐν Γκαρέ Παλάσιος. Γιαννιώτας Αλφαρελά Δόνης Καντεβέρε Κουαμέ Μωρόν. Τι παρατήρησες?
1: Τι παρατήρησα?
0: Πώς η Ισπανία?
1: Α, δημιουργούμε πάλι.
0: Τι πάλι?
1: Περίμενε λίγο.
0: Τι σου δείχνω?
1: Μου δείχνεις το Μωρόν εσύ.
0: Ένας. Δεν πάρει άλλος.
1: Η άλλη τι είναι, δεν ξέρω εθνικότητες όλων.
0: Ο Αλφαρελά είναι Αργεντίνος. Ο Γένσεν είναι Σουηδός.
1: Ο Γένσεν, οκ, εντάξει.
0: Ο Παλάσιος είναι Αργεντίνος. Ο Γκαρέ Αργεντίνος. Ο Μπουσαΐν, ξέρω εγώ πού
1: είναι. Με Κωστή, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα το αλλιώς. Η Αργεντίνη τι είναι?
0: Αργεντίνη είναι Αργεντίνη και η Ισπανή είναι Ισπανή, ρε παρακαλώ.
1: Ισπανικά μιλάνε όλοι.
0: Α, τι λες τώρα. Τσουπάρε. Δηλαδή οι Ισπανάκοι, άμα πάρουν παίχτη από το Περού, τον λένε και Ισπανό πείραμα.
1: Λατίνους τους λέμε όλους.
0: Έχει τι που έχει. Κίνηση περιφερειακό έξοδο Φιλίππιο προς Παπαγεωργίου, επειδή μας όλοι κόβουν ταχύτητα στο σημείο λίγο πριν το νοσοκομείο. Που φτιάχνεται η οροφή του τούνελ. Ναι, σωστά. Το σημείο που από κάτω περνάει περιφερειακός. Ναι, το είδα λίγο αυτό. Μετά την έξοδο λες Γιάννη για Ριτζίκη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, προσοχή λίγο.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: καλές οι δημοσκοπήσεις, λέει, και το αφήγημα ότι το εσύ αλλάζει, αλλά το εσύ είναι το έψυχο δυναμικό, το οποίο βογκά από την κούραση και υποαμείβεται. Βάσει νόμου στο ΤΕΠ ενός νοσοκομείου, όπου το επισκέπτονται πάνω από 1.100 άτομα,
0: ναι,
1: πρέπει να υπάρχουν 6 νοσηλευτές βάρδια. Σήμερα τελείωσα τη νυχτερινή βάρδια εγώ και μία συνάδελφος στο νοσοκομείο Χαλκιδικής με 139 ασθενείς επισκέπτες.
0: Ωραία το.
1: Ο Κωνσταντίνος είναι πάντα μαζί μας.
0: Ναι, ναι, όχι, πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Πραγματικά αυτό είναι. Ναι, πρέπει να του τρέξει αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν έχουν γίνει προσλήψεις, Κωνσταντίνε, ρωτάω εγώ τα τελευταία, ας πούμε, χρόνια. Ή αυτά τα λεφτά έπαιρναν οι νοσηλευτές το 2015. Πάμε 10 χρόνια πίσω, 16. Άμα θες, απαντάς. Άμα δεν απαντήσεις, θα απαντήσω εγώ.
1: Καλά.
0: Όχι τίποτα άλλο, δεν το λέω απαιτητικά. Το λέω αυτά για να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει. Γιατί πριν σας είπα, κοιτάω το πρόσημο. Αν είναι θετικό ή αρνητικό, Κωνσταντίνα. Επειδή εγώ μεγάλωσα σε μια Ελλάδα που σε όποιο νοσοκομείο και να πήγαινες, υπήρχαν ράντζα παντού. Στο ΑΧΕΠΑ θέλεις, εκατοντάδες. Στο Ιπποκράτη, ο χαμός. Στο κεντρικό, εκεί να δεις τι γινόταν.
1: Το 2015 να σου
0: εγώ λέω που μεγάλωσα τώρα, καταλαβες.
1: Επειδή έτυχε να περνάω πολύ χρόνο στα νοσοκομεία, δυστυχώς για την οικογένειά μου τότε.
0: Ναι.
1: Παίρναμε μορομάντιλα από τα περίπτερα, γάζες, χαρτιά υγείας κτλ.
0: Το 2015. Καλημέρα. Ναι, άλλο λέω, είδατε ότι. Γεια σου, ρε Γιάννη, πού είσαι, Εξάκη, ο Βελέτζας, παιδιά, μηχανικός. Αυτός ο μηχανικός τον γνώρισε, παιδιά, στο νοσοκομείο της Βέρειας όταν φτιάχνονταν νέα πτέρυγα. Τρομερός τύπος, Αεξάκη, τρελό, φιλόσοφος. Γράφει τώρα εδώ. Είπαμε, μηχανικός είναι, έτσι. Σε κάποιο νέο δίκτυο ίσως να είναι εφικτή η υπογειοποίηση. Το υφιστάμενο πρέπει να ξυλωθεί όλο. Οπότε το κόστος είναι ασύλληπτο. Καλημέρα, να σε καλά, ρε Γιάννη. Είναι μια. Γι' αυτό τους αγαπά αυτούς τους τύπους, τους ορθολογιστές.
1: Μα αυτό λέω, ρε παιδιά.
0: Όταν το κόστος είναι ασύλληπτο, δεν μπορούμε εμείς να απαιτούμε ως πολίτες.
1: Φυσικά και μπορούμε.
0: Γιατί, θα μας πεις από πού τα κόψουμε.
1: Γιατί
0: εγώ
1: όταν λέω ότι στραβώνει ο πλανήτης, ότι είναι στραβός ο πλανήτης και ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα,
0: ναι,
1: όταν ακούς, ας πούμε, εξοπλιστικά προγράμματα τεράστια.
0: Εγώ συμφωνώ. Αλλά το θέμα είναι να μας πεις από πού θα κόψουμε.
1: Ανοίστε, μόλις σου είπα.
0: Από τα εξοπλιστικά.
1: Βέβαια. Όλος ο πλανήτης. Δεν κόψει, μιλάω μόνο για μας.
0: Αν δεν κόψει ο γείτονας.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι πρέπει να καθίσουν κάτω και να δουν ότι για να έχουμε γείτονες.
0: Μα σου λέει ο γείτονας. Εγώ δεν θέλω υπογειοποίηση τα ρεύματα. Τα θέλω από πάνω. Θέλω να τα βλέπω. Εσύ θα πας σε μείωση των εξοπλιστικών. Πού ζείτε, ρε παιδιά, πραγματικά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Πραγματικά, δηλαδή.
1: Η μεγαλύτερη.
0: Αναρωτιέμαι πού ζει. Εγώ πού ζω, μάλλον.
1: Ζείτε σε έναν κόσμο που νομίζετε ότι δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Μα όμως δεν αλλάζει, ρε Μαράγδα, θα έχει αλλάξει.
1: Ο κόσμος όμως.
0: Δεν θα έχει αλλάξει.
1: Ο κόσμος όμως και αυτή. Άκου λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτό που φαίνεται ρομαντικό.
0: Για πες, λοιπόν.
1: Είναι το ρεαλιστικό. Επί της ουσίας. Ακούγονται ρομαντικά αυτά που λέω εγώ.
0: Κάτσε, γιατί δεν σε
1: αλλά
0: βλέπω. Δεν σε βλέπω. Πραγματικά, αν μιλάς εσύ, αν μιλάει μπότ, να κλείσω λίγο το πατζούρι, γιατί μπαίνει ο ήλιος και δεν ξέρω. Ναι. Μαράγδα, τα λέει.
1: Επί της ουσίας.
0: Τα λέει. Ποιος τα λέει.
1: Τα ρεαλιστικά. Γιατί πραγματικά η μεγαλύτερη συνένεση παγκοσμίως που συνέβη, μία από τις μεγαλύτερες, υπήρχαν και άλλες, ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί που κατάλαβαν όλοι ότι αν δεν ενσκύψουν στο αναδομηθεί ο πλανήτης, δεν υπάρχει πλανήτης. Ακόμα και η Αμερική εκπώνησε το σχέδιο Μάρσαλ. Γιατί ενώ μέσα σε 2 χρόνια ανέκαμψε η οικονομία της, δεν είχε που να τα πουλήσει.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο ζούμε και χρειάζεται μια συνολική συνένεση. Και δεν είναι ρομαντικό, είναι μπροστά μας, είναι ρεαλιστικό. Αν δεν το κάνουμε, δεν έχουμε μέλλον.
0: Ναι, ρεαλιστικό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, μπορεί να συμβεί και έχουμε και ένα παράδειγμα για κάτι το οποίο το ακούμε τόσα χρόνια. Δεν έχει συμβεί. Κανένας δεν έχει προχωρήσει. Προφανώς για μένα δεν είναι ρεαλιστικό. Εδώ σου λέει το κόστος είναι ασύλληπτο. Λες να κόψουμε τα εξοπλιστικά. Και σου λέω εγώ, σου είπα ένα παράδειγμα που δεν κόβεται τα εξοπλιστικά. Λέει ο γείτονας, εγώ θέλω, δεν θα κάνω υπογειοποίηση.
1: Ποιος φίλος το έγραψε,
0: Ο Γιάννης.
1: Γιάννη, βάλε κάτω, έχουμε και AI, εύκολο είναι,
0: ναι,
1: να δεις.
0: Μηχανικός είναι αυτός,
1: Ναι, να δεις τι μας κοστίζει,
0: ναι,
1: αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη, γιατί ξεχάσαμε ότι κάψαμε τον Αμαζόνιο. Ξεχνάμε τις τεράστιες πυρκαγιές στην Αλάσκα, ξεχνάμε τους πάγους πλοίων. Τι κοστίζει στον πλανήτη, να δούμε ποιο είναι το πιο ασύλληπτο από τα δύο.
0: Ναι.
1: Σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Πώς, ναι, το λες, για να είμαστε σίγουροι.
1: Ναι.
0: Να πάμε όλοι μαζί να τσοντάρουμε μια χώρα,
1: ναι,
0: που έχει δάση.
1: Να κάνουμε πειράματα.
0: Όχι, όχι, καθόλου πειράμα. Θα πάμε όλοι μαζί να τσοντάρουμε σε μια χώρα η οποία, ας πούμε, εδώ είναι στη Μεσόγειο, να τους πληρώσουμε εμείς την υπογειοποίηση.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά, αν πάρει φωτιά και έχονται τα δάση, να μην κάνει κανένα υπογειοποίηση.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ορίστε,
1: τώρα που το είπες αυτό,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι,
1: κάτι πολύ ρομαντικό.
0: Σ' άρεσε όμως αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Και άμα δεν μου λες 5 χρόνια και εγώ όταν ξανά η χώρα, τι θα έλεγες. Μετά θα πήγαινε στη λογική της ορθής λογικής, μάλλον.
1: Η ορθή λογική είναι αυτή. Που πρέπει να διαφυλάξουμε τον πλανήτη.
0: Καλά, εντάξει, εγώ του λέω να του καταστρέψουμε.
1: Άκου κάτι πολύ ρομαντικό που κάνανε οι επιστήμονες.
0: Πάμε να φύγουμε, ναι.
1: Δεν το έχω πρόχειρο, σας υπόσχομαι όμως ότι θα το φέρω με το άρθρο και την πηγή.
0: Ναι.
1: Ρίξανε κάποιες χιλιάδες τόνου υδροχλωρικό νάτριο. Νομίζω και στον κόλπο του Μεξικού. Θα με συγχωρέσετε, μπορεί να είναι και Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο.
0: Υδροχλωρικό νάτριο είναι το αλάτι.
1: Μπράβο, και χλωρίνη μαζί.
0: Ναι.
1: Χιλιάδες τόνων.
0: Ναι.
1: Και μετά από έναν χρόνο είδανε ότι καθάρισαν τα νερά και άρχισαν τα κοράλια ξανά να κάνουν τη δουλίτσα τους. Θα το φέρω. Δεν είναι ουτοπία, είναι πραγματικότητα, συνέβη.
0: Πότε έγινε αυτό, φέτος, πέρυσι?
1: Έχει ένα χρόνο που το έκαναν και τώρα εισπράττουν αποτελέσματα.
0: Κάτσε, κάνα δύο χρόνια μπορεί να μην έχει τελέπη εκεί.
1: Το όλοι μαζί μπορούμε, που λέει και ο Σκάι.
0: Γεια σου, Μαράκη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή μαύρη στις 6.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
9: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
10: Μπαίνεις τσουλώντας!
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
25: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
1: Παπά.
0: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.
4: Rap and Cool Show.

0: Καλημεράρες λέμε, Ντίνο μου, Δευτερούλα, πάει εβδομαδούλα. Έλα λίγο να μαζευόμαστε.
1: Ξέρεις,
0: τι έγινε,
1: τι θα συμβεί σε μια εβδομάδα μέσα, τι ανατρεπτικά πράγματα μπορεί να γίνουν, τι
0: θα γίνει, θα σου πω τι μπορεί να γίνει. Σε μια εβδομάδα μέσα θα εξαντληθούν τα διαρκεία του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, στο μπάτσκετ θα τελειώσει σήμερα, θα σκάσουν δύο μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, μπορεί να έρθει και το κερασάκι το γλυκό στο μπάσκετ, ο Άρης θα πάρει δύο στόπερ και ένα μπακ. Ο Ηρακλής θα τελειώσει το κομμάτι των μεταγραφών.
1: Άρα θα γίνουν πράγματα.
0: Θα γίνουν, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Πώς θα πεθάνουν μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Ούτως ή άλλως κάθε μέρα στον κόσμο πεθαίνουν γύρω σε πόσο.
1: Άρα τι λες εβδομαδούλα, για κάποιους διαξημερώσει.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα, ρε φίλε.
1: Άρα δεν πέρασε η εβδομάδα.
0: Θα κάνω να σκέφτομαι τι θα γίνει τώρα στην Ινδία, στο Πακιστάν, στην Κίνα. Εσύ δεν τα λες
1: τώρα. Για την Ελλάδα σε λόγο.
0: Για την Ελλάδα θα γίνουν πραγματάκια. Λοιπόν, πώς είσαι, φρεσκαδούρα. Στις πισίνες έβλεπα χθες.
1: Το Σάββατο κοιμήθηκα 14 ώρες.
0: Μπράβο, τον ύπνο τον θέλουμε.
1: Και άλλες 12 την Κυριακή.
0: Μια μέρα ολόκληρη. Δηλαδή είσαι πλέον αυτή η εβδομάδα. Εγώ δεν κοιμήθηκα πολύ γιατί ήμουν στο γάμο εκεί στην Κοζάνη.
1: Σιγά μην πάω στην Κοζάνη.
0: Κλαράκι μου το μελί. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Με τα έθιμα ωραία. Με τις ποντιάρες εκεί. Όλοι ψυχάρες.
1: Αυτό είναι κούραση αυτή. Οι ποντιάρες είναι κουραστική.
0: Ωραίο φαγητό.
1: Κουραστική είναι οι ποντιάρες.
0: Ωραία τύπη. Εγώ τους αγαπάω. Κοζάνη εκεί με το Σούρδα Μπεν. Έτσι ωραία, με το ρολόι εκεί τη Κοζάνη.
1: Τι ωραία τύπη είναι.
0: Ωραίοι άνθρωποι, ρε φίλε.
1: Τι ωραία άνθρωποι. Κάτω το κεφάλι Καζάνη, τι ωραία.
0: Γιατί είσαι καλά, γιατί όχι, είσαι καθόλου. Πάρα πολύ ωραία, πολύ διακριτική.
1: Βρε Καζάνη το κεφάλι σου.
0: Πάρα αυτή με τα τραγούδια τα ποντιακά.
1: Ναι.
0: Εντάξει μου, ωραία, θα ακούσει λίγο, θα το αλλάξουμε μετά. Παίξω λίγο μοντέρνα.
1: Τραγωνοκέφαλοι, μηταράδε εκεί πέρα.
0: Εντάξει. Τον παντρέψαμε το μελίδαρο, πάει και αυτό στο κλαπ.
1: Και χάρηκε τώρα αυτό.
0: Χάρηκε να μην χάρηκε, ρε φίλε. Εντάξει, όπω χαιρόμαστε όλοι.
1: Πε τον αρθεί μαζί μα τώρα.
0: Πού? Παρθεί.
1: Στην Μπάγκερ.
0: Τώρα αυτό θα πάει μήνα του μέλλοντος, δεν ξέρω αν προλαβαίνει.
1: Μετά το μήνα του μέλλοντος.
0: Και μετά μπορεί, εντάξει. Ναι. Εγώ, φίλε, μετά από ένα χρόνο πήγα 30 μέρες στη Βραζιλία μετά το γάμο μου. Πλάκα κάνει.
1: Εντάξει, εσύ είσαι τυχερός.
0: Αυτά τα είχαμε φτιάξει όμως. Ναι. Τα είχαμε πει. Θα κάνουμε αυτό.
1: Τα έχεις κάνει, ναι.
0: Τα είχαμε προετοιμάσει.
1: Και εγώ τα έχω πει.
0: Μπράβο. Και άρα μπορεί να κάνει αυτά που θέλει. Πατουσάδε, τσόκο μπανάνα και ό,τι γουστάρουμε. Απλά είναι πράγμα. Άμα τα λέτε, παιδιά, αυτό το κόλπο. Το θέμα είναι να τα λέτε πριν γίνουν έτσι.
1: Και άλλοι να τα λέει.
0: Και άλλοι να τα λέει, βέβαια.
1: Μην λοιπόν, βγάλει φορά παρτίδα να
0: βέβαια.
1: Σωστά είναι αυτά.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Παντελής.
1: Ναι.
0: Ο Παντελή μου, το Αγίου Παντελή μου είναι σήμερα.
1: Παντελή, ποιον είχαμε Παντελή.
0: Παντελή.
1: Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Τον πήρε ο.
0: Ποιο.
1: Τον πήρε ο.
0: Κωνσταντινίδης, βέβαια.
1: Τον πήρε
0: μαζί, ο μαζί. Είχε φύγει και από την προηγούμενη θητεία.
1: Ξέρεις τι είναι να μην κάνεις τίποτα και να πληρώνεις.
0: Έλα τώρα, γιατί τον τρώσω να
1: θέλω.
0: Για να τον έχει εκεί ο Λουτσέσκου, κάτι σημαίνει, κάτι κάνει. Φίλε.
1: Ξέρω εγώ τι κάνει.
0: Τι κάνει.
1: Λέει στα αποδυτήρια τι γίνεται εκεί
0: σταμάτα,
1: πέρα.
0: Σταμάτα ρε, εσύ κακέ τώρα. Έλα καλοκαιριάτικα. Πάμε σε εβδομάδα αδεία.
1: Ωραία, τι σε λένε τώρα.
0: Έλα πάμε σε εβδομάδα.
1: Άλλο Παντελή.
0: Παντελή
1: καφέ.
0: Ναι.
1: Παντελής...
0: Το ψάρι.
1: Παντελή Ζερβό, ηθοποιό.
0: Παντελή Ζερβό. Παντελή Διαμαντόπουλο. Όχι. Παντελή, το λέγανε.
1: Όχι,
0: το λέγανε. Πείτε κανένα
1: Παντελή. Παίκτη Παντελή.
0: Κάνα Παντελή, ρε παιδιά. Εντάξει, σαν όνομα παλιά το βγάζαν τον Παντελή.
1: Ναι.
0: Παντελή ήμουν, εκεί γιορτάζουν τα λιμέρια. Δηλαδή, σήμερα αν πηγαίναμε εκεί στο φίλο μας, στο Μίτσο πάνω, στον Άγιο Παντελή ήμουν πάνω, παλιό ναι. Και νέο, θα είχαν πανηγύρια, ιστορίες.
1: Άλλο εκεί, κεφάλι Καζάνη το πανηγύρι.
0: Μην πα φθενά, ρε φίλε.
1: Όχι, θα πάω και που η φασαρία. Κάτσε στο σπίτι πάω
0: και
1: που έχει πάω και που έχει ησυχία.
0: Ναι, αλλά θες και τη φασαρία, την επιζητάς, την αναζητάς.
1: Ω, μπα, δεν θέλω πια φασαρία.
0: Πλέον δεν θες.
1: Ναι.
0: Πανηγύρια. Πώς αλλάζουν τα κόσμια.
1: Ποντιακή γάμη.
0: Ναι.
1: Γάμη, τέτοια, με τίποτα.
0: Εγώ ξέρεις που θέλω να πάω. Δεν έχω πάει
1: σε γάμους,
0: ποτέ.
1: Σε γάμους δεν πάω.
0: Ξέρεις που θέλω να πάω και δεν έχω πάει ποτέ. Για... Σε κριτικό γάμο.
1: Ναι.
0: Γιατί μου αρέσουν...
1: μπορεί να φύγει νεκρός.
0: Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι μαντινάδες.
1: Ναι, δηλαδή
0: μπορώ μαντινάδες. Να ακούω Ζωηδάκι από τώρα μέχρι αύριο το πρωί. Και να ακούω συνέχεια μαντινάδες και να πάει αυτό. Βάλε καμιά μαντινάδα Ζωηδάκι λίγο
1: όχι, να μου λείπει το Βύσσινο πρωί.
0: Δεν θες Βύσσινο, δεν θες Βύσσινο.
1: Πάρε σε κριτικό γάμο.
0: Ψοφάω.
1: Μπορεί να φύγει νεκρός.
0: Δεν έχω και κανένα γνωστό κάπως έτσι.
1: Α σε πυροβολήσει κανένα σε κύριε.
0: Έλα μου ρε τώρα. Γιατί και σου πόντι κάνανε. Και αυτοί κάνουν. Μπαμπού κάνω γιατί.
1: Να μου λείπει.
0: Γιατί και εμείς κάναμε. Και μέσω δικό μου το γάμο κάναμε. Και μπαμπού πήγαν οι μπαρμπάδες μου εκεί. Βίγινγκ τα ξαδέρφια μου. Μπαμπού βαρούσανε. Πώς πάνω στο σπίτι. Αυτά είναι έτσι.
1: Να πιει λίγο παραπάνω κανένα φελός.
0: Καλά αυτό είναι.
1: Να το στρέψει το όπλα πάνω. Άσε να μου λείπει το Βύσσινο.
0: Καλημέρα, ρε Σαλούγκα! Πάμε λίγο να ξυπνάμε και σε όλα τα φιλαράκια μας.
1: Πήγε στην Κοζάνη.
0: Παντελής Χατζηδιάκος, ρε φίλε. Να τον έχουμε και φρεσκαδούρα δικό τώρα.
1: Ούτε στρίβει ο Παντελής ο Χατζηδιάκος.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Τι έχει πλάκα σε κάτι.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Ανέτοιμος είμαι.
0: Είχαμε χρόνια να δούμε στόπερ να κατεβάζει την μπάλα.
1: Καλά την κατεβάζει την μπάλα, ναι. Άμα βρεθεί κανένα επάνω του να τον τριπλάνε, εδώ στη ωραία που θα τα τρώσει τα γκολ με τον Παντελή Χατζηδιάκο.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Σήμερα ο γιος μου γίνεται, λέει, 31, πόσο γίνεται, 31 και έως 3 μηνών. Ελπίζω δώρο διαρκείας στο μπάσκετ.
1: 31.
0: Καλά παιδιά, αυτό που γίνεται στο ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ δεν έχει προηγούμενο. Θα τα πούμε στην πορεία. Έτσι. Υπάρχει τρελός ενθουσιασμός. Δεν ξέρω.
1: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Με αυτό λέμε.
1: Πρόεδροι με λεφτά έχουν, μεταγραφές κάνουν, γιατί να μην υπάρχει.
0: Καπετάνιος ο Παντελής. Βέβαια.
1: Και αυτός Κοζάνη μεν.
0: Θα πάμε λίγο αργότερα να δούμε. Ναι, θα δούμε αργότερα τι. Πάρα πολύ είναι στην Κοζάνη. Έχει πάρα πολύ. Είναι ποδοσφαιρομάνα. Παλιά έβγαζε ο Καμανατίδης, ο Γιάννης.
1: Ποια ποδοσφαιρομάνα είναι.
0: Πώς δεν είναι.
1: Αλφαεθνική δεν την είδε ποτέ.
0: Θέλει την ησυχία για να είναι αυτός η φασαρία. Αυτό θέλει. Μπράβο. Μα τώρα αποφεύγει. Αποφεύγει λίγο τις φασαρίες το παιδί. Έχει ηρεμήσει.
1: Ποιος γάνει... αποφεύγει τις φασαρίες. Μα δεν γίνονται φασαρίες σήμερα.
0: Δεν γίνεται, ναι. Α, και άμα δεν γίνονται, τις δημιουργούμε εμείς.
1: Σιγά τις φασαρίες που γίνονται. Φασαρία πια δεν γίνεται. Υπάρχει ηρεμία, πολιτικά κολέγια, έχει βάλει τάξη ο Μητσοτάκης.
0: Άντε πάμε το Μητσοτάκη, ναι.
1: Μια χαρά είναι όλα.
0: Ο κόσμος πάει εκεί, η κοινωνία πάει. Μητσοτάκη κοινωνία... πάει με αυτό με τον πιλότο.
1: Η κοινωνία έχει...
0: Τι έχει.
1: Μπήκε σε ύπνο.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να δούμε το σαν σήμερα, να δώσουμε τα εύσημα, τα μπράβο σε αυτή την τεράστια ομάδα.
1: Ποιαν?
0: Του πόλου μας. Σε αυτά τα παλικάρια που χθες έγιναν παγκόσμιοι πρωταθλητές.
1: Δεν νοιάζεται κανένα.
0: Μια... Κοίταξε, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Θα σου πω που έχεις δίκιο. Όλοι καταλάβαμε τι έχει κάνει χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα δείγμα. Δηλαδή είχαμε Μουντιάλ Πόλο εδώ και 10, 15, 20 μέρες πόσο είναι.
1: Και
0: το καταλάβαμε χθες που η Ελλάδα σήκωσε για πρώτη φορά το παγκόσμιο στο πόλο.
1: Ωραία, θα πάνε οι πολιτικοί στο αεροδρόμιο. Λεφτά δεν θα πάρει κανένα.
0: Δεν θα πάρουν λες. Δεν θα του δώσουν τίποτα τώρα. Πήρα Μουντιάλ Πόλο για να το κάνω τα λιράκια. Γιατί το εξηγούσα και στον Αχιλέα. Του λέω, αγόρι μου, πώς είναι το Μουντιάλ που το πήρε τώρα η Ισπανία. Έτσι το πήραμε εμείς.
1: Αυτοί θα πάρουν φράγκο, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω. Πάντως,
1: μπράβη στα μαγαζιά να καταλήξουν όλοι.
0: Επειδή είχαμε φτάσει πολλές φορές σε τελικό, σε μη τελικό, φτάναμε συνέχεια στη Βρύση. Είναι η πρώτη φορά που το κατακτάμε.
1: Ναι, χαρήκατε πάρα πολύ. Βγαίνετε στον δρόμο.
0: Εντάξει, κοίταξε. Η Ελλάδα στο πόλο.
1: Γέμισαν οι πλατείες.
0: Πολλοί σήμερα θα το δουν σε εφημερίδες. Απλά πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα ανήκει σε ένα κλαμπ. Για να καταλάβουμε πόσο δύναμη έχει αυτή η χώρα.
1: Σάμπα, πανταλάσσια κομματικότητα. Δεν
0: είναι. Όχι, όχι, να σου πω.
1: Κανένας.
0: Κοιτούσα ποιοι έχουν κατακτήσει.
1: Ναι.
0: Έχει κατακτήσει η Ιουγκοσλαβία και η Σερβία ενωμένη, η Έσο Σουδού ενωμένη, η Αμερική, έτσι, η Ουγγαρία που είναι παγκόσμια δύναμη, η Ισπανία και η Ιταλία. Και είναι και η Ελλάδα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εγώ θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Ξέρεις κανένα παίκτη.
0: Όχι, μόνο τώρα χθες αυτό που βάλε τον γκολ που τον ακούσαμε. Τώρα είναι.
1: Πώς το λένε.
0: Σπυρόπουλο.
1: Ούτε μάλλον δεν το ξέρει.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: ξέρουμε.
1: Λεφτά δεν θα πάρει.
0: Διάβασα απλά ότι έχει πολλούς παίκτες. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Ο Παναθηναϊκός. Και όχι Ολυμπιακός ή βουλιαγμένοι.
1: Μπράβο, μπράβο και είσοδο στα μαγαζιά.
0: Μπράβο στα παιδιά, εγώ θα πω.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο στα παιδιά του πόλου.
1: Μπράβο, ναι,
0: εσύ
1: μπράβο.
0: Λες μπράβο, εγώ λέω μπράβο.
1: Του στηρίξατε πολύ ωραία.
0: Πώς τι να κάνω.
1: Πρωτοσέλιδα του βάλατε, του είπατε.
0: Α,
1: πολύ.
0: Σήμερα έχει. Ναι. Κοίταξε. Η Live, ας πούμε, που είναι μια εφημερίδα.
1: Ναι, ναι. Νορμάλ, συγκινηθήκαμε, πες τη Live. Ναι.
0: Πλανήτη Ελλάδα και το Φω.
1: Συγκινηθήκαμε από το Φω.
0: Και οι Σπορντέ, όχι, όχι.
1: Για δε τη Μέτρο Σπορτ τι έκανε.
0: Κοίταξε, οι οπαδικές εδώ του Ολυμπιακού δεν έχει τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά τότε. Δεν έχει.
0: Για μέτρος, ΣΑΕΚ μέτρος, δεν έχει τίποτα.
1: Πάντα μέτρος μπορεί.
0: Α, όχι, έχει ένα μικρό χτύπημα τσάκ, μην την αδικήσω.
1: Ναι.
0: Μέτρος τώρα θα πρέπει να πω στην ηλεκτρονική μορφή, μισό.
1: Για πες στην ηλεκτρονική μορφή.
0: Θα το δούμε. Γίγαντες, πρώτο θέμα έχουμε. Πλάκα μας κάνεις.
1: Συγκινηθήκαμε, πες.
0: Πλάκα μας κάνεις.
1: Ναι. Συγκινηθήκαμε.
0: Έτοιμα συνέπο του Μάικ Γκαγκάτση. Να, μια που είπες πρωτοσέλιδο. Ναι.
1: Έβαλε πρωτοσέλιδο του Γκαγκάτση, πώς και έγινε αυτό.
0: Ναι, αλλά έγκλημα γράφει.
1: Α, έγκλημα γράφει.
0: Έγκλημα λέω, γράφει, ναι. Γιατί από ό,τι έμαθα, τι έχει κάνει τώρα εδώ ο Μάικ ο Γκαγκάτση. Τι έχει κάνει. Έχει αποφασίσει να βάλει στην τρίτη εθνική τις β' ομάδες όλων των άλλων ομάδων της Super League που δεν συμμετέχουν στη Super League 2. Δηλαδή ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ. Ξαφνικά αποφάσισε να βάλει όλες τις άλλες ομάδες. Δηλαδή Άρης Β, Ηρακλής Β, Αστέρας Τρίπολης Β, ξέρω εγώ, Όφη Β. Και τους να τους πετάξει στην τρίτη εθνική ξαφνικά. Και έχει γίνει χαμός δικαιολογημένα. Έτσι. Έγινε παζουρισμός.
1: Τι θα παίξουν αυτοί.
0: Τι θα παίξουν.
1: Τις δεύτερες ομάδες του Μακεδονικού. Και των άλλων ομάδων ή με
0: τις πρώτες. Όχι, όλες οι ομάδες του Περιλιγκρέν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Α, οι κανονικές ομάδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Οι δεύτερες ομάδες.
1: Θα παίξουν ΓΑΜΑ Εθνική.
0: ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Άρα θα ξαφνικά. Γίνει δυνατό πρωτάθλημα.
0: Ξαφνικά θα έχει Ηρακλής Β, Όφη Β και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν,
1: αυτό
0: το πρώτο να... μας θέμα, γιατί πουλάς τρελά.
1: Θα μπορούν να ανεβαίνουν αυτές οι ομάδες δηλαδή.
0: Μέχρι Super League. Ξαφνικά τώρα φυτευτού σου πετάει μέσα εκεί, πλάκα με κάνεις. Του πετάει το πουθενά. Α, ξυπνήσαμε μια μέρα, πετάξουμε όλες τις ομάδες έτσι. Οι άλλες ομάδες που ανεβαίνουν από Α1 τοπικά, από Δέλτα, γιατί τώρα ξαφνικά τις πετάμε αυτές μέσα. Είναι, δημιουργείται. Τι έγινε, Ένα αθέμητο ανταγωνισμό ξαφνικά. Λοιπόν, πρώτο θέμα ασυμμέτωχο για να φας το φλόκο σου είναι οι γίγαντες του κόλου μας.
1: Του στήριξε.
0: Έτσι.
1: Του στήριξε.
0: Ο Αργυρόπουλος που βάλε τον κόλου.
1: Του στήριξε εδώ στην εκπομπή μας. Το στήριξαμε τον Αργυρόπουλο.
0: Ο Τζορτζάτος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, το,
0: έτσι.
1: Του διαβάζει από εκεί.
0: Προπονητής ο Βλάχος.
1: Ναι.
0: Φυσικά από εκεί. Εγώ δεν είπα ότι ξέρω.
1: Α, στέλνε το παραμύθι τώρα με την εθνική ομάδα Πόλο.
0: Ο Σκουμπάκης, ο οποίος έβαλε και αυτό στα 5 γκολ. Εντάξει, μπράβο στα παιδιά.
1: Συγκινήθηκαν όλοι τώρα οι Έλληνες που πήραν αυτή το.
0: Δεν συγκινήθηκαν. Άμα δεν
1: συγκινήθηκαν. Μη μα ζαλίζει τον
0: Άμα
1: πάρει ο Πάουκ, ναι, ναι.
0: Άσε
1: τώρα με την εθνική Πόλο τώρα. Ποιο ασχολείται τώρα.
0: Πάμε να δούμε το ΣΑΣ σήμερα και που έχουμε ποσταρίσματα να ξεκινήσουμε.
1: Α πάνε μοντέλα να γίνουν, να οικονομήσουν τίποτα.
0: Εντάξει, είναι και πενταράδες
1: αυτοί. Ναι, πάνε τίποτα σε καμιά πόρτα απ' έξω από κάνα μπαρ να πάρουν κανένα φράγκο.
0: Είναι πενταράδες.
1: Καμιά προστασία θα κάνουν. Πού να πάνε να
0: βγάλουν. Εσύ τώρα, εσύ ξέρεις.
1: Πού να βγάλουν λεφτά αυτά τα παιδιά τώρα.
0: Λοιπόν, Παντελεήμων και Παντελή σήμερα και η Παντελίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις καμιά Παντελίτσα μήπως.
1: Όχι, Πατερίτσα είχα.
0: Πατερίτσα δεν είχε. Καλημέρα στην Ξάνθη. Μας ακούνε και εκεί τα παιδιά. Καλά, δεν το συζητάμε, Κοζάνη. Εκεί μας. Θέλω να σε πάω κάπου κάποια στιγμή στην Κοζάνη.
1: Κοζάνη.
0: Έχουμε μια πρόταση.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Θα γουστάρεις εκεί.
1: Τρέχοντας θα πάω στην Κοζάνη.
0: Θα γουστάρεις εκεί.
1: Ναι, να πάρω αντικαταθλιπτικά.
0: Φίνικας Πολύγνης, πρώτη υποψήφη για άνοδο από γάμα σε βήτα, λίγο να ξέρεις. Και Ξάνθη.
1: Ανέβηκε, το έχω δώσει πριν 15 μέρες.
0: Φίνικας Πολύγνης.
1: Ανέβηκε ήδη, είναι ανεβασμένος.
0: Γιατί.
1: Όταν σε πάω στο βενζινάδικο του. Του Σαββίνου και θα έρθει ο φίλος εκεί, ο, ναι. Ο Βαγγέλης θα σου πει γιατί.
0: Α, μαζί με Ξάνθη αυτοί οι δύο δανεύουν.
1: Ναι, αυτοί οι δύο είναι.
0: Αυτό έμαθα.
1: Είναι. Είναι προγραμματισμένο.
0: Νικόλα, καλημέρα. Πριν 6 μήνες σας σήμερα.
1: Είναι
0: είχαμε...
1: προγραμματισμένο.
0: Είχαμε το τραγικό συμβάν στη Ρουμανία. Εκεί σταμάτησε πραγματικά ο χρόνος και άλλαξε η καθημερινότητά μου.
1: Ποια Ρουμανία.
0: Κάνε μια αναφορά να μην αφήνει τον άλλο να διακόψει. Δε αυτό, Φίλιππε, δύσκολα να μην δει.
1: Ποια είναι η Ρουμανία, τι έγινε.
0: Σαν σήμερα έγινε το τραγικό συμβάν στη Ρουμανία. Το δυστύχημα. Το δυστύχημα. Που είχαμε τους νεκρούς στους φίλους του ΠΑΟΚ. Με το αυτοκίνητο ρε, εσύ και τον Ταλίκα. Τι με κοιτάς. Σαν σήμερα πριν 6 μήνες έγινε.
1: Α, 6 μήνες.
0: 6 μήνες πέρασαν, ναι. Προφανώς ο άνθρωπος μπορεί να έχασε κάποιον ή κάποιο δικό του, κάποιον φίλο του.
1: Θεός χωρές του.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο. Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλίτσα. Έχουμε ναι. Τρομερή επικαιρότητα. Μπορεί εμείς να είμαστε έτοιμοι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Το καλοκαίρι δεν έχει σημασία. Ιουλίου, η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα.
0: Εμείς μπορεί να είμαστε έτοιμοι για διακοπές. Δευτερούλα πάει, εβδομαδούλα.
1: Δεν πάει καθόλου.
0: Μια χαρά πάει.
1: Θα γίνουν πράγματα μέχρι την Παρασκευή.
0: Καλά,
1: συνταρακτικά.
0: Πάντοτε γίνονται πράγματα, ρε φίλε.
1: Αυτό
0: σε λέω. Πότε δεν γίνονται.
1: Άρα η εβδομαδούλα τώρα ξεκινάει. Τσούκου τσούκου να πούμε.
0: Τέσσερι παίξει του Ολυμπιακού, τέσσερι του Παναϊκού, δύο τη Φερεσβάρο. Βουλιαγμένη, α, έχει και ο Πάουκ ένα εκεί. Ο Απόλλωνος Μήνης, ο Πάουκ και ο Πανιώνιος. Αυτό είναι το.
1: Για το βγάλετε το Αιτόπουλο το
0: λογικά θα βγει.
1: Εγώ δεν θα έβγαινα. Εγώ δεν θα έβγαινα.
0: Μα είναι ευκαιρία τώρα να διακριθεί, ρε φίλε. Κάνεις κάτι και διακρίνεις. Πρέπει να βγεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα είναι μοιρασμένοι οι Ολυμπιακού Παναϊκού Φερετσβάρος, γιατί έχουμε και παίχτες στο εξωτερικό.
1: Το Αιτόπουλο πώς λέγεται.
0: Δεν το
1: ξέρει το Αιτόπουλο.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Πείτε μας το Αιτόπουλο πώς το λένε.
0: Κάτσε να το βρει ο Χάρης τώρα να δούμε ποιος είναι.
1: Χάρη το Αιτόπουλο.
0: Δες λίγο το Αιτόπουλο, θα τον έχει σήμερα σε εκπομπή.
1: Να το κάνουμε μόδα τώρα το Αιτόπουλο.
0: Άστο, θα τον έχει στον Μπούζο εκπομπή 100.
1: Εγώ δεν θα έβγαινα πουθενά. Τώρα με θυμήθηκε, θα τον λέγα τον Μπούζο.
0: Τώρα σε θυμήθηκα.
1: Δεν γουστάρω να βγω τώρα.
0: Το Βλάχο βγάζω.
1: Ο Βλάχο, ποιο είναι ο Βλάχο.
0: Εντάξει, τα παιδιά του Πόλου, τον προπονητή, με έχουν στείλει και σκουφάκι Πόλο. Γιατί μας ακούνε κιόλας εδώ τα παουξάκια μας. Έχουν στείλει και σκουφάκι Πόλο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, γιατί να μην μνημονεύσω. Ο Ανδρεάδης είναι, ο Χαράλαμπος.
1: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο τα Αιτόπουλο τον Χαράλαμπο.
0: Μπράβο και στον Χαράλαμπο τον Ανδρεάδη τον Παλίκαρο.
1: Το βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: παλικάρα,
0: σαν σήμερα θα γιόρταζε ο Παντελής ο Παντελίδης.
1: Ποιο.
0: Κορυφαίο. Νομίζω. Χάσαμε έναν τεράστιο τραγουδοποιό. Θα έπαινε σκυτάλι από Σφακιανάκη.
1: Ας πρόσχετα,
0: θα ήταν ο επόμενος.
1: Ας πρόσχετα τον οδηγούσε.
0: Θα βγάζαμε, θα ακούγαμε συνέχεια Παντελή Παντελή.
1: Ας πρόσχε όταν οδηγούσε γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά ναι, άμα.
1: Δεν πρόσεχε.
0: Ναι. Άμα ήταν, ναι, όντως. Δεν θα ακούγα την τραπ. Θα ακούγα Παντελίδη, να ξέρεις, δεν το συζητάω.
1: Γιατί δεν ακούς τα τραγούδια
0: τώρα
1: τα παλιά του Παντελίδη.
0: Τώρα έχω γυρίσει σειρά και τέτοια. Ακούω, ακούω, ακούω. Νικόλα, πες τώρα ότι ο παίκτης Εθνικής Πόλο πήρε μεταγραφή σε ομάδα της Ουγγαρίας με καλά λεφτά. Όλοι αυτοί θα πάρουν τώρα. Άσο να λέει αυτό στα δικά του. Νομίζει είναι δεκαετία 80. Ναι. Αυτοί όλοι τώρα.
1: Του θυμήθηκε τώρα.
0: Καταρχά για να καταλάβει.
1: Στην επιτυχία του θυμήθηκε, ναι.
0: Καταρχά για να καταλάβει. Εντάξει, είναι ένα άθλημα, ρε φίλε, το Πόλο που δεν πουλάει στην Ελλάδα.
1: Εγώ λοιπόν
0: τι
1: στην,
0: τώρα.
1: Στην επιτυχία δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Πότε, δεν λε ποτέ εσύ.
1: Ποτέ να μην πω.
0: Αυτό,
1: τουλάχιστον δεν είμαι υποκριτή όπω
0: εσύ. Δεν είναι θέμα υποκριτή.
1: Αυτά και τα υπόλοιπα και τα
0: υπόλοιπα. Έχει μπερδέψει την υποκρισία με την είδηση.
1: Υποκρισία είναι τώρα.
0: Χρόνια πολλά στον Παντελή τον Μπούτσκο, βέβαια.
1: Θυμηθήκατε να τον βάλετε να πούμε πρωτοσέλιδο τώρα.
0: Πήρα το παγκόσμιο μα. Ανάγκασαν. Ναι. Μας ανάγκασαν να ψημηθούμε. Δεν θα ψημόμασταν.
1: Ούτε θα σας έβλεπα.
0: Μας ανάγκασαν.
1: Σιγά υποκριτές.
0: Μετά τον Νότιο Παντέλος και το Χάος δυστυχώς. Ναι, Θάνο μου, αλλά δυστυχώς.
1: Έγραψε το Φως και τη Sport Time.
0: Ναι.
1: Γράψανε.
2: Πάμε, βρε Μίρλα, πάμε.
1: Το πρωτοσέλιδο.
2: Πάμε, βρε. Όλα. Υποκρισία, υποκρισία, υποκρισία όλη την ώρα.
1: Το πήραμε, το πήραμε, το πήραμε. Οι Έλληνες το πήραμε.
0: Βγήκε στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Τελετή λήξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές. Το 1924.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, 136 αθλήτριες και 44 χώρες. Yeah. Είναι ουσιαστικά οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που είναι, έχουν αυτή τη μορφή. Με πολύ
1: ούτε σε αυτά συγκινήστε.
0: Τώρα ξέρω που θα συγκινηθείς.
1: Ναι.
0: Με τον νόμο 2905, το 1922 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου.
1: Εφόσον μπήκα τα ΙΕΚ, δεν έχουν καμία αξία πια κι αυτές.
0: Εντάξει, ΙΕΚ, πάνε τα παιδιά σε κολέγια.
1: Τραβάτε έξω, τα λεφτά, ναι, στα κολέγια, δεν υπάρχουν καμία. Ο πλούσιος να
0: πούμε. Πάμε σπουδάσεις σε κάτι που θα σ' αρέσει. Άιντε, ναι, ναι. Ξινέ, άιντε. Σαν σήμερα 1940.
1: Ναι.
0: Κάνει εμφάνιση ποιος? Ο Bugs Bunny.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό δεν το γουστάρεις.
1: Δεν με τρελαίνει και
0: πολύ. Μύρλα, γκρινιά. Άρε φίλε, δεν σε τρελαίνει κι αυτός. Bugs Bunny, κάνει ντεμπούτο, είναι ο λαγός, ωραίος ρε φίλε, γιατί.
1: Ψιλοπράγματα.
0: Ψιλοπράγματα, μάλιστα, και αυτό δεν σε ενθουσίασε.
1: Ένας λαγός που τρώει καρότα.
0: Ναι, άντε να δούμε τώρα τι άλλο θα τους έχει. Σαν σήμερα
1: με τα δόντια απ' έξω,
0: 1900...
1: και όποιος είχε, ναι, τίποτα δοντάκια απ' έξω, το λέγανε Bugs Bunny.
0: Bugs Bunny.
1: Κακό έκανε.
0: Κακό έκανε.
1: Κορυδεύα.
0: Δηλαδή εξαιτίας του δημιουργήθηκε ένα κίνημα. Με Bugs Bunny λόγω των δύο διόντων. Θα πάσουμε ο Παπαγιανόπουλο, του τα φτιάξει. Α, ναι, κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σαν σήμερα βόβα πέφτει στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα. Κατά διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων έχουμε ένα νικρό και 110 τραυματίες.
1: Δεν δυσάρεστο.
0: Το 96 έγινε αυτό, βέβαια. Το 96. Και τώρα πάμε να δούμε γενέθλια και δεν συμμαζεύεται. Για να ξεχυθούμε σαν καθαρό μάτια,
1: ναι, ναι,
0: στου κάμπου εκεί τη Αυστρία,
1: ναι,
0: έτσι και τη Ελβετία που έχει παιδιάδες ατελείωτους και τρέχουν τα άλογα.
1: Έχει καμπαλήσει άλογο.
0: Βέβαια. Πώς, από μικρό.
1: Πώ ανέβηκε να πάρω.
0: Ανέβασαν.
1: Και εγώ δεν μπορώ να ανέβω.
0: Με ανέβασαν μικρό και
1: σε πετάξα να πάρω.
0: Πιο μεγάλο, τι εύκολο. Πατά με τον απόδειο, στηρίζει και δίνει δύναμη και ανεβαίνει στο άλλο.
1: Γιατί και ο Σαββίδης που είναι κοντό, σε πόνι ανεβαίνει απάνω.
0: Άσε βρε, την αλογατάρα που είχε ο Σαββίδης ούτε καν μπορεί να τη φανταστεί.
1: Ναι.
0: Το μαύρο εκείνο το καθαρό μου. Εκείνο το άλογο μπορεί να είναι όσο κάνουν 20 κόρδοβα μαζί.
1: Δεν ανεβάζει. Μπράβο, τον ανεβάζει να πάρει.
0: Βρε, μην αγώνε, μια χαρά ανεβαίνει. Είπα μου του άλλου υψηλοί είναι δούλοι των κοντών. Ανεβάστε με. Φτάστε το. Πάτε εκεί. Αυτά που δεν κάνουν, δίνουμε οδηγίε και τα κάνουν.
1: Τι δούλοι των κοντών. Εσύ είσαι πάλι στον ανδρών.
0: Ρε εσύ, αυτό τώρα μιλάς για κάτι όσον αφορά το.
1: Ο άλλος είναι ένα 95, να πούμε. Ναι. Εσύ είσαι ένα 65, ποιος είναι?
0: Άλλο λέω εγώ, άλλο μέρος εσύ.
1: Πώς είσαι,
0: δεν μιλάμε για υπάλληλους και διευθυντές και ιδιοκτήτες. Εγώ σου λέω γενικά, είσαι σε μια παρέα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα ποτήρι ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν το φτάνει. Λες ένα ψηλό ψηλέ, ναι, πιάσω λίγο.
1: Άμα θέλει το δίνει.
0: Θα το δώσει, ρε φίλε. Ναι. Πώς θα το δώσει.
1: Την κόμμα να την παίρνει ο ψηλός πάντως από τον μπάρ.
0: Λες,
1: Ναι. Τι.
0: Δεν ξέρω τώρα, αναλόγως, άμα ο κοντός έχει φρίκα.
1: Άσε με τα λεφτά, χωρίς λεφτά.
0: Εντάξει. Ο ψηλός τον παίρνει μέχρι μια ηλικία, μετά δεν την παίρνει.
1: Άσε ρε που δεν την παίρνει.
0: Μέχρι τα 18, 19, 20 που.
1: Πάντα η γυναίκα είναι ψηλός. Πάντα το ύψος. Τη γυναίκα την γοητεύει.
0: Την γοητεύει στα πρώτα χρόνια, 18, 19, 20. Μετά άλλα.
1: Και άμα σε φορτωθεί, ρε κουλιανέ, είτε ψηλός είτε σε κοντός, άμα σε φορτωθεί, σε βαριέται.
0: Μιχάλης Στασινόπουλος σήμερα.
1: Τι είναι αυτός?
0: Έλληνας ανώτατος δικαστικός, έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1903. Παλιός είναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πέθανε βέβαια, αιωνόβιος είναι, παρά ένα χρόνο 99% θα
1: ήταν. Καλοζωισμένος θα ήταν.
0: Παύλος Σιδηρόπουλος σήμερα, 1948 γεννιέται, αυτός έφυγε νωρίς. Ο Έλληνας ρόκερ από τους πρώτους.
1: Δεν έπινε γάλα βλάχα
0: στα πρώτα. Αυτός δεν έπινε γάλα, τα και έπινε άλλα. Πρόλαβε να ζήσει με το ζόρι 42.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Και πολλά
0: του
1: ήταν.
0: Πάλι καλά, ναι.
1: Ναι.
0: Και σαν σήμερα πεθαίνει η Τζένι Καρέζη. Απορώ πως δεν το είχε στο έτοιμο αυτό, ο σκληρός.
1: Η Τζένι Καρέζη, πώς δεν. Ο Καζάκος.
0: 1992.
1: Ο Καζάκος τι που πέθανε.
0: Η Ευγενία Καρπούζη.
1: Καρπούζη είναι. Ο Καζάκος τι.
0: Πάλι, άλλο τι. Γιατί φταίει ο Καζάκος.
1: Γιατί είχε μια. Όπως πολλές γυναίκες στο στήθος ένα. Ένα κακό πράγμα να πούμε.
0: Για να το δουν, ναι, στου γιατρού.
1: Τι πήγε σε ένα Ρώσο γιατρό.
0: Α, δεν πήγε σε καλό γιατρό. Σαν, ναι, εσένα που βιάστηκε να διαλέξει γιατρό και πήγε σε καλό.
1: Όχι, δεν βιάστηκε καθόλου. Τι. Την πήγε σε κουμούνα γιατρό. Αυτό φώναζε ο Ζάκο Χατζηφωτίου, την έφαγε, έλεγε. Αυτό τι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν αρρώστηκε όμω ο Καζάκο πήγαινε σε.
0: Σε καλό γιατρό.
1: Σε καλό γιατρό πήγαινε.
0: Ναι, αλλά σου ενημερώσω, ναι, ότι οι,
1: ναι,
0: γιατροί.
1: Ναι.
0: Οι Ρώσοι από εκείνη κορυφαίοι στον πλανήτη.
1: Άφηγε από εδώ πέρα. Οι κορυφαίοι γιατροί είναι οι Έλληνες.
0: Φυσικά. Φυσικά είναι αυτό ο κορυφαίος.
1: Οι Έλληνες
0: είναι
1: οι κορυφαίοι
0: γιατροί. Εκεί, λόγω του συνθηκών
1: του κορυφαίου,
0: οι γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί. Άρα
1: την πήγε σε Ρώσο γιατρό, πάει η γυναίκα.
0: Με αυτό δεν θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ καλοί οι γιατροί.
1: Από πού είναι καλοί οι γιατροί οι Ρώσοι? Άδεια μετά πέρα. Οι Ινδοί, Αιγύπτιοι και Έλληνες είναι. Δεν υπάρχει.
2: Οι Ινδοί, Αιγύπτιοι και Έλληνες.
1: Ναι, δεν υπάρχει γιατρός. Ναι. Δεν υπάρχει γιατρός καλός Ρώσος.
2: Τώρα λέει τους Αιγύπτιους γιατί του Γιαχούμπε θα έκανε εδώ τις καρδιές. Πώς δεν υπάρχουν, μια χαρά υπάρχουν και Ρώσοι.
1: Α, πάω Ρώσος.
2: Μια χαρά.
1: Υπάρχει κανένας Γερμανός γιατρός.
2: Γερμανοί, υπάρχει κανένας. Εμείς πάμε πάνω.
1: Υπάρχει κανένας καλός Ιταλός γιατρός. Υπάρχει κανένας Άγγλος. Καλάς Άγγλος γιατρός. Όλοι οι Ελληναράδες είναι εκεί. Σοβαρά μιλάς.
2: Τώρα από αυτός να μην μιλάει που είναι ο Ντάφι Ντάκ με 25 χρόνια γκρίνια που να μην κοιμόταν 25 ώρες. Λέει φαντάζομαι την γκρίνια θα έχει. Επανήλθε πλήρως, γελάω και με κοιτάζουμε απορίες. Τι γκρίνια είναι αυτή εκατάσχεται. Απόλαυση σκέτη.
1: Ποιος γελάει.
2: Σοφάνε με την γκρίνια σου εσύ. Σοφάνε όλοι οι γρουσουζιές θέλουν.
1: Μα είναι άρα.
2: Η Ασημίνα Εγκλέζο είναι ατίθασο εξημερωμένο άλογο. Πόσες θα το καβαλήσεις εσύ βρεμένα 75. Σε βλέπω τα αποσταρίσματα. Κοντέ, σε στέλνει εδώ ένας. Θες να καβαλείς και τέτοια άλογα.
1: Γιατί αυτοί βλέπουν τι γράφουν στη Ρασιμίνη.
2: Όλα τα βλέπουν. Έχω ρίξει γέλιο χθες με τον Αχιλέα. Μόλις το είδα. Έκλειγε, σπαρταρούσε. Ψοφούσε με το ατίθασο. Κουτουλιότανε. Τι έπαθε πάλι αυτός ρεκούρ. Έπεσε στις 2 ώρες και 29 λεπτά και έχει νεύρα πρωί-πρωί. Πού να μην κοιμόταν παιδιά 40 ώρες το Σαββατοκύριακο.
1: Μπα.
2: Χειρότερος και από γυναίκα τώρα σε μηνόπαυση, αδερφέ.
1: Τώρα για την κρίση πανικού μου δώσανε κάτι τη χάπια. Και μου ρίξαν τη λίμπη τον αμπού.
2: Να τα μα.
1: Τώρα θα σταματήσω την άλλη εβδομάδα γιατί. Αλήθεια σου λέω.
2: Ναι.
1: Με δώσα κάτι χάπια να πούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Για την κρίση πανικού και μου πέσει η λίμπιδο. Να ξέρεις. Για καμιά εβδομάδα θα είμαι πεσμένο.
2: Κατάλαβα. Αυτή η εβδομάδα δεν θα κάνει τίποτα. Σάλλον δεν έχει τίποτα παλμά. Φιλιά, στον Καρλίτο, ο οποίο δίνει συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλο. Μπράβο, ναι.
1: Συγκινηθήκαμε, Καρλίτο, που του έδωσε συγχαρητήρια.
2: Οχ, τι έγινε, τελειώσαν τα βοηθήματα και δεν μπορεί να κάνει κοκό και έχει γκρίνιε. Τώρα ναι, πα φυρί-φυρί να σε γαζώσουν. Λοιπόν, να σε γαζώσουν. Φυρί-φυρί το πα.
1: Ναι.
2: Γιανούλη έχουμε στο ποστάρισμα σήμερα.
1: Μα τα έχετε πρίξει με τον Γιανούλη. Φτάνει.
2: Γιανούλη έχουμε στο ποστάρισμα.
1: Φτάνει, φτάνει.
2: Μπαίνετε από κάτω, σχολιάζετε, κράζετε.
1: Φτάνει με αυτόν τον κακό χαρακτήρα να πούμε.
2: Ποδοσφαιρικά. Μακάρι να ήταν όλοι οι άνθρωποι σαν τον Γιανούλη.
1: Γιατί,
2: γιατί είναι ένα παρατάτη, παιδί.
1: Να παρατά την ομάδα του και να κάνουν τον τραυματίο την πονάει το δάχτυλο.
2: Καμία ομάδα. Καμία ομάδα.
1: Άσε
2: λοιπόν,
1: τώρα.
2: Θα πούμε τι ισχύει και για το θέμα του Γιανούλη, όπου σήμερα ίσως έχουμε μία εξέλιξη. Θα μάθουμε λίγο αργότερα.
1: Ο Γιανούλης μίλησε με κοινό μας φίλο. Ναι. Γιατί είσαι σε ένα το κλειστό το κινητό. Ναι. Έτσι είπες. Μίλησε όμως με κοινό μας φίλο την Παρασκευή. Και είπε ότι την Παρασκευή θα γινόταν ένα συμβούλιο.
2: Δεν έγινε. Εγώ μπορώ όμως να μιλάω με αυτό που θα δώσει το τελικό OK για
1: δεν
2: να γίνει.
1: Δεν ξέρω, εμένα κοινό.
2: Δεν χρειάζεται να μιλάω
1: δεν με τον Γιανούλη. Δεν θα πούμε στον αέρα να μην τον δώσουμε.
2: Άρα δεν χρειάζεται να μιλάμε με τον Γιανούλη. Από τη στιγμή που έχουμε άμεση επαφή με τον άνθρωπο που θα
1: καλά,
2: πει.
1: Καλά, επειδή έχει κλειστό το κινητό έτσι και κάνει μια λάθος πάσα, να ξέρει. Έχει
2: φαγωθεί.
1: Και τώρα θα το σκίσω.
2: Και με άλλου φίλου μου μιλάει, παιδί μου. Τώρα με μένα ξέρει. Όπως και με πάρα πολλούς, ότι τώρα δεν είναι, αφού η κατάσταση είναι μπερδεμένη.
1: Περάσει καλά, πες τώρα.
2: Εφαγώθηκες. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε
1: ναι.
2: Για να σας πούμε ακριβώς τι γίνεται με το θέμα του Γιανούλη.
1: Ναι,
2: ακριβώς.
1: Ναι.
2: Σήμερα ίσως να έχουμε μια εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Πάντως, το θέμα του Γιανούλη, ναι, μεν όλοι ξέρουμε ότι θα έχουμε γάμο.
1: Ναι.
2: Αλλά ο γάμος μπορεί να αργήσει.
1: Ναι.
2: Έτσι, μπορεί να πάρει μέρες. Μπορεί να πάρει μέρα, μπορεί να πάρει εβδομάδα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
2: Έτσι, αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Δεν τον έχει ανάγκη. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με 3-2. Επάνω θα
2: το
1: περάσει.
2: Θέλει όμως πάρα πολύ από ό,τι ξέρω.
1: Θα περάσει και
2: για
1: από
2: το
1: εδώ.
2: Πλάνο που ναι. Ετοιμάζει ο ποδοσφαιρικός
1: του Μάτος. Ο Γιανούλης, οπωσδήποτε.
2: Το ξαναλέω. Για το πλάνο που ναι. Ετοιμάζει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ του Μάτος. Γιατί ο Μάτος καταστρώνει τα πάντα, να ξέρετε.
1: Βιρίνε τι είναι.
2: Και ο Βιρίνια.
1: Βοηθός.
2: Όχι, ο Μάτος και ο Βιρίνια.
1: Γιατί
2: ναι.
1: Το Μάτο μνημονεύεται.
2: Εντάξει, ναι.
1: Ο Μάτος και ο Μάτος.
2: Βιρίνια, ναι. Αλλά τελική απόφαση πάντων την παίρνει ο Λύση. Γιατί χθες μίλησα και το απόγευμα για ένα χαφ. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πάει σε άλλο χαφ.
1: Βέβαια, γρήγορα θέλει.
2: Θα πάει σ' άλλο χαφ. Θυμάσαι αυτόν από τη Γαλλία που λέγαμε τη Νίς.
1: Εδώ Μεχταρά, ναι.
2: Θα πάει σ' άλλο χαφ.
1: Ναι.
2: Από ό,τι έμαθα χθες αργά το βράδυ.
1: Ναι.
2: Γιατί πάντοτε έχουν δύο-τρεις επιλογές και τις κοσκινίζουν όλες. Έτσι. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στο φορ που και εκεί είναι πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ.
1: Το 36χρονο είναι.
2: Η μία επιλογή είναι αυτή.
1: Έτσι.
2: Η μία επιλογή είναι ο 36χρονο.
1: Είναι και Μεχταρά.
2: Η άλλη επιλογή λέει, ναι. Θα τη δούμε αργότερα, ότι ίσως θα ψάξει ο Λύση. Φόρ με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Όπως δηλαδή τι χαρακτηριστικά.
2: Πιο γρήγορος και πιο κοντός.
1: Α, τέτοιο θέλει.
2: Υπάρχει πάντοτε ο Χωσέλου. Γι' αυτό σου λέω πάω
1: και μετά θα μπαίνει.
2: Και μετά θα μπαίνει. Τρεις-τέσσερις επιλογές.
1: Και μετά θα μπαίνει ο Μύθου στα φορτώματα και καθαρίζει. Μάλιστα, ωραία.
2: Ο Μύθου τον στηρίζει και τον πιστεύει.
1: Εντάξει, ο Μύθου έκανε ένα κακό παιχνίδι.
2: Τον στηρίζει και τον πιστεύει. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ. Τι έκανε ο Άρης ο φιλικό το πρώτο στην Αταλάντα.
1: Ποια Αταλάντα, ρε, την ΚΑΠΑ 23.
2: Την ΚΑΠΑ 23 τη Αταλάντα.
1: Ποια Αταλάντα τώρα, τι σου αφάνε.
2: Ο Ηρακλής, ο οποίο έχει τελειώσει αρκετέ μεταγραφέ πλέον. Έχει πάρει μπρο εφόσον ξεκαθάρισε το τοπίο εκεί. Έτσι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εκεί ο Αμανατίδης, ο Γιάννης πάνω εκεί στην Κοζάνη, από εκεί. Λέει μπερδευόμαστε με τα ραβέζι, δεν ξέραμε ποιο έφερε ποιον. Και έπρεπε κάπω να
1: θα πάρει την προμήθεια, ε.
2: Όχι, δεν είπα αυτό. Μπερδευόμαστε, λέει, ερχόντουσαν απέτηση που δεν ξέραμε ποιο έφερε. Άρμα, καλημέρα. Εκπομπή δεν μπορώ να ακούσω μαγαζί. Ισχύει αυτό που γράφουν όλοι για Willy. Παιδιά, έχουν γραφτεί απίθανα πράγματα όλο αυτό το διάστημα για παίχτε. Θα πούμε όσα γνωρίζουμε ως δεδομένα. Θα έχουμε λίγο αργότερα Γιώργο Πετρίδη για να μας πει τι γίνεται στα μπασκετικά. Θα το ρωτήσουμε και για τον Γουίλι και για τα διαρκεία στα οποία έγιναν ανάρπαστα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όπου σήμερα είναι μια μέρα που οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα αναγκαστούν να ξοδευτούν. Και για το ποδόσφαιρο, όπου ξεκινάει πλέον η ελεύθερη διάθεση για δύο μέρες. Θα έχουμε διακοπή λόγω του αγώνα και θα συνεχιστεί μετά πάλι μέχρι 4 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, εκεί όπου τα νούμερα έχουν φύγει πάρα πολύ. Θα τα δούμε λίγο αργότερα, και τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά. Θα δούμε τι γίνεται με τον Greg Taylor. Γενικότερα έχουμε πολύ σουσού, παιδιά. Μείνετε εδώ παρεούλα μας μέχρι και τις 11. Προς το παρόν, ένας νέος προορισμός πολυτελείας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη Θέρμη σας προκαλεί και σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus. Σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας. Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξελεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμυγός ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Θέρμη, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη, η Σμαράγδα μας τώρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Σοκ προκαλεί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο η απόφαση της ΕΠΟ για την ΓΑΜΑ Εθνική με ενώσεις και σωματεία να βρίσκονται σε ξεσηκωμό. Η θεσμοθέτηση της εισόδου των Β' ομάδων της Super League 1 αλλοιώνει τη διαδικασία ανόδου, ανοίγοντας το δρόμο για δικαστικές προσφυγές. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα λήγησε την Ουγγαρία με 15-14 σε ένα συγκλονιστικό τελικό, με τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το χρυσό γκολ στο φινάλε. Ισοφαρίστηκε το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο Παθεσσαλικό του Βόλου, με τον Μίλτο Τεντόγλου να πετάει στα 8,66 μέτρα. Κυριάρχησε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο Άλμε Πικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής, ξεπερνώντας τα 5,80 μέτρα στο ίδιο αγωνιστικό υπερθέαμα. Μοιράστηκαν το πρώτο σκαλί του βάθρου στα 100 μέτρα γυναικών η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, τερματίζοντας με τον ίδιο ακριβώς χρόνο. Παράλληλα, η νεαρή Δανάη Μπακογιάννη εντυπωσίασε, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία κάτω των 20 στα 100 μέτρα με εμπόδια. Διατίθενται από τις 10 το πρωί τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ, με την ελεύθερη αγορά για την Τούμπα να ξεκινά δυναμικά. Η πρώτη περίοδος των ανανεώσεων ολοκληρώθηκε με 12.372 κατόχους, ενώ η τρέχουσα φάση για το κοινό θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι αύριο το απόγευμα. Ανάρπαστα έγιναν σε χρόνο ρεκόρ περίπου 6.000 εισιτήρια διαρκείας από τους φίλους του μπασκετικού ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ιστορικό sold out. Η ζήτηση για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι ξεπέρασε κατά πολύ την περσινή επίδοση των 4.492 καρτών. Προβλήματα τραυματισμών προκύπτουν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάς με τη Δυναμό Κιέβου, με τον Τάχα Άλλη να τίθεται εκτός πλάνων. Ο ποδοσφαιριστής υπέστη εξάρθημα ώμου, ενώ παράλληλα θεραπεία ακολουθούν οι ΜΕΙΤΕ και ντεσπότοφ. Θριαμβευτική πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Women's Champions League πανηγύρισε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-0 της Νεύτσι Μπακού στη Βέρεια. Νικηφόρα ολοκληρώθηκε η πρώτη φιλική αναμέτρηση του Άρη επί ιταλικού εδάφους με επικράτηση 3-0 επί της ομάδας κάτω των 23 της Αταλάντα. Ο Κριστιάν Κουαμέ αναδείχθηκε μεγάλος πρωταγωνιστής με 2 γκολ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ούρος Ράτσης με μακρινό σουτ. Ανετοιμότητα έδειξε ο Ηρακλής το πρώτο του φιλικό τεστ στην Ιταλία, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από τη σαφώς πιο έτοιμη Μπολόνια. Απογοητευτική εικόνα του Όφη στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού αγώνα στην Ολλανδία, γνωρίζοντας τη βαριά ήττα με 4-0 από την Go Ahead Eagles. Ανησυχικά τα μηνύματα στον Ολυμπιακό μετά την ήττα με 3-2 από την Αλκμαρ, καθώς ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε με τραυματισμό. Αποτελεσματική εμφανίστηκε η ΑΕΚ στην Ολλανδία, πετυχαίνοντας φιλική επικράτηση με 3-2 επί της Σβόλε, χάρη σε μεγάλη ανατροπή. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
18: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
19: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
18: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
19: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
18: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: Καλώς είδατε στη Waterland. Τι να πρωτοπούμε, παιδιά, για αυτό τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, παρακαλώ. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα μας και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, φυσικά. Είναι σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης μας. Δεν έχει ασταματήσει όμως ποτέ να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να επισκεφτείτε το site www.waterland.gr. Καλημέρα ρε στη Σαλούγκα μας, και όχι μόνο, όπου κι αν είστε, έτσι εδώ σε όμορους νομούς, στο ίντερνετικά μας ακούτε παντού, Αθήνες, Κρήτες, εξωτερικό, Γερμανίες, Ολλανδίες,
1: καλά, Βίλια, καλά, καλά, ρωσε.
0: Σουηδίες και δεσιά, έλα μωρή ξινή,
1: καλά,
0: μωρή ξινή,
1: καλά,
0: μωρή κακιόσα,
1: καλά,
0: μωρή λόλα κοτσομπόλα,
1: καλά,
0: μωρή κινητή γκρίνια, δεν έχει σταματήσει.
1: Καλά, όλα, ρωσε λίγο, βρε. Λοιπόν,
0: πάμε λίγο σε ένα αισιόδοξο παλικαράκι εδώ δίπλα.
1: Ποιος είναι αισιόδοξος?
0: Ο Χάρης μας.
1: Τι αισιόδοξος?
0: Εγώ σου λέω
1: δευτερίζα. Τον πήρατε τηλέφωνο,
0: ναι.
1: Στο Σαγκλιβέρι ήταν.
0: Ε, πού θες να είναι,
2: μια χαρά, τι.
0: Εσύ που ήσουν, εδώ έμεινες.
1: Καλά, εγώ είμαι και μεγάλος.
0: Ε, τι μεγάλος, δεν έχει, μεγάλος, μικρός, δεν είσαι τέτοια.
1: Σωστό.
0: Ζακλιβέρι, τι έχει να κάνει, Χάρη μας?
2: Κοίτα, καταρχάς έχει πολλά πανηγύρια δίπλα-δίπλα σε όλα τα χωριά και αυτά.
0: Πανηγύρια. Πήλε ο Σαρόπουλος.
1: Βρωμοσουβλάκι.
0: Ο Σαρόπουλος.
1: Βρωμοσουτζουκάκι.
0: Αφήνει πανηγύρι για πανηγύρι, το ξέρει. Μιλάμε, είναι
2: πανηγύρι. Δύο είχαμε τώρα το Σαββατοκύριακο δίπλα.
0: Μπράβο. Πήγε σε πανηγύρια. Τι άλλο να κάνει, ρε φίλε. Να
1: δει
0: κοριτσάκια εκεί, να παίξει λίγο.
1: Σου κλέψει κανένα
2: πορτοφόλι. Κανένα οργανάκι, κανένα χορό.
1: Σου κλέψει κανένα πορτοφόλι. Σου κλέψει κανένα πορτοφόλι εκεί.
2: Βάλτα ρε εκεί πέρα στην τσέπη και μια χαρά είσαι κούκλο.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στου δρόμου.
2: Σαν τα πανηγύρια δεν έχει.
0: Δεν έχει, είναι ωραία τα πανηγύρια.
2: Καλοκαιράκι έτσι, εντάξει.
0: Καλοκαιράκι.
2: Έχουμε και για καλοκαιράκι γκαλοπάκι.
1: Πότε πήγες ρε βραδινό πανάκι?
2: Βραδινό πανάκι, εγώ
1: τελευταία φορά.
2: Εγώ δύο φορές έχω κάνει όλο και όλο, μην πω ψέματα.
0: Εγώ για ένα διάστημα ζωή μου έκανα συνέχεια λόγω δουλειά. Όταν δούλευα κάτω στην κατεύθυνση. Συνέχεια.
1: Τώρα, ναι,
0: γίναμε, τελευταία φορά πριν έχω κάνει. Τι να πω, καμιά δεκαριά
1: φορά. Πήρε την κουμπάρα, την ξεμοναγκιά.
0: Ναι, ναι, ναι, καμιά δεκαριά
1: φορά. Σε κανένα βραδινό μπάνιο.
0: Κάνα βραδινό μπανάκι. Αλλά πρέπει να πέρασαν πολλά χρόνια. Εντάξει.
1: Ή κρύωσε το πουλί σου και.
0: Το ψάχναμε μετά. Έτσι. Λοιπόν.
1: Γιατί εγώ Σάββατο που μπήκα στην επανομή.
0: Κρύωσε και το ψάχνεις και εσύ.
1: Το ψάχνα και
0: εγώ. Άμα είναι πολύ παγωμένο, φίλοι, όλοι έτσι κάνουμε. Τι να.
2: Αναζήτηση.
0: Λοιπόν, κάλο κίνηση. Γιατί παιδιά τώρα δίνω χωρίς πλάκα.
1: Ναι.
0: Μη σε πιάσει μίλα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε στον κόσμο.
1: Καλά, ρε, τι στεναχωριέ.
0: Να προλάβω. Μην φύγω από την εκπομπή και λέω. Έχω σημειώσει 10, έχω πει τα 2.
1: Καλά, ρε, παιδί μου, εντάξει. Ο Ολυμπιακός που πουλάει, φωνάζει ο κόσμος.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αρχικά και μετά θα δούμε ποιος φωνάζει, ποιος κάνει ησυχία. Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή περιφερειακά με κατεύθυνση ανατολικά, τρομερές καθυστερήσεις από το ύψος εκεί της Πολύχνης και έπειτα εμφανίζει ο δορυφόρος ότι υπάρχει τρακάρισμα. Όσοι κινούνται στην
1: αντίθετη. Άντε πάλι κάθε μέρα τρακάρισμα.
2: Όσοι κινούνται κοστί στην αντίθετη κατεύθυνση, το πρόβλημα είναι.
1: Στον δρόμο, πώς.
2: Τα προβλήματα ξεκινάνε από το ύψος.
0: Ο άλλος τρέχει λίγο πολύ.
2: Το 40 εκκλησιών.
1: Κινητά διαβάζουν εκεί τα κινητά.
0: Μπορεί, ναι.
2: Τα κινητά. Εμένα αυτό μου έχει τύχει να με τρακάρει από πίσω, εδώ στενό παρακάτω. Λέει δεν πρόλαβε να πιάσει τα φρένα. Λέω.
0: Μήκος
2: λέω.
0: Κινητό, ναι.
2: Λέω κάτι άλλο πρέπει να έχει. Προβλήματα στην κίνηση σε όσους αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, άμα έχει τίποτα κανένα προφυλακτή, είναι αφθαρμένο. Και είναι από πίσω.
0: Αλλαγή, ό,τι πρέπει.
1: Πάτα κανένα φρένο στην κάτσι, να πούμε να τον πληρώσει.
2: Άνα, μπράβο, να σκέ.
0: Μετά να έρθει η ασφαλιστή και να πει δεν φταίει ο πισινός, ο μπροσινός που φρένα ένα φρένα.
2: Πάντα πισινός.
1: Δεν το λέει ποτέ
2: αυτό. Πάντα πισινός. Λοιπόν, όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν κινούνται επίσης στην περιοχή εκεί στο Βαρδάρι, θα δουν στην είσοδο της πόλης χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια σχετική ομαλότητα σε σημεία όπως η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Βασιλής Σόλγας. Θέλει και εκεί λίγο την υπομονή και προσοχή. Πολύ καλά. Τα υπόλοιπα σημεία της πόλης. Πάμε γκάλοπ.
0: Το οποίο έχει κοινωνικό χαρακτήρα σήμερα το γκάλοπ μας.
2: Και δεν θα μπορούσε να μην έχει καλοκαιρινό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Και έχουμε βάλει Νικόλα μου και Κωστή μου τέσσερις επιλογές για τις διακοπές του κοινού. Να μας πει πώς θα τις περάσει, πώς θα τις αξιοποιήσει την περίοδο της άδειας.
0: Ναι, λοιπόν,

0: Περίοδο του καλοκαιριού.
1: Μπράβο,
0: θα γίνει με τις διακοπές σας. Ναι.
1: Ακριβώς. Η πρώτη επιλογή είναι ότι τις διακοπές θα τις κάνετε στο χωριό σας.
0: Ναι. Ζαγλιβέρι δηλαδή.
1: Άνα, μπράβο, Ζαγλιβέρι. Σκοτίνα, Επανομούλα. Έτσι, γύρω-γύρω, καμιά.
2: Μεσημέρι.
1: Άνα, μπράβο, ναι. Λοιπόν, στο χωριό, σπίτι και καλοπέραση. Δεύτερη επιλογή ότι θα πηγαίνετε για μπανάκια αυθημερών.
2: Εδώ γύρω, δηλαδή. Με λοιπόν, το κτέλ.
1: Χαλκιδική.
2: Παλαρία Καραγκιόζη.
1: Χαλκιδική, Επανομή.
3: Καραγκιόζη. Τι Καραγκιόζη είσαι.
1: Μόνο εσύ μπορούσε να πει αυτή τη στιγμή.
3: Πώ δεν ξέρω, ναι, αλλά από όλε τι παραλίε αυτή σου ήρθε να πει.
1: Ναυάγιο. Ναυάγιο. Μηχανιώνα. Καβαλίτσα.
3: Παραλία Καραγκιόζη.
1: Παραλία Καραγκιόζη. Λοιπόν, τρίτη επιλογή.
2: Χτύπα Καραγκιόζη. Εντάξει.
1: Τρίτη επιλογή, Κωστή μου, ότι δεν θα πάτε πουθενά. Τίποτα. Εδώ πέρα πόλη και
0: air condition
1: και καρπουζάκι στο μπαλκόνι.
2: Η τρίτη επιλογή. Με τυρί.
1: Ναι, με τυρί. Η τέταρτη επιλογή ότι θα πάτε διακοπάρε σε νησάρα.
0: Δηλαδή, νησάρε εξωτερικό.
1: Ακριβώ. Χάιλουξ πράγματα. Τέσσερι επιλογέ. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σα και στο τέλο θα δούμε τα σχετικά αποτελέσματα.
0: Ναι, παιδί μου, να δούμε πού θα πάει ο κόσμο. Ναι. Να κάνουμε έναν κάλο
2: με τον κόσμο. Οι ακροατέ.
0: Οι ακροατέ μα, φίλε, είναι όλε τι μάζε.
2: Ποιε μάζε είναι.
0: Όλε. Απλή.
1: Μεσαία τάξη.
0: Εύποροι.
2: Πιστεύει δηλαδή ότι τα ανώτερα πνευματικά επίπεδα μα ακούνε εδώ τέτοια ώρα.
0: 100-0.
1: Και πιο πολύ και όλος Χριστούμε γιατί μπορεί να θέλουν και κάτι διαφορετικό από αυτό το τετριμένο που έχουν.
2: Ακούνε εδώ τη βρωμιά του ΠΑΟΚ.
0: Τη βρωμιά του ΠΑΟΚ, ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ ενώνει. Ο ΠΑΟΚ ενώνει, φίλε, όλες τις κοινωνικές τάξεις.
2: Σ' ακούει καμιά γυναίκα.
0: Δεν είναι μόνο.
2: Σ' ακούει καμιά γυναίκα.
0: Λαϊκούρα, είναι και λαϊκούρα. Τι να σ' ακούσει. Θα είναι και ο γιατρός.
2: Ποιος γιατρός θα
0: είναι. Θα είναι ο Παντοπόλης, αλλά θα είναι και ο επιχειρηματίας. Ο ΠΑΟΚ είναι απ' όλα, φίλε. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Πρέπει να το καταλάβεις.
2: Ποιος μορφωμένος άνθρωπος δεν θα κάτσει να σε ακούσει.
0: Καλά, εσύ μόνος σου αυτό διαψεύδεσαι όταν πας και σε. Α, εσύ μας ακούγανε γιατροί. Α, μας ακούγανε οι πρίτανες στο πανεπιστήμιο.
2: Ποιος πρίτανες θα σε ακούσει.
0: Μας ακούγανε στις τράπεζες. Α, εσύ έρχεσαι μετά, ρε φίλε.
2: Α, φύγε από εδώ. Πες
0: στο διπλανό σου ναι. Σε καμιά πισίνα στο πανόραμα. Για εκεί είναι μόνο. Λοιπόν.
2: Άσχημα είναι.
0: Καλημέρα, υπάρχει κανένας άλλος εκτός από μένα το βράδυ να τρώει καρπούζι με το βρακί στο μπαλκόνι. Νομίζω πάρα πολύ.
2: Το βρακί στο μπαλκόνι δεν πειράζει.
0: Κούλπες αλεύρι.
2: Αλεύρι.
0: Ο Γουίλι Ερνάρντ Γκόμεθ σε γυρεύει. Όχι, έχουν τρελαθεί τα παοξάκια με το γλυκό. Θα τα πούμε μετά. Το γλυκό, το γλυκό λέω. Τα μπασκετικά, όπου είναι σε έξαρση στην πόλη μας. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος είναι εδώ. Κουρ, μια άσχετη ερώτηση. Δεν θα βγει ποτέ να μιλήσει ο κ. Μιστακίδης. Να τον ακούσουμε τι θέλει να πετύχει στην ΚΑΕ και
2: όχι, τα μούτρα σας
0: δεν
2: θέλει. Τα μούτρα σας δεν θέλει.
0: Πρέπει
2: μετά
0: να βγει έστω μία φορά να τον ακούσουμε τι θέλει να πετύχει.
2: Σας έχει γραμμένους κανονικά. Μόνο αγοράζει.
0: Μόνο αγοράζει. Λοιπόν.
2: Όχι, θα κάτσει να κάνει διάλογο μαζί σας.
0: Πάμε.
2: Βυσιγότη.
0: Έλα, Βυσιγότη μου. Πού θες να πάμε, πού θες να
2: θέλετε να σας μιλήσει κιόλα. Θέλετε τη Λακυρτή, θέλετε με τον κύριο Μιστακίδη.
0: Εσύ, όχι, δεν θέλω Λακυρτή. Δεν είπα να κάνουν να ανοίξουν διάλογο.
2: Τι θέλει.
0: Είπα να βγει ο άνθρωπος κάποια στιγμή.
2: Να μην βγει.
0: Να μιλήσει γενικότερα για το όραμά του, το πλάνο του, τι θέλει τίποτα να πετύχει με τον ΠΑΟ.
2: Με την απορία να μείνετε.
0: Με τα πορεία εσύ που δεν είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Εμείς που είμαστε θέλουμε.
2: Άκαλε τα ευαίσθητα, θέλουν ενημέρωση.
0: Είμαι 100-0 με τον ΠΑΟΚ.
2: Άκαλε τα νεόπλουτα, θέλουν ενημέρωση.
0: Τα νεόπλουτα. Έχουμε 15 χρόνια νεόπλουτοι. Πάλι
2: τα νεόπλουτα θέλουν.
0: Νεόπλουτοι ήμασταν το E10 που ήρθε ο Σαββίδης, το 13.
2: Δεκαετία 60 στα μπορντέλα μένανε.
0: Εντάξει, πέρασε το 16, έχουν πεθάνει αυτοί που ζούσαν.
2: Κατάλαβε. Με τον Τασκονίδη να
0: πούμε. Τώρα είναι ο Αχιλλέας και οι σημαντές που λένε πω πω μπαμπά. Θα πάμε να τις αρρώσουμε
2: με τον Τασκονίδη να πούμε.
0: Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
2: Με τον Τασκονίδη.
0: Άλλη γενιά είναι
2: τώρα.
0: Εσύ έχεις πάει 60, εγώ έχω πάει 50
2: ναι.
0: Και βγαίνουν από πίσω πάνω.
2: Α, τα νεόπλουτα θέλουν ενημέρωση από τον λοιπόν, το Μιστακίδη.
0: Πάμε. Δεν έχει, είναι ατέρμονη η κουβέντα αυτή, δεν έχει και νόημα.
2: Όχι, δεν θα κάνει καμιά ενημέρωση.
0: Όχι, εντάξει, ας μην κάνει. Είναι ατέρμονη, πρέπει να κάνει.
2: Σε έφερε τον Οσμάτι.
0: Πού θες να πάμε τώρα. Έχουμε πάρα πολλά δίνω, μην χάνουμε χρόνο.
2: Πάμε στον Άρη.
0: Ωραία, πάμε
2: στον Άρη που κέρδισε τα Α23.
0: Γιατί όντω έχει πάρα πολλά και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Σε δύο ομάδες έχουν πολύ πράγμα.
2: Ναι.
0: Έτσι, οι υπόλοιπες έχουν λιγότερο.
2: Πάμε στο Φουκαρά.
0: Πάμε στον Άρη.
2: Πάμε στο Φουκαρά τον Άρη.
0: Πάμε στον Άρη, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία με τους πιτσιρίκους της Αταλάντα.
2: Καλά, με την K23.
0: Είχε και 3-4 από τους μεγάλους όμως μέσα. Έτσι.
2: Είχε τους μάπα.
0: Θες λίγο να δούμε ποια δεκάδα προτίμησε ο Γρηγορίου.
2: Τι έκανε ο Γρηγορίου.
0: Διούδη είχε κάτω τα δοκάρια.
2: Τον ήπιαμε.
0: Φατιγκά και Αντωνιάδη στα άκρα.
2: Ο Αντωνιάδης ποιος είναι.
0: Ένας πιτσιρίκος.
2: Αντωνιάδη το λένε.
0: Ναι.
2: Oh.
0: Ένας πιτσιρίκος.
2: Μετά στόπερ ποιοι ήταν.
0: Τιάμ και Γένσεν.
2: Ουζούνα Ντάχμα Κολούρ. Τι είναι αυτή εδώ, δεν είναι στόπερ αυτή.
0: Δεν είναι. Του αναγκάσκα αυτή δεν έχει στόπερ.
2: Α βάλει το φυρό με το Βένο.
0: Ο Άρης αυτή τη στιγμή.
2: Είναι φοβερό πράγμα αυτό.
0: Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 0 στόπερ. Έναν έχει, τον Φαμπιάνο είναι τραυματίας.
2: Αυτός η Αιγύπτιος είναι στο Σκάι που κάνει.
0: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Μνημείο Παγκόσμια Κληρονομιά σου στο βουνό των Θεών Όλυμπο. Αφού σα τα λέω. Είμαστε ευλογημένοι.
2: Τι σε λέει.
0: Εκεί γεννήθηκε.
2: Κατά φράγκο βγάζετε από το
0: Τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν.
2: Άχρηστη.
0: Πάμε λίγο. Ράσιτ και Βοριαζίδη ήταν στα γκά.
2: Βοριαζίδη.
0: Ναι, ναι, στα.
2: Τον ήπια.
0: Χαφ. Ναι. Γκαρέ για νιώτα στα εξτρέμ και ο Κουαμέ πίσω από τον Κατεβέρε. Έτσι έπαιξε ο Άρης.
2: 4-4-2.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Πίσω τρύπα δηλαδή.
0: Ο Άρης θέλει τουλάχιστον ακόμα ένα αριστερό μπακ.
2: Και δύο στόπερ. Τι δύο
0: στόπερ. Ο Φαμπιάνο είναι ο ένα, μη σου πω τρει.
2: Ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο είναι γέρο, ρε.
0: Το Γιάννη χρησιμοποιεί ο άλλο.
2: Ο Γιάννη χάφ είναι.
0: Ο Γιάννη έχει παίξει χάφ, έχει παίξει εξτρέμ, έχει παίξει μπακ.
2: Ναι.
0: Και στόπερ μπορεί να παίξει γιατί είναι ψηλό παιδί. Είναι 82-83. Μπορεί να παίξει και εκεί πάντω.
2: Καλά, θα σταθούν με δυο στόπερ. Πρέπει να πάρουν στόπερ αυτοί.
0: Ο Κουαμέ χθες έδειξε ότι έχει προβάδισμα στο επιτελικό μέσο. Μάλιστα έβαλε και δύο γκολ. Ο Κατεβέρα έχει πάρει τη φανέλα σπίτι του, δεν υπάρχει μωρό.
2: Πούλα τον αυτό να ρε, κοιμάσαι ρε, Καρυπίδη.
0: Στα εξτρέμ είναι καλά ο Άρης.
2: Καλά, έχει Γιαννιώτα.
0: Με Γκαρέ, Γιαννιώτα, Μπουσαΐντ, Δόνι, Παλάσιος. Μπορεί να παίξει και ο Αλφαρελά.
2: Ο Δόνις. Πότε θα τραυματιστεί τώρα.
0: Γιατί να τραυματιστεί.
2: Θεός φυλάξει.
0: Γιατί να τραυματιστεί.
2: Θα ακούσει τώρα. Πιάσει τη φτέρνα του. Κάτσε καμιά εβδομάδα, θα ακούσει.
0: Εντάξει,
2: όχι. Τη φτέρνα του Δόνι τώρα.
0: Θέλει 4-5 μεταγραφές. Από τη στιγμή που ο Άρης έκανε και το deal με τον Διαντή, νομίζω ότι μπορεί να κινηθεί και πιο γρήγορα και πιο
2: εύκολα.
0: Χάλασε του Γιούρισιτς. Που είχε έρθει, θυμάσαι που είχε έρθει. Αυτό το
2: ένα
0: λέω.
2: Αριστερό μπακ δεν ήταν.
0: Ναι, αυτό το λέω διαρκώς για κάποιους φίλους που εν έτη 2026 ακόμα να καταλάβουν ότι μεταγραφές, αν δεν έρθει, δεν πάρει ιατρικά, δεν έχει περάσει και δεν έχει βάλει υπογραφή, δεν είναι 100% ότι. Μα είπατε, τι είπαμε, εδώ χαλάνε μεταγραφές και ο παίκτης είναι εδώ. Μα είπατε, τι μα είπατε, δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν έχετε μέσα το μυαλό σας λίγο να ρολάρει ότι οι μεταγραφές ανά πάσα στιγμή αν χωθεί άλλη ομάδα.
2: Τώρα μιλάς τώρα, γενικά μιλάω. Τώρα, μιλάς για το ακροατήριο όμως το οποίο είναι.
0: Όχι, γενικά μιλάω. Δηλαδή, άντε αυτό να το λέγαμε πριν 20 χρόνια. Και μας είπατε ότι οι μεταγραφές που δεν ξέρανε. Και εμείς ξέραμε ούτε το 1/5. Τώρα δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι μεταγραφές μπορούν ανά πάσα στιγμή να χαλάσουν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαλάσουν. Άστος. Και οι λόγοι είναι χιλιάδες. Τι άστος, φίλε. Δηλαδή τρελαίνομαι πραγματικά όταν ακούω.
2: Είναι
0: μα μας είπατε ναι, ότι αυτός είναι πολύ κοντά. Χαίρομαι πολύ, ρε φίλε.
2: Δεν ήρθε.
0: Τι θα κάνουμε τώρα. Άμα ο μάνατζέρ του, η γυναίκα του, χάλασε ιατρικά. Οι άλλοι άλλα τους έκατσαν, άλλα τους ένταξαν. Ο ατζέντη του δεν πήρε προμήθεια. Χίλια δυο μπορεί να έχουν γίνει. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
2: Πες μας τώρα για τον στόπερ. Έχει κανένα όνομα να πούμε.
0: Για τον Άρη όχι, δεν αλλά υπάρχει. Είπαν ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά, σου να φέρει δύο κιόλας μαζεμένα.
2: Δηλαδή ο Άρης άμα την τετράδα του την ενισχύσει, είναι πλήρης.
0: Είναι μια χαρά ομάδα.
2: Είναι πλήρης.
0: Αν ο Άρης πάρει back, δύο στόπερ και στα χάφ είναι καλά ο Άρης.
2: Εξασφαλίζει την πέμπτη θέση.
0: Ναι, λογικά φαίνεται ότι γιατί λέγαμε διάφορα. Παραγιάννης, τι έστειλε ο Παραγιάννης, για να δω λίγο τι θέλει ο μάγος. Πες τους να μας πει για το πρώτο γκολ της Μπολόνια. Ο Φαμπιάνο λέει έπαιξε λέει. Πάντως δεν τον έχουμε στην αρχική ενδεκάδα. Μπορεί να μπει και μετά, εντάξει. Μπορεί να έπαιξε λίγο.
2: Ένα στόπερ έχει μόνο και αυτό γέρο. 35 χρόνια, 36 είναι
0: εντάξει, μωρέ. Αλλά δεν από ό,τι βλέπω
2: δεν είναι ο Φαμπιάνο με το.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι.
2: Με το πώς το έλεγαν τον Μπράμπε, το έλεγαν τον άλλο.
0: Ναι. Ναι.
2: Δεν ήταν αυτό το δίδυμο το οποίο ήταν. Είχε...
0: Αν και Γένσεν παίξαμε.
2: Κάποια στιγμή ήταν το καλύτερο. Κάποια στιγμή ήταν το καλύτερο δίδυμο στην Ελλάδα ο Φαμπιάνο με τον
0: Τσέχο.
2: Με τον Τσέχο τον άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πέσω να μας πει για το πρώτο γκολ της Μπολόνια.
2: Α, ναι, το πνίξε ο.
0: Το που κάναμε ένα πέναντι εδώ, σαν τι ήταν το πρώτο γκολ.
2: Γιατί ο Ηρακλή λέει. Για τον Ηρακλή Μπολόνια.
0: Για τον Ηρακλή στο 2-0, ναι.
2: Το...
0: Όχι, δώσε έναν ύπαρτο πέναντι. Αυτό
2: δίνει λάθος πάσο ο τερματοφύλακας γιατί δεν θέλει να πει τώρα.
0: Α, για τον τερματοφύλακα.
2: Ότι μέσω ναι. Το Διούδη είναι καλύτερο, θα πει τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, περιμένουμε τις μεταγραφές του Άρη. Το ξαναλέω, έχει χρόνο, οκ. Okay, αλλά αρχίζει η κλεψίδα να αδειάζει.
2: Χρόνο έχει αρκετό. Έχει ένα μήνα. Ένα μήνα. Ευρώπη δεν έχει, ένα μήνα έχει ακριβώς.
0: Λιγότερο, ένα μήνα λιγότερο, μια εβδομάδα, τρεις εβδομάδες έχει.
2: Ή τρεις εβδομάδες.
0: Τι να το φέρεις, 22 του Αυγούστου παίζουμε. Είναι 27 Ιουλίου, πώς έχει ένα μήνα.
2: Και σένα, ολύση. Και σένα, ολύση ήρθε ο άλλος, τον έβαλε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ρε γόρι μου. Έχει ολύση, τον έβαλε μια εβδομάδα. Έκανε προπονήσεις ο Χατζηδιάκος και τον έβαλε. Μια εβδομάδα έκανε.
2: Τι να κάνει και αυτός ο Φουκαλάς ο Χατζηδιάκος.
0: Πάρα πολύ καλό.
2: Α, βέβαια. Μου λύνει επιτέλους... Κατεβάζει την μπάλα.
0: Ξέρεις τι μου κάνει ο Χατζηδιάκος.
2: Τι σε κάνει.
0: Πέρσι είχα τρελό πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Ο μόνος που μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα και να την ανεβάσει ήταν ο Μιχαλίδης.
2: Είδα και πάλι. Μακρινά σου
0: λέει. Κλείνανε τον Μιχαλίδη γιατί οι άλλοι δύο κουτρουβαλούσαν, δεν μπορούσαν δύο μέτρα να κουβαλήσουν την μπάλα.
2: Ναι.
0: Ο Λόβρεν, ο Βολιάκο. Ναι. Και είχα πρόβλημα. Τώρα, άμα θες, κλείσε μου τον Μιχαλίδη. Θα σου κατεβάσει ο Χατζηδιάκος. Θα πάρει την μπάλα πιο ψηλά.
2: Πώς θα μαρκάρει ο Χατζηδιάκος.
0: Θα βάλει την μπάλα πιο ψηλά. Εγώ
3: δεν μιλάω τώρα για το δημιουργικό παιχνίδι.
2: Εγώ λέω το άλλο, το αμυντικό παιχνίδι.
3: Το ανασταλτικό, όταν κουμπώσουν όλοι οι παίχτες, μια χαρά θα είμαι.
2: Ποιο, με τον Χατζηδιάκο, δεν σε βλέπω. Κλωμό σε βλέπω. Ασπιρίνη, δεν πόν θέλει.
3: Εντάξει. Α τον πάω τώρα, να τελειώσουμε.
2: Πάμε τον Άρη τώρα.
3: Λοιπόν, περιμένουμε τι μεταγραφές βασικά στον Άρη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Εντάξει, οι εικόνες και το πρώτο φιλικό ήταν καλό. Κουαμέ πολύ θεαρτικό με την ΚΑΠΑ 23 τη Αταλάντα.
2: Θα δώσει θεαματάκι ο Άρη μπροστά. Θα δώσει.
3: Σε κουαμέ,
2: το μωρό με τον πουλούσε άλλος. Του μην ομωρώ το κορό εδώ τον Καρυπίδη. Του μην ομωρώ.
3: Εγώ να τον πουλούσα σως.
2: Τώρα πάρ' τον στη λαϊκή. Δύο ώρα το μεσημέρι.
3: Όσο πιάνει.
2: Πάρ' τον εκεί όσο μπορεί.
3: Αφού δεν πρόκειται να παίξει.
2: Τι να παίξει. Κοροϊδεύει.
3: Μπροστά ο Άρης όντως έχει ποιότητα.
2: Σου κάνει και τα ποδητήρια.
3: Κατεβέρε, κουαμέ, γκαρέ. Είναι τρεις παίκτες πολύ ποιοτικοί.
2: Ήτανε γκολ.
3: Είναι πολύ ποιοτική και οι τρεις παίκτες. Όχι, έχουν και ατομικά στοιχεία χαρακτηριστικά.
2: Αν ήμουν Γρηγορίου, θα έλεγα τον πρόεδρο, δώσ' το να κόψω χρονιά.
3: Ναι, βέβαια.
2: Όποιος τον πάρει.
3: Και υπάρχουν. Παλάσιος.
2: Το Παλάσιος, ναι.
3: Και τον Παλάσιος, 34-34. Στα χαφ έχει πάρει τον Μπασίρου που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Καλός είναι στα χαφ.
3: Είναι και, έχει και τον Χόγκλα, και τον Γένσεν, και τον Αράσιτς.
2: Καλά χαφ έχει ο Άρης. Μπροστά εξτρέμ έχει. Φορέκι πίσω.
3: Είδες καμιά φορά που όλοι βιάζονται.
2: Και τερματοφύλακα θέλει.
3: Θέλει και τερματοφύλακα. Σημαίνω.
2: Θέλει και τερματοφύλακα.
3: Άσε τώρα τώρα. Ο Άρης είχε κρατήσει τελικά 6-5-6 παίκτες.
2: Τερματοφύλακα, μπακ, 2 στόπερ. Μη σου πω 3 στόπερ θέλει.
3: 3 στόπερ θέλει.
2: Να βάλει ένα πιτσιρικά και να πάρει άλλο.
3: Γιατί θα βάζει στόπερ.
2: Να πάρει 2, ναι. Να έχει τον Φαμπιάνο,
3: ναι.
2: Και κατά συνθήκη α έχει και τον Γκένσεν. Τέταρτο.
3: Εντάξει, αν πει ένα θεσμό έχει το πρωτάθλημα.
2: Το πρωτάθλημα έχει και το Κύπρο, δεν έχει Ευρώπη. Τι βγάζει την άκρη.
3: Άρα λες δύο στόπερ, ένα τέρμα, δύο μπακ.
2: Δύο μπακ.
3: Δεξιά-αριστερά και βλέπουμε.
2: Και goalkeeper, οπωσδήποτε goalkeeper.
3: Έχει μέλλον. Λοιπόν, αυτά τα μαντάτα για τον Άρη, ο οποίος είπαμε.
2: Κλείσε τις τρύπες.
3: Πήγε καλά με τους πιτσιρίκους Αταλάντα.
2: Κλείσε τις τρύπες και
3: θα τις κλείσει, ρε. Θα τις κλείσει. Κράζω τον Κάρι μια χαρά ομάδα.
2: Άλλες τρύπες κλείνει, μαθαίνω.
3: Όπα. Καλά, και αυτό είναι μέσω πρόβλημα.
2: Άντε, μπράβο.
3: Εδώ λέει, άκου να δεις, ναι. Με κάλεσαν, φίλος μου ατζέντης.
2: Ναι, τι λέει.
3: Με κάλεσαν να πάω να υπογράψω συμβόλαιο και πριν την υπογραφή βλέπω αλλαγμένο το συμβόλαιο μου. Το άλλαξαν.
2: Ναι.
3: Πήρα τον παίχτη και έφυγα.
2: Ωραίος.
3: Αυτό σου λέω, δηλαδή φανταστείτε.
2: Ναι, τι.
3: Αν δεν στεγνώσει η μελάνη της υπογραφής, μεταγραφή είναι στον αέρα.
2: Σωστό.
3: Αυτή είναι
2: η απάντηση. Γιατί κάτι δώσα τον Γιαννούλη μεταγραφή 5 μέρες και ακόμα την Παρασκευή μίλησε με κοινό μας. Θα γίνει συμβούλιο, λέει.
3: Δεν έγινε ακόμα. Δεν έγινε. Όχι, μπορεί, θα γίνει. Ναι. Θα γίνει. Αλλά δεν έγινε ακόμα του Γιαννούλη. Και θα πούμε ακριβώς πού είμαστε, τι κάνουμε, γιατί έχουμε πρωτογενή ενημέρωση.
2: Δώσατε κανένα φράγκο ο Γιαννούλης, ο Τσιγκουνάρας, κάνα 50 χιλιάρικα. Ο Τσιγκουνάρας, ο άλλος, ο Τολιόπουλος.
3: Πάντως ανέβηκε.
2: Ναι,
3: έδωσε και κάτι παραπάνω δείγμα καλή θέση.
2: Ο Γιαννούλης, ο Τσιγκουνάρας
3: θα δούμε τι θα γίνει.
2: Έχει
3: δούμε.
2: Μούτρα Τσιγκουναρά να πούμε.
3: Μετά με τι θες να επιστρέψουμε, να πάμε Ολυμπιακό, αφήσουμε πιο μετά τον ΠΑΟΚ.
2: Όχι, πάμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και στο τέλος
3: ΠΑΟΚ.
2: Έτσι να τους έχουμε στην αναμονή.
3: Και μετά θα έχουμε και μπασκετικό ΠΑΟΚ και μετά.
2: Ναι, γεμάτη μέρα.
3: Το πρόγραμμα. Καλοκαιρινός, δροσερός είσαι ρε μπαγάσα. Είσαι δροσερός και φάτος. Η γλυφοπατουσάδα σε βοηθάει. Να την ξεκινήσουμε και εμείς μου φαίνεται. Στα 50 μας.
2: Ξεκίνα από την κουμπάρα και πρόχωρα μετά.
3: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μια βόλτα πάντως. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουριου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκης.

0: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα. Ένα πακέτο παρεμβάσεων που θα αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάτι που έχει ήδη ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση το προβάλλει ως απόδειξη της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της, αλλά η αντιπολίτευση το παρουσιάζει ως πακέτο που χρηματοδοτείται από την τσέπη των φορολογούμενων. Ένα βασικό πρόβλημα στη λειτουργία των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι θα λυθεί τους επόμενους μήνες. Σχεδόν 2 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του μετρό, το επιβατικό κοινό αναμένεται να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα εισιτήριο στις μετακινήσεις του τόσο στο μετρό όσο και με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ 19 και 34 βαθμών Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Πεινάω. Για πού είμαι?
8: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
7: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland!
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Για να ξυπνάμε λίγο Μετρόπολης, ακούτε Rap and Cool στα αυτάκια σας στα 14 μετά τις 9 και με DJ Ditchy στα Dex και με Χάρη Μανουλίδη δημοσιογραφική υποστήριξη και τη Waterland να μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκα και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχατε ποτέ, παιδιά. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή. Και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Waterland, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης μας, παιδιά. Στους Σταγαράδες της Θεσσαλονίκης.
1: Πού είναι, λέει?
0: Εδώ, Σταγαράδες. Στους Σταγαράδες, δίνω μου. Λοιπόν,
1: δεν πήγαμε ούτε καζίνο,
0: ούτε Waterland ακόμα.
1: Πότε θα με πας?
0: Αυτή η εβδομάδα.
1: Ποια εβδομάδα? Πέμπτη έχει μάτς.
0: Τετάρτη. Πέμπτη έχει μάτς, ναι, εννοείται. Πέμπτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν τουμπάρα.
1: Σε πάω εγώ σε ένα μέρος.
0: Εσύ, ναι.
1: Θα μας ανοίξει από την Κωνσταντινούπολη το σπίτι του αυτός που το έχει.
0: Ναι.
1: Για να πάμε, λέει, πισίνα. Ναι. Να φάμε, να κάνουμε ό,τι θέλει.
0: Στην Κωνσταντινούπολη θα πάμε.
1: Όχι, αυτό θα είναι στην Κωνσταντινούπολη, θα πατήσει το κουμπί και θα ανοίξει η πόρτα.
0: Έχεις, γιατί δεν τον ακούω καλά λίγο, δώσε μου ήχο στα αυτιά μου. Κάτσε, είναι ένα φίλο σου, ο οποίο είναι από την Κωνσταντινούπολη.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Είναι εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και λέει: πάρε με τον κουλιά, θα σα ανοίξω εγώ από την Κωνσταντινούπολη.
0: Την κρακ, πόρτα. Την πόρτα για να πάμε να κολυμπήσουμε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Και άμα έρθει κανένα και μα πιάσει, πει τι κάνει εδώ, ρε.
1: Το
0: κουμπί θα πει, πάτησε ο άλλο. Το κουμπί. Θε καινούριε περιπέτειε. DuckTales. Θε περιπέτειε τώρα.
1: Τι περιπέτειε, ρε. Πάμε εκεί να
0: πούμε. Κάνε κανένα σκύλο μέσα, κανένα.
1: Τι σκύλο να έχει, ρε.
0: Κάνε κανένα φρουρό και μα κυνηγάει με κανένα αεροβόλο.
1: Ούτε το φρουρό το δικό σου θα έχει.
0: Τίποτα, ε. Και άμα έχει καμιά καθαρίστρια.
1: Συγκαμνή καθαρίστρια.
0: Μετά γυρίζει και ταινίε που είσαι και εύκολο τώρα, μια που. Τώρα που γυρίζει, θα κάνουμε όλα.
1: Φίλε, άμα είναι να σώσω την Ευγενούλα, την πάρω κανένα διαμέρισμα.
0: Βρε, ό,τι θες γυρίζεις εσύ.
1: Λοιπόν, ό,τι θες, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Τελειώσαμε με Άρη. Βέβαια, στον Άρη ξεχάσαμε να πούμε ότι ο Άρης έχει φέρει και τον πιτσιρίκο αυτό, να τον έναν, τον στόπερ που έπαιξε. Ο Τιάμ, ο οποίος είναι θορυκτό. Νάτος, αυτός εδώ είναι.
1: Αυτός εδώ, μαύρο στόπερ.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνω μαύρο στόπερ.
0: Πιτσιρίκος είναι αυτός.
1: Και νέος κιόλας, δεν το βάζω.
0: Τιάμ. Κι όμως ακούγονται πάρα πολύ καλά πραγματάκια.
1: Στόπερ μαύρο. Αφρικανός. Στα χαφ τον έπαιρνα.
0: Τζοβάνι Περασικά, αδερφούλη, σας ακούμε, λέει, από το νοσοκομείο. Περασικά, εκτός αν δίνεις αίμα μόνο για καλό σκοπό. Αλλά αν είσαι αρρωστούλης, μας έστειλε φωτογραφία, μας ακούει στο νοσοκομείο.
1: Ω, κακό αυτό είναι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα, πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πριν πάμε Ολυμπιακό, εγώ θέλω να πάμε λίγο Ηρακλή. Όπου γίνεται και εκεί έτσι μια σχετική κοσμογονία, να ξέρεις.
1: Τελικά ένας θα τον παίρνει την προμήθεια των.
0: Ένας ακάτσι, δεν μπορούμε πολύ κοπόρι.
1: Άντε. Ένα, 65 χρονών, 66 χρονών πήγες επιχειρηματίας, δεν κατάλαβες ότι πρέπει να σε κλέβει ένας.
0: Ναι,
1: πέντε θέλεις εσύ εκεί πέρα.
0: Όπως,
1: μυαλό δεν έχεις εσύ.
0: Όμως ποτέ δεν βάζεις.
1: Κλέβεις εισαγωγικά.
0: Ναι, ποτέ δεν βάζεις γυναίκα στη θέση νοένα. Ποτέ.
1: Βλέπω εσείς την έχετε ακόμα.
0: Λάθος για μένα.
1: Ναι, αυτά τα συναισθηματικά.
0: Δεν βάζεις ποτέ γυναίκα στο νοένα. Ποτέ. Νο 2, νο 3, νο 1, ποτέ. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Εγώ είχα ακούσει ότι θα την πάει στο Μακεδονία παρά να σερβίνει καφέδες. Αλλά βλέπω
0: μια
1: ότι.
0: Μια χαρά είναι εκεί. Ποτέ δεν βάζει γυναίκα στο νο 1. Έσφιξε.
1: Να έχει μπλέξει και με μάνατζερ.
0: Λοιπόν,
1: να μπλέξει και με τα μανατζερικά.
0: Θα πάμε μετά στον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, πάμε.
0: Έχουμε
1: μετά
0: πάρα πολλά να πούμε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Όταν λέω πάρα πολλά, πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Ηρακλής. Ανακοινώθηκαν τρεις.
1: Καλά, εντάξει, ο Ηρακλής τώρα με τον προπονητή αυτό με την πίπα τώρα στην την ώρα του.
0: Αυτό από όλα, δηλαδή, από όλα που είδατε, σας έκανε εντύπωση που έχει το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Τι δουλειά έχει με ηλεκτρονικό τσιγάρο.
0: Αφού είναι με φέρια κλείς.
1: Ο σαπιοπνεύμονας εδώ, ο κόκκινος με το τσιγάρο του ηλεκτρονικού.
0: Φέρια κλείς.
1: Ναι, άμα μείνει ορφανό το παιδί μετά, θα τρέχουμε να ταΐσουμε το παιδί.
0: Εντάξει, okay.
1: Ρε, του λέω, σταματήστε να καπνίζετε. Εμείς μπορούμε να πεθάνουμε πιο μπροστά μα.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Αλλά γιατί προκαλεί.
0: Δεν προκαλούμε εμείς.
1: Τι το προκαλεί. Έχει καλό οργανισμό. Πήγε όλο στον πάγκο με του κόκκινου την πίπα να πούμε. Και κοουτσάρισε τον πάγκο. Ποιος είσαι ο Μίλτος Παπαποστόλου το 80 με τα τσιγάρα να πούμε.
0: Εντάξει.
1: Και τον Αναστασιάδη με τα Μαλμπόρο.
0: Αφού θέλω ματσάρι πίπα αυτή να το ηλεκτρονικό, τι να το κάνουμε τώρα. Το θέλει.
1: Πάντως. Ο Ζουνίδης που κάπνιζε κρυφά στον Ηρακλή να μην το δουν οι παίκτες. Και εκεί το ντουμάνι έβγαινε από τα ποδητήρια να πούμε. Σοβαρά μιλάνε τώρα.
0: Τρεις παίκτες ενσωματώθηκαν στην αποστολή του Ηρακλή.
1: Να του ακούσουμε ποιοι είναι για πέστα.
0: Ο Ρος. Ένα κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι.
0: Από την Πετρολούλ.
1: Ναι, Μανδραβλή.
0: Στην Πολωνία, ναι. Ξαφνικά ο Ηρακλής βρήκε φλέβα χρυσού στην Πολωνία. Έλεγα, στην Ρουμανία. Έλεγαν ότι θα πάρουν από Ιταλία. Ξαφνικά μου.
1: Ποια Ιταλία, Ιταλία είναι ακριβή.
0: Λοιπόν, ο Ρος από την Πετρολούλ, ο Χρωμάντα, ένα αμυντικό χάφ από την Ραπίτ Βουκουρεστίου, και αυτό Ρουμανία, και ο Κόλιτς, 1,92, ένα center for, αυτό νομίζω ότι είναι Βόσνιο, κάτι τέτοιο.
1: Ρομπ Γιάνκοψ.
0: Και αυτό από την Ραπίδ Βουκουρεστίου.
1: Μάλιστα.
0: Τρεις παίχτες λοιπόν από Ρουμανία μπήκανε στην.
1: Αυτοί πρέπει να έχουν ένα φαν κρέας κανένα τετράμινο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως και οι τρεις πήγαν στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Στόπερ, half four. Ωραία. Αξονάτη. Ναι. Και, και το χαρακτηριστικό και των τριών είναι ότι είναι αρκετά ψηλή. Ειδικά ο Στόπερ και ο Φόρ είναι πολύ ψηλοί.
1: Ναι.
0: Φόρ είναι πάνω από 1,90. Αυτός ο.
1: Για πεζιγιώμα δηλαδή.
0: Ο Κούλιτς.
1: Ο
0: ναι,
1: Κούλιτς.
0: Κούλιτς. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα κάνει άλλες 5 μεταγραφές, από ό,τι μαθαίνω. Όπως το λέω, άλλες 5. Ο ένας είναι που συζητιέται στα σκαριά και είναι πάρα πολύ καλό όνομα. Ο Λουτσιάνο Βιέτο. Πλέον έχει φτάσει στα 32, είναι σε Σάλο Ρέτζο. Παίχτης που έχει παίξει σε Βίλη, Βαλένθια, είναι επιθετικός. Κυρίως σαν δεύτερος επιθετικός παίζει αυτός. Αν πάρει αυτή τη μεταγραφή ο Ηρακλής, θα είναι το. Το κλου του στις μεταγραφές, ο Λουτσιάνο Βιέτο. Βέβαια έχει πτωτική πορεία τελευταία χρόνια.
1: Τι θα έχει.
0: Αλλά οκ, okay, έχει παίξει.
1: Άμα είχε επάνω, δεν αρχόταν στο Ηρακλή.
0: Ο άλλος που ακούγεται πολύ δυνατά είναι ο Ήβι Λόπες από τη Ρακόφ. Αυτός είναι 32χρονος. Πολύ καλός παίχτης, αλλά είναι λίγο ακριβώς. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μάζεψε πολύ γέρους, βλέπω.
0: Ναι, και τώρα που είπες γέρους, κράτα το και για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό πολύ γέρους, βλέπω.
0: Θα αλλάξει λίγο το τροπάριο ο ΠΑΟΚ. Όπως και ο Ζαχίτ, ο πρώην παίχτης της Μπεσίκτας, είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Είναι κάποιοι παίχτες που θέλουν να τους αποκτήσει ο Άρης, ο Ηρακλής. Οι τρεις από τους πέντε, γενικώς θα κάνει άλλες 5 μεταγραφές. Δεν ήταν κακός ο Ηρακλής στο φιλικό με την Πολόνια, όπως το είδανε. Μια χαρά ήτανε. Έναν ύπαρκτο πέναλτι και μια χαζομαρούλα του Αθανασιάδη. Αυτά ήτανε στο παιχνίδι. Έτσι, στο φιλικό. Το επόμενο είναι την Τετάρτη με την Παλέρμο.
1: Α, το δούμε.
0: Ναι. Αυτά είναι τα μαντάτα για τον Ηρακλή.
1: Καλά είπαμε, είναι. Καλά
0: ο Ηρακλή είναι πλέον Super League και θα.
1: Διαρκεία αυτός... έκανε.
0: Διαρκεία σε πόσα, είχε κανένα 2.000. 2.000 νομίζω.
1: Οι Αχιλλέας Περέας παραπάνω έχει.
0: Δεν ξέρω τι έχει ο Αχιλλέας Περέας, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αλλά 2.000. Ο Άρης δεν έχει φτάσει ούτε εκεί.
1: Ποιο ο Άρης?
0: Ναι.
1: Γιατί ο Αργιανοί πάνε στο μπάσκετ. Δεν
0: οι Αργιανοί στο μπάσκετ τα εξάντησαν. 491. 400.1914. 494, ναι. Τα εξάντλησαν τα εισιτήρια του Άριστον Μπάσκετ.
1: Στο ποδόσφαιρο πήραν τίποτα.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Έχει πολύ λίγη.
1: Θέλουν το μεγάλο σε είχε αυτή τώρα εκεί.
0: Ο Ηρακλής.
1: Τον Ιβ Σαούτ θέλουν.
0: Ναι, ο Ηρακλής τουλάχιστον μπορεί να έχει περάσει.
1: Θέλουν τον Ιβ Σαούτ στον Άρη.
0: Ιβ Σαούτ, εντάξει. Ναι. Άσον τον Άρη.
1: Χθες έκανα μια ερώτηση σε μια εκπομπή που έκανα σε κάτι Αριανούς.
0: Ναι.
1: Ποιον είχατε καλύτερο πρόεδρο όλο στον Άρη.
0: Και τι σου είπαν.
1: Τον Καμπάνη το 1970.
0: Ιδέα δεν έχουν.
1: Χαμπάρι δεν έχουν.
0: Δεν έχουν.
1: Ποιο είναι καλύτερο.
0: Άμα ρωτήσουν του παλιού και μάθουν πράγματα για τον Καμπάνη, θα απλά ταυτίσει και με το πρωτάθλημα. Εγώ σε μια κουβέντα με παλιού Αριανού που έπαιζαν τότε.
1: Δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Α, το πήρε με τον άλλον, ναι, σωστά.
1: Κύπελο πήρε, δεν πήρε καν πρωτάθλημα.
0: Κύπελο πήρε, σωστά. Πρωτάθλημα δεν πήρε. Ο άλλο πρωτάθλημα έχουν πάρει με.
1: Πρωτάθλημα πήρε όταν η γιαγιά μου Ζαμπέτα είχε κόμμα τον παππού μου τον Γιώργο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα ήταν καλό το παράδειγμα. Έπρεπε να αφαίρεσαι για τη Ζαμπέτα.
1: Ναι,
0: το κύπελο, επειδή με τον Καμπάνη. Έτσι. Άκου άλλο γιατί είναι στο νοσοκομείο τώρα, άσχετο.
1: Τι έπαθε.
0: Άκου λόγο.
1: Το πάτσε καβούρι.
0: Κοντά, σε παραπλήσιο.
1: Ταραντούλα τι.
0: Σφίκε. Τον τσίπησαν 7-8 σφίκε ταυτόχρονα.
1: Μαζί.
0: Ναι.
1: Παρτούζα τον πήρα.
0: Αυτό δεν είναι παρτούζα, αυτό είναι όργιο σφικών. Παρτούζα είναι.
1: Τόσο γλυκό αυτό είναι.
0: 7-8 σφίκε τον τσίπησαν. Αυτό είναι όργιο, ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από τη σκλαβιά τη Γερμανία.
1: Αυτό τώρα ξέρει, για 12 χρόνια δεν θα αρρωστήσει αυτό.
0: Τίποτα όμω τώρα, ναι.
1: Τώρα που θα γλιτώσει, περαστικά να το πούμε.
0: Ναι. Λίγα λόγια τον Γκρέγκορι Ραπ. Μην ξεχνά ότι είναι ο μόνο που μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα από τον τρίτο όροφο στο δρόμο από ένα δάσκαλο καράτη που είναι ήδη στο δρόμο. Τώρα αυτό είναι κάτι που είπατε εσείς στην εκπομπή,
1: ναι.
0: Δεν το πιάνω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν το πιάνω. Λοιπόν, επομένως, καλημέρα στον ονό μας, ο οποίος μας ακούει
1: ναι,
0: στα βουνά της Ήρου. Ετοιμαζόμαστε για κολονία. Τον είδα, ήρθε ο ονός.
1: Στη Ήρο είναι.
0: Στη Ήρο είναι, πήγε διακοπές.
1: Πάνε βρες την ώρα Βαλσάμι και πες την.
0: Νάτος. Ναι. Ξυρίσκε κιόλα,
1: ζέστονε
0: το μορφόπεδο.
1: Ρώτα που μένει η ώρα Βαλσάμι εκεί στο βουνό μένει κι αυτή.
0: Γιατί ξυρίσκε, ρε κοτσαρί. Ζέστονε πάει το Μούσι ο Φαμπιάνο. Με το Μούσι είναι ίδιος Φαμπιάνο.
1: Ναι.
0: Ίδιος Φαμπιάνο.
1: Με τη γυναίκα του πήγε.
0: Με ποιο θα πήγαινε.
1: Ξέρω εγώ, γιατί στη Γερμανία θα έρθει μαζί μας.
0: Στη Γερμανία είναι εντάξει, είναι solo trip. Ήρθε στο γάμο, τον είδα τον κοτσαρί το Σάββατο που το βράδυ.
1: Καλεσμένο ήταν.
0: Όχι, αλλά ήρθε, μιλήσαμε, λέω
1: έλα. Κάλεστο.
0: Ήρθε να δει εμένα. Έκατσε λίγο στο τραπέζι μια
1: ζαχαροπλαστεία. Σε ζαχαροπλαστεία πήρε και ένα προφιτερόλ.
0: Η τούρτα του γάμου ήταν τα ζαχαροπλαστεία του.
1: Έτσι.
0: Η τούρτα του γάμου. Ήταν καταπληκτική. Με κάνατε και γέλασαν κουφάλες. Να είσαι καλά, με ξεπάτωσαν οι σφίγγες και εσείς. Τον έκαναν οι σφίγγες σουρωτήρι. Τον κάνανε.
2: Γέλα, γέλα.
0: Τον πέρασαν τριονοκορδέλα, έτσι.
1: Αυτό μαζί.
0: Σφινόργιο είναι αυτό, να ξέρεις. Όργιο από σφίκες. Σισύφνο είμαι, λέει, ρε.
1: Ασύφνο, τι σύρο, ρε, μας λες.
0: Εσύ είπε σύρο.
1: Εσύ είπε σύρο.
0: Ναι, αλλά εγώ σύφνο σε είπα.
1: Σισύφνο πήγε. Τι κρυό.
0: Δε σε φταίω ούτε εγώ ούτε εσύ. Σύρο, δεν γράφει πάνω το μήνυμα.
1: Σύρο, λέει.
0: Ναι, μετά ήρθε σύφνο. Έκανε λάθο.
1: Σύρο να πα. Δηλαδή στη φίλη που δεν είναι καθόλου καλά.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με Ηρακλή, με Χέρκουλε.
1: Ναι.
0: Ο οποίο θα περιμένουμε Τετάρτη. Θα δούμε λίγο το φιλικό. Είμαι περίεργο να δω το νέο Ηρακλή, πώ θα γίνει τώρα. Ουσιαστικά είναι ο Ηρακλή του Κόντι, έτσι.
1: Ο Ηρακλή του Κόντι δεν πρόκειται να κινδυνεύει ποτέ γιατί ο Κόντι είναι. Ναι. Λίρα 100
0: ευρώ. Θα του φέρει και κανένα Βιέτο, θα του φέρει και κανένα περίεργο. Θα του βγει κανένα περίεργο νανάκια, μπράβο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι κάτι καλό τερματά. Έχει, είναι σημαντικό στο ξεκίνημα να έχει καλό τερματά. Έχει καλό τερματοφύλακα.
1: Ο Άρης δεν ξέρω τι έχει εκεί.
0: Διούδη και τον άλλον. Το Μάκητ. Θα πάρει, θα πάρει.
1: Πρέπει να πάρει goalkeeper.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με Χέρκουλε.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Τελειώσαμε με Χέρκουλε, τελειώσαμε με Άρη. Πάμε στην ομάδα που ξέρει να πουλά.
1: Τελειώσαμε με Ηρακλή.
0: Ναι, με Ηρακλή.
1: Ωραία.
0: Να πούμε ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου εξόφληση το διαρκείας. Έσπασε το φράγμα το 2000. Να το εδώ το τελευταίο. Ο Ηρακλής έσπασε το φράγμα το 2000 εισιτήριο. 273.
1: Μπράβο, πιο πολλά από τον Άρη έχει.
0: Σίγουρα.
1: Ο Άρης δεν έχει ούτε 500, να ξέρει.
0: Ο Άρης δεν έχει τίποτα. Στο ποδόσφαιρο.
1: Φουκαρά ο Άρης. Και τι λες, λέει, φουκαρά τον Άρη.
0: Υπάρχει γκρίνια
1: στα διαρκεία του.
0: Άμα ήθελε και ο κόσμος του Άρη, για πλάκα θα φτάνει 5.000.
1: Θέλουν τον Ιβσαού. Θέλουν πρόεδρο τον Ιβσαού αυτοί.
0: Ναι.
1: Και άμα του λε. Ποιος ήταν καλύτερος από τον Καρυπίδη? Ο Καμπάνης, λέει.
0: Ναι, δεν ξέρουν γι' αυτό.
1: Μα δεν έχουν κανέναν.
0: Έτυχε ο Καμπάνης τότε που ήταν με χούντες, μούντες, έτυχε, τέλος πάντων. Εγώ άκουσα ανθρώπους που το άζησαν και μου αστάπανε σε τραπέζι. Ότι μην τρελαίνεστε, τέλος πάντων. Γιατί και εγώ την ίδια ιδέα είχα. Καλημέρα στον Ελπιδοφόρο. Την αγάπη μου στον απέναντι σου, πες το φίλο μου που είναι σε Σύμνο να πάει να ανάψει ένα κερί στην Παναγιά τη Χρυσοπηγή.
1: Ναι, άλλη όρεξη δεν είχε να πάει στην Παναγιά τη Χρυσοπηγή, φέλε.
0: Ναι,
1: φέλε. Πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Για να πάει καμιά παραλία να βουτήξει εκεί να ανοίξει το μάτι, πάει στη Χρυσοπηγή σερσενή.
0: Καταρχάς, πριν πάμε στο Ολυμπιακό, να πούμε ότι Όφη έκλεισε Αϊτόρ. Τελειώνει σήμερα η μεταγραφή του Νικολάου. Και χτυπάει.
1: Είναι ο Νικολάου.
0: Ο Μπακ δεν είναι αυτός, ο Νικολάου. Δεν είναι ο Νικολάου. Στόπερ που ήταν στο Παλέρμο.
1: Το Παλέρμο, ναι.
0: Ναι, ναι. Και ψάχνεται να φέρει ο Καρυπίδης τον Σαμάτα.
1: Και να φέρει
0: τον Σαμάτα.
1: Ποιο Σαμάτα?
0: Τα! Το άλογο της Ζαζιβάρης.
1: Γι' αυτό τον πήρε Όφη και να φέρει τον Σαμάτα. Θα τον κυνηγάνε με τα κουμπούρια κριτική. Μέχρι την Αίγυπτο θα τον κυνηγάνε.
0: Να γλιτώσει και στις πυραμίδες. Και να έρθει ο Σαμάτα.
1: Ξέρει να κολυμπάει ο Καρυπίδης.
0: Και να έρθει ο Σαμάτα.
1: Ξέρει να κολυμπάει. Το βλέπω γυμνασμένο είναι. Ναι. Γιατί τα αυτιά του μήπως κάνουν αντίσταση. Είναι και λίγο αυταράζαντος. Κατάλαβες. Θα το κυνηγάνε μέχρι το Σουδάν θα το κυνηγάνε.
0: Άλλος. Μέχρι τη Σομαλία εκεί. Καλημέρα μορφάνδες. Τα περασικά μου στο παιδί με τα τρυπήματα και τα τσιμπήματα. Πριν 15 χρόνια έφυγα από γήπεδο με 34 τσιμπήματα. Ακούω μέλισσα και σφίγγω τον πισινό μου. Καλημέρα.
1: Ωραία, είναι.
0: Τι ωραία. Πάντως, κουλ, μαθαίνω ότι κλείνω μύρο τη, λέω άλλο. Ο καθένας ακούει ό,τι φανεί του Λεωστεφανή.
1: Εντάξει.
0: Στο μπάσκετ έχει γίνει ένα όριο ονοματολογίας.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Γιατί όντως ο Πάοκ θα φέρει ένα παιχταρά.
1: Τέλεια.
0: Και αρχίζει ο ένας, μύρο τη.
1: Ναι.
0: Ο άλλος, ξέρω εγώ, Σεγγέλια. Ο άλλος, NBA.
1: Ένας, NBA.
0: Ένας αρθεί.
1: Εντάξει, θα αρθεί.
0: Δεν ξέρω, του Will Hernán Gómez μου φαντάζει λίγο πιο πιθανό. Θα
1: ελπίζω το μέσο μας να έχει την πρώτη είδηση. Έτσι,
0: δεν... θα την έχει.
1: Να την έχουμε κάτι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό.
1: Πολύ γκρίνια ακούω.
0: Πάρα πολύ γκρίνια. Πάρα πολύ γκρίνια.
1: Πήρα τον Καράπαπα.
0: Ναι.
1: Τηλεύω για ένα παιδάκι 13 χρονών. Λέω να το χώσουμε και να το δοκιμάσουμε.
0: Να δοκιμαστεί. Θα κάνει και εσύ. Τα ξεκίνησε εγώ, τα κάνει και εσύ.
1: Βοηθάω τα παιδάκια.
0: Βοηθάς και εσύ, ναι.
1: Ο πισινό του έχει πάρει φωτιά σαν να τον κουτσίψαν 18 σφίγγε τον Καράπαπα.
0: Μα δεν είναι τον Καράπαπα.
1: Το πισινό του με 18 σφίγγε τσιμπημένο.
0: Δεν καταλαβαίνει αυτό.
1: Ναι, πώ δεν καταλαβαίνει.
0: Είναι χοντρόπετσο. Δεν καταλαβαίνει. Έχει μάθει.
1: Έχουν τρελαθεί με το Μεντιλίμπαρ. Γιατί του έκοψε παίκτε.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, ναι, του κόβει παίκτε.
1: Του κόβει παίκτε και έχουν τρελαθεί τώρα αυτή εκεί πέρα.
0: Ο Ολυμπιακό, ο οποίο είναι ο μάστερ στην
1: πολίτη. Γράφουν και από κάτω στον Αβραμίδη, σε κάτι ρεπόρτερ κτλ. Σκίστε του, κάτε του άντρε. Πού να του σκίσουν τώρα, αυτοί φοβούνται να μιλήσουν τώρα.
0: Αν δεν δει πώ θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφέ, δεν μπορεί. Γιατί ο Ολυμπιακό, ναι, μεν έχει πουλήσει και έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα.
1: Η εικόνα του δεν καλή.
0: Η εικόνα του αφιλικά, αλλά εμένα δεν μου λέει απολύτω τίποτα.
1: Καλά,
0: γελάω με αυτού που κράζουν.
1: Καλά, καλά, εντάξει.
0: Εγώ προσωπικά γελάω.
1: Ναι.
0: Γιατί τελικά, ρε φίλε, γίνονται.
1: Τώρα έξω ναι. Είμαστε στο διάλειμμα και ναι. Μου λέγες και λέγαμε ποιος πούλησε. Για πες το κοινό, ποιος πούλησε.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει
1: πουλάει κοστίνια.
0: Πουλάει το πούλησε κοστίνια 12.
1: Πουλάει το τσοπλάκι.
0: Τσολάκι πάνω από 22.
1: 22.
0: Τώρα τον.
1: Πούλησε τον Μακρυκάνη. Πριν από λίγο το είδα.
0: Τσολάκι.
1: Όχι.
0: Τον Αντρέ Λουίζ λες.
1: Τον πούλησε.
0: Άλλα 22 κι αυτό.
1: Τον πούλησε, λέει, σε αυτό ρεκόρ. 22 εκατομμύρια αυτό το παλτό.
0: Στο Κάνσας.
1: Αυτό το παλτό το πούλησε 22 εκατομμύρια.
0: 18 εκατομμύρια δολάρια συν 4.
1: Και θέλουν 20 εκατομμύρια ναι. Το Κωνσταντέλια. Αυτό το παλτό 22 εκατομμύρια.
0: Ο ΠΑΟΚ το Κωνσταντέλια όταν και αν του πουλήσει και όταν γίνει αυτό, κάτω από 40 απογορεύεται. Όπως το λέω.
1: Πού να τον πουλήσει ρε εσύ.
0: Ναι, εγώ σου λέω πάντως ναι. Αυτόν τον παίχτη, ναι. Ο οποίος είναι χάρμα οφθαλμού, ναι, μέχρι και γυναίκες που δεν ξέρουν μπάλα λένε αχ, πώς το κάνει αυτό. Έβλεπα, έριχνα στην Τζέννη τη φάση. Οχ, μπαλέτο λέει, χορεύει με την μπάλα.
1: Θα ζωγραφίσει, έτσι έρθει η έμπνευση.
0: Ναι, φυσικά. Να ζωγραφίσει τον Κωνσταντέλια να χορεύει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα μαζέψει καμιά 60 εκατομμύρια τώρα από τις μεταγραφές.
1: Τι θα πάρει.
0: 25, 22, 12.
1: Τι θα πάρει.
0: Θα πουλήσει και τον Ορτέγκα λεφτά 8.
1: Με το Φορτούνι και με τον Μασούρα.
0: Επειδή είναι Ολυμπιακός και ξέρει την αγορά καλά, ναι. Εγώ πιστεύω θα πάρει πολύ καλούς παίχτες. Ήδη έχει πάρει.
1: Ήδη γκρίνια έχει.
0: Ναι, έχει πάρει τον Ρόκα, τον Γκάρμο, τον Ζώτα Σίλβα, τον Σμαϊλόβιτς, τον Μαφέο. Πολλές μεταγραφές. Και ο Ολυμπιακός πλέον νομίζω ότι μπαίνει σε ένα κομμάτι κάθε καλοκαίρι. Το κάνει πολύ business το όλο θέμα. Σου λέει είμαι Ολυμπιακός, θα πάρω παιχτάρα.
1: Ωραία, ακούστε, λένε οι άλλοι. Ναι. Νότιχαμ Βίτα λέει μας έκανε αυτός. Ναι. Λένε οι άλλοι.
0: Εγώ δεν λέω, δεν Σάλιακα. Πήρε και το Σάλιακα.
1: Το Σάλιακα.
0: Πήρε και τον Πόπο.
1: Το Σάλιακα, κορμάλακα. Σε ένα χαζοπαζούρι. Μάλωσαν. Και τι Σάλιακα, ρε
0: Σάλιακα. Σάλιακα για backup. Ναι. Δεξιά του Ροντινέ είναι μια χαρά, φίλε.
1: Ποιο
0: είναι
1: η Λέλη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ο Σάλιακα.
0: Εγώ θα τον ήθελα.
1: Τον ήθελα στο Σάλιακα.
0: 100-0.
1: Από το Λίρατζι.
0: 100-0.
1: Τον ήθελε.
0: Ναι, βέβαια. Τι, να ξέρουμε και τι μα γίνεται.
1: Ναι.
0: Να είχα το Σάλιακα πίσω από τον Τζότζο Κένι. Και ο Πάκου θα πάει. Θα πούμε αργότερα να πάρει η δεξιμπάκ. Ναι. Θα πάρει. Αυτή είναι η απόφαση. Στην αρχή το σκέφτηκαν. Θα τα πούμε μετά όμω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Είδα και τον Τζάπρα υποχθέ. Τον έκανε σκόνη ο άλλο, ο έξω αριστερά. Ο back half και ο έξω αριστερά.
0: Τώρα ένα μάτσε να περίμενε.
1: Του άλλαξε τα πετρέλαια.
0: Εντάξει, ένα
1: δεν έκοψε ούτε με βαλένα από μια βάση. Πάρει. Ο Τσάπρα.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά σαν φιλικά, αυτή είναι μια αλήθεια, αλλά δεν μου λέει απολύτως τίποτα αυτό.
1: Τέρμα
0: τίποτα,
1: πήρε, τέρμα πήρε.
0: Τέρμα φέρνει τον Ορτέγκα τώρα που το ανέφερε σε
1: Νότια Βίτα.
0: Έλα
1: ρε Νότια Βίτα.
0: Φέρνει τη Νότια Βίτα.
1: Έλα ρε Νότια Βίτα.
0: Γενικώ από του τρει των Αθηνών. Η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη γκρίνια, μύρλα και
1: Ολυμπιακός.
0: Είναι Ολυμπιακός by far. Και όντως, αν υπάρξει κάτι σε θέμα προπονητή, η πρώτη ομάδα που από θα αποχαιρετήσει είναι Ολυμπιακός.
1: Έτσι.
0: Τον έχουν ήδη λοκάρει τον.
1: Καλά, τον έχουν βάλει με τα βελάκια ο Καράπαπας και τον πετάει.
0: Γιατί τους χαλάει μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Δεν τον θέλω αυτό.
1: Τον έχουν βάλει με τα βελάκια και τον κοπανάνε να πούμε.
0: Ναι, αλλά.
1: Αυτός τώρα την έχει δει να πούμε και θα σου πω εγώ αυτοκράτορας. Τους πήρε το ευρωπαϊκό και καθίσει ο πισινός του στο ευρωπαϊκό.
0: Έχει κολλήσει και στο χρόνο.
1: Αφ' υποβάλει τους ρεπόρτερ. Φοβούνται να τον κάνουν κριτική. Φλόρι.
0: Ναι.
1: Δημοσιογραφικά. Ναι. Φλόρι, δημοσιογραφικά.
0: Δεν το κάνουν κριτική. Ναι.
1: Και όταν του δώσει εντολή ο Κέσσαρας από πάνω, σκίσε
0: τώρα σκίσε τον.
1: Θα αρχίσουν τότε οι κοδηλοφόροι να πούμε.
0: Θα δούμε πρωτοσέλεγγα. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρτο αλλιώ.
0: Με
1: την Λίμπαρ.
0: Σφίξαμε.
1: Μόλι δώσει εντολή ο Κέσσαρας να πούμε.
0: Άβε Σίζαρ.
1: Έτσι.
0: Γενικώ. Σαμάτα έρωτα, τύφλα να έχει ο Σεφερλής, λένε εδώ τα παιδιά. Καλημέρα. Πάνω από 40 ο Ντέλε. Πλάκα με κάτι.
1: Καλά, εγώ έχω ένα κοινό.
0: Τι παραπάνω έχει ο Βίρ δηλαδή.
1: Έχω ένα κοινό φίλο με τον Καρυπίδη. Και του λέω εσύ πες τον να μην πάει στον όφη, να περιμένει λίγο. Να πάει ο Λουτσέσκο πάρει λεφτά.
0: Ναι.
1: Πήρε ο Τζον Κρόκε και ο Κροκόδελος ο Κωνσταντινίδης που δεν κάνει τίποτα. Και ο άλλος θα πάει να πούμε να φέρει τον Σαμάτα.
0: Αφού είχε κλείσει αργότερα, τι να κάνουμε.
1: Θα κάνει βεντέτα εκεί πέρα.
0: Είχε κλείσει αργότερα. Για τον Ορτέγκα, τον Μπακ,
1: το διάβολο του Κάιρο θα κάνει.
0: Για τον Ορτέγκα, να τελειώσουμε με Ολυμπιακό και να επιστρέψουμε με τους υπόλοιπους. Ο Ορτέγκα, ο Μπακ είναι στο στόχαστρο της River.
1: Θα τον πουλήσει,
0: Νίκο. Και συζητάνε για 6-7 εκατομμύρια.
1: Θα τον πουλήσει και άλλα 7 και αυτόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό έχει παρκάρει.
1: Πάω για νουλή.
0: Δεν τα κουνάει εκεί. Εμένα τι μου να δώσω 5 αφού πούλησα 20 τα δικά μου Μπακ. Και έδωσα ένα ακόμα κάτι και πήρα το Σάλιακα. Γιατί οι τιμές εκεί τώρα του Γιαννούλη είναι αυτοί που δίνει ο ΠΑΟΚ.
1: Το Σάλιακα το πήρε.
0: 1,4.
1: Το πήρε από τα. Πώς τα λένε.
0: Σεντ Πάουλη.
1: Τι να είναι.
0: Από τη Σεντ Πάουλη.
1: Το Σάλιακα. Το.
0: Μια χαρά είναι για αλλαγή. Τιμιότατο, θα δει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Να έχει το Σάλιακα μπακά, πλάκα με
1: κάτι. Μεγάλη χαρά. Τώρα μα εκούν Ολυμπιακοί.
0: Δεν σου είπα, ρε παιδί
1: μου. Την άξιση τη πετσέτα του Ολυμπιακού. Σα, Σάλιακα φωνάζω.
0: Δεν σου είπα για μεγάλη χαρά. Θα είναι τίμιο παίχτη. Θα μπαίνει μέσα και θα δίνει αυτά που πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά με του ερυθρόλευκου που έχουν γκρίνια.
1: Βέβαια έχουν γκρίνια. Αρχίζει γκρινιά και ο προπονητή τη ΑΕΚ θέλω χάβλε.
0: Ναι, φυσικά θα
1: γκρινιάζει. Αρχίζει και γκρινιάζει ο Βαλάκρας τώρα.
0: Η ΑΕΚ είναι ακόμα σε περίοδο του μήνα
1: που μετά.
0: Θα πούμε μετά, αλλά μετά θα πούμε ΠΑΟΚ.
1: ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: ΑΕΚ δεν έχει πάρα πολλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Ένα χάφι ΑΕΚ.
1: Άντε πάμε σε μεγάλη ΠΑΟΚάρα να όμως
0: και μετά βάλουμε. Γιατί έχουμε 10 θέματα
1: τα
0: εκεί.
1: Τα tel news μετά.
0: Μετά έχουμε τα διαρκεία σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ που υπάρχει παροξισμός. Υπάρχει τρέλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι τέλη του μήνα και υποτίθεται ότι τα πορτοφόλια έχουν αδειάσει. Αλλά είναι εκεί. Χθες πραγματικά έπαθα πλάκα γιατί ήθελε ο Αχιλλέας να του πάρω διαρκεία στο μπάσκετ.
1: Δεν του πήρες.
0: Δεν μπόρεσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήμουν 6.137 στην αναμονή.
1: Επάρτε με τη μεζά ένα τηλέφωνο, σε βάζω στη λίστα.
0: Εγώ δεν έχω. Εγώ θα πάω ρε παιδί μου, σαν δημοσιογράφο, δεν έχω πρόβλημα.
1: Πες τον Πετρίδη.
0: Αχιλλέα θέλω να πάρω διαρκεία.
1: Πες τον Πετρίδη να βάλει μέσα.
0: Σταμάτα ρε εσύ. Θα τον έχουμε εδώ μετά, μα πήγε τα διαρκεία. Θα πάμε και στα διαρκεία του ποδοσφαίρου όπου ξεκίνησε η νέα περίοδο και εκεί παροξισμό. Ξεπέρασαν 12.500 περίπου. Ξεπέρασαν 12.000, 12.400 κάπου εκείνο το νούμερο σε 5 μέρες όλα αυτά. Έτσι για τα τρολάκια και για τα χαμστεράκια τα λέω αυτά. Σε 5 μέρες θα δούμε το θέμα του Γιαννούλη. Πού βρισκόμαστε. Θα δούμε τι γίνεται με το ΧΑΦ που είναι κοντά. Ο ΠΑΟΚ έχει 2-3 περιπτώσεις. Τελικά θα βγει στην επιφάνεια μία που δεν ακούσει και καθόλου από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το ίδιο κάνει ο ΠΑΟΚ γενικώς με τις μεταγραφές του. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο θέμα του ΦΟΡ. Στο δεξί μπακ, πώς καταστρώνει την ομάδα ο Λύση, έχοντας πάντοτε συνοδοιπόρους από κάτω Λέο Μάτος και βεβαίως Άντρε Βιερίνια. Αλλά τώρα ο Κουλ θα σας πάει κάπου που σίγουρα γουστάρετε και μάλλον θα πρέπει να το ξέρετε όλοι οι επαγγελματίες. Αν είστε λοιπόν επαγγελματίες και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή είναι μία. Stop. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμού ασφαλείας. Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop στην Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά, με μεγάλο πάρκινγκ εκεί. Το κατάστημα λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 το πρωί στις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί στις 4 το απόγευμα. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία Stop, φίλες και φίλοι. Ράπε Κούλ, επιστρέφουμε με τα πολλά ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Σοκ προκαλεί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο η απόφαση της ΕΠΟ για την τρίτη εθνική, με ενώσεις και σωματεία να βρίσκονται σε εξεσηκωμό. Η είσοδος των β' ομάδων της Super League 1 αλλοιώνει τη διαδικασία ανόδου και φέρνει δικαστικές προσφυγές. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο Super Final του World Cup στο Sydney. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα λήγησε την Ουγγαρία με 15-14 χάρη σε χρυσό γκολ του αρχηγού Στέλιου Αργυρόπουλου στο φινάλε. Ισοφαρίστηκε το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο Παθεσσαλικό του Βόλου, με τον Μίλτο Τεντόγλου να προσγειώνεται στα 8,66 μέτρα. Κυριάρχησε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο Άλμα Επικοντό Εμμανουήλ Καραλής, ξεπερνώντας τα 5,80 στο ίδιο πρωτάθλημα. Διατίθενται από το πρωί τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ με την ελεύθερη αγορά για την Τούμπα να ξεκινά δυναμικά. Ανάρπαστα έγιναν σε χρόνο ρεκόρ περίπου 6.000 διαρκείας από τους φίλους του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ιστορικό sold out. Προβλήματα τραυματισμών προκύπτουν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ εν ώψη της ευρωπαϊκής ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Ο Τάχα Άλι υπέστη εξάρθημα ώμου και τίθεται εκτός πλάνων, ενώ θεραπεία ακολουθούν οι Μεϊτέ και Ντεσπότοφ. Θριαμβευτική πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Women's Champions League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 3-0 της Νεύτσι Μπακού. Νικηφόρα ολοκληρώθηκε η πρώτη φιλική αναμέτρηση του Άρη στην Ιταλία, με επικράτηση 3-0 επί της ομάδας κάτω των 23 της Αταλάντα. Ανετοιμότητα έδειξε ο Ηρακλής στο δικό του φιλικό τεστ επί ιταλικού εδάφους, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από την Πολώνια. Απογοητευτική εικόνα του Όφη στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού στην Ολλανδία, όπου ιτήθηκε με 4-0 από την Go Ahead Eagles. Ανησυχητικά είναι τα μηνύματα στον Ολυμπιακό μετά την ήττα με 3-2 από την Alkmaar, καθώς ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε με τραυματισμό. Αποτελεσματική εμφανίστηκε η ΑΕΚ στην Ολλανδία, πετυχαίνοντας φιλική επικράτηση με 3-2 επί της Βόλε μετά από μεγάλη ανατροπή. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Πετσόπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
12: Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change. Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε τη μία νέα γενιά εξελικτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο υβριδικό LBX ή το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner, Θέρμης, Λεωφόρου, Γεωργικής Σχολής, 86, στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχαμε τροχαίο.
0: Είχαμε τροχαίο, θα μας...
1: Δεν σε λέω εγώ, η εβδομάδα λες, μια εβδομάδα.
0: Εντάξει ρε Ντίνο, χαίρομαι πολύ ρε φίλε, είναι δυνατόν να μην έχουμε κάτι σε μια εβδομάδα. Κάτι θα γίνει.
1: Κάτι
0: θα...
1: κακό.
0: Κάτι
1: δεν
0: κακό,
1: έχω καλό
0: κάτι καλό.
1: Δεν έχω καλό μου για αυτή την εβδομάδα. Έχω.
0: Τι λες, να έχω, καλά, ναι,
1: δεν
0: δε,
1: δε ξέρω. Όχι, ομάδες δεν θα έχουν.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς οι ομάδες θα περάσουν και οι δύο.
0: Γενικά σε άλλα θέματα.
1: Τα άλλα, τα κοινωνικοπολιτικά.
0: Εκεί δεν θα πάει καλά.
1: Τα φοβάμαι αυτά αυτή την εβδομάδα.
0: Δεν σε πάρει. Δεν σε έφτανε η πατουσάδα, δεν σε έφτανε οι βουτιές. Τώρα μας πειράζει και το σύμπαν τώρα.
1: Φοβάμαι αυτή την εβδομάδα θα γίνουν κακά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινήσαμε με το αυτοκίνητο.
0: Έχουμε, πάμε κίνηση, έχουμε ένα τροχαίο εκεί, Χαλκιδόν, Άγιο Θανάσιο.
1: Και αυτοί οι δρόμοι τώρα, οι διπλείς κατεύθυνσης.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι κραμανιόλες, να πούμε. Δεν οδηγάνε καλά.
2: Λοιπόν.
1: Δεν οδηγάνε καλά.
2: Σε αυτό το σημείο που είπε ο Νικόλας, καλημέρα και πάλι. Στη, μεταξύ Χαλκιδόνας και Αγίου Θανασίου υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα. Σπέβδει και αυτή τη στιγμή και.
1: Μάλλον δυστύχημα είναι.
2: Όχημα του ΕΚΑΒ. Θα έχουμε στη συνέχεια παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, υπάρχει και το σημείο ένα τροχαίο το οποίο θα το παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή περιφερειακά θα δουν καθυστερήσεις με κατεύθυνση δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός με σχετικές καλές ταχύτητες, πάντα δεδομένως της ώρας και των συνθήκων. Στην Τσιμισκή έχουμε καθυστερήσεις. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να βρεθούν και στην Κατσιμίδη θα δουν και εκεί κάποια μικροπροβλήματα. Κατά τα άλλα, πολύ καλές ταχύτητες σε όλο το μήκος της πόλης. Έχει φύγει ο κόσμος, παιδιά, mm-hmm. και αυτό μας δίνει την κατάλληλη πάσα για τον γκάλοπ μας.
0: Είμαστε πλέον σε full season καλοκαιριού, δηλαδή ξεκίνησε full season. Έτσι.
1: Ναι. Μέχρι 23 του μηνός, τώρα θα έχουμε αυτή την πανδεσία.
0: Έχουμε σε full season καλοκαιριού, δηλαδή ξεκίνησε full season. Έτσι.
1: Ναι. Μέχρι 23 του μηνός, τώρα θα έχουμε αυτή την πανδεσία.

0: στην παραλία του Καραγκιόζη, στη Μηχανιώνα, στην Χαλκιδική, στην Καβάλα.
1: Στην παραλία του Καραγκιόζη.
2: Ναι. Το κτήμα του Καραγκιόζη.
1: Ναι. Το κτήμα του Καραγκιόζη. Όχι παραλία, είναι το κτήμα. Απλά το έκανε παραλία εδώ.
2: Μια χαρά είναι. Παλιά πηγαίνανε εκδρομικό εκεί πέρα.
0: Άρα μπράβο.
2: Τώρα θέλετε νησιά και.
0: Δεν θα πάνε πουθενά, Κωστή μου, η τρίτη επιλογή. Δηλαδή εδώ πέρα με το air condition, μπαλκονάκι, καμιά μπυρίτσα.
1: Καρπούζι, μπύρα έξω. Άνα, μπράβο. Το Σόβρακο, το Μινέρβα.
2: Υπάρχουν πόλεις που μπορούν οι κάτοικοι να κάνουν διακοπές στην πόλη τους. Η μία είναι η Θεσσαλονίκη. Καλύτερη είναι η Καβάλα, είναι ο Βόλος.
1: Ναι, είναι και ο Βόλος. Είναι και η Καβάλα. Αυτές
0: το Πήλιο επίσης.
1: Εντάξει, Καβάλα.
2: Άσε μπορεί το κρύο Πήλιο.
1: Βόλος, Βόλος, είναι ο Βόλος. Να και όλο ο Βόλος. Βόλος είναι ίσως η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που θα πήγαινα να μείνω. Το λέω ευθαρτός.
2: Για να πηγαίνεις στην Καβάλα να μείνεις.
1: Μα!
2: Τι μα!
1: Ναι, μικρή.
2: Τι μικρή.
1: Μικρή η Καβαλίτσα.
0: Μαχαιρέα μπαίνω μαζί, Νικόλας εδώ πέρα. Θα ήταν...
2: Καβάλα είναι όνειρο.
1: Θέλω πιο... και βουνό εγώ.
2: Τι θέλεις, λέει.
1: Θέλω και βουνό.
2: Α, σε πάω στον Άγιο Σίλα επάνω.
1: Ποιο Σίλα, Καβάλα. Μίλα.
0: Και τέταρτη επιλογή που έχουμε για το κοινό μας, λοιπόν, ότι θα κάνει διακοπάρες, νησάρες. Δηλαδή θα το ζήσει, θα το ζήσει κανονικά. Να το και το καρπουζάκι. Λοιπόν.
2: Θες βουνό, πάρε στο Παγκαίο.
1: Μπαίνετε και ψηφάτε.
0: Ακριβώς. Και τα λέμε σε μια ώριτσα.
2: Κρεατοφαγία φουλ.
1: Λοιπόν.
2: Θα γίνουν τα μάγουλά σου στο Παγκαίο. Διπλάσια από το φαΐ.
1: Για τον τερματοφύλακα Ντίνο έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Απλά να τελειώσουμε το Ολυμπιακό και να πάμε στον ΠΑΟΚ που έχει ένα τσουβάλι νέα. Είναι, έχει και το αγωνιστικό μέσα σε όλα ο ΠΑΟΚ την εβδομάδα. Πιο κοντά από όλους για να καλύψει το κενό του Τζολάκη, ο οποίος φεύγει στη Χάλ με
2: 22. Είναι η γκρίνια η μεγάλη.
1: 22-23. Ένα φίλο λέει πώς θα κάνουμε, λέει, το νέο Καραϊσκάκη, ρε παιδιά. Αυτό είναι. Θα πουλήσουμε και παίχτε. Ναι,
2: κάποιοι λένε τι να το κάνω το νέο Καραϊσκάκη, πρωτάθλημα θέλω.
1: Εντάξει, ποιο είπε δεν μπορεί να πάρει και έτσι.
2: Ναι. Πάντως μπορεί να πουλήσει πάγο σε σχημό αυτός ο Μαρινάκης, τα ξέρεις.
1: Ναι ρε, δεν παίζεται.
2: Πούλησε αυτό τον Ορτέγκα, τον Ορτέγκα λέω, τον Λουίς.
1: 16-6-22.
2: Τον οποίο τον είχε στη μαύρη λίστα ο προπονητής, δηλαδή πουλάει παίκτη που είναι σε μαύρη λίστα προπονητή 22 εκατομμύρια.
1: Είναι σαν να πουλήσει τον Καμαρά 6-7 εκατομμύρια.
2: Ναι, είναι μάγος. Θα πουλήσει τώρα 6-7 εκατομμύρια τον Καμαρά.
1: Δύο άμα το δώσουμε θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, ο Ορτέγκα και ο Σα είναι αυτή η σημεία, αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή
2: της. Ο Σα έχει ξαναπεράσει από εκεί.
1: Ναι, είναι 33 πλέον, κάπου εκεί είναι ο Σα. 34 είναι κάπου εκεί ο Ορτέγκα.
2: Καλά πρωταθλήματα έκανε ο Σα.
1: Μια χαρά τερματοφύλακες είναι και οι δύο, αλλά κανένας δεν είναι Τζολάκης όμως. Κανένας
2: δεν έχει να σου κάνει γκολ από ασίστ.
1: Ο Τζολάκης σου γλιτώνει γκολ, φίλε,
2: πολλά. Σου γλιτώνει πριν γίνουν.
1: Και βγάζει. Έχει τεράστιο κομμάτι.
2: Βγάζει, σου σβήνει φάσεις είναι... και σου δημιουργεί φάσεις.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε με Ολυμπιακό. Πάμε ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, όπου μέσα σε όλα ο ΠΑΟΚ έχει και το αγωνιστικό του αυτήν την εβδομάδα.
2: Πριν πεις το αγωνιστικό, να πεις την παρουσίαση που όταν θα έχουμε άδεια εμείς
1: λοιπόν,
2: της νέας Τούμπας.
1: Σήμερα βγήκε η είδηση. Έτσι, την επίσημο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση από τους εκπροσώπους των εταιριών που έχουν αναλάβει το project της νέας Τούμπας, με επίκεντρο τις μελέτες, ποια βήματα έχουν γίνει και τι θα γίνει από εδώ και πέρα και παρουσιάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι για το γήπεδο της Τούμπας. Να την προηγούμενη εβδομάδα να δούμε τις δονήσεις, τη στατικότητα.
2: Είναι αμερικάνικη εταιρεία είναι, να ξέρεις.
1: Μπορεί να είναι αμερικάνικη.
2: Είναι ρώσικη, να
1: μπορεί να είναι αμερικάνικη. Εντάξει, ό,τι
2: αμερικάνικη.
1: Και αυτό ό,τι δεν λέει κάτι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ρώσικες που φτιάχνουν γήπεδα.
2: Δεν έχει ρώσικες.
1: Ξέρω, εγώ ξέρω βρετανικές, ξέρω αμερικάνικες.
2: Και μια θα του Μιτιλνέου.
1: Εντάξει, οκ, εσύ τα ξέρεις, εγώ δεν το ξέρω. Πάντως την επόμενη εβδομάδα που εμείς θα λείπουμε, έτσι και οι δύο στις διακοπές μας.
2: Θα βγει ο Κοντός και θα κάνει ανακοινώσεις.
1: Άρα κάνει πράξη όλα σε επικοτέλη Απριλίου.
2: Ναι.
1: Ως τώρα γίνονται όλα με μαθηματική ακρίβεια. Θα το δούμε, θα το κρίνουμε, θα το εξολογήσουμε στο τέλος.
2: Κοντός
1: αρχηγός. Εμείς εδώ καταγράφουμε. Κοντός αρχηγός, εντάξει. Και έξυπνος. Και γρήγορος από ό,τι φαίνεται. Και διεισδυτικός.
2: Στις μεταγραφές που δεν είναι το κομμάτι του.
1: Στις μεταγραφές δεν είναι αργή. Το κομμάτι. Θα ήταν πούμε αργή. Τι γίνεται και στις μεταγραφές ακριβώς. Τώρα, πριν πάμε στα αγωνιστικά, να πάμε τα εξωαγωνιστικά.
2: Και δεν υπάρχει γκρίνια γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά, κέρδισε 3-2. Γιατί αν ήταν 3-2 και όχι 2-3.
1: Θα είχε λίγο
2: γκρίνια. Θα είχαμε γκρίνια γιατί οι μεταγραφές αργήσατε, κάνατε, ράνατε και
1: τέτοια. Αλήθεια.
2: Το αγωνιστικό καπελώνει την αργοπορία των μεταγραφικών κινήσεων τη ΠΑΟΚ.
1: Πάντως, οι καλύτερες μεταγραφές, χωρίς να υποτιμώ αυτές που έγιναν, δεν έγιναν ακόμα από τον ΠΑΟΚ. Και θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ.
2: Εννοείς το φορ.
1: Όχι μόνο το φορ.
2: Εννοείς το φορ.
1: Όχι μόνο το φορ. Εννοώ το Γιαννούλη, εννοώ το φορ, εννοώ το χαφ, εννοώ το δεξί.
2: Τι τότε σε στο ότι ο Γιαννούλη θα έρθει.
1: Κοίταξε, αυτό γίνεται από όλους. Πριν πάμε στο θέμα του Γιαννούλη, μισό.
2: Πάμε λοιπόν στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο το οποίο και σαν διαρκεία, στα εξωαγωνιστικά. Χθες ανακοινώθηκαν 12.372. Ασύλληπτο νούμερο.
2: Είναι φοβερό νούμερο.
1: Για 5 μέρες. Ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα, Τρίτη, πότε ξεκίνησε.
2: Πας 17-18.
1: Στα είπα, εγώ δεν στα έλεγα ότι θα φτάσουμε τα περσινά. Μην το περάσουμε κιόλας.
2: Με σου ΠΑΟΚ όχι πολύ.
1: Όχι στα πάνω
2: στα
1: του.
2: Πολύ πάνω
1: αλλά
2: του,
1: ο κόσμος γουστάρει.
2: Αλλά ούτε στα κάτω.
1: Εσύ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, το ξαναλέω, δεν είναι τα τρολάκια.
2: Ούτε στα κάτω.

0: Όχι, στα κανονικά.
1: Ούτε στα πολύ πάνω.
0: Σε μια χρονιά που δεν είναι στο πικ του πάντως.
1: Όχι.
0: Όσον αφορά αγωνιστικό, δεν πήρα πρωτάθλημα, δεν πήρα κύπελο, δεν παίζω Champions League. Πώς. Άμα είχα το Δέλερ, φαντάσου να ήταν ο Πάουκ τώρα. Δέλερ να παίξει Champions League.
1: Έχει 18. Τώρα θα έχεις.
0: Θα φτάσω τα 18 γιατί από ό,τι μαθαίνω, οι κάρτες φιλάθλου είναι. Τώρα έχει 12.500 διαρκές χοντρικά. Είναι 14.500-15.000. Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι ήδη είναι άλλα 2.500 εστία μπροστά.
1: Οι κάρτες φιλάθλου τώρα τι γίνεται με τον Ερασιτέχνη, για βοήθα λίγο.
0: Οι κάρτες φιλάθλου προ το παρόν είναι για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, για τα εστία του ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο.
1: Μόνο.
0: Τη ΠΑΕ.
1: Το άλλο...
0: Στο μπάσκετ ακόμα δεν έχουν βρει.
1: Έχουν πλακωθεί αυτοί τώρα μεταξύ του.
0: Ναι.
1: Θέλω...
0: Αλλά οι κάρτες φιλάθλου στο ποδόσφαιρο σημαίνει ότι εφόσον είναι 14.500-15.000.
1: Θα πάει 15.
0: Σημαίνει ότι είναι ήδη 2.500 φίλοι που θα πάρουν τώρα.
1: Την
0: σήμερα.
1: Άλλη εβδομάδα θα είναι 15.
0: Τι την άλλη εβδομάδα, σήμερα θα είναι
1: 15. Εδώ, ναι.
0: Σήμερα θα είναι 15.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς, σήμερα να
1: τέλη
0: πούμε.
1: Εβδομάδα θα είναι 15.
0: Τέλη εβδομάδα θα είναι 17. Έτσι όπως πάει.
1: Α, μπορεί.
0: Καταρχάς να πούμε λίγο τι γίνεται. Σήμερα και αύριο οι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορούν να κάνουν ανανεώσεις.
1: Μετά πάνε καινούργια.
0: Και είναι ελεύθερα, είναι ελεύθερα, ελεύθερα, ελεύθερα. Ελεύθερα και κάποιοι που θέλουν να ανανεώσουν αλλού, ρε παιδί μου. Ελεύθερα. Ξεκινάνε σήμερα κανονικά, τώρα το πρωί και μπορούν να πάρουν όπου θέλουν στην Τούμπα.
1: Λοιπόν,
0: παρουσίαση... Αλλά σήμερα και αύριο. Περίμενα, ας την παρουσίαση. Μην πας αλλού. Σήμερα και αύριο είναι τα εισιτήρια. Σήμερα και αύριο. Έτσι. Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Δυναμό. Και από την Παρασκευή μέχρι 4 Αυγούστου, εκεί θα τελειώσουν τα διαρκείας. Έχουμε δηλαδή άλλες 5-6 μέρες. Γι' αυτό σου λέω το 17 που είπες, είναι πολύ εύκολο λογικά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσουν 17.000.
1: Με τον Ζαγοράκη πώς έχετε κάνει.
0: Το Ζαγοράκη είχε πάει 21 τέτοιο, αλλά είχε βάλει και κόφτη τότε.
1: Άξι. Τώρα τι κόφτη έχει.
0: Δεν ξέρω, έχει. Θα δούμε.
1: Έχει ή δεν έχει κόφτη.
0: Σήμερα και αύριο πάντως, εγώ σου λέω σήμερα που θα φτάσει 15.000, έτσι πως πάει. 14.500. Κάπου εκεί θα φτάσει μόνο σήμερα. Αύριο δεν ξέρω πόσο, μετά είναι τα μάτς με τη Δυναμό και από την Παρασκευή μέχρι 4 Αυγούστου που εμείς δεν θα είμαστε εδώ, θα είναι για όλους. Έτσι είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας με αυτή τη μορφή. Ίσως και αυτό παίζει τον ρόλο του. Λοιπόν, τελειώσαμε με την Τούμπα και τα διαρκείας.
1: Πάμε στα αγωνιστικά.
0: Δεν θες κάτι άλλο από Τούμπα.
1: Όχι, είμαστε μια χαρά.
0: Γιατί σε βλέπω, βλέπεις το ένα σχεδιάγραμμα εδώ και. Εντάξει,
1: είναι τρομακτικό έτσι αυτό το σχεδιάγραμμα.
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει, ναι.
0: Σ' αρέσει. Εντάξει, πρέπει η γεροτούμπα να την κασταθεί με κάτι καινούριο, ρε φίλε. Θα δούμε αν θα έχει
1: αυτό. Πάντως, πολλά ακούγονται ότι θα παρουσιαστούν πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά αρχαιολογίες εκεί.
0: Έλα, αρχαιολογίες, ξέρετε πόσα είχαμε κάτω στα έργα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και τα ξεπερνούσαν έτσι μπαμπαμ. Εδώ στο μετρό.
1: Για κατοίκους οι οποίοι θα κάνουν.
0: Εσύ,
1: να πούμε...
0: Εδώ στο μετρό ξεπόσα θέματα αρχαιολογίες. Τα ξεπερνάς αυτά μπαμπαμ.
1: Για κατοίκους σου λέω μετά.
0: Κατοίκους. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα.
1: Συλλόγους.
0: Εντάξει.
1: Θα έχει.
0: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε παρουσίαση πάντω από τις εταιρείες.
1: Είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια όταν είχε γίνει μια ιστορία για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ότι είχαν πριν γίνει το οτιδήποτε διαμαρτυρίες από κατοίκους.
0: Παλιά γινόταν πιο εύκολα. Τώρα νομίζω ότι όλα λίγο πιο εύκολα. Καλή εβδομάδα στο Σαββίνιο. Έτσι, πάμε να πιούμε καφέ εκεί.
1: Σαββίνιο, τον πήρα τηλέφωνο. Μάλλον.
0: Με Πουρλιοτόπουλο.
1: Μα... Μην το λες αυτό το όνομα εδώ.
0: Αφού εσύ πήρες τηλέφωνο.
1: Μα εκτός αέρα.
0: Α, εκτός αέρα, ναι.
1: Εσύ τώρα. Θες να εξαγριώσει κόσμο τώρα σήμερα με την Γάμα Εθνική.
0: Πολλοί παίρνουν κάρτες μόνο για ενίσχυση χωρίς να θέλουν καν να πάρουν διαρκές, λέει ο Κώστας. Καλά, ισχύει και αυτό. Να ενισχύσουν τον Ερασιτέχνη. Να ενισχύσουν τα τμήματα του ΠΑΟΚ στο Βόλεϊ. Όπου στο Βόλεϊ να πούμε ότι ανέλαβε Τσαλόπουλο, Χατζόπουλο, Τριλυράκη.
1: Δεν του θέλουν στο μπάσκετ αυτού.
0: Δεν του θέλουν, πήραν το Βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Πάνε πάρα πολύ δυνατοί και στο Βόλεϊ. Λοιπόν, πόδος αγωνιστικά.
1: Ο Ερασιτέχνη από την κάρτα, από την ΠΑΕ, θα πάρει κάπου για 600 χιλιάρικα. Δεν και λίγα.
0: Δεν τα έχουν βρει. Δεν τα έχουν βρει όμως.
1: Δεν θα είναι λίγα.
0: Δεν τα έχουν βρει.
1: Ο Ερασιτέχνη.
0: Ο Ερασιτέχνη με την ΚΑΕ δεν τα έχουν βρει. Δυστυχώς. Υπάρχει η κόντρα αυτή. Υπάρχει. Δυστυχώς δεν τα έχουν βρει. Θα τα δούμε λίγο αργότερα στο μπάσκετ.
1: Του τη φυλάει ο Αριστοτέλης.
0: Θα τα πούμε αργότερα.
1: Του φυλάει ο Αριστοτέλης.
0: Πάλι στο μπάσκετ με πήγε.
1: Μα μου λέει για μπάσκετ.
0: Εγώ δεν σε είπα, εσύ με πήγε.
1: Ερασιτέχνη.
0: Ναι.
1: Του την έχει φυλαγμένο ο Αριστοτέλης.
0: Θα μα τα πει ο Τζος. Λοιπόν, ποδόσφαιρο τώρα. Τι γίνεται με το Γιαννούλη. Ένα-ένα να τα πει.
1: Άμα.
0: Όχι, δεν θα με αφήσει. Το προϊστάνομαι.
1: Το δάχτυλό του καλά είναι.
0: Εντάξει, είναι εκτός. Δεν έπαιξε με τη Σαμπρίγκεν. Είχε φιλικό.
1: Έχω μια ποδολόγο. Απέναντι από την Ιπποκράτη.
0: Από μόνο είσαι
1: ποδολόγο. Πολύ καλή.
0: Ποδολάγνωση είσαι.
1: Ποδολόγο είναι.
0: Δεν έπαιξε με τη Σαμπρίγκεν. Λοιπόν, το θέμα του Γιαννούλη σήμερα που μιλάμε για άλλη μια μέρα δεν έχει κλείσει τίποτα.
1: Άρα κάνει τον πεθαμένο αυτό εκεί.
0: Εντάξει, πιέζει όσο μπορεί, ρε φίλε. Ο άνθρωπο θέλει να έρθει εδώ.
1: Κακός χαρακτήρας.
0: Πολύ καλό παιδί. Ίσως από τα καλύτερα παιδιά που γνωρίζω
1: πριν. Ρώτα κανένα φίλαθλο τη.
0: Από τα καλύτερα. Και αυτή τι να πούνε, αφού ξεσυλλένει οι Γερμανοί.
1: Τι λένε οι Γερμανοί.
0: Αφού θέλει να φύγει, αφήσει τον να φύγει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ο Στρέλ, με τον οποίο γι' αυτό λέμε παιδιά.
1: Τα παίρνει καλά ήταν τότε.
0: Επειδή
1: με το
0: έχουμε πρωτογενή ενημέρωση από τον άνθρωπο ο οποίο θα δώσει τη σφραγίδα για να πάρει τη μεταγραφή. Είναι ανέδοτος. Την Κυριακή που μιλήσαμε ήταν ανέδοτος.
1: Σου πω γιατί τσιγκουναράς. Ναι. Ούτε 50.000 δεν βγάζει από το παντελόνι να δώσει.
0: Ποιος?
1: Ο Γιαννούλης.
0: Ρε, ας το θέμα αυτό. Πάμε να πούμε το θέμα για τον Πάο. Έχει φαγωθήσει με τον Γιαννούλη. Ας τον παίχτη, ρε.
1: Ούτε 50.000.
0: Ο Πάο μας ενδιαφέρει τώρα.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν τα δίνες.
1: Αν ήταν πάρα ένα εκατομμύριο,
0: ναι.
1: Δεατάδημα.
0: Ναι, αλλά χάρη και από εκεί. Πώς χάνει ένα χάρο. Εκατομμύριο. Και το παίρνει το εκατομμύριο και συνάγουν.
1: Ναι, και
0: θα το πάρει και εδώ.
1: Άμα θέλει γούτσου γούτσου στην Κατερίνα,
0: να το πληρώσει.
1: Να το πληρώσει το γούτσου γούτσου.
0: Είσαι κατά των παιχτών και μου τη σπάει αυτό. Γιατί είσαι κατά των παιχτών και υπέρ τον κλαπ.
1: Δηλαδή,
0: μάνατζερ είμαι. Μου κάνεις, μα δεν σου πέρασε μάνατζερ. Γιατί οι πρόεδροι και οι νταλεβετζίδες είσαι μαζί τους.
1: Όχι.
0: Ωραία, γιατί πας κατά του παίχτ τότε.
1: Γιατί
0: δηλαδή είσαι υπέρ του Στρέλ, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα θέλει το γούτσου γούτσου.
1: Δώστε
0: και όχι του παίχτη.
1: Δώστε τα.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Εκεί στον ΠΑΟΚ γινότανε γούτσου γούτσου χρόνια. Λοιπόν,
0: πάμε να πούμε
1: να
0: τώρα.
1: Να μην πάρει άλλο γούτσου γούτσου.
0: Έχει φαγωθεί εσύ εκεί με τον Γιαννούλη. Έχει φαγωθεί. Ενώ είναι αλλού το πρόβλημα, στο Γιαννούλη συστέκεσαι. Έχει κολλήσει εκεί, βελόνα.
1: Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε.
0: Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε φυσικά
1: και ανέβηκε. Δώσε και εσύ 50.000 τελειώνει. Πάρτε το ένα σπίτι αυτού του Γερμαναρά, τελειώνω.
0: Ενδεχομένως και σήμερα να υπάρξει ένα σημαντικό κόλ. Μήπως και γεβηρωθεί πάλι η κατάσταση.
1: Πάντως την Παρασκευή ναι. που μίλησε ο Γιαννούλης με έναν κοινό μας φίλο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πούμε ποιο, μην το δώσουμε.
0: Ναι.
1: Είπε Παρασκευή έχουμε συμβούλιο για την πάρτι μου. Δεν ξέρω
0: δεν
1: αν έγινε.
0: Έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Δεν έγινε. Δεν έγινε. Το Σάββατο έγινε μια ομιλία.
1: Ωραία.
0: Δεν βρέθηκε άκρη.
1: Ωραία.
0: Ας πούμε απλά είναι Δευτέρα, λίγο καλύτερο σήμερα. Το κλίμα. Προφανώς ξανά. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, το παλεύει. Δεν έχει κλείσει ο Γιαννούλης, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ότι έχει κλείσει για να χαρούμε όλοι. Και εγώ θέλω να πω έκλεισε για να χαρώ. Δεν έχει κλείσει. Τι να κάνουμε. Κάθε φορά που λέω είχαμε τίποτα. Όχι, μου λέει. Ξενερώνω εγώ πάλι.
1: Δεν με λες.
0: Άντε να τα πούμε στον κόσμο. Δηλαδή το θέμα είναι τι να λέμε. Ειδήσεις για να χαρούν ή αυτές που γίνονται.
1: Πλαν B έχει. Αν δεν πάρει το Γιαννούλη.
0: Ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει το Γιαννούλη, εκεί ποντάρουμε όλοι.
1: Μάλιστα. Εγώ λέω δεν τον παίρνει το Γιαννούλη.
0: Δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Δεν
1: θα μείνετε με αυτούς.
0: ΠΑΟΚ έχει πολλούς εκεί αριστερά.
1: Γι' αυτό σε λέω.
0: Ναι. Τώρα μια που είπες.
1: Ή τόσο απαραίτητο ο Γιαννούλης να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Σύμφωνα με το πλάνο του Μάτος, του προπονητή, του ναι. Λύση, του Βιερίνια, ναι, είναι ναι. τόσο απαραίτητο.
1: Μάλιστα.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει.
1: Καλύτερος από τον Μπάμπα θα είναι δηλαδή.
0: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ ο ίδιος λες ότι ο Μπάμπα δώσε τον θα είναι εξουζουμισμένος. Τώρα με ρωτάς αν είναι καλύτερος.
1: Είναι πώς το βλέπεις.
0: 100-0. Όχι 99, 100-0.
1: Δώστε τον τότε.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα δώσει τον Τέλορ από ό,τι φαίνεται.
1: Συγγνώμη. Ο Μπάμπα πόσο θα πιάσει αν το δώσετε?
0: Ο Μπάμπα δεν θα το δώσει ακόμα.
1: Ναι.
0: Τον Τέλορ θα δώσει γιατί ο ίδιος αυτοδιαφημίζεται, αυτοπροτείνεται, αυτοπροβάλλεται στη Σκωτία να πάω στη Σέλτικ.
1: Πώς θα τα πάρετε?
0: Κάτι θα πάρω. Πάω που θα γλιτώσει.
1: Θα δώσει το υπόλοιπο στο Γιαννούλη.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Τώρα εσύ θες να τελειώνουμε. Αλλά στη Σκωτία ήδη γράψα σήμερα ότι είναι πιθανή επιστροφή του Τέλορ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ξένο σώμα. Βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ έχει και τον Τζόναθαν Γκόμες που μπορεί να είναι η τρίτη επιλογή.
1: Είδε το ότι έβαλε τον Γκόμες και τρελάθηκε αυτό τώρα.
0: Όχι, ο ίδιος το διάλεξε Τίνο. Ο ίδιος πήγε εκεί, είπε στον ΠΑΟΚ. Μη με βάζετε να παίξω για να μην δηλωθεί σε καμιά ευρωπαϊκή λίστα και έχει θέματα αύριο μεθαύριο.
1: Αν φύγω να πούμε, ναι.
0: Ναι, να είμαι χαλαρός, να μην έχω τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Άρα είναι αλλού κι αυτός.
0: Είναι εντελώς αλλού. Ο Τέλορ θα φύγει.
1: Ναι.
0: Ο Τέλορ λογικά θα φύγει αφού πιέζει κι αυτός τώρα.
1: Θα μείνει ο Μπάμπα, να μου με.
0: Θα μείνει ο Μπάμπα, ο Γκόμες και αρθεί ο Γιαννούλης και είμαστε κομπλέ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Γιαννούλης θα έρθει. Το θέμα είναι πότε. Ο ΠΑΟΚ τον θέλει να έρθει πριν τα μάτς της επόμενης ευρωπαϊκής μάχης για να τον δηλώσει. Να, να τον έχουμε μέχρι την Παρασκευή. Το ότι θα φύγει ο Γιαννούλης το ξέρουμε όλοι. Το πώς και πότε δεν ξέρουμε γιατί ακόμα ο άλλος έχει μουλαρώσει για ένα λόγο.
1: Θα ξαναπάω στον ουρολόγο με τον Γιαννούλη.
0: Ναι, ξέρεις γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 5 παρκαρισμένα
1: ναι.
0: και σου λέει άκουσες εγώ γιατί να χάσω ρε εσείς. 5 μου δίνουν οι άλλοι.
1: Γιατί είναι παλιό χαρακτήρα.
0: Άντε πάλι.
1: Και αυτό θα χάσει.
0: Ναι, ο Τστρέλ δεν τίμησε
1: την ομάδα. Δεν τίμησε την ομάδα που έπαιξε τόσα χρόνια που έγινε μεγάλο
0: εσύ
1: όνομα κτλ.
0: Είσαι τώρα αντι-μάνατζερ.
1: Ναι,
0: τι ναι, μου λες μη είμαι μάνατζερ, αλλά ουσιαστικά τώρα κάνεις τον
1: αντι-μάνατζερ.
0: Τι κάνεις, δηλαδή ναι. είσαι ο συνεργάτης των Γερμανών ή του Ολυμπιακού, είσαι.
1: Ναι, είμαι ο.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Τι, συνεργάτης του Ολυμπιακού. Αυτά θα τα έλεγαν συνεργάτης του Ολυμπιακού και αντί και συνεργάτης του Στρέλ.
1: Μην πας να με βάλεις τώρα
0: συνεργάτης
1: του Ολυμπιακού. Εγώ λέω ότι είναι κακός χαρακτήρας που κάνει μια ομάδα άνω κάτω.
0: Άντε πάλι.
1: Άμα τα έκανε σε εμά αυτά, το βρίζαμε.
0: Μα εμεί κατευθείαν το δώσαμε το Σάντζες, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όσα είναι, πάρτε όταν και φύγει.
1: Σιγά το Σάντζες.
0: Ωραία, σιγά το
1: ο άλλος είναι
0: αυτή.
1: Ο άλλος είναι παιχταραστή, όχι είναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Τζάμπα το τζάμπα και η λάμπα. Το θέμα του Γιαννούλη, μακάρι να τελειώσει σήμερα. Ίσως έχουμε κάτι το απογευματάκι.
1: Το τι κάνει τον τραυματία δεν σε ενοχλεί.
0: Όλοι τον κάνουν.
1: Α, ναι, όλοι τον κάνουν.
0: Τον έκανε ο Ισακ, τον έκανε παλιότερο Ιμπραήμοβιτ, τον έχουν κάνει όλοι.
1: Παλιό χαρακτήρε.
0: Άντε πάλι. Ενώ οι άλλοι που θέλουν τα φακελάκια γύρω-γύρω δεν είναι.
1: Είναι.
0: Έλα ρε Ντίνο τώρα, σε παρακαλώ, άστο, αφού ξέρεις πως γίνονται όλα αυτά τώρα. Μη με ζωχαδιά τζάμπα και εμένα. Λοιπόν, τώρα από και πέρα, center for, μάλλον χάφρωτα. Έχει βγει από...
1: Θα πάρει κανέναν γρήγορα εκεί.
0: Είχε βγει προς τα έξω, γιατί ο ΠΑΟΚ προφανώς κινείται σε πολλά μέτωπα. Ήθελε τον Πάμπλο Μαρτίνεθ, του έκανε πρωτασάρα, προτίμησε Ισπανία γιατί η γυναίκα του ήθελε να μείνει εκεί.
1: Γυναίκες,
0: παίζουν ρόλο. Και Τζόρα γιατί πήγε πάνω. Λοιπόν, βγήκε το όνομα ενός παίχτη που ήταν στη λίστα, το ανέβρα εγώ χθες κιόλας στο live. Ένας Γκανέζος που είναι στην Ισ. Αλλά αυτό που έμαθα λίγο πιο μετά είναι ότι δεν είναι αυτός ο έκλεκτος.
1: Ποιος είναι ο έκλεκτος?
0: Είναι πάλι ένας παίχτης χαφ που αγωνίζεται στη Γαλλία.
1: Είναι γλίγορος.
0: Ναι, ναι. Είναι περισσότερο οκτάρι.
1: Εσύ ψάχνεις εξάρι τώρα.
0: Οκτάρι. Εξάρι έχουμε τον Μεϊτέ και τον Σάντα Μαρία.
1: Ο Μεϊτέ έγινε.
0: Ο Μεϊτέ κάποια στιγμή θα μπει. Δεν θα μπει. Εξάρι έχουμε τον Σάντα Μαρία που έπαιξε και από πίσω είναι ο Μεϊτέ αυτή τη στιγμή. Α, κάποια στιγμή τον καβαλήσει ο Μεϊτέ και είναι έτοιμο.
1: Το Θυμιάνι ούτε τον αναφέρω τον καημένο.
0: Δεν υπάρχει Θυμιάνι, ρε φίλε. Πότε. Εσύ γιατί μου αναφέρει ονόματα. Που... Ποιο Θυμιάνι έπαιξε καθόλου στον Πάουκ 2 χρόνια. Τι μου τον αναφέρει.
1: Τι τον έχετε εκεί τότε.
0: Τον έχουμε να συμπληρώνει το ρόστερ.
1: Μάλιστα.
0: Αφού θέλω ο ίδιος να συμπληρώνει το ρόστερ.
1: Πώς θα νιώθει το παιδάκι άραγε όταν δεν τα ακούει το όνομά του. Όταν μιλάμε
0: εσύ,
1: για χαφ.
0: Ναι. Ο Θημιάνη συμπληρώνει το ρόστερ. Τι μου τον αναφέρει, δηλαδή τζάμπα και κάνουμε.
1: Δηλαδή αν έβαζε το Θημιάνη προχθές και δεν έβαζε τον Καμάρα χειρότερα θα πήγαινε ο Θημιάνη.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Αυτό λέω.
0: Σε αυτό δεν διαφωνώ.
1: Πόσο να πήγαινε το παιδάκι.
0: Ο Πάοκ επομένως έχει Σάντα Μαρία και Μεϊτέ στο 6.
1: Αργοπορία και οι δύο.
0: Αυτό επέλεξε.
1: Εντάξει.
0: Ζαφίρι και τον χαφ από τη Γαλλία όπου δεν είναι αυτό ο. Της Νης ο πρώτος στη λίστα, είναι κάποιος άλλος. Απλά ναι. Το βγάλαν το όνομα να παίζει μπαλίτσα.
1: Δεκάρα έχει τον Κωνσταντέλια, εντάξει.
0: Μισό. Υπάρχει και ο Καμαρά. Άσο το 10. Ο Πάκου θα πάει και στο 10.
1: Ο Καμαρά είναι ανάπηρος πολέμου.
0: Ναι. Ο Καμαρά έχει προτάσεις, δεν θέλει να μείνει. Μακάρι να τον πουλήσει ο Πάκου, να ερεμήσω και οι δύο, εγώ θα πω.
1: Ναι.
0: Και θα πάρει και εκεί ακόμα ένα παίχτη στη θέση του Καμαρά.
1: Άρα θες εκεί ενίσχυση.
0: Ναι. Άρα θέλω τον Γάλλο.
1: Βέβαια.
0: Όχι τον Γάλλο, τον παίχτη που αγωνίζεται στη Λιγκάν. Που ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα να το μάθουμε.
1: Βέβαια.
0: Θα πάρει και δεκάρι ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
1: Το Μπακασέτα θα πάρει.
0: Όχι. Το μόνο σίγουρο δεν θα πάρει τον Μπακασέτα.
1: Μην μας το φορτώσουν εδώ.
0: Όχι, μην αγώνεσαι.
1: Μην πάω στο αεροδρόμιο και κάνω.
0: Και η απόφαση
1: απεργία
0: του,
1: πείνας.
0: Του Μάτος, ναι. Του Βιερίνια
1: ναι.
0: Και του Λύση
1: ναι.
0: Είναι να πάρθει και δεξιμπάκ. Στην αρχή σκέφτηκα μήπως τη βγάλουν με τον Ελουστό, τον μπορεί να παίξει και τον Λίρατζι.
1: Τον Λίρατζι δεν τον γουστάρει.
0: Ο Μάτος λέει, όχι, θα πρέπει να πάρουμε δεξιμπάκ.
1: Πάει ο Λίρατζι.
0: Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα του φόρου που ο ΠΑΟΚ θα ταχώσει.
1: Αντεγιά.
0: Για τον φόρο μαζί με τον Γιαννούλη.
1: Μα αυτόν τι έγινε τον 36χρονο.
0: Είναι πάντοτε εκεί γύρω. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ρε παιδιά 36, έχουμε πάρει ήδη τον άλλο που είναι 31. Μήπως πρέπει να πάρουμε λίγο πιο μικρού σε ηλικία. Και γι' αυτό δεν θα πάρουμε και τον συγκεκριμένο τον Γκανέζο. Θέλουν πιο νέους. Θέλουν πιο φρέσκους. Θέλουν 22, 23.
1: Ξέρω τι θέλουν.
0: Τι θέλουν.
1: Μόλις χαθεί η μπάλα, ναι. Αντί να τρέξει ο Κωνσταντίνας, να τρέχει ο φόρος.
0: Θέλουν, ναι.
1: Αυτό σκέφτονται τώρα αυτοί.
0: Είναι ποδοσφαιρικό.
1: Σου λέει, έχω το λύση, λέω. Έχω τον άλλη, πώς το λένε. Δεν μαρκάρει.
0: Ο Κωνσταντίνας δεν μαρκάρει. Είναι πλάνο, το ξαναλέω.
1: Τάισο δεν μαρκάρει. Να μην με μαρκάρει και ο σεντερφόρ. Γι' αυτό. Θέλει ταχυδυναμικό. Ο λύση. Καλά το σκέφτεται.
0: Και μια που είπες για Τάισον, επειδή υπάρχει και ο τραυματισμός του άλλου, ο οποίος θα μείνει κανένα μήνα έξω, χοντρικά, ναι, το ναι. Παιδί με την εξάρθρωση ώμου,
1: ναι.
0: Ο Πάουκ σκέφτεται και το παίχτη στα χαφ να είναι δεκαροεξτρέμ και αυτός.
1: Έχει τον Μπέλκα, γιατί.
0: Υπάρχει και ακόμα ένας. Ακόμα ένα μπορεί να παίζει και αριστερά. Έχει τον Μπέλκα, μπορεί να παίξει αριστερά και ο Χατσίδης, μπορεί να παίξει αριστερά και ο Πέσονα. Αριστερά μπορεί να παίξει και ο Ντεσπότοφ όταν επιστρέψει.
1: Πού να παίξει.
0: Ο Μπέρδος μπορεί να παίξει.
1: Πού να παίξει αριστερά ο Ντεσπότοφ.
0: Εντάξει, μπορεί να παίξει ο
1: Ζήφκοβιτς. Μπορεί να παίξει. Το Ζήφκοβιτς θα βάλεις και θα βάλεις δεξιά του Δεσπότοφ.
0: Λοιπόν, εντάξει. Αυτά είναι τα δεδομένα στο
1: πάνω. Το ποδαράκι του Δεσπότοφ καλά είναι.
0: Ακόμα επιστρέφει το παιδί. Εντάξει, είναι
1: σε αποθεραπεία. Εκεί πάνω στο
0: σε αποθεραπεία είναι. Σε αποθεραπεία είναι. Άρα έχουμε αρκετά ανοιχτά ζητήματα για τον ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε.
0: Αρκετά. Αρκετό
1: έχουμε μια εβδομάδα αυτή, εβδομάδα είναι.
0: Του φορ, αυτά θα τρέξουν τώρα γιατί πρέπει να τους δηλώσουν στη λίστα την επόμενη.
1: Άρα έχουμε εβδομάδα ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εγώ πιστεύω αυτήν την εβδομάδα ΠΑΟΚ και χαφ και φορ ίσως αποκτήσει.
1: Και η άλλη εβδομάδα ΠΑΟΚ γιατί θα έχει το γήπεδο.
0: Και ξανά παιχνίδι.
1: Ξανά παιχνίδι. Ωραία,
0: ξανά παιχνίδι.
1: Ωραία,
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Break και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Έχουμε μπασκετικά μαντάτα. Είπαμε είναι και τα διαρκείας που πάντοτε τρέχουν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να κάνει πραγματικά χαμούλη. Θα δούμε τι χαμούλη κάνει και στο μπάσκετ. Κομψό θα είναι και επιστρέφουμε. Μου γέμισε στο κενό που είναι
2: άειλο. Πώς έχω τρελαθεί. Η ώρα είναι 10. Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη τίτσι με τοκονίες με ένα απλό βάψιμο.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλημέρα. Ένα πακέτο παρεμβάσεων που θα αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάτι που έχει ήδη ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση το προβάλλει ως απόδειξη της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της, αλλά η αντιπολίτευση το παρουσιάζει ως πακέτο που χρηματοδοτείται από την τσέπη των φορολογούμενων. Ένα βασικό πρόβλημα στη λειτουργία των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι θα λυθεί τους επόμενους μήνες. Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του μετρό, το επιβατικό κοινό αναμένεται να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα εισιτήριο στις μετακινήσεις του τόσο με το μετρό όσο και με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Με χαμηλότερο πλαφόν εισαγωγής και δυνατότητα κουρέματος οφειλών, τίθεται από σήμερα σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Σήμερα θα διεξαχθεί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Εξωτερικών. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά στη νότιο-δυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Η Waterland είναι η χαρά του Κουγουινέαρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στο waterland.gr θα δείτε τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland, οι μεγάλοι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Μπορεί να μπείτε στο site της Waterland, www.waterland.gr, να πάρετε παιδιά, να κλείσετε και τα εισιτηριάκια σας σε προνομιακές τιμές και θα το απολαύσετε πραγματικά, φίλε. Εκεί είμαστε τώρα, για Waterland, όσο είμαστε αυτήν την εβδομάδα εδώ, και για Ρίτζεσι Καζίνο. Δώσε λίγο φωνά εδώ, κύριε Χολύπτα, και δεξιά και αριστερά, γιατί πρέπει να υποδεχτούμε και τον Γιώργο Πετρίδη στο στούντιο του.
1: You basket now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
2: Wow. Εδώ είμαστε.
3: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημεράρες παντού σε όλο τον κόσμο. Νωρίτερα λέγαμε για το ξεσηκωμό των φίλων του ΠΑΟΚ στα εισιτήρια διαρκείας στο ποδόσφαιρο, που μάλλον με πολύ ευκολία θα φτάσουν τα περσινά νούμερα, έτσι όπως πάει. Αλλά πλέον έχουμε ξεσηκωμό, Γιώργο Πετρίδη, για τα καλά στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, όπου μετά το περσινό 4.400 κάτι.
4: 4.492.
0: Μπράβο. Φέτος θα πάμε στις 6.000 από ό,τι φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης,
0: για πάμε παιδιά, λίγο να μας πεις τι γίνεται με εμάς που φωνάζαμε offside στο μπάσκετ, που δεν ασχολούμαστε με το μπάσκετ, που δεν έχουμε λαό μπασκετικό. Όλα αυτά τα κλισέ, τις καραμέλες που γελάω.
4: Αντιθέτως, έχει. Κοίταξε τώρα. Το θέμα είναι αν έχει μπασκετικούς, προφανώς και έχει μπασκετικούς.
0: Πώς δεν έχει. ΠΑΟΚ, πώς δεν έχει.
4: Και έχει πολύ κόσμο, το λέω με τα βεβαιότητας, γιατί επικοινωνώ με διάφορους τρόπους με πολλούς, που καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από όσο μπορεί να φανταστεί κάποιος που
0: είναι
4: το αντίθετο.
0: Γιώργο.
4: Καταλαβαίνουν και παρακολουθούν και ξέρουν.
0: Δεκαετία 80, όταν παίζαμε τα ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ και 89-91, υπήρχαν φίλοι του Άρη και απέναντι ήμασταν κι εμείς.
4: Ναι.
0: Έτσι. Εσείς για κάποιους που δεν το έχουν καταλάβει.
5: Εσείς για φασαρία που
0: ναι, όχι, όχι. Μια χαρά το βλέπαμε το άθλημα. Ήταν μισό-μισό, από τη μία πλευρά ήταν οι Αριανοί και από την άλλη ήμασταν κι εμείς. Δεν ήταν άλλο παδί.
5: Τι άθλημα να δείτε, ρε. Αγράμματα.
0: Μπασκετικά
5: δεκαετία 80. Τι άθλημα.
0: Τι λιώσαμε πάνω αυτή τη καραμέλα.
5: Άμα δεν πήγαινε ο Άρης καλά, ούτε θα πατούσατε
0: στο γήπεδο. Ο Άρης μετά άρχισε μετά το 91. Ο Άρης δεν πήγαινε και τόσο καλά.
5: Ναι.
0: Δεν πήγαινε και τόσο καλά. Πιο καλά πήγαινε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια πήρε το ευρωπαϊκό στην Προύσα και μετά στην Τουρκία.
4: Ναι, καλά. Εκείνα τα χρόνια πήραν και οι δύο ευρωπαϊκά.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα με τα διαρκές, γιατί
4: πήρε και το FIBA Euro
0: Cup. Πήρε και το FIBA Euro Cup το 2000.
5: Τι έκανε διαρκές, πήρε τον Οσμάν και πήρε διαρκές. Τι ήθελες να κάνεις?
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο για τον
5: Οσμάν. Γιατί για τον Οσμάν ήταν, για ποιον ήταν.
4: Σίγουρα έπαιξε το ρόλο του πιο πολύ. Όχι μόνο
5: αν δεν ερχόταν ο Οσμάν, είχαμε κάνει 4.000 διαρκές.
4: Αυτό είναι θέμα ανάγνωση. Όχι μόνο γιατί θα δει ένα πολύ μεγάλο παίχτη, αλλά δείχνει πιο πολύ και το τι θέλει να φτιάξει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή φέρνοντας ένα παίχτη αυτού του επίπεδου, κατάλαβε και ο τελευταίος ότι εδώ κάτι μεγάλο πάει να γίνει. Οπότε, αν υπήρχαν δύσπιστοι, νομίζω πλέον πίστηκαν. Και
0: εντάξει, μιλάμε για την κορυφαία μεταγραφή σίγουρα στην Ελλάδα.
4: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Και μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη και ίσως η κορυφαία του ΠΑΟΚ επί εποχές. Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω να ξαναδούμε τέτοιο μεταγραφή.
5: Άρα πελατάκια είστε.
0: Δεν μπορεί να μην βρούμε.
5: Άρα πελατάκια είστε. Δεν αγαπάτε τον ΠΑΟΚ. Τη μεταγραφή.
0: Όλοι οι οπαδοί είναι πελάτες.
5: Πελατάκια, βρε τώρα, αγαπάτε τον ΠΑΟΚ.
0: Όλοι οι οπαδοί είναι πελάτες.
5: Πελατάκια.
4: Λοιπόν,
5: στο ποδόσφαιρο,
4: ναι.
5: Ποιο αγάπη έχουν?
0: Ποιο αγάπη?
5: Στο διαρκέ.
0: Δεν θα βρει και κάτι να. Λοιπόν,
5: στο μπάσκετ πήρε τον Οσμάν, μόδα.
0: Να σε δει μπάλα. Ρε μπαγά, έσκες εδώ να κάνει τίποτα live για μπάσκετ το χειμώνα.
4: Πώς το μετράς αυτό?
0: Να ξεφωνητό χοντρό θα φας. Έτσι και σε εδώ να μου κάνει αναλύσει για pick and roll.
4: Καλά, δεν κάνει ήδη.
0: Ναι.
4: Στοιχηματικές προτάσεις έκανε.
0: Ευρωλίγκα. Έτσι και σε εδώ να κάνεις κάτι.
4: Όχι.
0: Θα φας ξεφωνητό, αλήθεια σου.
5: Ας φάω.
4: Ναι. Εκεί που τελειώνει η κουβέντα, εκεί που θα τελειώσει η κουβέντα θα είναι όταν το δούμε σε γήπεδο μπάσκετ.
0: Αλλά αν το
4: εκεί
0: δούμε
4: θα τελειώσει η κουβέντα.
0: Το δούμε και αυτό.
5: Τελευταίο μπάτς που πήγα ήταν με τη Φίλιππο Σεργίου Φανουρί.
0: Φαντάσου, εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα διαρκές? Για βάλτε μας λίγο σε
4: μια σειρά. Φραντζέσκος Κωστή, έτσι.
5: Φραντζέσκος, πρόεδρε. Προεδράρα.
4: Λοιπόν, νομίζω το πιο μεγάλο μήνυμα αυτής της διαδικασίας δεν είναι τα 6.000 διαρκείας που θα τελειώσουν σήμερα.
0: Σήμερα θα
4: 12 η ώρα, ναι, με την ίδια διαδικασία διαδικτυακά.
0: Σε 5 λεπτά θα έχουν τελειώσει.
4: Ναι, ναι. Οπότε είναι απλά θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από τις 12 και μετά ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στα 6.000 διαρκεία και έκανε sold out.
0: Χθες ήμουν στην Κοζάνη, έπινα καφέ.
5: Και ωραία απόλυτη.
0: Ήμουν εκεί για το γάμο.
4: Θα το πας εκεί που ήθελα να το πάω. Ναι. Συνέχισε και θα σου πω τι εννοούσε.
0: Ο Αχιλλέας μου λέει, παπά, δεν με πήρε διαρκεία. Λέω, άντε να μπω. Ήμουν στον καφέ, έτρωγα πρωινό. Λέω, άντε να μπω. Ήμουνα στη λίστα 6.156. Δηλαδή ήταν 6.000. Έφτασα μέχρι 3.000, να σου πω την αλήθεια.
4: Ναι.
0: Κάπου και 3.600 κάτι.
5: Ναι. Δεν έχει 300 εκεί γι' αυτό.
0: Όχι, εγώ θα πάω τι άλλε τρεφίλε. Σαν δημοσιογράφο, θα πάω κανονικά.
5: Με διαρκεία.
0: Διαρκεία θα δούμε τώρα.
5: Θες να ρυθμίσω.
0: Θα αγοράζουμε εισιτήρια.
5: Θες να κανονίσω.
0: Να το σε εδώ. Για πε, μπορεί.
5: Θα πάω τηλέφωνο τον Πετμεζά, τον πω κανονίσω.
0: Έχει άκρε με Πετμεζά, ρε μπαγάσα.
5: Τι, δεν έχω.
0: Με τα αυτοκίνητα ή.
5: Με τα αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε.
4: Μεγαλύτερο μήνυμα. Ναι. Εξίσου μάλλον μεγάλο μήνυμα με τα 6.000 διαρκείας που θα πουλήσει, θα φτάσει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Ναι.
4: Είναι και οι 6.000 που λες ότι ήταν στη διαδικτυακή ουρά.
0: 10.000 θα διαρκείσει. Αν το ΠΑΟΚ γύρω 10.000,
4: παιδιά, αυτό,
0: θα ήταν και 10.000.
4: Αυτό σχεδόν ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Αυτή η ουρά η διαδικτυακή, δηλαδή που στηβάχτηκαν εισαγωγικά 6.000 άνθρωποι μέσα στο κατακαλό καιρό κυριακάτικα για να μπορέσουν να προλάβουν. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχει πετύχει ο Μιστακίδης από το Δεκέμβριο που έχει έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Ξεκάθαρα. Συμφωνώ. Άρα θα περιμένουμε σήμερα απλά το τυπικό. 12 ναι, θα βγουν. Ναι.
4: Και βέβαια, Νίκο, αυτό που κουβεντιάζαμε και έξω,
0: ναι.
4: Αν είχε ο ΠΑΟΚ ένα μεγαλύτερο γήπεδο και μπορούσε να δώσει 8 ή 10.000 διαρκείας με όλη αυτή την τρέλα, τη δίψα που υπάρχει στον κόσμο, την προσμονή για αυτό το πολύ μεγάλο που δημιουργείται και που θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
0: Ο κόσμος θέλει όραμα.
4: Ήταν, ναι,
0: θέλει όραμα σε όλα τα θέματα. Είναι,
4: θα έφευγε και αυτό το
5: πελατάκια.
0: Όλοι έτσι είναι.
5: Πελατάκια.
0: Ο Γιανακόπουλος τι δημιούργησε, όραμα.
5: Πελατάκια.
0: Ο
5: Αργιανή, πελατάκια.
0: Ο Σιάν τι δημιούργησε.
5: Πελατάκια.
0: Όραμα δημιούργησε.
5: Αγαπάνε την επιτυχία. Δεν αγαπάνε την ομάδα. Την επιτυχία.
4: Δεν μπορεί. Είναι να
0: δίνει
4: λεφτά, να μπαίνει σε όλη τη διαδικασία και να μην αγαπά την ομάδα. Προφανώ και την αγαπά την ομάδα. Αλλά το ένα συνδέεται και με το άλλο.
5: Άμα δεν πάει καλά η ομάδα, την αγαπάς.
0: Όχι, και τα δύο συνδέονται. Να ξέρεις. Και τα δύο συνδέονται. Ναι, να ξέρεις. Λοιπόν, περιμένουμε το γλυκό. Μην γελάς καθόλου.
4: Το γλυκό.
0: Περιμένουμε το γλυκό. Χθες έχει βγει, μάλλον την Παρασκευή, πάλι ένα όνομα πάρα πολύ χειρό.
4: Ναι.
0: Ο αδερφός του Χουάντζο.
4: Ναι. Νομίζω ότι με ρώτησε και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
4: Έτσι. Στις αρχές της εβδομάδας προηγούμενης για τον Willy
0: Hernán Gómez, γιατί είχε βγει από την
4: πρώτη εβδομάδα. Είναι ελεύθερος, ναι, από την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
4: Είναι πεντάρι. Βλέπω, αυτός, είναι πεντάρι ή πεντάρι, δεν παίζει τίποτα άλλο.
0: Ναι, πιο πεντάρι δεν γίνεται.
4: Ναι. Επειδή βλέπω ότι ανακυκλώνεται κυρίως σε σελίδες στα social media, έτσι, όχι δημοσιογραφικά. Αυτό που θα πω αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι εκεί πρέπει να την κρατήσουμε την κουβέντα είναι ότι δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει θέμα
0: Hernán Gómez. Ωραία. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε.
4: Ναι. Γιατί για πολλούς λόγους, αλλά ένας προφανής φαντάζομαι είναι ότι δεν χρειάζεται το ΠΑΟΚ παίχτη εκεί.
0: Θέλει πιο κάτω. Θέλει στο 3-4.
4: Ναι.
0: 3-4-3.
4: Ένα παίχτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Και πρόσεχε λίγο.
4: Και πρόσεχε λίγο. Αν άρχιζε αύριο η σεζόν, θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης.
0: Καλά, όλοι είναι σχεδόν τίποτα πλήρης από, ναι, αυτές τις ομάδες. Απλά, ναι, ψάχνουν το κάτι.
4: Απλά δεν υπάρχει ομάδα που θα βγει και θα πει: παιδιά, έκλεισα.
0: Ναι.
4: Και δεν έχεις λόγο και να το κάνεις. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψει κάτι που δεν μπορεί να το προσπεράσεις,
0: mm-hmm,
4: και να κάνεις την κίνησή σου.
0: Ναι.
4: Εφόσον το χρειάζεται προφανώς, όχι να είναι κάτι περίτω.
0: Ο Πετρούσεφ θα τέριαζε.
4: Φυσικά.
0: Ναι.
4: Γιατί είναι τέσσερα. Είναι τεσάρι, τεσσαροπεντάρι βέβαια πιο πολύ.
0: Αυτός
4: τεσάρι
0: είναι καλά από την
4: και έχει καλό σουτ.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι καλά.
4: Έχουν μαζευτεί πολλοί. Ναι, όχι, μια χαρά ο Πετρούς. Έχουν μαζευτεί πολλοί εκεί στο 4 στη Ντουμπάι, αλλά δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω
4: ότι
0: θα
4: φύγει τώρα το συμβόλαιό του και να παίξει και στο γύρο.
0: Άρα να περιμένουμε ακόμα πού θα καταλήξει. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ όντως ψάχνει, όντως ασχολείται, όντως κυνηγάει δύσκολες περιπτώσεις.
4: Δεν διαψεύδεται ότι.
0: Δεν διαψεύδεται
4: από κανέναν. Ούτε βγήκε κανείς να πει ότι κλείσαμε.
0: Ναι.
4: Έτσι. Και κάπως έτσι έχει προκύψει όλη αυτή η παραφιλολογία και η φημολογία που η αλήθεια είναι ότι έχει πάει από το ένα άκρο στο άλλο, βέβαια.
0: Κοίταξε,
4: και ο Βαλανσιούνας, αποτέλεσμα αυτής της ακατάσχετης ονοματολογίας είναι.
0: Ναι.
4: Δηλαδή ήτανε.
0: Κοίταξε, από τη στιγμή που πάω πήρε τον Οσμάν,
4: ναι.
0: σημαίνει ότι μπορεί να πάρει
4: αυτό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια.
0: Αν συμφωνήσει ο άλλος, εγώ ναι. μπορώ να σε πληρώσω.
4: Μπορώ να φέρω ναι. παίχτη elite, μπορώ να φέρω παίχτη στα prime του, ηλικιακά δηλαδή είναι στα καλύτερά του, και ναι. να τον βγάλω και από συμβόλαιο. Ακριβώς. Αυτό έκανε ο Πάκου με τον Οσμάν.
0: Οπότε... Άρα σου λέει ο άλλος μπορεί να τα κάνει όλα. Ναι, εάν συμφωνήσει ο άλλος, γιατί μπορεί
4: από
0: να
4: πει. Από εκεί αρχίζει. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια δουλειά διαφορετικά. Αν δεν συμφωνεί ο παίχτη, πώ θα το κάνει.
0: Το μπάσκετ το οποίο ξεκινάει Οκτώβριο, αλλά μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε πολύ πράγμα.
4: Σεπτέμβριο, εντάξει, είμαστε σχετικά μακριά ακόμα, αλλά 12 Αυγούστου αρχίζει η προετοιμασία ο ΠΑΟΚ.
5: Σιγά σιγά. Όλη τη χρονιά δεν κάνετε μεταγραφές στο μπάσκετ.
0: Μπορείς.
4: Όλη τη χρονιά, ναι.
5: Τι μας λέτε τώρα, δεν ναι, είναι. Ναι.
4: Σωστή επισήμανση, γιατί.
5: Ό,τι γουστάρει. Μπορεί να κάνει ένα τραυματισμό, να πάρει παίκτη.
4: Βέβαια, τραυματισμό. Να. Άλλη που σ' άκουγα που, ναι. που το έλεγε. Δηλαδή ξεκινάει ο άνθρωπο και στα πρώτα δύο λεπτά του πρώτου αγώνα είναι εκτό για πόσο καιρό.
0: Είναι μικρό το γήπεδο. Το χάστακ αυτό παίζει πάρα πολύ.
4: Αυτό που έχω βάλει και ένα θέμα τώρα χθε το βράδυ στο metro.gr για το hashtag που δεν θεωρώ ότι χρησιμοποιήθηκε τυχαία από την ΠΑΟΚ, αυτό το είναι μικρό το γήπεδο. Είναι παλιό σύνθημα, είναι μικρό το γήπεδο.
0: Ναι, το λέγαμε αλλά... για το παλέ, παλιά, ναι, δεκαετία 90, ναι.
4: Για μένα είναι μια νέα πραγματικότητα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ να καταφέρνει ένα γήπεδο 8.300 θέσεων περίπου να το κάνει να φαίνεται μικρό. Γιατί υπάρχει και θα υπάρξει και σήμερα μετά όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πολλοί κόσμος που θα απογοητευτεί γιατί θέλει να κλείσει θέση αλλά δεν χωράει στο γήπεδο.
5: Θα έχει ρεύμα το γήπεδο.
0: Άντε πάλι, δεν θέλει να τσιγκλίσει.
4: Έχεις πληροφορίες για το αντίθετο.
0: Πες και την Αντιναϊδονά, δεν την ανέφερε σήμερα. Για πες να την ακούσουμε κι αυτή.
5: Θες να κανονίσεις
0: μαζί με τη γιαγιά Τζαμπέτα και το δύο.
5: Σας κόψει το ρεύμα.
0: Έτσι.
5: Σας κόψει κανένα ρεύμα εκεί πέρα.
0: Κορυφαία μεταγραφή λέει ο Ντούντα ήταν
5: αυτή. Το ρεύμα, αλλά το ρεύμα δεν το πληρώνετε, βλέπω.
0: Λέει, κορυφαία μεταγραφή ήταν αυτή του Γαλακτερού. Αμνήμονες νεοκαυσίδες. 200 εκατομμύρια δραχμές σημερινά 3 εκατομμύρια. Για να συνοούμαστε, μην εκτίθεστε.
5: Σιγά τον
4: ωραία, να το απαντήσω. Ποιος ήταν ο Γαλακτερός όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ και ποιος είναι ο Όσμαν τώρα που τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Τι συζητάμε, ρε Ντούντα. Τι είσαι, ο Γαλακτερός.
5: Ποιος Γαλακτερός.
0: Απλά ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ, μιας μέτριας ομάδας.
4: Μια ΑΕΚ που ήταν 8η, 9η, 10η.
0: Έπαιζε, πώς το λέγαμε το ίδιο.
4: Ήταν διεθνής, οκ.
5: Έστει σε καριέρο Βενιζέλος, ρε. Ποιος Γαλακτερός.
4: Ήταν ένα πρόσπεκ τότε.
5: Ο Βενιζέλος έστει σε καριέρα πολιτικού.
4: Δεν δικαίωσε και ο ήταν πολύ ταλαντούχος, αλλά δεν έκανε την καριέρα που παίρνει.
5: Τι να κάνει, ρε.
4: Όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ, τι σχέση είχε με τον Όσμαν που παίρνει τώρα ο ΠΑΟΚ στο επίπεδο που είναι.
0: Πάντως για μένα αυτός ο παίκτης που κολλάει περισσότερο από όλους τον ΠΑΟΚ είναι ο Σεγγέλια.
4: Ναι,
0: ακούμπωνε ιδανικά.
4: Τέτοιο, ναι, ακούμπωνε κάτι ιδανικά. Τέτοιο θα ήθελε. Ναι, πολύ θεωρητικά θα ήθελε.
0: Ναι,
4: αλλά,
0: λέω, πώς...
4: αλλά πάει και αυτός προς τη Ντουμπάι.
0: Ναι, ναι, ναι, τους παίρνει όλους.
4: Γι' αυτό λέω ότι έχει πολλούς. Έχει και τον Ντέρτανς, έχει και τον Πετρούσεφ. Πήρε και τον Blossom Game πήρε από την Μονακό. Έχει τέσσερις παίκτες.
0: Ας αφήσει έναν Ντουμπάι να τον πάρουμε.
5: Μητρουλόγκα τι κάνει ο Μητρουλόγκα.
4: Ποιος από τους δύο.
0: Του Άρη του
4: Πάου. Είναι αδέρφια μου, δύο.
0: Μια χαρά.
4: Ο Νας Μητρουλόγκα. Ετοιμάζεται για τη σεζόν, τι να πω.
0: Σίγουρα λέει από τα 5.000 σεζόν δόθηκαν και σε συνδέσμους λέει, και γνωστούς. Λέει, αποκλείεται λέει, γιατί είχα μπει σειρά. Έφτασα τελικά να είμαι κάτω από 1.000 και τελικά δεν πρόλαβα όταν ήρθε η σειρά μου, λέει ένας φίλος.
5: Τι του μοιράζει του συνδέσμους, έτσι θα κάνετε. Δηλαδή,
0: θα δοθούν. Γιατί δεν θα δοθούν.
5: Θα πληρώνουν οι σύνδεσμοι.
0: Θα έρθουν οι σύνδεσμοι, πλάκα με κάνει.
5: Θα πληρώνουν οι σύνδεσμοι.
0: Νομίζω ότι βιαστήκαμε λέει στο 1-2. Νιώθω και έχω ένα ελάχιστο παρελθόν από μπάσκετ. Δεν έχουμε πάρει κάποιο τρομακτικό αμυντικό εργαλείο και έχει δίκιο εδώ φίλο.
4: Ο Καλάδες είναι καλός αμυντικός. Αλλά ο Καλάδες θα έχει συγκεκριμένο ρόλο.
0: Οι άλλοι δεν είναι αμυντικοί. Συμφωνώ με τον φίλο. Αν μπορούσε να πάρει κανένα γόκα.
4: Την ακούω αυτή τη λογική και την καταλαβαίνω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ κινήθηκε πολύ γρήγορα. Έτσι, σχεδόν έκλεισε το ρόστερ στις αρχές Ιουνίου.
0: Ναι.
4: Εντάξει, είχε συγκεκριμένο σκεπτικό αυτή η λογική. Αλλά δεν το δεσμεύει απαραίτητα σε κάτι. Δηλαδή δεν είναι
0: μπορεί να τον αλλάξει.
4: Να κάνει κάτι.
0: Ο Γόκα έκλεισε ο Ολυμπιακό.
4: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
4: Παρότι βέβαια στον Ολυμπιακό από χθες το βράδυ δίνουν ότι δεν υπάρχει θέμα.
0: Για κανένα από τους δύο.
4: Από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο, τα λέγαμε και την εβδομάδα.
0: Α, για τον Περσίδη. Λέγαμε,
4: δεν
0: ναι.
4: υπάρχει μου. Περσίδη έχει συμβόλαιο και παίζει και κανονικά υπολογίζεται για την ομάδα.
0: Ναι, παιδιά, αφού είναι ανανεώσει ήταν περίπου 4.500. Πολύ λίγα δόθηκαν. Χθες ήταν λογικό, λέει.
4: Ναι, ναι.
0: Γιατί το συζητάμε.
4: Παρότι δεν το προσγειώρισε η ΚΑΕ, έκανε γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών
0: σχεδόν
4: των.
0: 4.000
4: ανανεώθηκε, ναι. Ναι, ναι. Οπότε βαριά 1.000 διαρκεία, 1.100, δεν ξέρω πόσα μπορεί να βγήκαν χθες.
0: Ο Ντούντα ξεφωνίζεται από τον κόσμο. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Ντούντα, ξέρει πολύ ξεφωνητό. Συγκρίνει, λέει, τον Γαλακτερό. Με τον Οσμάν, τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου.
4: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Πάντως ο Γαλακτερός περισσότερο κόσμο κατέβασε, να πούμε, παρά ο Όσμαν στο Παλατάκι.
0: Ο Γαλακτερός έκανε μία από τις μεγαλύτερες διαματρίες δηλώσεις όλων
5: έχετε
0: των εποχών. Κατέβηκαν πάνω από 10-15 χιλιάδες.
5: Ενώ για τον Όσμαν ούτε 1500 άτομα δεν ήσταν. Αυτό θέλει να πει ο Ντούντα να πούμε.
4: Δύο εποχές που απέχουν έτσι
0: ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, παρασάκας. Τότε ζούσαμε μόνο για τον μπάσκετ. Δεν υπήρχε τίποτα στο ποδόσφαιρο, έτσι. Υπήρχαν τιμωρημένες ομάδες πρωτοδικίου. Νίκο, άλλοι 6 μήνες. Ποιος το είπε για 6 μήνες, Ρεσί Τζορτζ?
5: Γιατί πότε, αυτά, πότε ήταν του Γαλακτερού που δεν είχατε ομάδα?
0: Το 93.
5: Το Πασόκ ήταν.
0: 92, 93, 94 εκεί.
5: Μεγαλομέτωχο στο Πασόκ ήταν.
0: Ήμασταν τιμωρημένοι από την Ευρώπη.
5: Μια χαρά. Να μην μπαίνατε μέσα.
0: Κάτι διαφορετικό θα πάρεις εκεί, αν και είσαι πλήρης, λέει ένας φίλος. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο, από πάω. Ο
5: Πασόκ κυνηγούσε τον Βουλινό. Τι να είχατε.
0: Πέρασαν. Είναι σαν να συζητάω εγώ τώρα τι γούστα έβγαζα όταν ήμουν 20 χρονών. Το θέμα είναι τι κάνω τώρα.
5: Τώρα δεν μπορεί να πας ούτε στο Λούσιφερ.
0: Σε περιμένει. Σε, κενό.
5: Σε περιμένει ο Λάκης.
0: Ο Λάκης το φιλαράκι μου το λοιπόν, για να διάσημα δεν βλέπω κάθε μέρα στη ζωή μου.
4: Από άλλη Παρασκευή ανακοινώθηκε ο Τολιόπουλος. Τώρα
0: ναι.
4: Υπάρχουν κάποιες κάποιες εκκρεμότητες. Πρώτον, τι θα γίνει με τον Νουά. Δεύτερον, αν θα προχωρήσει ο Άρης, κάτι θα αλλάξει. Να αφήσει μάλλον είτε με Μήτρου Λόγκ είτε με Πουλιανίδη που μοιάζει πιο πιθανό του Μήτρου Λόγκ, αλλά όχι και εύκολο. Δεν ναι. Αφήνει ένα τέτοιο παίκτη εύκολα.
0: Εύκολο να φύγει.
5: Αλλά Πουλιανίδη τώρα αφήνει και εύκολα.
4: Ποιον?
0: Τον Πουλιανίδη.
4: Όχι, δεν θα το έλεγα πολύ εύκολα. Γιατί ο Πουλιανίδη είναι σημαντικό για μια ομάδα με τα δικά του χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο είναι του Θανάση Αντετοκούνμπο που λογικά κάποια στιγμή, ίσω και προ το τέλο, α πούμε.
0: Θα είναι το κερασάκι του τότε.
4: Δεν ξέρω αν θα το
5: κερασάκι. Τώρα τι είναι, Πεχταράς είναι ή τον φόρτωσε ο αδερφό εδώ πέρα?
4: Έχει χαρακτηριστικά που μπορεί με συγκεκριμένο ρόλο να.
5: Τώρα αυτά είναι ωραία λόγια που με λες τώρα. Τώρα μιλήσουμε κανονικά.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι 34 χωρίς να έχει παίξει πολύ.
5: Ο Φόρτος, αδερφός του, πες το, μην τρέπεσαι.
4: Η τελευταία εικόνα που έχω από το Θανάση είναι της εθνικής στο Ευρωμπάσκετ. Αν μπορεί να δώσει αυτό το ρόλο με αυτό το ρόλο. Δεν ξέρω τι θα θέλει ο Σπανούλης προφανώς, αλλά αν μπορεί να υπηρετήσει ένα τέτοιο ρόλο θα είναι μια χαρά.
0: Ναι.
4: Και ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Νουά Χόρκλερ που έπαιζε τα τελευταία δύο χρόνια στην Καρδίτσα.
0: Ναι, ναι.
4: Έπαιξε τον Άρη στο Λαύριο. Ναι. Μια χαρά κίνηση. Έχει ακόμη δύο σίγουρα κινήσεις να κάνει ο Ηρακλής. Δύο-τρεις.
0: Η ΑΕΚ τι κάνει στον μπάσκετ?
4: Η ΑΕΚ έχει κρατήσει αρκετούς από πέρσι. Γι' αυτό δεν έκανε και πολλά πράγματα στην αγορά ως
5: τώρα.
4: Φωνάζουν, αλλά ακόμη έχει εκκρεμότητες και εκκρεμότητες σημαντικές. Δηλαδή μπορεί να έχει και άλλες δύο κινήσεις ή τρεις παίκτων που θα έχουν ρόλο και χρόνο, πούμε, όχι δευτερεύουσα σημασία.
0: Με Γαλακτερό, κύριε Πετρίδη, πήραμε, λέει, παίξαμε το απόλυτο μπάσκετ.
4: Παιδιά, πρόσθεσε λίγο τώρα.
0: Έτσι, ναι.
4: Να σας διακόψω. Εδώ συγκρίνουμε μεταγραφή. Λέμε ότι είναι
0: να
4: η μεγαλύτερη μεταγραφή.
0: Με τον Οσμάν. Αγνώμονες εσύ... νεοπαοξίδες.
4: Κοίταξε, κληρονομικό χάρισμα δεν έχω και να ξέρω τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Οσμάν. Ούτε είχε εσύ όταν πήρε το Γαλακτερό. Εδώ συγκρίνουμε μεταγραφές. Ποιος ήταν ο Γαλακτερός όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ και ποιος είναι ο Οσμάν τώρα που τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς δεν ήταν το σκεπτικό του πρώτου μηνύματος. Αυτό απάντησα.
5: Μήπως είσαι σαβιδικός αυτός που το λέει, ρε μου.
0: Δεν ξέρω. Ο Ντούντα το λέει.
5: Σαβιδικός είναι ο Ντούντα.
0: Κουλ, τι γίνεται με τον Χαφ? Παιδιά, θα τα πούμε για το. Έχουμε κάτι άλλο?
4: Όχι, αυτά. Δεν νομίζω υπάρχει κάτι άλλο.
0: Τέλεια. Άρα σήμερα τα διαρκείας θα τελειώσουμε εκεί στις 6.000.
4: Ναι.
0: Ουσιαστικά θα έχει ένα παλέ σε διαρκείας. Είναι φοβερό.
4: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
4: Βέβαια, εκεί υπάρχει πάντα το ερωτηματικό.
0: Και θα μένουν περίπου 2.500 εισιτήρια, ναι, για να δίνει σε κάθε μάτι.
4: Είναι ένα θέμα να πηγαίνει ο κόσμος σταθερά. Γιατί, οκ, το παίρνω το διαρκείας.
0: Αλλά
4: καλά,
0: θέμα
4: είναι
0: να το
4: είμαι στο
0: γήπεδο.
4: Ακόμη και οι μεταβιβάσεις έχουν ένα περιορισμό.
0: Ναι.
4: 11 φορές μέσα σε σεζόν. Γι' αυτό εκεί θέλει μια διαχείριση από το ξεχωριστά από αυτούς.
0: Εντάξει, και 2.500 διαρκείας. 2.500 μετά, 2.500-3.000.
4: Δεν είναι πολλά, Νίκο.
0: Δεν είναι πολλά, όχι.
4: Δεν είναι πολλά,
0: Νίκο.
4: Φαντάζομαι πόλους... τώρα με ευρωπαϊκά παιχνίδια σημαντικά.
0: Ναι,
4: φαντάζομαι,
0: ναι,
4: τα ντέρμπι, αν πάει καλά και η σεζόν. Για να μην το πάω πιο μακριά στην επόμενη χρονιά, έτσι.
0: Ναι.
4: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, α δούμε τη μεθεπόμενη. Α δούμε την επόμενη και βλέπουμε.
0: Τέλεια, Γιωργάρα μου. Σε ευχαριστούμε.
4: Καλή
0: πάρα
4: συνέχεια,
0: πολύ.
4: Παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, στο ποδοσφαιρικό πάω γιατί με έχουν φάει με το χαφ.
5: Τι θα γίνει με το χαφ, θα...
0: Ναι, με έχουν φάει με το χαφ, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Παιδιά, είναι κοντά ο πάω σε χαφ. Είχε βγει από την Παρασκευή ένα όνομα, το ξαναλέμε. Του χαφ της Νις, του Σαλής Αμπτούλ Σαμέντ, ήταν απλά στη λίστα. Αυτό έμαθα χθες αργά το βράδυ.
5: Είπες όμως ότι δεν.
0: Όχι.
5: Ναι.
0: Άλλος θα είναι.
5: Είδες.
0: Από ό,τι φαίνεται ήταν στη λίστα όπως ήταν και ο Παύλο Μαρτίνεθ. Αλλά βρήκα
5: κάτι. Ο Παύλο Μαρτίνεθ ήθελε καλύτερο
0: πρωτάθλημα. Αυτόν ήθελε ο Πάουκ. Αυτόν ήθελε ο Πάουκ. Η γυναίκα του να στη χάλασε τη δουλειά από ό,τι κατάλαβα.
5: Γιατί δεν γλυκαίνεται, ρε, τις γυναίκες?
0: Πού να, δεν ήθελα να φύγει από την Ισπανία.
5: Πού είσαι, ρε,
0: δεν ήθελα να φύγει από τη μαμά της.
5: Τη μαμά της, ας πάρει για τη μάνα να την πάρει.
0: Ας πάρει τη μάνα της.
5: Έχει η Ελληνίδα θέμα με τη μάνα που είναι. Έχουν και οι Ισπανίδες. Τελικά οι μάνες είναι όλες, να πούμε.
0: Όλες έτσι είναι παντού. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο Χαφ είναι πάλι από τη Γαλλία και είναι πιο πολύ οχτάρι. Εξαροχτάρι. Οχταροεξάρι. Κάπως έτσι. Να έχει σύνδετη.
5: Άρα, άμα είναι εξαροχτάρι. Άρα, είμαι εξαροχτάρι. Σαν να μου λέτε ότι το ΜΕΙΤΕ δεν. Άμα πάρετε εξαροχτάρι, έχετε το ΜΕΙΤΕ, έχετε το Σάντα Μάρια.
0: Σάντα Μαρία, ο Σάντα Μαρία θεωρητικά είναι η διάδα των εξαριών. Θέλει να βάλει και κάτι δίπλα στον Ζαφίρι, με Άλαμος χαρακτηριστικά, να μπορεί να παίζουν και οι δυο τους μαζί σε κάποια μάτς.
5: Μισό λεπτό.
0: Θα είναι πιο γρήγορος στους
5: Είναι ο Σάντα Μαρία.
0: Ναι.
5: Και έχει το ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι.
5: Ο ΜΕΙΤΕ, στο πίσω μέρος του μυαλού των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, είναι ότι μπορεί να βγει κούτσαυλος.
0: 100-0.
5: Ωραία.
0: Το ΜΕΙΤΕ υπολογίζει στον ΠΑΟΚ, μήπως.
5: Άρα, μήπως θέλετε δύο χαφ.
0: Θα πάρουν και άλλα.
5: Αν φύγει ο Καμαρά.
0: Ο Καμαρά θεωρώ ότι θα φύγει.
5: Το ιδανικότερο είναι να φύγει ο Καμαρά, ό,τι πάρετε, και να πάρετε δύο καλά χαφ.
0: Πάντως για το χαφ
5: αυτό
0: είναι προχωρημένη η υπόθεση. Είναι προχωρημένη. Δηλαδή την Παρασκευή αφήθηκε αυτό, είναι προχωρημένη του χαφ. Ίσως αυτή τη βδομάδα έχουμε λευκό καπνό μαζί με τον Γιαννούλη.
5: Δηλαδή περιμένουμε τώρα ο ΜΕΙΤΕ θα εγχειριστώ. Δεν θα εγχειριστώ.
0: Άσο ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ θα τον έχουμε τώρα. Τον θέλω αυτό, τον έχει ο Σάντα Μαρία που εμένα μου άρεσε να ξέρει.
5: Καλό Σάντα Μαρία.
0: Καλά μου άρεσε. Εντάξει, μου άρεσε.
5: Καλά πόδια έχει, ωραίο είναι.
0: Απλά πρέπει κάποιο να ξεκουράζει λίγο παραπάνω τον Ζαφίρι. Μην τεντώνει το 70 ο Ζαφίρι γιατί θα έχει τρέξει ήδη 13 χιλιόμετρα.
5: Ένα τη Ζαφίρι και ένα τη Σάντα Μαρία. Και να πουλήσει τον Καμαρά.
0: Ναι.
5: Αυτό είναι το ιδανικότερο σενάριο.
0: Αυτή είναι η εβδομάδα, παιδιά. Θα
5: εγώ, αν ήμουν τεχνικό διευθυντή, αυτό θα είχα προτείνει στους αρχηγούς εκεί πέρα.
0: Ρεκούρ, τα διαρκείες για 4 είναι όλα από συνδέσμους. Αυτό δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσω, Χριστάρα. Δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν μπορώ να σε απαντήσω. Εντάξει. Δεν μπορώ να σε απαντήσω.
5: Προηγούνται.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό, ερμάνος μου, για να επιστρέψουμε σιγά-σιγά στο τελευταίο κομμάτι, όπου θα έχουμε και γραμμές, θα κουβεντιάσουμε και πραγματάκια, να πούμε. Ότι ναι, το OK, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it, γιατί έχει και δροσερές κληρώσεις Λάκη Θέρτη στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο λοιπόν στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ έχεις δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις έως και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις δωρεάν λαχνού σου και με την είσοδο στο καζίνο αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Τα εισιτήρια για το μάτς με τη Δυναμό, σωστά που ρωτάτε, λογικά από αύριο αυτά, έτσι. Τρίτη, Τετάρτη, όσα μαζί με τα διαρκείας που θα φτάσει καμιά 15.000, θα βγουν και άλλα 10.000 εισιτήρια. Όλοι τούμπα θα είναι στη διάθεσή μας. Δεν θα έρθουν Ουκρανοί. Καλύτερα, οι Ουκρανοί οι οποίοι χθες έβγαλαν μια ανακοίνωση για να τσιμπήσουμε, δεν πρέπει να τσιμπήσουμε καθόλου και να μην ασχοληθούμε με τα εξαγωνιστικά. Break και επιστρέφουμε γραμμές.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Σ' άλλο προκαλεί τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο η νέα απόφαση της ΕΠΟ, η οποία επιτρέπει στις β' ομάδες της Super League 1 να αγωνίζονται στη γάμα εθνική. Οι ενώσεις και τα ερασιτεχνικά σωματεία βρίσκονται σε ξεσκόμο, καθώς η συμμετοχή του στερεί θέσεις ανόδου και ανοίγει τον δρόμο για άμεσες δικαστικές προσφυγές. Παγκόσμια πρωταθλητρία αναδείχθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα λύγησε την Ουγγαρία με 15-14. Ισοφαρίστηκε το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, με το Μίλτο Τεντόγλου να προσγειώνεται στα 8,66 μέτρα. Κυριάρχησε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο άλμα επί κοντό Εμμανουήλ Καραλής, ξεπερνώντας τα 5,80 στο ίδιο πρωτάθλημα. Διατίθενται από το πρωί τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕΠΑΟΚ, με τη δεύτερη περίοδο πωλήσεων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με 12.372 φιλάθλους να ανανεώνουν τη θέση τους στην Τούμπα, ενώ η τρέχουσα διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι αύριο το απόγευμα στις 5. Ανάρπαστα έγιναν σε χρόνο ρεκόρ περίπου 6.000 διαρκείας από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να ανακοινώνει sold out, αλλά και πως σήμερα το σύστημα θα ανοίξει για τα τελευταία 1.000 καρτελάκια. Προβλήματα τραυματισμών προκύπτουν στο αγωνιστικό του ΠΑΟΚ εν ώψη της ευρωπαϊκής ρεβάνς με τη Δυναμό Κιέβ στην Τούμπα. Ο Ταχάλι πέστε εξάρθημα όμου και τίθεται εκτός πλάνων, ενώ θεραπεία ακολουθούν οι Μεϊτέ και Ντεσπότοφ. Τριαμβευτική πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Women's Champions League πανηγύρισε ο γυναικείος ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-0 τη Νεύτσι Μπακού στη Βέρεια. Ανετοιμότητα έδειξε ο Ηρακλής στο δικό του φιλικό τεστ επί ιταλικού εδάφους, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από την Πολόνια. Νικηφόρα ολοκληρώθηκε η πρώτη φιλική αναμέτρηση του Άρη στην Ιταλία, με επικράτηση 3-0 επί της ομάδας κάτω των 23 της Αταλάντα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr.
9: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best. Μετροπολίς!
22: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 191.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 128.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 430.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus και τώρα μπορείτε βεβαίως να τη ζήσετε κιόλας. Γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Thermis είναι εδώ και μπορείτε να ανακαλύψετε ένα κόσμο ιαπωνικής αριστοτεχνίας, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής καινοτομίας που συθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδυτικό Exin. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη. Εντάξει, άμα ξάρες, δεν τους συζητάμε. Άμα έχεις μπει καθόλου σε κανένα Lexus να δεις τι γίνεται.
1: Όχι, δεν έτυχε.
0: Θα εσύ χάνεις.
1: Και ο Τομπιάνγκη Άμπαρθ.
0: Για εκεί. Για ο Τομπιάνγκη Άμπαρθ. Είσαι κανένα Seat Cordova, είσαι κανένα αυτά που κοιτάς τώρα εδώ. Lexus είναι.
1: Πόσο εφικτό είναι να πάρω ένα Lexus εγώ.
0: Δεν ξέρω πόσο εφικτό. Μπορείς. Πιστεύω ότι μπορείς. Πιστεύω ότι μπορείς.
1: Ναι. Πού θα το παρκάρω.
0: Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Πού θα το παρκάρεις, πού θα το βάλεις, φοβάσαι με το γρατσουνίζουν. Κάτσε με το Cordova και μην παίρνει άλλο αυτοκίνητο τότε.
1: Στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, α κάνουμε.
1: Σιγά μην πάρω.
0: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Πριν ανοίξουμε γραμμές, δύο πραγματάκια σημαντικά. Καταρχάς,
1: ναι,
0: για να το τελειώσουμε. Τα εισιτήρια μεμονωμένα για το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου θα βγουν την Τετάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, γιατί
1: μια μέρα πριν το μάτς.
0: Μία μέρα πριν το μάτς.
1: Μια χαρά είναι.
0: Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Πρωί θα βγουν, μάλλον. 12
0: ναι,
1: η ώρα,
0: καμία. 10 το πρωί, όπως τώρα. Τετάρτη και Πέμπτη θα μπορούν να πάνε να πάρουν τα εισιτήρια για τη Δυναμό μεμονωμένα. Τώρα, από σήμερα έχει ξεκινήσει ξανά η δεύτερη φάση της διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας.
1: Αυτή που είναι τώρα από το εξωτερικό. Γιατί η Λαζογερμανία δεν γεμίζουν την Τούμπα σήμερα. Την Πέμπτη.
0: Δεν ξέρω, αφού έχουμε ήδη 12.500
1: εισιτήρια. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Η Λαζογερμανία είναι μαζεμένη εδώ.
0: Θα έρθουν τώρα.
1: Θα τη γεμίζουν την Τούμπα. Sold out θα έχει από του Λαζογερμανού. Μπορούν να μπουν.
0: Άμα έχουν πάρει διαρκεία, γιατί δεν μπουν. Ή άμα πάρουν εισιτήριο, φυσικά. Έχουν πάρει την κάρτα φιλάθλου. Σήμερα.
1: Sold out θα έχει από του Λαζογερμανού. Μπορούν να μπουν.
0: Άμα έχουν πάρει διαρκεία, γιατί δεν μπουν. Ή άμα πάρουν εισιτήριο, φυσικά. Έχουν πάρει την κάρτα φιλάθλου.

0: ήταν για 10-15 μέρες. Αλλά ο κόσμος βλέπει ότι είναι δίπλα, έτσι. Είναι δίπλα και στηρίζει την ομάδα. Του αρέσει αυτό που γίνεται.
1: Άρα πλαφόν δεν έβαλε, αλλά τα έχει μέχρι την Τρίτη.
0: Εγώ πιστεύω θα
1: πάει. Το πλαφόν είναι η μέρα.
0: Ναι.
1: Μάλλον έτσι.
0: Ναι, ναι, μέχρι την Τρίτη, παιδιά, πάρτε.
1: Αντί να πει 15-18, έβαλε τη μέρα.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, ωραίο, έξυπνο.
0: Πριν λίγο έχουμε ανακοίνωση τη Original για τον Αγγελόπουλο.
1: Παλιό είναι αυτό. Αυτό είναι παλιό.
0: Τώρα βγήκε.
1: Όχι.
0: Τι, όχι, τώρα βγήκε.
1: Πήγαν διαμαρτυρίες.
0: Άλλο διαμαρτυρίες.
1: Facebook, Instagram.
0: Ναι, αλλά τώρα έβγαλαν επίσημη ανακοίνωση.
1: Αγγελόπουλο, για μας τελείωσες, λέει.
0: Ναι. Και έχει να κάνει. Ναι, υπήρχε γκρίνια στο
1: Facebook. Υπήρχε γκρίνια.
0: Τώρα έχουμε ανακοίνωση.
1: Τώρα είναι επίσημη ανακοίνωση. Η Original τη βγάζει.
0: Ναι.
1: Για διάβαστε.
0: Πριν 50 λεπτά βγήκε, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, το Μάκη Αγγελόπουλο το βρίζουν ένα.
0: Λέει, θα διαβάσω γιατί είναι μικρή. Είναι μικρή.
1: Ναι.
0: Και μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Το τελευταίο διάστημα ακούσαμε ένα σενάριο που με τίποτα δεν θέλαμε να πιστέψουμε. Δεν το πιστεύαμε γιατί ήταν εφιαλτικό.
1: Σιγά, σιγά.
0: Τόσο εφιαλτικό που ήμασταν σίγουροι ότι δεν θα βρεθεί ο Φιάλτης που θα το πραγματοποιήσει.
1: Να που λέει, ο Φιάλτης είναι ο Αγγελόπουλος.
0: Να που τώρα εμφανίστηκε και είναι ο Μάκης Αγγελόπουλος. Ο άνθρωπος που έκανε κυριολεκτικά συμφωνία με τον Γαύρο.
1: Ναι.
0: Συμφώνησε με τον Γαύρο, λέει, τα βρήκε με αυτά. Ναι, που δεν. Ναι. Τα είπαμε, λέει, από κοντά, δεν θέλουμε καμιά συμφωνία με αυτούς. Μας έγραψε εκεί, τέλος πάντων, που πιάνει μελάνη. Αγγελόπουλε, για μας τέλειωσες. Έκανες την επιλογή σου για τα δικά σου συμφέροντα, λέει, όχι τη ΣΑΕ, και θεώρησε ότι θα πέσουμε σε ύπνο και όλα τα άλλα θα είναι καλά. Τώρα θα κάνουμε και εμείς δική μας επιλογή για τα συμφέροντα της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Όπως αυτά τα έχει ορίσει η ιστορία και η ψυχή του ΑΕΚΤΣΙ. Μάλιστα. Ξεκάθαρα πολύ αιχμηρή.
1: Έχω βγάλει συμπέρασμα.
0: Είναι πολύ αιχμηρή.
1: Έχω βγάλει συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το συμπέρασμα που έχω βγάλει.
0: Και πάμε γραμμές.
1: Πάμε γραμμές. Ποιο, ποιο είναι το συμπέρασμα.
0: Ότι η ΑΕΚ φέτος στο μπάσκετ θα είναι ανάκατα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Θέλω τους έχει ταϊσμένους.
0: Ναι.
1: Ο Αγγελόπουλος.
0: Λες δηλαδή ότι.
1: Τους έχει ατάιστους.
0: Δεν τους έχει.
1: Άμα τους είχε ταϊσμένους δεν θα βγάζανε ανάκατα.
0: Ναι, αλλά λέει τώρα.
1: Αυτά που έκανε
0: συμφωνία λέει που δεν έπρεπε να κάνει.
1: Ρε, ακούς τώρα τι σε λέω εγώ τώρα.
0: Ναι,
1: άμα τους είχε ταϊσμένους, τακτοποιημένους, σε κανένα λιμάνι να τους είχε βάλει πουθενά, ξέρω εγώ, δουλειές.
0: Ναι.
1: Κάνα κατζηλίκι, δεν θα του βγάζανε ανακοίνωση.
0: Μάστε. Ωραία.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Αυτό έγινε τώρα, γι' αυτό σου λέω.
1: Και εγώ στο λέω ένα μήνα.
0: Κούλη, καλησπέρα. Καλά τα διαρκεία και στηρίζουμε φουλ. Δεν το συζητάμε. Αλλά παίζω μια κουβέντα που είπα τα έχει κάνει. Τι γίνεται με τις συλλεκτικές φανέλες. Δεν τις έχουμε πάρει ακόμα και περιμένουμε κάποια σοβαρή απάντηση για να δούμε τα προϊόντα. Θα το ρωτήσω.
1: Οι περσινές είναι οι συλλεκτικές. Είναι μάπα οι συλλεκτικές. Αυτές με την κάθε τη ρίγα είναι φοβερές.
0: Έχουν κάνει κάποιες παραγγελίες κάποιοι άνθρωποι και έχουν αργήσει, ρε παιδί μου, παραλαβές. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Τα πληρώσανε.
0: Βέβαια.
1: Προπληρώσαν τη φανέλα.
0: Ναι, και περιμένουν τώρα τις παραλαβές. Δεν ξέρω, αυτό έχει να κάνει με την εταιρεία ένδυσης. Τι παραγγελίες έχει βγάλει, πότε θα.
1: Καλά κάνουν και διαμαρτύρονται γιατί άρχισαν για να κάνουν οι άλλοι πιο γρήγορα, να πούμε.
0: Αν δεν είχαν δυναμώσει, πάω και άρχισα να μην βγάζανε ανακοίνωση αεξίδες, λένε. Φίλο τώρα έχουν
1: αντιληφθεί. Σωστά μιλάει.
0: Ότι απλά θα είναι
1: κοντά σχετά...
0: στο πρωτάθλημα.
1: Βρεατάιστο του έχει βρε. Καλά τον κάνουν.
0: Κούλι με ο Ράφ από το TikTok. Δεν θυμάσαι, ναι, χαρά σε θυμάμαι. Ήθελα να πάρω ένα διαρκή συντέσσα, εξαντλήθηκαν όλα από ό,τι είδα. Μήπως ξέρει κανένα που πήρε και θέλει να το δώσει. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και τώρα τι έκαναμε, κυνηγάμε τη θύρα 4, ποιο θα δώσει το εισιτήριο.
0: Όπως δεν μπορώ όταν.
1: Καλέ, υπάρχει... θέλει κανείς να το δώσει, να το πάρει ο φίλος.
0: Εντάξει, κάποιοι ασαιρούν τόσο δικού σου, αλλά όπως το ξαναλέω την Παρασκευή, σηκώθηκα και είχα 172 μηνύματα, αντιλαμβάνεσαι, για τον Γιαννούλη. Και αναγκάστηκα και έκανα αποστάσεις στο Facebook.
1: Εγώ είχα 130.
0: Αυτό
1: για την Christy White.
0: Α, εσύ για την Christy White και την πατούσα, ναι, εντάξει. Έκασε στο είδος του. Εσύ, αγόρι μου, με τις γυναίκες ή έχεις πέρασει. Εγώ είμαι παλέμαχος πλέον γκόμενος.
1: Α, τα ρεφεί αυτά.
0: Παλέμαχος.
1: Τι για αυτά, θα σε δω στην Γερμανία τι.
0: Τίποτα, κύκλουν στον είδα. Λοιπόν, από τον Μάρτιο λέει, περιμένουμε, λέει, ναι, μου έχουν στείλει αρκετοί για τις φανέλες. Θα ενημερώσουμε την ΠΑΕ. Ναι, βέβαια, πρέπει να
1: πες γιατί αργείτε, καλέ.
0: Τι γίνεται με τις παραλαβές, ειδικά
1: καλέ. Καλέ, γιατί αργείτε τις φανέλες.
0: Γραμμές κύχο, πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καληνύχτα.
0: Δώσε γραμμές. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε, πάμε. Α, δεν, όχι, πρώτη εβδομάδα, πρώτη μέρα είναι. Καλημέρα.
2: Ναι, ναι, έχω καιρό να πάω.
0: Ναι, έχεις πάει, όντως, δίκιο έχεις, εντάξει.
2: Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, πόσο θέλετε να μας τρελάνετε.
0: Α, δεν ξέρω, ο Κωστής είναι λίγο αλμυρός, εγώ...
2: Πόσο θέλετε να μας τρελάνετε.
0: Τζάμπα τα κάνω όλα, ναι. Γιατί, γιατί.
2: Τι γιατί, ο Γαλακτερός.
0: Ναι.
2: Έπαιζε στο... Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα. Δεν έχει πάρει.
0: Πήρε, πώς δεν πήρε.
2: Α, μπράβο.
0: Γιατί ο Σμάν δεν έχει πάρει.
2: Το μόνο που θυμάμαι από τον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, και ο χαρακτηρός πήρε με τον ΠΑΟΚ, πήγε μετά στο Ολυμπιακό, πήρε και εκεί κάτι.
2: Α, μπράβο.
0: Καλά, ο Σμάν ακόμα 30 είναι, ούτε 30.
2: Ω, καλά, μη συγκρίνεις δύο ανώμια πράγματα.
0: Έχεις να φας φάπα στο παλατάκι κι εσύ, δεν γλιτώνει κανένας φέτος, άστο.
2: Τι να κάνω?
0: Θα χορτάς φάπα, κόκκινος θα γίνω ο ποπός σου.

0: Τα ξέρεις από την πάπα.
1: Μπα.
0: Μπα.
1: Δεν μασάς.
0: Μη. Παστίτσιο θα μας κάνεις ή μόνο πρόλογο
1: είσαι. Έχουμε παιχταράδες, δεν μασάνε.
0: Έχεις ομαδάρα, έχεις αλήθεια, σε
1: κουλάω. Μην έρθω που είναι εκεί πέρα και θα αρχίζει τα τρίποντα πάνω.
2: Τα άμαθε τα έργα.
0: Έμαθε και το Φουρνιέ.
1: Δεν θα ξέρετε που να πάνε κρυφτείτε.
0: Βάλε στο φούρνο κανένα παστίτσιο να φάμε, ας το Φουρνιέ. Φιλιά, καλημέρα. Μας έχεις γανιάσει, ένα παστίτσιο σε ζητήσαμε. Είμαι μαγείρισα, κάνω ράνο, βάλει στο φούρνο και άσε το φουρνιέ.
2: Τι μπορεί να κάνει τίποτα άλλο εκτός από φαΐ αυτή.
0: Εντάξει. Καλημέρα, επόμενος.
2: Αυτά που έκανε παλιά πάει.
0: Τα έκανε, ναι.
2: Πάει. Έκλεισε ο κύκλος.
0: Έλα, γκροπ, πάμε.
2: Στέγνωση η περιοχή.
0: Εσύ είσαι, φίλε, ναι, πάμε.
2: Χαίρετε.
3: Έλα.
2: Πώς.
3: Άμα ρωτείς το μέσο αεξή για αυτό το θέμα, θα σου πει ότι δεν θέλει, ρε φίλε, τους γάβρους στο γήπεδο του.
0: Το αντιλαμβάνομαι 100% και εγώ δεν θα ήθελα. Είμαι πολύ ειλικρινής και τίμιος να έρθουν στο Παλατάκι οι Αριανοί. Ναι, όχι.
3: Πού θα πάτε να παίξετε στο
0: φίλε, ακριβώς. Είναι σαν να μου λες να έρθει στο Παλατάκι να παίξει ο Άρης. Δεν θα το ήθελα. Τι ψέματα να πω.
3: Αυτά είναι λιγμένα τα θέματα.
0: Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε.
3: Τώρα του ταΐζει, δεν του ταΐζει που λέει ο ραπ είναι παπαριέ.
0: Θέλει να τσιγκλίσει, μη βρίζετε παιδιά.
2: Πατάει στο οργανωμένο, φίλε. Όχι, φίλε, θα τον βρει μπροστά.
0: Σου. Έχει δίκιο. Τώρα φαντάσου να δεχόταν ο Μιστακίδης να έρθει ο Άρης να παίζει το Παλατάκι. Τα μισά μάτσα.
2: Ανάλογα, τι ταΐζει κι αυτό.
0: Αυτό σε λέω τώρα. Δεν είναι τόσο απλό. Τώρα να έρχονται στην έδρα τη ΣΑΕ και Ολυμπιακοί να τα μπάνια θα βάψουν.
2: Άμα του ταΐσει. Άμα τους ταΐσεις δεν μιλάει κανένας.
0: Άντε πάλι.
2: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Μάλλον καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα γκρουπ. Καλημέρα.
4: Μάκης από Γερμανία.
0: Γεια σου Μάκη. Γεια σου Μάκη. Καλά είμαστε.
4: Κώστα, ευχαριστώ για την αποδοχή που με έκανες στο Facebook.
2: Το Facebook, ναι.
4: Ο φίλος του Τσισόπουλου. Ναι. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι για το θέμα Γιαννούλη.
0: Ναι.
4: Επειδή λες ότι μιλάς από μέσα, μήπως ξέρεις κάτι παραπάνω και δεν το λες. Γιατί δεν προχωράει η
0: σας μεταγραφή. Σας έχω πει 100% τι ισχύει.
2: Αφού θέλουν να αλλάξουν τον εντολέα οι άλλοι.
0: 100% τι ισχύει σας έχω πει.
2: Θέλουν να αλλάξουν εντολέας.
0: Διαπραγματευτής.
4: Οι δημοσιογράφοι του Μητρόπολης,
0: ναι.
4: Οι δημοσιογράφοι του Μητρόπολης, οι φίλοι σας, είπανε ότι ο μάνατζερ θέλει να αλλάξουν οι διαπραγματευτές που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι ο μάνατζερ,
2: η ομάδα.
0: Η Άουξμπουργκ, ο Στρέλ. Εκεί είναι ο τεχνικό, είναι ο αντίστοιχο Μάτο. Ναι. Θέλει να αλλάξει η διαπραγματεύση.
2: Αυτό που διαπραγματεύτηκε δεν του δώσε να πούμε διαμέρισμα.
0: Εγώ πιστεύω να σου πω τώρα από αυτά που γνωρίζω πώ θα γίνει όλη η ιστορία. Εάν πάει και μιλήσει ο Γιώργο ο Σαββίδη με τον Στρέλ απευθεία και μπορούν να τα βρουν μάνι-μάνι. Πρέπει κάπω έτσι να
2: πει. Έλα τώρα και ο Γιαννούλη ένα 50-60 πρέπει να το δώσει τώρα, έλα. Θέλει να έρθει, κλαίει, κάνει ράνι, άλλοι να τα δώσουν. Δώσε και εσύ κάτι, Γιαννούλη.
4: Τζάμπα τα 4-4 εκατομμύρια. Παίρνει δύο παιχταράδες με αυτά τα λεφτά.
2: Σωστά μιλάει ο φίλος.
0: Ναι. Okay.
4: Θα ήταν πιο μικρός, ναι. Αλλά πολλά είναι τα λεφτά.
2: Πολύ μανούρα.
0: Στην μεταγραφή αυτή υπάρχει και το μπέρδεμα με τον Ολυμπιακό και τον μάνατζερ του, τον Παναγιωτάκη.
2: Είναι
0: και αυτό. Σου λέει, θέλω να τον πάω κάτω στο Μαρινάκι. Ευτυχώς.
4: Αριστερό μπακ δεν πούλησε ο Ολυμπιακός. Πώς θα πάει αριστερό μπακ.
0: Μην αγχώνεσαι, ο Ολυμπιακός μπορεί να τους πουλήσει μια βραδιά. Μέσα σε μια βραδιά ο Ολυμπιακός δεν παίζει να τις πουλήσει.
4: Εντάξει.
0: Εδώ πούλησε 20 εκατομμύρια τον άλλο τον εξτρέμ που δεν έδωσε ούτε γκολ ούτε ασίστ.
2: 22.
0: 16 και 3,5.
4: Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή μεταγραφή. Αυτό που πήρε που ήθελε να πάρει ΑΕΚ από.
2: Το Χάβλε, το μαύρο.
0: Τον Κάγκουρα,
2: ναι, τον Κάγκουρα. Ναι,
0: πολύ καλός. Ο Παναϊκός φαίνεται ότι έχει κάνει καλές μεταγραφές, Μάκη. Ναι.
2: Κλείσε, Μάκη, να πάρουμε κανέναν άλλο.
0: Κλείσε, Μάκη.
2: Ωραία το πω, Μάκη. Με αυτά τα λεφτά.
0: Τι άλλο σας πούμε, σας λέμε
2: ακριβώς
0: 100% τι γίνεται.
2: Όχι, καλά το είπε.
0: Εντάξει.
2: Πρακτικά το είπε.
0: Πρακτικά, αλλά
2: ο Γιαννούλης,
0: αγωνιστικά δεν ξέρουμε αυτός που θα έρθει τι θα μας δώσει. Ενώ ο Γιαννούλης ξέρουμε.
2: Δεν ξέρουμε στα 32 τι θα μας δώσει.
0: Δεν είναι 32, είναι 31. Ό,τι έδωσε ο Βιερίνια.
2: Ναι.
0: Έτσι, και ο Βιερίνια τον άρρωστο έκανε, να ξέρεις για να έρθει. Να ξέρεις.
2: Όλοι
0: τον κάνουνε.
2: Δεν τον κολλάω γιατί είναι.
0: Δεν τον κολλάς ο Βιερίνια. Τον κολλάς ο Γιαννούλης επειδή είναι καλό παιδί και δεν μιλάει.
2: Γιατί ο Βιερίνια είναι κακό παιδί.
0: Ο Βιερίνια, άμα τον πουλήσει μαγιά, θα σου την πουλήσει μαγιά επί δύο. Δεν θα σε ευχαριστεί. Και δεν μασάει κιόλας. Καλημέρα.
2: Αυτός δεν μασάει.
0: Ναπολέον ο Βιερίνια. Έλα φίλε. Φίλε!
5: Έλα, ακούγομαι.
0: Καλημέρα, ναι, τώρα ακούγεσαι, ναι.
5: Έλα, Νικόλα, Ιωσήφ, τι έγινε.
0: Έλα, ρε Ιωσήφ, καλά ψυχάρα
2: μου. Ιωσήφ το λένε.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
5: Κωστή, τι έγινε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Λοιπόν, μια διευκρίνηση, Νικό.
0: Ναι.
5: Η Σανέλα Αρένα δεν είχε τέλεση διοίκηση παράδοση στην ΑΕΚ. δεν ήταν δικό της το γήπεδο με απόφαση της πολιτείας 100%.
0: Πριν μια εβδομάδα όμως τελεσυδίκησε.
5: Ναι, τελείως όμως γιατί. Να τα πούμε πώς είναι τα πράγματα ένα λεπτό γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, πρώτα τσέκανε κρούση ο Ολυμπιακός Αναγγελόπουλο,
0: ναι,
5: τον πρόεδρο της ΑΕΚ της ΚΑΕ,
0: mm-hmm,
5: με ένα ποσό ως μίσθωμα, ρε παιδί μου, για όσο χρόνο χρησιμοποιεί το γήπεδο.
0: Ναι.
5: Ωραία. Μέχρι να φτιαχτεί, να, μάλλον να κατασκευαστεί το Ειρήνης και Φιλίας που πάει για Φεβρουάριο να παραδοθεί, για εκεί περίπου.
0: Ναι.
5: Να μην μπει λίγο και στο διαδίκτυο και δει τους διαλόγους μεταξύ των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ. Αυτοί που πηγαίναν, ένας μέσος όρος 1000 άτομα στο γήπεδο, δεν ήταν αρνητικοί ώστε η ΚΑΕ να οικονομήσει λεφτά από αυτή την ενέργεια.
0: Mm.
5: Ξεσηκώθηκε ξαφνικά η Original και λέει: τελείωσες για μας που δεν πήγαινε στο γήπεδο.
2: Δεν τους τάισε, βρε, δηλαδή, δεν το κατάλαβες.
5: Ναι, ρε Κωστή, ένα λεπτό, άκουσέ με για να κλείνω. Λοιπόν, δηλαδή και εμείς παρατηρούμε τώρα ένα πράγμα που δεν έχει καμία λογική. Να έχουν λόγο αυτοί που πηγαίναν στο γήπεδο, που στηρίζαν την ομάδα, που σε σχέση με το παρόν, με Αγγελόπουλους, με το Γιαννακόπουλο, με το Μυστακίδη και το Τσιάου, είναι πολύ πίσω ανταγωνιστικά.
0: Είναι πίσω.
5: Δηλαδή,
0: ναι,
5: να μην βγάλει αυτός λεφτά, δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι ακραίο.
0: Του λέει, εντάξει, ας εκμεταλλευτώ και εγώ.
5: Να σου πει κάτι άλλο για να,
0: ναι,
5: κλείσω.
0: Ναι.
5: Τι θα τους πειράσει τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ που θα πάμε εμείς στο γήπεδο. Το έχουμε ξανακάνει αυτό, Νίκο, πριν δύο χρόνια.
0: Καλά, εσύ το, τα εξοχικά εκεί τα γήπεδα
5: έχουμε
0: τώρα.
5: Ξανακάνει, Νικόλα, έχετε μου, πάει λοιπόν, τα φιλιά
0: σε όλα
5: μου,
0: τα γεια σου, γεια σου, Ιωσή. Έχουν πάει, έχουν σηκώσει τρόπαιο στο ΆΚΑ. Έχουν πάει, έχουν σηκώσει τρόπαιο σε Φιλαδέλφια. Τώρα σου λέει, θα πάμε να σηκώσουμε και στη Σανέλα Ρένα.
2: Εντάξει.
0: Δεν έχουμε αφήσει γήπεδο για γήπεδο. Κατάλαβε τώρα, πήνε πάνω στο άλογο Ολυμπιακή τώρα. Του μπαγάσει.
2: Έχουν τη γκρίνια του όμω με το μαγειλάκι.
0: Εγώ εδώ είμαι 100% με την ΆΕΚ. Να το πω με τους φίλους, δεν γίνεται τώρα εγώ να φιλοξενώ το γήπεδό μου έτσι όπως είναι. Να πας στο μπάνιο και να βλέπεις θρύλο.
2: Να σου δώσω μια σοκολάτα να βάζεις.
0: Ναι,
2: να με δώσεις.
0: Να
2: μην μιλάς.
0: Να με δόκεις.
2: Ξέρε τώρα. Στους οργανωμένους τώρα τους ξέρουμε τι είναι.
0: Τέλος οι γραμμές φλιαρίσανε.
2: Οι οργανωμένοι, ας ποιος υπολογίζεις.
0: Γλώσσα ροδάνη, παρότι είμαστε τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές, γλώσσα δεν βάζουμε μέσα, δεν προλάβουμε να πάρουμε πολύ κόσμο. Αύριο θα ανοίξουμε νωρίτερα γραμμές, αλλά έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, πολλά μεταγραφικά σασκαριά, πολλά θέματα. Και έχουμε και γκάλοπ.
6: Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε τα αποτελέσματα στο σημερινό μας γκάλοπ. Είχαμε το ερώτημα πού θα πάτε στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Πώς θα πέρασετε την αδειά σας αυτό το καλοκαιρινό
0: διάστημα. Είμαι πολύ περίεργος.
2: Το νησί ήταν το τελευταίο.
6: Λοιπόν,
0: ναι,
6: είχαμε,
0: συμφωνώ,
6: το χωριό, το πουθενά, το εδωγύρω αυτημερών και το νησάρα διακοπάρες είχαμε βάλει.
2: Το
6: έτσι,
2: αυτημερών θα είναι το
0: εξοχικό, ας πούμε, κάπως
6: ναι,
0: έτσι.
6: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Τελευταίο το νησί. Το νησί τελευταίο.
6: Ωραία, πρώτο ποιο λέτε.
0: Το χωριό, εγώ λέω.
2: Όχι, όχι, το χωριό. Το
0: αυτημερών.
2: Το αυτημερών.
6: Λοιπόν, τελευταίο με 18% το αυτημερών.
0: Α! Α! Α! Α!
2: Δεξί,
0: όλοι διακοπές λέει
2: δεξί.
0: Όλη μια χαρά λέει γεμίζει.
2: Λοιπόν,
0: άκου κλάδι, άκου.
6: Τελευταίο, 18% το εδωγύρω αυθημερών.
0: Πλάκα με κάνεις.
2: Άκου Κλεάνθη, άκου.
0: Έχει δίκιο ο Βαραγιάννης στον πρώτο.
2: Και ο Κλεάνθης Βαραγιούτσα.
0: Λέει τι κράζε παντού, διακοπές γεμάτες, ξαπλώστρες. Νησιά, sold out, ferry boat.
2: Ναι.
0: Για πάμε.
6: 24% πρώτη τελευταία επιλογή το χωριό.
0: Α,
6: να το. Και τώρα έχουμε δηλαδή, τα δύο άκρα.
0: Δηλαδή 24 και 18 είναι το ντεμί. Δηλαδή θα πάμε στο 42% που θα κάνουν κάτι φτηνιαδούρικο. Εδώ στο χωριό, στο εξωγικό λίγο.
2: Πάμε τώρα στα άκρα.
6: Και τώρα έχουμε τα δύο άκρα.
0: Πάμε, ναι.
6: Είτε τον Ισάρα διακοπάρες, είτε το πουθενά. Air condition εδώ πέρα στην πόλη και καρπουζάκι. Λοιπόν. Από τα δύο θέλετε να αλλάξετε μήπως την άποψή σας.
0: Εγώ πιστεύω ότι ενώ ένα είναι εδώ, δεν θα πάνε διακοπές. Καρπουζάρα, μπαλκόνι, air condition και έτσι. Αυτό πιστεύω είναι νούμερο ένα.
6: Μόλις το 25% λοιπόν θα είναι στο μπαλκονάκι και θα τρώει καρπούζι.
0: Oh.
6: Ενώ το υπόλοιπο 33%.
0: Φιλέ!
2: Στείλτε στο Μητσοτάκι.
0: Φιλέ! Πλάκα με
2: κάνεις. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
0: Οικογενειακό. Φιλέ.
2: Στείλτε στο πίτσο.
0: Σοκαρίστηκα με τα αποτελέσματα. Δηλαδή, μα λένε ότι μόνο ένα στου τέσσερι,
2: ναι,
0: θα κάτσει εδώ πέρα.
2: Ναι.
0: Άρα, γιατί γκρινιάζουν όλοι. Δηλαδή, μπορεί να γκρινιάζουν και αυτοί που θα πάνε διακοπές.
2: Σοπα.
0: Ή αυτοί που θα πάνε γύρω-γύρω. Μάλιστα. Πάντως, επίσης, ένα στου τρει θα πάει μπαμπάτσικες διακοπές.
2: Έτσι.
0: Έτσι να το πούμε, να το μερμηνεύσουμε και έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Πολύ ωραία. Ωραίο γκάλωπ το σημερινό. Αύριο να βάλουμε κάτι πάλι παραπλήσιο ή ποδοσφαιρικό. Αύριο ρε που έχει ο άλλος. Ένα σε πάρει. Πάνω που ζεσταθήκαμε τα γκάλωπ. Θα είδε σε δίτσι τα γκάλωπ. Διακοπάρες ο λαός. Αλλά δεν θα πεις τίποτα. Λοιπόν, Ερμάνος μου. Αυτοί ήμασταν στην τελευταία μας εβδομαδούλα εδώ για την σεζόν 25-26. Τώρα θα πάμε στη σεζόν 26-27. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε εδώ. Δίτσι μου, το 2002. Καλά πάει. Καλά πάει. Στα μισά χρόνια της ζωής μου ακριβώς είμαι εδώ. Ε, εσύ το 6. Ε, θυμάμαι που ήρθες αργότερα. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, φιλιά στο σπίτι, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Έρχονται πλακοτελίστες. Εδώ με πολύ ρεπορτάζ. Στη μία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Τώρα θα έχουμε εδώ δίπλα μας τον Γιώργο Πετρίδη με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο πουρνό-πουρνό με ό,τι κινείται να εκτελείται. Φιλιά στο σπίτι, ερμάνος μου.

0: 12. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλημέρα. Σήμερα αναμένεται υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ σε δεκάδες βασικές κατηγορίες προϊόντων, από τον οπό κρέας και τα γαλακτοκομικά μέχρι τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά και τα σχολικά. Πρόκειται για την Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών με χρονικό ορίζοντα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε σήμερα ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με χαμηλότερο πλαφόν εισαγωγής και δυνατότητα κουρέματος οφειλών, τίθεται από σήμερα σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας αποκαλύπτουν ότι η επιβάρυνση από την νόσο αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο το 2024, ενώ 9,8 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους από την νόσο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σχεδόν ένα στους 5 ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου στη διάρκεια της ζωής του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
7: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και η καλύτερη.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα

0: Βασικά το ίδιο είναι ότι Μπασάκου είναι πάντα μπαλαντέρε, φίλε. Εσύ μαράγδα, θα σε χωρίσει ο Σίμος. Πιο πολύ σε βλέπουν εδώ παρά στο σπίτι, ρε φίλε.
1: Κοίτα να σου πω, μπα, τώρα είναι που δεν θα με χωρίσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει το κεφάλι του. Γιατί σωστό να με χωρίσει. Αυτό, ναι.
0: Είναι εκπομπή πλάκα τέλος με την υποστήριξη της B365. Χωρίς Γιάννη Πάγκο να του ευχηθούμε καλές διακοπές στο παλικάρι.
1: Θα πάει να μάθει καριώτικα, ναι, και θα έρθει να μας τα χορέψει εδώ πέρα.
0: Έχει καρία μοναστήρια. Εκεί θα πάει.
1: Καλώς όρισες.
0: Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Καλώς σας βρήκα. Καλώς... Καλό χειμώνα και πλακίες δεν λέω. Μια...
1: Αφιερωμένο από μένα για σένα.
0: Είδες τη διαφορά έχουν οι χολύπτες. Δηλαδή ο Καζαμπάκας θα έβγαλε να πάρει.
1: Να, αλλά
0: θα έβριζε, θα έλεγε μη γυρίσεις και τα λοιπά. Να, παιδί ρε φίλε. Δίτσι,
1: αυτό είναι
0: δίτσι,
1: παιδί.
0: Δίτσι.
1: Είμαστε τυχεροί που έχουμε Γιάννη Διτσιράπη στην επιστροφή σου. Ναι. Άμα τι επιστροφή σου.
0: Ο άλλος που είναι.
1: Διακοπίζει.
0: Διακοπές έχει.
1: Εδώ είμαστε όσοι μείναμε με τις αναθυμιάσεις, Γιώργο. Είσαι ο πιο τυχερός, να σου πω. Είσαι ο πιο φρέσκος.
0: Ναι, ρε, εντάξει, μωρέ, σιγά. Καλά ήταν.
1: Πέρασε καλά.
0: Πολύ καλά πέρασα. Αφού δεν ήμουν εδώ, καλά ήταν.
1: Αλήθεια μεγάλη, όπου και να είμαστε έτσι, να ξεκουραζόμαστε.
0: Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ποτέ δεν έμαθα ότι υπέγραψε ο Χατζηδιάκος, ότι έκλεισε ο Χατζηδιάκος. Χωρίς πλάκα το λέω. Είχα κλειστό το κινητό ανοιχτό, αλλά δεν μπήκα ποτέ στο metrosport.gr ή ότι έστω το βράδυ για να ενημερωθώ. Τίποτα.
1: Ένα τεράστιο μπράβο έχω να σου πω για αυτό.
0: Και το έκανα αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ειλικρινά. Όχι δεν με διέφερε, δεν ήθελα ρε
1: παιδί.
0: Ήθελα να δοκιμάσω και τον εαυτό μου. Εύκολα το έκανα.
1: Εύκολα.
0: Όσο μεγαλώνεις, ναι, πιο εύκολα τα κάνεις αυτά.
1: Μα, ναι. Δεν ξέρω, λες.
0: Ναι. Εντάξει, εργασιομανία και αυτό ισχύει, αλλά. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το οποίο έγινε.
1: Θέλει κάποια στιγμή όντως να το κάνουμε αυτό που λες. Ένα κανονικό στόπο, όχι ντεμέκ.
0: Ναι.
1: Ούτε κινητά, ούτε τίποτα, ρε παιδί.
0: Καλά, το κινητό πρέπει να το έχεις ανοιχτό για να έχεις επαφές, ρε παιδί.
1: Καλά, ναι, μη σε ψάχνει και η μάνας και ο πατέρας με την αστυνομία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι είναι ωραίο κάποια στιγμή να κάνεις εντελώς pause. Να μην ασχολείσαι με τίποτα.
1: Αυτό μου αρέσει. Εγώ πάντως το είπα και έξω, δεν το λέω στον αέρα για να λες. Έχεις έρθει φρέσκος, ανανεωμένος, μπεμπόφατσας.
0: Ναι.
1: Ξεκούραστος ρε παιδί μου. Μπράβο. Πολύ, πολύ.
0: Καλά που δεν είναι ο Πάγκος γιατί θα κουραζόμουν στην πρώτη ημέρα. Λοιπόν, μας βρίσκεται στο Facebook εκεί που έχουμε ποστάρει 4 φωτογραφίες. Η πρώτη φυσικά και δικαιωματικά ανήκει στην εθνική ομάδα πόλου που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό και το άξιζε. Νομίζω ότι είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, στα ομαδικά αθλήματα.
1: Και ήταν και αυτό που της έλειπε, έτσι. Ναι, ναι. 5 φορές πήγε στην πηγή και νερό δεν ήπιε.
0: Κέρδισε με 15-14 την Ουγγαρία. Το είδα το μάτς, να σου πω την αλήθεια, στα τελειώματα.
1: Στα τελειώματα,
0: ναι,
1: ε.
0: Εκεί που γίνεται 14-12, 14-14 και είναι το γκολ, ρε παιδί μου, το οποίο το βάζει και λες τελείωσε 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Μπήκε το γκολ και έγινε ο χαμός. Ας ακούσουμε λίγο την περιγραφή από την ΕΡΤ.
2: Όσον αφορά το τι ήταν το πρώτο.
3: Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7 κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. 15-14.
0: Ανατριχίλα είναι. Αλλά απλά μπράβο στην ΕΡΤ, η οποία ξοδεύει ένα σκασμό λεφτά δεξιά και αριστερά και δεν έστειλε, ρε φίλε, άνθρωπο.
1: Δεν έστειλε.
0: Δεν έστειλε. Από το στούντιο γινόταν η περιγραφή.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Γιατί πενευόταν πάρα πολύ η ΕΡΤ και καλώς, ναι, γιατί όντως πήγε πολύ καλά αυτό,
0: ναι,
1: για όλο το Μουντιάλ, για την κάλυψη του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και δεν είχαμε άνθρωπο.
0: Ναι, σε άθλημα όπου λες ότι πάω για μετάλλιο. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι... δηλαδή, εγώ δεν απαξιώνω τα άλλα τα αθλήματα,
1: όχι,
0: αλλά
1: βέβαια
0: είναι, ρε παιδί μου, άθλημα που λες ότι εγώ πάω για μετάλλιο.
1: Θέλω να το έχω, ναι, ναι, να είναι πράγμα, στα αρχεία.
0: Δεν έστειλε
1: είναι...
0: έναν άνθρωπο στην Αυστραλία. Έναν άνθρωπο.
1: Τώρα να πω κάτι και για μας βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί και εμείς δεν ήμασταν εντάξει. Η εθνική έδινε όλον αυτόν τον αγώνα και εμείς εδώ πέρα ήμασταν όλοι Μουντιάλ, Μουντιάλ, Μουντιάλ.
0: Εντάξει.
1: ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ είχε τελειώσει νομίζω.
1: Δεν πήραμε μυρουδιά.
0: Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο και πρέπει να κάνουμε λίγο και την αυτοκριτική μας. Δηλαδή δεν ασχολούμασταν με την εθνική πόλη αν δεν έφερε το χρυσό. Αν έπαιρνε το αργυρό θα λέγαμε πάλι έφτασε στη βρύση, δεν ήπιε νερό ή οτιδήποτε
1: όντως
0: άλλο. Αλλά εντάξει, είναι πολύ ωραία η εικόνα αυτή εδώ με, με τους ανθρώπους της Εθνικής Ομάδος. Και μια που αναφερθήκαμε στον Αργυρόπουλο, ας ακούσουμε λίγο και το πώς σχολίασε ο ίδιος όλο αυτό το οποίο έγινε. Και θα σου πω μετά γι' αυτό.
4: Mm-hmm. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο. Μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες που μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι, ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
0: Για να καταλάβεις όλες αυτές τις δηλώσεις δεν έγιναν στην ΕΡΤ. Μπήκα στο σελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κολύμβησης, πώς λέγεται, που είναι όλα υδατοσφαίρησης. Και στο Instagram τους είχαν δηλώσεις οι ίδιοι. Δηλαδή το γραφείο τύπου, ο άνθρωπος της ομάδας που τραβούσε τις φωτογραφίες, έπαιρναν και δηλώσεις. Και μιλάμε τώρα για παγκόσμιους πρωταθλητές. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι μεγάλη ντροπή. Και νομίζω ότι τώρα αυτό το οποίο έγινε, για να το κλείσουμε λίγο το ρεπορτάζ, αφορά, ρε παιδί μου, το ότι πήρε επιτέλους ένα χρυσό που λες ότι άξιζε να το πάρει. Και ο Βλάχος αυτό στάθηκε στην τυπτώση.
5: Είναι μια σημαντική στιγμή για την ελληνική δεδοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι πρώτη μεγάλη διάκριση, το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε. Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταματάμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες, οπότε αυτό το κάναμε μια φορά γιατί να μην μπορούμε, το κάναμε, μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαδιακό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο, είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στην Σίδνεϊ, και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ελληνικό ανδρικό πόλο, που με τον γκολ του Γιώργου Φρουτάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην Εθνική Ομάδα και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές, προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά από όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
1: Πολύ σεμνοί αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί
0: αυτό
1: μου.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ταπεινός.
1: Πολύ ταπεινός. Γυρίστο Εμπαρόδο, έτσι για να γελάσουμε και λίγο, κυκλοφορεί από εχθές. Το είδα στα social πολύ, γιατί ο Σκουμπάκης έβαλε 5 γκολ.
0: Ναι.
1: Τους σκούμπισε.
0: Ναι.
1: Ο Σκουμπάκης από το σκούπισε, ναι, παιδί μου. 5 γκολ αυτό το παιδί. Δηλαδή, λέμε για το Στέλιο που ήταν το κομβικό, το τελευταίο γκολ. Αλλά αυτό το παιδί μας χάρισε
0: πήρε
1: 5 γκολ.
0: Πήρε και το τίτλο του MVP.
1: Ναι.
0: Και 2.500 δολάρια δώρο.
1: Λίγα.
0: Ναι,
1: αν θες την άποψή μου.
0: Οι διοργανωτές το κάνανε. Επειδή έβλεπα την. Είχε, ρε παιδί μου, και τη γυναικεία ομάδα. Mm-hmm. Το κατέκτησε την όλα τα μετάλλια δηλαδή δόθηκαν αμέσως μετά τον τελικό των ανδρών.
1: Μάλιστα.
0: Ο MVP του τελικού και η MVP του τελικού, την τίσχα γυναίκες, πήραν από 2.500 δολάρια.
1: Να χαρώ εγώ, τέτοια.
0: Και 75.000 δολάρια πήρε η εθνική ομάδα για την κατάκτηση του παγκοσμίου. Από τους διοργανωτές.
1: Από τους διοργανωτές.
0: Ναι.
1: Τα άλλα είναι άλλα, έτσι.
0: Κοίταξε, τα άλλα έχουν έρθει πλέον και είναι άλλα. Δηλαδή, πλέον υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες είναι χορηγοί.
1: Αχα.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, okay, έχει μια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία το Πόλο, όπως μπορεί να έχουν και άλλα αθλήματα. Και από εκεί παίρνουν πλέον λεφτά.
1: Είναι λίγο περίεργο να μπορέσουμε να βάλουμε στο κεφάλι των ακροατών ότι μπορεί εμείς να μην πολύ ασχολούμαστε κακώς, γιατί είμαστε μια χώρα που έχει από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές παγκοσμίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι κερδίσαμε μεγαθύρια, δηλαδή η Ουγγαρία είναι μεγαθύριο,
0: ναι,
1: πέφτει πολύ χρήμα σε άλλες χώρες σε αυτό
0: το
1: άθλημα.
0: Το άθλημα.
1: Παίζει.
0: Ναι.
1: Παίζει, να έχεις δίκιο. Όντως.
0: Και
1: είναι
0: η
1: τεράστιο.
0: Είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λίγο με τους Ολυμπιακούς ίσως εξοικειωθήκαμε παραπάνω με αυτά τα παιδιά, με την ομάδα του Βλάχου.
0: Εντάξει. Ο οποίος στο παρελθόν θυμάμαι ότι είχε βγάλει προς τα έξω και τα προβλήματα σε προετοιμασίες, και έλλειψη χρημάτων και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι πιο μεγάλη μαγιά πλέον με αυτό το οποίο έγινε για την εθνική μας ομάδα. Ο Ελπιδοφόρος στέλνει μήνυμα. Αγαπήστε ρε παιδιά και το γυναικείο beach volley, είναι ευγενές άθλημα.
1: Αχ, θα τρελαθώ, μας έχει τρελάνει. Γυναικείο handball, γυναικείο beach volley, γυναικείο ποδόσφαιρο. Να πούμε μπράβο μια και τόπα στις κοριτσάρες του ΠΑΟΚ για αυτή την πρόκριση στο δεύτερο μέρος του Champions League του γυναικείου. Ναι. Πολύ ωραία παρουσία, πολύ ωραία παρουσία.
0: Η Βέρεια είχε κόσμο, στη Βέρεια είχε κόσμο. Δεν ξεχάσαν και την κοπελίτσα που έφυγε άδικα από τη ζωή. Όπως και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, γιατί μου το θύμισες και εσύ, σήμερα συμπληρώνονται 6 μήνες από εκείνη την αποφράδα μέρα, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Όπου τα 7 παιδιά χάθηκαν κάπου εκεί στη Ρουμανία. Επιστρέφοντας, φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι είχαν ταξιδέψει οδικώς για την Πολωνία. Το ανέβασαν μάλιστα και μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα τους οι συνδεσμοί που έχουν στο Facebook, το 1926.gr, και έδειξε ρε παιδί μου ότι έκαναν στάση εκεί, κάνανε και το μνημόσυνο, απλώσαν και το πολύ μεγάλο πανό το οποίο είναι παντού σε κάθε γήπεδο, ήταν και στην Πολωνία. Εντάξει, πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν υπάρχει ωραίο σε αυτή την περίπτωση. Εμένα αυτό το οποίο πάντως μου αρέσει σαν εικόνα είναι ότι εκεί το μνημείο το διατηρούν και Ρουμανοί οπαδοί, το ξέρω πολύ καλά, καθαρό. Και πάντα υπάρχει κερί, δηλαδή κάποιος αφήνει κερί. Και αυτό ξέρεις είναι το εύκολο, γιατί περνάνε και πολύ φορτηγάτζοι, παιδιά που οδηγούν ταλίκες Έλληνες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Οπότε σταματάνε και έχουν πάντα ένα κερί αναμένο.
1: Εύκολο μεν, όχι αυτονόητο δε.
0: Όχι,
1: διότι
0: ναι,
1: ζήσαμε
0: ναι.
1: με τα Τέμπη πάρα πολλά. Ναι. Βεβήλωση του μνημείου ούκο λίγες φορές μέσα στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε εκεί. Καλά κάνεις και το αναφέρεις αυτό.
0: Εκεί σε κάποια στιγμή αποφάσισαν να σταματήσουν αυτή την ηλιθιότητα που βάφανε, κόβαν τα δοκάρτα.
1: Σημαίες, ναι, αυτά, παίρναν τα λάβαρα.
0: Κόβανε τους ιστούς τέλος πάντων για να μην υπάρχει. Γενικώς σταματήσαμε λίγο αυτές τις χαζομάρες.
1: Όντως. Να πούμε ότι είχαμε διακρίσεις πολλές. Και στο Στίβο, Τεντόγλου, Καραλή, στα κορίτσια μας. Σπάσαμε πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23. Έχουμε πράγματα που γίνονται στον αθλητισμό, στην κοπηλασία. Ακόμα αυτό και μου λέγε τι τον μπερδεύεις ο Κώστας Βαραγκάνης το πρωί, αλλά για μένα είναι άθλος. Ότι φέραμε μετάλλια Τζόρτζ, χρυσά και χάλκινα, στην Ολυμπιάδα Βιολογίας. Παγκόσμια Ολυμπιάδα είναι αυτή, έτσι. Βιολογίας, παιδιά, μαθητές τρίτης λυκείου που χάσαν το καλοκαίρι τους αμέσως μετά τις πανελλήνιες, επιτυχώντες όλοι εννοείται. Και ξέρεις, σε κομμάτια που αφοράνε ρομποτική, διάφορα.
0: Σωστό, αυτό ήθελα να σου πω. Είχα καθίσει και είχα δει και για ρομποτική ότι είχαμε πάρει πολλές διακρίσεις. Και τώρα δεν μιλάμε για 25-26 χρονών, για 14χρονα, 15χρονα και 16χρονα.
1: Τώρα τι να λέμε. Είναι ωραία αυτά. Πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να δείχνουμε την καλή πλευρά και φυσικά. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ δράση.
0: Έχουμε δράση.
1: Και περιμένω από σένα.
0: Έχει δράση με την έννοια ότι ξεκίνησε μια εβδομάδα που πιθανώς η σημερινή μέρα, μια που το είπες ρε εσείς Μαράγδα, όπως λέει το ρεπορτάζ, να έχουμε οριστική εξέλιξη στο θέμα του Γιαννούλη. Δηλαδή αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ και φροντίσαμε και ο Κώστας Πετρωτός μέσα από ένα συγκεκριμένο κείμενο ρεπορτάζ στο metrosport.gr που ανέβηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Να ενημερώσει ότι η Δευτέρα είναι η καθοριστική ημέρα. Και κάποιος μπορεί να πει εσύ, Γιώργο, αυτό το καθοριστική ημέρα μπορεί να το ακούμε 3-4 εβδομάδες.
1: Και παραπάνω με συμβόλαιο.
0: Ναι, πού στηρίζεται σε αυτό. Στηρίζεται ότι πλέον υπάρχει ένα σημείο επαφής για τα χρήματα με την Augsburg. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ το πώς θα πληρώσει την Augsburg, πόσα θα δώσει και τι θα γίνει. Εκεί υπάρχει το σημείο επαφής. Εγώ δεν λέω ότι ο Γιαννούλης έχει ετοιμάσει ήδη τις βαλίτσες και αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Αλλά
0: εύκολα,
1: τι μας λες.
0: Εύκολα τις ετοιμάζεις.
1: Εύκολα.
0: Είσαι και στη Γερμανία, πτήση κατευθείαν είναι που λέω. Ναι. Αλλά λέω ότι η σημερινή ημέρα μπορεί να έχει πάρα πολύ καλές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ ό,τι αφορά το θέμα Γιαννούλη για να κλείσει το συγκεκριμένο θέμα.
1: Η διαφορά τώρα είναι γιατί από ό,τι κατάλαβα ο ΠΑΟΚ δεν ανέβηκε.
0: Όχι, είναι νομίζω περισσότερο στο ύψος της προκαταβολής.
1: Αυτό, το πώς θα δοθούν τα χρήματα κτλ.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει 3,5 συν 1. Το ένα το παίρνει εύκολα η Augsburg τον πόνους γιατί είναι με βάση συμμετοχών. Δεν υπάρχει περίπτωση Γιαννούλης να μην κάνει συμμετοχές. Η Augsburg είχε φιξάρει το ποσό τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ τα έδινε ΚΑΣ και η Κόβεντρη, τα έδινε ΚΑΣ και ο Ολυμπιακός.
1: Εδώ.
0: Αυτά, στην περίπτωση αυτή, λες Μάγκας Γιαννούλης.
1: Ο οποίος δήλωσε πού θέλει να πάει να παίξει.
0: Ναι, δηλαδή την πλάτη που έχει βάλει ο Γιαννούλης για αυτή τη μεταγραφή, Την έχει βάλει μόνο Βιερίνια σε ανάλογες περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση είναι όταν γύρισε το 17 από την Wolfsburg,
1: ναι,
0: όπου είχε πιέσει πάρα πολύ. Και η δεύτερη περίπτωση, και τη θυμάμαι πιο έντονα γιατί τη ζήσαμε από πολύ κοντά, ήταν η χρονιά που ο ΠΑΟΚ δεν του είχε ανανεώσει το συμβόλαιο. Θυμάσαι που ο Βιερίνια είχε κάνει και μια ανάρτηση μέσα από το αυτοκίνητο και είχε αποχαιρετήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Αν το θυμάμαι.
0: Αλλά και αυτός και η σύζυγός του είχαν βάλει stop σε καλό συμβόλαιο που του πρότεινε ομάδα από τη Σαουδική Αραβία. Που λες, ρε παιδί μου, για το
1: καλό Βιερίνια, είναι να τα υπενθυμίζουμε,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Λες για το Βιερίνια, ήταν το εφάπαξ της ζωής του. Γιατί θα είχε ακόμα 2-3 χρόνια ποιοτικό ποδόσφαιρο.
1: Α, απλά και το απέδειξε κιόλας.
0: Αρνούνταν συνέχεια προτάσεις από Σαουδική Αραβία. Γιατί περίμενε ότι έστω και την τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει με τον ΠΑΟ και τελικά έγινε. Το θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Έχεις, αλλά
0: αν δεν είχε ήταν η στάση του Γιαννούλη, πιστεύω ότι ο Γιαννούλης ήδη θα αγωνιζόταν σε άλλη ομάδα. Αν δεν είχε αυτή τη στάση ο Γιαννούλης.
1: Μάλιστα.
0: Απλά είχε ψηφίσει ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει. Κούρασε λίγο. Η αλήθεια είναι. Και κούρασε περισσότερο τον κόσμο. Όχι ότι δεν θέλουν τον Γιαννούλη. Όποτε και να ανακοινωθεί ένας Γιαννούλης. Είναι, νομίζω θα είναι και η μεγαλύτερη μεταγραφή φέτος.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν δεν γίνει κάτι άλλο πιο grand.
0: Ναι, εντάξει, ναι, μιλάμε ότι θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
1: Ήταν αυτή η αναμονή ότι τον θέλαμε, τον ήθελε ο κόσμος του ΠΑΟΚ να είναι παρόν στην προετοιμασία, να παίξει τα πρώτα παιχνίδια, να προσφέρει.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω, αλλά είναι πολύ ευχάριστη αυτή η εξέλιξη που
0: κοίταξε να δει. Στο τέλος της ημέρας λες, ρε παιδί μου, ότι τουλάχιστον τον πήρα. Από την άλλη πλευρά, εγώ σε αυτό που λες συμφωνώ και δεν είναι κακοπροαίρετο το σχόλιο μου. Δηλαδή, λες για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός βγάζαν από τα ταμεία τους χρήματα,
1: ναι,
0: και έπαιρναν όχι ό,τι ήθελαν, αλλά αυτό το οποίο ήθελαν το έπαιρναν άμεσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας σου πω κάτι. Το λέω πρακτικά. Μπορούσε ο Γιαννούλης να είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Μπορούσε.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορούσε. Ναι.
0: Μπορούσε. Μπορούσε ο Χατζηδιάκος να είναι στις πρώτες μέρες του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία. Μπορούσε.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα,
1: mm-hmm,
0: το γιατί δεν έγινε αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αναλύσει άμα θες ή άμα θες να το προσπεράσεις. Η ουσία είναι ότι σε πρώτη φάση αυτό δείχνει να μην στοιχίζει αγωνιστικά στον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Αλλά
1: καλά
0: αυτό
1: κάνεις
0: το ότι
1: το
0: δεν στοιχίζει αγωνιστικά στον ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι είναι και ο καλύτερος τρόπος για να λειτουργήσει μια ομάδα.
1: Ξέρεις τι γίνεται, το βλέπω και στην Περιραίουσα δηλαδή και στα σχόλια που κάνουν οι ακροατές ή και οι φίλοι του ΠΑΟΚ γενικότερα. Είναι λες και έγινε η καθυστέρηση συνήθειά μας,
0: ναι.
1: Δηλαδή λίγο πολύ έχει μπει στην κουλτούρα μας και την περιμένουμε πάνω κάτω. Ότι έτσι θα πάει, έλα ρε παιδιά, κάθε χρόνο τα ίδια, εντάξει να περάσουμε ας πούμε το αποτέλεσμα να έρθει και πάμε μετά να δούμε. Κάποιες φορές όμως στοιχίζει.
0: Ναι, κάποιες φορές
1: και στοιχίζει ακριβά,
0: ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα έχεις το απόλυτο ότι ό,τι στην Παρασκευή που πρέπει να ξαναδηλώσεις καινούργια λίστα στην UEFA, δεν είναι με δύο προσταφαιρέσεις γιατί είναι άλλος ο αντίπαλος και άλλος ο γύρος, έχεις τη δυνατότητα σε αυτές τις 5 μέρες να προσθέσεις το Γιαννούλη και άμα βρεις μέσω E4 ή τους έχεις βρει και τους έχεις κλείσει μπορείς να τους προσθέσεις και αυτούς. Αλλά εντάξει, θα συζητήσουμε όλα αυτά
1: μετά,
0: σε λίγο.
1: Γιατί διάβασα και στο metrosport.gr από εσάς φυσικά για το Σορετήρη, ότι πιθανότατα να δηλωθεί.
0: Ναι, ο Σορετήρη χθες Μαράγδα έκανε μέρος στην προπόνηση το μεγαλύτερο με τους συμπαίκτες του. Και με δεδομένο ότι το Ναλί Τάχα θα το δούμε μετά από 3-4 μήνες, είναι πολύ σημαντική για μένα αυτή η προσθήκη, αλλά το συζητάμε και αργότερα.
1: Όπα, όπα, όπα. 3-4 μήνες για ένα μήνα λέγανε.
0: Ποιος το έλεγε?
1: Έτσι λέγανε.
0: Θα
1: τα πούμε μετά.
0: Πάνω να πούμε, παιδιά, ότι μαζί μας είναι οι Bananas Doll, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας.

0: sacarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, dime, yo te digo, papi. Dime qué es lo que pasa. Yo quiero desacatarme contigo, papi.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Σάλλο προκαλεί τώρα σε τεχνικό ποδόσφαιρο η νέα απόφαση της ΕΠΟ, η οποία επιτρέπει στις β' ομάδες της Super League 1 να αγωνίζονται στην τρίτη εθνική. Οι ενώσεις και τα ερασιτεχνικά σωματεία βρίσκονται σε ξεσηκωμό, καθώς η συμμετοχή τους στερεί θέσεις ανόδου και ανοίγει το δρόμο για άμεσες δικαστικές προσφυγές. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο Super Final του World Cup στο Sydney. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα λήγησε την Ουγγαρία με 15-14, χάρη σε χρυσό γκολ του αρχηγού Στέλιου Αργυρόπουλου στο φινάλε. Ισοφαρίστηκε το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο Παθεσσαλικό του Βόλου, με τον Μίλτο Τεντόγλου να προσγειώνεται στα 8,66 μέτρα. Κυριάρχησε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο άλμα επί κοντό Εμμανουήλ Καραλής, ξεπερνώντας τα 5,80 μέτρα στο ίδιο πρωτάθλημα. Μοιράστηκαν το πρώτο σκαλί του βάθρου στα 100 μέτρα γυναικών η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Μανουηλίδου με τον ίδιο ακριβώς χρόνο. Την ίδια ώρα η Δανάη Μπακογιάννη σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα με εμπόδια στην κατηγορία κάτω των 20. Διατίθενται από το πρωί τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τη δεύτερη περίοδο πωλήσεων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με 12.372 φιλάθλους να ανανεώνουν τη θέση τους στην Τούμπα, ενώ η τρέχουσα διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι αύριο το απόγευμα στις 5. Ανάρπαστα έγιναν σε χρόνο ρεκόρ περίπου 6.000 διαρκείες από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, σημειώνοντας ιστορικό sold out. Προβλήματα τραυματισμών προκύπτουν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ εν ώψη της ευρωπαϊκής ρεβάνσης με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Ο Ταχάλη υπέστη εξάρθρωμα ώμου και τίθεται εκτός πλάνων, ενώ θεραπεία συνεχίζουν οι Μεϊτέ και Ντεσπότοφ. Θριαμβευτική πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Women's Champions League πανηγύρισε ο γυναικείος ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-0 της Νεύτσης Μπακού στη Βέρεια. Νικηφόρο ολοκληρώθηκε η πρώτη φιλική αναμέτρηση του Άρη στην Ιταλία με επικράτηση 3-0 επί της ομάδας κάτω των 23 της Αταλάντα. Ανετοιμότητα έδειξε ο Ηρακλής στο δικό του φιλικό τεστ επί Ιταλικού εδάφους, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από την Πολώνια. Απογοητευτική εικόνα του Όφη στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού στην Ολλανδία, όπου ιτήθηκε με 4-0 από την Go Ahead English. Ανησυχητικά τα μηνύματα στον Ολυμπιακό μετά την ήττα με 3-2 από την Alkmaar, καθώς ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε με τραυματισμό. Αποτελεσματική η ΑΕΚ στην Ολλανδία πέτυχε φιλική επικράτηση με 3-2 επί της Βόλε μετά από μεγάλη ανατροπή. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.
8: Κλιματιστικά Eurolamp Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
12: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
11: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
12: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
11: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
12: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Έχει ένα φοβερό μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έκανα λάθος. Γράφω, ρε παιδί μου, στην ανάρτηση στο Facebook η πλάκα τέλος με τον Γιώργο Ζαέρη και Γιάννη Πάγκο. Και γράφει ένας φίλος με τον Γιώργο Ζαέρη και τον Γιάννη Πάγκο, όπως γράφεται στο post. Ακούγοντας τη φωνή του Γιάννη, τώρα θέλω να πω συγχαρητήρια που έγινε η φιλομετάβαση. Δικό μου λάθος. Μαράγδα Μπασάκου έχουμε παρέα μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία από τον κάμπο της Άρισσα στον Παναγιώτη, στον Ελπιδοφόρο. Το Βασίλη που λέει: Μελίνα, δεν κάνεις αύριο ένα μουσακά που τον πεθύμησα. Δεν έχω τα υλικά. Πες μου τι σου λείπει να, να στα πάρω για να μου το κάνεις το μουσακά. Ένα φόρεμα. Αυτές είστε, να ξέρεις.
1: Αυτές είμαστε.
0: Ναι.
1: Είχαμε τότε Βιτωράκου, κάτι έφτιαχνε, ήταν κλειστό το μικρόφωνο, τα άκουσα τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι τα παιδιά ήταν πολύ συγκινητικά. Όσο έλειπες, δηλαδή, κράτησα θερμοπύλες. Ναι. Αλλά ο Βασίλης θα έχει μια χαρά παραπάνω, γιατί εσύ τα εκτιμάς αυτά τα memes πολύ.
0: Ο άλλος τα περνάει, τι.
1: Εντάξει, δεν είναι, σε αυτό ναι.
0: Πρόβλημα για Αγγελόπουλο στην ΑΕΚ.
1: Όπα.
0: Σκληρή ανακοίνωση της Original, επειδή παραχωρεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό από τη στιγμή που θα φτιάξει το σεφ. Αγγελόπουλε, για μας τελείωσες. Λυτή και περιεκτική.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Άρα δεν τα διαβάζω γιατί πέφτει πολύ πινελίκι. Αλλά στην ανακοίνωση ουσιαστικά λένε Αγγελόπουλε για εμάς τελείωσες. Ανακοίνωση επαναλαμβάνω της Original. Και εντωμεταξύ μετά μεγάλο deal του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Αντρέ Λουίς πηγαίνει στο Κάνσας.
1: Ναι.
0: Με πολλά
1: ναι.
0: λεφτά. Και κάθισα και είδα πόσα αγολεπτά αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. 379.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Και εμείς το Λεβέκ γιατί δεν τον πουλήσαμε. Δηλαδή το Λεβέκ γιατί δεν τον πουλήσαμε.
1: Είσαι παράπονο. Μου θύμισες, ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Το θυμάσαι το ηχητικό με τον Άι Βασίλη. Ερυθρόλευκη κοκκινός κουφή. Εμείς το Λεβέκ γιατί δεν τον πουλήσαμε. Κοίταξε, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι τόσο μακριά από τον οργανισμό Ολυμπιακό. Δηλαδή ο τρόπος που πουλάει, που προωθεί, ας πούμε. Ναι. Πόσα λεπτά είπε, σοβαρά τώρα.
0: 16 συν 3,5, 20 εκατομμύρια ευρώ. Και λένε, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό, θα ναι. μου πεις. Για μεταγραφή λέμε, δεν λέμε για ελεύθερο παίχτη. Δηλαδή ο Μέση ήταν ελεύθερος όταν πήγε στο MLS.
1: Σωστά.
0: Αλλά λένε τώρα ότι η συγκεκριμένη μεταγραφή είναι η τρίτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του MLS.
1: Η φαίνεται... τρίτη ακριβότερη, δεν νομίζω να ισχύει.
0: Τώρα δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τι να σου πω.
1: Συγγνώμη, αλλά πέρασαν ονόματα από εκεί. Τώρα θα μου πεις έχουν αλλάξει
0: συμβόλαια.
1: Και τα.
0: Δεν σου λέω για συμβόλαια ποδοσφαιριστών.
1: Για μεταγραφές. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Για αγορά, κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο, γι' αυτό είπες ότι ο Μέση πήγε και ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και άλλοι έχουν πάει και έχουν πάει ελεύθεροι. Ναι. Απλά μάγκας Ολυμπιακός, 20 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο που έπαιξε συνολικά 379 λεπτά. Και μέτρησε μόλις 10 συμμετοχές χωρίς να εντυπωσιάσει.
1: Ξαναπες το μία.
0: Το Λεβέκ γιατί δεν το πουλήσαμε. Το Λεβέκ 330. Ο Λεβέκ είχε 37 λεπτά.
1: Γι' αυτό,
0: αυτό δεν πρόλαβε να δείξει το έργο
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, μεγάλη διαφορά. Ναι, άστο
0: να πάνε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε. Γιατί χθες μάθαμε μέσα από το δελτίο τύπου της προπόνησης ότι ο Τάχα Άλλη έχει ένα εξάρθρωμα στην ομοπλάτη. Να δω λίγο ακριβώς πώς το αναφέρει και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Εξάρθρωση νομίζω και όλοι κάναν λόγο για ένα μήνα.
0: Όχι, θα σου το εξηγήσω.
1: Okay.
0: Έχει, περίμενε, τραυματικό εξάρθρημα στον νόμο.
1: Ωραία.
0: Τραυματικό εξάρθρημα στον νόμο και φροντίζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώσει ότι η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού του στη συντηρητική αγωγή θα ληφθεί η τελική απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης του τραυματισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται και αρθροσκοπικό χειρουργείο. Δεν σου λέω το να ανοίγουν τον νόμο, τον κλειδουβάζουν βίδες κτλ. Αλλά είναι χοντρός τραυματισμός. Είναι δύσκολος τραυματισμός.
1: Έχεις εικόνα, Γιώργο. Ναι. Πώς έγινε αυτό το πράγμα.
0: Αυτός την πάτησε με ποια έννοια. Ότι ρε παιδί μου πήγε να σηκωθεί να διεκδικήσει την μπάλα με τον Κετζιόρα.
1: Ναι.
0: Χτυπάει. Ναι. Το χέρι του είναι ζεστό. Δεν έχει γίνει και η ζημιά η μεγάλη και συνεχίζει. Και ξαφνικά πάνω στο τρέξιμο κρεμάει το χέρι του.
1: Okay,
0: κατάλαβες, ναι, και είναι έντονος ο πόνος. Μετά από το περιμέναμε έξω από τα αποδυτήρια που κάναμε και τη συνέντευξη στα Μαρία στη μεικτή ζώνη, βγαίναν οι ποδοσφαιριστές. Είχε ήδη φορέσει τον Νάρθικα. Όταν λέμε Νάρθικας, μην πάει παιδιά στο γύψο. Νάρθικας είναι αυτό το οποίο ακινητοποιεί ένα σημείο του σώματος το οποίο θέλεις να μην είναι ακινητοποιημένο. Δηλαδή ήταν δεμένο το χέρι του, ειδικός Νάρθικας για να μην κουνιέται όμως, να μην κρεμάει το χέρι του, να το έχει σταθεροποιημένο.
1: στην αρχή το πήραμε λίγο αψήφιστα όλοι. Ναι, δηλαδή, ναι. Περιμέναμε ότι θα χάσει τα παιχνίδια με την Δυναμό.
0: Ναι, όχι.
1: Και είναι... αντιλέγαμε περίπου ένα μήνα, ας πούμε.
0: Μακάρι να είναι ένας μήνας, αλλά αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω σε ό,τι αφορά τον τραυματισμό του και ρωτώντας δεξιά και αριστερά γιατρούς, μιλάμε για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. Μακάρι να διαψευστούμε.
1: Πολύ
0: αλλά επαναλαμβάνω ότι για να λέει και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι περιμένουμε την ανταπόκριση του οργανισμού του για να φανεί μετά πώς θα το διαχειριστεί, το χειρουργείο είναι ίσως η μοναδική λύση για να επιστρέψεις και πιο σύντομα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ενδείκνεται σε αθλητές, να ξέρεις. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα κάποιος, για παράδειγμα, το παθαίνει αυτό, μπορεί να λείψει συντηρητική αγωγή, θα το έχω δεμένο το χέρι μου, θα περάσει έτσι. Συνήθως στους αθλητές γίνεται αρθροσκοπικά μια επέμβαση για να γυρίσεις πιο γρήγορα.
1: Τώρα μου γεννάς ερωτηματικά εμένα.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για παίχτη ή όχι?
0: Θα σου απαντήσω πολύ εύκολα. Νομίζω ότι δεν θα κινηθεί για παίχτη και αυτό έχει να κάνει με το σορετήρε. Ναι, και μην. Πώς το λένε, κινδυνεύσαν να τρακάρετε κάποιοι που μου ακούτε.
1: Είμαι σίγουρη τώρα ότι ακούω κάτι φρένα εδώ.
0: Ναι, θα το εξηγήσω πολύ απλά. Ο σορετήρε μέχρι το να τραυματισμεί το περασμένο Μάρτιο στη Τβέντε έκανε παπάδες. Η Τβέντε θα τον αγόραζε από τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Γίνεται ο τραυματισμός σου και το παιδί μένει εκτός. Ο σορετήρε στην Ολλανδία. Στην αρχή ήταν στο γυμναστήριο, έβγαινε σιγά σιγά στο γήπεδο για τρεξιματάκι. Κάποια στιγμή έκανε και ατομικό πρόγραμμα με την μπάλα, όλα αυτά στην Ολλανδία.
1: Okay.
0: Χθες λοιπόν, μέσα από το δελτίο τύπου της ΠΑΕ, ενημερωνόμαστε ότι πήρε μέρος στο μεγάλο μέρος του προγράμματος με την ομάδα. Όχι στο ζέσταμα, όχι στην προθέρμανση, ακόμα και στα παιχνίδια τακτικής, στις ασκήσεις κτλ. Ο Σορετήρε δηλαδή είναι στα τελειώματα για να επιστρέψει.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που ο Τάχα Άλλη, δυστυχώς, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, εγώ μένα δεν θα μου φανεί παράξενο για να έχει και έναν επιπλέον ποδοσφαιριστή, αλλά και για το ψυχολογικό κομμάτι, να τον δηλώσει ακόμα και στη λίστα της UEFA την Παρασκευή το Σορετήρε για τα μάτς. Ελπίζουμε ή με την Άντερλεχτ ή με τη Χάμαρμπι. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ θα έχει μάτς την επόμενη Πέμπτη.
1: Σωστό.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε Τάισον,
1: okay,
0: ο οποίος, ναι, είναι 39. Έχεις Χατσίδη.
1: Ωραία.
0: Έχεις Πέλκα.
1: Σωστά.
0: Έχεις Μπέρδο, που και αυτός έπαιξε. Αλλά για μένα θα έχεις και ο Σορετήρε. Δηλαδή, για να κινηθεί ο ΠΑΟ για αριστερό εξτρέμ, επειδή τραυματίστηκε ο Τάχα Αλή και θα λείψει 2 με 3 μήνες, δεν το βλέπω. Ειλικρινά δεν το βλέπω.
1: Έτσι όπως τα εξηγείς ούτε εγώ.
0: Ναι. Άρα, για μένα, και το επαναλαμβάνω, μην μπείτε στη διαδικασία να απαξιώσετε την επιστροφή του Σορετήρε. Θα σας πω απλά ότι όπως είχαμε απαξιώσει την παρουσία του Γκόμες και είχαμε δει ένα καλό Γκόμες πλέον τώρα εδώ με το Λύση, για μένα το ίδιο μπορεί να δούμε και για το Σορετήρε.
1: Επειδή έλειψες και εσύ έχεις και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για Γκόμες, δηλαδή τον εμείς τον είδαμε στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είχε αυτή την καλή παρουσία γενικά.
0: Εμένα με εξέπληξε η παρουσία του στη βασική ενδεκάδα. Δηλαδή στα φιλικά παιχνίδια που τον είδα στην Ολλανδία δεν είδα ένα ποδοσφαιριστή που λες όπα θα βάλει δύσκολα στον Μπάμπα ή στο Γιαννούλη.
1: Μάλιστα.
0: Προχθές η αλήθεια είναι η εξής, ότι προέκυψε η παρουσία του Γκόμες στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί έχει βγει ο Τέιλορ και έχει πει ότι έχω προσωπικό. Έχει ενημερώσει ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι έχω προσωπικό πρόβλημα και ότι το μυαλό μου δεν είναι στο ποδόσφαιρο και το σεβάστηκε ο ΠΑΟΚ και τον απέκλεισε.
1: Και ο Μπάμπα,
0: Μπάμπα ήταν 10 μέρες, είχε διακοπές, δεν είχε καλύψει όλο το βασικό στάδιο, δεν πήρε μέρος καν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Γι' αυτό επέλεξε τον Γκόμες. Για μένα δεν τίθεται θέμα, πώς να στο πω, ρε παιδί μου, παραχώρησης του Γκόμες αμαρθεί ο Γιαννούλης. Πιστεύω ότι αυτός ο οποίος θα φύγει θα είναι ο Τέιλορ.
1: Βλέπεις να φεύγει κάποιος.
0: Χθες στην Σκωτία.
1: Εγώ θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται να φύγει κανένας, Γιώργο.
0: Με Γιαννούλη, Μπάμπα, Γκόμες έχεις 3 αριστερούς μπακ.
1: Ναι,
0: είναι και το τι θέλω ένας ποδοσφαιριστής. Δηλαδή τώρα ο Τέιλορ, για παράδειγμα, μπορεί. Χθες έγραψαν από τη Σκωτία ότι επειδή η Σέλτικ απέσυρε το ενδιαφέρον της για τον Μπεν Ράις, σκέφτεται να επαναπατρίσει τον Τέιλορ. Για να το γράφουν οι Σκοτσέζοι και οι ρεπόρτερ της Σέλτικ σημαίνει ότι κάτι. Τώρα, κάποιος μπορεί να το συνδυάσει αυτό και λέει: μήπως τελικά, ρε Γιώργο, δεν ήταν προσωπικό πρόβλημα και ο ίδιος ο Τέιλορ θέλει να γυρίσει.
1: Και εγώ το συνδύασα.
0: Πολύ ωραία. Εγώ θα απαντήσω όμως απλά ότι ο Τέιλορ ήταν ο παίκτης που έπαιξε σε όλα τα φιλικά παιχνίδια. Έδειξε ότι ο Λύση τον υπολογίζει. Θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει εκείνο το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου, να πάρει και ένα παιχνίδι στα πόδια του, ακόμα περισσότερο, να το χαρεί. Άρα μπορεί να υπάρχει, όχι μπορεί, εγώ σε εκείνο το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου, να πάρει και ένα παιχνίδι στα πόδια του, ακόμα περισσότερο, να το χαρεί. Άρα μπορεί να υπάρχει, όχι

0: είναι καινούρια, δηλαδή στον τρίτο προκριματικό γύρο δηλώνεις νέα λίστα. Στα play-off δηλώνεις νέα λίστα. Μετά είναι η δεσμευτική λίστα που πάει για όλους τους αγώνες στο League Face, είτε του Europa είτε του Conference.
1: Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος στον οποίο να πιστεύουν οι ηθήνοντες ότι έχουν χρόνο να κάνουν διορθωτικές.
0: Και επίσης, αν για παράδειγμα έρθει ένας χάφι ή ένας φόρτο Σάββατο, όπου ο ΠΑΟΚ θα έχει στείλει τη λίστα του στην UEFA, μπορεί παραμονή του αγώνα 5 Αυγούστου, 24 ώρες πριν από την έναρξη ενός αγώνα, να κάνει δύο προσταφαιρέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το λέω αυτό για τα τυπικά, έτσι, τη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν τα διαρκεία σήμερα και για την ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, τελείωσε όσοι είχαν να πάρουν διαρκεία οι κάτοχοι, με την έννοια ότι μπορούν και οι περσινοί κάτοχοι να συνεχίζουν να παίρνουν. Απλά μπορεί να μην προλάβουν να βρουν τη θέση που είχαν πέρυσι.
1: Σωστά, μέχρι και τις 5 αύριο το απόγευμα.
0: Μετά σταματάνε, γιατί την Τετάρτη το πρωί στις 10 θα βγουν τα μεμονωμένα εισιτήρια για το μάτς με τη Δυναμό.
1: Ωραία, γιατί υπήρχαν απορίες και μετά ξεκινάνε ξανά 31.
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή, έτσι.
0: Και σταματάνε ξανά Τρίτη. Γιατί ξαναπαίζεις εντός έδρας μάτς.
1: Τι θα γίνει.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Για το χρόνο. Καταρχήν ήταν fast track διαδικασία.
1: Αλήθεια λες.
0: Ο ΠΑΟΚ πέρυσι τα είχε βγάλει 7 του μηνός.
1: Βέβαια.
0: Τώρα τα έβγαλε πόσο, 16, 17, 18. Δηλαδή 12.000 διαρκείας είναι καλός αριθμός για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, και
0: νομίζω ότι θα δώσει και μια παράταση ανάλογα και με το πόσα θα είναι τα παιχνίδια τα εντός κτλ. Μέχρι να έρθει το πρώτο μάτς που θυμίζω ότι είναι εντός έδρας με το Λεβαδιακό στο πρωτάθλημα. 22 του μηνός.
1: Καλά κάνεις και το θυμίζεις, όντως.
0: Άρα να δούμε πόσα θα φτάσουν τα διαρκείας, έτσι, στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ, παιδιά, σε λίγα λεπτά.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Ναι, σε λίγα λεπτά, 12 η ώρα, ανοίγει η πλατφόρμα για τα άλλα 1000 διαρκείας.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι,
1: τελειώσαμε.
0: Δεν μπορεί να δώσει κι άλλα.
1: Δεν μπορεί να δώσει.
0: Εν τω μεταξύ, μπήκα χθες Μαράγδα κάποια στιγμή. Όχι, μπήκα, μου στείλε μήνυμα ένας φίλος μου. Ήταν 4.836 στη σειρά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Ναι. Εγώ, ξέρεις, επειδή όντως μας απασχόλησε πολύ το μπάσκετ όσο έλειπες σε άδεια, και λέγαμε ότι ούτε στα τρελά μας όνειρα.
0: Ναι.
1: Τόσο από Άρη μεριά, τόσο και από ΠΑΟΚ μεριά, να ζούμε αυτές τις εικόνες. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Ηρακλής έχει μια πολύ καλή ομάδα, είναι υγιής πια. Για μπάσκετ συζητάμε τώρα. Έχει επιστρέψει στο μπάσκετ στην πόλη.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση και το είπε πολύ σωστά, γιατί τον άκουσα πριν και τον Πετρίδη να μιλάει στο Κώστα και στον Νίκο, είναι το εξής. Η είδηση δεν είναι ότι έφυγαν ή θα φύγουν 6.000 διαρκείας, γιατί τα 1.000 θα φύγουν μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Δεδομένο, κάτσε.
0: Είναι ότι περίμεναν άλλοι 6.000 στη σειρά για να πάρουν διαρκεία.
1: Να το.
0: Καταλαβαίνεις δηλαδή τη μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είναι ότι πούλησε 6.000, που και αυτό αποτελεί είδηση.
1: Ναι.
0: Είναι ότι περίμεναν άλλοι 6.000 για να πάρουν διαρκείας. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο 15-18.000 θέσεων. Τα 11-12.000 διαρκείας θα είχες πολύ εύκολα. Γι' αυτό και η ΚΑΕ έγραψε είναι μικρό το γήπεδο.
1: Το έγραψε, το είδα.
0: Για μένα αυτό είναι ένα μήνυμα. Μήνυμα, δεν το λέω εντρικαδόρικα. Στον ΑΣΥΓΜΑ ελάτε να τα βρούμε να τελειώνουμε.
1: Ναι, όχι, δεν το λες. Ναι. Είναι αλήθεια. Είναι
0: να κάνουμε και την επέκταση του γηπέδου. 2.000 θέσεις να κερδίσουμε. 2.000. Να σταματήσει όλο αυτό το κατηνίστικο. Να τα βρούμε, γιατί και εσείς θα είστε κερδισμένοι. Εντάξει, ναι. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, Γιώργο, και γιατί δεν φτιάχνει, εφόσον έχει λεφτά και είναι αποδεδειγμένο και ένα γήπεδο 18-20.000 θέσεων. Μπορεί εύκολα να το φτιάξει.
1: Αυτό αλλά είναι.
0: Ναι.
1: Όμως, ναι. Το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι όλοι μαζί στα 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω, και το πιστεύω πραγματικά, γιατί μου το λένε οι αριθμοί. Δηλαδή, και κάποιος να θέλει να με αμφισβητήσει, θα φάει τα μούτρα του. Ότι ο λαός του ΠΑΟΚ μίλησε. Τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ. Σας θέλουμε όλους μαζί.
0: Γιατί για να αγοράσει εισιτήριο διαρκεία στο ποδόσφαιρο, έπρεπε πρώτα να πάρει την κάρτα του ερασιτέχνη.
1: Ολόσωστα. Είναι,
0: μιλάμε τώρα, άκουσα
1: που υπήρξε γκρίνια από κάποιους.
0: Εγώ άκουσα προχθές τον Γιώργο τον Καστάνη, ήδη τα έσοδα του ερασιτέχνη από τα διαρκεία που αν παίρνει ένα τέτοιο,
1: ναι,
0: είναι κοντά στα 250 χιλιάρικα. Που δεν είναι μικρό ποσό.
1: Καθόλου καταφράνονται.
0: Και μην ξεχνάμε ότι πλέον ο ερασιτέχνης δίνει το δικαίωμα, έχοντας αυτή την κάρτα, να δει τζάμπα και χάντμπολ και ομαδικά αθλήματα.
1: Ορίστε. Μα έτσι είναι. Το ένα τμήμα τραβάει το άλλο. Και πραγματικά νομίζω ότι το μήνυμα δόθηκε από τον απλό κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Έχουμε ωραία πραγματάκια. Φυσικά το ρεπορτάζ δεν τελειώνει. Θα πούμε και άλλα πράγματα αργότερα. Απλά τώρα, παιδιά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από τις 15 Ιουνίου, προσέξτε, από τις 15 Ιουνίου έτσι, όχι 15 Ιουλίου, από τις 15 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 28

0: Αυγούστου καθημερινά κάνουμε ή κάνει η E-Way ένα απίστευτο δώρο. Φέτος το καλοκαίρι διακοπές ξεκινούν με E-Way. Εδώ στην πλάκα τέλος μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σας. Και όταν λέμε μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σας, παίρνετε στον μπομποδέκτη σας μέσα 100 ευρώ. Το φορτούνι με 100 ευρώ E-Way. Μην καθυστερείτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, χρειάζεται μόνο μία φορά. Δεν θέλει παραπάνω, παιδιά. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site metrosport.gr μαζί με τη λέξη κλειδί E-Way και είστε έτοιμος. Και επαναλαμβάνω ότι μία φορά αρκεί, αφού η φόρμα σου ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές πληρώσεις. Και προσέξτε, είστε νέος χρήστης, δεν έχετε τον μπομποδέκτη. Θα λάβετε τον μπομποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο φυσικά με τα 100 ευρώ. Λοιπόν, να πούμε το σημερινό νικητή.
1: Εννοείται.
0: Αργύρης. Κουτζιαμπάσης.
1: Όλε.
0: Όλε. Σε καλή μεριά, με την έννοια να κάνεις ωραία ταξιδάκια, ρε φιλαράκι, να το απολαύσεις και να μην έχεις την έννοια και των διοδίων, αλλά και το να περιμένεις την ώρα, γιατί τώρα σφίξαμε.
1: Έτσι είναι. Ναι. Τώρα το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Είδα χθες είχε μία σύνδεση με μάλγαρα πέρα από τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Γινότανε το κουτρούλιο γάμος.
1: Ναι, παιδί μου, γίνεται όντως. Ναι. Είμαστε full σεζόν. Είχαμε πάρα πολύ δράση και σε όλα τα άλλα γήπεδα. Είχαμε φιλικό Άρη, είχαμε φιλικό Ηρακλή, φιλικό Όφη.
0: Θα ακούσουμε μάλιστα στο δεύτερο μέρος και τα συμπεράσματα του Γρηγορίου. Και για μένα το πουλέν μου, ρε φίλε, και αυτό είναι συναισθηματικό δέσιμο που έχω με το Βοριαζίδη.
1: Ναι,
0: το παιδί που κέρδισε αυτή τη μάχη με τη δύσκολη την ασθένεια, ξέρεις πόσο χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Σε πιστεύω.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, χαίρομαι. Και μάλιστα είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις αυτό το παιδί να επιστρέφει και να παίζει μπάλα. Δηλαδή είναι μεγάλος μάγκας, ρε φίλε.
1: Και έχω την εντύπωση ότι αν θα κάνει
0: φανέλα, πολύ καλή
1: σεζόν.
0: Θα ήθελα μια φανέλα Βοριαζίδη, έτσι να θυμάμαι τι σημαίνει, ρε φίλε, μαχητής. Χωρίς πλάκα. Μπράβο στο παιδί, μάγκας, γερός να είναι. Και πλέον, ξέρεις, το πιο σημαντικό για μένα είναι το παιδί πλέον τα έχει αφήσει όλα αυτά πίσω και ασχολείται ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Που ξέρει ότι πρέπει να παλέψει για να κερδίσει μια θέση. Εντάξει. Και επειδή κάποιοι τώρα λένε, εντάξει, ρε Ζαΐρη, την Αταλάντα Under 23 κέρδισε. Αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, στα φιλικά.
1: Γιατί το κάτω το 23, κάτσε τώρα.
0: Όχι, κάποιος μπορεί να πει ότι ήταν πολύ κάτω στην τρίτη κατηγορία κτλ. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή προσπαθείς να κάνεις μια ομάδα. Να προσπαθείς να ενσωματώσεις μέσα και τον Μπασίρου και τον Παλάσιος και οτιδήποτε άλλο.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Και φιλικό Ηράκλη με την Πολώνια είχαμε. Με ήττα με 2-0 με το Ματζάρι. Να διαβάσω δηλώσεις ότι περίμενε λιγότερα πράγματα από όσα είδε από τον Ηράκλη. Δηλαδή του άρεσε αυτό εδώ που είδε.
1: Ναι, αυτό είναι στα συν. Στα συν και για τον Γρηγοριού, το ότι επιμένει ότι ο Άρης χρειάζεται αμυντική ενίσχυση. Δηλαδή μέτρησε συν, μέτρησε πλην. Ήτανε το μπαμ της εβδομάδας η ανακοίνωση για Παλάσσες, γιατί έγινε πολύ μυστικά.
0: Ναι.
1: Γιώργο, δεν είχε διαρρεύσει τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Έπεσε λίγο σαν κεραυνό σε νεθρία. Ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής, τι να συζητήσουμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Η αριθμή του Παλάσσου, okay.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο τον Χρήστο, ο οποίος λέει: Ζαϊράκο, ακόμα διακοπές σε ποιους 3-4 μήνες εκτός ο άλλη. Εγώ σου λέω τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο τραυματισμό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι θα πάρει την απόφασή της ανάλογα με το πώς θα πάει συντηρητικά. Μακάρι, σου λέω, να διαψευστούμε, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις και για τους αθλητές, με εγχείρηση είναι κοντά στους 3 μήνες.
1: Εμένα σου λέω, με έπιασε εξαπίνηση όλη τη ημέρα. Μιλούσαμε για κάνα μήνα.
0: Μακάρι
1: από
0: να,
1: το πρωί.
0: Να διαψευστούμε. Καλημέρα, παιδιά, από την Άουσα. Η Μαθίας, λέει ο Παναγιώτης. Σας ακούω καθημερινά. Σας ευχαριστώ για τα γαλιά ηλίου από το διαγωνισμό από τα οπτικά Ζωγράφου. Τα παρέλαβα χθες και είναι φοβερά.
1: Μπράβο, ρε Παναγιώτη.
0: Ωραία. Έκανε και ταξιδάκι από να. Κάνα ροδάκινο. Έχει ροδάκινο τώρα.
1: Τώρα μπα.
0: Έχει.
1: Έχει ακόμα, λες. Πάμε για Αύγουστο.
0: Ροδάκινο δεν είναι το φρούτο του καλοκαιριού.
1: Είναι, αλλά νομίζω ότι οδεύουμε για σταφύλια σιγά-σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο έχουμε σήμερα, 27 του Αγίου Παντελεήμονος κιόλας.
0: Ναι, σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, με γκράντε γιορτή είχαμε, Αγία Παρασκευή.
0: Ο Αγίος Παντελεήμονος δεν είναι η εκκλησία εκεί που φεύγεις για το Φίνικα, Καλαμαριά?
1: Νομίζω είναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Τα ένα ευρώ παπαστοδάρα.
1: Καλό στο μα, επέστρεψε Γιώργο Ζαΐρη.
0: Και Κατερίνη, μετά την Κατερίνη.
1: Βέβαια, εννοείται. Εντάξει, είναι μεγάλη γιορτή. Τι μας μένει, Όφη απογοήτευσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, ενισχύεται το Όφη. Ανακοίνωσε και άλλο παίκτη εκτός από τον Αϊτόρ. Ήθελα να το δω λίγο, το πιάσανε οι κεραίες μου.
0: Και επίσης Ιταλός δημοσιογράφος χθες το βράδυ ανέφερε ότι ο Σαλσέδο,
1: ναι,
0: που έμεινε ελεύθερος, δεν συνεχίζει στον Όφη, ενδιαφέρει ελληνικές ομάδες.
1: Να τα...
0: Ναι, καλός παίχτης.
1: Είναι.
0: Ναι, καλός παίχτης.
1: Τέλος.
0: Πολύ καλός παίχτης.
1: Πάνω.
0: Ψυχάκια είναι. Συνηθισμένοι. Μαζί με τον Νους, δηλαδή, αυτοί οι δύο είχες κίτρινη κάρτα... Πληρωνώσουν αβέρτα από τους
1: μαχαίρες. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι μην το πει κάποιος, δηλαδή μη αφήνεις υπονοούμενο για ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει ένα καλό φορ. Απλά λέω ότι για μένα ο Σαλσέδο στέκεται πολύ εύκολα σε όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Ναι. Okay. Θα φανεί. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αφού πρώτα όμως, παιδιά, θέλω λίγο να σας πω κάτι και να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί το μοιραζόμαστε εδώ και αρκετές ημέρες. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Τι μπορείτε να κάνετε, παιδιά? Πολύ απλά. Να ζητήσετε και να κλείσετε σήμερα μία ξενάγηση σχολή Δέλτα. Είναι Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Επίσης μπορείτε να μπείτε στο delta360.gr, να πάρετε τηλέφωνο στο 2310-2263-18, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα ξέρεις ότι εκεί ανήκεις. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλό μεσημέρι. Σήμερα αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ σε δεκάδες βασικές κατηγορίες, από τον οπό κρέας και τα γαλακτοκομικά μέχρι τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά και τα σχολικά. Πρόκειται για την Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών με χρονικό ορίζοντα έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε σήμερα ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με χαμηλότερο πλαφόν εισαγωγής και δυνατότητα κουρέματος οφειλών, τίθεται από σήμερα σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας αποκαλύπτουν ότι η επιβάρυνση από την νόσο αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο το 2024, ενώ 9,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την νόσο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σχεδόν ένα στους 5 ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια στιγμή μορφή καρκίνου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
11: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
13: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
14: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
13: Joyride.
15: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
14: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
16: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
14: Νέα εποχή Waterland.
16: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ παρέα μαζί σας, ωραίο μήνυμα θέλει ο Γκριγόρης. Το ανεβάζω γιατί τον Μπάμ στις μεταγραφές το είχε κάνει πάλι ο Πάοξ στις χρυσές εποχές, που από όσο φαίνεται ξαναέρχονται. Και έχει, ρε παιδί μου, απόκομα από εφημερίδα πρέπει να είναι αυτό.
1: Έτσι. Μάλλον.
0: Το top 10 συμβόλαια των ξένων καλαθοσφαιριστών. Λέει για παράδειγμα ότι ο Λίβιξο 210 εκατομμύρια το συμβόλαιό του, όχι ετησίως, γιατί αυτά που οποία πήρε, κατάλαβες.
1: Απίθανο, Γρηγόρη, yeah. Μας έβαλε σε συζητήσεις.
0: 160 εκατομμύρια ο Ρόι Τάρπλε στον Άρη, έτσι.
1: Oh.
0: Γιατί μετά πήγε και στον Ολυμπιακό. Βράνκοβιτς στον Παναθηναϊκό 160 εκατομμύρια. Ευρώ, όχι ευρώ. 150 okay. εκατομμύρια δραχμές ο Πάσπαλη. Ο Άρης στον Άντερσον είχε δώσει 115, όσα και ο Πάουκ στον Μπάρλοου. Και έχουμε και για τον Ηρακλή 57 εκατομμύρια για τον Σάσκι. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι όμως τον Μπέρκ που είχε κοστίσει 47 εκατομμύρια.
1: Απίθανα
0: ναι,
1: ποσά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συζητούσαμε για την εποχή ότι αυτά τα ποσά ήσουν εκατομμυριούχος, όχι αστεία τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακούγονται τρελά. Και εμείς τώρα συζητάμε για 3 εκατομμύρια και.
0: Εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, γιατί τα πρόλαβα και δημοσιογραφικά όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Κάθε καλοκαίρι το ότι δεν ξεκινάει προπονήσει ο Γκάλης με τον Γιαννάκη μέχρι να βρει με τον Μιχαηλίδη το κοινό παρανομαστή, και κάπου ενώ είχε τελειώσει η προετοιμασία και αυτοί είχαν κάνει ήδη τις διακοπές τους, έρχεται συμφωνία.
1: Ναι.
0: Τρελά λεφτά. Ναι, εντάξει, πάρα πολλά λεφτά. Το μπάσκετ, και ξέρεις ότι εκεί γινόταν μάγκες και οι συμπαίκτες.
1: Τραβούσε ένα στον άλλον, έτσι.
0: Φυσικά. Όχι τραβούσε με την έννοια ότι έπαιρναν τα ίδια χρήματα, αλλά ήταν η υπεραξία που δημιούργησε μια ομάδα που έχει π.χ. τον Γκάλη και τον Γιαννάκη.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Δεν μπορούσε, ας πούμε, να έχει τον Γκάλη με τόσα λεφτά και ένα αντίστοιχο πέσε να παίχτη τη εποχή. Που δεν ήταν ούτε ο Γκάλη ούτε ο Γιαννάκη, ας πούμε. Ή να μην μπούμε, να μην φωτογραφίσουμε.
0: Όχι, δεν είναι φωτογραφίσει. Παραδείγματο χάρη, Σούμποντιτ.
1: Okay.
0: Και αυτό έπαιρνε καλά χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όχι ότι δεν τα άξιζε, αλλά προφανώς αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσε να τα δώσει εκείνη την εποχή το Περιστέρι ο Πανιόνιος.
1: Ναι,
0: ακόμα
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: η ΑΕΚ
1: ναι, ναι,
0: που δεν ναι. βολόδερνε εκείνη την εποχή, δεν είχε την πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις, δηλαδή, όλη αυτή εδώ η υπεραξία που δημιουργεί μια ομάδα η οποία παίρνει συνέχεια πρωταθλήματα ή πρωταγωνιστή, τραβάει και τους υπόλοιπους καλαθοσφαιριστές.
1: Βέβαια.
0: Ποιος νομίζω είχε πει ότι όλοι έπρεπε να είχαμε πληρώσει καλώσιμο.
1: Την... Oh.
0: Ναι, το έχει πει καλαθοσφαιριστής αυτό εκείνης εποχής.
1: Πόσο δίκιο είχε, έτσι, ναι, ναι. έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Καλώσιμο.
0: Καλώσιμο, ναι.
1: Γιατί τραβούσε πάνω και
0: ναι, φυσικά, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά, επειδή να διάβασα όλα τα μηνύματα, γιατί έχουμε προβληματάκια με το συγκεκριμένο θέμα. Να πω επίσης ότι υπήρξε ενημέρωση σήμερα από την ΠΑΕ, πάω και δεν πρέπει λίγο να το προσπερνάμε, ότι μέσα στην εβδομάδα. Αναμένεται να υπάρχει και μια νεότερη ενημέρωση από τις εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τη νέα Τούμπα
1: ναι.
0: για τα ποια είναι τα επόμενα βήματα, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Μέχρι στιγμής, Γιώργο, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, οτιδήποτε έχει υποθεί από την πλευρά της ΠΑΕ τηρείται κατά γράμμα όσον αφορά τα γηπαιδικά που μας αφορούν. Δηλαδή είπαν ότι θα γίνουν αυτά, αυτά και αυτά, και βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα.
0: Εγώ αυτό το οποίο κρατάω είναι ότι υπάρχει μια ροή ενημέρωσης η οποία είχε συγγίσει για 3 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει μια ροή ενημέρωσης για το συγκεκριμένο θέμα. Και νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: το,
1: ναι.
0: από τη στιγμή που και η ίδια η ΠΑΕ κοινωνεί ότι μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά στην Τούμπα, άρα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις, γιατί πρακτικά αυτό σημαίνει ότι του χρόνου μεταφέρεις το Καφτατζόγλιο.
1: Και επειδή γνωρίζουμε ότι σε βήματα η ΠΑΕ έχει μάθει να είναι ολιγόλογη, να μην ανοίγεται και πολύ, το να την κάνει αυτή τη δήλωση. Με αφορμή τα διαρκείας, νομίζω ότι δεν την έκανε στον Τούκο.
0: Ναι. Να πούμε, παιδιά, ότι ανακοινώθηκε και επίσημα από το Open ότι θα δείξει, το ξέραμε, το match του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιεβού.
1: 9 παρατέταρτο,
0: Τζορτζ. Το Open με το Αλέξη Σπυρόπουλο περιγραφή. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, ναι. Το λέω με την ωραία περιγραφή που έκανε.
1: Θεούλης, ο Σπυρόπουλος δεν παλεύεται. One of a kind.
0: Ναι. Κοίταξε, περιέγραψε Μουντιάλ και περιέγραψε Κωνσταντέλια.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι. Παιδιά, θέλω λίγο να μπείτε στο metrosport.gr, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και εγώ πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι, με όλο αυτό το σκάνδαλο το οποίο πάει να γίνει στην Τρίτη Εθνική, και θα το εξηγήσω. Το καλοκαίρια, όπου πάμε διακοπές,
1: ναι.
0: οι κυβερνήσεις λίγο πριν κλείσουν.
1: Για τα μπάνια του λαού.
0: Περνάνε 35, 65, 75 νομοσχέδια και εσύ χωρίς να πάρεις χαμπάρι, γιατί βλέπεις πισινούς στην παραλία. Μπορεί, ρε φίλε, ξαφνικά να δεις ότι Ναι, σου κόβεται και η δέκατη σύνταξη. Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι. Μπράβο. Δηλαδή έχουν περάσει εκεί, θα τα βάλουμε όλα.
1: Γιώργο, έχεις πάρα πολύ δίκιο και επέτρεψέ μου να κάνω ένα μικρό σχολιασμό. Γιατί το πρωί που είπα το πρώτο δελτίο, μου λένε καλά, ρε Σμαράγδα, πήραμε λέει το παγκόσμιο στο πόλο και έχεις πρώτο δελτίο. Λοιπόν, εκτός ότι το παγκόσμιο στο πόλο ήταν και χθεσινή είδηση και ήταν. Είναι αυτό ακριβώς που με έκανε να το βάλω πρώτη είδηση. Είναι σκανδαλώδες, έπρεπε να ενημερωθεί το κοινό. Είναι κάτι πρωτοφανές για μένα.
0: Πρόσεξε λίγο να δει. Λέμε τώρα τρίτη εθνική, όπου είναι πλέον μια ερασιτεχνική κατηγορία.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Από το 2013 τρίτη... νομίζω.
0: Πόσες ΣΕΠΣ υπάρχουν στην Ελλάδα, πάρα πολλές. Αυτές λοιπόν είναι, ας το πούμε έτσι, ανεξάρτητα άμα δεν το έχουν καταντήσει διαφορετικά, το φυτώριο του ελληνικού αθλητισμού σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο.
1: Ολόσως.
0: Πολύ ωραία. Μια ομάδα όταν θέλει να ανέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία έχει κάποια παιδιά τα οποία στηρίζει. Υπάρχουν φυσικά και οι πρόεδροι οι οποίοι βάζουν χρήματα, γιατί τα έσοδα εκεί είναι γελία. Εδώ στη Super League 2 είναι γελία. Και έρχεται λοιπόν από χθες η ΕΠΟ με μια διάταξη η οποία τι επιτρέπει. Επιτρέπει εκτός του ΠΑΟΚ Β, του Ολυμπιακού Β και του Αστέρα Β, είναι οι ομάδες που έχουν ομάδα στη Super League 2.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γνωστό αυτό. Άλλη ομάδα δεν υπάρχει στη Super League 2. Μπορούν λοιπόν οι υπόλοιπες 11 ΠΑΕ τη Super League 1, δηλαδή μπορεί ο Άρης, ο Ηρακλής, το λέω τυχαία, Άρης, Ηρακλής, Ολυμπιακός, ΑΕΚ,
1: ναι, ναι,
0: Καλαμάτα, όποιος γουστάρει από αυτές τις 11 ΠΑΕ, να δηλώσουν συμμετοχή στην τρίτη εθνική. Προσέξτε τώρα να δείτε. Αυτές όλες οι ομάδες δεν έχουν ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, έχουν επαγγελματίες. Υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να δουλεύουν, να είναι στην ΚΑΠΑ 19, να μην έχουν υπογράψει ακόμα επαγγελματικά συμβόλαια, το δέχομαι. Αλλά για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός δεν έχει ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ερασιτέχνες. Και τι έκανε η ΕΠΟ. Και μάλιστα εγκρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Επιτρέπει δηλαδή σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες δεν έχουν δηλώσει Super League 2 συμμετοχή, να δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική. Εδώ τώρα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Γιατί κάποιος μπορεί να πει υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός? Γιατί οι ομάδες αυτές έχουν το δικαίωμα να ανεβούν στη Super League 2.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι η συμμετοχή το ότι γεμίζω ρε παιδί μου, το δίνω σε παιδιά ευκαιρία να παίξω τρίτη εθνική, αλλά άμα πάρω θέση στις πρώτες θέσεις ανεβαίνω. Δηλαδή τώρα έχεις μια ομάδα η οποία είναι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και αυτή πρέπει να ανταγωνιστεί ποδοσφαιριστές που τα συμβόλαιά τους μπορεί να είναι 40, 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ, γιατί έχει να τα δώσει π.χ. ο Άρης, η Καλαμάτα, ο Ηρακλής,
1: η όποια παέτης,
0: η Κηφισιά, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι, και ξέρεις.
0: Αυτό είναι χαριστική βολή στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή το να δίνεις το δικαίωμα ανόδου
1: αυτό
0: είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Είναι σαν να μου λες εσύ ότι εγώ έχω ένα πεζό 204 από το 2004. Και πρέπει εγώ να ανταγωνιστώ τώρα, ρε φίλε, ένα καινούργιο αυτοκίνητο υβριδικό και να δω ότι πρέπει να φτάσω πρώτος. Και... δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φτάσω πρώτος.
1: Αυτό, και πρόσεξε έτσι τη δυναμική, την οικονομική των ομάδων αυτών που περιγράφουμε, που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής πλέον, και το με τι παλεύει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όπως πολύ σωστά προείπες. Και επίσης μου κάνει εντύπωση και κάτι ακόμη, ρε Τζόρτζ. Έχει. Μιλάμε για το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, okay, αλλά υπάρχουν και νόμοι του κράτους.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει. Δηλαδή.
0: Για μένα έπρεπε να υπάρχει.
1: Θα πάμε σε προσφυγές.
0: Εμένα έπρεπε να υπάρχει καταρχήν ανοιχτή διαβούλευση με τις ΕΠΣ.
1: Πρώτον.
0: Να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί οι ΕΠΣ είναι αυτοί που βγάζουν το προεδρείο στην ΕΠΟ. Οι ΕΠΣ ψηφίζουν. Ρωτήσατε λοιπόν αυτούς που σας εκλέγουν αν συμφωνούν με αυτό το πράγμα?
1: Ποτέ. Μπράβο. Δεν έγινε ποτέ.
0: Ναι. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ το εξέτασε το θέμα. Γιατί πήρε μία απόφαση Εκτελεστική Επιτροπή, τελειώσαμε. Δηλαδή έχει πολλά ερωτήματα. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η ΕΠΟ δεν ρώτησε ποτέ τις ΕΠΣ, ναι, από τις οποίες εκλέγεται. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και επίσης το ότι δεν ζήτησε ποτέ και τη γνώμη των ερασιτεχνικών σωματείων.
1: Είναι τρελό.
0: Μπράβο.
1: Είναι τρελό, δηλαδή τι να πούμε, έρχεται στο σπίτι μου κάποιος και μου βάφει το σπίτι κόκκινο, έτσι, και δεν με ρωτάει αν μου αρέσει το χρώμα.
0: Επίσης θέση ο ΨΑΠ πήρε, γιατί ο ΨΑΠ δεν είναι Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Δεν αφορά τη Super League 1 και τη Super League 2, αφορά όλους τους ποδοσφαιριστές. Όλα τα μέλη που παίζουν ποδόσφαιρο και έχουν δελτίο είναι στο ΨΑΠ. Ρωτήθηκε ο ΨΑΠ για αυτό το οποίο συμβαίνει? Επίσης θα σου πω λίγο κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω απλά. Είναι ρε παιδί μου τελευταίες αγωνιστικές. Παλεύει μια ομάδα από τον όμιλό της να ανέβει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτή λοιπόν η ομάδα θα πρέπει να κερδίσει μία από αυτές τις ομάδες που σας προανέφερα.
1: Ούτε καν.
0: Το μεγαλύτερο budget. Το ούτε καν, εντάξει. Ναι, ούτε καν.
1: Ωραία, ούτε καν τώρα.
0: Και την ίδια στιγμή αυτή η ομάδα την επόμενη αγωνιστική μπορεί να κατεβάσει ό,τι χειρότερο έχει και να διευκολύνει μία άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει χειραγώγηση αγώνων.
1: Όπα, το χοντρένεις.
0: Όχι το χοντρένω, κάνω μία. Δηλαδή στο ένα μάτς κατεβάζω τούμπανο γιατί δεν γουστάρω να ανέβεις εσύ.
1: Πολύ.
0: Αλλά στο άλλο γιατί εγώ έχω καλές σχέσεις με τη συγκεκριμένη ΕΠΣ.
1: Και θα δώσω και θα βοηθήσω και θα κάνω και
0: κατεβάζω θα τραλαλά. Δεν σου λέω στείνω αγώνα.
1: Όχι.
0: Δεν βάζω την ίδια ενδεκάδα που έβαλα και την περασμένη εβδομάδα.
1: Και δεν μπορεί κανείς πλέον με αυτές τις αποφάσεις εν μία νυχτή, αυτό που είπες ακριβώς, δηλαδή το ψήφισα Αύγουστο και κλείδωσα το μαγαζάκι και φύγανε να μας απαγορέψει να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
0: Επίσης νομίζω ότι πρέπει λίγο να δούμε και να μας παρουσιάσει η ΕΠΟ και τη διάταξη. Γιατί
1: αυτό,
0: ανήκουμε στη FIFA.
1: Εκεί
0: ναι,
1: το
0: η FIFA επιτρέπει σε ερασιτεχνικά σωματεία επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Σκεπτικό της διοίκησης της ΕΠΟ έχουμε. Όχι.
0: Πώς το λένε, όλο αυτό εδώ είναι τρίπιο από παντού.
1: Είναι τρίπιο από παντού.
0: Δηλαδή, απίστευτο. Απίστευτο το συγκεκριμένο θέμα. Και εγώ επαναλαμβάνω, μου γεννάει ερωτηματικά. Γιατί λέγαμε ότι η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ρε παιδί μου το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να το γουστάρουμε και να κάνουμε. Αλλά με αυτό το οποίο έγινε για μένα είναι τα φόπλακα του ερασιτεχνικού.
1: Πάμε να βάλουμε. Τόσα χρόνια παλεύουμε να αναβαθμίσουμε την γάμα εθνική. Να πούμε ότι όντως αυτό που λες πολύ εύστοχα, ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι η καρδιά του ποδοσφαίρου. Και τελικά εκεί που περιμένουμε να ακούσουμε μια καλή είδηση, ας πούμε με έναν τρόπο να βρεθούν περισσότερα έσοδα που χου σου λέω εγώ,
0: ναι, πού να
1: ή
0: βρεθούν
1: στα τηλεοπτικά κάτι. Α, από τηλεοπτικά που χου,
0: ναι,
1: λέω εγώ. Ή να αποφασίσουν οι μεγάλοι να κόψουν λιγάκι από τα ειδικά τους τα κέρδη και να βοηθήσουν για το μακροπρόθεσμο του θέματος, αν μην κοιτάμε βραχυπρόθεσμα. Και έρχεται μια τέτοια απόφαση και δεν καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει.
0: Να διορθώσω λίγο κάτι, παιδιά, για την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση από τους εκπροσώπους των εταιριών που έχουν αναλάβει το project της Νέας Τούμπας, γιατί είπα αυτή τη εβδομάδα, εξηγώντας το χρονικό πλαίσιο τα όσα έχουν προηγηθεί και τα όσα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια για το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ, αναμένεται με ενδιαφέρον. Έχει τρέξει ήδη και νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε και το sold out και για τα 1000 εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που έβγαλαν προς πώληση και άνοιξε η πλατφόρμα 12 η ώρα.
1: Ωραίο στοίχημα είναι αυτό.
0: Πόσα λεπτά?
1: Ναι, και να πετύχουμε και το δευτερόλεπτο, ρε παιδί μου. Ξέρεις ποιος θα πετύχει το δευτερόλεπτο.
0: Ναι. Να πούμε ότι κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά προφανώς και ο Γιώργος έχει φόρτο εργασίας γιατί πρέπει να κάνει και το ρεπορτάζ. Μιλάω για το Στράτζαλι. Αλλά εμείς έχουμε στη διάθεσή μας τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγόριου, νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον να τις ακούσουμε για τα συμπεράσματα που έβγαλε από το φιλικό παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, για το τι περιμένει και το πώς προοδεύει ο Άρης σε αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας, με την μεταγραφική ενίσχυση του συλλόγου να είναι πάντα ανοιχτή. Πάμε να ακούσουμε, Κωστή μου, τον κύριο Γρηγορίου. Πάμε.
2: Όσον αφορά ότι ήταν το πρώτο μας φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπατε, που ναι, μεν μπορεί να είναι άντερ 23, αλλά δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα πριν κάποιες μέρες απέναντι στην κανονική ομάδα της Αταλάντας ιτήθηκε με 2-1 και ήταν άκρως ανταγωνιστική. Αυτό που με ενδιαφέρε ήταν να δω πράγματα από αυτά τα οποία δουλεύουμε και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης με τα παιδιά. Θεωρώ ότι αρκετά εξ αυτών τα έκαναν και τα έκαναν σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Προφανώς και θέλουμε να διορθώσουμε πράγματα, γι' αυτό υπάρχουν και τα φοιτητά παιχνίδια ξέχωρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα. Είναι και μια διαδικασία για τα παιδιά για να αφήσουν να βρίσουν τα πατήματά τους.
3: Προφανώς το πρώτο μήχρονο είχες πιο πολλούς θεωρητικά βασικούς, αν μπορούμε να το πούμε τώρα.
2: Ναι, μπορούμε να το πούμε. Δεν ήταν ακριβώς μοιρασμένες οι εντεκάδες. Προτείνησα μια εντεκάδα με αρκετούς βασικούς του πρώτου ημίχρονου εν αντιθέσει με το δεύτερο. Παρ' όλα αυτά είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο και επειδή κυρίως γνωρίζουν τη φιλοσοφία με τα παιδιά, το να είσαι βασικός ή αναπληρωματικός για μένα δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο αυτό το οποίο δουλεύουμε στην καθημερινότητά μας. Νομίζω όμως ότι και τα παιδιά του δευτέρου ημιχρόνου κάνανε αρκετά από αυτά που έχουμε δουλέψει και γι' αυτό λέω ότι όλο το είναι θετικό το πρόσημο μετά από αυτό το φιλικό και για τις δύο δεκάδες.
3: Πλέον έχεις έναν ακόμη για τη διάθεσή σου και στο Παλάσιος. Μίλησε μας για την κίνηση.
2: Ήρθε ο Παλάσιος, ήρθε ο Πασίρου. Νομίζω ότι και τα δύο παιδιά αυτά, εκτός από την εμπειρία που έχει ο Παλάσιος αγωνιζόμενος και σε υψηλό επίπεδο, αλλά και τόσα χρόνια γνωρίζοντας το ελληνικό πρωτάθλημα, θεωρώ ότι θα συνεισφέρει και αυτός σε αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο φέτος να είμαστε μια αύριο ανταγωνιστική ομάδα και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
3: Περιμένεις προφανώς την ενίσχυση. Εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχεις πει και εσύ. Νομίζω το στόχο και το αριστερό πάει ειδικά με την, αυτό που έγινε με τον Γιούρισιτς. Τι να το περιμένουμε, έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό.
2: Δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην καθημερινότητα της ομάδας με τις διπλές προπονήσεις που κάνουμε και εννοείται ότι η διοίκηση σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Ρέγκες, προφανώς και κοιτάνε να κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ομάδα.
3: Κότσο, ιδιαίτερα, ισχύει ότι πολλά τα παιδιά που έχεις φέτος έχουν ξεπεράσει όλο αυτό που έζησαν πέρσι με τραυματισμούς, με κείμενα της προετοιμασίας. Πολλοί παίκτες μας το αναφέρουν μας και σε ιδιωτικές κουβέντες αλλά και στις συνεδρίες. Ότι κάνουν κανονικά προετοιμασία, αλλά θα μπορέσουν να κάνουν κάτι καλύτερο σχέση με αυτό που έζησαν πέρσι.
2: Το να κάνουν κανονικά προετοιμασία ήταν δεδομένο. Το να μην υπάρχουν τραυματισμοί ήταν το κύριο μέλημά μας. Γιατί σε μια προετοιμασία το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι επίπονες προπονήσεις. Οι εντάσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Θεωρώ όμως ότι μέχρι τώρα, γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα με παιδιά τα οποία έχουν ιστορικό τραυματισμό, προσπαθούμε να δουλέψουμε όταν μας είναι την ευκαιρία εξειδικευμένα με αυτά τα παιδιά. Μέχρι τώρα θεωρώ ότι τα πάμε περίφημα. Μακάρι να ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας χωρίς τραυματισμούς και από εκεί και πέρα είμαι αρκετά αισιόδοξος όσον αφορά το κύπελλο και το πρωτάθλημα.
0: Πάντως ήταν απάντηση κλασική προπονητή. Τις μεταγραφές τις δουλεύει ο πρόεδρος με τον τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι, καβουράκι ο
0: Γρηγορίου. Εγώ είμαι αφοσιωμένος στις διπλές προπονήσεις και τα λοιπά.
1: Αλλά φωνάζω από μέσα μου, φέρτε μου μπακ, φέρτε μου τουλάχιστον δύο, θέλω παιδιά.
0: Πάει δύο για ακραία μπακ και δύο στόπερ ακόμα.
1: Δεν γίνεται. Τώρα τι να λέμε, τι να πει και ο Γρηγορίου. Εσύ και έχει και κάποια παιδιά από τα οποία, με τα οποία δουλεύει σε αυτές τις θέσεις. Αυτά που έχει.
0: Πάντως από σήμερα έχει τρεις προπαίχτες συν στις προπονήσεις. Είναι ο Μπασίρου, ο Παλάσιος και ο Γαλανόπουλος.
1: Τι χαρά για ένα προπονητή να μπαίνει νέο αίμα και μάλιστα από ότι ξέρουμε και για τους τρεις είναι καλά τα.
0: Δεν θα παίξουν πάντως με μόντσα αυτοί, δεν προλαβαίνουν. 30 Ιουλίου την Πέμπτη στις 7 η ώρα στο προπονητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδος. Δυνατό φιλικό είναι αυτό για τον Άρη. Και χρωστάμε και τις δηλώσεις του Βοριαζίδη, έτσι να τις ακούσουμε τι είπε το παλικάρι στους απεσταλμένους εκεί στην Ιταλία.
3: Πρώτο φιλικό παιχνίδι, νίκη για την ομάδα με 0-3. Εντάξει, για πρώτο τεστ, νομίζω και η δυναμικότητα του αντιπάλου ήταν έτσι όπως έπρεπε.
4: Ναι, όπως είπατε, θετικό το δείγμα. Χωριστήκαμε σε δύο δεκάδες, πήραμε λεπτά, πήραμε χρόνο συμμετοχής όλοι. Πολύ σημαντικό αυτό για τον κάθε παίχτη, στην περίοδο που είμαστε να δουλέψουμε. Και το τακτικό κομμάτι και το θέμα της φυσικής κατάστασης. Νομίζω μέχρι στιγμής και στα δύο κομμάτια είμαστε σε καλό επίπεδο. Δουλεύουμε πολύ φυσική κατάσταση και το τακτικό κομμάτι και τα παιδιά που είμαστε από πέρσι γνωρίζουμε πάνω κάτω τι θέλει ο κότς από εμάς. Βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και ελπίζω σε μια καλή συνέχεια.
5: Αγωνίζεσαι μια μισή αργαλού που έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό φέτος. Αλλά φαίνεται ότι πατάς καλά, ότι είσαι καλά και στις προπονήσεις και τώρα στο φιλικό.
4: Ναι, έχω την υγεία μου, έχω δουλέψει σκληρά να καλύψω όλο το έδαφος που έχασα την προηγούμενη χρονιά. Πάει πολύ καιρός που έχω να αγωνιστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα κάποια λεπτά μετά από πάρα πολύ καιρό. Μου είχε λείψει πάρα πολύ ο αγωνιστικός ρυθμός. Η θέση έχει ανταγωνισμό, αλλά είμαι στον Άρη. Γνωρίζω ότι θα έχει ανταγωνισμό. Αυτό με κάνει καλύτερο. Με κάνει να βυσμώνω, να βελτιώνομαι και να αποδεικνύω και στην προπόνηση και σε κάθε συμμετοχή μου ότι πρέπει να παίζω και ότι θέλω να παίζω όσο πιο δυνατόν το περισσότερο μπορώ.
3: Μιχάλη, πάντως θα κληθείτε έτσι πιο νεαροί παίκτες, δύο στάνταρ θα πέσετε στο κυπέλλο.
4: Ναι, είναι και ο θεσμός του κυπέλλου, έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Όλοι οι μικροί έχουμε καλή χημεία μεταξύ μας, είμαστε μια παρέα, δουλεύουμε σκληρά και ανυπομονούμε για κάθε ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις και του Βοριαζίδη. Στους απεσταλμένους μίλησε και ο Καντεβέρε που είπε ότι αποφασίσαμε ότι αυτή η χρονιά πρέπει να είναι διαφορετική. Το Γιώργο Στράτζαλη θα τον ακούσετε αργότερα στην εκπομπή του Γιώργου Μπούζου. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, παιδιά, να πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Προσέξτε, ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Αυτή είναι για τις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη, υπερσύγχρονα εργαστήρια, στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορείτε να κλείσετε τώρα μια ξενάγηση σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης που είναι Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε το Δέλτα βήμα, ρε παιδιά, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλέφωνο 2310-2263-18. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και μετά εδώ με τη Σμαράγδα για μια τελευταία κουβεντούλα για μισή ωρίτσα.
6: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιών για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Αρτέμι, τον οποίο τον είδα στην Πολωνία. Ο Αρτέμις μένει μόνιμα στη Βαρσοβία. Και να στείλω χαιρετίσματα και στο Σταύρο και στο Γιώργο και στο Γιάννη, τους φίλους του. Ταξίδεψαν από Βαρσοβία για Λούμπλιν και με πήραν πίσω στο αυτοκίνητο και τους ευχαριστώ πολύ, για να πετάξω από Βαρσοβία την επόμενη μέρα. Τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
17: Ξέρεις τι μου άρεσε?
16: Τι?
17: Ότι ενώ πηγαίνεις κάθε χρόνο, είδες την Ολλανδία αλλιώς.
16: Α, που για Ολλανδία λες τώρα.
17: Ναι,
16: ναι.
17: Ότι είδες πολύ ωραία πράγματα, ότι διαφορετικά πράγματα. Γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι πηγαίνουμε σε μια χώρα,
16: ναι,
17: και δεν την ξέρουμε επί της ουσίας.
16: Είναι και το άγχος του χρόνου, ρε φίλε. Δηλαδή,
17: σωστά.
16: Όταν έχεις τώρα για παράδειγμα την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, δεν έχεις και χρόνο. Αν όμως είσαι ελεύθερος στην ίδια χώρα, από το πρωί στο βράδυ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
17: Είσαι τώρα, ας πούμε, είναι άλλη μια χώρα που μπήκε στο Παλμαρέ να πεις σαν την Ελλάδα δεν έχει στο τέλος της ημέρας.
16: Πάντα σαν την Ελλάδα δεν έχει.
17: Και δεν εννοώ από μορφιές μόνο και τέτοια. Το βασικό που αφορά εμένα και σένα που είμαστε λιχούδιδες, το φαγητό.
16: Όχι, καμία σχέση.
17: Καμία σχέση, έτσι.
16: Ναι.
17: Ό,τι και να κάνανε. Ναι. Δηλαδή, γιατί λένε ότι έχουν πάει αρκετοί σεφ επάνω, δημιουργούν, κάνουν fusion, ναι, πράγματα. Ναι. Αλλά καμία σχέση.
16: Έχουμε πάει σε ένα μουσείο και πάμε να τσεκάρουμε τα εισιτήρια. Και είναι εκεί ένα παλικάρι, Ολλανδός. Μου λέει, από πού είστε, Greece? Do you speak Greek? Only Greek food, λέει. Μόνο τρώω ελληνικό, δεν μιλάω ελληνικά φαγητά.
17: Καλό.
16: Δεν μιλάω, ναι.
17: Καλό.
16: Ναι, εντάξει, ωραία. Να σου πω κάτι, καλύτερη διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν η Αυστρία.
17: Όμορφη.
16: Είναι πανέμορφη. Αλλά την ίδια στιγμή κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι έχεις και εσύ τέτοιες διαδρομές στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχεις, ρε παιδί μου, τέτοιες διαδρομές.
17: Αυτό είναι που λέμε, ναι, το σαν την Ελλάδα. Εννοείται, όλες οι χώρες και ομορφιές έχουν και τα δικά τους έχουν. Αυτό είναι το μαγικό της χώρας μας. Έχεις και βουνά, έχεις και χιόνια, έχεις και ποτάμια, έχεις και λίμνες.
16: Ναι, εντάξει.
17: Έτσι, έχεις και θάλασσα, όσο τα έχουμε βέβαια όλα αυτά.
16: Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δηλαδή, λες τώρα, ανεβαίνεις στη Σερβία.
17: Ναι.
16: Εντάξει, έχει και αυτή η ωραία μέρη. Πας στην Κροατία. Μέχρι να φτάσεις στα σύνορα με τη Σλοβενία, από τη Σλοβενία και μετά είναι άλλος κόσμος.
17: Ναι.
16: Σε διαδρομές, σε ομορφιές και τα λοιπά. Άλλος κόσμος, εντελώς.
17: Παραμύθι.
16: Ναι, εντελώς. Παραμύθι. Λες ότι είμαι τώρα στο παραμύθι. Γερμανία δύσκολη. Με την έννοια ότι εκεί πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στην οδήγηση. Γιατί δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας στους μεγαλύτερους δρόμους. Δηλαδή, κάποια στιγμή, και άμα είσαι και λίγο κουρασμένος, πας συνέχεια δεξιά.
17: Και θες, ρε παιδί,
16: όχι, θες να προσπεράσεις κάποια στιγμή μια νταλίκα. Και εκεί που στον καθρέφτη σου πίσω δεν βλέπεις τίποτα, ξαφνικά βλέπεις να σου αναβοσβήνουν φώτα γιατί έρχεται ο άλλος με 200.
17: Σκιαχτικό.
16: Ναι, όχι σκιαχτικό, φοβερό.
17: Πω, άμα δεν
16: και εκεί που ψιλοκόλωσα, να σου πω την αλήθεια, ήταν όταν επιστρέφοντας, με πιάνει μια βροχή για 600 χιλιόμετρα.
17: Τι λες,
16: από Γερμανία και Κροατία μέσα. Αυστρία και Κροατία. Πολύ βροχή. Και να βλέπεις τώρα τα φτιαγμένα, τα αυτοκίνητα τα καλά, να είναι μέσα στη βροχή με 180-190. Δηλαδή, εγώ πήγαινα με 110 και ξαφνικά βλέπω κάτι να περνάει και να χάνεται στο βάθος, ρε παιδί μου. Ναι.
17: Κουλτούρα άλλη όμως. Το έχουνε.
16: Εντάξει, ναι, κουλτούρα
17: άλλη. Συνηθισμένη.
16: Αλλά και ακρίβεια. Δηλαδή, θα μου πεις.
17: Για πες γι' αυτό.
16: Ρε παιδί μου, εγώ τώρα. Το βλέπω, για μένα είναι ακριβό, για τους Ολλανδούς δεν είναι. Η βενζίνη στην Ολλανδία ήταν 2,4.
17: Ναι.
16: Στη Γερμανία πάνω στην Εθνική Οδό που χρειάζεται να βάλω βενζίνη είχε 2,64.
17: 2,64.
16: Ναι, μπορεί κάποιος να μου πει, Γιώργο, Εθνική Οδός ήταν, γι' αυτό σου πήρανε το σκάλπ. Μέσα μπορεί να έχει 2,20, 2,10. Εγώ έβαλα βενζίνη με 2,64.
17: Εντάξει, Εθνική Οδός μεν,
16: ναι,
17: αλλά είναι και για τους Γερμανούς Εθνική Οδός.
16: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ότι ο μισθός, για παράδειγμα, των Γερμανών δεν είναι ο δικός σου μισθός για να το συγκρίνεις στο 2,64.
17: Αλλά πάλι, ναι, πάλι και για τους Γερμανούς φαντάζομαι ότι είναι ένα ακριβό ποσό το 2,64.
16: Ναι, εντάξει, έτυχε τώρα, τι να σου πω.
17: Ναι, τι λέγαμε εμείς και εδώ και κάπου λέγαμε. Ζαϊράκο, λέει ο Χρήστος, ακόμα διακοπές είσαι.
16: Ναι, το απάντησα.
17: Α, το απάντησες.
16: Ναι, το απάντησα.
17: Α, sorry, δεν το, ναι.
16: Όχι, όχι, το είδα.
17: Okay. Ναι, μας έβαλες λίγο δύσκολα.
16: Είδες τι γίνεται με τις φωτιές, ρε, στην Ισπανία και στη Γαλλία.
17: Τρομακτικό. Σκιαχτικό, δυσίωνο για το μέλλον όλων μας. Είναι πραγματικά το σπίτι μας, έτσι. Καίγεται το σπίτι του διπλανού μας αυτή τη στιγμή. Όπως τα ζήσαμε κι εμείς με έβιες.
16: Μένα χθες χτύπησε στη Θέρμη που μένω,
17: ναι,
16: το 112 για την Πηλαία.
17: Απίθανο.
16: Για το μουσικό σχολείο. Ναι, εντάξει, θα μου πεις απέναντι, εντάξει.
17: Ναι, ναι, ναι, απέναντι. Ναι. Έχει δίκιο ο Κώστας ο Χατζηγεωργίου.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Είχε ντουμανιάσει ένα. Τα βλέπαν τα παιδιά, λέει, βλέπαν τον καπνό κανονικά στο μουσικό σχολείο, δηλαδή αστικός ιστός. Και λες τι γίνεται τώρα. Δεν είμαι πουθενά πια ασφαλής, πουθενά.
16: Εντάξει, ναι. Θέλει λίγο, ρε φίλε, και την. Πώς το λένε, την προσωπική σου ευθύνη.
17: Τι θέλει. Νομίζω ότι σταματιέται αυτό.
16: Δεν ξέρω.
17: Εγώ ξέρω ότι το να λένε ότι απειλείται η Μαδρίτη, τον Μπορντό, δηλαδή είναι ασύλληπτα πράγματα. Έτσι δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Ξέρω και καμιά φορά, ξέρεις τι, λέμε, έχω σταματήσει πια να θέλω να έρχεται το καλοκαίρι.
16: Ναι.
17: Αδύνατον για Ελληνίδα. Ναι. Απίστευτο. Αλλά σφίγγεται η ψυχή μου. Λέω, όχι πάλι.
16: Τώρα δες ότι αυτές οι περιοχές τι κατακλείζουν, τι πλημμύρες έχουν να φάνε. Δηλαδή δεν είναι ότι τελειώνει η φωτιά, τις γλιτώσαμε το σπίτι, κάηκαν τα σπίτια ή οτιδήποτε άλλο. Όλο αυτό τώρα το πράγμα θα γίνει ό,τι είχε γίνει στη Βαλένθια. Θυμάσαι τη Βαλένθια τι είχε γίνει?
17: Αν θυμάμαι, λέει.
16: Ναι. Σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μου στείλει και ένα μήνυμα ένας φίλος για την Τρίτη Εθνική.
17: Α,
16: υπάρχει άλλη, λέει, παράμετρος. Ναι. Να βάλει ό,τι καλύτερο έχει για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, παίζει στην Τρίτη Εθνική, για παράδειγμα, η Καλαμάτα, η δεύτερη της ομάδα.
17: Okay.
16: Μπορεί για 2-3 παιχνίδια να κατεβάσει την καλύτερη της ομάδα εκεί για να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει στη Super League 2.
17: Εντάξει, ναι.
16: Δηλαδή, και αυτό ισχύει. Είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός σε κάθαρα πράγματα.
17: Ισχύει και νομίζω ότι δεν θα μείνει και έτσι αυτό το θέμα.
16: Δεν ξέρω. Τι μπορεί να αλλάξει τώρα απέναντι. Επίσης, να πούμε ότι η Super Bet League 2 λέγεται πλέον, το γνωρίζαμε.
17: Ναι.
16: Και πάει σε ανοιχτό κανάλι το πρωτάθλημα.
17: Με ό,τι συνέπεια έχει, ναι, αυτό για αυτό που λέγαμε.
16: 16 ομάδες θα είναι. Όχι, τώρα μιλάμε για τη Super League 2.
17: Για τη Super League 2.
16: 16 ομάδες, κοινός όμιλος για πρώτη φορά και πάει να το πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα ελεύθερο κανάλι.
17: Ελεύθερο κανάλι, ακούω. Ναι, ναι. Να δούμε.
16: Μήπως κάνει καμιά κίνηση η ΕΡΤ. Δηλαδή το ΕΡΤ Sports και τα λοιπά, χωρίς να ξέρω κάτι, έτσι.
17: Όχι, αλλά αυτό, το υποθέτουμε. Ναι. Και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου.
16: Ναι.
17: Για Super League 2. Ήθελα να μου σχολιάσεις λίγο.
16: Ναι.
17: Την εικόνα του Ολυμπιακού, αν θες, στο φιλικό. Γιατί είχε διαρρεύσει, ρε παιδί μου, ότι η Αλκμάρ είχε επίσημο παιχνίδι. Ναι. Και ότι ο Ολυμπιακός την επόμενη μέρα είχε το φιλικό.
16: Ναι.
17: Και έπαιξε, φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν έπαιξε με τους πρωτοκλασσάτους.
16: Ναι.
17: Της Αλκμάρ.
16: Και εμένα δεν μου λένε τίποτα τα φιλικά.
17: Τίποτα απολύτως, έτσι. Προπονητικά, ναι, καθαρά, ναι, τίποτα, τα απολύτως σχόλια.
16: Θα μου πει κάποιος, ρε Γιώργο, τρώει 3 γκολ σε 16 λεπτά, δεν σου λέει τίποτα.
17: Αυτό.
16: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Αλλά να σου πω κάτι, ο Ολυμπιακός τώρα σε μια εβδομάδα παίζει με την Αϊμέγγεν. Δηλαδή δεν είναι κριτήριο το ότι το 2-0 έγινε 2-3 με την Αλκμάρ για μένα. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και σε αυτά τα πράγματα επίσης, γιατί και για τον ΠΑΟΚ το έχω πει χίλιες φορές, είναι και η εβδομάδα η οποία ακολουθεί στις προπονήσεις. Κάθε εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική για κάθε ομάδα σε αυτό το ξεκίνημα της προετοιμασίας.
17: Μπορούμε να πούμε ότι ήταν και βαριά τα πόδια και.
16: Βαριά μπορεί να μην ήταν, αλλά είναι μια εβδομάδα. Δηλαδή τώρα πρόσεξε να δει, στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, λέμε ότι κέρδισε με 3-2. Τη Δυναμό Κιέβου. Για μένα δεν είναι μόνο η νίκη του Αβαντάς του ΠΑΟΚ ή η γεμάτη τούμπα. Είναι ότι ο Σανταμαρία θα έχει μια εβδομάδα ακόμα προπονήσεων στα πόδια του. Ο Μπάμπα θα έχει μια εβδομάδα προπονήσεων. Ο Χατζηδιάκος, ακόμα και ο Λουστότο που είχα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Για μένα αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα συν σε μια ομάδα η οποία είναι στο ξεκίνημα τη σεζόν. Θα το ξαναπώ για 566η φορά γιατί είχε ποθεί στο μυαλό μου. Λοκομοτίβα Ζάγκρε ΠΑΟΚ 2-1. Και κοιταζόμασταν. Την επόμενη, μετά από μια εβδομάδα, χωρίς ο ΠΑΟΚ να έχει φέρει παίχτες, 6-0. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική για κάθε ομάδα που δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της. Απλά η μαγιά του ΠΑΟΚ είναι ότι κέρδισε μια ομάδα που δεν είχε απουσίες, αλλά είχε και 210 λεπτά επίσημο αγώνα στα πόδια της. Δηλαδή.
17: Ναι, ναι,
16: σημαντικό.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι.
16: Το 180 ή τα 30 που ήταν η παράταση.
17: Να πούμε στο ρεπορτάζ ότι το ανησυχητικό στον Ολυμπιακό είναι για το έρχονται από το μέτωπο του Σαντιάγκο Έσε, που αποχώρησε με τραυματισμό. Άικη, είδες καθόλου, έχεις εικόνα?
16: Όχι καθόλου, τίποτα.
17: Δεν
16: κοιτάει παίχτες πάλι ο Νίκολιτς.
17: Δεν γίνεται και διαφορετικά.
16: Ναι, δηλαδή, κοίταξε, λες με μια ομάδα και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, αλλά ναι, από τη στιγμή που θες να βγάλεις μια σεζόν απαιτητική και στοχεύεις να μπεις και στο league face του Champions League. Δεν μπορείς να επαναπαυτείς τις δάφνες ενός κατάκτης πρωταθλήματος ή οτιδήποτε άλλο. Έχασες και τον Πινέδα, έτσι.
17: Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Ότι έχασες έναν από το. Αρχηγό ο Πινέδα,
16: ναι,
17: έτσι.
16: Ναι. Πολύ τζόλι παρακολούθησα βίντεο.
17: Για πες.
16: Πολύ το γουστάρα. Γιατί
17: το
16: με
17: γουστάρες.
16: Και το είδε στο βίντεο που τους αποχαιρετά μέσα από τα αποδυτήρια της Μπρις. Έχει πάει στα αποδυτήρια.
17: Το βίντεο δεν το είδα, αλλά είχαμε βάλει ηχητικό την προηγούμενη εβδομάδα.
16: Ναι, τους αποχαιρετάμε την έννοια, επειδή μου αγκαλιάζει έναν-έναν και τους λέει: σας έχω και ένα δώρο. Και έβγαλε 25 φανέλες του με την Εθνική Ελλάδος, τη φανέλα που φοράει. Και την κρέμασε στην κρεμάστρα σε κάθε ντουλάπι ποδοσφαιριστή της Club Breeze.
17: Αυτό μου ξέφυγε τώρα.
16: Και η Club Breeze έβγαλε πάρα πολλά βίντεο για τον Τζόλι. Αλλά πέρα από τα βίντεο που ανέβασε και η Arsenal το εκτόξευσε.
17: Κοίταξε να σου πω κάτι, για την Club Breeze ο Τζόλις ήταν η λίρα 100. Πόσο τη τύχησε τη Breeze?
16: Δεν τη τύχησε πάρα πολλά.
17: Δεν τη τύχησε πάρα πολλά, έτσι. Ναι. Και τώρα σκέψου και τη διαφήμιση του Club και πόσο τη βοήθησε πραγματικά.
16: Έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. 40 εκατομμύρια.
17: Χρήστο Ζόλης, ένα παιδί που μας αποδεικνύει ότι στη ζωή έχουμε τα πάνω μας, έχουμε και τα κάτω μας, αρκεί να παλεύουμε. Όπως πολύ σωστά έλεγες για τον πιτσιρίκο του Άρη που επέστρεψε.
16: Ναι.
17: Έτσι, και μου ήταν πολύ συγκινητικά αυτά που είπε για μένα. Και το ηχόχρωμα της φωνής του, επιστρέφω τώρα.
16: Ναι, ναι. Ξέρεις κάτι με τον Τζόλι. Ο Τζόλις έκανε, βιάστηκε να πάει στην Όριτς. Πιστεύω ότι αν πήγαινε στην Club Breeze από τότε.
17: Ήταν δική του απόφαση.
16: Ναι.
17: Ναι. Ναι.
16: Πίεσε πολύ για να πάει στην Όριτς.
17: Α.
16: Δεν σου λέω βιάστηκε να πάει στην Όριτς σαν ομάδα. Βιάστηκε να πάει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα.
17: Mm-hmm.
16: Φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος. Ο Γιαννούλης ήταν έτοιμος. Στην Όριτς έκανε καλά Αλλά έκανε τη μαγιά μετά να πάει στην Γερμανία να δουλέψει, να εκτοξευτεί και τον πήρε από εκεί η Μπρις και τον έκανε παιχτούρα μεγάλη.
17: 40 μίρια.
16: Και πριν από λίγο, μια που το είπαμε, ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο που είναι ο εξπέρ στις μεταγραφές,
17: ναι,
16: αποκαλύπτει ότι σήμερα αναμένεται να γίνει το τελικό ραντεβού της Ντόρτμουντ με την Γκεν για τον Καρέτσα.
17: Όπα.
16: Ναι, η Ντόρτμουντ είχε προτείνει 29 εκατομμύρια ευρώ την 10% ποσοστό μεταπόλησης, πρόταση που η Γκένκ είχε αρνηθεί, και πάει να δώσει κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα που ζητάει για τον Καρέτσα η Γκένκ.
17: Κοίτα τώρα μου με βάζεις εμένα, εσύ λες αυτά και εμένα με βάζεις σε μια διαδικασία να σε ρωτήσω, γιατί okay, όλοι ζήσαμε την απογοήτευση που λείπαμε από αυτό το Μουντιάλ και τα λοιπά και τα λοιπά, με αυτού. Πιστεύεις αυτή την εθνική ότι θα δούμε πολύ καλύτερα πράγματα? Γιατί το Σεπτέμβριο έχουμε Nations League. Με όλα αυτά τα ονόματα που λέμε, αυτά
16: ομάδες,
17: τα παιδιά. Δύσκολες ομάδες, αλλά
16: τώρα
17: και.
16: Τώρα είσαι, ναι.
17: Όχι, δεν το έχεις.
16: Τι να έχω, για ξαναπες, δεν καταλαβαίνω.
17: Την ελπίδα, το αν πιστεύεις αυτή την εθνική ότι μπορούμε να.
16: Εντάξει, πιστεύω, ρε φίλε, την εθνική ομάδα. Απλά για μένα, εγώ και αυτό ήταν ένα θέμα που μάλωνα με τον πάγκο, είναι ότι η εθνική απέτυχε.
17: Απέτυχε.
16: Ναι, εντάξει, δηλαδή ανεξάρτητα από το καλό ποδόσφαιρο που έπαιζε ή οτιδήποτε άλλο, άμα δεις το τέλος της βραδιάς, είναι η αποτυχία. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι παίζω σούπερ μπάλα, αλλά δεν παίρνω τίποτα. Δεν με ικανοποιεί το ότι έπαιξα σούπερ μπάλα.
17: Okay, αλλά συνήθως να σου πω κάτι, γιατί για τους λόγους αυτό το μεσοδιάστημα το δίνουμε. Τώρα θα μου πεις χάθηκε τεράστιο στόχος.
16: Ναι, ναι.
17: Αλλά όταν κάτι είναι νεοσύστατο, δεν του δίνουμε και χρόνο.
16: Εννοείται. Δεν είπαμε τώρα ότι αυτή η εθνική δεν έχει ελπίδα. Ίσα-ίσα από αυτή η εθνική, με αυτούς τους παίκτες που έχει, έχει πολλές ελπίδες για κάτι καλό. Είναι μια πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να είναι και καλύτερη από άποψη ατομικής ποιότητας και από το 2004. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί τους. Απλά το 2004 είχες ομάδα. Τώρα προσπαθείς να φτιάξεις ομάδα, ενώ σύνολο.
17: Αυτό λέω. Ναι. Ναι. Μήπως ήμασταν πολύ σκληροί, θέλω να πω, στην κριτική μας. Γιατί, οκ, okay, το να μένει πάλι απ' έξω από ένα Μουντιάλ. Αλλά πάλι στον αντίποδο, εσύ Γιώργο, ξέρεις τι έλεγα. Δες στην Ιταλία, που είναι και μια υπερδύναμη ποδοσφαιρική, έτσι. Τρεις φορές. Έχει. Τρεις φορές προσπάθησε να περάσει στο Μουντιάλ και απέτυχε.
16: Ναι, εντάξει, αυτό έχεις δίκιο. Αλλά γιατί εγώ πρέπει να στέκομαι στην αποτυχία των άλλων ως δικαιολογία για τη δική μου αποτυχία?
17: Όχι, δεν το βάζω ως δικαιολογία, γιατί και οι Ιταλοί προσπάθησαν να κάνουν ένα φορμάτ άλλο.
16: Τώρα το αλλάζουν πάλι όλο.
17: Το αλλάζουν πάλι όλο. Και λέω, μήπως ήμασταν απλά πολύ
16: σκληροί.
17: Εδώ
16: η Γερμανία, ρε φίλε.
17: Αυτό που λες ποιοτικά. Τώρα μου ήρθε αυτό με Καρέτσα, είπαμε για Τζόλι. Και ακούσα αυτά τα παιδιά και αυτά τα ονόματα και τις καριέρες και την ποιότητα που έχουν. Και δεν ξέρω, συνειδημικά τους έβαλε όλους μαζί. Ζαφίρι, Βάλε, Κωνσταντέλια.
16: Σου βάλω Παυλίδη.
17: Παυλίδη.
16: 1500 άτομα έχει. Άμυνα πίσω.
17: Συνειδημικά τους έβαλε όλους μαζί. Ζαφίρι, Βάλε, Κωνσταντέλια.
16: Σου βάλω Παυλίδη.
17: Παυλίδη.
16: 1500 άτομα έχει. Άμυνα πίσω, Κουλιεράκι.

0: Απλά και σήμερα ακολούθησε ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα Σορετήρε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι στην τελική ευθεία, επαναλαμβάνω, για να μπει σε φούλου ρυθμούς προπονήσεων. Και λογικά ο ΠΑΟΚ αύριο, Τρίτη, θα ανακοινώσει και το πρόγραμμα των προπονήσεων και των συνεντεύξεων για τους Ουκρανούς, οι οποίοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς οπαδούς. Για μένα είναι καλό το γεγονός. Έχουμε δηλαδή και τη θύρα 8 ανοιχτή για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, την Τετάρτη το πρωί αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα πας?
1: Πώς να κρατηθώ?
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς θα κρατηθώ εσύ? Εντάξει, το σαράκι μας είναι. Έχουμε στερητικά πλέον. Εντάξει, okay. Διάβαζα ένα μήνυμα και εξαφανίστηκε το μεταξύ, γι' αυτό ήμουν λίγο αφηρημένη. Ήθελαν τα σχόλιά μας για Κουαμέ. Πέτυχε τον γκολ του Άρη. Μ' αρέσει εμένα αυτός ο παίχτης. Νομίζω ότι θα προσφέρει. Τα πρώτα δείγματά του δηλαδή είναι πολύ θετικά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν έχω αμάν την εικόνα κι εγώ.
0: Ναι. Νομίζω ότι ο Γιώργος είναι πιο κατάλληλος να απαντήσει.
1: Ναι, τον
0: αυτά,
1: θέλαμε.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει,
1: τον μην... θέλαμε. Ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Και αρχηγός ο Ράτσης, έτσι. Όχι ποιος άλλος. Είναι νομοτελειακά ο Ράτσης μπορεί να πάρει τη φανέλα του. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού για το συγκεκριμένο. Σημείο. Δεν ξέρω μετά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και καλημέρα να πω και στον Γιάννη που σε ρωτούσαν, έχεις ιδέα για ΜΕΙΤΕ, τι γίνεται?
0: Ο ΜΕΙΤΕ, παιδιά, συνεχίζει τη θεραπεία του. Ναι. Δεν κάνει το ατομικό πρόγραμμα. Δηλαδή, να πεις ότι μπήκα στο γήπεδο για τρέξιμο. Λογικά, μέσα στον Αύγουστο θα είναι σε θέση να μπει στις προπονήσεις. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει κάποιο παιχνίδι από τους προκριματικούς. Ανεξάρτητα αν έχει μπροστά το ΠΑΟΚ ακόμα δύο γύρους, δηλαδή και τον τρίτο προκριματικό και τα play-off. Δεν αφήνω ποτέ κλειστό το ενδεχόμενο να προκύψει αποχώρησή του μέχρι το καλοκαίρι. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ πάρει ακόμα έναν μέσο τώρα, μπορεί να καθίσουν να συζητήσουν και να πούν αν θέλει να αποχωρήσει για να γλιτώσει και ο ΠΑΟΚ το συμβόλαιό του. Αν και εγώ είμαι αιρετικός.
1: Δηλαδή.
0: Και λέω ότι ο καλός ο ΜΕΙΤΕ είναι πάρα πολύ χρήσιμος και προτιμώ να έχω και έναν ΜΕΙΤΕ στην ομάδα μαζί με τον Ζαφίρη, τον Καμαρά, τον Σάντα Μαρία και έναν ακόμα μέσο, παρά να ψάχνω να βρω αλχημίες όπως έγινε για παράδειγμα στο στάδιο προετοιμασίας όπου χρειάστηκε να παίξει δύο φιλικά ο Τέιλορ εκεί.
1: Ναι. Ο καλός ο ΜΕΙΤΕ, Γιώργο, δεν είναι μόνο ότι είναι ο καλός ο ΜΕΙΤΕ, είναι ένας από τους καλύτερους σε αυτή τη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ο ΜΕΙΤΕ έκανε το λάθος και δεν μπήκε χειρουργείο νωρίς, γιατί μέχρι τώρα θα είχε μπει. Δηλαδή άργησε αυτό. Το ίδιο λάθος που είχε κάνει και ο Ντεσπότοφ πέρυσι το καλοκαίρι, γιατί ο Ντεσπότοφ και πέρυσι το καλοκαίρι είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Αυτό και
0: μάλιστα
1: θυμάσαι
0: και ο προπονητής Εθνικής Βουλγαρίας είχε αποκαλύψει το πρόβλημά του και ο Ντεσπότοφ το είχε, πώς το λένε.
1: Αποκρύψει,
0: το είχε διαψεύσει και βγήκε ο Ντεσπότοφ και είχε πει ότι πέρασα μια δύσκολη χρονιά και έπαιζα με πόνους. Μεγάλε, ας μην έπαιζες με πόνους, ας έκανες το χειρουργείο τότε.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει και με τους ανθρώπους γύρω τους που τους συμβουλεύουν. Δηλαδή υπάρχει ένα ιατρικό team που εσύ μπορεί να λες, όχι, εγώ μπορώ. Ναι, αλλά δεν είναι.
0: Να σε πω όμως κάτι. Υπάρχει περίπτωση που το πρόβλημα μπορεί να το αποκρύψεις από την άποψη του πόνου και να λες ότι ναι, αντέχω. Είναι όπως ο στρατό λέγαμε πονούσαμε στη μέση. Άντε να αποκαλύψει, να καταλάβει ο άλλος και λες θέμα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, δηλαδή το ίδιο είναι.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά είναι και το πόσο επαγγελματίας είσαι. Εγώ δεν λέω τώρα ότι δεν είναι επαγγελματίες τα παιδιά. Απλά θεωρούσαν ότι μπορούσαν να διαχειριστούν τον πόνο. Έλα, όμως αυτό δεν γίνεται. Αλλά να επανέλθω. Γράφτηκε προχθές και για τον Καμαρά ότι απέρριψε πρόταση Κρουζέρο, αλλά υπάρχουν ομάδες από Ισπανία και Αγγλία που ενδιαφέρονται. Ξέρεις, είναι η μεταγραφική περίοδος του Αυγούστου. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιος έρχεται και ποιος φεύγει. Για παράδειγμα, δεν σου λέω ίδιες περιπτώσεις με Γκουγκιασασβίλη. Ο Γκουγκιασασβίλη μέσα στη βδομάδα μπορεί να αποχωρήσει.
1: Ναι.
0: Ήθελε να ο Λεβαδιακός, υπάρχει ομάδα από την Τουρκία. Εκεί ο ΠΑΟΚ δεν λέει αμάν τι να κάνω. Έχει τον Παυλέγκα, έχει τον Τζιφτσί, έχει τον Μοναστηρλή.
1: Και τελείωσε αυτό.
0: Τελείωσε.
1: Εύκολο.
0: Δεξιά μπακ για μένα αντίθετα ήταν λίγο κάπως του Σάντσεφ. Όχι επειδή είχε χάσει τη θέση του από τον Γκένι, άρα δεν θα έπαιζε, άρα και αυτό πίεζε. Εντάξει, πίεσε και ο ΠΑΟΚ λεφτά πήρε. Αλλά εκεί τώρα σαν δεξί μπακ. Αριθμητικά το λέω. Έχει τον Γκένι, τον Λίρατζι, που την περασμένη εβδομάδα Άρον Άρο σηκώθηκε και έφυγε μαζί μου, πέταξε για Βαρσοβία.
1: Φοβερό ήταν αυτό που έζησε έτσι.
0: Ναι. Και είχε και τον Ελουστό, τον οποίο μπορεί να πει σε αυτή τη θέση. Και εγώ τώρα λέω, για να βγει η χρονιά, μπορεί να στηριχθεί σε τρεις ποδοσφαιριστές, το λέω αριθμητικά, ο ένας εκ των οποίων δεν παίζει αυτή τη θέση μόνιμα, ο Ελουστό.
1: Ο Ελουστό.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν μπορεί. Απλά τα πράγματα.
0: Απλά είναι καραμπόλες αυτό που λέμε, ρε φίλε. Ότι ανάλογα ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν και τι ανάγκες θα χρειαστείς.

0: Επίσης είναι και, και τα χρήματα τα οποία μπορεί να πάρεις. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα ο Καμαρά το συμβόλαιο τελειώνει σε ένα χρόνο. Μπορεί να αρνείται ρε παιδί μου να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Δεν θέλω να το ανανεώσω.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνεις. Δεν στοχεύεις να πάρεις 2, 2,5, 3 εκατομμύρια ευρώ. Μη μου πει κάποιος, Γιώργο, 2, 2,5 εκατομμύρια ευρώ πλέον για τον Καμαρά δεν μπορείς να πάρεις. Μην το λέτε αυτό. Εντάξει, ο Καμαρά πέρυσι εκτός από τον γκολ που είχε βάλει με τη Βόλφσμπεργκερ, μας έδωσε την πρόκριση στο 115, δεν τον είδαμε ξανά.
1: Και δεν. Τώρα, βάλτο σε εισαγωγικά. Ή αν θες βγάλ το και από τα εισαγωγικά, δεν άρεσε και καθόλου στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ. Εγώ τουλάχιστον δεν καλύφθηκα. Λες πού πάω.
0: Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του Καμαρά και είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του Σάντα Μαρία. Δηλαδή το δίδυμο Σάντα Μαρία Ζαφίρη, ανεξάρτητα αν το δείγμα γραφής είναι μικρό, σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Το Καμαρά Ζαφίρη δεν ταιριάζουν. Γιατί έχουν σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν εξάρει ο Καμαρά.
1: Και δεν είναι και μόνο
0: και με τον Ολυμπιακό 8-10 ήταν.
1: Μπράβο, αλλά και μου φαίνεται ότι δεν πατάει καλά. Είναι δηλαδή. Περίμενα να τον δω διαφορετικά. Να είμαι ευγενική, είναι πολύ νωρίς, όπως λες και εσύ. Περίμενα να τον δω.
0: Για παράδειγμα, θα ήθελα ένα μάτς να δω, για παράδειγμα. Μπορείς να λέω ότι το Pitbull βγαίνει από την δεκάδα.
1: Όχι.
0: Θα ήταν δίκαιο να δω π.χ. τον Σάντα Μαρία με τον Καμαρά μαζί. Μπορεί να αρέσει περισσότερο, όχι από τον Ζαφίρη. Ο Καμαράς, σαν ατομικό το λέω, κατάλαβες.
1: Ναι, ακούω κάτι φρένο όμως εκεί έξω. Ρε, παιδί μου, εσύ καλά τα λες,
0: ναι,
1: αλλά
0: λέω
1: ότι,
0: ότι δεν είναι το εξάρι το καθαρό, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Είναι κατανοητό όπως το λες, αλλά ακούω κάτι φρένο.
0: Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να μου πει στάκαρε Ζαΐρη, Σάντα Μαρία, Καμαρά παίξανε το τελευταίο 20 λεπτό αφού ο Ζαφίρης έγινε αλλαγή.
1: Ένα 20 λεπτό όμως.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Παιδιά, κλείστε σήμερα μια ξενάγηση σχολή ΔΕΛΤΑ, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί ο Γιώργος Μπούζος και με τα νέα του Άρη και του Ηρακλή, με οτιδήποτε υπάρχει εκεί από Γιάννη Τσερβίνη με τον Ηρακλή να δίνει το πρώτο φιλικό με την Μπολόνια. Και είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Ματσάρη και το ότι τον ικανοποίησαν τα πράγματα που πιθανώς και να μην περίμενε να δει τόσο σύντομα από την ομάδα. Είπα να πας τσιρτσίρ με ζέση, κάθε σπίτι χθες.
1: Θα πάμε μαζί όμως, σε περίμενα. Έχουμε καιρό να πάμε. Όλο με Γιάννη ήμουνα.
0: Το μέρος που λες πάμε εκεί χωρίς δεύτερη σκέψη, ξέρετε παιδιά, ότι είναι το Τσιρτσίρ Μεζέ. Στο κέντρο, στο Άμμο Διάνο και στα δυτικά, στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9. Εκεί που το τραπέζι γεμίζει, οι κουβέντες δεν τελειώνουν και ο χρόνος περνάει αλλιώς. Τσιρτσίρ Μεζέ, γιατί οι ωραίες στιγμές θέλουν το σωστό μέρος.
1: Τα άμαθες τα νέα.
0: Για πες.
1: Στα είπα. Θυμήθηκε η UNESCO. Τρελάθηκες, παιδάκι μου.
0: Δεν θες να ανανεώσεις τους όρκους γάμους με το.
1: Καλέ, εδώ θα έπρεπε να έχουν παραγραφεί αυτά. Δηλαδή και η Σόβια να είχαμε φάιδα. Έξω θα ήμασταν σοβαρά.
0: Ναι, αλήθεια τώρα, κάποια στιγμή δεν θες να ανανεώσεις όρκους.
1: Άντε καλέ και εσύ τώρα. Αυτά μου φαίνονται πολύ Αμερικανιές σε μένα. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω τι γίνεται,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, αλλά άμα είχες και.
1: Τι, δώρα.
0: Ναι.
1: Και να πάρει μια αφορμή, ε.
0: Όχι,
1: τώρα
0: και
1: το
0: να
1: πει
0: το IBAN για την ανανέωση των όρκων γάμου. Όποιο θέλει μπορεί να. Κάθε εβδομάδα
1: τώρα
0: θα το κάνει.
1: Κανόνισε, μη φας καμιά πρόσκληση τώρα που φάγω άδεια. Ήθελα να σου πω ότι ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό των Θεών και το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, επιτέλους απέκτησε επίσημα τη θέση που το αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ωραία κουβέντα είναι αυτή, να θυμηθείς να την κάνουμε αύριο.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πατήσει το πόδι μου.
1: Πού στον Όλυμπο.
0: Ούτε στο Λιτόχωρο έχω πάει στη ζωή μου.
1: Αποκλείεται. Να το με κοροϊδεύεις.
0: Να το Θεό.
1: Κοίταξε και ο Γιάννης που πήγε, λάθος τα άμαθε. Κώστα καλά δεν λέω. Αντί για Μύτικα μας έλεγε Μύκητα.
0: Εντάξει. Έχει αλυφές και τέτοιες για να τα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Μαρό, ευχαριστώ πολύ ρε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε Δίτζη, ευχαριστούμε Κώστα Χατζηγεωργίου. Ακολουθεί Λίλα Γκουλιώνη, Κατερίνα Μιχαηλίδου.
1: Ολόσωστα.
0: Ακολουθεί ο Γιώργος Μπούζος. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο. Να είστε καλά.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Σήμερα αναμένεται υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ σε δεκάδες βασικές κατηγορίες, από τον οπό κρέας και τα γαλακτοκομικά μέχρι τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά και τα σχολικά. Πρόκειται για την εθνική πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών με χρονικό ορίζοντα έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε σήμερα ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με χαμηλότερο πλαφόν εισαγωγής και δυνατότητα κουρέματος οφειλών, τίθεται από σήμερα σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Νέα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας αποκαλύπτουν ότι η επιβάρυνση από την νόσο αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο το 2024, ενώ 9,8 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους από την νόσο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σχεδόν ένας στους 5 ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου στη διάρκεια της ζωής του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
10: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
10: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
10: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
10: Your University, your choice.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
15: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
14: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
16: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
14: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα και μια πολύ καλή εβδομάδα σε αυτό το κορυφαίο τρίο δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Τον Γιάννη Διτσιράπη στο production. Τις κυρίες Κατερίνα Μιχαλίδου και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολης 955 Gallop to the point. Και σήμερα για σας. Προσέξτε τον Gallop. Είναι οι μέρες των εισιτηρίων διαρκείας. Τα εισιτήρια διαρκείας εξαφανίζονται. Έρχομαι να σταθώ στα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στα εισιτήρια διαρκείας ποδοσφαίρου. Εδώ υπάρχει μια έκρηξη στις πωλήσεις, αυτό είναι το ένα. Και το γκάλωπ για σας είναι το εξής: αν φέτος θα σπάσει το περσινό φράγμα των 18.526 εισιτηρίων διαρκείας που είχαμε στην Τούμπα. Πέρσι ο κόσμος του ΠΑΟΚ αγκάλια στην προσπάθεια, διατέθηκαν 18.526 εισιτήρια διαρκείας. Το ερώτημα είναι, αυτό το φράγμα θα το σπάσει φέτος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ναι ή όχι?

Σαν του κόσμου του ΠΑΟΚ μεγάλη, το γκάλωπ άλλη μια φορά για σας. Αν ο κόσμος του ΠΑΟΚ σπάσει φέτος το περσινό φράγμα των 18.526 διαρκείας, θα το σπάσει ναι ή όχι? Instagram stories Μετρόπολης 955. Το γκάλωπ είναι εκεί, πάρτε θέση, ψηφίστε. Και καθώς λέω για εισιτήρια διαρκείας στο γκάλωπ για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ευχαριστώ τον Γιώργο Πετρίδη, μου δίνει την είδηση πριν από λίγο. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τα πλάς 1000 διαρκείας που έβγαλε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα στις 12. Σας θυμίζω ότι είχαν εξαφανιστεί τα διαρκείας της ΚΑΕ προχθές. Σήμερα διέθεσε άλλα 1000, φτάσαμε σε αριθμό σύνολο 6.000. Και εδώ υπάρχει κάτι πραγματικά το εκπληκτικό. Ποιο είναι το εκπληκτικό? Το ένα είναι ότι τα διαρκείας εξαφανίζονται σε χρόνο ρεκόρ. Εν ρηπή οφθαλμού, 12 άνοιξη πλατφόρμα, μέσα σε άψε σβήσε μέχρι να πάρει κάποιος χαμπάρι, τα διαρκείας είχαν χαθεί. Και το δεύτερο, ότι όποιος έμπαινε για να πάρει τα 1000 διαρκείας πλάς τα σημερινά για το μπάσκετ, Κοσμογονία και εκεί, έπρεπε να περιμένει, έμπαινε σε μια ψηφιακή ουρά βλέποντας τον αριθμό του, τον εαυτό του να φιγουράρει πίσω από 5.000 άλλους φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι προηγούνταν στη σειρά. Άρα κρατήστε πως εξαντλήθηκαν τα διαρκείας και στο μπάσκετ σε χρόνο ρεκόρ. Κρατήστε τις ατελείωτες ψηφιακές ουρές, κρατήστε έναν πραγματικό χαμό. Στο μπάσκετ 6.000 διαρκείας σε ένα γήπεδο το οποίο μεταβίας χωράει 8.200, και νομίζω κάνει σωστά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί αν εξαντληθούν τα διαρκείας, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος ένα διαρκείας. Θέλουν να έχουν το δικαίωμα επιλογής με βάση το πορτοφόλι τους σε ποιο παιχνίδι θα πάνε. Και αυτοί αξίζουν ακριβώς τον ίδιο σεβασμό. 8.200 η χωρητικότητα στο Παλατάκι, 6.000 διαρκείας εξαφανίστηκαν, πραγματικός χαμός.

0: Λοιπόν, όλο το ρεπορτάζ σε λίγο με τα διαρκείας του ΠΑΟΚ και τι γίνεται από εδώ και πέρα και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη λίγο αργότερα. Το ρεπορτάζ επίσης λίγο αργότερα από τον Γιώργο Πετρίδη. Χαμός με τα διαρκείας, είναι η μέρα των διαρκείας και να δείτε τι έχει γίνει με τα τηλέφωνα. Έχουν ανάψει τα τηλέφωνα. Δώσε και μένα μπάρμπα που έλεγαν οι παλιοί. Τότε που το σλόγγαν ήταν τα διαρκείας πέρασαν από τα συρτάρια στις τσέπες των παοξίδων χωρίς να τα δει το φως του ήλιου. Αυτά για τους παλιούς, γιατί σήμερα με την ψηφιακή τεχνολογία όλοι σμπρώχνονται, όχι πίσω από ένα κισέ, σε ένα πόρταλ, σε ένα site προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα μαγικό χαρτάκι. Ρεπορτάζ και για τον ΠΑΟΚ, για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ λίγο αργότερα με Γιώργο Καστάνη, αλλά νομίζω, συγχωρέστε με, ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Όταν η εθνική μας ομάδα του Πόλου κατακτά ένα χρυσό, όχι μετάλλιο, κατακτά την πρώτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο, είναι η πρώτη ομάδα σε όλο τον πλανήτη, στις γυναίκες Ηνωμένες Πολιτείες και στους άνδρες η μικρή Ελλάδα μας. Και είμαστε δίπλα-δίπλα. Είναι μια τεράστια επιτυχία, την οποία, συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να την υπερκεράσει τίποτα από τη σημερινή επικαιρότητα. Πολλά μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά του Πόλου. Πάμε να δούμε το τελευταίο σου, το γκολ 15-14 την Ουγγαρία σε ένα παιχνίδι με χιτσκοκικό φινάλε.
1: Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. 15-14.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το γκολ 15-14. Πρώτη η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Μεγάλες στιγμές περηφάνειας. Δώσε μου δηλώσεις του χρυσού σκόρερ, του Στέλιου Αργυρόπουλου.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο. Μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες που μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι. Ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
0: Λοιπόν, όλα αυτά στη μακρινή Αυστραλία, Έλληνες ομογενείς στην εξέδρα, η γαλανόλευκη να έχει ξεδιπλωθεί, να κυματίζει εκεί, να την κουνάνε περήφανοι οι Έλληνες της Διασποράς. Αυτός ήταν ο έκτος τελικός για την εθνική μας ομάδα του Πόλου. Προηγήθηκαν 5 ανεπιτυχείς προσπάθειες. Αρχιτέκτονας ο Θοδωρής Βλάχος, ο coach της εθνικής.
3: Είναι μια σημαντική στιγμή για την ελληνική δεδοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι πρώτη μεγάλη διάκριση, το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε. Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταματάμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες, οπότε αυτό το κάναμε μια φορά γιατί να μην μπορούμε, μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαδιακό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο, είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στην Σίδνεϊ, και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ελληνικό ανδρικό πόλο, που με τον γκολ του Γιώργου Φρουτάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές προπονητές διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά από όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφαίες, ομάδες του κόσμου και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
0: Μη μου πείτε ότι δεν αξίζουν πολλά μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Καλό είναι το ποδόσφαιρο, καλά κλωτσάμε, όμως η επικαιρότητα σήμερα έχει μόνο ένα θέμα πρώτο στην ιεραρχία. Στο top, η μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας. Δώσε μου και δηλώσεις του Νίκου Γαρδίκα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το χρυσό μετάλλιο, σίγουρα. Αυτό εύχομαι να κάνουμε περήφανους τους Έλληνες και εδώ πέρα και στην Ελλάδα που μας υποστηρίζουν και μας βλέπουν. Και ελπίζω να είναι η αρχή, ώστε να έσπασε το ρόδι και να έχουμε και άλλα χρυσά μετάλλια, γιατί το αξίζει αυτό.
0: Λοιπόν, και ενώ αξίζουν μπράβο στα παιδιά, αξίζει μια λέξη μόνο, ντροπή για την κρατική τηλεόραση, η οποία πληροφορούμε ότι δεν έστειλε ούτε ένα απεσταλμένο στην Αυστραλία. Είναι δυνατόν να έχει την εθνική ομάδα του Πόλο, η οποία έχει πάει 5 φορές στον τελικό, ανεπιτυχώς. Αυτό σημαίνει ότι θα φωνάξει πάλι παρόν εκεί και να μην στέλνεις έναν απεσταλμένο. Δεν ξέρω αν είναι δημοσιοπαλληλίκη ισχύς του είδους, αν είναι ντροπή και μόνο, αλλά κάποιοι πρέπει να απολογηθούν στους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι πληρώνουν την κρατική τηλεόραση. Αυτοί από εμάς πληρώνονται. Από εμάς και από κανέναν άλλον. Αν ένα κανάλι ιδιωτικό δεν έχει απαιτήσει, λέει συγγνώμη παιδιά, δικά τους είναι, κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ όμως ο Έλληνας φύλαθλος πληρώνει την κρατική τηλεόραση. Αν δεν είστε ικανοί να διαχειριστείτε αυτό, νομίζω το προτιμότερο είναι να υποβάλλετε τις παρετήσεις σας. Ούτε μία παρέτηση σήμερα για την τεράστια γκάφα να μην υπάρχει απεσταλμένος της κρατικής τηλεόρασης στο Σίδνεϊ.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Και καθώς μιλάω για επιτυχίες, δώσε μου και την επιτυχία του Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ 8.66.
1: Να και ο Μίλτος Τεντόγλου στη δεύτερη του προσπάθεια. Έτοιμος για ένα ακόμη πολύ μεγάλο άλμα. Για να δούμε. Και αυτό πολύ μεγάλο. Δεν το βάζει κάτω σήμερα. Θέλει να φύγει με το πανελλήνιο ρεκόρ. Θα πάρει το χειροκρότημα του κόσμου. Κοιτάξτε πόσοι έχουν μαζευτεί σήμερα. Και καλύτερο το πάτημα από πριν. Θυμίζω 8.52 νωρίτερα στην πρώτη προσπάθεια.
2: Αυτό ήταν πολύ κοντά, Μιχάλη.
1: Κοιτάμε τις λεπτομέρειες τώρα. Το πλησιάζει. Μήπως μπορεί το και να το έχει κάνει. Μπορεί και να το έχει κάνει.
3: 8.66, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται πραγματικά. 8.66 ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Θέλει να είναι αυτός ο κάτοχος. Κι άλλο του λέει, κι άλλο. Και έχει αυτή τη τόση μικρή βοήθεια που θέλει από τον άνεμο.
0: Λοιπόν, για Τεντόγλου, πόσο φαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ. Παναγιώτα Καλκιά θα μας δώσει ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Ξεκινήσαμε πραγματικά με μεγάλες επιτυχίες, οι οποίες γράφουν ιστορία. Και εδώ η Εθνική Ομάδα του Πόλο γράφει ιστορία. Τεντόγλου γράφει ιστορία. Το να μιλήσει για κάποιον που θα κλωτσίσει την μπάλα, μπήκε μέσα σήμερα ή όχι, δεν αλλάζει τίποτα, δεν είναι τίποτα το ιστορικό, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Συγχωρέστε με, η ιεραρχία σήμερα στην ειδησιογραφία έπρεπε να αποτυπωθεί έτσι. Πάμε σε κάτι που συμβαίνει τώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιώργο Μάτζιο, γιατί πάμε σε Καρέτσα, γιατί υπάρχει αποστολή της Dortmund, συνάντηση με τους ανθρώπους της Genk για να γεφυρωθεί το χάσμα. Φαίνεται ότι ο Καρέτσας οριστικά και αμετάκλητα κλείνει. Είναι κάτι που συμβαίνει τώρα το ραντεβού. Δώσε μου, Καρέτσα.
1: Πάσα για το Γιαννούλη του Μουζαχίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, η ευκαιρία, Κωνσταντέλιας πάσα. Ο Καρέτσας, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσας θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Λοιπόν, σούπερ σίδερος πριν το ζει στην περιγραφή. Ο Καρέτσας για την Dortmund, συμβαίνει τώρα. Το ραντεβού να γεφυρωθεί ένα χάσμα περίπου 5 εκατομμύριων ευρώ, 25 από τη μία, 30 από την άλλη, η Genk, η Dortmund και στη μέση ο Καρέτσας. Μετά την χρυσή μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal, έρχεται αυτή η μετακίνηση του Καρέτσα από την Genk στην Dortmund. Γιώργος Μάτζος θα μας δώσει ρεπορτάζ, αλλά θα κάνουμε με τον Γιώργο και κάτι ακόμη. Έναν απολογισμό, ένα update με τις μεταγραφικές κινήσεις στο top 5. Θα δούμε στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο τι πήραν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, και θα δούμε μέχρι στιγμής ποιος είναι ο πρωταθλητής σε χρηματιστηριακή αξία στις μεταγραφές, με μια πολύ σοβαρή υποσημείωση ότι ακόμα οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Μιλάμε για αυτή την στιγμή. Και επειδή λέω για μεταγραφές, δώσε μου γκολ Σάντα Μαρία, γιατί ο Σάντα Μαρία είναι ένας από τους παίκτες που ήρθαν φέτος στον ΠΑΟΚ.
4: Μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια, Τάισον, Γκόμες, θα δώσει την μπάλα για το Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για το Χατζηδιάκο, Χατζηδιάκος ανεβαίνει, κάνει την κίνηση ο Κένι. Ο Χατζηδιάκος προτιμάει στον άξονα το Μύθου με τη μία στο Ζαφύρι και αυτός για τον Τάισον, και ο Τάισον με τη μία για τον Κωνσταντέλια από πλάγια. Ο Ντέλιας κρατάει την μπάλα, για να δούμε την προσπάθειά του. Συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου, εκεί μπορεί να δοκιμάσει το σούς του Σάντα Μαρία, το κάνει γκολ! Με Σάντα Μαρία! Σημάδεψε τη γωνία του Νες Χερέτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και επιτρέψτε μου να πω, τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League από σήμερα. 51ο λεπτό. Ο Σάντα Μαρία 1-3.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Γιώργος Μάντζιος λίγο αργότερα να έχουμε ένα update και θα ακούσετε πως ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα, αλλά με βάση τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων, οι Book δίνουν πρώτο φαβορί για τον τίτλο αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό. Τι δίνουν στον ΠΑΟΚ, θα τα μάθουμε σε λίγο. Θα πάμε λίγο αργότερα στην Ιταλία με τον απεσταλμένο μας εκεί, τον Γιώργο Στράτζαλ. Τα τελευταία νέα, η νίκη φιλική του Άρη απέναντι στην K23 της Αταλάντα, ο Παλάσιο εκεί, ο Μπασίρου εκεί. Και ο Γιώργος μεταφέρει ένα πολύ καλό κλίμα στην Ιταλία. Εδώ φαίνεται ότι το φύγε εσύ, έλα εσύ, πάει προς στιγμήν λίγο στην άκρη. Υπάρχει πολύ καλή βάση τουλάχιστον στην επίθεση και στη μεσαία γραμμή, ο ίδιος προπονητής, ο Γρηγορίου. Αν ο Άρης έχει κενά, είναι στην άμυνά του. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο στον Μιχάλη Βοριαζίδη, ο οποίος επέστρεψε και μας κάνει όλους χαρούμενους.
3: Πρώτο φιλικό παιχνίδι, νίκη για την ομάδα με 0-3. Εντάξει, για πρώτο τεστ, νομίζω και η δυναμικότητα του αντιπάλου ήταν έτσι όπως έπρεπε.
5: Ναι, όπως είπατε, θετικό το δείγμα. Χωριστήκαμε σε δύο δεκάδες, πήραμε λεπτά, πήραμε χρόνο συμμετοχής όλοι. Πολύ σημαντικό αυτό για τον κάθε παίχτη, στην περίοδο που είμαστε να δουλέψουμε. Και το τακτικό κομμάτι και το θέμα της φυσικής κατάστασης. Νομίζω μέχρι στιγμής και στα δύο κομμάτια είμαστε σε καλό επίπεδο. Δουλεύουμε πολύ φυσική κατάσταση και το τακτικό κομμάτι και τα παιδιά που είμαστε από πέρσι γνωρίζουμε πάνω κάτω τι θέλει ο κότς από εμάς. Βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και ελπίζω σε μια καλή συνέχεια.
6: Αγωνίζεις σε μια μεσαία γραμμή που έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό φέτος. Αλλά φαίνεται ότι πατάς καλά, ότι είσαι καλά και στις προπονήσεις και τώρα στο φιλικό.
5: Ναι, έχω την υγεία μου, έχω δουλέψει σκληρά να καλύψω όλο το έδαφος που έχασα την προηγούμενη χρονιά. Πάει πολύ καιρός που έχω να αγωνιστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα κάποια λεπτά μετά από πάρα πολύ καιρό. Μου είχε λείψει πάρα πολύ ο αγωνιστικός ρυθμός. Η θέση έχει ανταγωνισμό, αλλά είμαι στον Άρη. Γνωρίζω ότι θα έχει ανταγωνισμό. Αυτό με κάνει καλύτερο. Με κάνει να πεισμόνω, να βελτιώνομαι και να αποδεικνύω και στην προπόνηση και σε κάθε συμμετοχή μου ότι πρέπει να παίζω και ότι θέλω να παίζω όσο πιο δυνατόν περισσότερο μπορώ.
0: Λοιπόν, μπράβο, χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ με την επιστροφή του Μιχάλη Βοριαζίδη. Πάμε διαφημίσεις, Κωνσταντίνε, μη φύγετε εσείς, σε λίγο επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας. Προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
9: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Για τον φίλο που ρωτά, για τον Γιαννούλη, το ξέρω ότι έχει γίνει σύριαλ, αλλά αυτό που ευελπιστούμε είναι ότι θα υπάρξει τελικά happy end. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η μεταγραφή να κλείσει σήμερα αύριο. Θα πει κάποιος, μα μισό λεπτό, και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε σήμερα αύριο. Είναι μια πραγματικότητα, αλλά αυτό που έχει σημασία σε ένα σύριαλ δεν είναι ολόκληρο το σύριαλ. Αυτό που έχει σημασία είναι το φινάλε. Θα έχει happy end, ναι ή όχι. Στον ΠΑΟΚ είναι super, super αισιόδοξοι ότι το σύριαλ Γιαννούλη θα έχει ένα ευτυχές τέλος και θα έρθει ο παίκτης στον ΠΑΟΚ. Εύχομαι τα πράγματα να είναι έτσι, και η πίστη που υπάρχει είναι ότι κάθε στιγμή που περνάει ο Γιαννούλης πλησιάζει περισσότερο. Όλο το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, μεταγραφές, Τέιλορ επιστρέφει στη Celtic ή πηγαίνει στη Celtic, είναι θέμα, το δούμε τον Γιώργο τον Καστάνη, όπως και τι ακριβώς συμβαίνει με τον Καμαρά. Επίσης, με τον Γιώργο Καστάνη, το ρεπορτάζ λίγο.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Θα πάμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ να δούμε τι έγινε εκεί. Ο κακός χαμός, πώς εξαφανίστηκαν εν ρηπή οφθαλμού τα εισιτήρια διαρκείας. 1000 διαρκείας πλάς σήμερα στις 12 εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. 5-6 χιλιάδες άνθρωποι στήθηκαν ψηφιακά στην ουρά για να πάρουν ένα μαγικό χαρτάκι σε ένα γήπεδο 8.200 θέσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνουν 2.000 εισιτήρια για μεμονωμένους φίλους του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να δώσω πολλές θερμές ευχές σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα. Εμείς επιλέξαμε να πούμε τα χρόνια πολλά στο πρόσωπο για όλους σας του Παντελή Μπούτσκου, του coach του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κερδίσει τεράστια εκτίμηση, σεβασμό, αγάπη από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Και το έχει πετύχει με ένα πράγμα. Από τη μία είναι οι προπονητικές ικανότητες, αλλά από την άλλη είναι αυτό το φοβερό ήθος, η ανθρώπινη πλευρά του coach που φτάνει μέχρι την εξέδρα και ο κόσμος ξέρει να αναγνωρίζει αξίες. Και προσωπικά πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τον Παντελή Μπούτσκο. Παντελή, πρέπει να σου πω, coach, πρέπει να σου πω χρόνια πολλά, την αγάπη μου από καρδιάς, να παραμείνεις με το ίδιο ήθος, με την ίδια ανθρώπινη προσέγγιση στα πράγματα. Χρόνια πολλά, πάντα με υγεία και πολλές επιτυχίες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και για τα ιδιαίτερα ζεστά λόγια που είπατε. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
0: Coach, αυτά καθρεφτίζουν την πραγματικότητα. Δεν αποτελούν υπερβολή, είναι η πραγματικότητα αυτού που περιέγραφει κάποιος βλέποντας τον coach να μιλάει, να κινείται, να προπονεί, να απευθύνεται. Είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια είναι ότι η προσπάθειά μας ήταν πολύ αυθεντική, είχε πολύ συνέστημα και ξέρετε, είναι κάτι που σε μια εποχή που όλοι προσπαθούν να δείξουν λίγο πιο πετυχημένοι, ο Θεέ μου, τη βαριά λέξη, πετυχημένος. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν αυθεντικοί, είχε πολύ συνέστημα η προσπάθειά μας και κυρίως πάρα πολύ σεβασμό και αγάπη για αυτό που κάνουμε.
0: Mm-hmm. Ο Παντελής Μπούτσκος, ή ο Μπούτσκος θα περιέγραφε τον Παντελή σε έναν βαθιά συναισθηματικό και ανθρώπινο coach.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ λυτρωτικό να είμαστε σε επαφή με τα συναισθήματά μας. Mm-hmm. Αυτό μας κρατάει πιο αυθεντικούς και νομίζω είναι κάτι που ο κόσμος πραγματικά το αναγνώρισε. Δεν προσποιηθήκαμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, ήμασταν εαυτός μας και αυτό ήταν το μεγαλύτερό μου στοίχημα. Αλλά πραγματικά είναι μια μορφή λύτρωση να είσαι σε επαφή με τα συναισθήματά σου και στις ανθρώπινες στιγμές, αλλά και κυρίως απέναντι σε όλο τον οργανισμό.
0: Έχω να παρατηρήσω ένα πράγμα. Ακούω τον Μπούτσκο να λέει είναι πραγματικά λυτρωτικό να βρίσκεσαι σε επαφή με τα συναισθήματά σου. Και νομίζω ότι δεν ακούω ένα προπονητή του μπάσκετ, αλλά ακούω έναν καθηγητή να μιλάει. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εκπαίδευση. Είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια της δουλειάς είναι το ανθρώπινο management. Δηλαδή πώς θα μπορέσεις να εμπνεύσεις τον group να σε ακολουθήσει, να το αγγίξεις. Ξέρετε, ζούμε σε εποχές που ο καθένας δίνει τις δικές του μάχες και ο κάθε παίκτης νιώθει ότι χρειάζεται διαφορετικού είδους αγάπη για να τον προσεγγίσεις. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ σημαντική η δουλειά που οφείλει να κάνει ο κάθε προπονητής με τον εαυτό του, σε να μπορεί να ηγείται με σεβασμό και να εμπνέει τον γκρουπ για να πάρει την καλύτερη εκδοχή από τον καθένα. Mm-hmm.
0: Δεν θέλω να κρύβομαι, καθώς άκουγα τον coach, τον Παντελή, τον Μπούτσκο, εσάς δηλαδή, να μιλάτε σε ανοιχτά μικρόφωνα μπροστά σε κάμερες. Είπα μέσα μου, αυτός ο άνθρωπος είναι σπουδαγμένος, έχει ένα υπόβαθρο, έχει ένα εκπαιδευτικό υπόβαθρο μέσα του. Και ψάχνω εδώ, λέει οικονομικές επιστήμες, είναι από το βιογραφικό coach, οικονομικές επιστήμες, ψυχολογία, personal selling στο Ρότερνταμ, και ενώ καταλαβαίνω οικονομικές επιστήμες τι είναι, ξέρω τι είναι η ψυχολογία, τι είναι το personal selling που σπούδασε ο coach στο Ρότερνταμ?
1: είναι ένας συνδυασμός, ήταν industrial psychology και personal selling, και με λίγα λόγια είναι πώς θα μπορέσεις σε έναν εργασιακό χώρο, είτε είναι μια τράπεζα είτε είναι μια ομάδα, να πάρεις το maximum από το προσωπικό. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργείς μια κουλτούρα, να δημιουργείς μια νοοτροπία, μια συνθήκη όπου ο καθένας θα νιώθει ότι ανήκει σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του, οπότε να είναι εμπνευσμένος με υψηλά ιδανικά, να νιώθει σημαντικός, γιατί μόνο, έχω πει και άλλες φορές, μόνο σε ένα περιβάλλον ασφάλειας μπορεί ένας παίχτης να ανθίσει.
0: Με όλα αυτά,
1: οπότε,
0: που ακούω,
1: πολλές ξέρετε, πολλές φορές λειτουργήσε αυτό το τεχνοκρατικό μου προφίλ και στην ομάδα, γιατί η δουλειά μου είναι να παράγω αποτελέσματα, οπότε θα έπρεπε να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε κάθε παίκτη, σε κάθε μέλος του staff, ώστε να πάρουμε την καλύτερη εκδοχή του.
0: Πάντως, να πω την αλήθεια, αν έπρεπε να επιλέξω μία λέξη δίπλα στον coach Μπούτσκο, τεχνοκράτης ή βαθιά ανθρώπινος, ανθρώπινος θα έλεγα. Το τεχνοκράτης θα το βάζα στην άκρη.
1: Κοιτάξτε, είναι από τη μία η λογική της καρδιάς. Η λογική έχει καρδιά, αλλά έχει και η καρδιά τη λογική της. Οπότε κάπως έτσι μπορούμε να τα παντρέψουμε αυτά τα δύο για να ισορροπήσουμε.
0: Ωραίο. Αχτύπητος Παντελίτς Μπούτσκος. Δηλαδή, κόσμος, πόσα βιβλία διαβάζετε τη μέρα?
1: Η αλήθεια είναι πλέον είμαι πλήρως αφοσιωμένος στο μπάσκετ. Έχω αρκετά διαβάσματα σε νεότερη ηλικία, αλλά ωστόσο είναι σε τέτοιο βαθμό η αφοσίωσή μου στο μπάσκετ που προσπαθώ να διδάσκομαι μέσα από το παιχνίδι πλέον.
0: Ναι. Ποια ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή του coach στη διάρκεια της θητείας στον ΠΑΟΚ? Ποια ήταν η μεγαλύτερη αμοιβή που εισπράξατε?
1: Κοιτάξτε, σε όλη τη διαδικασία είχα απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις ότι ήμουν κλειδωμένος στο συνέστημα, δεν το επέτρεπα. Ήμουν τόσο αφοσιωμένος στη διαδικασία που έπρεπε να είμαι ο τεχνοκράτης που θα παράγω υπεραξίες. Ωστόσο όμως, όταν τελείωσε η σειρά, φτάνοντας, κοιτάζοντας τον Παναθηναϊκό στα μάτια και πιέζοντας τον τόσο πολύ για να καταφέρουμε μετά από τόσα πολλά χρόνια να παίξουμε στους τελικούς, γιατί νιώσαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, το group μέσα το πίστευε. Όταν τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι, ήταν τόσο μεγάλη αγκαλιά του κόσμου που ήταν για μένα τόσο συγκινητικό. Είναι στιγμές που τις κρατάς για πάντα μέσα σου.
0: Mm-hmm. Πώς αισθανόσασταν όταν... Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ξέρετε, αυτό έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και, και στην κοινότητα των παικτών, αλλά κυρίως στο εισιτήριο του κόσμου, γιατί παίχτες, προπονητές αλλάζουν ομάδες κάθε χρόνο, αλλά αυτό που μένει σε κάθε... είναι σαν να δανείζονται οι προπονητές και οι παίχτες λίγο από αυτή την έγκλη, από αυτό το μεγαλείο του κόσμου, και αν καταφέρουν να το εκπροσωπήσουν με υψηλά ιδανικά, με σεβασμό, με αγάπη, τότε καταγράφονται ως πολεμιστές και όχι ως επισκέπτες, και εκεί ένιωσα ότι πραγματικά καταγραφήκαμε στην καρδιά του κόσμου ως πολεμιστές.
0: Πολεμιστές με ψυχή, με ανθρώπινη ψυχή. Πώς, coach, πώς αισθανόσουν όταν ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομά σου από την εξέδρα? Εξακολουθούσες να έχεις τα πόδια σου στη γη ή θεωρούσες ότι ψήλωνες κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω αυτή τη στιγμή. Είναι κάποιες στιγμές που τις κρατάς για πάντα μέσα σου. Ήταν απίστευτα τα συναισθήματα.
0: Απίστευτα συναισθήματα. Διαρκείας, πάμε στο σήμερα λίγο. Τα διαρκείας του ΠΑΟΚ εξαφανίστηκαν. 6.000 διαρκείας έχουν διατεθεί σε χρόνο ρεκόρ. Τι τίτλο θα βάζε στο γεγονός ο Παντελής Μπούτσκος?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είχε πάρα πολλά χρόνια να νιώσει με την υπέρβαση που γίνεται από το νέο ιδιοκτήτη, ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους δύο μεγάλους, και νομίζω το πιο αισιόδοξο είναι αυτό, ότι πλέον υπάρχουν όλα τα εφόδια ώστε η ομάδα και να διεκδικήσει και να κατακτήσει τα τρόπαια που ονειρεύεται και ο ιδιοκτήτης και ο κόσμος του.
0: Coach, θέλω να μας πεις, με βάση και τις σπουδές σου και αυτή την διεισδυτική ανθρώπινη ματιά που διαθέτεις, δύο πράγματα για αυτόν που είπες δύο φορές, ο νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, για τον Τέλη Μιστακίδη. Ένας άνθρωπος που εμείς δεν τον ακούμε, μιλάει μέσα από τα έργα του και αυτά είναι που φέρουν και τον κόσμο στο γήπεδο.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω ιδιαίτερως με τον νέο ιδιοκτήτη, αλλά σίγουρα το όραμα που φέρνει και ο τρόπος που λειτουργεί, βλέπουμε ότι η ομάδα επενδύει σε υποδομές, σε προπονητήρια, δείχνει ξεκάθαρα τις βλέψεις του και το όραμά του. Νομίζω είναι αποφασισμένος να οδηγήσει την ομάδα σε πολύ δελεαστικούς προορισμούς.
0: Σε πολύ δελεαστικούς προορισμούς. Coach, πες μου ποιος μπορεί να είναι ο προορισμός με ιδιοκτήτη Τέλη Μιστακίδη, έτσι όπως το έζησες εσύ από μέσα.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω από τη στιγμή που δείχνει πόσο αποφασισμένος είναι πληρώντας buyout για να πάρει παίχτη από τον Παναθηναϊκό και να κυκλοφορεί στην αγορά με τόσο έντονο στίγμα, νομίζω δεν είναι μακρινό το σε πόσο ψηλά μονοπάτια μπορεί να οδηγήσει η ομάδα.
0: Πού δηλαδή?
1: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει, ειδικά η γενιά μας, έχει δει σε εποχές που διεκδικούσε την Ευρωλίγκα, το μεγαλύτερο τρόπαιο, και νομίζω πλέον υπάρχουν όλα τα εφόδια ώστε να χτιστεί μια ομάδα που θα διεκδικεί την κορυφή.
0: Την κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη?
1: Σε Ελλάδα και Ευρώπη, ναι, ξεκάθαρα.
0: Ναι. Η περίπτωση του, η απόκτηση του Οσμάν αποτελεί ένα τέτοιο εχέγγυο?
1: Σίγουρα είναι ένα statement, είναι μια δήλωση όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει παίχτη από τον Παναθηναϊκό με buyout. Είναι σίγουρα μια δήλωση πραγματικά και ενδεικτικό για το όραμα και για το τι θα ακολουθήσει.
0: Να πούμε, θέλω δύο κουβέντες για τον Παντελή, τον Γκος. Θα μείνει στον ΠΑΟΚ? Εδώ αν κάναμε τώρα ένα γκάλωπ και ψηφίζαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, 100-0 θα έλεγαν όλοι, coach, μείνε στον ΠΑΟΚ, σε θέλουμε εκεί.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό εγώ είχα τοποθετηθεί αρκετές φορές. Πρόνος θα δείξει, η ομάδα κάθε στιγμή θα πρέπει να κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Απλά το πιο σημαντικό από όλα νομίζω ήταν ότι από το Φεβρουάριο που ανέλαβε ο Αντρεάν Τρινκέρι, είχε όλο το χρόνο για να χτίσει. Απλά το πιο σημαντικό από όλα νομίζω ήταν ότι από το Φεβρουάριο που ανέλαβε ο Αντρεάν Τρινκέρι, είχε όλο το χρόνο

0: όλοι μας, να μπορεί να οργανώσει τον ΠΑΟΚ της νέας χρονιάς.
1: Κόουτς, καθώς λέμε για την Κέρι, η σχέση σου μαζί του με τον νέο προπονητή?
0: Όπως σας είπα, ο Κότς είναι ένας πολύ απαιτητικός, πολύ προπονητής που έχει κάνει την πορεία του στην Ευρωλίγκα. Είχε πραγματικά μια αυτή την πολυτέλεια, χωρίς τη φθορά, να μπορεί να οργανώσει τον ΠΑΟΚ της νέας χρονιάς. Έχουμε, έτσι όπως είναι το μπάσκετ, ξέρετε, αν βρεθεί η χημεία από νωρίς, μια ομάδα μπορεί να κάνει μια πολύ σημαντική διαδρομή.
1: Και θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες, και γιατί καλός ο Τρινκέρι, καλός ο Μπούτσκος, αλλά αν δεν έχεις υποδομές, δεν πας πουθενά. Και θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες για το προπονητικό κέντρο που χτίζει ο Μιστακίδης εκεί και προσφέρει υποδομή δουλειάς στην ομάδα.
0: Νομίζω αυτό είναι από τα πιο ενθαρρυντικά σημάδια, γιατί δείχνει και τη μορφή της επένδυσης του ιδιοκτήτη, ότι επενδύει σε δομές, σε υποδομές, σε ένα πρόγραμμα για να εξέλιξη παικτών. Είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο και σίγουρα ένα πολύ σημαντικό βήμα στη κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο καθόλου από κάτω τώρα, γιατί γιορτάζεται κιόλας τώρα. Σας θερώ από τους φίλους εκεί να πάρουν τηλέφωνο. Παντελή, σ' αγαπάμε, Παντελή, χρόνια πολλά, Παντελή, να είσαι καλά, επιτυχίες και χίλια δυο. Χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω δεχθεί και δέχομαι καθημερινά, ακόμη και μετά από τόση καιρό, τόση αγάπη από ανώνυμους φιλάθλους στον δρόμο, που σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Νιώθω ότι το αποτύπωμα ήταν πραγματικά σημαντικό και νιώθω ότι μπορώ να συνδεθώ πολύ με αυτόν τον κόσμο.
1: Θέλετε να μας περιγράψετε ένα περιστατικό συνύπαρξης με φίλους του ΠΑΟΚ, κάτι που σας συνέβη, έστω και τυχαίο, κάτι που σας έκανε εντύπωση, που το διηγήσετε και λέτε δέστε τι κάνει η αγάπη του κόσμου?
0: Κοιτάξτε, δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο μεθυσμένη ήταν από την πρόκριση στον ημιτελικό με τη Μούρσια οι φίλοι μας, που ήταν πολύ ψηλά στο πεταλάκι επάνω και πραγματικά ήταν υποδοχή στο αεροδρόμιο, ήταν κάτι εκπληκτικό, ήταν υπέροχο. Αλλά σίγουρα αυτό που θα κρατήσω θα είναι πολύ μεγάλη αγκαλιά μετά το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Και κάτι από έναν άγνωστο, ανώνυμο φίλο του ΠΑΟΚ, στο δρόμο ίσως, σε ένα ρεστοράν, σε ένα καφέ, κάτι που το έφερε, το σκηνοθέτησε η στιγμή?
0: Κοιτάξτε, δεν έχω ξεχωρίσει κάτι, απλά είναι τόσο αγνά τα συναισθήματα, τα ευχαριστώ και ο σεβασμός και η αγάπη με τον οποίο με προσεγγίζει ο κόσμος, που είναι κάτι που σημαίνει πολλά για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Είχε νόημα όλη αυτή η αόρα της αγώνης, όλες αυτές οι θυσίες, όταν κανείς δεν έβλεπε, απέκτησαν ξαφνικά το νόημά τους.
1: Μάλιστα. Τι κλείνουμε, τι είναι για τον coach Παντελή Μπούτσκο ο ΠΑΟΚ?
0: Κοιτάξτε, ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Έχω πέρασει 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Έχω συνδεθεί πάρα πολύ και με τον οργανισμό και με τον κόσμο. Σίγουρα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ταξίδια που έχω κάνει στη ζωή μου, και το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι κάθε επιτυχία στη νέα εποχή.
1: Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι υγεία, πολλές επιτυχίες και σας παρακαλώ πάρα πολύ να διατηρήσετε το ίδιο ανθρώπινο πρόσωπο, το ίδιο ανθρώπινο προφίλ, την ίδια συναισθηματική προσέγγιση των πραγμάτων, γιατί είναι αυτή που σας κάνει να ξεχωρίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, υγεία, χρόνια πολλά, πολλές επιτυχίες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για το τόσο φιλόξενο βήμα σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ τον coach Παντελή Μπούτσκο, χρόνια πολλά σε εκείνον αλλά και σε όσους, όσες γιορτάζετε σήμερα.

0: Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να πάμε στο sold out με τα διαρκείας. Γιώργος Πετρίδης εδώ, εντάξει, εγώ με τον Παντελή Μπούτσικο, τον άνθρωπο με τον ξέρω πρώτη φορά που απίφθηνα το λόγο. Ο Γιώργος μιλούν συχνά, πυκνά, τον ξέρει, εντάξει, σε προσωπικό επίπεδο.
1: Γιώργο, νομίζω ότι ακούγοντας κάποιος πρώτη φορά

0: εδώ στο, στην εκπομπή σου τον coach, αντιλαμβάνεται ότι είναι ένας τουλάχιστον καλλιεργημένος άνθρωπος, έτσι. Αυτό που μπορώ να προσθέσω εγώ είναι ότι είναι και ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, ένας πολύ δεκτικός άνθρωπος. Δεν κρατάει απόσταση από τους δημοσιογράφους που συνήθως, ξέρεις, οι προπονητές αφήνουν μια απόσταση με εμάς, στους εκπροσώπους του τύπου. Εξαιρετικός επαγγελματίας. Μπορεί να τον έμαθε πολύ ο κόσμος αυτούς τους τελευταίους μήνες, γιατί ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Αλλά μιλάμε για έναν εργάτη του μπάσκετ. Είναι για πολλά χρόνια στο χώρο. Ενδεικτικά να πω ότι στο ΠΑΟΚ ειδικά ήταν και με τον Καντσελιέρη, βέβαια, στην προηγούμενη σεζόν, αλλά και μια οκταετία με τον Σούλη Μαρκόπουλο από το 2009 μέχρι το 2017. Mm-hmm. Και στον Άρη έχει δουλέψει και στον Ηρακλή έχει δουλέψει. Έχει πολύ μακρά διαδρόμη ο κόουτς Μπούσκος. Mm-hmm.
1: Άρα, όχι, είναι κάτι, είναι πραγματικά ξεχωριστός. Δεν, ξέρεις τι, σπάνια ακούς έναν άνθρωπο του αθλητισμού να έχει τέτοια βαθιά καλλιέργεια και να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Οι περισσότεροι δανείζονται εκφράσεις του πεζοδρομίου ή την ψυχοσύνθεση του πεζοδρομίου ή, αν θέλεις, την ψυχοσύνθεση της εξέδρας. Εδώ αυτός ο άνθρωπος πάει πάρα πολύ μακριά. Και λες, κάνει αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα. Ναι. Εδώ είναι ένα ερώτημα.
0: Εξού, Γιώργο, και το ότι στο διάστημα στο οποίο ήταν head coach στον ΠΑΟΚ, έδωσε ατάκες που έβγαιναν εύκολα ως τίτλοι.
1: Δηλαδή,
0: ενδεικτικά θα σου πω ένα που μου έρχεται πολύ εύκολα. Είπε όταν ανέλαβε και όταν άρχισε να ρολάρει το πράγμα με τον ίδιο στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, είναι ότι κάναμε εν πτήση αλλαγή μηχανής στο αεροπλάνο. Τρομερή ατάκα.
1: Εν πτήση αλλαγή μηχανής στο αεροπλάνο. Που φοβερό, ε. Ανεπανάληπτο. Δεν το θυμήθηκα αυτό να το πω.
0: Λοιπόν, υπάρχει και άλλε. Αυτή μου βγήκε εύκολα.
1: Άρα ένα ρεπορτάζ θα μπορούσε να είναι οι ατάκες του Παντελή Μπούτσκου.
0: Οι ατάκες του Παντελή. Το έχουμε και εγώ τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαρκείας με το χαμό.
0: Ναι. Ουσιαστικά sold out, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί βεβαίως από την ΚΑΕ. Ουσιαστικά λέω, γιατί αν επιχειρήσει κάποιος τώρα να μπει στην πλατφόρμα μέσα από την οποία γίνεται η διαδικασία πώλησης των διαρκείας, δεν θα βρει διαθέσιμα εισιτήρια. Τυπικά όχι, γιατί ακόμη υπάρχει διαδικασία του. Μπορώ να δεσμεύσω εγώ μία θέση ή δύο θέσεις και να μην προχωρήσω την διαδικασία, και αυτές μετά από κάποιο διάστημα να βγουν, να είναι διαθέσιμες. Αλλά ουσιαστικά, Γιώργο, τα 1000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 12 το μεσημέρι εξαντλήθηκαν πριν φτάσουμε στη μία, σε λιγότερο από μία ώρα, και λιγότερο από αυτό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6.000 διαρκείας για τη νέα σεζόν. Είναι ιστορικό ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι το προηγούμενο ήταν τα 4.492 της περασμένης σεζόν. Πήγε στα 5 χθες και σήμερα
1: πήγε στα 6.
0: Στα 6.
1: Και αν βγάζαν κι άλλα, εγώ πιστεύω θα φεύγαν, ναι, πάνω από 10.
0: Ισχύει, και θα το τεκμηριώσω. Και χθες η ανεπανάληπτη, για τα μεγαλύτερα από τα σημερινά δεδομένα, διαδικτυακή ουρά των 6.000, τουλάχιστον μέχρι εκεί είδα εγώ 6.000 άνθρωποι συσσωρευμένοι,
1: να περιμένουν,
0: στιβαγμένοι εντός εισαγωγικών στην πλατφόρμα ηλεκτρονικά, για να περιμένουν ακριβώς να πάρουν οι διαρκείες. Και σήμερα, παρότι από χθες έγινε σαφές ότι οι περισσότεροι θα μείνουν με άδεια χέρια, ναι, χωρίς εισιτήριο διαρκείας. Και σήμερα, Γιώργο, επιχείρησα και έχουμε ένα σχετικό θέμα με τη φωτογραφία στο metro.gr λίγο πριν τις 12 και ήταν 4.500 άνθρωποι.
1: 4.500 πριν τις 12.
0: Μπορεί να έχει περισσότερη κάποια στιγμή, αλλά αυτό το σημείο πέτυχα εγώ μπαίνοντας, ναι, για να δω πού βρίσκεται το πράγμα.
1: Αυτό δείχνει μια τεράστια δίψα του κόσμου. Αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει. Και δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και μεγαλύτερο γήπεδο επίσης. Γιατί αν έχεις τώρα 6, 7, 8 χιλιάδες διαρκείας, δεν μπορείς με αυτό το γήπεδο να είσαι έτσι. Θέλεις μεγαλύτερο γήπεδο. Αυτό φωνάζει ο κόσμος.
0: Γιώργο, δεν θεωρώ ότι. Δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαία επιλογή του hashtag χθες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Όσοι ξέρουν τα social media ξέρουν τι σημαίνει hashtag. Είναι μικρό το γήπεδο. Το χρησιμοποίησε χθες ο ΠΑΟΚ και δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε μέρος ενός συνθήματος, γιατί είναι και παλιό σύνθημα αυτό. Είναι μικρό το γήπεδο που φωνάζουν οι οπαδοί κάθε ομάδα που βλέπουν το γήπεδο τους να σφιχτεί από κόσμο. Νομίζω είναι η πραγματικότητα. Και ο ΠΑΟΚ έχει μπει απέναντι σε μια νέα πραγματικότητα με όλο αυτό που έγινε από χθες το μεσημέρι. Με 6.000 κόσμου καλοκαιριάτικα, κυριακάτικα, να στέκεται μπροστά από ένα υπολογιστή, από ένα κινητό, για να προλάβει να πάρει εισιτήριο διαρκείας, ενώ βγήκαν προς διάθεση 1.000. Mm-hmm. Είναι μια νέα πραγματικότητα αυτή για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και θα συμφωνήσω ότι δεν ξέρω, έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένο, και να μην κρυβόμαστε, ότι υπήρχαν εδώ καιρό σκέψεις για αυτό το θέμα. Νομίζω τώρα πια το βάζει και σε μια διαφορετική βάση, πιο ρεαλιστική. Θέμα. Για το θέμα για ενός νέου γηπέδου. Το βάζει σε μια πιο ρεαλιστική, μια πιο πραγματική βάση το ζήτημα. Δεν λέω ότι θα κάνει νέο γήπεδο ο κ. Μητσοτακίδης. Είναι δικό του θέμα και δική του απόφαση. Λέω ότι με τα δεδομένα αυτού του οργανισμού που μεγαλώνει και που κατά τα φαινόμενα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, αγωνιζόμενο στην Ευρωλίγκα για παράδειγμα, το ότι 6.000 άνθρωποι έκλεισαν διαρκεία και θα μπορούσαν άλλοι τόσοι, να το πω έτσι χοντρικά, επίσης να κλείσουν εισιτήριο διαρκείας, δείχνουν ότι το γήπεδο είναι μικρό, το παρατάκι, των 8.300 περίπου θέσεων.
1: Αν προχωρήσει, γιατί εδώ για να έχεις μεγαλύτερη χωρητικότητα, δύο είναι τα τεινά. Ή θα πρέπει να αυξήσεις την ήδη υπάρχουσα στο παλατάκι ή να κατασκευάσεις ένα νέο γήπεδο στη χωρητικότητα που θέλεις εσύ. Αν πάμε σε το σενάριο να έχουμε αύξηση στο παλατάκι, πόσο μπορεί να φτάσει με τα αρχικά πλάνα?
0: Κοίταξε, αυτό δεν το έχει διευκρινίσει η ΚΑΕ, γιατί έχουν γίνει σχετικές μελέτες. Θυμίζω ότι ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο κ. Μητσοτακίδης πριν καν αναλάβει την ΚΑΕ. Θυμίζω το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Κώστα Πετρωτού στο metro.gr πριν να γίνει η αλλαγή της Κυτάλης με τον κ. Μητσοτακίδη, ένα Σάββατο να επισκέφθηκε το παλατάκι με μηχανικούς. Αλλά δεν μπορεί να, όπως πληροφορούμε, δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 θέσεις.
1: Τις 10.000.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι οι 10 καλύπτουν τις ανάγκες του κόσμου?
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Άρα λες ότι η διέξοδος είναι η κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Αν θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο ή να στεγάσουμε τα όνειρα μιας νέας εποχής.
0: Και αυτό το να ικανοποιηθεί η διάθεση και η δίψα που λες του κόσμου να είναι σταθερά στο γήπεδο είναι μόνο μια παράμετρος του θέματος. Μιλάμε και για τα υπόλοιπα κομμάτια, όπως το να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αποκομίσει έσοδα, να λειτουργήσει με το marketing, με τους κανόνες του marketing της εποχής, να κάνει αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός στην ουσία, Γιώργο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν έχει τα έσοδα που έχει το ποδόσφαιρο. Κατάφερε ο ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός, και αυτό θέλει να κάνει και ο Ολυμπιακός τώρα με την ανακατασκευή του ΣΕΦ, να φτάσει σε ένα σημείο που να μην πετάει λεφτά σε ένα τρίπιο κουβά, να επιστρέφουν πίσω με τη μορφή εσόδων ένα μεγάλο ποσοστό των χρημάτων που δαπανούν οι ιδιοκτήτες τους. Νομίζω ότι αυτό νομοτελειακά θα είναι ζητούμενο και για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό είναι η προσωπική μου εκτίμηση, βέβαια. Δεν το έχει πει ούτε ο κ. Μητσοτακίδης ούτε οι συνεργάτες του. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το πιο ρεαλιστικό σενάριο. Να έχει ο ΠΑΟΚ τον τρόπο και να ικανοποιεί όλο τον κόσμο του που θέλει, για παράδειγμα, να έχει διαρκείας, αλλά να έχει και έσοδα που να συμβαδίζουν σε ένα βαθμό έστω και με την επένδυση που γίνεται.
1: Με όλα όσα λες, όπως ακούω τώρα, είμαι σίγουρος ότι στο μυαλό ενός επιχειρηματία, όπως είναι ο Τέλης Μητσοτακίδης, σίγουρα θα έχει περάσει η σκέψη για την κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Γιατί όταν είσαι επιχειρηματίας και θέλεις αυξημένα έσοδα, θέλεις να στεγάσεις τα όνειρα μιας νέας εποχής και βλέπεις ότι χρειάζεσαι κάτι πολύ μεγαλύτερο και το ρεύμα σε σμπρώχνει προς τα εκεί, σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς παρά να το σκεφτείς. Δεν ξέρω αν το κάνεις, δεν το κάνεις.
0: Το
1: σκεφτείς 100%. Άρα σίγουρα. Σίγουρα. Λογικά σκεπτόμενος κάποιος μπορεί βάσιμα να υποθέσει ότι ο Τέλης Μητσοτακίδης σκέφτηκε, πέρασε από το μυαλό ότι κατασκευή ενός νέου γηπέδου.
0: Θα το ξαναπώ, Γιώργο. Δεν θεωρώ τυχαία την επιλογή αυτού του hashtag χθες στην ανάρτηση με την οποία έκανε
1: γνωστό το παρακάτω στο
0: ότι για τα 5.000 διαρκείας, ότι είναι μικρό το
1: γήπεδο.
0: Ναι.
1: Άρα κάτι λέει. Κάτι έρχεται.
0: Ναι. Ή τουλάχιστον αντιλαμβάνονται στην ΚΑΕ ότι όντως είναι μικρό το γήπεδο. Τώρα, αν έρχεται ή αν θα έρθει, μένει να
1: το δούμε
0: στην πράξη. Ναι.
1: Μας συντρίγκαρε πάρα πολύ ο Γιώργος Πετρίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ. Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Μυρίζει λουκουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
20: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Αν παράδειγμα είσαι κάπου που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, δεν έχεις πρόβλημα, έχεις πάρα πολύ γρήγορο ίντερνετ. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες μέχρι και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και το καλύτερο, εύκολη σύνδεση άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, παντός καιρού. Οπότε μπαίνεις στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με την COSMOTE 5G, το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας με βάση μετρήσεις της Ookla και της Open Signal. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπορείς να μπεις τώρα στο COSMOTE.gr. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη, γιατί τρέχουμε σε μεταγραφές. Λίγο θα έχουμε Γιώργο Μάντζο για να μας κάνει ένα update. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ, τι κάνουν οι υπόλοιποι. Αλλά νομίζω στον ΠΑΟΚ υπάρχει το θέμα του Γιαννούλη, είναι ο Τέιλορ, είναι ο Καμαρά. Ο Γιώργος τα ξέρει καλύτερα. Γιώργα, ρε, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Όπου θεωρείς εσύ.
1: Όπου τολμούν οι αίτη. Για τον Καμαρά, επειδή υπήρξαν και δημοσιεύματα πριν από λίγα 24 ώρα περί ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από τη βραζιλιάνικη Κρουζέιρο.
0: Ναι.
1: Το δημοσίευμα ανήκει στον δημοσιογράφο Σεμπαστιάν Ντενίς. Εδώ έχει γραφτεί και έχει αναφερθεί ότι δεν επιθυμεί ο Καμαρά να αποχωρήσει για την Κρουζέιρο. Έχουν εκδηλώσει τουλάχιστον σύμφωνα πάντα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό, χωρίς να επιβεβαιώνονται αυτή τη στιγμή. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ομάδες όπως η Χετάφε, η περσινή φιναλίστ του Conference League, ναι, Ράγιο Βαγεκάνο, οι φιναλίστ του Europa League, η Φράιμπουργκ. Αυτά επαναλαμβάνω στα ξένα δημοσιεύματα, με τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου. Και μάλιστα είχε και μια πολύ σπουδαία ευκαιρία, είχε σούτ στο δοκάρι, στο αριστερό κάθρο δοκάρι του τερματοφύλακα της Δυνάμο. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, μέχρι το 2027. Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, ο Καμαρά συνυπολογίζεται στους τρεις βασικούς αμυντικούς μέσους του ΠΑΟΚ με βάση την ετοιμότητά τους. Είναι ο Καμαρά, είναι ο Ζαφίρης και είναι ο Σάντα Μαρία που σκόραρε. Και οι δύο βέβαια σκόραραν, και ο Ζαφίρης και ο Σάντα Μαρία. Το ΜΕΙΤΕ το περιμένουμε να μπει σε πρόγραμμα αρχές του επόμενου μήνα. Θέλω να πω, σίγουρα ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμη παίκτη στην μεσαία γραμμή. Είναι απαραίτητο. Αν χωρίς να συνυπολογιστεί ότι, για παράδειγμα, ο Καμαρά θα αποχωρήσει. Αν αποχωρήσει και ο Καμαρά, λέω ένα σενάριο, τότε προφανώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ και για άλλον μέσο. Αλλά αυτό είναι πολύ θεωρητικό, ναι, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Καμαρά λογίζεται παίκτη της ομάδος, είναι παίκτη της ομάδος. Εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας για το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Δυνάμο, γιατί μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί από τον προπονητή και να αποδώσει τα ανάλογα. Τώρα, θέμα Γιαννούλη. Είμαστε σε στάση αναμονής. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι το θέμα είναι ξεκάθαρο. Και για να υπάρχει και σωστή ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση σε όλους τους φιλάθλους που μας ακούνε,
0: ναι.
1: Όλο θέμα, το όλο πρόβλημα δημιουργείται από την διοίκηση της γερμανικής ομάδος. Από κανέναν απολύτως άλλον. Η διοίκηση της γερμανικής ομάδος είναι αυτή η οποία βάζει φρένο στη μέχρι τώρα μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟ. Και λέω βάζει φρένο υπό την έννοια ότι δεν μπήκε σε μια συμβιβαστική διαδικασία επίλυσης του θέματος. Υπό ποια έννοια? Ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ, το έχει δηλώσει, το έχει υποστηρίξει. Έχει εκφράσει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, και ο Ολυμπιακός. Αν θυμάμαι καλά, και η Coventry από την Αγγλία. Δεν το συζητά ο Γιαννούλης. Είναι μια ανάλογη περίπτωση με αυτήν του Αντρέ Βιερίνια, του τεχνικού διευθυντή του ΠΑΟΚ. Θυμίζω το καλοκαίρι του 2027, ο Βιερίνια είχε στυλώσει τα πόδια του, είχε συμβόλαιο με την Βόλσμπουργκ και για ένα ακόμα χρόνο, και είχε πει: παιδιά, εγώ θέλω ΠΑΟΚ. Είχαν γίνει διάφορα τότε, παρακολουθούσαμε την υπόθεση. Σας λέγαμε και τότε από αρχές Αυγούστου του 2017 ότι ο Βιερίνια θα καταλήξει εν τέλει στον ΠΑΟΚ. Το deal έκλεισε τέλη Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το θέμα Γιαννούλη, το deal του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη θα κλείσει, θα ολοκληρωθεί τέλη Αυγούστου. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ προχωρημένο να πω κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα δεν έχουμε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και σε κάθε περίπτωση είμαστε σε διαδικασία αναμονής, χωρίς να έχουν αλλάξει τα δεδομένα που επικρατούν όσον αφορά τα θέλω του παίκτη, τα θέλω του ΠΑΟΚ και την αδιάλακτη μέχρι τώρα στάση της Augsburg.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με Γιώργο Καστάνη θα είμαστε μαζί και πάλι σε λίγο. Καθώς ακούσατε τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, όταν αγωνίζεσαι, κάνεις μεταγραφές εσύ, πρέπει να ξέρεις τι κάνουν και οι άλλοι, τι κάνει ο Ολυμπιακός, συμπλήν, τι κάνει ο Παναθηναϊκός, τι κάνει η ΑΕΚ, γιατί σε ένα πρωτάθλημα δεν διαγωνίζεσαι μόνος σου με τον εαυτό σου. Ο εαυτός σου είναι ένας αντίπαλος, αλλά έχεις και άλλους. Πάμε τώρα σε Γιώργο Μάτζιο να μας δώσει ένα update των μεταγραφικών κινήσεων μέχρι στιγμής. Και προσέξτε κάτι, εδώ αυτό πρέπει να αποτυπωθεί. Πρέπει να υπάρχει ένα νόμισμα μετρήσιμο. Εδώ επιλέξαμε το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Τι πήραν σε ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή αξία οι ομάδες. Πάμε σε Γιώργο που είναι στην γραμμή. Για να το κάνει Λιανά. Γιώργα, ρε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Όπως τα είπες, είναι πάντα οι μεταγραφές μετρήσιμες στο πόσο αξοδεύει κάποια ομάδα για να πάρει έναν παίκτη και αυτός ο παίκτης πώς αποτιμάται στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Ποια είναι η αξία του, δηλαδή η χρηματιστηριακή, για να μπορεί ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματά του. Να πούμε κάτι σημαντικό που μπορεί ο κόσμος να μην το γνωρίζει τώρα που μας ακούει. Η μεταγραφική περίοδος έχει ξεκινήσει τυπικά από την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου. Το ξαναλέω, είναι επίσημο, από 1η Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 29 Σεπτεμβρίου επιτρέπονται μεταγραφές ελεύθερων παικτών και αντίστοιχα το χειμώνα, 2 Γενάρη με 5 Φλεβάρι η μεταγραφική περίοδος, 6 Φλεβάρι με 15 Φλεβάρι οι ελεύθεροι παίκτες. Το λέω για να γνωρίζετε ο κόσμος τις ημερομηνίες των μεταγραφών. Άρα σήμερα 27 Ιουλίου έχουμε ακόμη 1,5 μήνα μπροστά για να ασχολούμαστε με μεταγραφές. Πάμε να δούμε πώς έχουν κινηθεί οι 5 μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος. Η αλήθεια, Γιώργο, είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν κινηθεί πιο ζεστά σε μεταγραφές, ενώ αριθμητικά έχουν κάνει από 9 μεταγραφές οι δύο ομάδες της Αθήνας, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι δύο αιώνιοι. Έχει κάνει 4 ο ΠΑΟΚ, έχει κάνει 3 η ΑΕΚ και το παράδοξο, λέω παράδοξο γιατί δεν μας έχει συνηθίσει, έχει κάνει μόλις 2 ο Άρης, που τα τελευταία χρόνια είναι κάτι για το οποίο είχε κατηγορηθεί και η Διοίκηση Καρυπίδη, ότι κάνει κάθε χρόνο 15 και 20, όχι 15, πάνω από 20 μεταγραφές. Πάμε να τα δούμε βάσει χρηματιστηριακής αξίας. Να πάρω τις ομάδες με τη σειρά που τερμάτισαν πέρυσι για να μην παρεξηγηθούμε. Πάμε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει 2 μεταγραφές, συν μία, ένα δανεισμό δηλαδή. Πήρε τον στόπερ τον Αλεξίου δανεικό και με μεταγραφές τον Εκστρέμ Ζούπκοφ και τον Χαφ Καϊρίνεν. Η χρηματιστηριακή αξία των τριών παικτών είναι 13,2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Από 6 Ζούπκοφ και Καϊρίνεν, 1,2 Αλεξίου. Ναι. Τα χρήματα που ξόδεψε η ΠΑΕ ΑΕΚ είναι 8 εκατομμύρια ευρώ για Ζούπκοφ και Καϊρίνεν. Πάμε στον δεύτερο της βαθμολογίας. Πέρυσι στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει κάνει 9 κινήσεις. Mm-hmm. Ζώτα Σίλβα, δανεικός, Φορτούνης και Στουρνάρας, ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι 6 με αγορά. 9 εκατομμύρια ο Κάρμο, 2,7 ο Μαφαίο, 1,3 ο Σάλιακας, 5 ο Ρόκα, 5 ο Σμαϊλόβιτς, 1,5 ο Πόποβιτς. Σύνολο 24,5 εκατομμύρια. Η χρηματιστηριακή αξία των 9 παικτών που απέκτησε ο Ολυμπιακός, 32 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στον τρίτο, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει 4 μεταγραφές, 2 ελεύθεροι, Σάντα Μαρία και Ελουστόντο, 2 εκατομμύρια για τον Τάχα Άλλη, 1,5 εκατομμύρια για τον Χατζηδιάκο, 3,5 εκατομμύρια στο σύνολο. Η χρηματιστηριακή αξία των 4 παικτών του ΠΑΟΚ, 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στον τέταρτο Παναθηναϊκό. 9 κινήσεις, μόνο ο Ντεφράγη ελεύθερος, οι υπόλοιποι είναι αγορές, συν του Κρίστιανσεν που ουσιαστικά είναι αγορά δανεισμού με τα 500 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο ο Σεχού, 4 ο Κάγκουα, 3 ο Πένια, 3 ο Τσάπρας, 4 ο Καμαρά, 5 ο Φαντρόγκελεν και 3,5 ο Ραστόντερ. Η αποτύπωση των 9 μεταγραφών του Παναθηναϊκού στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο 35,3 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε και στον Άρη που έχει κάνει 2 κινήσεις, ο Ντέλε Μπασίρου με 500 χιλιάρικα και ο Παλάσιος ελεύθερος, η χρηματιστηριακή αξία των 2 παικτών 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Να τα βάλουμε.
0: Βάλτα, σε παρακαλώ, βάλτα 1, 2, 3, 4, 5 για να το έχουμε στο μυαλό μας.
2: Η ομάδα με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία των μεταγραφών είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Πρώτος
2: Παναθηναϊκός. 9 ποδοσφαιριστές, 35,3 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, 9 ποδοσφαιριστές, 32 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η ΑΕΚ, 3 ποδοσφαιριστές, 13,2 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, 4 ποδοσφαιριστές, 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Και τελευταίος ο Άρης, 2 ποδοσφαιριστές, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με την πολύ σημαντική υποσημείωση, Γιώργο, γιατί και οι πέντε ομάδες που αναφέραμε τώρα θα κάνουν σίγουρα και άλλες μεταγραφές, ότι έχουν μπροστά τους χρόνο μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη και άλλες δύο εβδομάδες για ελεύθερες κινήσεις.
0: Άρα δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, πρέπει να το πούμε αυτό, έλα Τζόρτζ.
1: Γιώργο, μια πολύ σύντομη ερώτηση, σύντομη απάντηση. Ναι. Συνυπολογίζεις την πώληση του Πινέδα και τα 8 εκατομμύρια που βάζει στα ταμεία της ΙΑΕΚ?
0: Ή την πιθανή πώληση?
1: Αυτά είναι
0: μόνο που πήρανε.
1: Κάνεις μόνο τις
0: αγορές. Μόνο που πήρανε. Ωραία, πες μας και τους book με βάση όλα αυτά. Πες μας και τους book τι βλέπουν με βάση όλα αυτά.
2: Οι book δίνουν πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, δεύτερο την ΑΕΚ, τρίτο τον Παναθηναϊκό, τέταρτο τον ΠΑΟΚ. 2,75 είναι ο Ολυμπιακός, το 3 είναι η ΑΕΚ, στο 5 είναι ο Παναθηναϊκός, στο 5,5 ο ΠΑΟΚ. Και χωρίς να χρειαστεί να ψάξουμε κάτι, νομίζω ότι η ομάδα που έχει πάρει τα περισσότερα από πωλήσεις μέχρι στιγμής το καλοκαίρι είναι ο Ολυμπιακός. Με την σημερινή πώληση του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, συν τα 15 εκατομμύρια του Τζολάκη, συν τα 12,7 του Κωστίνια, συν τα 2,5 του Μπιανκόν, ο Ολυμπιακός έχει πάρει περίπου 40 εκατομμύρια. Από τα 24 που έχει ξοδέψει, δηλαδή έχει ένα συν 16 με την άλλη μέρα στα ταμεία του.
0: Ωραία, Τζόρτζ, θα τα πούμε σε λίγο για τον Γκαρέτσα, γιατί θέλω να δούμε τι ακριβώς γίνεται με την Ντόρτμουντ και τη Γένκ, κάτι που συμβαίνει τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζιο. Γιώργο Καστάνη, από Γιώργο σε Γιώργο και τώρα σε Αριστίδη. Μην τον πει Άρη, μπορεί να παρεξηγηθεί.
1: Δεν τον λέω ποτέ Άρη, Αριστίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα από στο Μόναχο. Το λέω καλά.
3: Καλησπέρα από Μόναχο, όλα καλά, όλα καλά.
1: Είσαι ωραίος, είμαστε καλά. Άποψη έχεις, την εκφράζεις, την έχεις πει στο Μετρόπολης. Άρα, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη το προβάδισμα επί της Δυνάμω Κιέβου. Τι πρέπει να κάνει για να εξασφαλίσει την πρόκριση, κατά τη γνώμη σου?
3: Αυτό που πρέπει να κάνει είναι, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, να είναι σοβαρός. Mm-hmm. Δεν έχει κριθεί τίποτα. Εντάξει, έχει γίνει το πρώτο βήμα, αλλά από εκεί ύστερα χρειάζεται πάλι η ίδια σοβαρότητα.
1: Ναι.
3: Ούτως ώστε να μην δώσει το δικαίωμα στους Ουκρανούς να πιστεύουν ότι μπορούν να ανατρέψουν το σκορ.
1: Ναι. Θυμίζω ότι βέβαια ο ΠΑΟΚ πέστη μια απώλεια. Ο Ταχάλη τραυματίστηκε, δεν πρόκειται να παίξει, θα μείνει και για αρκετό διάστημα εκτός. Εκεί η θέση καλύπτεται από Τάισον. Χατσίδης, Πέλκας, ακόμη, τι λες? Ποιος από τους τρεις πρέπει να έχει ένα προβάδισμα?
3: Κοίταξε, ο Τάισον έχει την εμπειρία. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγάλει 90 λεπτά σε φουλ ρυθμό. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλύτερο να παίξει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
3: Και να ξεκινήσει ο Χατζίδης, ο οποίος έχει δώσει θετικά δείγματα τόσο πέρσι, και όσο παίρνει παιχνίδια στα πόδια του θα γίνεται ακόμα καλύτερος.
1: Μπορεί να βοηθήσει και στην άμυνα, υπό αυτή την έννοια του αναφέρεις?
3: Ναι, και την άμυνα μπορεί να βοηθήσει. Είναι νέο παιδί, είναι έτσι όπως μιλάμε είναι ταυρί.
1: Ταυρί, ωραίο.
3: Είναι ταυρί.
1: Άρα δεν το ρίχνεις κάτω και... Είναι ποντιάρα, ναι. Δεν το ρίχνεις κάτω, δεν του παίρνεις εύκολα την μπάλα. Σου βάζει και γκολ, μπορεί να σου βάλει και γκολ.
3: Σίγουρα. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και πιτσιρικάς, ο οποίος θέλει να δείξει. Κάθε παιχνίδι που παίζει θέλει να δείχνει. Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Λογικό.
3: Τόσο ώστε κάποια στιγμή να μονιμοποιηθεί στην εντεκάδα της ομάδας.
1: Επειδή έπαιξε επιθετικός, σου άρεσε η παρουσία του Μύθου, ανεξάρτητα αν δεν πέτυχε γκολ, και αργότερα του Γερεμέγεφ?
3: Κοίταξε, ο Μύθου έχει πολλά προσόντα. Θεωρώ ότι φέτος, αν πάρει παιχνίδια στα πόδια του χρόνου, θα δούμε έναν διαφορετικό Μύθου. Όπως και ο Χατζίδης. Το Χατζίδη τον περιμένω πολύ πιο νωρίς. Μου άρεσε γενικά η ομάδα. Είδαμε ότι άρχισε να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, δηλαδή κλέβαμε μπάλες και βγαίναμε κατευθείαν στην επίθεση, πράγμα το οποίο δύσκολα το καταφέρναμε με την εποχή Λουτσέσκου. Περισσότερο βασιζόμασταν σε κράτημα μπάλας, και όταν βρίσκαμε την ευκαιρία κάναμε την επίθεση.
1: Τώρα,
3: αυτό συγκεκριμένο παιχνίδι, είδα ότι με το που κλέβαμε την μπάλα βγαίναμε κατευθείαν μπροστά. Θέλαμε δηλαδή να παίξουμε άμεσο ποδόσφαιρο, να βγούμε κατευθείαν στην επίθεση.
1: Αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο
3: που μας βοήθησε
1: ταιριάζει περισσότερο στον ΠΑΟΚ, με βάση την εικόνα ενός αγώνα επίσημου. Τι λες?
3: Κοίταξε, έτσι όπως γνωρίζω τον ΠΑΟΚ, έτσι ναι, όπως έχω παίξει στον ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον έχουν δει οι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι αυτό. Είχε κάποια πεντάλεπτα τα οποία χανόταν η μπάλα. Δηλαδή κλέβαμε μπροστά, κλέβαμε μπροστά. Και η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου ποια είναι, το γκολ.
4: Ναι, ξεκάθαρα.
3: Το να κρατήσω την μπάλα και να λέμε ότι είχα 80% κατοχή της μπάλας, αλλά ατυχία χάσαμε, δεν μου λέει τίποτα.
4: Αριστείδη, ερώτηση τελευταία πριν πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο Γιώργο. Γιώργο, θες να κάνεις εσύ την ερώτηση στον Αριστείδη?
5: Όχι, να τον ευχτώ. Είναι καλά, εγώ τον Αριστείδη.
4: Αριστείδη, ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τον επιθετικό τώρα, άμεσα, εν ώψη του τρίτου προκριματικού που θα γίνει στις 6 Αυγούστου και στις 13 Αυγούστου, των δύο αγώνων του τρίτου προκριματικού.
3: Κοίταξε, σίγουρα χρειάζεται. Και όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Ούτως ώστε να ενσωματωθεί πιο γρήγορα το center for με την ομάδα,
4: ναι,
3: και να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Τώρα αυτό που κάνουμε κανονικά για μένα, το roster έπρεπε να κλείνει τέλος Μαΐου με Ιούνιο, τόσο ώστε να φεύγουν όλοι μαζί για προετοιμασία.
4: Ναι, στην προετοιμασία έπρεπε να είναι όλοι, αλήθεια λες.
3: Έτσι, όταν λέμε ότι θέλουμε να είμαστε μεγάλη ομάδα, έτσι πρέπει να γίνεται.
4: Μάλιστα.
3: Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να έρθει το φορ όσο πιο γρήγορα γίνεται.
4: Οκ, okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δεις και τον αγώνα της Πέμπτης. Θα έχουμε σχόλιο δικό σου και μετά τον αγώνα. Την καλησπέρα μας στη Γερμανία, στο Μόναχο.
3: Καλά.
4: Γεια σου, παλικάρι.
3: Γεια σου, πολύ.
5: Γεια σου, Άρη, και από Μόναχο γρήγορα Ιταλία. Αν μου πείτε μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας, θα ήθελα να με παρέα με Γιώργο Στράντζαλ. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
5: Τι κάνεις, μορφό παιδό?
6: Καλά, καλά, δόξα.
5: Πώς είσαι, τι λέει εκεί?
6: Ωραία, ωραία. Μια χαρά.
5: Εντάξει, μπράβο. Σούπερ.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Και να σου κάτι, βλέπω ότι σε διαβάζω, σε ακούω, μεταφέρεις ένα πολύ καλό κλίμα από την προετοιμασία. Ότι θεωρείς ότι αρχίζουν και μπαίνουν κάποιες βάσεις, ότι είναι όλοι ικανοποιημένοι.
6: Σε αυτό βλέπουμε, αυτό αφουγκραζόμαστε και μέσα από αυτά που συζητάμε με τον Μιχάλη Γρηγορίου και με τους ποδοσφαιριστές, και το είδαμε χθες και στο φιλικό αυτό. Το ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας κορμός ποδοσφαιριστών οι οποίοι κάνουν προετοιμασία κανονική από την πρώτη μέρα είναι εξίσου σημαντικό, γιατί με εξαίρεση το Φαντιγκά, τον Μάικιτς και τον Γιαννιώτα, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ήρθαν πέρυσι, και δεν είναι και μικρός ο αριθμός, θυμάσαι όλη τη χρονιά, συζητούσαμε το πόσες μεταγραφές έκανε ο Άρης, κανείς από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές δεν έκανε προετοιμασία πέρυσι. Ναι. Όλοι ενσωματώθηκαν εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε ο Άρης για την Ευρώπη, και με την πίεση του χρόνου να μπουν μέσα στο πλάνο του Ζουνίδη άμεσα για να βοηθήσουν να δώσουν επιλογές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παίκτες κορμού κάνουν την προετοιμασία τους από την πρώτη μέρα. Όπως για παράδειγμα είναι ο Καντεβέρε, όπως για παράδειγμα είναι ο Κουαμέ. Παίκτες οι οποίοι τουλάχιστον τώρα, αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε εδώ και τους παρακολουθούμε την καθημερινότητα της ομάδας, είναι εντελώς διαφορετικοί. Ακόμη και ο Φαντιγκά. Ο Γκαρέ επίσης, παίκτες οι οποίοι είναι όχι μόνο κορμού, οι παίκτες πάνω στους οποίους θα χτίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου τον Άρη της επόμενης σεζόν.
5: Ναι.
6: Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, κοίταξε, δεν θα σταθώ καθόλου, Γιώργο, στο 3-0, το Άρη κόντρα στην Αταλάντα. Ναι, αλλά κυρίως στέκομαι στον τρόπο, δηλαδή, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είδαμε αρκετά από αυτά που παρακολουθούμε να δουλεύει ο Μιχάλης Γρηγορίου καθημερινά στις προπονήσεις. Μια ομάδα η οποία είχε τις εντάσεις της για τα δεδομένα της εποχής, έτσι, γρήγορη κυκλοφορία, βγήκανε συνεργασίες, βγήκαν αυτοματισμοί, πίεση και άμεσες μεταβιβάσεις, κάτι το οποίο ζητάει ο Γρηγορίου σε καθημερινή βάση. Και υπάρχουν και παίκτες πολύ ανεβασμένοι, όπως ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε που ανέφερα και νωρίτερα, αλλά χρειάζεται ακόμη υπομονή. Ήταν το πρώτο φιλικό, το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί, ειδικά στην άμυνα υπάρχουν σημαντικά κενά, αλλά αυτό που συζητούσαμε και με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη, είναι ότι είδε πράγματα τα οποία δουλεύονται στις προπονήσεις, και αυτό είναι που τον άφησε ικανοποιημένο. Δηλαδή υπήρχε και ο ρυθμός από τους ποδοσφαιριστές. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα τρία γκολ προέκυψαν από συνεργασίες, δηλαδή δεν πήρε ο Άρης γκολ από κάποιες ατομικές εγκλάψεις, γιατί σου θυμίζω ότι την περσινή χρονιά τα περισσότερα γκολ, τα μισά γκολ θα σου πω εγώ, προέκυψαν από ατομικές ενέργειες. Τώρα είδαμε τρία γκολ τα οποία βγήκαν μέσα από συνεργασίες ποδοσφαιριστών. Ακόμα και το γκολ του Ράσιτς που προήλθε από σούτ, από τις βολίδες που μας έχει συνηθίσει ο Σέρβος να, και τον είδαμε και την περσινή χρονιά να σκοράρει τέτοια όμορφα γκολ. Ακόμη και αυτό το γκολ προήλθε από συνεργασία για να φτάσει η μπάλα στο Ράσιτς.
5: Μάλιστα. Άρα γίνεται δουλειά. Άρα δουλεύουμε, πάμε οργανωμένα.
6: Υπάρχει ένα μοτίβο, τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι, που έχει και τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου, συγκεκριμένα μοτίβα πάνω στα οποία χτίζει τον Άρη ο προπονητής.
5: Ναι.
6: Προφανώς χρειάζονται, και μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι θα προσθεθούν και άλλοι παίκτες. Δηλαδή δεν είδαμε τον Παλάσιος χθες, δεν είδαμε τον Μπασίρο χθες στη μεσαία γραμμή. Ο Γαλανόπουλος επίσης ενσωματώθηκε ξανά στην προετοιμασία. Θα τον δούμε και αυτόν στο επόμενο φιλικό. Περιμένουμε φυσικά να γίνουν και οι απαραίτητες μεταγραφές στην άμυνα. Γιατί έχει καθυστερήσει.
5: Εκεί νομίζω ότι είναι το θέμα. Νομίζω ότι το θέμα είναι στην άμυνα.
6: Εκεί είναι το θέμα. Όχι ότι δεν έχει παίκτες. Εντάξει, ο Γιένσεν είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι η φυσική του θέση, αλλά ανταποκρίθηκε ο Φιλανδός. Είναι το λεγόμενο πολυεργαλείο για κάθε προπονητή και το έχουμε δει και σε επίσημα παιχνίδια αυτό. Αλλά δεν αποτελεί άλλωστε το γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες, ακόμα και οι μικροί που έδειξαν κάποια καλά στοιχεία. Ο Άρης χρειάζεται άμεσα μεταγραφές, όχι μεταγραφή, μεταγραφές στην άμυνα. Από όσο γνωρίζω, δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε ποδοσφαιριστές. Παρακολουθούν οι άνθρωποι του Άρη κάποιες περιπτώσεις, γίνονται επαφές, αλλά δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, αν θέλεις, ή κάποιος παίκτης που να προκρίνεται. Για να πούμε ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα προκύψει σίγουρα κάποια μεταγραφή.
5: Ναι. Γιώργο, εγώ κρατάω αυτή την αισιοδοξία που εκπέμπουν οι ανταποκρίσεις από εκεί. Αυτό κρατάω. Γιατί βλέπω ότι γίνεται κάτι καλό και είναι αυτό που μεταφέρεις. Είναι θετικό αυτό.
6: Είναι θετικό. Είναι θετικό και όπως θετικό είναι το γεγονός ότι ο Άρης έχει ένα προπονητή ο οποίος δεν μαθαίνει τώρα την ομάδα.
5: Αλλά σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
6: Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μαθαίνει την ομάδα, οι ποδοσφαιριστές δεν μαθαίνουν τώρα τον προπονητή. Στοιχεία τα οποία έβγαλε ο Άρης με τον Γρηγορίου στην τελευταία στροφή του περσινού πρωταθλήματος. Θέλει να τα εξελίξει, θέλει να τα βελτιώσει και πάνω σε αυτό δουλεύει η καθημερινή βάση.
5: Μάλιστα.
6: Και το χθεσινό φιλικό ήταν ένα φιλικό το οποίο ξέρεις δίνει και ένα μπουστάρισμα στους ποδοσφαιριστές.
5: 100%. Η νίκη είναι νίκη, σου ανεβάζει την ψυχολογία. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλή
5: ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Λοιπόν, κυρία Μιχαλίδου, κυρία Γκουλιώνη, ετοιμαστείτε. Γιατί το Μετρόπολης σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 3 μέρες για 2 άτομα που στο Ιρένες Resort. Τι είναι, ξενοδοχείο 4 αστέρων. Πού βρίσκεται στα Λουτρά Πόζαρ, τι προσφέρει, 2 εξωτερικές πισίνες, ονειρωμένο σπα, πλούσιο πρωινό και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Έχετε 10 λεπτά από τώρα να καλέσετε στο 231-090-90-90 για να μπείτε στην κλήρωση. Τον Νικήτα τον ακούσουμε παρέα εδώ την Παρασκευή. Διαφημίσεις, σε λίγο επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιών για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ,
23: φίλε, λίγο πιο απαλά.
22: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
25: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
26: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
27: ο Δίας σε καλεί.
28: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
29: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Hey, ChatGPT.
31: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
30: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
31: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
30: Γυαλιά ηλίου?
31: Το ίδιο.
30: Φακούς επαφής?
31: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
30: Τι είπες?
31: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
30: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
32: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
30: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ. Όμως, εκεί που μένεις δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi πλέον έχεις ταχύτατο ίντερνετ. Μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητα μέχρι και 300 Mbps. Απεριόριστα λεπτά ομιλίας και το καλύτερο απ' όλα, η σύνδεση γίνεται εύκολα, άμεσα, δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, άρα είναι παντός καιρού. Οπότε μπαίνεις στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με το COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, όλα αυτά με βάση τις μετρήσεις της Ookla και της Open Signal. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να μπεις τώρα στο cosmote.gr.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε μια απόφαση που έχει προκαλέσει πραγματικό σάλο, καθώς η ΕΠΟ αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως στις δεύτερες ομάδες της Super League 1 να αγωνίζονται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όλο αυτό έχει προκαλέσει μια αναστάτωση. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, προκαλούνται ανισότητες, προκαλείται αθέμητος ανταγωνισμός, αλλά ο νομικός, ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος που είναι στη γραμμή, μπορεί να μας πει περισσότερα, γιατί αφού γκράζεται και το τι γίνεται γύρω-γύρω. Καλησπέρα κύριε Παναγόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο σε όλους. Και εγώ το έγραψα την επιστολή μου, το άρθρο μου, ας πούμε αυτό, εποφελούμενος, μόλις έμαθα από τον κόσμο τις διαμαρτυρίες και άκουσα, δεν ήξερα καν ότι περάσει ο κανονισμός. Μπήκα και τον διάβασα και μπήκα στα μάτια μου. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεται αυτό. Εν αγνία όλων. Και, δηλαδή ήταν κεραυνό στην εθρία πραγματικά. Όλοι ψάχνονται να καταλάβουν τι έχει γίνει. Μετατρέπεται η ερασιτεχνική γάμα εθνική σε επαγγελματική. Οι ΠΑΕ το γνωρίζουν. Οι ΕΠΣ το ψηφίσανε. Ενημερώθηκε και ένα σωματείο. Οι παράγοντες που βάζουν λεφτά γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να ανέβουν ποτέ. Θα γίνουν οι κατηγορίες όλες σε παραρτήματα των μεγάλων.
0: Και αυτές οι ομάδες πώς πάνε και φυτεύονται, και κύριε Παναγόπουλε.
1: Κυριολεκτικά, αυτό είναι πραξικοπηματικό. Δηλαδή ξαφνικά.
0: Ναι, πώς παίρνεις μια ομάδα και τη φυτεύεις μια κατηγορία και λες εσύ πατ και τη φυτεύεις μέσα. Αυτό είναι παράνομο, στερείται ηθικής και προκαλεί και αθέμητο ανταγωνισμό και αλλοιώνει και τη διάρθρωση των πρωταθλημάτων.
1: Ανισότητα, αθέμητο ανταγωνισμό. Και όχι μόνο αυτό. Δίνει το δικαίωμα στην ομάδα που ιδρύεται από πάνω. Λέει ποιο ισπανικό μοντέλο. Το ισπανικό μοντέλο δεν ανεβαίνει εις βάρος των άλλων, ούτε αλλοιώνει τις κατηγορίες. Εν πάση περιπτώσει, έχει αποτύχει και το μοντέλο αυτό στη Super League 2 ήδη με αυτές τις τρεις-τέσσερις που συμμετείχαν τελευταία χρόνια. Αλλά αυτές οι ομάδες που πάνε τώρα, που θα βάλουν, αν πάνε, γιατί δεν ξέρω αν είπα έτσι, Super League 1 συμφωνήσαν. Η Super League 1 έκανε και ένα διοικητικό συμβούλιο και δεν το γνωρίζουμε. Στα θέματα ποτέ δεν ήταν αυτό. Η Super League 2 έκανε και ένα θέμα. Δηλαδή αποφάσισε η ΕΠΟ εν αγνία όλων και καθιερώνει ένα πρωτάθλημα με ομάδες φαντάσματα. Και το κυριότερο, οι ποδοσφαιριστές αυτοί που θα πει ο ΨΑΠ γνωρίζει το θέμα. Και ούτε η FIFA ούτε ο ΨΑΠ, κανένας έχει ενημερωθεί. Κάποιοι μέσα από την ΕΠΟ περάσανε στην εκτελεστική, η οποία δεν διαβάζει τίποτα και περνάνε αυτά τα εκτρώματα κάθε μέρα στους κανονισμούς. Και δύο-τρία χρόνια τώρα τελευταία επιθετίας Μάκη Καγκάτση. Δυστυχώς. Από εκεί και πέρα αυτή η σκιώδης κυβέρνηση που υπάρχει, παρακυβέρνηση στον κουβέρνο, αυτό που λέμε πίσω από την ΕΠΟ, που στείλουν καινούργιες καταστάσεις και κανείς δεν ξέρει πού το οδηγούν αυτό το πράγμα. Ποιος θα ελέγχει αν στείλουν αγώνες, ποιος θα ελέγξει τι γίνεται με τους μπαρτοκομπλισμένους παράγοντες Super League να θα κάνουν πάρτι τις όλες τις κατηγορίες. Αυτά ελέγχουν τους παίκτες, θα υπάρχει χειραγώγηση αγώνων, κανείς δεν ξέρει βία, θα προκληθούν φαινόμενα άλλα στην κατηγορία που δεν έχει συνηθίσει τέτοια πράγματα. Πώς μπορεί να συναγωνιστεί ένα χωριό, μια ΠΑΕ. Και το κυριότερο, πώς μπορούν να αγωνίζονται οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αντίπαλοι με ερασιτέχνες.
0: 100%. Έχετε δίκιο. Και τι θα γίνει αν μία από αυτές τις ομάδες, για παράδειγμα, τερματίζει πρώτη.
1: Μα αυτό ανεβαίνει, σου λέει.
0: Ναι. Άρα τι κάνουμε εμείς εδώ.
1: Άρα λοιπόν, όλοι οι όμιλοι θα κερδιθούν στην ουσία από τις ανώτερες ομάδες. Έτσι. Θα ανέβουν αυτές. Αν υποβιβαστούν λοιπόν και από πάνω κάποιες από αυτές, οι κατηγορίες δηλαδή μεταξύ τους θα συγκινούν το δοχείο των επαγγελματικών κατηγοριών.
0: Ναι.
1: Πού ακούστηκε αυτό.
0: Αλλοιώνεται.
1: Η φύση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και το κορυφαίο, η κορυφαία κατηγορία του ερασιτεχνικού, του επαρχιακού ποδοσφαίρου και του συνοικιακού ποδοσφαίρου καταργείται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή καταργούνται ομάδες συνοικιακές, όπως ο Μακεδονικός, όπως ιστορικές ομάδες, όπως στην Αθήνα, οι ομάδες άλλες που υπάρχουν στις λίγες περιοχές, οι οποίες δεν θα έχουν καν ελπίδα για να ανέβουν. Δεν θα έχουν καν, πώς θα συναγωνιστούν, γιατί να βάλει χρήματα κάποιος, να κάνει τι, και να λέει έχω ερασιτέχνες παίχτες και οι άλλοι έχουν επαγγελματίες. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβληση, το γνωρίζουν. Καταρχήν, συνενέσαν οι ΠΑΕ. Θέλουν αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, οι ΠΑΕ μπορούν να συνενέσουν γιατί σου λέει θα βάλουμε να παίζουν. Αλλά αυτό έχει και έξοδα, το θέλουνε.
1: Αυτό λέω. Μα όλο αυτό έπρεπε να έχει λάβει γνώση. Δηλαδή, έγινε κάποια διαβούλευση και αποφάσισε η ΕΠΟ. Αυτό λέει συνένεσαν όλοι οι φορείς. Σας λέω εγώ το ΨΑΠ. Αλλά το κυριότερο. Αν πάει στη FIFA κάποιος και την κύριε εδώ, ξέρετε, φτιάξει μια κατηγορία και παίζουν μεταξύ τους οι επαγγελματίες του ερασιτέχνης. Υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά.
0: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο και το πιο απίστευτο από όλα είναι πώς φυτεύονται ομάδες ξαφνικά, λέει αυτοί, και μπαίνουμε, φυτεύουμε και αυτούς μέσα και θα παίζουν και αυτοί. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και η Β' Εθνική αλλοιώνεται και η Τρίτη Κατηγορία αλλοιώνεται.
1: Ως υπεράριθμες, φανταστείτε 11 ομάδες. Ας πούμε ότι υποθέσουμε 3 είναι στη Super League 2, άλλες 11 μπορούν να πάνε στην Γάμα Εθνική. Καταλαβαίνετε, 11 ομάδες σε όλους τους ομίλους τι γίνεται. Και αυτές οι ομάδες είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Άρης, είναι ο Ηρακλής, είναι ο Όφη. Πώς θα τα δεις.
0: Ναι, και αυτό είναι σημαντικό που λέτε χωρίς διαβούλευση, χωρίς να ερωτηθεί κανένας.
1: Μα δεν το ξέρει κανένας. Και εμένα με πήραν και μου λέει, μπείτε να δείτε, λέει, ότι υπάρχει ένας καινούργιος κανονισμός. Σκιαβάζω αυτό. Εδώ οι άνθρωποι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Περάσαν στον διαιτητικό, στον κανονισμό του διαιτητικού δικαστηρίου που κάνουν εκτρώματα. Πέρσι μας στερήσαν τους διαιτητές να επιλέγουμε. Περνάει άρθρο και λέει, άμα ο δικηγόρος λέει φέρεται απρεπώς προς την επιτροπή και διεκδικεί τα δικαιώματά του, π.χ. εγώ, ας πούμε, έτσι που είμαι δυναμικός με την καλή έννοια, έτσι και έχω καταγγείλει και τις παρανομίες των δικαστών, θα τιμωρείται, λέει ο πελάτης, με 3.000 ευρώ στεγούλα. Αυτά είναι κιουγκούν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι απίστευτες καταστάσεις. Δεν σεβάζουν το γύψο σε όλα, προσπαθούν να έχουν εισπρακτικούς μηχανισμούς. Εδώ είχα κάνει καταγγελία στον παιχνίδι της ΑΕΚ και πήγαν και μου κάνουν καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας, τους τιμωρήσουν επειδή διεκδίκησαν τα λεφτά τους και δυσφημιστήκαν. Ευτυχώς απαλλαχτήκαν. Αλλά το θέμα είναι ότι πάει σε χειρότερες καταστάσεις. Να μην είχαν διώξει εμένα, ήμουν και εγώ κατηγορούμενος στην Επιτροπή επειδή διέρευσα στον τύπο δεν δικόδραση.
0: Κύριε Παναγόπουλε, αυτή η απόφαση μπορεί να ανατραπεί, γιατί βλέπω μια πραγματικά παλιρροϊκό κύμα αντίδρασης εδώ.
1: Για μένα θα πρέπει να εξυπηρετούν τα αεραστεχνικά σωματεία και οι ενώσεις. Απορώ με τις ΕΠΣ. Οι ΕΠΣ που έχουν αυτές τις ομάδες, τις κατηγορίες τους, τι κάνουν, πώς το δέχονται. Γιατί οι εκπροσωποί τους στην Εκτελεστική Επιτροπή πώς το ψηφίσαν. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και πολιτικό και η πολιτική κάθε περιοχή. Να δούμε τους βουλευτές θα αντιδράσουν σε όλο αυτό το πραξικόπημα. Και το αυτοδιοίκητο δεν σημαίνει αυθαιρεσία. Δεν σημαίνει ότι κανείς ότι γουστάρει εις βάρος των περιουσιών των άλλων ή πάνω στην ιστορία ομάδων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή περιμένει πώς και πώς έχουν έρθει επενδυτές καινούργιοι σε κάποιες ομάδες και ελπίζουν να τις ανεβάσουν. Και θα βρεθούν απέναντί του τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, και τον Όφη.
0: Ναι.
1: Και πού ακούστηκε αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Άρα λέτε ανατραπεί, ότι μπορεί να ανατραπεί, λέτε.
1: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί αν υπάρχουν αντιδράσεις κατάλληλες.
0: Ναι. Εγώ βλέπω
1: ότι πρέπει να προβληθεί και πρέπει να γίνεται καταγγελία στη FIFA. Αυτές οι δικές μου απόψεις πάντα, αλλά δεν τις ακολουθούν δυστυχώς οι περισσότεροι σκύβουν το κεφάλι. Mm. Γι' αυτό βρίσκουν και τα κάνουν αυτά, ας πούμε. Γιατί αν υπήρχε αντίδραση και κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα διαβάζαν τους κανονούς που περνάνε, δεν θα περνάγαν αυτά, θα φέρουν αντίδραση. Ποιος είναι εισηγήθηκε καταρχήν, να μας πούνε στην ΕΠΟ, το ρωτάω στην επιστολή, ποιος το εισηγήθηκε. Πέρασε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αφού αφορά και τις επιτροπές και τα επαγγελματικά και τις επαγγελματικές ομάδες. Ποιος ενημερώθηκε, ποιος την εμπνεύστηκε δηλαδή, η νομική υπηρεσία από μόνη της. Το υπογράφει ο κ. Μάκης Αγκάτσης και το λέει το ψήφισε ομόφωνα και θελεστική επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Και η κυρία Δόμνα Τσιόνι.
0: Λοιπόν, αυτή, κύριε Παναγόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε γιατί βλέπω είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει μέλλον με βάση τις αντιδράσεις που δημιουργούνται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στον Κυριάκο Θωμάτη που έχει και το ρεπορτάζ και τη θέση πάνω σε αυτό που συμβαίνει. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω τα είπαν όλα οι προλαλήσαντες, ο κ. Παναγόπουλος. Πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα εδώ, το οποίο έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και πρόκειται για 4 ανακριτές που αλλάζουν στα ταπουκάμισα. Στα πρότυπα της υπόθεσης του Νουρουάν. Θυμάστε στο Νουρουάν που μετανάστευσε η ανακρίτρια στην Αμερική.
0: Στην Αμερική, ναι.
2: Και εδώ έχουμε ανακρίτρια η οποία τι έκανε, παραιτήθηκε παντελώς από το δικαστικό σώμα. Μόλις πήρε την υπόθεση του κυκλώματος στοιχηματισμού, όπου υπάρχουν 183 κατηγορούμενοι. Άλλαξε με μία άλλη, η κυρία Σαραντοπούλου, η οποία επί 2 χρόνια δεν έκανε ούτε μία ανακριτική πράξη. Μπήκε τώρα η κυρία Κουτρουμπή εν μέσω των θερινών της διακοπών και σε 2 μήνες αλλάζει και αυτή, μπαίνει μία τέταρτη. Και βεβαίως όλα τα πλημελήματα θα παραγραφούν και τα κακουργήματα θα καταπέσουν σε πλημελήματα.
0: Πω, τι γίνεται. Μία από τα ίδια. Κυριάκο, πες μου γιατί όλη αυτή η αναστάτωση με τις ομάδες τη Super League να πηγαίνουν στην τρίτη κατηγορία.
2: Κοίταξε,
0: και πώς συμβαίνει αυτό με το έτσι θέλω.
2: Εγώ θεωρώ, εγώ θεωρώ αδιανόητο να ανταγωνίζονται οι επαγγελματικές ομάδες, δηλαδή οι μικρές ομάδες, οι δεύτερες ομάδες των ανωνύμων εταιριών, τα αεραστεχνικά σωματεία. Αυτό καταρχήν είναι αδιανόητο και είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Άρα λοιπόν, κακώς η Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ προέταξε αυτό το ζήτημα της Τρίτης Εθνικής σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ Β, σας λέω ένα παράδειγμα, ή ο Άρης Β της Τρίτης Εθνικής σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ Β, σας λέω ένα παράδειγμα, ή ο Άρης Β

0: και η αλλίωση του πρωταθλήματος επέρχεται μέσα από το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες δεν έχουν βασικό ενδιαφέρον την τρίτη εθνική και το πρωτάθλημα το ίδιο αυτό καθ' αυτό. Έχουν βασικό ενδιαφέρον πώς αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα φύγουν από τη δεύτερη ομάδα και θα πάνε στην πρώτη ομάδα. Άρα λοιπόν, δικαίως οι ερασιτεχνικές ομάδες, ο Φοίνικας Πολύχνης, οι Ακρίτες Οικαιών, θα πούν γιατί μας βάζετε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε ομάδες ανωνύμων εταιριών. Πρόκειται για έναν αφέμητο ανταγωνισμό ο οποίος δημιουργεί αλλίωση του πρωταθλήματος. Για μένα είναι κρίσιμο το ζήτημα της αλλίωσης του πρωταθλήματος. Και αυτό πρέπει να το δει προσωπικά ο κύριος Μάκης Γεργάτσης ως πρόεδρος της ΕΠΟ, διότι έχει την πρώτη ευθύνη περί αυτού.
1: Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Θα το συνεχίσουμε το ρεπορτάζ αυτό, γιατί έχει προκαλέσει αναστάτωση και εμπλέκει πάρα πολλές ομάδες και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Προχωράμε. Πάμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα με Καρέτσα, με την Dortmund να πλησιάζει την Genk, με ένα ραντεβού το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να πέσει μια γέφυρα μεταξύ των δύο ομάδων, να γευρωθεί ένα χάσμα 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε σε Γιώργο Μάντζιο που είναι στη γραμμή. George, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, και φαίνεται ότι δρομολογούνται εξελίξεις για τα καλά, γιατί η Dortmund ήδη έχει αποδεσμεύσει τον Αντεγέμι, τον εξτρέμ ο οποίος πήγε στην Μπαρσελόνα, και φαίνεται να αποχωρεί και ο Μπραντ, ένας ακόμη εξτρέμ, για να ανοίξει χώρο για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Δύο έγκριτοι δημοσιογράφοι, ο Σάσα Ταβολιέρη και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, αναφέρουν το σημερινό απογευματινό ραντεβού του κυρίου Όλε Μπουκ, ο οποίος είναι ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την ομάδα της Dortmund στην Ιαπωνία, εκεί όπου η Dortmund κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά έμεινε στη Γερμανία για να ταξιδέψει το απόγευμα στο Βέλγιο, να έχει ραντεβού με τους ανθρώπους της Genk, για να μπορέσει να κυβηρωθεί αυτό το μικρό, αυτή η μικρή διαφορά, 29 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, συν ποσοστό μεταπόληση 10% ήταν η πρόταση της Dortmund στην Genk για τον Καρέτσα, 35 ζητάει η Dortmund. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Όλε Μπουκ ταξίδεψε με στόχο να κάνει νέα πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, να μπει ακόμη μεγαλύτερο ποσό σε μπόνους, ίσως να αυξηθεί και το ποσοστό μεταπόλησης για να μπορέσει να κλείσει άμεσα τον Καρέτσα, να υπάρχουν εξελίξεις ακόμα και μέχρι το βράδυ. Η επιθυμία του προπονητή της Dortmund, του Νίκο Κόβατς, είναι ότι θέλει πάρα πολύ τον Καρέτσα, έστω και για λίγες ημέρες στην Ιαπωνία, να κάνει το υπόλοιπο στάδιο προετοιμασίας με τη γερμανική ομάδα. Είναι, νομίζω, η Dortmund, Γιώργος, σε σχέση με τη Μίλαν που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, σε μια πιο έτσι, θέση ισχύως, και επειδή προφανώς και ο Κωνσταντίνος έχει πιστεί ότι στην Bundesliga θα μπορέσει να κάνει το παραπάνω βήμα. Προφανώς η Dortmund παίζει και στο Champions League. Είναι και μια ομάδα στην οποία βλέπει ότι θα έχει χώρο, γιατί έχουν αδειάσει οι θέσεις των δύο εξτρέμ που ανέφερα. Οπότε δεν αποκλείεται μέχρι το βράδυ ή το αργότερο αύριο να έχουμε και οριστικές εξελίξεις και να δούμε τον Καρέτσα, παρότι έχει δηλώσει παοκτσής, στα κυτρινόμαυρα. Ή θα είναι και λίγο οξύμορο, Γιώργο, για τον Κωνσταντίνο. Περιμένουμε τις τελευταίες εξελίξεις μέχρι το βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνη Κατζιωργίου, μου δίνεις και τη δήλωση Καρέτσα εδώ για τον ΠΑΟΚ. Καρέτσας για ΠΑΟΚ.
3: Αυτό που είχες πει για τον ΠΑΟΚ ισχύει? Ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να παίξει τον ΠΑΟΚ?
4: Ναι, μια μέρα θα ήθελα να παίξω, ναι.
3: Ναι, από μικρός.
4: Ο μπαμπάς μου ήταν ΠΑΟΚ από μικρός, τι να κάνουμε, έτσι.
3: Και τι, θέλω να μάθω και τι μουσική σου αρέσει από ελληνικά, τι γουστάρεις?
4: Βασίλης Καράς. Rest in peace.
1: Λοιπόν, ωραία, αυτό θέλαμε να ακούσουμε. ΠΑΟΚ, λέει ο μπαμπάς μου ΠΑΟΚ, μια στιγμή να παίξω λέει στον ΠΑΟΚ, αυτό λέει ο Καρέτσας. Αφήνουμε τον Καρέτσα, προχωράμε. Πάμε σε κάτι που περιμέναμε δύο ολόκληρα χρόνια. Κάτι που για άλλους και αλλού είναι αυτονόητα και έτσι ξεκινεί η διαδικασία. Εδώ χρειάζεται να περάσουν δύο χρόνια, να μαλώνουν τρία υπουργεία, έξι εταιρείες, να γινόμαστε μπάχαλο και να πληρώνει πάντα το κόμιστρο ο κόσμος. Πάμε στον Χρήστο Στεφανή που είναι στην γραμμή για να δούμε πώς επιτέλους θα μπορούμε με ένα εισιτήριο να μπαίνουμε και στο μετρό και στο λεωφορείο του ΟΑΣΤ. Καλησπέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, βέβαια μέχρι να το δούμε ας κρατήσουμε λίγο μια
1: στιγμή. Σωστό.
5: Αυτήν εδώ την πόλη. Για να μην αναφέρω τα τελευταία του μετρό της Καλαμαριάς που θα είχαμε αύριο τα εγγένεια. Σήμερα, 28 Ιουλίου σήμερα είναι.
1: Ναι, σήμερα. Σήμερα έπρεπε να έχουμε το μετρό της Καλαμαριάς.
5: Και θα το εγγενιάζουμε έτσι. Πάει γι' αυτό.
1: Πάει γι' αυτό.
5: Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε νέο εισιτήριο. Όπως πολύ σωστά είπες, έξι διαφορετικοί φορείς, υπουργεία και άλλοι παράγοντες που εμπλέκονταν κατάφεραν να συντονιστούν μετά από παρέμβαση του πρώην

0: Υπουργού Μεταφορών του κ. Κυριανάκη, έτσι τουλάχιστον φαίνεται να είναι, και να έχουμε από την μέχρι τέλη του χρόνου, ελπίζω να μην είναι την τελευταία μέρα και πιο μπροστά, ενιαίο εισιτήριο. Να μπαίνουμε δηλαδή με ένα εισιτήριο σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι και πολλά, μετρό πια και ΟΑΣ. Να μπαίνουμε λοιπόν με αυτό και να μπορούμε να μετακινούμαστε όπου δεν υπάρχει το ένα με το άλλο, έχοντας το ίδιο εισιτήριο που θα έχει βέβαια μια χρονική διάρκεια όπως γίνεται και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Δεν έχει αναφερθεί, Γιώργο, ακριβές χρονοδιάγραμμα. Αφήνεται αυτό το λίγο ρευστό μέχρι τέλος του χρόνου. Εμείς σας ελπίσουμε ότι εν όψη και δεθ εκλογικής χρονιάς, αλλά και αναγκών που είναι πάνω απ' όλα, να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να το έχουμε σύντομα στη Θεσσαλονίκη. 2 χρόνια σχεδόν, δηλαδή τον Νοέμβριο θα έχουμε, μετά την λειτουργία του μετρό της πόλης.
1: Και κάτι ακόμη, Όλυμπος ανακηρύσσεται σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ναι, ανακηρύχθηκε ομόφωνα, Γιώργο, χθες.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μεγάλο γεγονός, γιατί είχαμε προσπάθειες 10 ετών από την UNESCO και ομόφωνα. Είναι πλέον μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς για μια σειρά από παραγόντες που αφορούν και τη βιοπικιλότητά του, τη χλωρίδα, την πανίδα, την ιστορία της περιοχής, την ιστορία του Ολύμπου και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, την ιστορία των ανθρώπων. Πανηγυρισμοί, θα έλεγα, ενθουσιασμός, να το πω καλύτερα, από την πλευρά εκεί των παραγόντων, ειδικά των τοπικών φορέων, που βλέπουν αυτήν την εξέλιξη ως μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει ακόμη πιο γνωστή η περιοχή τους, αλλά αυτή η πιο ψηλιασμένη και πιο υποψιασμένη, ας μια μεγάλη ευκαιρία, Γιώργο, να την προστατεύσουν καλύτερα. Ελπίζουμε να γίνουν και τα δύο.
1: Ευχαριστώ, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα σε Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, την αγάπη μου, φίλε μου, καλέ. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Τι κάνεις?
3: Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές μας. Μια χαρά είμαστε. Ο καιρός είναι υπέροχος. Ας τον εκμεταλλευτεί αυτό ο κόσμος που πηγαίνει στις παραλίες και πλατσουρίζει με τα πατραχοπέδιλα και τα κουβαδάκια. Εμείς είμαστε εδώ στην πόλη, δίνοντας το παρόν κανονικά. Οπότε το βραδάκι, ένα παιχνίδι έχει μετά τα μεσάνυχτα στην δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας. Ατλέτικο Γκοιανιένσε απέναντι στην Οπεράριο. Ισοπαλία. Κάλυψη στο χ ημίχρονο άσο τελικό με 1-1 και 2-1 σκορ. Αυτά, την αγάπη μου, Γιώργο. Καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Dole, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, σας θυμίζω ότι αν είστε σε σημείο που δεν πιάνει ή δεν έρχεται η οπτική ίνα, μην ανησυχείτε, μπορείτε να έχετε γρήγορο ίντερνετ χάρη στο COSMOTE 5G. Να έχετε ταχύτητες μέχρι και 300 Mbps, να έχετε απεριόριστα λεπτά ομιλίας παντού, εύκολα, γρήγορα. Να έχετε δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, έτσι δεν εξαρτάστε, δεν επηρεάζεστε από τα καιρικά φαινόμενα. Έχετε ένα γρήγορο ίντερνετ παντού, με την αξιοπιστία του δικτύου που βραβεύτηκε ως το καλύτερο κινητή στη χώρα, με βάση μετρήσεις της Όκλα και της Open Signal. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε τώρα στο COSMOTE.gr. Λοιπόν, φινάλε, φεύγετε, εδώ μένετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος. Έρχονται και στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούσβα στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
15: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
16: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
15: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Τη
0: της κακομοίρας.
21: Άκουσε τη δουλειά.
0: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
22: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
0: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
21: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
0: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο μονοδίωρο. Θα γίνει σκαγωμένα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Εμίλιο Γκαβριλίδη στην παραγωγή, της κυρίας Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Ραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5.
1: Χειρότερη.
0: Γιατί έχει κακά παιδιά.
2: Πίσω.
0: Είσαι στη γραμματεία. Λες το καλύτερο παιδί. Συμφωνώ.
1: Θες να πω ποιοι είναι κακά παιδιά τώρα εδώ.
0: Αφού
1: και καλύτεροι εμείς.
0: Εμείς είμαστε πολύ κακά παιδιά, αλλά για αυτούς γιατί είχες να πεις κάτι κακό. Όλοι
1: είπα κάτι καλό τώρα, κακό το βρήκες εσύ να πούμε.
0: Και ο Εμίλιος είναι πολύ καλό παιδί, και ο Λευτέρης είναι πολύ καλό παιδί, και ο Σωτήρης ο Δεκαλάκης είναι, και ο Θανάσης ο Πολίτης είναι καλό παιδί, και ο Χατζηγεωργίου.
1: Τον τελευταίο τον άφησες.
0: Ποιον?
1: Τον Χατζηγεωργίου.
0: Ο Χατζηγεωργίου είναι ο πρώτος.
1: Τον φοβάσαι γι' αυτό. Επειδή έχουν δύναμη οι ηχολήπτες, τον τρέμεις. Και
0: εδώ σκανα μπουνίδι. Έχουν μια σχέση 27 χρόνια.
1: Βράστα σχέση, ρε φίλε. Σχέσεις.
0: Δεν περιμέναμε να.
1: Άσταρε το παραμύθι. Σαχλαμάρα. Έχεις τίποτα να πεις?
0: Σαχλαμάρα σε και φαίνεται.
1: Αηδία.
0: Βλαμμένε. Ευλαμμένε.
1: Έβαλε στο μαξιλάρι, εντάξει είναι.
0: Δεν είναι διαφορετικά. Καλό, ξεκαλό. Άμα θες, μην το φοράς. Αυτά τραβάς. Και έχουμε και δρόμο ακόμα. Τι έκανε.
1: Αν περάσουν τα χρόνια.
0: Να μην διαμαρτυρόμαστε.
1: Ναι.
0: Πράγματα που είναι περαστικά.
1: Έλα, έλα, τελείωνε. Δεν έχεις τίποτα.
0: Λοιπόν. Φυσικά, για ορχή διαγραφή του πολίτη στο αυτοκινήτου υπάρχει μόνο όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή, η αδερφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133. Ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στα πάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντική στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα εξοικονομώ. Θερμομόνωση σπίτι με Vitex από το ενδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για δομικά υλικά του Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το μουντιάλ παίξαμε φούλε επίθεση. Στην Ευρώπη παίζουμε φούλε επίθεση στους βλάκια ή κάνετε πάση στη Γυρλού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο ίσο, μπαίνεις στη φάση, κατεβάζεις το Σαβίκο app και βρείτε τις άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις τα παιχνίδια. Σαβίκος σε Αριστοτέλους, Λαδάδικα 1 Σαλόνικα, τώρα και στην Αθήνα στην Πραξιτέλους 43. Τι κοιτάς το θεϊκό κορμί σου στην πισίνα? Έχεις και αυταρέσκια?
1: Πήγα κολύπησα μια μέρα στην πισίνα, το κάνει θέμα όταν ο χοντρός.
0: Εσύ το έκανες θέμα.
1: Τι έκανα θέμα?
0: Εσύ το δημοσιοποίησες. Όχι εγώ.
1: Και λοιπόν,
0: αν ήταν κάτι κρυφό και το έβγαζα, θα μου κουτσομπόλα. Μόνο σου.
1: Ότι σε κουτσομπόλα είσαι μεγάλη.
0: Μεγαλύτερη από σένα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μεγαλύτερη κουτσομπόλα είσαι εσύ.
1: Με τις ζωές των άλλων ασχολείσαι, να πούμε.
0: Με τις ζωές των άλλων.
1: Κουτσομπόλης από τους λίγους. Ούτε στα κομμωτήρια τέτοιο κουτσομπολιό. Έλα, έλα, στα κρυάδες. Πάνε στα δέματα.
0: Κύριε καθηγητή, κρύε.
1: Κρύε.
0: Κρύε. Είδες... Α, έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Ναι, τι έγινε?
0: Tel News.
3: Όχι, περικάνε θόλου τα παιδιά, κάτι είναι είδηση.
1: Τα λίγη κακή.
3: Την ξέραμε από το πρωί ουσιαστικά, την δώσαμε και στην εκπομπή νωρίτερα. Απλά επιβεβαιώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Σχετικά με τα διαρκεία, τα ιστήρια διαρκεία. Επίσημο πια το sold out με 6.000 διαρκεία για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι τιμές είναι γνωστές, εσύ, Γρηγορία. Αρχίζουν από 230 και φτάνουν 2.800, 2.400, δεν θυμάμαι τα ακριβά, τα VIP. Ανακοινώθηκε λοιπόν το sold out. 6.000 είναι ιστορικό ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ. Και εγώ απλά για να μην κάνω κατάκριση του χρόνου σας, να επισημάνω ότι και η νέα ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ συνοδεύεται από το hashtag «Είναι μικρό το γήπεδο». Αυτό που κουβεντιάζαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Μπούζο.
1: Άντε, άστο.
0: Η χωρητικότητα του γήπεδου είναι
3: 8.300 κάτι.
0: Και δικαιούται να πουλήσει διαρκείας.
3: Όσο θες. Αν ήθελαν στην ΚΑΕ, θα μπορούσαν να βγάλουν και όλα διαρκείας.
0: Που πρέπει προχθήκα να κρατήσει ένα μέρος για τους φιλοξενούμενους.
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση. Στο ποτάθλημα δεν υπάρχει γιατί δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις οπαδών.
0: Ωραία.
1: Δεν πρόκειται ο Μητσοτάκης να αφήσει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν το ρωτάς τον άνθρωπο. Δεν ξέρεις πόσο κουράει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τώρα πρέπει να το ρωτήσεις.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Πώς έπρεπε να ξέρεις.
0: Έπρεπε να ξέρω.
1: Πόσο κουράει το παλατάκι. Το άλλο το δικό σου ξέρεις πόσο κουράει.
0: Κοίταξε το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πριν ξαναλάβει ο κ. Κατζόπουλος και μετά ο κ. Μιστακίδης,
1: ναι,
0: οι μόνοι οπαδοί οι οποίοι το γεμίσαν είναι του Ηρακλή.
1: Πότε?
0: Με την ομάδα βόλεϊ στο τελικό του Champions League. Ημιτελικό ή τελικό. Είχε 10.000 μέσα και 10.000 απ' έξω.
1: Όσοι είχε 10.000 απ'
0: έξω. 10.000 μέσα και 10.000.
1: Σε ποιο έργο το παίζει να πάω το δω.
0: Υπάρχουν,
1: σοντεών που είναι αυτό.
0: Υπάρχουν εικόνες.
1: Οι 10.000 απ' έξω.
0: Υπάρχουν εικόνες.
1: Ότι ήταν 10.000.
0: Υπάρχουν βίντεο, ναι, φυσικά.
1: Μόνο Ηρακλήδης ήταν.
0: Μόνο Ηρακλήδης
1: ήταν.
0: Λες να παίζει ο Χατζηπανακής βολή.
1: Δεν παίζει ο Κουτσοπανακής που έπαιζε να πούμε.
0: Λες να παίζει ο Χατζηπανακής βολή.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να παίξει και βολή, ναι.
0: Με τον κύριο Χατζόπουλο άλλαξε αυτό το πράγμα και με τον κύριο Μιστακίδη.
1: Πότε έγινε αυτό, ρε.
0: Με τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: 2005.
1: Και σε 20 χρόνια πού πήγαν αυτοί, πεθάνανε. Και κάναν 2000 εισιτήρια.
0: Πού είναι η ομάδα βολή του Ηρακλή.
1: Ποια ομάδα βολή, στο ποδόσφαιρο 2000 διαρκεία κάνατε.
0: Πού είναι το παράξενο.
1: Αν πάω στην επανομή στο Δήμο Θερμαϊκού, 2.500 θα κόψω.
0: Πάνε κάνε.
1: Γιατί τι είμαι, παράγοντα στην ομάδα είμαι.
0: Πάνε,
1: άμα ήμουν, θα έκανα.
0: Αφού είσαι τόσο μάγκα,
1: ναι,
0: και έχει τέτοια δυνατότητα και ικανότητα, πάνε κάτω.
1: Θε να πάω στη Δόξα Σύρου.
0: Πάνε.
1: Με τον Κρεοπόλητο μου έκανε να πάω με 3.000 διαρκεία.
0: Πάνε, ο μεγαλομέτωχο χορηγό είναι φίλο μου.
1: Πού θε να πάμε. Θε να πάμε στο Νέστορό σα. Πού θε να πάμε.
0: Είμαι τριόφρον άνθρωπο.
1: Πού θε να πάμε. Στην Απέλαν Καλά δεν θα πάμε.
0: Άρα θε να μου πει.
1: Πού θε να πάμε να κάνουμε 2.500 διαρκεία.
0: Δηλαδή δεν είναι πελάτε.
1: Πού είναι 20.000 που είναι.
0: Εκεί θε να καταλήξει.
1: Ε, πού είναι.
0: Δεν έχει πελάτες στον Ηρακλή.
1: Έχει.
0: Δεν έχει.
1: Πού θες. Θες να πάμε στα Λαγκαδίκια.
0: Εσύ λες δεν έχει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Πες.
1: Στον ΠΑΟΚ Σταυρού να πάμε.
0: Φουκαριά.
1: Πάω σου λέω ομάδες.
0: Φουκαριάριδες οι Αριανοί. Ανύπαρτοι.
1: Στον Μπαγκαϊκό θες να πάμε να σε πουλήσω.
0: Λέγε, λέγε.
1: Πού θες να πάμε.
0: Μπαμ.
1: Στην Ελευθερούπολη. Στην Μπαμ. 20.000 ήταν απόξω. Στον Απόλλωνα Ζαγκλιβερίου να πάμε.
0: Εσύ βλαμμένε από το Ζαγκλιβέρι.
1: Πού να πάμε δηλαδή.
0: Κάνεις αβάτα στο Ζαγκλιβέρι. Το βλαμμένο γιατί το παρεξήγησες. Γιατί πετάχτηκε, γι' αυτό είσαι βλαμμένο. Λοιπόν,
1: πώς μιλάς έτσι στο προσωπικό.
0: Συγχάρη φίλε.
1: Τον βρίζω. Τι έδωσε κανένα. Τι με μένα κάνεις. Ο άλλος μπορεί να θίγεται.
0: Συμμετέχει. Άμα συμμετέχει, αναλαμβάνει και τις ευθύνες του.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν είμαστε με γραβάτα.
1: Πού πήγαν και λοιπόν αυτοί οι 18.000 από τους 20.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Πού κάνει. Έχουν πεθάνει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έχουν πεθάνει.
1: Δεν έχουν πεθάνει.
0: Δεν βλέπουν κάτι να του συγκινεί και να πηγαίνουν στο γήπεδο.
1: Μάλιστα, ναι. Εντάξει. Δηλαδή που ανέβηκε μετά από 10 χρόνια η ομάδα του Άλβα δεν του συγκινεί, δηλαδή.
0: Το ότι ο ΠΑΟ,
1: ναι,
0: δεν πουλούσε διαρκεία. Του έκανε ο κύριος Χατζόπουλος να πάρουν διαρκεία.
1: Mm.
0: Έστω φθηνότερα. Να γεμίζουν.
1: Είχαν όραμα με τον Χατζόπουλο, δηλαδή. Μάλιστα.
0: Ρε φίλε, βρήκε κάποιο τρόπο να του τραβήξει μαζί με τον Τριλέ και τον Τσαλόπουλο να του πάρει.
1: Δεν ξέρω ρε τι έκανε.
0: Βρήκανε τρόπο.
1: Μα έχει πρίξει με αυτό το λαό του Ηρακλή να πούμε 10.000 απ' έξω.
0: Γιατί αυτοί οι τρεις.
1: Το γέμισε ο λαό του Ηρακλή.
0: Ο Τριλιράκη.
1: Ναι.
0: Ο Τσαλόπουλο και ο
1: Χατζόπουλος. Δεν του ξέρω ρε αυτού.
0: Εγώ του ξέρω.
1: Το Τριλιράκη
0: δεν είναι φίλοι μου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εγώ του ξέρω. Δεν είναι φίλοι μου. Είναι επιχειρηματίε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν είναι φίλοι μου. Έχω λόγο να πω καλή κουβέντα για αυτούς.
1: Δεν ξέρω τι
0: γεμίσαν έχουν. Γεμίσαν το κλειστό του ΠΑΟΚ στην Πλέα.
1: Το γεμίσαν. Δηλαδή έχουν κόσμο και το γεμίσαν.
0: Καταφέραν και πείθαν.
1: Έχουν κόσμο και το γεμίσαν.
0: Χωρίς να ρίξουν τα λεφτά. Δεν είχαν.
1: Έχουν λαό ρε από πίσω. Πελάτες. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Είχαν επιχείρημα.
1: Ποια επιχείρημα.
0: Δώσαν ώρα.
1: Κόσμο είχαν. Ρε, τι ώρα.
0: Ήρθε ο Μιστακίδης που έχει λεφτά.
1: Ναι.
0: Και άλλαξαν το δεδομένο.
1: Δηλαδή αν έρθει ο Ιβ Σαούλ θα κάνει 18.000 διαρκεία του Ηρακλή. Πού του βρει.
0: Δεν μου λε. Στον Άρη που εξαφανιστήκαν διαρκεία.
1: Ναι.
0: Εν ρηπεί οφθαλμού.
1: Ναι.
0: Πού πιστεύεις ότι οφείλεται.
1: Πού οφείλεται.
0: Στο Σιάο, ναι ή όχι.
1: Στο Σιάο.
0: Σιάο Παύλα Αντοκούμπο, ναι. Γιάννης. Ναι,
1: ναι. Πόσα κάνανε.
0: 4.300.
1: 4.300 κάνανε.
0: Σε μια ώρα.
1: Να πάω στη Ξάνθη 5.000 θα κάνω. Σιγά τα διαρκείες που κάνανε. 4.000. Η Φενέρμπαξε έχει εκατομμύρια κόσμο, οι άλλες ομάδες εκατομμύρια. Κάνανε αυτοί 4.000 και το λέει στο ραδιόφωνο.
0: Πόσο πληθυσμό έχει η Κωνσταντινούπολη?
1: Αυτό λέω. Πόσο πληθυσμό έχει η Κωνσταντινούπολη? Πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας.
0: Οι Τούρκοι έχουν υπερπληθυσμό και η Ελλάδα έχει υπογεννητικό.
1: Να κάνετε παιδιά, να κάνετε. Μην μας περιπρίζετε με τους λαούς. Πήγανε 150 παοξίδες στο Κίεβο, στην Πολωνία, ο λαός του ΠΑΟΚ. Κάνανε 4.000 οι Αργενοί και 5.000 οι Παοξίδες. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο λαός του Άρη. Άφηγαν από εδώ πέρα.
0: Ότι πήγανε 150, τι σημαίνει?
1: Τι σημαίνει? Πολλοί πήγανε. Σήκωσαν και τη σημαία του Σαββίδη εκεί πέρα. Μια χαρά.
0: Φίλε, δεν με ενδιαφέρει.
1: Να τα έχω καλά με τον πρόεδρο να πούμε.
0: Τι σημαίνει ότι πήγανε 150?
1: Σημαίνει, ρε κόκκινε, μα πρίξατε με αυτού του λαού και ο λαό και ο λαό.
0: Ποτέ δεν πούλησα λαό. Πώ το ερμηνεύει?
1: Τι, πώς το ερμηνεύω?
0: Το ότι πήγανε 150 άτομα.
1: 150 άτομα?
0: Ναι.
1: Εκεί η Μηχανιώνα να παίξει με την επανομή, 200 άτομα θα
0: πούνε. Πώς το ερμηνεύει?
1: Ότι δεν είναι κόσμος αυτός, λαός.
0: Το μπάσκετ γιατί πουλάνε?
1: Γιατί ήρθε ο Οσμάν.
0: Στο ποδόσφαιρο γιατί αγοράζουν διαρκείας?
1: Γιατί έχουν ποδοσφαιρικό λαό. Τι έχουν, έφεραν κανένα παιχταρά? Τρεις μήνες στο γυαλούλι περιμένουν.
0: Γιατί ο ΜΕΙΤΕ που περιμένουν πότε θα γίνει το ισχύο του.
1: Είδες λοιπόν. Έχουν λαό. Έχουν πελάτες. Έχουν πελάτες. Εσείς δεν έχετε πελάτες. Πεθάναν οι πελάτες. Δεν κάνατε νέους. Άντε πάμε στα θέματα. Σε βάλω εγώ μυαλό τώρα σε ένα. Στα γεράματα σε βάλω μυαλό τώρα. Πάμε.
0: Γιατί χρειάζεται να βάλει μυαλό?
1: Τι μυαλό σε βάλω? Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν έχετε κόσμο?
0: Φίλε.
1: Δεν το καταλαβαίνεις? Ότι η Καλαμαριά δεν έχει κόσμο? Ότι ο Μακεδονικός δεν έχει κόσμο? Ότι ο Αγροτικός Αστέρας δεν έχει κόσμο? Ότι ο Ηρακλής χάνει κόσμο?
0: Άκου κερατά.
1: Ναι.
0: Να προσεύχεσαι.
1: Ναι.
0: Να μην πάει καλά ο Ηρακλής.
1: Πώς θα πάει καλά ο
0: Ηρακλής? Γιατί ξέρω πώς θα είναι μετά. Έτσι θα σου γίνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: έχω λύσει τα
0: αν πηγαίνει καλά ο Ηρακλής,
1: ναι.
0: Θα τρίβει τα μάτια σου, θα βγάλει μαλλιά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, φαλάκρα.
1: Ναι. Το παίζει τώρα Ηρακλιδέας?
0: Είμαι.
1: Για τράβο στο καφτατζόγλο, δούμε πώς είναι.
0: Πριν δεν πάνε να πούνε τίποτα.
1: Θα σε κάνουν κομμουνιστές το πισινό πιο χειρότερο από ότι είναι τώρα.
0: Α, δύσκολα.
1: Να δει πώς Ηρακλιδέας είναι.
0: Χειρότερα να γίνει αποκλείται.
1: Ναι. Για πάμε μου σε χωνεύουν.
0: Δεν θες να έξω. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Άμα δεν σε ενδιαφέρει,
0: εγώ
1: τι
0: το παίζω ο Ηρακλή.
1: Εγώ
0: δεν πουλάω ο Ηρακλειδοσύνη.
1: Πουλά τώρα παραμύθι τώρα.
0: Πουλήσα εγώ ποτέ ο Παθηλίκη.
1: Άσε το παραμύθι.
0: Πουλήσα
1: ποτέ. 10.000 ήταν απ' έξω. Και 10.000 ήταν μέσα.
0: Γιατί το 71 που ήταν 50.000 μέσα και 50.000 απ' έξω.
1: Τι 50.000 εγώ και.
0: Υπάρχει αεροφωτογραφία.
1: Παρεστησιογό να παίρνει να πούμε.
0: Υπάρχει αεροφωτογραφία.
1: Ποια αεροφωτογραφία?
0: Υπάρχει.
1: Ποια αεροφωτογραφία?
0: Υπάρχει αεροφωτογραφία. Ή έπαιζε ο Χατζημαναγή τότε.
1: Ποιο ήταν?
0: Έπαιζε ο Χατζημαναγή. Το 71, με τον κόλπο του Σαφηρίου.
1: Και τι ήταν, παοξίδες ήταν μέσα.
0: Τι παοξίδες?
1: Τι είπα εδώ πέρα.
0: Το 71.
1: Το 71, ναι.
0: Άσε βρε παπάτζι, γλύφτη. Εγλύφτο
1: παοξίδες ήταν. Και το 82 που τους κερδίσατε πάλι παοξίδες.
0: Πάνε γλύψε το Γιαννούλη τώρα, άσε μας τώρα.
1: Ο παπάς του πήρε τηλέφωνο και φώναζε. Δεν το γλύψε το Γιαννούλη.
0: Το Γιαννούλη. Σε φώναζε. Καλά σε έκανε. Γιατί?
1: Γιατί είπα ότι δεν είναι καλός χαρακτήρας.
0: Γιατί?
1: Για το κάνει το
0: τράβωσε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Κακός.
1: Τι κακός?
0: Εγώ στηρίζω σε σένα.
1: Α, με στηρίζεις, ναι. Τέλος πάντων.
0: Για να δεις ότι δεν είμαι σαν και σένα.
1: Φώναζε να πούμε
0: εγώ
1: γιατί.
0: Εγώ σε στηρίζω.
1: Ναι. Εντάξει. Εγώ το βλέπω από την πλευρά της Άουσμπουργκ. Δεν το βλέπω μόνο από την πλευρά του
0: Πάου. Γέννημα θέμα, παθώ της Άουσμπουργκ.
1: Εγώ το μυαλό μου σκέφτεται διαφορετικά. Ναι, εντάξει, ξέρω. Σκέφτομαι διαφορετικά. Δεν είναι τώρα. Εσύ σκέφτεσαι πάω και ομάδα σα Ηρακλή. Γενικά. Εγώ το βλέπω πιο πλατιά. Το κάθε γεγονός που γίνεται
0: υπερ...
1: το βλέπω με άλλο φάσμα.
0: Έχεις ένα κουσούρι.
1: Ναι. Πολλά έχω, πάρα πολλά.
0: Ένα.
1: Παρακαλώ.
0: Μην υποτιμάς την νοσύνη του άλλου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει επιλέξει να κάνει κάτι.
1: Για ποιον λες?
0: Γενικότερα. Και μην υπερεκτιμάς καμιά φορά τον εαυτό σου.
1: Ποτέ δεν τον υπερεκτιμήσα, ούτε τον υποτιμάω. Πιο πολλές φορές τον υποτιμάω.
0: Εγώ δεν πουλάω πάντως.
1: Τι δεν πουλάς?
0: Γενικά δεν πουλάω.
1: Τι δεν πουλάς?
0: Δεν πουλάω τον άλλον ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Αποδεδειγμένα, όχι λόγοι.
1: Ναι,
0: και το
1: ναι.
0: Κλείνω εκεί.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Ρε, άσε τώρα τις φιλοφρονήσεις τώρα και τα εγωστηρίκια.
0: Καμία φιλοφρονήση.
1: Δεκά, εγώ και εγώ.
0: Τι είναι αλήθεια?
1: Έχετε ένα εγωπαθισμό όλοι, εγώ και εγώ.
0: Εσύ
1: και
0: πες
1: εγώ.
0: Εγωπάθεια.
1: Εγωπάθεια. Εγώ και εγώ.
0: Ραπ, γιατί πιστεύεις ότι σήμερα δεν βάζετε γκάλοπς? Από τα γκάλοπ έχουν πληθυντικό.
1: Τι είπε ο φίλος το μεσημέρι, γιατί δεν.
0: Βάζετε γκάλοπ.
1: Δεν έχει υποστήριξη η εκπομπή με τρίτο.
0: Και δεν έχετε δημοσιογραφική υποστήριξη. Δεν στηρίζω σταθμό ή θέλω να υποτιμήσω τον κόκκινο. Να ρωτήσω τον κύριο Κουλιανό και τον κύριο Ανδρώνη γι' αυτό.
1: Δεν κατάλαβα, παραπονείσαι τώρα εσύ.
0: Να ρωτήσει ο φίλος.
1: Ναι, τι είναι αυτό τώρα με τον κύριο Κουλιανό και τον κύριο. Ζηλεύει τώρα δηλαδή τι.
0: Άλλο δηλώνει ΣΕΟ. Και άλλο είναι ο ιδιοκτήτη. Εγώ τι να πατήσω.
1: Έλα, τα έχει βάλει με τον Κουλιανό τώρα, σε είπε μια κουβέντα εκεί πέρα. Τώρα το έχει κάνει θέμα τώρα.
0: Εγώ τα έβαλα.
1: Εσωτερικές διαμάχες, όχι στον αέρα, κύριε.
0: Ποια διαμάχη?
1: Θα παρακαλούσα πάρα πολύ.
0: Εγώ δήλωσα
1: εσωτερικές διαμάχες και ίντρικες εδώ δεν. εκτός τούντιο.
0: Εγώ δούλεψα ποτέ σε ΕΟ.
1: Είσαι και να δουλέψεις σε ΕΟ που και πρέπει να δουλεύεις.
0: Τι γύρισες, για γύρισες την φταίει καλά. Για να δω πώς τη γυρίζεις.
1: Και όταν θες να κατηγορήσεις κάποιον, να το λες τα ίσια, όχι με πλάγιο
0: με
1: τρόπο.
0: Πλάγιο τρόπο
1: να με πλάγιο. Ποιος είναι σε ΕΟ δηλαδή.
0: Ο Νίκος.
1: Η ΣΕΟ είναι, πού, τι είσαι.
0: Ο ίδιος το.
1: Ναι, τι ΣΕΟ είναι, δηλαδή τι. Ανάλυσέ το ρε παιδί μου, όπως ακούω. Γιατί από... με υπονοούμενα και τέτοια δεν είναι ωραίο.
0: Στα
1: ίσια. Τι.
0: Ο ίδιος δεν είπε ότι ήταν ΣΕΟ.
1: Τι ΣΕΟ είναι, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ο ίδιος δεν είπε ότι ήταν ΣΕΟ.
1: Τι ΣΕΟ είναι.
0: Ο ίδιος δεν είπε ότι ήταν ΣΕΟ.
1: Τι ΣΕΟ ρε παιδί.
0: Του Μπέτσο κτλ.
1: Ναι, τι θες να πεις με αυτό. Ναι, τι θες να πεις με αυτό. Εγώ δεν είμαι ΣΕΟ.
0: Γιατί. Δεν είμαι σε ώρα, φίλε. Εγώ δεν έχω κάποιο πόστο εδώ μέσα. Δεν έχω υπό τη διεύθυνσή μου κάποιου ανθρώπου.
1: Θα ήθελες να είχες.
0: Όχι.
1: Τότε γιατί βγάζεις παράπονο τώρα.
0: Ποιο σου είπε ότι είναι παράπονο, τον απαντάω. Οπότε η απάντηση είναι παράπονο.
1: Έτσι όπως το λες.
0: Όχι.
1: Το ύφος που το λες είναι σαν να έχεις παράπονο.
0: Ποιο είναι το ύφος.
1: Ότι εγώ δεν είμαι σε.
0: Με βλέπεις να στραβώνω.
1: Βέβαια.
0: Εσύ είσαι ο.
1: Βρε, εγώ το δάχτυλό μου σηκωμένο το μεσαίο. Άσε τώρα τι είμαι εγώ τώρα. Άσε εγώ τι είμαι.
0: Μόνο το δάχτυλο μπορεί.
1: Άσε τώρα και εγώ μεσαίο και.
0: Μόνο το δάχτυλο μπορεί.
1: Άσε για σένα μιλάμε τώρα. Άσε, μην τα φέρνει σε μένα. Εσύ.
0: Πάλι καλά
1: που έχει θέμα με τον Κουλιανό.
0: Βλέπει να έχω θέμα.
1: Είναι να λε, εγώ δεν είμαι μεσαίο. Βρε, άστερε τα φτάρε. Τα γυναικουλίστηκα τώρα.
0: Ο φίλο είπε.
1: Ήσαρα από εκεί πέρα. Στα ίσια. Ναι, έχω θέμα, είναι σαίο και εγώ δεν είμαι σαίο.
0: Δικό του δεν είναι το μεσαίο.
1: Ναι. Πού καταλήγεις να καταλάβω το παράπονό σου να καταλάβω.
0: Ποιο είναι το παράπονό μου, ρε.
1: Γιατί βγάζεις παράπονο τώρα.
0: Ρε, ποιο είναι το παράπονο.
1: Ρώτα τον κύριο Κουλιανό, τον κύριο Ανδρώνη, δηλαδή τι μα με.
0: Ανθρώπους που έχουν. Ο ένας είναι η επιχείρηση δική του.
1: Ναι.
0: Είναι ο μεγαλομέτωχος.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος είναι σε. Ποιο είναι το ψέμα, δηλαδή. Ποιο είναι το θέμα, δηλαδή. Πρέπει να έχω.
1: Τι ζηλεύεις εσύ τώρα.
0: Γιατί έχω κάνει εγώ ραδιόφωνο δικό μου.
1: Για τον άλλον,
0: έχω κάνει θυματικό site.
1: Για τον Κουλιανό που σε.
0: Καλά έκανε και έκανε.
1: Ναι. Γιατί το λες με τρόπο, δηλαδή, σαν τον κατηγορείς.
0: Γιατί είναι κατηγορία, ποια είναι η κατηγορία.
1: Ο κόσμος τι κατάλαβε. Παιδιά, στείλτε μήνυμα.
0: Εσύ τι κατάλαβες, πες μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι. Εγώ κατάλαβα ότι τη λες τον Κουλιανό με έναν τρόπο, πλάγιο.
0: Ποιος είναι ο τρόπος που.
1: Κάτσε να μας πει ο κόσμος.
0: Δεν βγάλω. Ρε, εσύ πες μου, ας τον κόσμο.
1: Άνοιξε γραμμές.
0: Δεν ανοίγω γραμμές.
1: Άνοιξε, άμα τολμάς. Πώς το ακούσατε αυτό, εσείς, οι ακροατές. Τώρα που είναι στο αυτοκίνητο, που είναι στο σπίτι.
0: Ρε χαλιαμούτρα.
1: Ρε χαλιαμούτρα. Α, τα χαλιαμούτρα. Αυτό δεν έχει σημασία τώρα.
0: Απάντησε μου.
1: Ρωτήστε τον κύριο Κουλιανό και τον κύριο Ανδρώνη. Δηλαδή, σαν να λες τι. Ότι εσύ είσαι μακριά από τι. Από ότι δεν είσαι ΣΕΟ.
0: Δεν έχω υπό την ευθύνη μου κάποιους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Πού είναι το επιλήψιμο, δεν κατάλαβα.
1: Τώρα. Εμείς στην Τούμπα μεγαλώσαμε. Δεν μεγαλώσαμε μόνο εσύ. Κάτι καταλάβαμε τώρα.
0: Ρε βλάχο με χέρια.
1: Βράσε τώρα τους χαρακτηρισμούς.
0: Μόνο το μεσαίο δάχτυλο.
1: Βράσε τώρα τους χαρακτηρισμούς και πες μας τώρα.
0: Σε ενοχλούν και οι χαρακτηρισμοί, το παίζεις ότι έχεις τρόπους.
1: Βράσε τώρα στο ραδιόφωνο τους χαρακτηρισμούς. Δεν Δελασάλ τώρα.
0: Ξαναέγινε ο Δελασάλ τώρα.
1: Στο ραδιόφωνο παίζω και Δελασάλ.
0: Α, το παίζει και Δελασάλ.
1: Γιατί?
0: Καλά, το παίζει όμως.
1: Καταζητούμενος είμαι, γιατί να μην το παίξω Δελασάλ. Πρέπει να το παίξω άγριος. Για πες μας λοιπόν.
0: Οπότε θα σε πιάσουν, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το είναι το πρόβλημα. Όχι, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε είπα κάτι με σκοπό. Ναι. Από εκεί, Αντρέι Κράβαρη και Κλέιτον Στάνλεϊ. Και ρωτώ από Κατερίνη, λέω 17. Και πολλοί ακόμη.
1: Εντάξει.
0: Και πολλοί ακόμη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Στην εθνική ομάδα της Αμερικής, τι και ο Ηρακλής στην ομάδα του.
1: Ναι.
0: Και έκανε παπάδες και δεν πήρε τη Champions League. Ας τώρα, μην τη ξύνεις πληγές.
1: Ναι.
0: Όπως ο Άρης του Γκάλι δεν πήρε. Μία Ευρωλίγκα.
1: Κάτι του έλειπε.
0: Ένα πρωταθλητριό.
1: Κάτι του έλειπε για να πάρει. Άμα ήταν θα έπαιρνε. Κάτι του έλειπε. Έτσι δεν είναι. Για να μην πάρει.
0: Αυτό δεν το βιώνει σαν αθλητή.
1: Όχι ρε παιδί μου. Κάτι του έλειπε. Του Άρη λέω. Κάτι του έλειπε. Για να μην πάρει.
0: Ή κάτι έκανε λάθος.
1: Ή μπορεί να έκανε κάτι λάθος. Κάτι δεν έκανε καλά.
0: Πολλά μπορεί να πει κανείς.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμαν-αμαν.
1: Παρακάτω. Εντάξει, το λύσαμε το θέμα.
0: Πήγες για μπάνιο, άρα πόλο δεν είδες.
1: Άστε αυτό το υποκριτικό με το πόλο τώρα. Τι πόλο. Πήρατε χαμπάρι ότι γινόταν πρωτάθλημα πόλο.
0: Έχω μιλήσει για πόλο.
1: Για τα μπλουζάκια πόλο, τι τα προωθούσες. Ή πόλο.
0: Ωραία είναι και τα μπλουζάκια πόλο.
1: Πότε μιλήσαμε σε αυτή την εκπομπή για πόλο. Πότε μιλήσαμε στην πρωινή εκπομπή για πόλο. Πότε μιλήσαμε στο ραδιόφωνο για πόλο για να θυμηθούμε τώρα το πόλο.
0: Εσύ που θα αρέσει κάποιον να μιλήσει για πόλο.
1: Συγγνώμη κύριε.
0: Εσύ ποιος είσαι ρε που θα απαγορέψεις.
1: Ακροατής.
0: Ακροατής.
1: Ναι. Σαν ακροατής.
0: Κάνε παρέμβαση, σαν ακροατής.
1: Δεν έχω ακούσει ποτέ από κανένα ραδιόφωνο να μιλάει για Πόλο. Και θυμηθήκατε σήμερα το Πόλο. Πες για το Πόλο.
0: Δηλαδή μου λες.
1: Ναι.
0: Για τον Τεντόγλου έχουμε μιλήσει λίγες φορές.
1: Τι είπατε για τον Τεντόγλου. Βγήκατε στον δρόμο να παίρνει για τον Τεντόγλου. Κάνατε καμιά σημαία στον δρόμο για τον
0: Τεντόγλου. Για τον Πετρούνια έχουμε μιλήσει λίγες φορές.
1: Βγήκατε στον δρόμο για τον Πετρούνια. Βγήκατε για τον Πετρούνια στον δρόμο.
0: Δηλαδή όποιος βγαίνει στους δρόμους σημαίνει ότι μεγαλώνει ένα αθλητή.
1: Φυσικά. Μιλήσατε το χρόνο πάνω από τρεις φορές για τον Πετρούνια και πάνω από τέσσερις φορές για τον Πόλο. Πώς βγαίνετε τώρα δηλαδή να διεκδικήσετε τι. Η Ελλάδα πήρε τον Πόλο. Ξέρεις κανέναν παίκτη του Πόλο. Ο Κουλιανός δεν ήξερε. Εγώ δεν ξέρω. Πόσα λεφτά θα πάρουν αυτοί του Πόλο. Άμα ήσασταν σωστοί.
0: 70.000 ευρώ λοιπόν.
1: Ωραία, 70.000 ευρώ είναι ψίχουλα. Μπράβο. Άκουσε εμένα τώρα. Άμα ήσασταν σωστοί δημοσιογράφοι.
0: Πώς λέγεται ο προπονητής της ομάδας του.
1: Δεν ξέρω, Βλάχο το λένε, πώς το λένε.
0: Θοδωρής Βλάχος.
1: Μπράβο. Άκουσε τώρα.
0: Σε ποια ομάδα ήταν.
1: Δεν προπονητή. Ξέρω, ρε κόκκινε με το Πόλο. Στον δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος.
1: Αν ήσασταν σωστοί.
0: Ο πρώτος
1: δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει το Πόλο. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει το Πόλο. Αν ήσασταν σωστοί δημοσιογράφοι σήμερα. Για να μπαλώσετε την αδικία που έχετε επάνω στο άθλημα.
0: Γιατί είναι αδικία.
1: Γιατί δεν το μιλάτε το Πόλο.
0: Ρε φίλε, πουλάει το ίδιο.
1: Άρα δεν πουλάει.
0: Έχουμε πει ευθέως.
1: Ναι.
0: Ειδικά εμείς οι δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι πρώτα απ' όλα σκεφτόμαστε εμπορικά.
1: Ναι. Άρα τι το θες το Πόλο τώρα.
0: Ερώτηση κάνω. Ναι. Γιατί έχει κάτι. Δηλαδή τι να πουλήσω.
1: Τι να πεις δηλαδή τώρα, πουλήσω το Πόλο.
0: Να πουλήσω.
1: Άμα θέλετε.
0: Να πουλήσω τον τραυματισμό του Τάχα Αλή.
1: Ναι, περισσότερο θα πιάσει.
0: Όχι, εγώ λέω το Πόλο πουλάει περισσότερο.
1: Μπράβο, τώρα τι να σε πω. Άμα πουλούσε το Πόλο και ήσασταν σωστοί, θα κάνατε ένα διάγγελμα στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργείο να βάλουν αυτούς τους πωλήστες στο στρατό.
0: Τους βάζουν.
1: Δεν τους βάζουν. Δεν τους βάζουν. Τώρα πού τι θες να στην κάτσω τώρα, αφού από εδώ δεν τους βάζουν.
0: Τι να μου κάτσε.
1: Τι να τους βάζουν. Να τους βάλουν στην αστυνομία. Χαραμοφάιδες να παίρνουν το μισθό. Να τους βάλουν στο στρατό χαραμοφάιδες ή να τους πάρουν από ένα διαμέρισμα. Για την Ελλάδα την κάναν παγκόσμια γνωστή. Άμα τώρα δεν βάλατε μια σελίδα τώρα για να φύγετε από την υποχρέωση τώρα και είπατε μια κουβέντα. Άσε τώρα.
0: Πέρα από βλαμμένος, επειδή είσαι πρακτικός άνθρωπος.
1: Πρακτικός βλαμμένος, πρακτικός άνθρωπος είμαι.
0: Λοιπόν, ναι. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι μια κουκίδα στον πλανήτη.
1: Μια κουκίδα στον πλανήτη.
0: Η οποία καταφέρνει και βγαίνει πρώτη στον κόσμο σε ένα.
1: Δεν πρέπει να αμυφθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Φυσικά και
1: βάλατε πλάτη.
0: Δεν αξίζει τον κόπο να χαλάσουμε.
1: Όχι, όχι. Να βάλεις πλάτη. Και να πεις στον Πρωθυπουργό να τους βάλεις στο δημόσιο. Καραμοφάιδες.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Και να εξασφαλίσουν οι άνθρωποι για την πρωτιά. Άλλοι πήραν ένα μετάλλιο, άλλοι πήραν το γιούρο και το καπηλεύονται 30 χρόνια. Να το καπηλευτούν και αυτοί οι αθλητές είναι. Και μάλιστα πιο καλοί αθλητές από τους άλλους.
0: Όχι,
1: να μην καταλήξουν.
0: Μπράβοι
1: στα μαγαζιά όπως οι Παλαιστές. Ένα λεπτό να μιλήσω. Μην καταλήξουν και αυτοί μπράβοι στα μαγαζιά όπως οι Παλαιστές. Γιατί οι Παλαιστές καταλήγουν μπράβοι στο τέλος
0: τη
1: νύχτα.
0: Η εθνική ομάδα Πόλο,
1: ναι,
0: από το 1997,
1: ναι, ναι,
0: μέχρι σήμερα,
1: ναι,
0: έχει μια τρομερή συνέπεια.
1: Δεν την τιμήσατε οι δημοσιογράφοι. Δεν την τιμήσαμε ούτε εμείς ούτε οι δημοσιογράφοι. Άρα σε αυτή τη μέρα της χαράς θα πρέπει να το βουλώσετε όλοι και να το βουλώσουμε όλοι.
0: Δεν έχεις δικαίωμα
1: τώρα. Έχω δικαίωμα να λέω ότι πρέπει να το βουλώσετε όλοι και όλοι. Κι εγώ πρώτος. Πρέπει να το βουλώσετε στην επιτυχία. Το μόνο που μπορείτε να πείτε για να εξηλειωθείτε είναι να πείτε το Μητσοτάκη και αυτούς εδώ προεκλογικά να βολέψουν τα παιδιά. Να παίρνουν 1000 ευρώ το μήνα χαραμοφάιδες όπως παίρνουν όλοι. Ποδοσφαιριστές χαραμοφάιδες. Μισό λεπτό ρε. Αθλητές χαραμοφάιδες, χαραμοφάιδες. Να γίνουν και αυτοί χαραμοφάιδες, να μπουν στο δημόσιο.
0: Είναι
1: ή να τους κάνει
0: η πιο καλή πολιτεία, διαφήμιση που κάνουν
1: η πράσινη διαφήμιση τζάμπα την κάνουν. Μπράβοι θα καταλήξουν. Μπράβοι στα μαγαζιά.
0: Να την πληρωθούν.
1: Να την πληρωθούν, εκμεταλλεύεσαι εσύ την πρωτιά τους. Δεν μίλησε ποτέ. Η γουρουνίσια γλώσσα σου τόσους μήνες.
0: Κάτι από αυτό.
1: Τι να πάρεις ρε
0: κόκκινε.
1: Δεν καταλαβαίνεις το νόημα.
0: Ποιο νόημα
1: ότι, ότι όλοι αυτοί που βγάλαν πρώτη σελίδα και εμείς εδώ είμαστε δίθεν.
0: Όχι.
1: Στους αθλητές αυτούς.
0: Όχι.
1: Και η πολιτεία είναι δίθεν. Εκμεταλλεύεσαι την πρωτιά πρώτη Ελλάδα. Και αυτοί θα γίνουν μπράβοι στα μαγαζιά. Αντί να γίνουν.
0: Δεν θα γίνουν.
1: Α,
0: μπράβοι.
1: Μακάρι να μην γίνουν. Μακάρι
0: πάμε
1: να μην γίνουν.
0: Διάλειμμα.
1: Άντε, πάνε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη, σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης φαινέρωνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε βαρέα με το κλειδά. Στέρκιος Πετκαρνίτσας, αδελφότητα, είναι και Μάρκ Βάτσαρ γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέρκιο Πετκαρνίτσα και του συνεργάτε του. Είναι καλό να αποθηκεύσετε στη μηνύτη του κινητού σας το 2310-85-27-27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα και το χρειαστείτε, μπορείτε να το κάνετε χρήση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό, το μήνυμά σου το 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο inbox σταθμού, σελίδα στο Facebook. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί μας η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Όλα τα κανάλια δείχνουν και ξαναδείχνουν την εθνική ομάδα πόλων.
1: Συγκινηθήκαμε που τα δείχνουν τα κανάλια.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν συγκινήσει.
1: Συγκίνηση μεγάλη.
0: Εντάξει.
1: Βγήκε κανένας υπουργός εκεί να πει δίνουμε από ένα διαμέρισμα στα παιδιά. Ε?
0: Τους βγήκε βάλανε στρατό.
1: Ποιο στρατό ρε τους βάλανε. Ποιο στρατό τους βάλανε. Άμα τους βάλουν στο στρατό, ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια.
0: Ό,τι κάνουν στους Ολυμπιονίκες, το έχουν κάνει εδώ και χρόνια.
1: Πρέπει να τους βάλουν κάπου. Να είναι εξασφαλισμένα τα γεράματά τους.
0: Τους βάλανε στρατό.
1: Όχι πρωτοσέλιδα και ιστορίες. Τους θυμηθήκατε τώρα εσείς. Με το δάκτυλο του Γιαννούλη και την πλάτη του Σαμάτα, να πούμε. Και το Σαμαάλι, να πούμε. Άιντε τώρα, θυμηθήκατε το Πόλο. Έλα ρε, τώρα φύγετε από εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν έχετε δικαίωμα.
0: Συγγνώμη τώρα, να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω ό,τι γουστάρεις.
0: Δηλαδή, ειλικρινά.
1: Πραγματικά, ναι. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα.
0: Γιατί το κάνει σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπεις έναν αθλητή σαν τον Ντόγλου.
1: Ναι.
0: Να κάνει άλματα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Να είναι πάνω από 8,5 μέτρα όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Να ισοβαρίζει το κορυφαίο άλμα που έχει γίνει ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να πλησιάζει να κάνει το κορυφαίο άλμα όλων των εποχών και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Συγκινήσε.
0: Δεν το θαυμάζει αυτό να.
1: Άλλο το θαύμα, συγκινήσε. Πόσα λεφτά παίρνει ο Τεντόγλου.
0: Άλλο πράγμα.
1: Πόσα παίρνει.
0: Το θαυμάζεις.
1: Για το θαυμάζω. Ρε. Πόσα παίρνει. Α το θαυμάζω. Πόσα παίρνει.
0: Πολύ λιγότερα από ό,τι παίρνει ένα τραγουδιστή.
1: Τελειώσαμε. Δεν το τιμάει η κοινωνία. Ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι χορηγοί, κανένας. Δεν το τιμάνε.
0: Η κοινωνία.
1: Η κοινωνία.
0: Δίνει
1: θέλει μίσος. Θέλει μίσος. Θέλει ανταγωνισμό. Θέλει αντιπαράθεση. Αλλιώς δεν πουλάει τίποτα.
0: Ωραία, και τι θέλει να κάνω γι' αυτό.
1: Τίποτα, να μην μιλάς καθόλου.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Εγώ στο λέω. Θυμήθηκε στον Τεντόγλου σήμερα. Όταν κάνει προπονήσεις.
0: Τεντόγλου, λέγεται Τεντόπουλος.
1: Τεντόγλου είπα, Κουφαϊδόνα.
0: Τεντόπουλος.
1: Ναι, άσε, Τεντόγλου είπα.
0: Τεντόπουλος. Βάλτο λίγο πάλι.
1: Βάλτο, ρε, βάλτο. Όχι, είπα κοτόπουλο.
0: Πριν από ένα λεπτό, ήταν και τι. Μπορεί να θες να φας κοτόπουλο. Κακό είναι.
1: Ναι. Τα είχαν δίθεν όλοι τώρα, θυμηθήκατε να πούμε. Διθενάκηδες όλοι. Άντε από εκεί πέρα. Ψάξατε να βρείτε τώρα. Το βγάλατε τον παίκτη του ΠΑΟΚ που ήταν στην Εθνική. Το Αετόπουλο να πείτε ότι είναι ΠΑΟΚ, να πούμε.
0: Ποιος.
1: Ξέρω εγώ, ήταν και ένας του ΠΑΟΚ. Ένα παιδί εδώ που πήρε το παγκόσμιο ήταν και του ΠΑΟΚ. Πώς και δεν το βγάλετε να πείτε το μεγάλο ΠΑΟΚ που έβγαλε τον
0: Αλμπίνο.
1: Ξέρω, δεν κατάλαβα.
0: Παγκόσμιο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα ρε, αυτοί που πήρανε, ρε, και ένα παιδί του ΠΑΟΚ είναι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Τι ξέρεις, τότε τι μιλάς για Πόλο. Ξέρεις την εντεκάδα, ξέρεις την πεντάδα. Ξέρεις το.
0: Ξέρω κάποιους.
1: Τι να ξέρεις, ρε κόκκινε, στον δρόμο άμα τους δεις, δεν θα τους καταλάβεις ποιοι είναι. Τι να ξέρεις.
0: Ναι, όντως.
1: Υποβαθμισμένοι από δημοσιότητα, από λεφτά. Θυμηθήκατε σήμερα τώρα πρώτη σελίδα, τους βάλετε. Από εκεί πέρα βγείτε από εδώ πέρα.
0: Έλλειψη άλλων θεμάτων, το κάνουμε και αυτό.
1: Ναι, άμα έχει έλλειψη θεμάτων, βρείτε θέματα άλλα. Στην πλάτη των παιδιών δεν θα κάνετε τίποτα.
0: Ποια είναι η πλάτη.
1: Στην πλάτη τώρα πήγαινε να μείνει πρώτη, πήγαινε πρώτη και τι.
0: Εγώ δεν πήγα στο αεροδρόμιο να κρατάω καμιά ανθοδέσμη και μια ελληνική να το παίζω Ελληνάρα.
1: Τι.
0: Να το κάνω
1: τι
0: αυτό.
1: Τι σημαία πράγμα. Να παίξετε ρε, εσείς, ρε, αν θέλει να είστε όλοι. Ρε.
0: Αν θέλει να δεν είμαι σίγουρο.
1: Τι σημαία να παίξετε.
0: Εντάξει. Το να πω όμως δύο καλές κουβέντες δεν σημαίνει κάτι.
1: Δεν τις θέλουμε να τις ακούσουμε.
0: Ούτε λέγεται καπηλεία.
1: Σαν ακροατές.
0: Μην τις ακούς.
1: Δεν θέλουμε να ακούσουμε καμιά καλή κουβέντα. Να τις λέγατε όταν παίζαν. Πήρατε χαμπάρι ότι γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά το Μουντιάλ. Κουμαρτζίδες όλοι.
0: Παίρνουν μετάλλια από το 97 και μετά.
1: Ναι. Ποια είναι η προβολή.
0: Από τον τελικό μετά. Έκαναμε
1: εκπομπή για το Πόλο. Καμιά εκπομπή για το Πόλο. Έχουμε καμιά εκπομπή για το Πόλο.
0: Όχι.
1: Τότε να μην μιλάτε.
0: Δεν μου λες.
1: Βγάζουμε την εβδομάδα κανένα του Πόλο εδώ πέρα να μιλήσει. Όχι.
0: Όταν ο Κεντέρης και η Θάνου
1: ναι.
0: κάνουν όργια στους δρόμους των 100 και 200 μέτρων
1: ναι.
0: Γινόταν ο κακός χάμος από κόσμο που πήγαινε να τους δει.
1: Πού πήγαινε, ρε?
0: Στα γήπεδα που αγωνιζόταν.
1: Πού, ποιος πήγε?
0: Απλή φύλαθλοι.
1: Η επανομή με τη μηχανία πιο πολύ κόσμο μαζεύανε. Ποιος πήγε να τους δει?
0: Σε άλλο κόσμο είσαι.
1: Και όταν τους πιάσανε το παρισμένο τους ξεχάσατε. Έλα ρε, ας το παραμύθι. Δεν πουλάει το παραμύθι.
0: Αθωθήκανε.
1: Ναι, εντάξει, αθωθήκανε. Δεν πουλάει το παραμύθι.
0: Με την εθνική ομάδα Άρης Βαρών γινόταν χαμός.
1: Σιγά το χαμό που έγινε. Σιγά το χαμό που έγινε.
0: Τώρα,
1: βγήκατε
0: τώρα
1: στον δρόμο να πανηγυρίσετε, κάψατε κανένα κάδο. Πήγατε στο Λευκοπύργο.
0: Πρέπει να κάψει κάδο για να
1: φωνάξατε, α, τι ωραία κουλουτούμπες κάνατε.
0: Είναι το ίδιο.
1: Τέρα, τις βρωμομάδες σας μόνο. Οι βρωμομάδες σας να πάνε καλά και ας την Άρση Βαρών σε κανέναν άλλον να πούμε. Οι βρωμομάδες σας. Εκεί που μαλώνετε μεταξύ σας, που σκοτώνεστε. Άσε τα άλλα τα αθλήματα, δεν είναι. Δεν τα τιμήσατε δημοσιογραφικά. Ούτε εγώ βέβαια, γι' αυτό εγώ δεν μιλάω. Δεν με παίρνει να μιλήσω. Δηλαδή και να μιλήσω σήμερα ντρέπομαι τους ανθρώπους αυτούς που φέραν τον παγκόσμιο. Εγώ ντρέπομαι. Τραπείτε δηλαδή, κι εσείς λίγο. Λίγο ντροπή δεν βλάψει.
0: Ποιο είναι το ίδιο όφελος που έχει κάποιος όταν κάνει αναφορά στους ανθρώπους?
1: Εκμεταλλεύεσαι τη λάψη τη σημερινή του.
0: Τι κερδίζει από αυτό?
1: Ξέρω τι κερδίζει. Δεν έχετε θέματα. Βάλετε και λέγεται το πόλεμο.
0: Ποιο είναι το κέρδο?
1: Έλα ρε, ποιο είναι το κέρδο?
0: Να πει τι κέρδο?
1: Να κάνετε του καλού.
0: Ότι κάτι
1: η Ελλάδα μα, ναι, ότι κάτι
0: κάνει. Κάνει τον καλό, ρε φίλε.
1: Ναι. Ταυτίζεστε με αυτού ενώ το
0: ουσιαστικά. Ταυτίζεστε κάποιον.
1: Ταυτίζεστε. Η Ελλάδα μα πήρε το πόλο.
0: Πήρα κάποιον τηλέφωνο να τον βγάζω στον αέρα.
1: Η Ελλάδα μα πήρε το πόλο.
0: Αν έβγαζα κάποιον στον αέρα. Αν έβγαζα.
1: Και αυτοί πνίγονται στα δυο μέτρα στην παραλία Διονυσίου. Πνίγονται να πούμε. Δεν ξακολυμπήσουν. Αυτοί πήραν πόλο να πούμε τώρα. Που δεν έχουν κολυβητική, δεν έχουν κολυβητική παιδεία με 1800 ακτές.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πνίγονται σαν τα κοτόπουλα και μιλάει για τον πόλο το λοκόκκινος.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πάντο βάλεις να κολυμπήσει μέχρι 100 μέτρα τη Σημαδούρα, θα το βρει ο Ξηφίας κάτω λιωμένο να πούμε.
0: Κολυμπάω μια χαρά.
1: Τι να κολυμπήσεις, ρε, δεν μπορεί να περπατήσεις πως θα κολυμπήσεις.
0: Ό,τι θέλεις.
1: 40 μέτρα και σταματάς να πούμε.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Τι να κολυμπήσεις.
0: Ό,τι θέλεις. Και εγχειρισμένος κολυμπάω.
1: Τι να κολυμπήσεις,
0: έχω για πλάκα.
1: Θα μπει καμιά τσέρολα στο πισινό σου, θα δες άλλη εγχείρηση. Θα σε χάσουμε καμιά δέκα μέρες να πούμε. Άσε με τώρα.
0: Έρχομαι εγώ, μη σα λέω.
1: Θα μπει καμιά τσέρουλα στο πισινό.
0: Ούτε αναρωτικές δεν παίρνω.
1: Τι αναρωτικές?
0: Κάνω εγχειρήσεις και ούτε αναρωτικές.
1: Μπράβο, ρε Γρηγόρη, μπράβο. Δεν πήρε.
0: Μην κάνεις το μονιδό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν έπαιρνα το Βλάχο τηλέφωνο, τον προπονητή,
1: ναι,
0: τον Θοδωρή το Βλάχο,
1: ναι,
0: και τον έβγαζα, ναι, να μου λέγες δεν τρέπεσαι λίγο, το κάνεις τώρα.
1: Σιγά μη βγει ο Βλάχος.
0: Θα είχες δίκιο.
1: Σας εγγραμμένος ο Βλάχος.
0: Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Αν έκανα κάτι τέτοιο.
1: Και ο Τεντόγλου σας έχει γραμμένο. Και ο Βλάχος και ο κάθε κλασικό αθλητισμό. Κάποιο που κάνει
0: δεν
1: κλασικό αθλητισμό.
0: Δεν το βλέπεις κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Μα, μιλάς, μακαρίζεις αν θέλεις έναν άνθρωπο. Αφιερώνεις χρόνο όπως ο Καραλής. Πηδάει 6 μέτρα για πλάκα και λες μπράβο του και τον θαυμάζεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα σου
1: φαίνεται. Σας νοιάζει ποιος πηδάει ο Βασάλος, α πούμε. Σας νοιάζει. Και σπηδάει ο Βασάλος. Δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει ποιος πηδάει ο Καραλής. Άσε να ξέρουμε εμείς ποιος είναι ο Βασάλος. Ένας γόης από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις τον Βασάλο?
0: Όχι.
1: Τι κάνεις εκπομπή?
0: Θα έπρεπε να.
1: Θα έπρεπε να το ξέρεις.
0: Πού παίζει μπάλα αυτό?
1: Πού παίζει μπάλα? Στο γυναικείο πληθυσμό.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Θα σας νοιάζει γιατί άλλο.
0: Εγώ τι είμαι, γυναίκα?
1: Τι να είσαι γυναίκα, ρε κοκκινή.
0: Γιατί θα πρέπει να το ξέρω?
1: Σας νοιάζει ποιον παντρεύτηκε η Φέση Κορδά? Δεν σε νοιάζει ο Βλάχος και.
0: Παντρεύτηκε η Σκορδά?
1: Ναι.
0: Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Ναι. Τι ξέρεις?
0: Δεν αφάω το βράδυ, δηλαδή.
1: Δεν ξέρεις την δεκάδα του Ηρακλή, θα ξέρεις αν παντρεύτηκε η Σκορδά, να πούμε.
0: Ναι. Ειδικά του Ηρακλή δεν ξέρω καθόλου.
1: Ναι. Πες την.
0: Να την πω.
1: Ναι.
0: Όλη καινούργια.
1: Αυτή είναι η απάντηση. Η όλη καινούργια.
0: Ναι, φυσικά. Είδε το παιχνίδι την Μπολόνια το 2-0.
1: Μπολόνια.
0: Ναι.
1: Μπολόνια. Όχι, δεν είδα Μπολόνια.
0: Τι είδε?
1: Εσύ είδες Μπολόνια?
0: Όχι, το είδες.
1: Σιγά μου κάτσε εδώ την Μπολόνια με τον Ηρακλή.
0: Πώς μιλάς για την ομάδα του Ηρακλή?
1: Τι να κάνω, να μιλήσω?
0: Πόσους ξένους και πόσους Έλληνες είχε?
1: Πόσους ξένους έχει?
0: Πόσους ξένους και πόσους Έλληνες?
1: Ποιος τα ακούσει?
0: Όχι, πες μου.
1: Ποιος τα ακούσει?
0: Μην μου κάνεις κολοκύβες.
1: Τα 2000 διαρκείας
0: τα ακούσει. Το μπιφτέκι ξένα το γυρίζει.
1: Άσε ρε κόκκινε.
0: Πόσους είχε Έλληνες?
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πόσους ξένους?
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πόσο έλειξε το μάτς? Πώς πήγε το σκορ, πώς προηγήθηκε?
1: Καλά, με θεωρείτε χαζό, να κάτσω εδώ τον Ηρακλή.
0: Μα είσαι χαζός.
1: Έτσι.
0: Δεν σε θεωρώ, είσαι χαζός.
1: Υποκριτές. Άσε βρε υποκριτές τώρα.
0: Ποια είναι η υποκρισία? Μη γενικολογείς. Να είσαι σαφής.
1: Πήρε το πόλο το παγκόσμιο και θυμηθήκατε σήμερα. Καταρχήν δεν ξέρετε τι γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα, πρώτον. Δεύτερον, δεν ασχοληθήκατε. Τρίτον, δεν τζογάρατε. Τέταρτον, δεν ξέρετε το άθλημα.
0: Γιατί πρέπει να τζογάρει κάποιο?
1: Γιατί δεν υπήρχε τζόγος, δεν θα βλέπατε ούτε ποδόσφαιρο.
0: Γιατί ο τζόγος είναι θυφασμένος? Δηλαδή, όταν κάποιος βλέπει τον τελικό των 100 μέτρων,
1: ναι,
0: που είναι αποδεδειγμένα,
1: ναι,
0: από τα πράγματα που έχουν μεγάλη τηλεθέαση,
1: ναι,
0: Πρέπει να τζογάρει.
1: Όχι εσείς.
0: Εγώ βλέπω.
1: Τι βλέπεις?
0: Το τελικό ήταν 100 μέτρων, όταν γίνεται.
1: Σιγά μην κουραστείς, γιατί εσύ μπορεί να κουραστείς και με το δίσταμο.
0: Ρε φίλε, σε 9,5-10 δευτερόλεπτα έχει τελειώσει.
1: Μην πάθεις καμιά καρδιά που τους βλέπεις μόνο, μη.
0: Ήταν πάθω καρδιά.
1: Μη βλέπεις τέτοια αθλήματα.
0: Τους θα βάζω.
1: Ναι.
0: Ας τα πιστεύω άλλα πράγματα.
1: Και άμα κερδίσει ο Έλληνας, βγαίνεις έξω με τη σημαία.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν βγαίνεις με τη σημαία έξω?
0: Τι θα έλεγε
1: αν πάρει ο Ηρακλής το κύπελλο, θα βγεις με τη σημαία.
0: Για να το παίξεις Ελληνάρα.
1: Θα βγεις με τη σημαία αν πάρει ο Ηρακλής. Ναι, θα βγεις.
0: Γιατί αγαπάω τον Ηρακλή.
1: Τον άλλο δεν τον αγαπάς. Αυτό λέμε.
0: Αυτό έτσι το έχεις μέσα σου.
1: Έτσι το κάνω, ναι.
0: Μπορεί να το ερμηνεύεις όπως θέλεις. Όπως θέλει μπορεί να το
1: ερμηνεύεις. Γι' αυτό τα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο αεροδρόμιο, πάει η μάνα, τον παπά, στην κομμενά του και καμιά θεία του.
0: Πάντως,
1: ο θείος θα έχει δουλειά, δεν
0: πάει. Ούτε εγώ πάω όπως κάποιοι πολιτικοί που πάνε για να βγουν φωτογραφία. Εντάξει.
1: Σωστά μιλάς.
0: Σας ακούω από έγινα, λέει, είσαι ο μοναδικός του αθλητικού σταθμός που ακούω. Λατρεύω χαρακτήρα κόκκινο και απόψε Στραπτόπουλου, λέει 509.
1: Από πού μας βλέπει αυτός?
0: Μας ακούει από έγινα.
1: Έγινα.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό νησί.
0: Νησί είναι, κοντά στην Αθήνα.
1: Καταπληκτικό νησί, ευγενέστατοι άνθρωποι.
0: Γρηγόρη, καλησπέρα. Έχω αιτιάσει με το τυπικό. Μας ακούει από έγινα.
1: Έγινα.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό νησί.
0: Νησί είναι, κοντά στην Αθήνα.
1: Καταπληκτικό νησί, ευγενέστατοι άνθρωποι.
0: Γρηγόρη, καλησπέρα. Έχω αιτιάσει με το

0: Ιδιάζει, αλλά όταν γεράσει ένας άντρας λέει και δεν του κάνει.
1: Προφανώς φτιάχτηκε η κυρία και δεν θέλει να το πει. Προφανώς η κυρία έχει φτιαχτεί.
0: Είναι η κριτική που συνοχλεί.
1: Όχι, λέω κυρία, φτιάχτηκε, λέω.
0: Μάλιστα. Ναι. Είδε τον Πόλο, παρακολουθώ πολύ.
1: Γιατί, γιατί από μόνη της για να φτιαχτεί δύσκολο.
0: Κυριάκου Γιαννόπουλου, Τέο Λινάρδου, Βολτηράκη με 50 συν και τον Στίβο Αποχές Κορμάν Στράτου. Μάλιστα.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό που διάβασες.
0: Οι αθλητές που είναι παλιότεροι, δεκαετίας 80-90.
1: Τι κάνανε αυτοί.
0: Αθλητές Στίβου και Πόλο.
1: Δεν τους ξέρει κανένας. Δεν τους πρόβαλε κανένας.
0: Προβάλλανε.
1: Βέβαια. Άμα το κυκλοφορεί στον δρόμο, όλοι θα τους αναγνωρίσουν.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ για αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
1: Ποιον?
0: Και ούτε με τον προηγούμενο τον Αχιλέα είχα μιλήσει ποτέ για αυτόν.
1: Ποιον Αχιλέα, ρε.
0: Τον
1: το μάνατζερ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τον Καρανδρίκα τον γνώριζες.
1: Τον Καρανδρίκα?
0: Ναι.
1: Πού να τον γνωρίζουν τον Καρανδρίκα?
0: Όλοι μιλάνε για ένα εντυπωσιακό deal ενός στόπερ από τον Ατρόμητο στην Πάγερ Μονάχου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν μπορεί να πήγε τυχαία αυτό το παιδί. Ολόκληρη η Πάγερ δεν παίρνει έτσι παίκτες.
1: Πήρε τον Καρανδρίκα.
0: Κεντρικός αμυντικός 17 χρόνων, τριετές συμβόλαιο.
1: Ο Καρανδρίκας δεν έπαιξε την πρώτη ομάδα, από ό,τι ξέρω.
0: Δεν είπα εγώ τι έπαιξε, λέω τον πήρανε.
1: Ναι.
0: Για να τον πάρουν.
1: Η Μπάγερ.
0: Κάτι θα βλέπουν. Θα παίζει προφανώς και σε εθνικά συγκροτήματα. Δεν, ναι, βλέπω μικρούς. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν τους εκτιμώ.
1: Τώρα εγώ έπρεπε να ξέρω τον Καρανδρίκα που έπαιζε στην ΚΑΠΑ 17, το Ατρομήτρο.
0: Δεν είπα αυτό το παράδειγμα. Λέω, ναι, αν έχεις ακούσει κάτι.
1: Για τον Καρανδρίκα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχω ακούσει.
0: Αυτό δεν σε κατηγόρησε για αυτό το πράγμα.
1: ΚΑΠΑ 17. Για μάνατζερ δεν είμαι, με μάνατζερ δεν κάνω παρέα, δεν τον ξέρω τον Καρανδρίκα. Αν παίξει στην Μπάγερ ο Καρανδρίκας, μακάρι το παιδί να παίξει όλα τα παιδιά να βγάλουν λεφτά, να είναι υγιέστατα και να κάνουν το όνειρό του πραγματικότητα. Δεν τον ήξερα, όχι. Τι να σου πω.
0: Ένας παίκτης ο οποίος δεν χρειάζεται και είναι φτασμένος.
1: Mm.
0: Και παίρνει θέση βασικού στο πρώτο φιλικό, σου λέει κάτι.
1: Πολλά μου λέει.
0: Πρώτο φιλικό της Arsenal με τη Milton Keynes Dons. 3-0.
1: Έδωσε assist.
0: Βασική, όχι, δεν μένει με αυτό ενδιαφέρει assist και να μην είναι την ιδέα του κατηγορία.
1: Όχι, τώρα είναι ένας λόγος παραπάνω να το πεις.
0: Ναι, φίλε, μπορεί να βάζει και γκολ. Άλλο είναι το θέμα. Ότι πρώτο παιχνίδι τον εμπιστεύεται φανέλα βασικού, σου λέει κάτι αυτό.
1: Ναι, μου λέει ότι ο παίκτης είναι νικητής.
0: Όχι, τον εμπιστεύεται δηλαδή και έχει σκοπό να τον βάλει.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα
0: παίκτη. Είναι μια ομάδα.
1: Είναι θέμα παίκτη, δεν είναι θέμα προπονητή.
0: Όχι, ρωτάω.
1: Ναι.
0: Και προπονητή φυσικά.
1: Όχι, είναι θέμα παίκτη.
0: Δεν έχει κομπλέξη.
1: Είναι πώς πάει ο παίκτη.
0: Έχει δείξει.
1: Σαν στρατιώτη στον πόλεμο. Ο Τζόλης, σου δίνει την εντύπωση ότι είναι στρατιώτης που στον πόλεμο θα δώσει και την τελευταία του.
0: Δηλαδή. Μερανίδα του αίματος του.
1: Με κομμένα πόδια, με κομμένα χέρια να είναι, μπορεί να το δαγκώσει τον άλλο και να το σκοτώσει με τα δόντια. Τέτοιο πράγμα είναι ο Τζόλης.
0: Προκειμένου να βγει νικητής.
1: Προκειμένου να βγει νικητής. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, δεν είναι θέμα ταλέντου. Τον γαλούχησαν οι γονείς του, σαν νικητή. Τι σημαίνει αυτό? Κι άλλοι παίκτες έχουν ταλέντο. Κι άλλος
0: παίκτης.
1: Κι άλλος παίκτης μπορεί να κλείσει με το πόδι και να σουτάρει.
0: Παγκοσμίως.
1: Αυτοί πήραν αυτόν. Άκου να δεις τώρα. Αν μεγαλώσει ένα παιδί και του δώσεις. Πώς το λένε, παιδί μου, του δώσεις θάρρος.
0: Ναι.
1: Πολλά παιδιά, πολλοί άνθρωποι που μας ακούν τώρα, που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονες, εργάτες, όπου και κλείσει. Αυτοί οι οποίοι έχουν πετύχει και αυτοί οι οποίοι είναι κατά κάποιο τρόπο
0: φτασμένοι
1: και έχουν αυτοπεποίθηση.
0: Και αυτοεκτίμηση.
1: Η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση κατακτάται από το σπίτι. Εγώ έμαθα ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον θαυμάσιο ο Τζόλης, ενθαρρυντικό, ενθαρρυντικό. Ήταν και ο ίδιος πολεμιστής από DNA και το ταλέντο του. Δηλαδή δεν είχε ένα πατέρα του λέει, έλα ρε πως είσαι έτσι. Πήγαινε, εγώ τον είδα τον πατέρα του Τζόλη. Καθόταν σε μια γωνιά και δεν μιλούσε, οι άλλοι γονείς μιλάγανε. Μου έκανε εντύπωση, θα σου πω γιατί το γνώρισα 10 χρονών τον Τζόλη. Που έκανα προπόνηση στο Καφτατζόγλου και ήρθε και με βρήκε. Μην ξέρει το παιδάκι. Παιδάκι. Παρατήρησα όμως ότι εκεί πέρα που γινόταν το ματς, εκεί στο Καφτατζόγλου δίπλα στον Κιανό Σταυρό απέναντι που, ναι, είναι το πρώην γυμναστήριο, γιατί το κλείσανε τώρα. Λοιπόν.
0: Έχει εκείνο και το κολυμπητήριο.
1: Δεν έχει τίποτα, ναι. Ένα ωραίο γυμναστήριο.
0: Και το κολυμπητήριο.
1: Το κλείσανε. Λοιπόν.
0: Συγχωρείτε και

0: Και
1: δεν ξέρω τι έγινε. Ένα πολύ ωραίο γυμναστήριο.
0: Τώρα δεν κάνουν κουσοπολιό, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, το κλείσαν. Είναι πολύ κακό γιατί πήγε να έχει. Έκανα μια. Ενώ το είδα το παιδί ότι ξεχώριζε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν έβλεπα. Εγώ όλοι το βλέπανε. Παρατήρησα ότι ο πατέρας του ήταν ταπεινός. Όλοι είχαν μια οχλαγωγία γύρω-γύρω.
0: Και παραμένει από το χωμάτι.
1: Ναι, ο άνθρωπος, ναι. Μια οχλαγωγία, ένα αυτό. Οι μάνες εκεί με τα τσιγάρα μου την έδωσε να πούμε. Η μάνα, τις χαρακτηρίζω κάπως αυτές. Δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο. Μάνα μου,
0: τέλος θες.
1: Ναι, δεν το λέω, γιατί είναι βρισιά.
0: Χαζομάρα θα πεις.
1: Είναι, ναι. Δεν θα πω χαζομάρα.
0: Χαζομάρα.
1: Δεν θα πω χαζομάρα. Μαζεύονται όλες οι κουτσομπόλες.
0: Για τον αέρα, χαζομάρα.
1: Άστα, για τον αέρα, ναι. Άστα. Ξέρω εγώ πότε θα πω, πότε δεν θα πω. Αρκετές φορές με τσακώσανε. Και ο παπάς του εκεί καθόταν ταπεινός, του καλύτερου παίχτη δηλαδή
0: του
1: από τους 22, καθόταν και δεν μιλούσε. Και με παράδειγμα ήρθε με ευγενικό τρόπο και μου είπε: Πώς το βλέπετε? Και έτσι μίλησα το παιδί. Έμαθα εκ των υστέρων ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
0: Και πολύ φυτοχικό. Προσθέτω.
1: Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Άρα, κάπως δούλεψαν και οι γονείς για αυτό το πράγμα. Δεν δούλεψαν μόνο οι προπονητές. Και στον ΠΑΟΚ θα τον καίγανε.
0: Δεν είχαν χέρια την οικονομική να
1: βάλουν. Κατά και άφησε και υπονοούμενο ο μπαμπάς του κάποια στιγμή. Πάλι ήταν ταπεινός. Γιατί εγώ, αν ήμουν μπαμπάς του, θα τα βγάζω όλα στη φορά.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Αλήθεια λες.
1: Και ξέρουν ότι είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Χρόνια τώρα. Και το βλέπω και βάζει χαίρομαι.
0: Με το Σιώπη.
1: Χαίρομαι σαν να ήταν γιος μου. Ο Σιώπης μεγάλωσε τώρα, ναι. Και το Σιώπη τον αγαπάω. Πολλούς παίκτες αγαπάω.
0: Το ξέρω.
1: Ναι. Και χαίρομαι σαν να ήταν γιος μου. Τόσο πολύ χαίρομαι. Δηλαδή όταν τον βλέπω να παίζει.
0: Ρε, δεν σε ρωτάει του πονηρού.
1: Έχω αγωνία,
0: βλέπω,
1: ρε παιδί μου. Ναι, έχω αγωνία.
0: Πώς λες τώρα
1: ναι.
0: Ότι κάνουν σωματά για την εθνική ομάδα Πόλο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις το παιχνίδι που σου κάνω. Δεν είναι πονηρό. Δηλαδή, βλέπω να γράφονται ένα σκαρμό πράγματα. Ο Τζόλης που έδωσε ασίστ, που έκανε. Λέω λοιπόν τώρα. Το ότι τον πήρε ο Αρτέτα και τον χρησιμοποιεί στο πρώτο φιλικό ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Πώς το κρίνεις?
1: Όλο αυτό που σου είπα. Όλο αυτό που σου είπα είναι προϊόν
0: καλής
1: εκπαίδευσης από μικρό.
0: Αυτό για να καταλάβεις ότι οι ερωτήσεις δεν είναι όλες.
1: Για να πας μέσα στην Arsenal τώρα, ό,τι και αν είσαι Έλληνας, από το χωριό τώρα.
0: Και να πάρεις θέση βασικού.
1: Και να, αυτό θα πάει να πει ότι έχεις ψυχή. Χώρια το ταλέντο. Ότι βλέπεις τα ίσια, καταρχήν ο Τζόλης παίζει και το κεφάλι το έχει ψηλά.
0: Και χωρίς ύφος.
1: Και δεν έχει το ταλέντο του που έχει ο
0: Κωνσταντέλιας. Αλήθεια.
1: Να λέμε την αλήθεια.
0: Ούτε ύφος, ούτε τίποτα.
1: Ούτε τίποτα. Ούτε ο Κωνσταντέλιας έχει ύφος το παιδί.
0: Είπα εγώ ότι.
1: Γιατί λες ύφος, ούτε ο Κωνσταντέλιας το παιδί.
0: Μιλάμε για τον Τζόλη τώρα.
1: Ναι, ναι. Γιατί λες για τον Κωνσταντέλιας, το συγκρίναμε σαν τέχνη, ας πούμε, κτλ.
0: Φίλε, για τον Κωνσταντέλιας, εγώ δεν είπα προχτές την ατυχία του μέσα στην πυροέτα για το τακουνάκι που έκανε. Δηλαδή.
1: Ατυχία, ρε.
0: Είναι ατυχία, ρε φίλε. Αυτό θες να μπει και γκολ.
1: Γιατί του Χατζηπαναγή η τρίπλα που έκανε στο Σιλιανόπουλο μπήκε γκολ στο Χριστίδη. Έγινε μια απόκριση εκεί. Την τρίπλα την βλέπουμε.
0: Έχει κάνει 100.000 τέτοια.
1: Εντάξει.
0: Όταν θα κάνει.
1: Τον γκολ μπήκαν όλα.
0: Όχι.
1: Κανένα δεν μπήκε.
0: Όταν θα κάνει και ο Κωνσταντέλιας θα του συγκρίνει.
1: Κανένα δεν μπήκε γκολ του Χατζηπαναγή.
0: Λέω, είναι κρίμα ένα ταλέντο που έχουμε χρόνια να δούμε να κάνει μαγικά. Αυτά να μείνουμε του ίδιου.
1: Μπήκε γκολ, ρε, γκολ μπήκε.
0: Ναι, ρε, μετά.
1: Αμάρε,
0: όταν είναι το απευθείας, μένει.
1: Αμάρε, κόκκινη. Έμεινε αυτό στην ιστορία τώρα. Πώς έμεινε του Χατζηπαναγή στον Ταράση, να πούμε, που είχε δοκάρι με τον Αδάμου.
0: Μπράβο.
1: Έμεινε και αυτό θα μείνει. Και θα μείνουν κι άλλα. Έμεινε το γκολ που έβαλε στον τερματοφύλακα τη ΑΕΚ. Έμεινε στην ιστορία.
0: Φυσικά.
1: Αν τα μαζέψει όλα αυτά, κάνει μαγεία. Που δεν τη βλέπει.
0: Το πιάσει.
1: Εντάξει.
0: Πάμε τώρα στα Tel News και επαναρχόμαστε.
1: Τι Tel News έχει? Α, ναι.
0: Πετρίδες.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλησπέρα. Συνεγερμό σήμανε το μεσημέρι στα εξαμήλια Κορινθίας όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάχθηκε γρήγορα στις εγκαταστάσεις. Στη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν και ανέσυραν τη σωρό ενός ατόμου. Λίγο μετά τις 6 θα κορυφωθεί η πρώτη μεγάλη συζήτηση επί των 33 προτινόμενων διατάξεων για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ενστάσεις εκφράζονται ακόμη και εντός της κυβέρνησης για το άρθρο 30 που αφορά στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μία τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο τελωνείο των Ευζώνων είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιόμετρων τόσο προς όσο και από τα Σκόπια, καθώς συσσωρεύτηκαν εκατοντάδες οχήματα τόσο από επαγγελματίες όσο και από τουρίστες που ήρθαν ή έφευγαν από τη χώρα μας. Ακόμη και 500 χιλιόμετρα μακριά ταξίδεψε ο καπνός από τις πυρκαγιές που εξακολουθούν να μένονται στη Γαλλία και στην Ισπανία και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έχουν κάψει ως τώρα 1,15 εκατομμύρια στρέμματα στις δύο χώρες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Μυρίζει λουχουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι?
15: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
16: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
0: Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα.
1: Πήρε άδεια ο Θαλάσσιος. Άδεια έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, άτε, να ξεκουραστεί κι αυτό.
0: Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κινητό, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την αδικοβολία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο inbox σταθμού σελίδα μας στο Facebook. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόμονωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόμονωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγουλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκαγεί το χρώμα, τη διακόσμη και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγουλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ έπαιξε στο Σαβίκο και η Ευρώπη παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το παιχνίδι με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαβίκο άπεκτο και Ευρώπη άπεκτη σε τρία σημεία Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, την Πραξιτέλου 43 στο κέντρο. Σχετικά με τα διοικητικά που είπε ο κύριος Δραπτόπουλος, έχω δύο σημεία να πω.
1: Ποια είπε, λέει, τι είπα?
0: Με τα διοικητικά που είπε ο κύριος Δραπτόπουλος.
1: Διοικητικά?
0: Ναι.
1: Ναι, παρακαλώ, να
0: έχω δύο σημεία να πω. Ναι. Όταν τα προϊόντα πουλάς, οι επιχειρηματίες που τα δίνουν δεν σε θέλουν στα μαγαζιά τους, δεν είναι ειδικό θέμα αυτό. Επίσης, ο σταθμός είχε μια εφημερίδα που την έχει κλείσει. Εμένα αυτό που μου έκανε την περισσότερη εντύπωση όταν το έμαθα είναι ότι δεν είχε δικό της εκτυπωτή και έστελνε την ατυπώση τα φύλλα Αθήνα. Είναι δυνατόν να έχεις έναν εκτυπωτή μετά από τόσα χρόνια εφημερίδα, λέει ο Θοδωρής? Δεν πάει έτσι, φίλε. Δεν βγαίνουν έτσι. Δεν είναι η εκτύπωση εφημερίδος.
1: Υπάρχει καμιά εφημερίδα κερδοφόρα σήμερα?
0: Πέρα από αυτό, γιατί υπάρχει
1: εφημερίδα, μισό λεπτό, ρε
0: κοκκίνη. Τηλεοπτικό κανάλι κερδοφόρο.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχει κάποια εφημερίδα που να μην χρηματοδοτείται κυβερνητικά ή από επιχειρηματία που να είναι κερδοφόρα? Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Φυσικά και όχι.
1: Λοιπόν, τι να κάνει, ο Ροζοπαίνει μέσα. Τι κάνει, ρε κοκκίνη.
0: Εκτός αν είχε μέσα ωφέλη.
1: Τι γλουκλουκ είναι.
0: Έβαλε το καλαμάκι μέσα για να βγει.
1: Α, τρόμαξε.
0: Γιατί τρόμαξε?
1: Το γκλουκ που άκουσα, νόμιζα πνίγηκε.
0: Α, πνιγό μου, θα με βλέπει κάτω, ανάσκελα.
1: Θα σε έκανα κράπα.
0: Τι κράπα, κάρπα λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Σιγά με κάνει και κρέπα.
1: Λέγει άλλο.
0: Με κάνει κράπα. Πού έχω μπλέξει? Λοιπόν, αυτά. Τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά. Πολύ γκρίνια στον Ολυμπιακό βλέπω.
1: Πολύ και καλά κάνουν.
0: Γκρίνια στην μπασκετική ΑΕΚ υπάρχει.
1: Δεν ταΐζει τους οργανωμένους ο πρόεδρος.
0: Ο Αγγελόπουλος.
1: Τσιγκουναράς.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ας δώσει κανένα φράγκο τα παιδιά να μην μιλάνε.
0: Κάτι.
1: Άκουρε εμένα. Δώσ' τους...
0: Γιατί δεν ακούς την ερώτηση?
1: Δώσ' τους κανένα φράγκο και διόρισε τους κάπου.
0: Γιατί
1: δώσ'
0: δεν
1: ακούς
0: την ερώτηση?
1: Δεν μπορεί να καταλάβεις δηλαδή. Τι. Για να βγάλει ανακοίνωση σήμερα. Σήμερα για να βγάλει ανακοίνωση σύνδεσμος εναντίον μεγαλομετόχου, πάει να πει ότι δεν τον έχει ταϊσμένο. Άρα ο τύπος κάτι δεν κάνει καλά. Το λύσαμε το θέμα?
0: Όχι.
1: Ωραία, σε ακούω.
0: Ερώτηση.
1: Μάλιστα.
0: Κάτε με σημαντική.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Αν δεν πήγαινε καλά η ιστορία του μπάσκετ του Άρη, του ΠΑΟ,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι, αν δεν πήγαινε καλά.
0: θα υπήρχε αυτή η αντίδραση από τους φίλους του ΣΕΚ.
1: Ναι, θα υπήρχε.
0: Τους δίνει λόγο παραπάνω να υπάρχει.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Κόκκινε, αν ήταν ευχαριστημένοι δεν θα βγάζανε καμία ανακοίνωση, ό,τι και να ήταν η ΑΕΚ. Για να φτάσει σήμερα σύνδεσμος στις μέρες μας ή δημοσιογράφος στις μέρες μας. Στις μέρες μας, τώρα για τώρα
0: ναι,
1: μιλάω.
0: Ακούω, ναι.
1: Που να βγάλει ανακοίνωση εναντίον του Προέδρου του Μεγαλομετόχου παρά επειδή δεν είναι ταϊσμένος. Και ο δημοσιογράφος και ο. Πες το ναι. Και ο οργανωμένος. Ναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Διότι ο οπαδός που ασκεί κριτική.
1: Ναι. Δεν είναι ταϊσμένος.
0: Και ο δημοσιογράφος τους βάζει σε ίδια.
1: Ναι, τους βάζει σε ίδια. Ναι. Μας βάζει σε ίδια.
0: Δεν υπάρχουν ανιδιοτελείς.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα.
0: Το ακούω.
1: Έχεις άλλη άποψη.
0: Όχι, υπάρχουν κι άλλοι.
1: Α, εντάξει.
0: Και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν ιδιοτέλεια.
1: Τι λένε, σοβαρά μιλάς. Φέρε τα μαντιλά, τα χαρτομάντιλα μάνεξ να κλάψω, να μυχηθούν τα δάκρυα στο πάτωμα.
0: Δεν ήταν ο λόγος που τα ανέφερα.
1: Ναι, εντάξει. Συγκινήθηκα.
0: Θες να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσεις για πόλο ο κόσμος.
1: Ορίστε.
0: Να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσεις για πόλο.
1: Ναι. Πόλο.
0: Ναι, φυσικά. Για τον Ντόγλου.
1: Ναι, ναι. Δεν θα πάρει κανένα τηλέφωνο.
0: Για να δεις ότι έχουμε κόσμο από παντού.
1: Τι να σε πω, ρε.
0: Από όλα τα μήκη και πλάτη του αθλητικού παιδιού.
1: Τι λέει, κόκκινε. Δεύτερη συγκίνηση.
0: Δεν πάνε.
1: Φέρτε και τα softex τα άλλα, τα χαρτομάτιλα. Να κλάψω και από το άλλο δάκρυ, να πούμε. Το άλλο μάγουλο. Να πέσει, μην πέσει το πάτωμα. Δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Καταρχήν, 27 Ιουλίου δεν ασχολείται.
0: Κυρία Γκουλιώνη.
1: Ναι, ναι, κυρία Γκουλιώνη.
0: Το 23-13-90 είναι ανοιχτά.
1: Για να μιλήσω για τον Τεντόγλου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μιλήσετε για τον Τεντόγλου, να μιλήσετε για Βλάχου, για Σκουφάκη, για Αργυρόπουλο, για όλα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εδώ ο Πονηρός
1: ναι.
0: λέει τα δικά του.
1: Του θυμήθηκε μια μέρα ο Κόκκινος, μπήκαν πρωταθλητές κόσμου.
0: Γιατί λίγο είναι.
1: Τι να σε πω, ρε Κόκκινε, συγκινηθήκαμε. Και με εσάς και με τους άλλους, να πούμε.
0: Ποιοι είναι οι άλλοι.
1: Και με τα κανάλια που τους βάλανε. Ένα λεπτό να παίξει στις ειδήσεις.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Τι με λες, ρε Κόκκινε, σοβαρά. Άντε πάνε στον κόσμο να μην θα πει.
0: Α, πάνε στον κόσμο.
1: Πάνε στον κόσμο, μην
0: το 23-13-90 για δικά σας.
1: Ναι.
0: Αποδείξτε του ότι κάνει λάθος. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Αποδείξτε με ότι κάνω λάθος.
0: Παρακαλώ.
1: Είστε φίλαθλοι του κλασικού αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Και του πόλου. Ναι, ναι.
0: Σας αρέσουν τα πάντα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι, κύριε.
2: Έλα.
1: Ναι.
2: Κώστα.
1: Ναι.
2: Έχεις πολύ δίκιο. Ούτε η ΕΡΤ δεν πήγε.
1: Ποια ΕΡΤ θα πάει. Τι να πάει.
2: Τζάμπα πληρώνουμε ΕΡΤ και δεν πήγε.
1: Δεν πήγε.
2: Αλλά όλοι θα μαγευτούν στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Έχει πολύ μεγάλο δίκιο.
0: Στο Μουντιάλ πόσα άτομα πήγανε.
2: Δεν ξέρω, η ΕΡΤ που την πληρώνουμε δεν ήταν εκεί.
0: Η ΕΡΤ δεν πήγε στο Μουντιάλ.
2: Στο Μουντιάλ δεν ξέρω. Λέω
0: δεν
2: για
0: ξέρετε.
2: Το πόλο.
0: Εγώ λέω ότι πήγαν αρκετοί.
2: Για το πόλο μιλάμε.
0: Ναι, για το πόλο η ερώτηση αυτή που κάνετε σε εμάς. Ή το σχόλιο πρέπει να πάει στην ΕΡΤ. Γιατί το ποδόσφαιρο που δεν ήταν η Εθνική Ελλάδος πήγανε τόσοι.
1: Συγγνώμη.
0: Και
1: ναι.
0: Για μένα καλώς πήγανε.
1: Συγγνώμη.
0: Και για το πόλο.
1: Μου λες, Κόκκινε, με πόσους παίκτες παίζετε το πόλο. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά.
0: Μάθε.
1: Εσείς ξέρετε, κύριε.
0: Με 7.
1: Με 7 παίζετε ή με 8.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω,
2: αλλά
1: φίλος.
2: Ξέρω ότι ναι. πληρώνουμε την ΕΡΤ και δεν ήταν εκεί.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επόμενη γραμμή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Δεν ήξερε με πόσους παίκτες παίζετε το πόλο.
0: Ποιος?
1: Αυτό ο προηγούμενος ακροατής. Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ναι.
3: Τι κάνουμε.
1: Καλά,
0: το σχόλιο του όμως ήταν σωστό.
1: Το σχόλιο ήταν σωστό, αλλά δεν ήξερε με πόσους παίζετε το πόλο.
0: Ήταν σωστό.
1: Ναι. Τρέχει βαρκούλα το ψαρά. Ελέγε, φίλε μας. Ναι.
3: Καταρχήν να πω καλησπέρα περαστικά στον Κόκκινο.
1: Ναι.
3: Να πω ότι δεν το γουστάρω τον Κόκκινο.
1: Γιατί
3: να πω την αλήθεια γιατί το γουστάρω.
0: Καλά
3: γιατί
0: κάνεις.
3: Δηλώνει μισό λεπτό ρε Κόκκινε. Ας τον άλλο να μιλάει. Όταν τελειώσουμε να μιλήσουμε, μετά απάντα. Γιατί δηλώνει δημοσιογράφος
1: ναι.
3: στην ΕΣΥΕΑ και στην ΕΣΥΕΜ, κάνει απεργία, αλλά μάλλον διαβάζει μόνο το πρωτοσέλιδο. Τη μέσα σελίδα δεν τη διαβάζει. Δεν μου λες Κόκκινε.
1: Δηλαδή.
3: Μήπως ξέρεις ποιος άλλος πήρε παγκόσμιο μετάλλιο προχθές το Σαββατοκύριακο.
1: Πού να
3: ξέρεις μόνο το πόλο.
0: Πες μου φίλε, γιατί θα μου πεις για το...
3: K23 στην Κοπηλασία, δύο κοπέλες πήρανε παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελο.
0: Πολλά μετάλλια, πολλά μετάλλια.
3: Και εκλέγανε στον εθνικό ύμνο.
0: Ναι, αλήθεια.
3: Αλλά δεν το είπες.
0: Αλήθεια
3: γιατί
0: είναι.
3: Ξέρεις μόνο το πόλο.
0: Αλήθεια είναι. Καλά κάνεις και μου τη λες.
3: Δεν το είπες όμως. Πρέπει να
0: καλά
3: κάνεις
0: και μου τη λες.
3: Σιγά.
0: Δεν πήρα μόνο, οι δύο κοπέλες. Πήραν πολλά μετάλλια στο πόλο. Αλλά καλά κάνεις και μου το λες.
3: Ένα μπράβο. Δεν είπατε όμως και τα παιδιά την εθνική εφήβων και την εθνική παιδών που παίζουν αυτή τη βδομάδα μπάσκετ.
1: Πού να ξέρουνε, ρε.
3: Δεν το ξέρετε.
0: Δεν πάει καλά η εθνική ομάδα.
1: Ψάχνουμε να βρούμε τον άλλη.
0: Η εθνική ομάδα εφήβων δεν πάει καλά.
1: Αν έβγαλε τον νόμο πολύ ή λίγο. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Αυτή
3: καλά
1: είναι
3: λέει ο κόκκινος. Τις βρωμομάδες σας μόνο και τίποτα άλλο. Καλό μεσημέρι.
0: Εσύ τι ομάδα είσαι.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Δεν έχει να απαντήσει.
1: Περάστε να πει ό,τι θέλει ο καθένας. Ιούλιο μήνα. Καλησπέρα.
4: Συγχαρητήρια την ομάδα.
1: Κόψε τον κατευθείαν όπως είναι. Με ενοχλεί η φωνή του.
0: Δεν συμφέρει.
1: Με ενοχλεί η φωνή του. Καλησπέρα, ναι.
5: Καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε.
5: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, έχει δίκιο λίγο ο φίλος μου που στις κόκκινε.
0: Ακούω.
5: Αλλά εγώ θα πω για να ράψω άλλη φωτιά.
0: Δίκιο σε τι.
5: Άστο, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Σε δηλαδή, τι.
5: Εγώ το πόλο το είδα κατά λάθος, ρε άνθρωπε. Δεν ήξερα ότι η εθνική του.
0: Σε χάλασε.
5: Εντάξει, το είδα απλά, δεν με χάλασε.
0: Το χάρηκες.
1: Πολύ χάρηκε.
0: Το χάρηκες.
5: Ωραία, φίλε. Εγώ θέλω να μάθω για τον Αλή που λέει ότι με τις εξετάσεις.
0: Το χάρηκες, ρε φίλε.
1: Δεν χάρηκε, ρε φίλε. Δεν χάρηκε.
5: Δεν χάρηκα, ρε φίλε. Το πόλο το χαρώ. Τέλος πάντων. Άλλο θέλω να το πάω. Καταλαβαίνω ότι από το μεσημέρι ακούω κάτι που με είχε εκνευρίσει και ήθελα να πάρω να πω.
1: Μάλιστα.
5: Όχι από εσάς, από τους ακροατές.
1: Ωραία.
5: Βγαίνουν οι Αριανοί και λένε τι πάω και ποιος πάω και ποιος. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι, λόγω δημοσιογραφικής διοντολογίας δεν το κάνετε. Να πάρουμε λίγο αντικειμενικά τα πράγματα.
1: Πάρτα, πάρτα.
5: Είναι Άρης.
1: Ναι.
5: Άρης είναι μια μικρομεσαία ομάδα η οποία δεν έχει πει ποτέ πάρα πολλά χρόνια να μπει στους Σέβερις. Είναι μια ομάδα που το τελευταίο τίτλο που πήρε η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Είναι μια ομάδα που χρεώνεται τη μεγαλύτερη ντροπή της ομάδος που παίζεται όλα τα λεφτά σε μια εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό για να πάρει έναν τίτλο και τον αφήνει στην άκρη γιατί πήρε 30 αργύρια από τον Ηλιόπουλο με τα ψαράκια με τον τέτοιο να και το ξέρετε και πρέπει να το λέτε αυτό το πράγμα. Και δώσαν τον υπερπάτο αγώνα με τον πάγο να κερδίσουν τον πάγο, αν πάρω πάγο το προβάρμα, σε ένα παιχνίδι που για τον Άρη δεν σήμαινε πέρα την αντιπαλότητα που υπάρχει απολύτως τίποτα. Μια μεγάλη σοβαρή ομάδα, θα άφηνε 5 παίκτες στην άκρη, θα έβαζε τους 5 καινούργιους και θα έρχεται, έχετε ευκαιρία να τα δώσετε όλα, να μας δείξετε τι αξίζετε, πείτε και φάτε τους. Εγώ δεν λέω να μην παίξουνε, να το διαχειριστούνε. Και πήγανε πεθαμένοι με τον Παναθηναϊκό. Και πάω τι σημαίνει. Δύο πρωταθλήματα και το ένα πιο μάγικο από το άλλο. Το ένα έτσι στο άλλο το μάγικο που λένε. Τέσσερα κύπελα. Και στους Big Four. Λέω κάπου λάθος.
1: Όταν
5: λοιπόν ο Άρης.
0: Έχεις ένα τεράστιο λάθος.
1: Κάτσε να μάθουμε.
5: Μισό λεπτό. Δεν νιώσω το κόκκινο για να σας ακούσω με θρησκευτική ευελάδια. Σε υπόσχομαι. Όταν λοιπόν ο Άρης μιλάει για τον ΠΑΟΚ, ντρέπεται και ντροπή. Ντρέπεται και ντροπή. Αντί να σηκώνεται κάθε πρωί για να λένε δόξα τω Θεώ που υπάρχει ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και κοντράρει τους κάτω τους Αθηναίους και τους παίρνει καλά πρωτάθλημα και είναι λίγο ψηλά η πόλη μας. Τι να πω ρε παιδί. Ντρέπεται και ντροπή αλήθεια.
0: Δεν μου λες.
1: Λέει εγώ και σε ακούει.
0: Επιμένεις ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν την ομάδα του κυρίου Ηλιόπουλου.
1: Δεν επιμένει.
5: Δεδομένο είναι.
0: Δεδομένο. Μήπως ήταν μεγαλομέτωχος ο κύριος Μελισανίδης τότε.
5: Όποιος ήταν. Εγώ δεν ξέρω ονόματα, δεν κολλάω. Μπορεί να έχεις δίκιο.
0: Ο Μελισανίδης ήταν. Μπερδεύεις πράγματα.
1: Πού αλλάζει δηλαδή το έργο.
0: Πολλά.
5: Πήγανε και ψαράκι στην καρδιά του κύριου
1: Ηλιόπουλου. Στη Μαύρη Θάλασσα δεν πήγαν οι σακούλες.
0: Αργά.
1: Αργά.
5: Τι πήγανε.
0: Πάντως δεν ήταν ο κύριος Λιόπουλος, ο κύριος Μελισανίδης.
1: Ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Νοιάζει ποιος ήταν, ρε. Η πράξη μετράει. Δεν ήταν ο κύριος Λιόπουλος.
5: Πες μου, εσύ, τώρα θα κάνω αλλιώς την ερώτηση να δούμε τώρα τι απαντήσεις. Εσύ και ρε κόκκινε, εσύ. Το είσαι αντικειμενικός, που είσαι σωστός, που είσαι τέτοιος. Θεωρείς τον Άρη μεγάλη ομάδα της Ελλάδος, απάντησε μου ειλικρινά.
0: Είναι, ναι.
1: Όχι.
5: Απέδειξε μου τι είναι.
1: Απ' τις μεγάλες είναι μικρή και απ' την μικρή
0: μεγάλη. Είναι μεγάλη ομάδα.
5: Τρίχες. Είναι έτσι και είναι.
1: Τρίχες είναι.
0: Εσύ πες δεν είναι ρε φίλε.
1: Ήταν.
5: Όχι, εγώ το λέω τεκμηρωμένα. Εσύ το λες γιατί είσαι δημοσιογράφος.
1: Κρατάει καλά γιατί εκεί που μένει έχει αριανούς. Κατάλαβες.
5: Γιατί ξέρεις ότι έχω δίκιο και είσαι δημοσιογράφος και δεν θέλω να μην τους χαλάσω. Ξέρεις ότι έχω δίκιο.
1: Ρε φίλε, εδώ θεωρεί τον Ηρακλή μεγάλη ομάδα. Δεν θα θεωρεί τον Άρη. Εδώ θεωρεί τον Ηρακλή μεγάλη ομάδα.
0: Είναι, ναι.
1: Ο άνθρωπος.
5: Το λέω τεκμηρωμένα να αποδείξεις ότι δεν είναι. Πότε πήγε ο Άρης τέταρτος. Πόσες χρονιές, τρεις, τέσσερις. Τίτλο πότε έχει να πάρει, από τότε που νεκρά θάλασσα ήταν ακομάρωστη. Πού κόβει ρε κάπου να πεις ότι πάει για πρωτάθλημα ο Άρης. Πού πότε, τι. Τι πια. Ό,τι είναι. Ο Γάλλο, ο Παθαρχικός, ο Λιβαδιά και αυτά είναι και ο Άρης. Μόνο που έχει παραπάνω κόσμο. So that.
0: Άλλη. Να σε καλά.
5: Αν έχω κάπου λάθος, απέδειξε το.
0: Λες αυτό που πιστεύεις, καλά κάνεις.
1: Σε ρωτάει κόντρα ρε τώρα.
0: Δεν προσπαθώ να κοντράρω κανέναν. Λέει αυτό που πιστεύει.
1: Δεν θέλει να σε κοντράρει.
0: Όλοι θέλουν να πιστεύουν, μπορεί να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Ελευθερία έχουν.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Τι δημοκρατία έχουμε. Ρε.
0: Παρακαλώ.
1: Αχριστοκρατία έχουμε.
4: Και μετά να μιλάει.
1: Αχριστοκρατία έχουμε. Τι θες ρε.
4: Α, μπράβο. Να πέτα τα χρωστούμενα που μιλάει. Εγώ πήρα τον... Το Τελειόπουλο με λεφτά, δεν τον πήραμε γρούδες. Το μπούφο.
0: Μπούφος. Χρωστούμενα, τι χρωστούμενα. Έκλεισε. Επόμενη γραμμή, ναι.
1: Βλέπω έναν εκνευρισμό.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Μάκη, Μάκη, Μάκης από Γερμανία. Γεια σου Κώστα, γεια σου.
1: Γεια σου Μάκη.
0: Γεια σου Μάκη.
5: Τι κάνανε. Για το φίλο του Μασί. Αν δεν ήταν η πολιτική κάθε χρόνο. Αυτοί άνοιγαν τον νόμο της Γερμανίας, από τα χρέη έπρεπε να παίζουν στο τοπικό πρωτάθλημα. Μετά πες τον κύριο, ας πάρει ένα δάνειο, η πρώτη δόση είναι όταν θα παίξει ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Τότε θα πληρώσει την πρώτη δόση.
1: Ναι.
5: Γιατί κάθε χρόνο δεν τους ξεχρεώνει ρε Γλυγόρη ο κάθε βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Πριν έρθει εμφανιστεί ο Σαββίδης.
0: Εγώ δεν ξέρω
5: από χρόνο είναι. Χρεωμένοι ήτανε. Κάθε χρόνο χρεωμένη ήταν και κάθε χρόνο.
1: Καθάριζε το Πασόκ, εντάξει, ναι, ναι, σωστά. Καθάριζε το Πασόκ, εντάξει. Οι φίλοι του Γρηγόρη, ναι, εντάξει.
0: Φίλοι μου.
5: Και Πασόκ, μετά ναι. Λένε για τον Άρη, άστο ποδοσφαίρο. Λένε για τον μπάσκετ. Πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει ο Άρης στο μπάσκετ και πόσα έχει πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει όσα και ο Ηρακλής, δύο.
5: Ο Άρης.
0: Ο Άρης έχει πάρει πάνω από 10. 10 έχει πάρει, 10 νομίζω.
5: Τότε τι μας ζαλίζουν το κεφάλι. Θα πάρουν, αυτοί έχουν πάρει και την Ευρωλίγα κιόλας.
0: Ονειρεύονται.
5: Έλεος. Καλά, ας. Ο άλλος ο Κουλιανός πιστεύω ότι θα χτυπήσουν και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Με τι θα το χτυπήσει, πήρε έναν Όσμαν. Δηλαδή λες ο Παναθηναϊκός να ήθελε τον Όσμαν και να τον άφηνε ο Γιαννακόπουλος να φύγει.
0: Εσύ πιστεύεις ότι τον άφησε.
1: Ότι τον έκλεψε ο ΠΑΟΚ.
5: Αφού πήγε και το... Μισό λεπτό, αφού όχι τον έκλεψε, Κώστα. Πήγε, είχε την προσφορά και πάει και λέει έτσι και έτσι έχω προσφορά. Και το λέει 2 εκατομμύρια και φεύγεις. Τι να τον κάνει, δηλαδή, γιατί να τον κράτησε, να τον κόψει, γιατί να χάσει τα λεφτά ο άνθρωπος. Ούτε δεν κόκκισε τον έκανε, γιατί πρόσφερε στον Παναθηναϊκό. Δεν πρόσφερε ο Όσμαν στον Παναθηναϊκό.
0: Ό,τι είπα για τον Οσμάν, λέω για τον Παναθηναϊκό. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θα έχει αντικαταστάτη για να μην μπορεί να τον βάλει φρένο.
5: Μα έχει, ήδη έχει. Μετά, σήμερα το πρωί λέγανε για τον αδερφό του Ερνάντες Γκόμες να πάρουνε. Έχουν δει τα στατιστικά πόσα παιχνίδια έχει παίξει στη Ρεάλ και πόσους πόντους έχει. Αφού δεν έπαιζε ότι στη Ρεάλ δεν τον έβαζε η Ρεάλ. Κάθε μεταγραφή την κάνουνε αυτό, τώρα με τον Γιαννούλη. Ας έχουνε ζαλίσει. Κώστα, γεια σας, Γρηγόρη, γεια.
0: Yeah.
1: Με τον Γιαννούλη,
5: άσε
1: μην μιλήσω γιατί φώναζε ο μπαμπάς του σήμερα το πρωί.
5: Να σου πω κάτι Κώστα, ναι. στην τηλεόραση εδώ στη Γερμανία, αν πατήσεις το Teletext, ξέρεις τι είναι το Teletext, έτσι. Έχει όλες τις ομάδες, ποιοι παίκτες φύγανε και ποιοι ήρθανε. Εχθές συγκεκριμένα μπήκα στο Augsburg, το Γιαννούλη δεν τον έχει ούτε στο Φεύγα, ούτε στο Έλα.
1: Ούτε στο Έλα, ναι.
0: Τον έχει στο Μήνε. Ναι.
5: Αυτά, παιδιά, καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Πώς θα τα λέμε, ρε.
1: Τα λέμε. Λέγε, ρε Κόκκινε, τι ψάχνεις εκεί, σε βλέπω ανήσυχο.
0: Βλέπω τις ειδήσεις.
1: Ανήσυχο σε βλέπω, τι.
0: Ανήσυχος.
1: Ναι, σε βλέπω, ψάχνεις, τι ψάχνεις να πούμε.
0: Βλέπω κάτι διάφορες ειδήσεις, σοβαρές, όχι, τραγικές.
1: Τραγικές
0: γιατί. Τραγικές. Έχει διάφορα.
1: Η είδηση θέλει, κακή θα είναι. Είδα που γεννήθηκε ο πρίγκιπας. Θα σε πούνε ποιον σκότωσε ποιον, φωτιά έπιασε, δολοφονία, προπυλακισμός. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Τις 10 ειδήσεις.
0: Βλέπω είναι... εδώ τώρα, ναι. Όχι. Θέλω να δω λίγο τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία με τα Χανιά. Με τον δικαστικό και τον άλλο, όπου, με τον ιατρογιατρή και τον τοξικολόγο. Γιατί εδώ έχει ένα βίντεο, ρε φίλε, είναι σοκ. Δε, βλέπεις ότι έχουν βγάλει τα Καλάζνικοφ και ρίχνουν αβέρτα, άιντε.
1: Στην Κρήτη, ούτε να πατήσεις.
0: Πάμε στο φίλε.
1: Μπα σε φάνε λάχανο εν υπή οφθαλμού, δεν τους βλέπεις. Και έξω από την Κρήτη, κυρίες. Έλα, φίλε.
6: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Τι γίνεται, παιδιά, γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή.
1: Έλα, φίλε.
6: Λοιπόν, δύο πραγματάκια στα γρήγορα. Επειδή έχει τύχει να έχω παίξει 20 χρόνια μπόλο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Ποια ομάδα είναι, επιτρέπεται?
6: Ορίστε.
0: Σε ποια ομάδα είναι,
6: στον Ανώ Γλυφάδας, στον Ανώ Γλυφάδας.
0: Ωραία.
6: Στον Αρίωνα Γλυφάδας. Ξεκίνησα στον Ανώ Γλυφάδας μετά. Κόκκινε, εκτός από τον τερματοφύλακα, ξέρεις δύο θέσεις ακόμα στο πόλο να μου πεις?
0: Και το Σκουφάκι, ξέρω και άλλους ξέρω. Και το Γεννηδούνια που έλειπε, ξέρω και. Και το
6: Βλαχόπουλο που έλειπε. Θέσεις, όχι παίχτες.
0: Για ποιο λόγο μου το ρωτάζει,
1: δεν
0: καταλάβω.
1: Ξέρει τις θέσεις αυτό λέει.
6: Ωραία, ένα αυτό. Δεύτερον, Κωστή.
1: Έλα.
6: Έχεις πολύ δίκιο για αυτό που είπες ότι έβγαλε παράπονο ο Γρηγόρης για τον Κουλιανό, για το CEO. Έτσι ακούστηκε.
1: Κάπως έτσι ακούστηκε.
6: Προκαλώ να το ακούσετε κι εσείς για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ο κόσμος το άκουσε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να παραπληρωθείς.
1: Τι να παραπληρωθείς. Αυτό δεν απάντησε. Ξέρω. Μην κλείσεις τα μάτια.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Ο κόσμος κατάλαβε ότι έβγαλες παράπονο.
0: Το τεκμηριώσε έκρη, βιάστηκε να κλείσει.
1: Τι να πήρε, φανφαρόνος είναι να λέει. Τι.
0: Βιάστηκε να πει, είπε ότι έπαιξε.
1: Φάνηκε.
0: Είπε ότι έπαιξε, έκανε μια ερώτηση.
1: Θες να το ξαναπαίξουμε.
0: Παίξε ό,τι θέλεις.
1: Μπορεί να το ξαναπαίξουμε. Άμα θες να το ξαναπαίξουμε, το ξαναπαίζουμε.
0: Πάμε
1: για να καταλάβει ο κόσμος τι είσαι.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Έβγαλες παραπονάκι.
0: Και παρεκόμαστε.
1: Πάμε.
7: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Το Vision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Hey, ChatGPT.
26: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
25: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
26: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
25: Γυαλιά ηλίου?
26: Το ίδιο.
25: Φακούς επαφής?
26: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
25: Τι είπες?
26: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
25: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
27: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
25: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, το 2310 και τα 3 εντάρια είναι για πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πάμε σε κόσμο να μην περιμένει. Δύο είναι που στην αναμονή. Πάμε.
1: Και πολλοί είναι.
0: Εγώ θέλω κι άλλους.
1: Παρακαλώ. Τι να θες τέτοια μέρα, ρε.
0: Μπορώ να θέλω.
1: Με ΠΑΟΚ νικητή, με ΠΑΟΚ με χαρούμενα πράγματα, με ΠΑΟΚ με διαρκείας, με ΠΑΟΚ με Οσμάν, με ΠΑΟΚ διαρκείας στο μπάσκετ. Με χαρούμενα πράγματα θες εσύ ακροματικότητα. Εδώ άμα δεν πέσει γκρίνια δεν έχει χαίρι. Άντε πάνε στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα από το Λεκανοπέδιο.
0: Γεια σου Νεκτάρι.
1: Καλώς το να.
2: Έχω ρίξει γέλιο. Εντάξει, δεν είναι υποχρέωση του καθενός. Όχι, μάλλον είναι υποχρέωση του καθενός να γνωρίζει, ας πούμε, πότε παίζει η εθνική. Ούτε εγώ βλέπω πόλο, αλλά όταν έχει μεγάλο. Δηλαδή, την Κυριακή, φαντάσου, 11 παρα 5 πήρα τηλέφωνο τη γυναίκα μου, ήταν στην κουζίνα εκείνη, τώρα το ξέρα, ας πούμε. Της λέω, βάλε ΕΡΤ 2 να δεις το πόλο. Πάντα της αρέσουν αυτά. Πότε δεν βλέπει τον Ολυμπιακό. Αλλά όταν παίζει τελικό ο Ολυμπιακός, της λέω, της το περιθυμίζω. Να δεις μια χαρά που έκανα, αφού είχε δακρύσει η γυναίκα. Χοροπίδαγε, μου λέει, η καρδιά μου πήγε να σπάσει κι όλων μας.
1: Με την, στέκει με καλά η γυναίκα σου.
2: Ήταν πολύ ωραίο το ματσάκι.
0: Έχει βγάλει σπυριά τώρα.
1: Σπυριά από μια γυναικούλα τη καθημερινότητα. Τώρα μια γυναίκα τη διπλανή πόρτα τώρα.
2: Σου πιάρε. Στήσατε κανονικότατα την εκπομπή 2-3 ώρες για το πόλο. Και τα τηλέφωνα για το πόλο.
1: Ναι.
2: Ο άλλο βγήκε ο απίθανο, λέει τι θέσει του πόλο και αυτά. Εσύ ξέρει.
1: Έπαιξε πόλο κόκκινο.
2: Ο άλλο που αναφέρθηκε
1: και δεν ξέρει τι θέσει. Εδώ στο ποδόσφαιρο δεν ξέρει.
2: Στην υποκρασία, το μπαλάκι, ναι. Η μεγαφωνική, τι δουλειά κάνει ο πιδαλιούχος εκτός από το να κουνάει το πιδάλιο. Τα υποπόδια πια τι είναι. Αν έχει αθλητικά παπούτσα μέσα, αν ο πρώτος αν οδηγεί τη βάρκα. Αυτά τα ξέρει κανείς, είναι υποχρεωμένος. Εγώ δεν παρακολουθώ τένις, αλλά όταν παίζει ο Τσιτσιμπάς, όταν παίζει η εθνική μας νύφη, όταν παίζουν και οι δύο μαζί διπλό.
1: Εγώ όταν παίζει ο Τσιτσιμπάς
2: και η εθνική μας νύφη,
0: τι είπε ρε Θεούλη, τι είπε ο Θεούλης, να σε λατρεύω.
2: Λοιπόν, Γρηγόρη, πες το Γρηγόρη τώρα Κωστή, αν είσαι παλικάρι, πες μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη που είσαι σε ολόκληρη εκπομπή για το
1: πόλο. Μπράβο το πόλο.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο, σ'
2: αγαπάμε Γρηγόρη και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Γεια σου Νεκτάριε, παρακαλώ.
2: Όλοι βγήκα να το επιτεθείτε, αλλά όλοι σας η ευγένεια νομίζω ότι είναι λακαμία.
1: Όχι ρε φίλε, και εγώ το Τσιτσιπά το βλέπω. Όχι ρε φίλε, εντάξει, έτσι όπως το πας και εγώ το Τσιτσιπά το βλέπω.
0: Όλοι σας και μόνος μου, ρε, καλά το είπες.
1: Ακούς.
2: Μπράβο Γρηγόρη.
1: Μπράβο Γρηγόρη. Παρακαλώ. Εγώ το Τσιτσιπά τον ακούω, το βλέπω, γιατί τον βλέπω. Μίριξε καμιά Παναγία τη μάνα του.
0: Ποια νίκη ήταν αυτή που έκανε ο Τσιτσιπάς?
1: Α, δεν ξέρω τέτοια. Εγώ θέλω. Βλέπω τη μάνα του και λέω
0: η
1: τώρα.
0: 13.
1: Τώρα θα την ορμήξει και θα γίνει χαμό.
0: Η περιμένω. 13.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Να ρίξει κανένα μπινελίκι τη μάνα του, μπα και. Έχει τηλεθέαση, αλλιώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Από την. Και ανόλευκη πόλη του Ηρακλή.
1: Με συγγνώμη.
0: Θεσσαλονίκη.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι στη Ρόδο τώρα, είμαι να αποσώσει. Απλά θέλω να πω, πώς νοείται μια μεγάλη ομάδα.
1: Τίτλοι, κόσμος, επιρροή.
3: Ναι. Όταν μια ομάδα, ο οποίος είναι ο ΜΠΑΟΚ, που δεν έχει πάει ποτέ σε ομίλους του Champions League.
1: Ενώ εσύ, κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Ναι.
3: Όταν μια ομάδα που λέγεται ΜΠΑΟΚ, έχει από το 1997 να κερδίσει τον Ηρακλή στο Καρατζόγλου, εννοείται μεγάλη
1: ομάδα. Αφού είπατε 20 χρόνια πώς θα σε κερδίσει.
3: Όταν μια ομάδα που λέγεται ΜΠΑΟΚ, που όσο λείπει ο Ηρακλής παίρνει τίτλους, ενώ ναι. Για αυτόν παίρνει τίτλους, επειδή λείπει ο Ηρακλής.
1: Τώρα που ήρθε ο Ηρακλής δεν θα πάρει ξανά, ναι, ναι.
3: Άσον Ηρακλή. Ναι. Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα μόνος του.
1: Βέβαια, 2000 διαρκείες, βέβαια.
3: Ναι.
1: Βράμα δεν ήταν η θύρα 10. Θα ήσασταν εθνικός καμάρας θα
3: ήσασταν.
1: Άμα δεν ήταν η θύρα 10, αυτό να με θύρα 10, εθνικός καμάρας θα ήσασταν.
3: Ναι, λοιπόν, εγώ μια ερώτηση μόνο κάνω.
1: Ναι.
3: Όταν δεν έχει μια παίξη ομάδα σε ομίλους Champions League, νοείται μεγάλη ομάδα.
1: Όχι.
3: Άνα μπράβο.
1: Ναι.
3: Άντε γεια.
1: Ναι. Ήθελα να το ακούσει αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Εντάξει. Άμα δεν ήταν η θύρα 10, εθνικό, τον εθνικό καμάρας το ξέρεις.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
4: Τζακώνεστε, ρε Μαγής.
1: Τι έγινε, λέει.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, φίλε, ναι.
4: Γεια σου, ρε, φίλε. Ταυτόπλε.
1: Ναι.
4: Εντάξει, έχει κάποιο δίκιο ο προηγούμενος, αλλά δεν έχει παίξει για αυτός, εντάξει. Απλά, επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι μέσα στο Big Five, Big Four, πώς θα λένε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μια δύναμη τα τελευταία χρόνια. Λόγω ότι...
0: Δεν είναι φίλε λεφτά, έχει πρωταθλήματα, πήρε τέτοιους,
4: πέσανε τα κρουασάν, όπως τα λες και εσύ, καμιά φορά. Έτσι, και το μόνο σου εναντίον όλων μπορεί να το λέει και πάντα το έλεγε ο Ολυμπιακός και το λέει και πλέον και επίσημα, όπως βλέπεις έντως. Εσύ και τι βλέπεις Κώστα, έχει μπει η Παπαμιμίκος στάιλ και την γύρισε την πιφτέκα ο Ρώσος.
1: Ο Ρώσος την γύρισε την πιφτέκα με τον Παπαμιμίκο, ο Παπαμιμίκος κοντός, όπου κοντός βάλε επικίνδυνος, του τα έφτιαξε, ναι. Να πούμε, την άλλη εβδομάδα θα παρουσιάσει τις εταιρείες.
4: Ή τα βρήκε, όπα, όχι πάμε, εγώ δεν το νόμιζα έτσι, ή τα βρήκε ο, α ναι, όχι στο μπάσκετ, είναι στο ποδόσφαιρο ο τέτοιος Παπαμίκος, το μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι ήταν στο...
1: Μην μπερδεύεσαι μεσημέρι τώρα, μπορεί να πιέσει και κανένα φωτήρι.
0: Στο ποδόσφαιρο,
4: ναι, καλά το είπα οπότε.
1: Τα έχει φτιάξει με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάρετε και 30 εκατομμύρια όπως πήρε, πώς το λένε, η ΑΕΚ περιβάλλοντα χώρα, τα χταποειδούν όλα. Άμα δεν βρεθεί η αξίνα του Μεγαλέξανδρου κάτω από το γήπεδο
4: του χρόνου, ναι. Άμα μπαίνεις και απευθείας στο Champions League, άμα το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα παίρνει και τα φράγκα. Για το Πόλο, γέλασα εν τω μεταξύ που ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει 25 χρόνια, δεν έχει κερδίσει ούτε μια φορά τον Ολυμπιακό. Έχει 63-0 νίκες, είναι κάτι τέτοιο. Έχει ένα
0: τα ρεκόρ. Τελευταία τρία χρόνια και... έχει κάνει καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός.
4: Όχι, έχει κανένα δύο χρόνια, αλλά δεν έχει κάνει ούτε νίκη ούτε τίποτα. Απλά έκανε κάποιες μεταγραφές.
0: Ρε φίλε, μαζί σου τα τελευταία τρία χρόνια έκανε ομάδα όμως.
4: Ναι, είναι σαν να πάει ο ΠΑΟΚ τώρα τα τελευταία δύο χρόνια και να πάρει κάποιους διεθνείς που παίζουν. Οι περισσότεροι διεθνείς είναι όλα τα χρόνια ο Ολυμπιακός, οι οποίοι παίζουν ή στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή, δηλαδή παίζουν στην πρωταθλήτρια Ευρώπη, στη Φερεντσβάρος, στην Προορέκο. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Ή είναι, ξέρω εγώ, διεθνής του Ολυμπιακού και πήρε και κάποιος ο Παναθηναϊκός για να κάνει ομάδα. Α, κάτι εγώ που είμαι εξοχή, άκου αυτό που λέει,
1: ναι.
4: Και μου κάνει εντύπωση γιατί άμα έχεις άτομα στο πάνελ σου τα οποία δεν γνωρίζουν την ιστορία του Ολυμπιακού, δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα, δηλαδή έκασε... Έτυχε να πούμε και το έβασε επανάληψη, τέλος πάντων, με το πόσο λέει το παιδί, Γκίκο.
1: Γκίκο.
4: Ναι, που μίλαγε για τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τις Ολλανδικές ομάδες. Και δεν γνώριζε το παιδί αυτό ότι σε 15 αναμετρήσεις, είτε σε νοκάουτ, γιατί έτυχε να ήμουν και το 83 με τον Αναστόπουλο στην παράταση.
1: Με τον Άγιαξ.
4: Με Φαν Μπάστερ, με Κούμαν.
0: Με Ράικαρτ.
1: Ναι, στην παράταση στο Ολυμπιακό στάδιο. Με τον Αναστόπουλο, ναι. Ρε φίλε, τώρα. Για να το κλείσουμε.
4: Και σε νοκάου,
1: εδώ με στείλανε
4: και
1: η εταιρεία.
4: Σε αγώνες.
1: Που δεν ήξερε τον Κρόιφ τώρα. Τι με λες τώρα.
0: Σταμάτα.
1: Ναι. Εδώ, με στείλανε ένα να κάνω εκπομπή που δεν ήξερε τον Κρόιφ και κάνω νούμερα με αυτούς τώρα. Να σε καλά.
4: Για
1: να
4: το τελειώσω έτσι απλά. Εντάξει,
1: τόσο απαξίωση με έχουν.
4: Τα δικά σου στείλανε.
1: Δεν ήξερε τον Κρόιφ. Για χαρά.
0: Κάνε σκοπίμω λέει.
1: Βρε, ακούσε λένε τώρα.
0: Με το άξα, λέω.
1: Με το που κάθισε δεν ήξερε τι να μιλήσει. Ήταν η μάπα του λίγο περίεργη και το έπαιξα στη μάπα του. Και πήρα ακροαματικότητα από τη μάπα του. Άρα σέρνουμε τσουβάλια να πούμε.
0: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι λέω καινούργιος Παναθηναϊκός.
5: Καλησπέρα.
1: Το Γρηγόρη Χαλαδαμπίδη το ξέρεις, όχι. Το Στέφαν Κόβας το ξέρεις, όχι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Το πάρει ο Αργακόπλο το ξέρεις, δεν τον ξέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Τι μου το στείλατε λέω αυτόν εδώ πέρα. Το κτηνοτρόφο. Είχε τα πρόβατα στην Κατερίνη του, τα φάγανε 300 πρόβατα. Κατόρθωση και έχασε 300 πρόβατα. Ούτε 50 πρόβατα δεν τέβαλε στο Μαντρία τα γλιτώσει να πούμε. Να δώσει κανένα φράγκο εκεί σε αυτόν τον ελεκτή. Πέγαμε το. Πάμε ρε φίλε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Αρχικά ήθελα να τοποθετηθώ για τον κόκκινο.
1: Να τοποθετηθεί.
5: Που λέει... Να τοποθετηθώ.
1: Να τοποθετηθείς, ναι.
5: Φαίνεται ότι τον πείραξε λίγο αυτό το
1: ναι,
5: πράγμα που δεν
1: ναι.
5: είπες για
1: έτσι
5: το...
1: Έτσι φάνηκε, δεν ξέρω τώρα στην πραγματικότητα.
5: Γιατί το λέω εγώ αυτό, εγώ έτσι σαν ακροατής που το άκουσα.
1: Για πέτω,
5: γιατί
1: για πέτω.
5: Γιατί αναφέρατε για δημοσιογραφική υποστήριξη και τέτοια πράγματα. Εγώ ξέρω ότι ο Κουγιανός είναι στο Bet Show, έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα,
0: δικό του είναι.
1: Κατέχον είναι.
5: Άρα τι δουλειά έχει με τη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Κουγιανός.
0: Σχέση έχει αυτό που λες τώρα.
5: Γι' αυτό δεν συζητούσατε, γιατί δεν είχατε όπως το πρωί.
6: Ζήλεψε που έχει το πρωί ο Κολιανός η υποστήριξη, γι' αυτό δεν
5: έχει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έχετε εκεί πέρα το παλικαράκι.
6: Μια χαρά έχουμε.
5: Που είναι καλά και, και πολύ καλός.
6: Ο Χάρης.
5: Αλλά εντάξει, Χάρης... τώρα δεν νομίζω να κολλήσει ο Κολιανός πουθενά εκεί πέρα.
6: Πες.
0: Γιατί άκουσες κάτι τέτοιο.
6: Ε, ναι, τι.
5: Ανέφερες όλα αυτά για τα γκάλωπς και μετά είπες να ρωτήσεις τον Κολιανό.
0: Όχι, άλλος το ρώτησε, όχι εγώ.
5: Ακροατής. Ναι, παιδί μου. Ναι, λέω, γιατί ανέφερες τον Κολιανό σε αυτό το θέμα.
0: Ο φίλος με ρώτησε, όχι εγώ. Εγώ δεν ρώτησα για κανέναν. Ο φίλος
5: ναι,
0: ρώτησε. Ναι,
5: είπες να ρωτήσεις τον Κολιανό για αυτό το πράγμα. Να ήταν κάτι... για τον Μπέτσο να πω ότι εγώ δεν έλεγες, ρε παιδί.
0: Εγώ δεν παίρνω αποφάσεις για κανέναν εδώ μέσα. Κατάλαβες.
5: Ναι, αυτό λέω. Ο Κολιανός παίρνει για τον Μπέτσο. Δεν παίρνει για ποιος θα έχει έναν Χάρη δίπλα.
0: Πού είναι η ενόχληση. Πού είναι η ενόχληση, δηλαδή, όταν λέω ότι ναι, δεν παίρνω αποφάσεις για κανέναν.
5: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ ότι για τις αποφάσεις, ότι δεν παίρνεις εσύ αποφάσεις.
0: Ο Νίκος παίρνει όμως αποφάσεις.
5: Ναι, για τον Μπέτσο.
0: Ακριβώς.
5: Πού ναι, είναι, πού είναι το Μπετσόου με τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
0: Είναι στον όμιλο είναι... είναι στον όμιλο Μπετσόου.
6: Άλλο σε λέει.
0: Άλλο λέω.
5: Ναι, αυτή είναι δουλειά του, του Ανδρώνη και του Μπούζου, σωστά.
0: Και του Κολιανού.
5: Ο Κολιανός, πού κολλάει το Μπετσόου με το ραδιόφωνο.
0: Ένα κομμάτι του ομίλου είναι.
6: Είναι άλλο κομμάτι, σε λέει. Αυτό σε λέει. Μην...
0: Είναι ένα κομμάτι του ομίλου.
5: Ναι, άλλο κομμάτι είναι. Άλλο κομμάτι είναι η εφημερίδα.
6: Είναι άλλο κομμάτι,
5: η εφημερίδα δεν θα, δεν θα μπλεχτεί.
6: Μην τον μπλέκεις, αυτό θέλει να σε πει.
0: Φυσικά και δεν τον μπλέκω, ποτέ.
6: Ναι, επειδή τον μπλέξεις, λέει αυτό.
0: Εσύ δεν μπλέκεις.
5: Αυτό
0: δεν
5: λέω. Λες,
0: γιατί δεν δίνεις εδώ και θα το δείξεις το πεζό. Απλό.
5: Και κάτι τελευταίο. Για το γήπεδο που λέει ο ραπ ότι θα βρεθούν αρχαία. Θα μαζευτούν εκεί πέρα κανένας αρχαιολόγος 4.
6: Καμιά κομμουνίστρια αριστερή αρχαιολόγος.
5: Α, μπράβο, α, κανένας ψηριστράκιας 8.
6: Α, αυτά είναι.
5: Και θα λυθεί εύκολα το θέμα με τα αρχαία. Καλό μεσημέρι.
6: Με ποιο τρόπο άραγε. Θα πληρώσει ο πρόεδρος.
0: Παρακαλώ.
6: Πάμε, πάμε.
0: Σε αυτόν τον κόσμο τα πάντα είναι.
6: Έτσι, καλησπέρα. Ναι.
7: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
6: Καλώς τον.
7: Έλα, καλησπέρα. Καταρχήν, με πόλο. Και δεν βγαίνει να ασχολείται κανένας. Τώρα τι ασχοληθεί.
6: Ποιος ασχοληθεί, ρε φίλε, με το πόλο.
7: Ή ο Τέντογλου. Τρέχει ο άλλος, πέφτει σε ένα σκάφο.
6: Με τη Σασιμίνα Σιγκλέζου το
0: λέγεται, ρε φίλε.
6: Τέντογλου.
7: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Μπορεί να κάνουμε να συγκινηθούμε τώρα που πέφτει ο άλλος μέσα στην άμμο.
0: Μην το βλέπεις, ρε φίλε.
6: Τι να δει, ρε φίλε.
7: Έλα τώρα. Πρώτα βλέπουμε μπάλα. Είναι το βασιλιάς των σπορτέλος.
6: Τι φάμε, ρε Γρηγόρη. Τι θα κάνει, ρε, κάνει 10.000 διαρκές σε 3 μέρες. Με το Γιαννούλη 3 μήνες θα έρθει, δεν θα έρθει.
7: Παρθεί ο Γιαννούλη, τιμωρή. Εντάξει, παρθεί. Τώρα εντάξει, είναι στο οικονομικό. Εντάξει, τώρα μα πιάσουν και κότσο να πούμε. Τώρα Κωνσταντίνε, ναι. Για αυτό που είπε τώρα που είπε για τον Κολιανό, τέτοιο
6: τρόπο. Για πες, πώς το είδες εσύ.
7: Μομφάρα. Μομφάρα. Κοινωνικό, αλλά κοιτάξτε. Φυσιολογικό για Ερακλειδέα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ερακλειδέα στο σύνολο είναι μουχτή. Είναι μουλοχτή μάλλον, μουλοχτή είναι οι περισσότεροι,
6: ναι.
7: Και ζηλεύουν πολύ ζήλια. Όποιος συναστρέφεται με Ηρακλειδέα ξέρει ότι έχει, εκεί που σε μιλάει, μετά από και λίγο καιρό θα καταλάβει ότι πετάξει τη ζήλια του. Δεν υπάρχει Ηρακλειδέας που να μην βγάζει φοβερή ζήλια. Είναι μουλοχτή και φοβερή ζήλια.
6: Ναι. Και μουλοχτή
7: φοβερή, μουλοχτή. Και πλανεμένη, όπως είπε ο πρόεδρος.
0: Είμαι μουλοχτός, πλανεμένος και μπάλτς.
7: Πλανεμένη. Και πλανεμένη. Δηλαδή εννοούσε ο Κωνσταντίνε, πλανεμένη, σαλεμένη εννοούσε. Πέμπτο, δεν το είπε σαλεμένη, είπε πλανεμένη. Αυτά. Άντε, καλή συνέχεια. Εννοούσε ο Κωνσταντίνε, πλανεμένη, σαλεμένη εννοούσε. Πέμπτο, δεν το είπε σαλεμένη, είπε πλανεμένη. Αυτά. Άντε, καλή συνέχεια.

0: Πολλοί πήρανε μετάλλιο του Διπλασία. Ξεκόλα.
1: Όχι, ρε φίλε, έπρεπε να τα αναφέρει.
0: Για τον Καστοριανό,
1: ειδικά. Είναι από το Μαυροχώρη Καστοριάς και όχι, το λένε εδώ πέρα μαύρο. Έπρεπε να το γνωρίζει.
0: Έπρεπε να πεις το άλλο.
1: Τι το άλλο, δηλαδή τι, επειδή έχετε 2000 διαρκεία, νομίζω ότι θα κάνετε κάτι.
0: Όχι, βρε σαρδανάπαλε. Έπρεπε να πεις το άλλο. Οι μοναδικοί οι οποίοι ταρμάτισαν με διαφορά ήταν το πλήρωμα από τη Βόρεια Ελλάδα με τον έναν από την Καστοριά. Αυτό έβαλε το.
1: Άρα μπράβο, Λεβέντης ο Μαυροχώρης.
0: Οι άλλοι στην κόψη του ξηραφιού, αυτοί από την Καστοριά το πήρανε αέρα.
1: Έτσι είναι, Λεβέντη μου, αυτά πρέπει να τα διαβάσει και να μα τα λες. Τα ενημερώνομαστε. Άρα μπράβο. Μην κοιτάς μόνο τη φαλάκρα του αλλούνου δίπλα.
0: Με θάμπωσε, κύριε.
2: Για να ακούσω.
1: Τι να ακούσεις. Τι να ακούσεις. Για τη φαλάκρα σου είπα. Δεν είπα τίποτα κακό.
2: Ε, τι, η φαλάκρα μου.
0: Κάτσε, του δώσα ένα γραμμάτι να χτενίσει λίγο, κάτσε.
1: Ναι, να χτενίσει τα μαλλιά του. Αυτά είχα να πω άλλη φορά να είσαι πιο ενημερωμένος. Γιατί να ξέρεις, δεν θα πάρω διαρκεία στον Ηρακλή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Άντε, φυλάκια.
0: Άντε, για, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς.
3: Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να μάθετε για πόλο, θα πάτε στην Επτάλοφο. Γιατί έπαιζε ο Νόντας ο Σαματζίδης στον Εθνικό, 3 φορές πρώτο σκόρερ βγήκε, στη Σεούλ κράτησε τη σημαία και θα ρωτήσετε πάνω από 50 χρονών για να σας πούνε για τον Νόντα. Και αυτοί που είναι κάτω στην Αθήνα τον ξέρουν πολύ καλά.
0: Αλήθεια λες, θέλω τώρα να δω τις γνώσεις σου πάνω στο πόλο. Ποια είναι η ακριβότερη μεταγραφή πόλο που έχει γίνει ποτέ, ποια είναι?
3: Εγώ νομίζω είναι ο Νόντας.
0: Όχι.
3: Κοίταξε, εγώ γνώρισα, ήρθα από χωριό το 86 στην Επτάλοφο και γνώρισα τον Νόντα, τότε έπαιζε στον Εθνικό και έμαθα το πόλο. Το έμαθα με πόλο.
0: Η πιο ακριβή μεταγραφή ήταν ο Βενετόπουλος στον Ηρακλή στον Ολυμπιακό το 88.
3: Το 88, μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να σου πω, φίλε, εγώ σου λέω το 86 και ο Νόντας.
0: Αλλά αυτό που λες ισχύει σημεία, ότι ήταν από τους κορυφαίους, ναι.
3: Και τη σημεία κράτησε εσύ.
0: Ναι, απλά όμως πέρα από την πλάκα, η εθνική ομάδα πόλο, η εθνική ομάδα πόλο από το 97 και μετά γράφει ιστορία.
3: Ναι, εντάξει, και ο Νόντας ήταν δυνατός παίκτης, από τους καλύτερους παίκτες.
0: Πολύ δυνατός, εθνικός γλυφάδα τότε δεν παζόταν.
3: Κατάλαβες. Και θυμάμαι ότι αλλά αυτοί που είναι 50 έδωσες και πάνω, αν πας στην Επτάλοφο θα σας πούνε για τον πόλο. Αυτοί γνωρίζουν, γιατί ήταν και παοξής ο Νόντας. Όταν κατεβαίναμε κάτω Αθήνα μας πέθανε.
2: Πέθανε ο Νόντας.
3: Πνίγηκε. Πνίγηκε.
2: Πνίγηκε.
3: Τώρα πώς πνίγηκε, άστο, μην το ψάχνουμε.
0: Άστο. Να σε καλά. Έγινε,
3: παιδιά. Γεια σου.
2: Παρακαλώ. Κάπου να διαβάσω ότι είχε φύγει από τη ζωή.
4: Τώρα.
0: Καλώς την.
2: Κακώς την.
4: Τι κάνουμε.
0: Καλά, Σοφία, εσύ.
4: Λοιπόν, ξέρεις πόσο υδρό τα ρίχνουν όλοι αυτοί που εσείς κοροϊδεύετε.
0: Ποιοι κοροϊδέψανε ποιον?
4: Ο Καραλής. Ε. Απ' την Άμμο. Ναι, απ' την Άμμο βγάζει λεφτά. Απ' την Άμμο κάνει περήφανη την Ελλάδα που την έκανε η ομάδα του Πόλο.
2: Κλάψαμε.
4: Κλάψει, δεν κλάψει, εσύ τι και μας κάνει.
2: Κλάψαμε.
4: Η ομάδα του Πόλο.
2: Δεν νοιάζει, δεν νοιάζει κανέναν.
4: Πήρε, γιατί δεν βγάζει.
2: Δεν νοιάζει κανέναν.
4: Γιατί.
2: Δεν τους ενδιαφέρει.
4: Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί. Γιατί δεν έχουν πάει να τους δούνε.
2: Δεν τους γουστάρουν.
4: Δεν πάνε να δούνε το στίβο, τι υδρότα ρίχνουνε και τα φωτιά.
2: Δεν τους νοιάζει ο υδρότας που χύνουνε. Και εσύ μπορεί να χύνεις. Υδρότα που δεν χύνεις πια, αλλά...
4: Δεν μπορούν, πάνε να δούνε τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Ναι.
4: Πόση προπόνηση κάνουν αυτά τα παιδιά.
2: Δεν τους νοιάζει.
4: Τι τους νοιάζει.
2: Η μπάλα.
4: Θα κλέψουν, θα κάνουν την εμπατεωνιά τους.
2: Η μπάλα, το μπάσκετ, αυτά τους νοιάζουν.
4: Ναι, η μπάλα, το μπάσκετ. Και αυτό είναι άθλημα, όλα είναι αθλήματα.
2: Δεν μας νοιάζει, κυρία μου.
4: Σου είπα, πρόβλημά σου.
2: Εσύ...
4: Αλλά πρέπει να το πείτε.
2: Δεν μας νοιάζει, ναι.
4: Πρέπει να τα λέτε αυτά.
2: Δεν μας νοιάζουν αυτά τα αθλήματα.
4: Όταν μια ομάδα πάει σωστά και καλά.
2: Άμα ασχοληθούμε με αυτά τα αθλήματα θα πεινάσουν τα παιδάκια μας. Καλό μεσημέρι, κυρία μου.

0: Να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν τους ενδιαφέρει τους ακροατάς μας και τους πελάτες μας αυτά τα αθλήματα. Δεν τους συγκινούν. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι κύριε.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, είσαι το τελευταίο.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, εγώ θα το δω χιουμοριστικά γενικά. Κωστή, πρόσχε μην έρθει καμιά κυρία Σοφία και σε αρχίσει τίποτα πλακόνια εκεί πέρα. Τι που τη μιλάς.
0: Τι να αρχίσει η δόλια. Πάει, γέρασε.
1: Προσπαθώ να κρατηθώ σοβαρό. Ναι, ναι, ναι.
0: Γέρασε η δόλια, τι να ρίξει.
1: Άμα δεν πάρει τον πινελί. Λοιπόν, δεν μου λες, 5 τηλεφωνήματα περίπου πριν, αυτός που έλεγε για τον Κουλιανό και τη στοιχεία, δεν ξέρω, δεν συγκράτησε το όνομα της εταιρείας που έχει, ρε παιδί μου.
0: Το Πέτσο,
1: το Πέτσο.
0: Ναι, Πέτσο. Ναι, για πείτε μας.
1: Ναι, ο πρόεδρος του Εδεσαϊκού ήταν.
0: Ξάδερφος, εσείς το ακούσατε την εκπομπή από το πρωί, από την αρχή.
1: Σήμερα, όχι, δεν πρόλαβα.
0: Κακώς, έπρεπε να ακούσετε το διάγγελμα του κυρίου Κόκκινου εναντίον του κυρίου Κουλιανού.
2: Εναντίον.
1: Α, δεν τ' άκουσα. Όχι, αλλά το τηλεφώνημα λέω. Που άκουγα 3 λεπτά και δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Είναι σαν τους σοφιολόγιους. Δεν τους καταλαβαίνεις όταν μιλάνε.
1: Έλα και κάτι γρήγορα, επειδή πρέπει να κλείσετε και σέβομαι το χρόνο σας. Έχω κι εγώ μια ευγενία, Κωστή, μάλλον λίγο μικρότερη από τη δικιά σου. Η ευγενία η δικιά σου που έλεγες για τον Γκρόιφριν, την ξέρει την Βουγιουκλάκη.
0: Η ευγενία η κόρη μου.
1: Ναι.
0: Αν ξέρει τη Βουγιουκλάκη.
1: Εμένα η δικιά μου δεν την ξέρει.
0: Εμένα την ξέρει και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο ξέρει και τον Βασίλη Ευλονίτη ξέρει.
2: Και να ήθελε να μην τους ξέρει, μπράβο, φίλε μου. Τα λέει τόσες φορές ο Φαλακρός.
0: Έχει διαβάσει και τα 65 ημερολόγια μου, άρα τους
2: όχι,
0: ξέρει.
2: Όχι, λέω, ναι, και να μπράβο μην ήθελε κόλυ, να τα ξέρει.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Α, εμένα δεν την ξέρει. Τέλος πάντων, κάτι τελευταίο και κλείνω. Έχουμε τους Big Four, σωστά. Εγώ δεν λέω Big Five. Άμα πάρεις ένα χάμπουργκερ, ο Κωστής επειδή πάει Αθήνα το λένε κίτρινο τύρι, έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν το λένε κασέρι και μανέρι και τέτοια. Και βάλεις κίτρινο τύρι και μπλε τύρι, σαν το ροκφόρ που είναι. Θα κάνεις ένα ωραίο Big Mac και θα βάλεις τους άλλους δύο που κλαψουρίζουν εδώ στην πόλη. Μπλε τυρί και κίτρινο τυρί. Αυτά. Καλή συνέχεια, κύριε.
2: Τι να σε κάνω που ήταν καλό αυτό που είπες.
0: Τ' αρέσει τα τυριά.
2: Έξυπνο ήταν αυτό.
0: Τρως.
2: Παρμεζάνα.
0: Α, παρμεζάνα. Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
2: Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τένια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατροτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Πρώτα θέλω να τα λέμε αύριο στις 5.
0: Στις 3.
2: Να είστε όλοι καλά.
0: Bye bye.
3: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
17: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
24: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα ρε Μίλη, τι έγινε, καλησπέρα. Τι γίνεται να πούμε. Τι πήρε ο Παναθηναϊκός, πήρε τίποτα, το μπάσκετ. Τίποτα. Ηρεμία.
1: Γιατί ονειρεύεσαι.
0: Τι άλλο να πάρει.
1: Ονειρεύεσαι.
0: Τι άλλο να πάρει.
1: Εντάξει, είναι μια χαρά. Μια
0: όχι,
1: χαρά.
0: Ρε φίλε, γιατί είμαι φέτος, επειδή έχουμε μεταγραφές, ασχολούμαστε εδώ, δεν παρακολουθούν πολύ τα των Αθηναίων.
1: Όχι, έπρεπε κανονικά.
0: Από τη στιγμή που ναι, σκέφτεσαι. Όχι, τώρα τελευταίες μέρες λέω, δεν το παρακολούθησα.
1: Δεν είχε, όχι, δεν είχε. Η Φενέρ, ο Γκάμπριελ πήγε νομίζω Τουρκία.
0: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. 6 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολο. 45 και 5. Η εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Τάνια, τι γίνεται.
1: Τσιτσιρίζει.
0: Χαμός με Τάνια Δήμου, δεν τη δέχονται τα
1: ακουστικά.
0: Δεν τη δέχονται ακουστικά.
2: Μικροφωνίζουν. Εμίλια, χαμήλωσε όταν να τα βάλω και κάνω τι θες μετά.
0: Μάλιστα. Και Δημήτρης Μπασμαράδας, ο οποίος επέστρεψε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελε κι άλλο για να γεμίσει τις μπαταρίες.
1: Έτσι.
0: Και θα πάρει κι άλλο μετά. Έτσι, έτσι τον κατάλαβα εγώ. Δηλαδή. Αυτό είναι το.
1: Αφού πιο μπροστά θα φύγει.
0: Το συμπέρασμα.
1: Ή Τάνια φεύγει πιο μπροστά.
0: Τάνια εγώ φεύγω. Πρώτος, εγώ φεύγω.
1: Φεύγει, εσύ πρώτος.
0: Ναι, μία.
2: Εγώ θα φύγω στο ενδιάμεσα.
0: Μία. Η Τάνια θα φύγει ενδιάμεσα. Είναι μέση κατάσταση. Εσύ είσαι ακραίος. Πας πίσω. Ναι, αλλά πήρες και, πήρες και το τετραήμερο όμως. Γέμισε την μπαταρία σου λίγο.
1: Ναι,
0: και λίγο.
1: Δύο συν δύο, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε. Η επικαιρότητα είναι full και αγωνιστική και μεταγραφική και συγχαρητήρια και στα παιδιά. Του πόλου που το κυνηγούσαν το χρυσό και τελικά το πήραν τα
2: επιτέλους, επιτέλους πραγματικά. Εντάξει,
0: όταν
2: δηλαδή
0: το κυνηγάς θα σου έρθει, γιατί έχω ακούσει διάφορες θεωρίες. Όχι είναι loser, όχι είναι το ένα, όχι είναι το άλλο.
2: Όχι, ξέρεις τι.
0: Έλα ρε, στην Ελλάδα είσαι τώρα.
2: Όχι, χάθηκαν 4 χρυσά στα δευτερόλεπτα. Okay, έτσι, ναι. Ήταν μεγάλη ατυχία.
0: Όταν κυνηγάς και είσαι εκεί κοντά θα το πάρεις ερτάνια στο τέλος. Αυτό είναι το νόημα που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Είναι η εθνική ομάδα σταθερά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είναι πιο πετυχημένη εθνική τώρα. Ό,τι και να λέμε τώρα, εμείς μπορούμε να λέμε τα δικά μας, μπορούμε να το αγαπάμε το άθλημα.
2: Πολλές επιτυχίες και στο Πόλο και στην Κοπηλασία.
0: Και στο Στίβο με
2: και
0: τον Τόγλου.
2: Και στο Στίβο με τον Τόγλου που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτμα.
0: Ο οποίος ήταν σκασμένος. Γιατί λέει.
2: Γιατί δεν το ξεπεράσει. Γι' αυτό.
0: Πολύ καλό άλμα. Εντάξει, ναι. Μπορεί να μας τα πει.
2: Έκανε δύο άλματα στο 866.
1: Ένα παραπάνω εκατοστό ήθελε.
0: Μπορεί να μας τα πει η Παναγία Χαριά που ήταν εκεί χθες και τα έζησε από κοντά.
1: Πήγε.
0: Ναι, ήταν στο Πανθεσσαλικό. Ναι. Οπότε μπορούμε να δώσουμε.
2: Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Και όλο το ρεπορτάζ.
2: Στίβο 866-866.
0: Απλά νομίζω ότι την παράσταση κλέβει η κινητικότητα που υπάρχει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ειδικά στον ΠΑΟΚ είχαμε και το θέμα με τα διαρκείας που εξαντλήθηκαν στο μπάσκετ και ήταν αναμενόμενο μετά από αυτό που έγινε χθες και με τα εξτρά 1000 εισιτήρια τα οποία νομίζω ότι ξεκάθαρα. Δόθηκε το σύνθημα από τον κόσμο ότι ανταποκρίνεται σε αυτό το ανέβασμα επίπεδου στα άλματα που κάνει στο επίπεδο του ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, την ώρα που ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ έχει δυνατή κίνηση στα ποδοσφαιρικά διαρκείας. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ 12.372. Εγώ εκτιμώ, εάν σκεφτείτε ότι πέρυσι οι ανανεώσεις είχαν κλείσει 14.026 και κατέληξε 18.532, mm-hmm. Δηλαδή ήταν περίπου 4,5 χιλιάρικα τα διαρκείας πάνω. Εάν πούμε ότι τώρα στα 12.372 θα έχει περίπου 4.000 πάνω, βάζω ένα μέσο όρο 4.000, γιατί πέρυσι ήταν και το επαιτειακό, νομίζω κάπου 16, λίγο πάνω από 16.000 θα έχει και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, μεγάλο νούμερο, κακά τα ψέματα, και χωρίς ακόμη να υπάρχει το καινούριο γήπεδο. Είναι βέβαια αυτό το πώς το λένε, το προνόμιο που δίνει η ΠΑΕ σε όποιον πάρει τώρα διαρκείας να μπορεί να κρατήσει προβάδισμα για να πάρει όταν χτιστεί η νέα τούπα, αλλά επειδή είναι μακρινό αυτό, εγώ το συγκρίνω με άλλο όνομα. Δηλαδή τώρα συγκρίνουμε καμιά φορά τα διαρκείας του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ με την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, είναι άλλη κατάσταση εκεί, διότι εκεί είναι το γήπεδο καινούργιο και πολύ πιο εύκολα κάποιοι πηγαίνουν για να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας. Όταν θα κάνει και ο ΠΑΟΚ το καινούριο γήπεδο, ο αριθμός αυτός που είναι μια πάρα πολύ καλή βάση και δείχνει και το δέσιμο του κόσμου με την ομάδα, νομίζω ότι θα μεγαλώσει και θα μεγαλώσει πάρα πολύ.
2: Και είναι δεν είναι μόνο αυτό, Κωστή. Να σκεφτούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο κόσμος από την επαρχία ταλαιπωρείται αρκετό διάστημα για να έρθει στην Τούμπα λόγω του flyover, έτσι, ειδικά όταν έχει μάτσο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και αυτό παίζει ρόλο με το flyover, αλλά το βασικότερο είναι οι συνθήκες που.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: που
0: υπάρχει κόσμο. Ένα
1: καινούριο γήπεδο για έναν οπαδό,
0: ναι,
1: είναι
0: να σου πω κάτι. Πόσο. Υπάρχει κόσμο γιατί δεν το ξέρουν πολύ. Τώρα ανοίξει άνθρωπο άρρωστο στο σπίτι, α πούμε τον πατέρα μου που ήταν βέβαια βαριά περίπτωση, αλλά ξέρω και άλλες περιπτώσεις. Ένας ο οποίος έχει πνευμονία, α πούμε. Δεν θα πάει εύκολα σε ανοιχτό γήπεδο. Γιατί μια φορά να βραχεί, δύο μπορεί να την πατήσει. Αν είναι το γήπεδο προστατευμένο κλειστό, είναι άλλη κατάσταση. Δηλαδή, σου ανοίγει και άλλο κοινό. ένα καινούριο γήπεδο και στο ποδόσφαιρο άλλη εγκατάσταση. Δηλαδή, να σου το πω κι αλλιώς. Υπάρχουν οικογένειες, οι οποίες βέβαια τα παιδάκια τρελαίνονται για το ποδόσφαιρο, τρελαίνονται για τον Κωνσταντέλια, πάνε. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες που είναι ντεμή και μπορεί να σου πούνε δεν πάω εύκολα γιατί φοβάμαι μην βραχεί το παιδί μου. Όταν θα γίνει το καινούριο το γήπεδο, έτσι, θα πάει. Βέβαια, αν πει το παιδί επιμείνει πάρα πολύ, θα πάει και πάλι. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Εντάξει, τώρα κοστίζει ένα ρόλο. Στις κρύες μέρες του χειμώνα είναι δύσκολο να είσαι στην Τούμπα 9 η ώρα το βράδυ, για παράδειγμα.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι όλα παίζουν ρόλο και από αυτή την άποψη το νούμερο είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι, επειδή ακόμη δεν υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο να λες ότι σου πληρεί προϋποθέσεις για να έρθει όλος ο κόσμος που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να έρθει. Βέβαια, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα μεταγραφικά και η αλήθεια είναι ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει μία κινητικότητα. Νομίζω και να φύγουν και να έρθουν, διότι εγώ καταλαβαίνω για την υπόθεση Taylor ότι υπάρχει ένα θέμα για να πάει στη Celtic. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και δεν το χαλάει τον ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα τώρα. Ο Taylor δεν έπιασε σαν μεταγραφή. Άρα δεν αποκλείουμε να έρθει μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το σχετίσω απόλυτα με την ιστορία του Γιαννούλη και το λέω γιατί το Γιαννούλη την Παρασκευή έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει. Δεν κλείνει και μάλιστα μαθαίνω ότι οι Γερμανοί εμφανίζονται μετακίνητοι στα 5 εκατομμύρια. Τώρα θα μου πεις πώς είναι δυνατόν την Παρασκευή να έφτασε τόσο κοντά για να κλείσει και την Δευτέρα να λέμε ότι είναι μετακίνητοι οι Γερμανοί. Παίζονται πάρα πολλά, γίνονται
2: μήπως
0: πάρα πολλά.
2: Μήπως ήρθε κάποια πρόταση.
0: Ο Γιαννούλης δεν θα να πάει πουθενά αλλού. Εκεί είναι τώρα το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που τα δίνουν τα 5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός τα δίνει. Η Κόβεντρα τα δίνει. Ο Γιαννούλης Ολυμπιακό δεν πάει. Κόβεντρα δεν θέλει να πάει Αγγλία, θέλει να πάει ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και λέμε από την πρώτη στιγμή ότι την ιστορία Γιαννούλη την κρατάει ζωντανή ο ίδιος ο Γιαννούλης. Αυτός είναι που πιέζει, αυτός είναι που επιμένει. Οι Γερμανοί όμως είναι αμετακίνητοι. Δεν ρίχνουν τις απαιτήσεις τους για να πάνε σε ένα ποσό κοντά σε αυτά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Άρα προς το παρόν έχουμε μια στασιμότητα. Δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πιο ισχυρό σενάριο είναι η παραμονή του Γιαννούλη και τον επόμενο χρόνο εκεί. Θυμίζω έχει 2 χρόνια συμβόλαιο. Το πιο ισχυρό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ο Γιαννούλης να παραμείνει στην Augsburg. Επειδή όμως έχουμε δει πολλά στα μεταγραφικά, απόλυτα δεν μπορείς να μιλήσεις. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η πορεία και του ΠΑΟΚ και της Augsburg στα μεταγραφικά της, γιατί έχει πάρει και αριστερό μπακ. Και γενικώς και ο Γιαννούλης πώς θα το εκτιμήσει. Δεν αποκλείω όταν ο ΠΑΟΚ διασφαλίσει ότι θα είναι σε League Stage Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, που το κάνει με 2 προκρίσεις, είναι σίγουρα στο Conference League, δεν αποκλείω εκεί ο ΠΑΟΚ να ανέβει κι άλλο. Μπορεί να είναι και τακτική. Σου λέει τώρα με αυτά τα δεδομένα, εγώ δίνω μέχρι 3,5 είναι τον πόνους. Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα, δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα, ούτε μπορείς να κατηγορήσεις μια ομάδα, γιατί κάθε ομάδα έχει τη στρατηγική της μεταγραφές.
1: Υπάρχει άλλο όνομα, Κώστα, εκτός από τον Γιαννούλη?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν βγάλεις τον Γιαννούλη, δεν καίγεται να πάρει αριστερό μπακ. Απλά στο Γιαννούλη εστίασαν πάρα πολύ. Ως μια ξεχωριστή περίπτωση που ανεβάζει το επίπεδο, που είναι δικό σου παίκτη, που κάνει και επικοινωνιακό γκέλ στον κόσμο, που θα τον ήθελαν όλοι πίσω, που είναι ο καλύτερος Έλληνας αριστερός μπακ διεθνής. Γι' αυτό το λόγο ήταν κάπως ξεχωριστή περίπτωση. Δηλαδή, εμένα, αν μου πεις τώρα τι θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρώτα, εκτιμώ ότι θα πάρει είτε μέσο είτε σεντερφόρ. Και νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες, από αυτό που αντιλαμβάνομαι και εισπράττω, αρχίζει και παίρνει μεγαλύτερες πιθανότητες για να γίνει η υπόθεση του σεντερφόρ. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι στον ΠΑΟΚ ότι χρειάζεται ένα σεντερφόρ πρώτης γραμμής, διότι υπάρχει η σύγκριση με πέρυσι. Πέρυσι είχε το Γιακουμάκι. Γιακουμάκι στα καλά του ήταν από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ, ήταν σημείο αναφοράς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νέο παιδί, ο Μύθο. Όχι ότι είναι άσχημος ο Μύθο. Μάλιστα, ακούω ότι αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον της Μπριζ, που υπήρχε το Γενάρη η Μπριζ τον ήθελε, αν θυμάστε. Είχε γραφτεί το όνομά του. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο σημείο να κάνει πρόταση, αλλά τουλάχιστον από το Βέλγιο άκουσα ότι το όνομά του παραμένει στη λίστα. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει βασικό σεντερφόρ που θα βοηθήσει και το Μύθο να έρχεται πιο ομαλά από πίσω. Έχοντας βέβαια την άποψη ότι ο Γερεμέγεφ είναι για συγκεκριμένο ρόλο παίκτης. Δεν είναι παίκτης όπως τον είδαμε προχθές που μπήκε, που έτρεχε πάνω κάτω και πήρε και μια κάρτα που πήγε να καλύψει, ας πούμε, μια αντεπίθεση των Ουκρανών. Έτσι. Άρα, εγώ καταλαβαίνω στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ ότι περισσότερο μου προκύπτει και νομίζω θα βάλουμε και το Σέλτο Γρηγοριάδη για να κάνουμε κουβέντα επ' αυτού. Μου προκύπτει περισσότερο η υπόθεση του Center Four. Και κατά δεύτερο, η υπόθεση του ΧΑΠ. Γιατί θέλει ΧΑΠ ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει και το θέμα του Καμαρά, ο οποίος ψάχνεται να φύγει και δεν τον θέλει και ο ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι, γιατί δεν πείθει. Γι' αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ δεν κάνει ο Καμαρά. Ο Καμαρά είναι μόνο για να τον βάλεις να παίξει με 2 μέσους πίσω του, οι οποίοι είναι καλοί τακτικά στην άμυνα ανασταλτικά, και αυτός μπροστά. Γιατί και προχθές μία ενέργεια έκανε καλή, δοκάρι, που σούταρε στο δοκάρι. Όλα τα άλλα ήταν λάθος. Έχανε τη θέση του, γινόταν ένα σπανζουρλισμό στο κέντρο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο Καμαρά για να τον βάζει το 6-8. Είναι 8-10. Είναι να παίζει με τρία χαφ και να είναι ο τρίτος μπροστά, να μην μαρκάρει. Είναι λίγο απίθαρχος. Και ψάχνουν να βρουν τώρα ομάδα, νομίζω και ο ΠΑΟΚ λίγο συνενεί σε αυτό και ο ίδιος. Και αν προκύψει κάτι καλό, δεν αποκλείται να έχουμε αλλαγή εκεί, έτσι. Και με δεδομένο ότι αργεί και ο Μεϊτέ να έρθει, θέλει οπωσδήποτε χαφ ο ΠΑΟΚ. Άρα αυτές οι δύο είναι οι πιο καυτές περιπτώσεις. Και δεξιμπάκο και μπορεί να πάρει. Και αριστερό ενδεχομένως αργότερα, είτε το Γιαννούλη είτε άλλο. Αλλά στην παρούσα φάση είναι center for και μέσος. Νομίζω εκεί είμαστε περισσότερο.
2: Πάντως πάμε... δημιουργείται και πρόβλημα με τον Άλλη τώρα, έτσι, με τον τραυματισμό.
0: Ο
2: Άλλη
0: είναι μεγάλη, είναι απώλεια αυτή. Ναι.
2: Δεν ξέρω πόσους μήνες.
0: Ο ΠΑΟΚ έδωσε ενημέρωση, επειδή έπαθε εξάρθημα ώμου, ότι θα τον παρακολουθεί για καμιά εβδομάδα για να δει τι πρέπει να κάνει. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει σε χειρουργική επέμβαση. Εγώ ξέρω ότι τέτοιες περιπτώσεις, και θα σου πω και παράδειγμα παίκτη που είχε τέτοιο πρόβλημα, και δεν ξέρω στην πορεία αν το έλυσε. Στο νόμο, χωρίς επέμβαση δύσκολα λύνονται. Όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά, την οποία οι παίκτες δύσκολα την κάνουν αυτή τη δουλειά για να παραμένουν με πρόβλημα στο νόμο και να το αντιμετωπίζουν συντηρητικά, όπως λέμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν ο Κάρολς Βιντέρσκι, τον καιρό που ήταν στον ΠΑΟΚ. Είχε πρόβλημα με το νόμο, έπρεπε να κάνει μια επέμβαση. Διαφορετικά έπρεπε να κάνει πολύ σκληρή δουλειά. Την έκανε μέχρι ένα σημείο, είχε κάποια προβλήματα. Τέλος πάντων, νομίζω στην πορεία μετά το έλυσε, όταν έφυγε κάποια στιγμή από τον ΠΑΟΚ. Άρα το θέμα του Άλλη, καλό είναι, εάν δουν ότι η σωστή λύση είναι η επέμβαση χειρουργική, να πάνε στη σωστή λύση. Θα μου πεις άλλο δύο μήνες, άλλο τέσσερις, άλλο πέντε, έχει διαφορά. Εγώ λέω για να μην το βρίσκει ο ΠΑΟΚ μπροστά του συνέχεια, να το λύσει μια και καλή. Πάμε στο Στέλιο τον Γρηγοριάδη για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ και για το θέμα των διαρκείας. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Καλησπέρα σας και σε όλο τον κόσμο.
0: Έλεγα, Στέλιο, για να πιάσουμε από αυτό το τελευταίο, με αφορμή τον τραυματισμό του Άλλη στον νόμο, ότι έχει αποδειχθεί ότι αν μια περίπτωση λύνεται 100% με επέμβαση και πάνε οι ομάδες και οι παίκτες να τη λύσουν με συντηρητική αγωγή, συνήθως την ξαναβρίσκουν μπροστά του. Άρα λέω, αν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για το 100%, άλλη καλύτερα να την κάνει για να ξαναμπεί μετά σωστά.
3: Εντάξει, θεωρητικά συμφωνώ. Λέω θεωρητικά γιατί δεν έχω ιατρικές γνώσεις.
0: Ναι, δεν έχουμε όλα και όλα τα δεδομένα εμείς, δεν μας έχουν αναλυθεί. Ναι.
3: Οπότε, ό,τι που είναι οι γιατροί, τώρα από εκεί και πέρα οι γιατροί δεν κάνουν λάθος, κάνουν και αυτοί λάθη.
0: Ναι.
3: Και άμα ρωτήσεις 2-3 γιατρούς για το ίδιο θέμα, θα ακούσεις και 2-3 διαφορετικές απόψεις πολλές φορές.
0: Σωστό, και αυτό γίνεται.
3: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για να κρίνουμε επ' αυτού.
0: Mm-hmm. Πάντως είναι πρόβλημα, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα ενίσχυση. Το λένε και οι άνθρωποι, το ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός μεταγραφικός σε εξέλιξη και του προκύπτει και ένα πρόβλημα με έναν παίκτη στον οποίο επένδυσε, είναι η αλήθεια. Είναι μια επένδυση ο Άλλη.
3: Σαφώς, και είναι ατυχία το συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή, μόλις μπήκε να παίξει ένα φιλικό, έγινε αυτό που έγινε. Δεν συμβαίνει μόνο στον ΠΑΟΚ, τυχαίνει να συμβαίνει και σε άλλες ομάδες. Κρίμα είναι που συνέβη, αλλά και μακάρι να επανέλθει σε τρεις μήνες, γιατί, εντάξει, δεν θα χάσει και τη σεζόν. Θα μου πεις τι είναι αυτό τώρα, είναι παρηγοριά, τρεις μήνες χαμένη, είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και είναι και μήνες κρίσιμη τώρα, ειδικά στην Ευρώπη, είναι πολύ κρίσιμα τα μάτια.
3: Βέβαια. Και τώρα λέμε τρεις μήνες για να επανέλθει. Θα μπορεί κατευθείαν να δείξει ποιος είναι, να γίνει ένα κομμάτι της ομάδας που θα λειτουργεί όπως θέλει ο προπονητής και η ομάδα όλη. Μήπως χρειαστεί και άλλο χρόνο μετά προσαρμογής. Κανείς δεν το ξέρει.
1: Αυτό πάντως, Στέλιο, είναι ό,τι χειρότερο. Είναι να παίρνεις κάποιον ποδοσφαιριστή, να περιμένεις πράγματα από αυτόν και να τραυματίζεται ή να τον χάνεις.
3: Έναν εξτρέμ. Όλοι το λέγαμε. Πήρε τον εξτρέμ, πάρ' τον κάτω τον εξτρέμ.
0: Ο οποίος είχε μπει και φουριόζο στο μάτσο, αν το θυμάσαι. Έκανε κανένα δύο επελάσεις στην αρχή.
3: Ναι. Ήθελε να φανεί από την αρχή ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Κρίμα για το παιδί, κρίμα και για την ομάδα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, είπαμε για την υπόθεση Γιαννούλη, η οποία είναι παγωμένη, γιατί δεν αλλάζουν στάση οι Γερμανοί. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε ένα σημείο την προσφορά του. Ίσως αν εξασφαλίσει όμιλο Ευρωπαϊκή Διοργάνωση να δούμε και μεγαλύτερη προσφορά. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Υπάρχουν ομάδες που θέλουν, αλλά δεν θέλει ο Γιαννούλης. Άρα είναι μια υπόθεση που είναι παγωμένη. Αν εξαιρέσουμε αυτή την υπόθεση, συμφωνείς με τον πολύ κόσμο ότι το βασικό που θέλει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι ένα center for? Γιατί πολλοί κόσμοι το λέει αυτό.
3: Προφανώς χρειάζεται center for, αλλά ίσως να χρειάζεται και αριστερό back. Δηλαδή αν είναι να δούμε τον Μπάμπα που είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα από εκεί.
0: Mm-hmm.
3: Ο Γκόμες μας άρεσε στο πρώτο φιλικό, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα παρουσιάσει το ίδιο πρόσωπο στα επίσημα μάτς όταν χρειαστεί να παίξει και αν θα έχει και άλλη πρόοδο. Δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
3: Άρα είναι καλό μια ομάδα με φιλοδοξίες όπως ο ΠΑΟΚ να βασίζεται σε μια σταθερά. Ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι μια σταθερά. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Δηλαδή ξέρεις ποιον παίκτη θα πάρεις, ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει, έχεις δείγματα γραφής, επιβεβαιωμένα, καρατσεκαρισμένα.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, σε the floor. Εγώ θα ήμουν πανευτυχής αν καθιερωνόταν ο Μύθου, γιατί είναι ένα παιδί βγαλμένο από τα φλάκνα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς όμως να ποντάρεις αυτό το παλικάρι και σε οποιοδήποτε σε αυτή την ηλικία, γιατί ναι, μπορεί να αναδειχθεί, μπορεί να φανεί ότι είναι σπουδαίος και τανός, μπορεί και να αρχίσει να καίγεται. Αυτό το μαχαίρι είναι πάντοτε δίκοπο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Στέλιο. Μπορείς να ποντάρεις πάνω του. Δηλαδή, εγώ είμαι της άποψης αυτής, αλλά με δύο επιθετικούς και με τρεις διοργανώσεις δεν μπορείς να πας πουθενά, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν βάλεις ότι ο Τσάλοφ είναι τραυματίας, αν υπολογίζεται σαν μέλος του ρόστερ, τέλος πάντων, έχει δύο επιθετικούς ο ΠΑΟΚ. Θέλει ακόμα έναν, σίγουρα, έτσι.
3: Εννοείται. Και από άποψη ποσότητας χρειάζεται ένα σέντερφορ. Και θα έλεγα βέβαια ότι πρέπει να είναι έμπειρος.
1: Και ποιοτικός, ναι, βιοβασικός.
3: Όχι και πολύ πιτσιρικάς, ας πούμε, να είναι λίγο μπαντοκαπνισμένος, να έχει μια ποιότητα καλή, λίγο πολύ να έχει πολλά προσόντα. Εντάξει, να το πούμε έτσι. Χρειάζεται ένα σεντερφόρ, ναι, να είναι από Γιακουμάκι και πάνω, mm-hmm. να το πούμε έτσι. Από Γιακουμάκι και πάνω.
0: Ναι,
3: μακάρι να βρεθεί ένας τέτοιος.
0: Εγώ νομίζω βγάζει και πίεση πάνω από τις πλάτες του Μύθου, Στέλιο. Και του επιτρέπει να εξελιχθεί λίγο πιο ομαλά. Δηλαδή τώρα ο Μύθου μπορεί να είναι καλύτερο να έρχεται από τον πάγκο άμα έχει ένα βασικό σεντερφόρ. Να έρχεται με μεγαλύτερη άνηση μες στο μάτς.
3: Εγώ το λέω διστακτικά, γιατί κοίταξε τώρα, οι περιπτώσεις διαφέρουν. Μπήκε ο Κουλιεράκης μέσα και δεν κατάλαβε τίποτε και χωρίς ιδιαίτερη διαχείριση, ας πούμε, μόνο απλά στο θέμα του rotation συμμετείχε κι αυτός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Mm-hmm.
3: Παίζοντας άφοβα και σαν βασικός και τα λοιπά, εξελίχθηκε έτσι όπως εξελίχθηκε. Το ίδιο και ο Κωνσταντέλιας. Είναι στον παίκτη. Είναι και στα προσόντα του παίκτη. Είναι στην προσωπικότητα του παίκτη.
0: Εντάξει, και ο Μύθος έχει κάνει μάτς που μπήκε και τα σημάδεψε. Έχει βάλει γκολ με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, ναι, με ΑΕΚ. Δηλαδή, έχει αφήσει το στίγμα. Τώρα δεν είναι όλα τα μάτς ίδια. Και η αλήθεια είναι ότι με τις εμπειρίες γίνεσαι καλύτερος.
3: Ναι, σωστό. Αν δεν παίζεις, τι να μάθεις. Αλλά και να παίζει σε μια τέτοια ηλικία.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα.
3: Είναι ένα θέμα και αυτό, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Για τα διαρκείας τι λέμε, Στέλιο? Υπάρχει ένα sold out στο μπάσκετ, το οποίο είναι νομίζω εύκολα εξηγήσιμο από την άποψη ότι βλέπει ο κόσμος όραμα πλέον, ξεκάθαρα νομίζω, στο τμήμα μπάσκετ, και νομίζω ότι ανοίγει και θέμα γηπέδου εδώ πέρα τώρα. Ότι οι συνθήκες για τον ΠΑΟΚ που θέλει να πάρει η Ευρωλίγκα, όπως είναι με το Παλατάκι, δεν ευνοούν. Χρειάζεται αλλαγή. Θέλει μεγαλύτερο γήπεδο.
3: Καταρχήν, ευχάριστο που πάνε καλά τα διαρκείας και στο ποδόσφαιρο και στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ψάει, όχι απαραίτητα για τη διάκριση, αλλά για να δώσει τη στήριξή του στις ομάδες του, με την ελπίδα, την προσμονή να πάνε αυτές οι ομάδες όσο το δυνατόν καλύτερα. Εδώ βλέπουμε ότι και στο βόλεϊ υπάρχει σημαντική συμπαράσταση τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm.
3: Με την ελπίδα να πάνε οι ομάδες όσο μπορούν καλύτερα και να κατακτήσουν τίτλους. Προφανώς, αν η Τούμπα καλύπτει τις ανάγκες και σε ορισμένα μάτς δεν τις καλύπτει, αλλά τέλος πάντων ας μην μείνουμε εκεί, στα 2-3 μόνο τελευταία παιχνίδια, πολύ μεγάλα παιχνίδια, τα ντέρμπι ή και σε κάποια ευρωπαϊκά, και ας ελπίσουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα κάποια στιγμή και η νέα Τούμπα, υπάρχουν αυτές οι προοπτικές. Στο μπάσκετ όμως, προφανώς είναι μικρό το γήπεδο, για ένα λαό του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάτι να περιμένει, να ελπίζει και να πιστεύει από την ομάδα του.
0: Ναι.
3: 8.000 κόσμος δεν είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ακόμη και στο μπάσκετ, ας πούμε, που δεν είναι τόσο δημοφιλές όσο το ποδόσφαιρο.
0: Και πάω και Ευρωλίγκες, όπως φαίνεται ότι θα είναι από τον χρόνο.
3: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειαζόταν ένα γήπεδο τουλάχιστον με διπλάσια χωρητικότητα.
0: Mm-hmm.
3: Τουλάχιστον, έτσι. Με 20.000, γιατί όχι 25. Για ένα μεγάλο ΠΑΟΚ, ξαναλέμε. Ένα ΠΑΟΚ που θα διεκδικεί πρωταθλήματα στην Ελλάδα, θα παίζει Ευρωλίγα και θα διεκδικεί και εκεί κούπες. Όπως θα ήταν μικρό ένα γήπεδο 8.000 θέσεων, για φανταστείτε τώρα, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ε.
0: Ναι, ναι, σωστό.
3: Πάνε, δηλαδή θα ήταν αστείο να το συζητάμε κιόλα. Έτσι είναι. Ένα παρόμοιο γήπεδο που έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται από άποψη χωρητικότητας και γενικά εγκαταστάσεων, ας πούμε, ένα ΠΑΟΚ που θα μοιάζει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, έτσι.
0: Mm-hmm. Σωστό. Μάλιστα, ωραία. Στέλιο, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Χαιρετώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Πάντως το hashtag αυτό της ΚΑΕ μόνο τυχαίο δεν είναι. Σημαίνει ότι συζητιέται το θέμα, το είναι μικρό το γήπεδο. Δηλαδή το θέμα του γήπεδου, ότι χρειάζεται μεγάλωμα, αύξηση χωρητικότητας ή νέο γήπεδο, τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Αυτό σου λέει το hashtag όταν το διαβάζεις. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγει αυτό και δεν επιλέγει, ας πούμε, κάτι άλλο. Ξέρω.
1: Εντάξει, αν μπορούν να το κάνουν, ας το κάνουν. Μπορούν να το κάνουν, μπορεί να γίνει. Επέκταση.
0: Στο γήπεδο, για να υπάρξει επέκταση, πρέπει να υπάρξει πρώτα συμφωνία. Έτσι, πρέπει να τα βρούνε πρώτα ο ερασιτέχνης με την ΚΑΕ. Νομίζω ότι είναι και ένα πουσάρισμα να τελειώνει αυτή η ιστορία, να βρεθεί μια λύση. Γενικώς πάντως η ΚΑΕ, επειδή έχει την οικονομική δυνατότητα του Μισθαγίδη, μπορεί να τα βλέπει όλα. Έτσι, δεν θα πούμε ότι υπάρχει κάτι παραπάνω, αλλά το ότι το hashtag αυτό προτάσσεται και μπαίνει αυτό ως hashtag και όχι κάτι άλλο, σημαίνει ότι το θέμα του γηπέδου απασχολεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και μπορεί να το καταλάβει ο καθένας.
1: Έχουμε μετά και ένα ηχητικό από τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος έκανε τοποθετήσεις, έχει αφήσει και εχμές απαντά στην ουσία και για την αποχώρηση των Μπασινά Μανατίδη. Λέει ποιους έκοψε ο ίδιος από την πλευρά του που είπε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτές οι μεταγραφές. Μιλάει για τον Ντάνι Μουνιώθ, έχει πει αρκετά πράγματα. Μπορούμε να τα ακούσουμε στην συνέχεια.
0: Σωστό.
1: Ο Ηρακλής, ο οποίος το Σάββατο έδωσε και αυτό το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Σύμφωνα με το ματσάρι, η ομάδα ήταν καλύτερη από ό,τι την περίμενε. Και μάλιστα δέχτηκε δύο γκολ. Το ένα ήταν λάθος του Αθανασιάδη και το δεύτερο ήταν από ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε ποτέ. Αλλά όπως και να έχει, αφήνει μια ικανοποίηση έτσι, πρώτη εικόνα. Και ενώ οι τρεις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις ομάδας έχουν ενσωματωθεί πλέον με τους υπόλοιπους στην Ιταλία. Έτσι. Και περιμένουμε φυσικά τις επόμενες μεταγραφές, γιατί και στον Ηρακλή ο επιθετικός είναι ένα θέμα. Έτσι.
0: Λοιπόν, και ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, το ότι δεν έγινε συζήτηση με τις ομάδες είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να το κατανοήσει κανείς. Σίγουρα είναι λάθος, έπρεπε να γίνει κουβέντα. Πώς αποφασίζεται να γίνουν β' ομάδες επαγγελματικών συλλόγων και στη ΓΑΜΑ Εθνική, που επί της ουσίας είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Για μένα αυτό είναι το πιο σοβαρό. Δηλαδή θα μπουν οι επαγγελματίες να παίξουν κόντρα σε ερασιτέχνες. Αν μπουν αυτοί και με δεδομένα όπως προκύπτει ότι έχουν δικαίωμα οι β' ομάδες ανόδου, ποιος ανεβαίνει άλλος. Θα ανεβαίνουν μόνο β' ομάδες. Ανεβοκατεβαίνουν. Θα πέφτει μία ή θα πέφτει μία άλλη, θα ανεβαίνει β' ομάδα. Δεν στέκει, δηλαδή δεν επιτρέπεις σε κάποιον να πάει να επενδύσει άνετα, να πάρει μια ομάδα, ξέρω εγώ, τη Δόξα Δράμα, στην Καβάλα, δεν ξέρω ποια οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική Ιστορική, για να αναπτύξει κάτι
1: στην
0: εκεί.
1: ΓΑΜΑ είναι και οι δύο που
0: ναι, όταν έρχεται μια ΠΑΕ με επαγγελματίες παίκτες και τους βάζει να παίξουν στη ΓΑΜΑ κατηγορία. Είναι μεγάλο θέμα. Το πώς ελήφθη πρέπει να εξηγηθεί η απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Μιλάνε για το ισπανικό μοντέλο που όντως υπάρχει στη ΓΑΜΑ κατηγορία, αλλά νομίζω η ΓΑΜΑ κατηγορία της Ισπανίας είναι επαγγελματική κατηγορία. Δεν είναι Ελλάδα ή Ισπανία. Άλλο ΓΑΜΑ εθνική στην Ισπανία, άλλο ΓΑΜΑ εθνική στην Ελλάδα. Άρα είναι πολλά τα ερωτηματικά και σαφέστατα νομίζω πρέπει να το ξαναπιάσει το θέμα η ΕΠΟ, να καλέσει τα σωματεία και να γίνει μια τελείως διαφορετική κουβέντα από άλλη βάση, για να οδηγηθούν σε μια απόφαση που θα βοηθάει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Όχι να λέμε ότι μόνο η ΠΑΕ.
1: Θα έχουμε συζήτηση και για Πόλο μετά.
2: Έτσι. Και για Άρη, γιατί είχε και φιλικά
0: για Άρη, τα πάντα όλα.
1: Επίσης έχει δώσει ένα θεματάκι στο site ο Γιώργος Στάνταρτς για τις μεταγραφές του Άρη. Και πριν από λίγο,
0: πριν από λίγο
1: ανακοινώθηκε επίσημα από τον Όφη ο Αϊτόρ.
0: Λοιπόν, έτσι, πριν πάμε στο διάλειμμα, ξένια στα ταξίδια με δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Διεκδίκησε καθημερινά 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Προσφορά του Μετρόπολης 95 και 5 και του eWay. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί eWay στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metrospo.gr. Συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος 12 το μεσημέρι για να μάθεις αν έχεις κερδίσει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολής!
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαβίκο είσαι! Για Σαβίκο είσαι! Για Σαβίκο είσαι! Για Σαβίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι!
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
17: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Τρίτο Ημίχρονο. Φυσικά να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι μπανάνες Ντόλ, το πλέον θρεπτικό φρούτο και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Να πούμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα στα μεταγραφικά, ειδικά του Ολυμπιακού, που πάει να πάρει τερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν δεν τους βγαίνει η ιστορία με το ΣΑ. Το Λιβάκοβιτς λένε τον έκοψε ο Μεντιλίμπαρ. Με το ΣΑ που έπαιξε πολύ το όνομά του, ξαφνικά μένει πίσω, επανέρχεται το θέμα του Ορτέγα. Πάντως ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι και με τον Πόποβιτς που πήρε, επειδή ήρθε το 3-0 από την Αντβέρπ, ταρακουνήθηκαν. Θεωρούν ότι θέλουν έναν πιο έμπειρο τερματοφύλακα και η αλήθεια είναι ότι η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη για τη Χάλο, όπως όλα δείχνουν, είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν μιλάμε για ένα τυχαίο τερματοφύλακα, μιλάμε για τον τερματοφύλακα της Εθνικής και ειδικά στον Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα. Η μεγάλη επιτυχία του να κατακτήσει το Conference League στηρίχθηκε στο Τζολάκη, σε αποκρούση του και στον LKB που έβαζε τα γκολ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σωτήρης Αντωνίου, για να αρχίσουμε με αυτό, έχει άλλη άποψη. Coach, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Δόξα τω Θεώ. Συμφωνώ με την άποψη τη δικιά σας. Ο Τζολάκης ήταν μάλλον ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό, για την κατάκτηση του Conference. Και σίγουρα το κενό του θα είναι μεγάλο, θεωρώ.
0: Ναι. Επειδή μιλάμε τώρα με αφορμή αυτό που λέγαμε για τον Τζολάκη, μιλάμε για τις μεταγραφές. Αν δει κάποιος τις στοιχηματικές εταιρείες ποιον θεωρούν φαβορή για το πρωτάθλημα, ποια ομάδα, βάζουν τον Ολυμπιακό μπροστά. Με βάση τις κινήσεις που έχετε δει, συμφωνείτε με αυτή την άποψη ότι αυτή τη στιγμή, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός είναι φαβορή?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αν δούμε τώρα όλα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ φάνταζε το μεγάλο φαβορή, πάντα ο Ολυμπιακός νομίζω ότι παίζεται ως
0: φαβορή.
1: Ναι. Ίσως επειδή έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια τα πιο πολλά πρωταθλήματα και ίσως είναι το πιο safe για τις επιχειρηματικές εταιρείες. Μεταγραφές οι οποίες έκανε σίγουρα θα δείξουν τι μπορούνε. Γκάρμα το ξέρουμε, ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι θα δώσει κάτι άλλο στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα, το άλλο το όνομα το μεγάλο, νομίζω ότι έχει την ποιότητα να δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό. Τώρα από εκεί πέρα τους υπολείπους θα τους δούμε. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ένα κορμό. Είναι μια ομάδα η οποία καλός ή κακός για τους καλός για τους Ολυμπιακούς, κακός για τους άλλους. Νομίζω ότι φανέλα και γενικά η τίτλη που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, τελευταία 20 ετία θα έλεγα, τον κατεστούν φαβορή. Έχει τον ίδιο προπονητή. Επέστρεψε και μία από τις σημαίες του Ολυμπιακού Φορτούνης, ο οποίος σίγουρα θα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη φετινή πορεία του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι και για μένα, αν δεν είχε φύγει ο Πινέδα, γιατί ο Πινέδα...
0: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αν ήταν ο Πινέδα στην ΑΕΚ, εγώ θα έλεγα ότι πρώτο φαβορή είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά η απώλεια του Πινέδα ιστορροπεί λίγο τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει τον πρώτο λόγο. Ναι.
0: Πρώτο λόγο. Επειδή τις δύο ομάδες που είδαμε σε επίσημο μάτς είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Τι εικόνα έχετε? Ο ΠΑΟΚ έπαιξε μέσα στη Δυναμό, κέρδισε 2-3. Νομίζω επιθετικά μας έδειξε καλά στοιχεία ο ΠΑΟΚ. Και με τον Κωνσταντέλια σε πιο ελεύθερο ρόλο. Δεν ξέρω έτσι και κάποιον από τους καινούριους παίκτες, αν είδατε ας πούμε τον Σάντα Μαρία για παράδειγμα.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τώρα για το παιχνίδι με Δυναμό Κιέβου, κέρδισε καλύτερη ομάδα. Ήταν καλύτερη ομάδα από τη Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι.
1: Έχει ένα μεγάλο παίκτη της τάξης της. Ο Κωνσταντέλιας θεωρώ ότι είναι ένα σούπερ στάρ για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ. Ήταν όντως σε μεγάλα κέφια. Με ιδιαίτερη φαντασία στο παιχνίδι του. Ο ΠΑΟΚ πρόσθεσε 4 καινούργια πρόσωπα στην εντεκάδα από πέρυσι. Αν πούμε ότι ο Γκόμες είναι καινούργιος, διότι επέστρεψε. Λοιπόν, σίγουρα το ελληνικό στοιχείο στην άμυνα νομίζω ότι ο Χατζηδιάκος μπορεί το κοινό του και την ώρα να το καλύψει. Είναι καλός παίκτης.
0: Ναι. Πώς τον είδες το πρώτο μάτσο εκεί δίπλα με τον Μιχαηλίδη? Είχε δύσκολη δουλειά βέβαια, γιατί ο καλός παίκτης Των Ουκρανών ναι, ήταν ο Πονομαρέγκο σέντερφο.
1: Θέλω χρόνο για να δεις το δίδυμο. Τα στοιχεία του Χατζηδιάκου τα ξέρουμε. Σίγουρα και ο Μιχαλίδης θα είναι ακόμα καλύτερος του χρόνου. Εννοείται. Αποκτά ταχύτητα με τον Αλή. Μεγάλη. Ο Σάντα Μαρία είναι ένας κριτικός παίκτης. Σκόραρε κιόλας. Mm.
0: Ο Άλλη βέβαια τραυματίστηκε τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί που πήγε να μπει.
1: Τραυματίστηκε τώρα, δεν ξέρω ιατρικά το ρεπορτάζ.
0: Περιμένουμε σε μια εβδομάδα να δούμε αν πρέπει να πάει σε χειρουργείο ή όχι.
1: Σίγουρα θα είναι απώλεια. Αλλά και απ' την άλλη, βλέπουμε ότι ο Τάισον παραμένει ένα παίκτη, ο οποίο όσο πάνε τα χρόνια δείχνει την ποιότητά του. Περνάει δεύτερη νεότητα.
0: Ναι.
1: Ο Πάουκ νομίζω ότι αν και εφόσον αποβάλει γρήγορα την απώλεια του Λουτσέσκου. Και οι ίδιοι παίχτες, αλλά και ο σύλλογος. Νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστικός. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αν το διεκδικήσει φέτος. Αλλά σίγουρα θα είναι μια ομάδα όπως το απέδειξε από την πρώτη στιγμή. Μπαρόμετρο θα είναι ο Κωνσταντέλιας. Αν ο Κωνσταντέλιας ναι. είναι αυτός ο οποίος ήταν το παιχνίδι το οποίο πέρασε και σίγουρα είναι και καλύτερος, νομίζω ότι μπορεί να τραβήξει τον ΠΑΟΚ μόνο.
0: Μόνος του λες. Βέβαια θέλει και συμπαραστάτες. Πολλοί συζητάνε για center for, για παράδειγμα. Ότι λείπει ας πούμε ένας παίκτης της ποιότητας του Γιακουμάκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Για μένα τώρα πάντα. Ο Γερεμέγεφ είναι ένα center for το οποίο είναι παλαιομοδίτικο. Ναι. Δηλαδή είναι ένας παίκτης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα έρθει η μπάλα να στη βάλει.
0: Είναι για συγκεκριμένο στυλ. Όταν φορτώνει στην περιοχή όπως
1: λέμε. Δεν πρόκειται να πρεσάρει ναι. με τον Γερεμέγεφ. Ο Μύθο. Σίγουρα κάθε χρόνο που θα περνάει θα γίνει καλύτερος, αλλά δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, δεν είναι ο Τζόλης, ενώ αυτά τα παιδιά τα οποία κάποια στιγμή δίναν το κάτι παραπάνω, ούτε Χατζίδης θεωρώ ότι είναι. Λοιπόν, είναι ένας καλός παίκτης, έχει πάρα πολύ δουλειά. Σέντερφορ είναι νευραλγική. Νομίζω ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται σέντερφορ. Ο Γιακουμάκης τώρα όσον αφορά την περσινή χρονιά δεν ήταν ο Γιακουμάκης ο οποίος ξέραμε, σίγουρα θα λείψει. Ο ΠΑΟΚ νομίζω χρειάζεται ενίσχυση σε αυτή τη θέση. Με ένα καλό center for, σίγουρα θεωρώ βάζει ψηλά τον πήκη όσον αφορά και την
0: διοίκηση. Ψηλά. Πού αλλού θέλει ενίσχυση, θέλει χαφ ας πούμε, έναν ακόμα.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα ένα χαφ. Τα παιχνίδια είναι πολλά, μην ξεχνάτε ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε 52-54 παιχνίδια. Mm-hmm. Ευρώπη, κύπελο και πρωτάθλημα. Χρειάζεται οπωσδήποτε 4 αμυντικά χαφ μια ομάδα τέτοια με αυτούς τους στόχους. Ψάχνω να βρω τον τέταρτο, δεν ξέρω ποιος είναι ο τέταρτος. Λοιπόν, σίγουρα ο Καμαρά, ο Ζαφίρης, ο Σάντα Μαρία, ο Μεϊτέ, δεν ξέρω, είναι τραυματίας.
0: Ο Μεϊτέ είναι, αλλά είναι τραυματίας, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, γι' αυτό. Νομίζω χρειάζεται ακόμα έναν.
0: Ναι. Έναν ακόμα.
1: Όσον αφορά για τον Παναθηναϊκό, το οποίο μου είπατε.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε και αυτός. Έκανε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Ήταν ένα χαρακτηριστικό.
1: Ήταν ιδιαίτερος, θα έλεγα, αλλά νομίζω ότι η γραμμικότητα της ομάδας. Ας μην βγάλουμε γρήγορα ναι. συμπεράσματα.
0: Ήταν χαμηλή η δυναμικότητα της
2: Πάξη.
1: Ήταν χαμηλή η δυναμικότητα. Χρησιμοποίησε δύο καινούργιους παίκτες, αν δεν κάνω λάθος, στη βασική δεκάδα, ο Τσάπρας και ο Ντεφρέιτα πίσω. Οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι. Το έχω τονίσει στο παρελθόν και το έχω πει ότι με τους μεσοπαιδευτικούς παίκτες που είχαμε εκτός δεν έχει καμία πτήγη να πάρει πρωτάθλημα. Εκτός του Τετέι, θεωρώ ότι όλοι οι υπόλοιποι, αν ήταν στα ρόστερ του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ, δεν ακουμπούσαν.
0: Δηλαδή λες, Ζαρουρί δεν κάνει πολύ. Ο Αντίνο δεν σε πείθει.
1: Δεν είναι παίκτες για να πάρεις πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Όσο και να είπε ο Αντίνο μαζί με τον Κροάτο μικρό και τον Μπελίστρε.
2: Το Γιάγκουσιτς.
1: Ναι, να είναι παίκτες οι οποίοι έχουν ταλέντο, έχουν ποιότητα, έχουν μέλλον. Το πρωτάθλημα δεν πήρες με τέτοιους παίκτες.
0: Ναι.
2: Άρα στην ερώτηση, coach, αν μπορεί ο Παναθηναϊκός φέτος να πάρει το πρωτάθλημα, είσαι αρνητικός, έτσι.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να κοντράρει τους υπόλοιπους τα ίσα. Ενώ στα ίσα σε ένα μαραθώνιο. Λοιπόν, θα έχουν απώλειες, θα είναι η Ευρώπη. Λοιπόν, θα παίζει και στο conference που νομίζω θα προχωρήσει το conference.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί με το roster το οποίο έχει, αν δεν κάνει μεταγραφές, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτό το μαραθώνιο. Αλλά νομίζω ότι Το πρώτο φαβορί για μένα είναι ο Ολυμπιακός μαζί με την ΑΕΚ. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ σίγουρα με νέο προπονητή είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι θα κάνει, αλλά ο Παναθηναϊκός τον δίνω για τέταρτο.
0: Ναι. Βέβαια δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Σίγουρα δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν έχουν τελειώσει.
0: Και βλέπουμε, ας πούμε, υπάρχει και μία κόντρα μεταξύ των ομάδων. Δηλαδή πάει να πάρει η ΑΕΚ τον μέσο από την Γκάμπια.
2: Κάγκουα.
0: Τον Κάγκουα από την ΧΑΠΟΕΛ. Δεν τον παίρνει γιατί έπαιξε προκριματικά Champions League. Μπαίνει ο Παναθηναϊκός και είναι έτοιμος να τον κλείσει. Και άλλη περίπτωση ακούγεται, και ένας Μαροκινός ακούγεται που πάλι τον θέλει και μπλέκεται ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να δούμε που θα καταλήξει κιόλας η μεταγραφική περίοδος.
1: Σίγουρα αυτό τα τελευταία χρόνια δεν γινόταν. Ναι. Φέτος πάει να γίνει. Παλιά υπήρχε έτσι ένας μεγάλος αναγωνισμός όσον αφορά για κάποιους παίκτες που τους διεκδικούσαν. Καλό είναι να ανάπτουν τα αίματα. Χρειάζεται όλο αυτό να υπάρχει suspense. Λοιπόν, το πρωτάθλημα. Όπως νομίζω ότι σημαντικό ρόλο όσον αφορά για την ομάδα του ΠΑΟΚ, μιας και μιλάγαμε, θα είναι και η πίεση από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ φέτος.
0: Λες ότι υπάρχει ανταγωνισμός δηλαδή, ποδοσφαίρου μπάσκετ.
1: Υπάρχει ανταγωνισμός,
0: ναι.
1: Ο πίεσης εκεί ανεβαίνει ψηλά, οι μεταγραφές όσον αφορά το budget, σίγουρα βάζουν πίεση και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ όσον αφορά για μεταγραφές και για τίτλους.
0: Ναι. Ο ένας τραβάει τον άλλο. Δηλαδή θες να δώσεις και στο κοινό σου κάτι καλύτερο. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό καλό είναι νομίζω. Να υπάρχει.
1: Καλό, ναι. Αλλά βάζει πίεση πιο πολύ στην ποδοσφαιρική ομάδα παρά την μπασκετική.
0: Ναι. Ναι, γιατί ήταν ήδη ψηλά και πρέπει να πάει πιο πάνω. Ναι, τον μπάσκετ ήταν χαμηλά και ανεβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Πέρα από την τετράδα. Που εντάξει, πάλι αυτή η τετράδα θα παλεύει. Τώρα λέτε εσείς πρώτα ο Ολυμπιακός. Αν η ΑΕΚ είχε τον Πινέδα θα ήταν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και μετά ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει κάτι για τη μάχη στην πεντάδα ή θα επιστρέψει ο Άρης εκεί που τον είχαμε συνηθίσει? Ο Άρης έκανε μια κίνηση να κρατήσει τον Γρηγορίου, να κρατήσει έναν κορμό που είχε από πέρυσι. Νομίζω ποντάρει πολύ σε αυτό.
1: Ο Άρης είναι Άρης. Λοιπόν, νομίζω έχει δυναμική. Με τον κύριο Γρηγορίου πήγε πάρα πολύ καλά στο τέλος του πρωταθλήματος. Σίγουρα και Όφη είναι μια ομάδα η οποία έχει δώσει μια καινούργια πινελιά όσον αφορά τον αγωνισμό. Νομίζω ότι κάποιος για να μπει, βέβαια είναι και ο Λεβαδιακός, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα είναι, πώς θα παρουσιαστεί μετά τη φυγή του κ. Παπαδόπουλου.
0: Νομίζω ο Χαραλάμπος ο Ηλίας, ερχόμενος από ομάδα όπως η Στεάουα που έκανε πρωταθλητισμό στη Ρουμανία και έκανε και ευρωπαϊκές πορείες, είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση προπονητή. Αν εξαιρέσουμε το Λύση και τον Ίστρου που είναι οι καινούργοι προπονητές στο Big Four, OK, και τα φώτα πέφτουν πάνω τους, από όλους τους υπόλοιπους, ίσως ο Χαραλάμπος είναι η πιο, ας πούμε, η περίπτωση που θέλει λίγο μελέτη, να δούμε που θα το πάει. Γιατί πήρε και μια καλή ομάδα, έτσι. Αλλά βέβαια φύγανε και πολλοί παίχτες.
1: Αναλαμβάνει μια καλή ομάδα. Mm-hmm. Μια ομάδα η οποία είχε ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, ήταν ποιοτική. Σίγουρα θα πρέπει και αυτός ο ίδιος να δείξει στοιχεία. Ο Λεβαδιακός για μένα θα είναι ένα ερωτηματικό. Είναι ικανός να διεκδικήσει να μπει στην εξάδα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι για την παραμονή στην κατηγορία θα πρέπει να περάσουν οι πρώτες αγωνιστικές. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι όπως έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ικανές να μπλέξουν όσον αφορά την παραμονή όπως το είδαμε και φέτος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Για τον Ηρακλή που είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα είναι νέα ομάδα, νέο προπονητή, ομάδα η οποία επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια.
0: Έχει κάνει 13 ή 14 μεταγραφές.
1: Είναι μια ομάδα η οποία το κύριο χαρακτηριστικό την οποία θεωρώ θα την οδηγήσει στην επιτυχία είναι η ηρεμία η οποία θα υπάρχει και η στήριξη η οποία θα έχει ο καινούριος προπονητής. Ο Ηρακλής πρέπει να είναι δυνατός, γιατί όσο πιο δυνατός είναι ο Ηρακλής, τόσο πιο δυνατό θα είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα. Η άποψή μου είναι αυτή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Ο Σωτήρης Αντωνίου τι θα κάνει για να κλείσουμε με αυτό?
1: Τίποτα. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι. Φέτος ξεκούραση μάλλον.
0: Ξεκούρασε. Να γεμίσει η μπαταρία.
3: Όλο και κάτι θα αδειάσει. Μην ανησυχείτε.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, οι προπονητές το έχετε αυτό. Είναι λίγο περίεργη η ζωή σας. Αλήθεια
1: είναι
0: αυτή.
1: Είναι περίεργη, ναι. Λοιπόν,
0: να είστε καλά, coach.
3: Να είστε καλά, καλές διακοπές.
0: Καλό απόγευμα.
1: Έγινε επίσης, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Σωτήρη Αντωνίου μέχρι πρώτον ως προπονητή της Μικόνου. Έχει περάσει από ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, δεύτερη ομάδα κλπ. Έχει μια εμπειρία και από μεγάλο σύλλογο. Μας είπε την άποψη του και φυσικά ήταν και κάποιες απόψεις που είχε και για τα μεταγραφικά ενδιαφέρουσες, αν μη τι άλλο. Εντυπωσιακό είναι και θα το δούμε μετά. Αυτό το θέμα με την πώληση του Αντρέ Λουίς, που είναι ένας παίκτης που δεν τον πήραμε καν χαμπάρι στον Ολυμπιακό και πάει να φέρει πολλά λεφτά, αλλά θα το δούμε αφού πρώτα πάμε Ιταλία.
2: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα ψάχνουμε. Το εντυπωσιακό, παιδιά, είναι να καλησπέρισουμε και τον Γιώργο που είναι στην Ιταλία.
0: Ο Στράτζαλη.
2: Η μεταγραφή η οποία ανακοίνωσε, παιδιά, η Bayern Μονάχου από τον Ατρόμητο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Το 17χρονο.
2: Το 17χρονο ποδοσφαιριστή. Για, και βλέπω ότι τον δοκίμασε
0: για δεύτερο. Το πήρε.
2: Δεν ξέρω, λογικά ναι. Ναι. Λογικά ναι. 17χρονος κεντρικός αμυντικός, έτσι, Κωνσταντίνος Καλανδρίκας.
0: Άρα έχουν μάτια παντού.
2: Τριετές συμβόλαιο. Ήταν η δεύτερη, είχε περάσει με επιτυχία τα δοκιμαστικά. Είχε δοκιμαστεί στο προπονητικό κέντρο της Bayern. Δεύτερη φορά.
0: Πάμε Γιώργο Στράτζαλη να μας πει λίγο το ρεπορτάζ του Άρη. Νομίζω με πολύ θετικά συμπεράσματα το πρώτο φιλικό κόντρα στην Αταλάντα, αυτό το 3-0. Γιώργο.
3: Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το εντυπωσιακό μάλλον είναι ότι έχουν μάτια παντού στο εξωτερικό εκτός από την Ελλάδα. Γιατί το όνομα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, του παιδί, και μπράβο του για τη μεταγραφή.
0: Δεν το είχαμε διαβάσει.
3: Εγώ πρώτη φορά το άκουσα, Γιώργο, πάντως.
1: Στο εξωτερικό εκτός από την Ελλάδα. Γιατί το όνομα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, του παιδί, και μπράβο του για τη μεταγραφή.
0: Δεν το είχαμε διαβάσει.
3: Εγώ πρώτη φορά το άκουσα, Γιώργο, πάντως.

0: πιο φθηνές αγορές, στην αφρικανική αγορά ή σε κάποιες άλλες χώρες βαλκανικές, να φέρουμε κάποιο παίκτη από την Ελλάδα που είναι σε ένα καλό επίπεδο αγωνιστικά, θα ψωνίσει ένα σούπερ ταλέντο ή Bayern, ξέρω εγώ, ή η Arsenal ή κάποια άλλη ομάδα. Το θέμα είναι αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα μπορούσε ήδη να έχει προωθηθεί στην πρώτη ομάδα το τρομή του για να πάρει και χρόνο συμμετοχή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πες μας για τον Άρη τώρα,
1: τι καινούργιο είδαμε. Θετικό το πρώτο δείγμα, όχι λόγω αποτελέσματος ωστόσο, δηλαδή δεν κρατάω το 0-3, προφανώς και ο Μιχάλης Γρηγορίου ούτως ή άλλως μας το είπε και όλα το άφησε να νοηθεί. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι κυρίως το πρώτο 45 λεπτό του χθεσινού Άρη, ο ρυθμός, η ένταση, η συγκεκριμένη κατεύθυνση αν θέλετε που δείχνει να έχει και να προσπαθεί να το βελτιώσει και να το εξελίξει αυτό ο Άρης στο παιχνίδι του. Δηλαδή είδαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία καταγράφουμε σε καθημερινή βάση αυτό το διάστημα στην Ιταλία. Γρήγορη απόφαση, γρήγορη σκέψη, κίνηση μετά την πάσα, πίεση στον αντίπαλο, άμεση μετάβαση, όπως προήλθε δηλαδή το τρίτο γκολ του Άρη. Και για μένα το πιο σημαντικό, αυτό το οποίο έλεγα και χθες και το παραλαμβάνω, είναι ότι και τα τρία γκολ μπήκαν μέσα από συνεργασίες και δεν περίμενε ο Άρης κάποια ατομική προσπάθεια, κάποια έκλαψη ενός ποδοσφαιριστή προκειμένου να πετύχει γκολ. Και το τονίζω αυτό γιατί την περσινή σεζόν, αν θυμάστε, είδαμε πολλά τέτοια γκολ, δηλαδή μέσα από ατομικές προσπάθειες. Αυτή τη φορά και τα τρία γκολ σημειώθηκαν μέσα από συνεργασίες και νομίζω είναι ένα σημαντικό κομμάτι που ήθελε να δει και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Όπως το πιο χαρακτηριστικό φυσικά είναι το τρίτο γκολ, για εσάς που δεν είχατε και εικόνα, όταν ο Άρης μετά από κόρνερ της Αταλάντα, ο Κουαμέ βγάζει την μπάλα από την άμυνα αποτελεσματικά, φτάνει αυτή στο Γιαννιώτα, άμεσο transition, ο Κουαμέ με το διασκελισμό που έχει, το τρέξιμο που έχει, έφτασε από την περιοχή του Άρη στην περιοχή της Αταλάντα και σκόραρε μετά το γύρισμα του Γιαννιώτα. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη γρήγορη απόφαση, το άμεσο παιχνίδι, τη μετάβαση του Άρη από την άμυνα στην επίθεση.
0: Γιώργο, τώρα που το περιέγραψες, δεν υπάρχουν ούτε highlights, κάποια κάμερα
1: όχι,
0: δεν υπήρχε εκεί.
1: Όχι, δεν υπήρχε καμία κάμερα και δεν μας επέτρεψαν ούτε εμάς να βγάλουμε κάποιο βίντεο.
0: Θα ήταν καλό έστω ένα βίντεο, αν είχε μια κάμερα η ΠΑΕ, να βγάλει ένα βίντεο, ρε παιδί μου, highlights. Καλό
1: ελπίζω στο φιλικό με τη Μόντσα να υπάρχει.
0: Ναι, ας το κάνουμε. Είναι ωραίο για τον κόσμο βασικά, γιατί ο κόσμος.
2: Για να έχει εικόνα.
0: Αυτά τα πρώτα παιχνίδια, τα φιλικά, τα ψάχνει πολύ.
2: Τα πρώτα συμπεράσματα.
0: Τα νέα πρόσωπα. Θέλει να δει ο κόσμος.
2: Νέα πρόσωπα δεν είχε πολλά.
0: Εντάξει,
1: δεν είχε νέα πρόσωπα. Δεν είχε νέα πρόσωπα, δηλαδή ούτε ο Μπασίρ μόνο Σανούση αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και ο Ματάρ στο πρώτο, γιατί ο Ματάρ μπορεί να κάνει προπονήσεις με τον Άρη από τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά τώρα υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο, οπότε λογίζεται ως μία από τις μεταγραφές, ως νέος ποδοσφαιριστής, γιατί και εμείς αυτό το διάστημα τον παρακολουθούμε.
2: Τι σου άρεσε, Γιώργο, τι σου άρεσε?
1: Στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή?
2: Όχι, στον Άρη.
1: Εντάξει, στον Άρη. Κοίταξε, σου λέω, στον Άρη αυτό το οποίο μου άρεσε είναι ότι αυτό τα οποία βλέπουμε στις προπονήσεις τα είδαμε ως ένα βαθμό να βγαίνουν στο γήπεδο. Η ένταση, η γρήγορη κυκλοφορία, οι συνεργασίες, η πίεση, οι άμεσες μεταβιβάσεις. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι φαίνονται διαφορετικοί, φαίνονται ανεβασμένοι. Όπως για παράδειγμα ο Κουαμέ με τον Καντεβέρε. Έτσι, δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που πέτυχε ο Κουαμέ και τις δύο ασίστ που έβγαλε ο Καντεβέρε. Είναι η συνεργασία των δύο ποδοσφαιριστών που κερδίζουν πάρα πολλούς πόντους στο μυαλό και στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου και είναι πάρα πολύ πιθανό να του δούμε ως δίδυμο τη νέα σεζόν στην επίθεση. Εναλλάσσονται, κορυφή και επιτελικός μέσος, ο ένας πίσω από τον άλλον, υπάρχει τρομερή σύνδεση, τρομερή επικοινωνία μεταξύ τους και όχι μόνο στο χθεσινό φιλικό, στις προπονήσεις απλά ήρθε ως επιβεβαίωση το χθεσινό φιλικό για κάτι τέτοιο, να το δούμε δηλαδή και στην πράξη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, άφησε ικανοποιημένο και τον Μιχάλη Γρηγορίου προφανώς η εικόνα που είχε ο Άρης και κυρίως το πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο έγιναν αρκετές αλλαγές και από την Αταλάντα και από τον Άρη, άλλαξε όλη η εντεκάδα ο προπονητής, έπεσε ο ρυθμός, δεν υπήρχαν τόσες φάσεις, έγιναν λάθη, πουλούσε εύκολα την μπάλα ο Άρης, αλλά αυτό το πρώτο ημίχρονο που είδαμε είναι ένα θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το διάστημα προετοιμασίας στην Ιταλία.
2: Με τα γραφικά τώρα τι γίνεται για να κλείσουμε?
1: Με τα γραφικά περιμένουμε βασικά αυτό το οποίο ανέφερα και νωρίτερα για την επίθεση και ότι ο Άρης έχει μια κατεύθυνση συγκεκριμένα μοτίβα στην επίθεση, αντιλαμβάνεστε ότι περιμένουμε να μπει και ο Παλάσιος μέσα στην εξίσωση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή θα μπουν και άλλοι παίκτες στον άξονα Μπασίρου. Δεν τους είδαμε χθες. Θα μπουν στην εξίσωση. Θα δώσουν και άλλα πράγματα. Θα πάρει και άλλα πράγματα ο Γρηγορίου. Θα έχει και άλλες επιλογές ο Γρηγορίου. Εκεί που δεν έχει τις επιλογές είναι

0: η άμυνα. Δεν υπάρχουν εξελίξεις και από όσο γνωρίζω δεν προκύπτει κάποια συμφωνία, δεν έχει καταλήξει ο Άρης σε παίκτη ή παίκτες για να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας και την, τα στόπερ. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, σε ποιες από τις περιπτώσεις που κοιτάζουν κυτρινόμαυρη. Αλλά δεν νομίζω ότι άμεσα θα έχουμε εξελίξει ενώ στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, έτσι.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Okay. Έγινε, Γιώργο.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλά.
2: Λοιπόν, να πούμε λίγο για αυτή την περίπτωση του Αντρέ Λουίς.
1: Πριν να σου πω, έχουμε μεταγραφή.
2: Για πες το.
1: Sixers. LeBron James. Ανακοινώθηκε.
2: Ναι. Επίσημα.
1: Επίσημα. Εντάξει, πλέον έχει ανακοινωθεί με φανέλα.
2: Το έχει αποκαλύψει.
1: Με στέμα, ναι, ακριβώς. Είναι πλέον επίσημο. Με Μπόμπ Σφουγγαράκη στην αρχή να ψάχνετε στο παράθυρο.
2: Σωστό.
1: Και μετά να ανακοινώνουν με δεύτερη ανάρτηση ότι ο LeBron James είναι παίκτης των Philadelphia Sixers.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λέει έκανε την τρίτη πιο ακριβή πώληση της ιστορίας του. Τον πήρε τον Αντρέ Λουίς η Sporting Kansas, η οποία έκανε με την πλευρά της τη δεύτερη πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της. Τώρα, με βάση αυτά που γράφουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Τον είχε πάρει το Γενάρη, έτσι.
2: Τον είχε πάρει από την Rio Ave.
1: Ναι.
2: Ξεπερνάει, λέει, τα 22 εκατομμύρια δολάρια, είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ αυτή η πώληση. Υποστηρίζουν οι Βραζιλιάνοι ότι τα 3,5 εκατομμύρια είναι μπόνους επίτευξης στόχων. Άλλες πηγές λένε ότι μπορεί να φτάνει και 23 εκατομμύρια ευρώ συνολικά το ποσό. Ο Ολυμπιακός κρατάει ποσοστό μεταπώλησης 20%. Το φοβερό όμως είναι, και εδώ τώρα είναι ένα θέμα, γιατί το έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός δηλαδή, και άλλος παίκτης έχει πουλήσει χωρίς να έχουν παίξει πάρα πολύ, ότι στον Ολυμπιακό είχε 5 συμμετοχές στη Super League με μία assist, 2 συμμετοχές, μάλλον συγγνώμη, 3 συμμετοχές στα play-off της Super League χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο, 2 συμμετοχές στο Champions League, αυτές είναι. Είναι 10 συμμετοχές με μία assist. Okay. Τώρα θα μου πεις, πριν από αυτό είχε 7 γκολ και 6 assist σε 19 μάτς στην Πορτογαλία. Οκ. Okay. Το όνομά του ήταν καλό. Αν βάλεις κάτω, ας πούμε, συνολικά τα στατιστικά του, έκανε 73 μάτς στην Πορτογαλική Λίγκα, έχει 13 γκολ, 8 ασίστ. Όταν ήταν στην Under 20 στην Βραζιλία, είχε σε 29 μάτς 9 γκολ, 4 ασίστ. Έκανε καλά νούμερα σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Αλλά με μία ουσιαστικά επαγγελματική χρονιά στην Πορτογαλική Λίγκα, παίρνει τόσα λεφτά, είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο.
1: Σου προκαλεί αίσθηση.
2: Αίσθηση σου προκαλεί και πραγματικά θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού να κάτσω να ρωτήσω, ρε φίλε, πώς τους πουλάτε έτσι, ας πούμε.
3: Πώς έγινε το deal.
2: Πώς δουλεύεται αυτό το deal και φτάνει εκεί.
1: Πώς τα καταφέρνετε.
2: Θα μου πεις, πρόσφατα ακούστηκε και για έναν διεγκίνιο, τον θέλει ο ΠΑΟΚ, λέει 12 εκατομμύρια. Η Βραζιλία γενικώς είναι μια δύσκολη αγορά και νομίζω εξηγεί αυτό και
1: δεν τα... πάει όμως Βραζιλία, έτσι.
2: Εξηγεί, ναι, πάει στο. Εμπλέκονται Βραζιλιάνοι, αυτό θέλω να πω. Γενικώς η Βραζιλία είναι μια αγορά πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν εμπλακεί πάρα πολύ σε κάθε μεταγραφή ακούς 4 και 5 μάνατζερ. Θεωρώ ότι είναι και ένας από τους λόγους που το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο πλέον δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Την
2: και η εθνική.
1: Διαλύσει την εθνική.
2: Έχουν υπεροκοστολογηθεί οι παίκτες, δηλαδή δίνονται λεφτά σε παίκτες οι οποίοι άλλο δείχνουν μέσα στο γήπεδο, άλλο πληρώνονται. Κάπου το έχουν χάσει στη Βραζιλία. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
1: Κάνε λίγο τρομερή εντύπωση. Κάνε λίγο την κριτική.
2: Τι κριτική, αυτό ρε παιδί. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Στην εθνική. Λοιπόν.
2: Πολλά τα λεφτά.
1: Λέγε Τανιά.
3: Πάντως ο Ολυμπιακός θα τα πάρει. Το έκανε το deal.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, ε.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η ώρα. Είναι 6.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός 25χρονου εργαζόμενου, ο οποίος απανθρακώθηκε μέσα στο εργοστάσιο. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που σύμφωνα με την Ελλάς φέρεται να είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που ειδικεύεται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Μαζί του φέρεται να συνελήφθη και ο Λεωνίδας, ομογενής από το Ουσμπεκιστάν και υπαρχηγός του Έντικ, ο οποίος αναζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν για την εξέλιξη αυτή και ζήτησαν την έκδοση των δύο ανδρών στη χώρα μας, στέλνοντας σχετικό αίτημα. Μία ακόμη τραγωδία εκτυλίχθηκε στις ακτές της Χαλκιδικής, καθώς μία 76χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ απολάμβανε το μπάνιο της. Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, όταν η λιμενική αρχή Νέων Μουδανιών ειδοποιήθηκε ότι η 76χρονη Μεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ποτίδεας στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Μια τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο Τελωνείο των Ευζώνων είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων τόσο προς όσο και από τα Σκόπια, καθώς συσσωρεύτηκαν εκατοντάδες οχήματα τόσο από επαγγελματίες όσο και από τουρίστες που ήρθαν ή έφυγαν από τη χώρα μας. Ακόμη και 500 χιλιόμετρα μακριά ταξίδεψε ο καπνός από τις πυρκαγιές που εξακολουθούν να μένονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, και πως με τις εκτιμήσεις που γίνονται έχουν κάψει ως τώρα 1,15 εκατομμύρια στρέμματα και στις δύο χώρες. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, εδώ στο Μετρόπολης, σε 95 και 5. Έχουμε να πιάσουμε θέματα. Θα κάνουμε μια κουβέντα και για την τρέλα που υπάρχει στον μπασκετικό ΠΑΟΚ και για το Πόλο, την μεγάλη επιτυχία της Εθνικής να κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και φυσικά έχουμε και για τον Ηρακλή τα όσα είπε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Γιάννης Κόντης μέσω TikTok, σε ένα live που έκανε, και λέει ενδιαφέροντα πράγματα και για τις αποχωρήσεις των δύο στελεχών, του Γιάννη του Αμανατίδη και του Άγγελου του Μπασινά, και για τα μεταγραφικά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γιάννης ο Κόντης έχει έτσι πολύ κομβικό ρόλο φέτος στο σχεδιασμό του νέου Ηρακλή.
1: Και για το Καφτανζόγλιο μιλάει.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Φαίνεται ότι είναι κοντά στον Παναγιώτη Μονιβασιλιά.
1: Και είναι σύμβουλος, εντάξει.
0: Έτσι, ναι. Και φαίνεται ότι οι εισηγήσεις του έχουν προς το παρόν μεγάλη.
1: Έχει και εμπειρία ο Γιάννης Κόντης. Πέρασε. Κατά ψέματα.
0: Εντάξει, ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Γιατί μπορεί να σου πει. Πρόσεξε τώρα, εδώ παίρνει και μια ευθύνη παραπάνω. Γιατί αν πάει καλά, θα λένε μπράβο που εμπιστεύτηκε τον Κόντη, ας πούμε, και δεν μας πειράζει που έφυγε ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη. Αν δεν πάει καλά, μπορεί άλλοι να λένε αν είχαμε τον Μπασινά και τον Αμανατίδη, μπορεί να είχαμε άλλο αποτέλεσμα. Άρα έχει μια ευθύνη παραπάνω, γιατί οι επιλογές οι δικές του φαίνεται και μαζί και του Ματσάρη ότι είναι αυτές που έρχονται στην πρώτη γραμμή, και με αυτές τέλος πάντων πορεύεται ο Ηρακλής και θα πορευτεί ο Ηρακλής, ο οποίος πρέπει να μοντάρει γρήγορα η ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε αυτό. Να πούμε βέβαια και μερικά στοιχεία για αυτό το πιτσιρικά, όπως τον είπε προηγουμένως ο Δημήτρης. Το 17χρονο κεντρικό αμυντικό, το Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.
1: Με τι λεφτά κοστεί?
0: Προσπαθώ να βρω, να ψάξω τα ρεπορτάζ. Πέρασε, λέει, δύο φορές από εξετάσεις στην Bayern, έχει πάει στο προπονητικό. Η συμφωνία στο σύνολό της, όχι άμεσα, αλλά στο σύνολό της, θα αποφέρει στον Ατρόμητο πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα ρεπορτάζ που διαβάζω. Και επιπλέον η ομάδα του Περιστερίου κράτησε και ένα ποσοστό 15% των δικαιωμάτων του 17χρονου αμυντικού.
1: Σε είπαμε, περίπτωση μεταπόλησης.
0: Τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Άρα, αν το παιδί αυτό εξελιχθεί, εκεί θα βγάλει τα πολλά λεφτά ο Ατρόμητος. Γιατί αν εξελιχθεί και καταφέρει να παίξει την πρώτη ομάδα της Bayern, τότε η τιμή σου πάει πάρα πολύ, πολύ ψηλά. Το αφήνουμε όλο αυτό. Πάμε στη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας. Πόλο, Τάνια, και να μιλήσουμε.
1: Εκεί που πήρε το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο, ιστορική νίκη και κατάκτηση χρυσού μεταλλίου για την εθνική μας ομάδα. Και πάμε να μιλήσουμε με τον Άγγελο Βλαχόπουλο, ένα παιδί το οποίο ήταν χρόνια στις εθνικές ομάδες. Έφτασε πολλές φορές το να κατακτήσει το χρυσό, έχει κατακτήσει άλλα μετάλλια βέβαια. Τώρα όμως νομίζω ότι είδε και αυτός από τους δέκτες της τηλεόρασής του τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας. Άγγελε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Επιτέλους, χρυσό.
2: Επιτέλους, ναι. Αρκετή χαμένη τελική.
1: Και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Δηλαδή είχε χάσει πολλούς τέτοιους τελικούς η εθνική μας ομάδα.
2: Ναι, απλά χθες έδειξαν την εμπειρία αυτών των χαμένων τελικών και διαχειρίστηκαν νομίζω πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Mm-hmm. Ειδικά στο τέλος.
1: Τι ήταν αυτό που κρατάς? Γιατί η εθνική μας γενικότερα σε όλο το παιχνίδι είχε το πάνω χέρι. Βέβαια ισοφαρίστηκε κάποια στιγμή.
2: Ισοφαρίστηκε, βρέθηκε σε ένα κρίσιμο σημείο με ένα γκολ πίσω. Εκεί νομίζω ότι έδειξε χαρακτήρα, συγκέντρωση, ότι δεν πανικοβλήθηκε. Και ισοφάρισε στην επόμενη επίθεση και μετά ξαναπήρε το προβάδισμα.
1: Πιστεύεις ότι θα δούμε κι άλλες τώρα ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες? Δηλαδή αυτό ήταν η αρχή για να φύγει και το άγχος αυτό που κουβαλούσε η εθνική μας ομάδα?
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπήρχε άγχος. Όσο προσμονή και όλο αυτό το γιατί να έχουν χαθεί, ας πούμε, κάποιοι τελικοί, να έχουν χαθεί κάποιοι ημιτελικοί. Και νομίζω ότι ήρθε αυτή η δικαίωση με αυτό το χρυσό. Από εδώ και πέρα αυτό σου δίνει μια ελευθερία, μια σιγουριά στον εαυτό σου, μια αυτοπεποίθηση που στις μετέπειτα διοργανώσεις αρχιζόμενες του παγκοσμίου, του χρόνου, που ξεκινάνε και οι προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ουσιαστικά αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος.
1: Βέβαια, ναι.
2: Και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί να παρουσιαστείς πιο ελεύθερος, να παίξεις το παιχνίδι σου. Έχεις μια διαφορετική σίγουρα αντιμετώπιση από όλο το παγκόσμιο πόλο, την παγκόσμια ομοσπονδία, τους διαιτητές, όλα παίζουν το ρόλο τους.
3: Άγγελε, έχουμε συζητήσει με τα παιδιά πάρα πολλές φορές και έχουμε πει ότι η εθνική ομάδα πόλο και στις γυναίκες, αλλά στους άντρες, επειδή μιλάμε τώρα για τους άντρες, είναι σταθερά όλα αυτά τα χρόνια σε μια σταθερή έτσι ανωδική πορεία και βρίσκεται πάντα κοντά σε μετάλλια.
1: Και παρά το γεγονός ότι κάνει και ανανεώσεις, έτσι.
3: Κάνει δηλαδή και ανανεώσεις. Ναι, βάζει παιδιά διαδοχικά μέσα καινούρια. Ναι. Πού πιστεύεις, Άγγελ, επειδή το έχεις ζήσει, έτσι, ήσουν αμέλος πολλά χρόνια σε αυτές τις εθνικές. Πού πιστεύεις οφείλεται, τι είναι αυτό που κάνει όλα αυτά τα παιδιά, όλο αυτό το συγκρότημα, τέλος πάντων τον οργανισμό, έτσι, και βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο τόσα χρόνια, σε ψηλό επίπεδο?
2: Γενικά θεωρώ ότι υπάρχει υλικό καλό, το οποίο δουλεύει. Όλα τα παιδιά τα τελευταία 15 χρόνια είναι επαγγελματίες. Σε 100% προσέχουν, είναι μόνο αυτό που σκέφτονται, τα μετάλλια, οι διακρίσεις. Και νομίζω και ότι γι' αυτό έχουν έρθει οι διακρίσεις. Γενικά όποιο παιδί έμπαινε ή μπαίνει στην εθνική ομάδα, προσπαθούν όλοι να το αγκαλιάσουν και να του δείξουν το δρόμο με τον οποίο τα τελευταία χρόνια δουλεύει η εθνική ομάδα. Δηλαδή, κάνω το άλλη σκληρή δουλειά, χωρίς πολλά λόγια. Και η νέα γενιά, ουσιαστικά, μαθαίνει την επόμενη.
0: Ναι, σημαντικό.
1: Άγγελε, υπάρχει και βελτίωση στο πρωτάθλημα, αλλά...
2: Σίγουρα παίζει ρόλο.
1: Γιατί τουλάχιστον και αυτό και βλέπω τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Και ότι φεύγουν και παίκτες έξω, όπως ήσουν και εσύ έξω, έτσι.
3: Αυτό θα έλεγα.
0: Και είσαι.
2: Ναι, φεύγουν αρκετοί παίκτες έξω, ενώ από τη σεζόν του 2004 μέχρι το 2016 που ξεκινήσαμε να φεύγουμε στο εξωτερικό, μόνο ένας είχε φύγει για την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι αρκετοί παίκτες κάθε χρόνο και της εθνικής ομάδας, αλλά και παίκτες που δεν είναι στην εθνική ομάδα, μπορεί να είναι σε κάποια καλέσματα κλπ, μετακομίζουν στο εξωτερικό. Το πρωτάθλημα έχει ανέβει πλέον. Υπάρχει και ο Παναθηναϊκός.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι υπάρχει, δηλαδή, πέρα από τον Ολυμπιακό που ήταν πάντα η δύναμη στο πόλο, αυτή τη στιγμή βλέπουμε και άλλες ομάδες να μπαίνουν.
2: Έχει επενδύσει αρκετά ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης, που κι αυτός έχει επενδύσει με τον πρόεδρο του ποδοσφαίρου, τον κύριο Βελή, και επενδύει κι αυτός. Υπάρχει η Βουλιαγμένη που είναι σταθερά μια αξία.
0: Μόνο η Θεσσαλονίκη λείπει, Άγγελε. Ναι, ο Πάουκ κάτι
2: πάνε
0: να
2: κάνει. Νομίζω ότι έκανε κάποιες καλές κινήσεις. Έχει πάρει δύο παιδιά από την ομάδα του ασημένιου Ολυμπιακού Μεταλλίου, που βρίσκονταν στον Ολυμπιακό. Οπότε όλος αυτός ο ανταγωνισμός του πρωταθλήματος βοηθάει και πάρα πολύ την εθνική ομάδα να εξελίσσονται οι παίχτες. Όσο πιο καλό είναι το πρωτάθλημα, τόσο καλύτερη θα είναι και η εθνική ομάδα.
0: Λοιπόν, Άγγελε, διαβάζω μια δήλωσή σου. Καταρχάς, το Μάρτιο του 25 είχες εξηγήσει με δηλώσεις σου δημόσια για ποιο λόγο δεν είσαι στην εθνική. Ήταν απόφαση, είπες, του Θοδωρή του Βλάχου. Ήταν απόφαση του προπονητή. Θέλει μετά από ένα Ολυμπιακό κύκλο να δώσει χρόνο συμμετοχή στα νεότερα παιδιά. Το καταλαβαίνω αυτό, το θεωρώ σωστό. Συμφώνησα μαζί του. Είπαμε, όταν αρχίσουν οι προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28, θα επανέλθω. Και δήλωσε αμέσως μετά, ο Φουντούλης είναι πιο μεγάλος. Εγώ στα 33 μου δεν είχα ποτέ σκοπό να σταματήσω από την εθνική. Έγινε αυτή η συζήτηση με τον προπονητή, τη δέχτηκα. Ο στόχος μου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 28, γι' αυτό ανανέωσα με την Όβη Μπέογκραντ, μέχρι το 28 να είμαι σε κορυφαίο επίπεδο. Παραμένει ο στόχος αυτός?
2: Ναι, θεωρώ τη δεδομένη στιγμή ότι ήταν σωστό. Η κουβέντα που έκανα με τον προπονητή τη θεώρησα και εγώ σωστή. Ξέρω ότι όταν είμαι στην ομάδα ο χρόνος συμμετοχής μου είναι πολύ μεγάλος, και σίγουρα πρέπει να δοκιμάζονται και άλλα παιδιά, να πάρουν χρόνο συμμετοχής, γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, πρέπει να κοιτάξουμε και μετά από εμάς. Οπότε αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν ψηθεί, να έχουν τις κατάλληλες εμπειρίες.
0: Δεν το κάνουν πολύ αυτό, έτσι. Τώρα για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι μεγάλη φίρμα στο άθλημα του, δεν κάνει χώρο έτσι ξαφνικά για να έρθει ένα νέο παιδί να παίξει. Αυτό είναι προς τη μήνυση σου και δείχνει κάτι ότι υπάρχει στο πόλο.
2: Έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο αθλητικό που αυτή τη στιγμή και τα χρόνια που ήμουν στην εθνική ομάδα, όποιο παιδί ερχόταν, προσπαθούσα να του δείξω τι έχω μάθει, τι ξέρω.
3: Να βοηθήσεις.
2: Με τις εμπειρίες μου από το εξωτερικό να τον βοηθήσω, ώστε όχι απλά να φτάσει στο δικό μου επίπεδο, αλλά να με ξεπεράσει. Πρέπει να υπάρχει πάντα μια εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, για αυτό που είπατε, θεωρώ ότι η ομάδα μου είναι σε κορυφαίο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Εγώ βρίσκομαι σε κορυφαίο επίπεδο. Από εκεί και πέρα...
0: Άρα πότε αρχίζουν αυτοί οι αγώνες για προκρίσεις στους Ολυμπιακούς?
2: Από του χρόνου το καλοκαίρι με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα είναι οι πρώτες προκρίσεις.
0: Άρα ξαναβλέπουμε Άγγελο Βλαχόπουλο εκεί.
2: Δεν είναι όλες τις ομάδες θα επαναφέρουν παίκτες. Ναι. Όπως η Ουγγαρία είδαμε ότι δύο χρόνια το Ζάλανκι χθες που έβαλε 4 γκολ δεν τον είχε. Τον επανέφερε φέτος. Του χρόνου θα επανέλθουν και κάποιοι ακόμη για κάθε ομάδα. Οπότε είναι λογικό όπως και οι υπόλοιποι έτσι και εμείς να υπάρξει έτσι μια σε εισαγωγικά ανανέωση, αλλά όταν έρχονται οι Ολυμπιακοί αγώνες να παίρνεις πάντα το καλύτερο υλικό που έχεις.
0: Άρα πάμε για μεγάλο στόχο χρυσό με Άγγελο Βλαχόπουλο το 28 στους Ολυμπιακούς.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Ωραία, Άγγελε, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Άγγελε.
0: Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, μεγάλη ιστορία για αυτό που έκανε ο Άγγελος, να κάνει λίγο πίσω για να έρθουν και νέα παιδιά.
1: Μα πρέπει να δοκιμάζονται και νέα παιδιά. Φαίνεται
0: καλή σχέση ο Θοδωρής ο Βλάχος με τους παίκτες. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας προπονητής που να το σέβονται όλοι και να καταλαβαίνουν και το σκεπτικό του. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λίγο με μπάσκετ ΠΑΟΚ, με αυτό το τρομερό sold out που έκανε, έσπασε κάθε ρεκόρ διάθεση εισιτηρίων διαρκείας. Χρήστος Κωνσταντινίδης, παλιά δόξα του Δικεφάλου στη γραμμή. Χρήστο, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Δόξα τω Θεώ, ζεσθενόμαστε.
0: Ζεσθένεσαι και ο κόσμος ζεστάθηκε. Και γινόταν και χαμός διαδικτυακά, ουρές. Ένα πανηγύρι με το μπασκετικό ΠΑΟΚ.
4: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό για τη Θεσσαλονίκη γενικά και για τον ΠΑΟΚ που μπήκε ένας άνθρωπος και γίνεται αυτό που γίνεται τώρα.
0: Πιστεύεις ότι είναι ένα μήνυμα του κόσμου ανταπόκρισης σε αυτό το όραμα που γεννά η παρουσία του Μιστακίδη και κινήσεις που γίνονται για τον μπάσκετ?
4: Πάνω απ' όλα είναι ο κύριος Μιστακίδης, έδωσε ένα όρομο στον κόσμο. Οι παοξίδες είναι λίγο δύσκολοι στο μπάσκετ,
0: ναι,
4: αλλά αυτό το όραμα που έδωσε και οι κινήσεις που έκανε, υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι, Χρήστο, για να τα λέμε όλα, έτσι πως είναι στημένο το μπάσκετ στην Ελλάδα, πήγαινε στο μπάσκετ απλά και μόνο για να στηρίξεις, δεν έβλεπες τίποτα, έλεγες οι θέσεις... Ευρωλίγκα είναι κλειδωμένες. Το πρωτάθλημα το παίρνουν οι άλλοι, έχουν τρελό μπάτζετ.
4: Αυτό έχεις δίκιο.
0: Ναι, δηλαδή κάπου δεν έδινε
4: αυτό, την... Αυτό ήταν και μια κουβέντα που όταν ήταν ο Μπάνε, η κουβέντα που είχε κάνει με τον Σαββίδη, λέει, και να πάρω πρωτάθλημα που δεν θα παίξω Ευρωλίγκα, λέει, γιατί να είμαι στο μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Το παίζω, νομίζω ότι είναι πολύ λάθος όλο το σύστημα, αλλά έτσι είναι. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να κινηθούμε.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπεις τα πράγματα τώρα? Καταρχάς, 6.000 σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα παίζει μονίμως σε γεμάτο γήπεδο. Μείναν και κανένα 2.000. 2.000 για να.
4: Ναι, σημαίνει ότι δεν φτάνει το γήπεδο. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερο γήπεδο.
0: Άρα είσαι υπέρ της άποψης αυτής.
4: Βέβαια. Και επειδή οι βλέψεις είναι μεγάλες για Ευρωλίγκα, εγώ πιστεύω πρέπει να υπάρχει ένα γήπεδο πάνω από 15.000 θέσεων,
0: ναι,
4: για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου. Γιατί πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια η ομάδα θα πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να γίνει ένα γήπεδο να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ομάδος αλλά και στις ανάγκες του κόσμου.
0: Και ένα γήπεδο το οποίο θα έχει και άλλες παροχές τώρα. Κακά τα ψέματα, το Παλατάκι στήθηκε με τέτοιο τρόπο που δεν σου δίνει άλλες παροχές.
4: Ναι, εκείνη την εποχή στήθηκε γιατί, ξέρετε, δεν είχε τόση μεγάλη, παρόλο που ήταν ο κόσμος, αλλά στήθηκε ένα γήπεδο 7.500 θέσεων, ήταν πάρα πολύ καλό. Τώρα οι ανάγκες, βλέπεις τώρα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τους δίνουν τα γήπεδα. Τους δίνουνε, τα φτιάχνουνε, τώρα ο ένας έχει 17-18.000 και ο άλλος 15-16.000. Ναι. Πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα τέτοιο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Το ρόστερ σε καλύπτει ή πιστεύεις ότι χωράει και κάτι ακόμα εκεί?
4: Κοίταξε, πάντα υπάρχουν εκπλήξεις. Εγώ πιστεύω ότι το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Είναι ανταγωνιστικό, είναι πάρα πολύ καλοί οι παίκτες. Όλοι οι παίκτες που ήρθε, και ο Όσμαν που ήρθε, και ο Αλεξάνδερ, και ο Καλάθης, και ο Γκρέι, όλοι, και ο Μίτρου Λόγκ, όλους τώρα μην αναφέρω. Και αυτοί που μείνανε, εγώ πιστεύω θα είναι, ο Ταερή θα κάνει φοβερή χρονιά. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το παίκτη. Mm-hmm. Και θα είμαστε ανταγωνιστικοί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, αλλά πιστεύω ότι πάνε να πάρουν και το EuroCup, που είναι ένας στόχος πολύ μεγάλος.
0: Αν βγάλουμε τον Όσμαν που ήταν ok, ήταν η μεγάλη μεταγραφή, ήταν το χειρότατο όνομα, ήταν αγορά από τον Παναθηναϊκό, ποια μεταγραφή εσύ ξεχωρίζεις περισσότερο?
4: Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ ο Gray που ήρθε από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ο Καλάθης, επειδή είναι ένας παίκτης που παίζει με μυαλό, είναι ένας οργανωτής, πιστεύω θα μπορέσει να δώσει κάτι παραπάνω στην ομάδα. Πιστεύω αυτοί οι δύο παίκτες μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι. Είναι, μοιράζει παιχνίδι.
4: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, πρώτα κοιτάει την ομάδα και μετά κοιτάει την πάρτα. Αυτό είναι ένας playmaker.
0: Ναι. Σωστό. Είναι η διασύνδεση όλων των υπόλοιπων παικτών για να δημιουργηθεί ένα σύνολο το οποίο
4: ναι,
0: θα είναι.
4: Ναι,
0: το...
4: ναι, ναι, ναι. Πιστεύω μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ να μπει στη διεκδίκηση ενός τίτλου εγχώριου. Δεν θυμάμαι με ποιον μιλούσαμε τις κουράλες. Που έλεγε ένα τίτλο θα τον πάρει κάποιος φέτος. Θα φύγει γιατί από την Αθήνα.
4: Γιατί να μην μπορεί, γιατί να μην μπορεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Κοιτάμε στα ίσια τις ομάδες, πιστεύω, της Αθήνας. Δυνάμωσε και ο Άρης, που είναι καλό για τον μπάσκετ αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω θα γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτό το μονότονο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, τώρα ήρθε η στιγμή να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να μπει ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τόσα μεγάλα μεγέθη όσο υπήρχαν παλιά. Πιστεύω θα τους κοιτάξουμε στα μάτια.
0: Ναι.
1: Και ας ελπίσουμε λίγο να ηρεμήσει η τοξικότητα που συνέβαινε μόνο με αυτούς τους δύο, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
4: Αυτό εντάξει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Δεν αλλάζει.
4: Ο καλός συναγωνισμός, γιατί αυτό ήταν και από παιδιά από την εποχή τη δικιά μας, από την εποχή του 80. Ο καλός ο συναγωνισμός, δηλαδή συναγωνίζεσαι τον Άρη, συναγωνίζεται ο Άρης τον ΠΑΟΚ, αυτός ο καλός είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα η τοξικότητα είναι εκτός γηπέδων. Αυτό μέσα στους αθλητές δεν υπάρχει.
0: Ναι.
4: Η τοξικότητα είναι εκτός γηπέδων και αυτά πρέπει να λείψουν από τα γήπεδα.
0: Χριστό, πες μας κάτι τελευταίο. Εάν μπορούσες εσύ να διαλέξεις μια μεταγραφή, σε ποια θέση θα έπαιρνες παίχτη τώρα?
4: Δεν σ' άκουσα.
0: Αν μπορούσες να κάνεις μια ακόμη μεταγραφή, σε ποια θέση θα έπαιρνες παίχτη?
4: Θα έπαιρνα ένα center for.
0: Ένα center ακόμα. Μάλιστα.
4: Θα έπαιρνα ένα center ακόμα.
0: Ωραία.
4: Αλλά όλα αυτά είναι εντάξει. Όλοι είμαστε προπονητές. Ο καλύτερος που ξέρει την ομάδα είναι ο Τρικέρι, είναι ο coach μέσα εκεί. Ξέρει τι ακριβώς θέλει η ομάδα, πώς μπορεί να τα απεξέλθει. Εμείς λέμε τις απόψεις μας. Από εκεί και πέρα, μακάρι να πάρουν ένα τίτλο. Ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα τίτλο. Θέλει πάρα πολύ.
0: Ναι, θα είναι στην πρώτη ουσιαστικά χρονιά, γιατί η περσινή ήταν κάπου από τα μισά μπήκε ο Μιστακίδης. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το μήνυμα που θα στείλει για τα επόμενα χρόνια.
4: Εντάξει, ο Μιστακίδης έχει στείλει ένα μήνυμα ότι θέλει να πάει το ΠΑΟΚ ψηλά.
0: Ναι,
4: αυτό
0: ναι.
4: Είναι πάρα πολύ καλό και έχει δώσει ένα όραμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έχει δώσει ένα όραμα. Θέλει να γίνει μεγάλος. Πιστεύω ότι ο Μιστακίδης έχει τις δυνατότητες, έχει και το όραμα να κάνει τον ΠΑΟΚ πρώτο στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε και πάμε στο διάλειμμα, πρέπει να πούμε και για έναν προβληματισμό που διαχέεται από την Ασφρόμβρη ΠΑΕ, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τους Πολωνούς διαιτητές, για τον Σίλβεστρακ και την παρέα του που ορίστηκαν στο δεύτερο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Έχει σφυρίξει και σε άλλα παιχνίδια τον ΠΑΟ και με ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του περσινού πρωταθλήματος στην Τούμπα και ένα μάτς εκτός έδρας με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης για τους ομίλους του Conference League, τότε που έκανε ο ΠΑΟΚ το μεγάλο διπλό, είχε ακυρώσει ένα γκολ του Εκόνγκ. Υπάρχει μια ανησυχία, γιατί μιλάμε για Πολωνό και ο ΠΑΟΚ παίζει με ουκρανική ομάδα που έχει έδρα την Πολωνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα είναι θετικό, νομίζω, κάποιες επιφυλάξεις να τις διατυπώνεις πριν το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό που πρέπει μια ομάδα να κρατάει είναι να μην βάζει τόσο έντονα την καχυποψία στα μυαλά των ποδοσφαιριστών ή των αθλητών γενικότερα, γιατί μπορεί να τους χαλάσει το μυαλό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει τη δουλειά του, να βγάλει αυτή την καχυποψία, να βγάλει αυτό τον προβληματισμό, να το νιώσει ο διαιτητής που έρχεται. Πάντα παίζει ρόλο αυτό, αλλά απ' την άλλη να προστατεύσει και τα αποδυτήρια για να πάνε οι παίκτες συγκεντρωμένοι για να δούνε μόνο αγωνιστικά το παιχνίδι και τίποτα άλλο. Έχει την εμπειρία ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό και ελπίζω ότι θα το κάνει και θα πάρει το αποτέλεσμα που θα το πάει στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε τίτλους αθλητικών ειδήσεων με Χρήστα Δεδοβλέτογλου και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να κάνουμε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή που έχει ενδιαφέροντα πράγματα με αυτά που είπε ο Γιάννης Κόντης.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Για το σκάνδαλο που επιχειρείται στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τις β' ομάδες στη γ' εθνική, μίλησε στο Μετρόπολης ο νομικός και πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Γιώργος Παναγόπουλος, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια απόφαση που καταργεί τις συνοικιακές ομάδες στην Ελλάδα. Μοντέλο με ομάδες φαντάσματα. Όλα αυτά γίνονται χωρίς καμία διαβούλευση. Απορώ με τις ΕΠΣ τι κάνουν και πώς πέρασε αυτή η απόφαση, αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην τακτική και στη βελτίωση των τελευταίων λεπτομεριών με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμη στη μάχη για την πρόκριση. Στο ιατρικό δελτίο, οι Ντεσπότοφ και Μεϊτέ συνέχισαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Σορετήρα έκανε σημαντικό βήμα επιστροφής, συμμετέχοντας σε μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Στο θέμα της Νέας Τούμπας, μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι εκπρόσωποι των εταιριών που έχουν αναλάβει το έργο θα πραγματοποιήσουν παρουσίαση ενημερώνοντας για το χρονοδιάγραμμα, τις διαδικασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα επόμενα στάδια μέχρι την κατασκευή του νέου γηπέδου. Στο μεταγραφικό μέτωπο παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Στο μπάσκετ τεράστιος είναι ο ενθουσιασμός των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε νέο sold out στα εισιτήρια διαρκείας, καθώς εξαντλήθηκαν και τα επιπλέον 1.000 που διατέθηκαν σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 6.000 κάρτες για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στο πόλο, θριαμβευτική υποδοχή ετοιμάζεται για την εθνική Ελλάδας μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η ελληνική ομάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 σε έναν συγκλονιστικό τελικό και επιστρέφει στην Αθήνα αύριο στις 12:25 το μεσημέρι. Ξανά στο ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό, σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο έμπειρος τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ο 33χρονος γκολκίπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Εχμές για τους Μπασινάκια Μανατή διάφυσε με δηλώσεις του ο σύμβουλος της διοίκησης του Ηρακλή Γιάννης Κόντης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έκαναν λάθη και δεν δικαιούνται να παραπονιούνται. Κόλιτς, Χρωμάντα και Ρος ενσωματώθηκαν με την υπόλοιπη αποστολή του Γυραιού στην Ιταλία. Μεγάλος σύλλογος με μεγάλη ιστορία, δήλωσε ο Κάρλος Μορένο. Στα μεταγραφικά, ο Ηρακλής είναι κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού Ίβι Λόπεθ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Εράκοβ της Πολωνίας. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει σε μίνι τουρνουά που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη αντιμετωπίζοντας τη Φερεντσβάρος στις 5 Αυγούστου. Αν προκριθεί, θα αγωνιστεί στον τελικό της 8ης Αυγούστου για το μοναδικό εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League. Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της ΑΕΚ να παραχωρήσει τη Σούνε Λαρίνα στον Ολυμπιακό. Για όσο διάστημα θα πραγματοποιούνται οι εργασίες ανακαίνησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Original εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με την επιλογή της διοίκησης. Τέλος, ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πώληση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Bayern Μονάχου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 191.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 128.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 430.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας, αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
14: Επιστρέφουμε και πάμε λίγο να, πριν πάμε Να δώσουμε συνέχεια σε ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Έχουμε τη Γιώτα Χαλκιά μέσα, η οποία ήταν στο Πανθεσσαλικό χθες, να μας πει για αυτή την τρομερή επίδοση του Τεντόγλου, που θα μπορούσε να είναι και καλύτερη αν πατούσε λίγο πιο μπροστά. Γιώτα, καλησπέρα.
15: Ήταν οδική πορεία το τελευταίο
16: φέτος
15: διάστημα.
16: Είναι...
14: Έχει κίνητρο αυτός.
16: Είναι εξαιρετική χρονιά την οποία διανύει φέτος ο Μιλτός. Πέρυσι υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι τον κακολόγησαν και του άσκησαν βαρύτατη, οξύτατη κριτική. Παρ' όλα αυτά, φέτος δίνει τις δικές του απαντήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χθες έκανε έναν από τους καλύτερους του αγώνες. Γιατί θεωρώ ότι στο Μόνακο ήταν καλύτερος αγώνας, κάτι το οποίο παραδέχτηκε και ο ίδιος. Ήταν πολύ κοντά στο να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά το ισοφάρισε δύο φορές. Τη μία δεν μέτρησε γιατί είχαμε άνεμο 2,7. Αλλά στο τρίτο του άλμα κατάφερε να φτάσει στο 8,66 του Λουίς Τσάτμα, το οποίο ο αθλητής το κρατάει από την 1η Ιουνίου του 2007 στα Παπαφλέσια στην γενέτειρά του την Καλαμάτα. Mm-hmm. Ο Μίλτος θα μπορούσε, εάν στο τελευταίο του άλμα πατούσε λίγο πιο μπροστά, όντως να κάνει ένα 8.70, 8.70 κάτι. Αυτό κυνηγάει, κυνηγάει το 8.75, όχι να σπάσει το πανελλήνιο. Νομίζω ότι επειδή είναι πολύ καλή χρονιά του και έδειξε ότι έχει πολύ καλά άλματα, θα
14: έχει
16: το δούμε.
14: Ναι.
16: Ακριβώς θα το δούμε στο ευρωπαϊκό που έρχεται σε 2 εβδομάδες στο Μπέρμιγχαμ. Νομίζω θα το κάνει.
14: Το παγκόσμιο πόσο είναι, Γιώτα?
15: Ότι άλλαξε την τακτική του, είπε το τελευταίο, ναι. Τον τελευταίο χρόνο.
16: Το έχει ο Τεντόγλου.
14: Κάτσε, ρε, πόσο είναι το παγκόσμιο, λέει.
16: Πιο παγκόσμιο.
14: Το παγκόσμιο ρεκόρ.
16: Το έχει ο Τεντόγλου.
14: Μισό
16: λεπτό. Αυτή τη στιγμή έχει την κορυφαία επίδοση στο όλο τον κόσμο. Είναι 8,66. Αυτό είναι του Τεντόγλου. Το μόνο πράγμα το οποίο δεν έχει καταφέρει ο Μίλτος Τεντόγλου
15: είναι να σπάσει το ρεκόρ του Λίου Τσάτμα.
14: Ο Τσάτμα έχει παγκόσμιο, ήταν παγκόσμιο αυτό.
16: Έχει πανελλήνιο ρεκόρ.
15: Πανελλήνιο.
16: Ναι. Στα 8,66. Το οποίο σοφάρισε χθε ο Μίλτος Τεντόγλου.
14: Κάτσε, δεν είναι και παγκόσμιο. Μισό λεπτό.
15: Το οποίο το έχει από το 2007 ο Τσάτμα.
14: Άλλο λέω, ρε παιδιά. Εάν είναι παγκόσμιο το 8,66 του Τεντόγλου.
15: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι επίδοση.
14: Δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Το 866. Το 866. Συγγνώμη. Αφού είναι παγκόσμιο, δεν είναι και πανελλήνιο. Δεν υπάρχει καλύτερη επίδοση. Πρέπει να την κάνει σε αγώνες πανελλήνιο.
16: Αυτή τη στιγμή στον κόσμο δεν υπάρχει καλύτερο άλμα. Είναι το 866 του Μίλτου φέτος.
14: Για φέτος
17: θα ρωτάει ποιο είναι το παγκόσμιο ρεκόρ. Το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα.
16: Αυτή τη στιγμή είναι του Μίλτου
14: φέτος. Όχι αυτή τη στιγμή. Παγκόσμιο ρεκόρ όλων των εποχών.
16: Αυτό. Είναι ο Μίλτος, είναι ο πρώτος αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάποια καλύτερη επίδοση.
15: Γενικότερα δεν έχουμε κάποια καλύτερη επίδοση. Ο Τεντόγλου
16: είναι ο κορυφαίος όλων.
14: Ρε παιδιά,
17: το παγκόσμιο ρεκόρ όλων των εποχών αυτή τη στιγμή. Σε ποιο, αυτό λέει ο Κώστας.
16: Στο Μίλτο.
14: Άρα ο Τσάτου μας είχε παγκόσμιο με 866.
17: Αυτό λέει ο Κώστας. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Το παγκόσμιο ρεκόρ ξέρουμε ποιο είναι αυτή τη στιγμή.
16: Το 866 του Μίλτο είναι κορυφαία επίδοση.
14: Όχι κορυφαία επίδοση χρονιά. Όλων των εποχών. Είναι, άρα ήταν και το Τσάτουμα, ρε παιδιά, με τρελάνετε. Μπορεί να είναι 866, να έχει ένας παγκόσμιο και ο άλλος να μην έχει παγκόσμιο. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Πού έχω κανένα λάθος, δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Το 866, αφού λέτε ότι είναι η κορυφαία επίδεση, άρα και ο Τσάτουμα έχει παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό μου λέτε. Έτσι δεν είναι. Τι κολλήσαμε τώρα. Έχει τίποτα άλλο, για πάμε.
15: Μετράει του Τσάτου μας σαν
16: παγκόσμιο, ναι. Αυτό. Αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικές εποχές. Δεν ξέρω.
14: Μισό λεπτό, ρε παιδιά, μην τρελάνετε. 8.95 το παγκόσμιο. Ο Μάικ Πάουλ το έχει.
16: Το είχε, ναι, αυτό. Το στο 8.95, ναι, οκ, συμφωνώ.
14: Το 91, εντάξει, αυτό λέω. Άλλο φέτος είναι η καλύτερη επίδοση του Τσάτου, του Τεντόγλου. Άλλο αυτό, λέμε για παγκόσμιο, ποιο είναι όλων των εποχών.
16: Ναι, αλλά πώς μπερδεύσαμε τον Τσάτμα με τον Τεντόγλου και το παγκόσμιο?
14: Όχι, γιατί σας ρώτησα ποιο είναι το παγκόσμιο. Εγώ ρώτησα ποιο είναι το παγκόσμιο. Μου είπατε το Τεντόγλου, εσύ εννοούσες τη φετινή σεζόν. Οκ, okay. Φετινή σεζόν, ναι.
16: Γενικά.
14: Ναι, εγώ λέω γενικά, σε όλη την ιστορία του αθλήματος. Okay, άρα είναι του, ναι. Πάουελ. Παραμένει.
16: Ναι, ναι, ναι.
14: Okay.
16: Είναι στο 85, εντάξει.
14: Άρα περίμενε, πότε είναι ο επόμενος αγώνας?
16: Είναι σε 2 εβδομάδες στο Μπέρμιγχαμ. Έχουμε 10 με 16 το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει εκεί.
14: Αυτό ήταν ο πρώτος αγώνας τώρα στη νέα σεζόν, ας πούμε.
16: Όχι.
14: Δηλαδή πότε ξεκίνησε τώρα αυτή η σεζόν?
16: Τον Ιανουάριο.
14: Ναι.
16: Βασικά το Φεβρουάριο με το Πανελλήνιο κλειστού έκλεισε ο κλειστός. Όχι, και τώρα...
14: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό τώρα έχει ένα πλάνο Τεντόγλου? Έχει κορύφωση αυτό? Δηλαδή ας πούμε ξεκινάει και λέει ότι θα είμαι, ξέρω, τον Αύγουστο στο κορυφαίο. Ναι.
16: Όχι, ο Τεντόγλου προσπαθεί σε κάθε αγώνα του να κάνει το καλύτερο δυνατό άλμα. Αυτό βλέπουμε. Απλά αυτό το οποίο κυνήγησε χθες, ήθελε να το πετύχει χθες, το είδαμε. Mm-hmm. Και αν με ρωτάς, ήταν ο καλύτερος του αγώνας στο Βόλο τα τελευταία 3 χρόνια που γίνεται εκεί το Πανελλήνιο.
14: Mm-hmm.
16: Θεωρώ ότι στο επόμενο θα το πετύχει.
14: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Γιώτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Πάμε Βασίλη Μάστορα.
17: Τώρα, Βασίλη Μάστορα. Απλά πριν πάμε στο Βασίλη, να μου δώσει λίγο χρόνο απλά να πούμε, Βασίλη, δεν ξέρω, μας ακούς, καλησπέρα.
18: Ναι, καλησπέρα.
17: Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ο Ηρακλής, η ΠΑΕ Ηρακλής, ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ισπανού μέσω επιθετικού Ήβι Λόπεθ. Θα πούμε λίγα πράγματα περισσότερα στη συνέχεια. Τι γίνεται, Βασιλή, τι κάνουμε?
18: Καλά. Καλό το μπέρδεμα με το παγκόσμιο. Το ξεμπερδέψατε και είναι σωστή η κατεύθυνση.
15: Εντάξει, είναι άλλο το ένα ρεκόρ στον κλειστό στίβο, άλλο στον ανοιχτό στίβο. Και έχει και διάφορες τέτοιες κατηγορίες.
18: Είναι το καλύτερο άλμα κατά τη φετινή χρονιά,
14: ναι, ναι,
18: στον κόσμο. Εντάξει, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά απέχει πολύ από το παγκόσμιο ρεκόρ που έγινε το 1991. Και κλειστός, ανοιχτός, σωστά το βάζεις, Τάνια. Λοιπόν, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό Άρη, αρκόσυρτο βήμα προς την ενίσχυση της ομάδας. Ο καιρός περνάει, ο Άρης έχει ανάγκη οπωσδήποτε για δύο ακραίους αριστεροπόδαρους αμυντικούς, σίγουρα για έναν center back και σίγουρα για έναν ακόμη δεξί αμυντικό στο άκρο της άμυνας. Αυτά είναι τα βασικά θέλω του Γρηγορίου, αλλά από εκεί και πέρα σαφώς υπάρχει και ανάγκη από ενίσχυση και σε άλλες πλευρές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άρης έχει κάνει μόνο τρεις μεταγραφές, τον Σπιδοφόρο Διαλό, τον Μπασίρου, τον Μπασιρού ή όπως θέλετε τον Βάλτερ Οντόνο και τον Παλάσιο. Πολύ φτωχή μεταγραφική συγκομιδή, ακόμη και ως μέτρο σύγκρισης το ότι ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά ο Άρης θα πρέπει να δημιουργήσει μια ομάδα με ομοιογένεια. Εκτός αν το φετινό πλάνο για το οποίο κανείς δεν έχει μιλήσει ακόμη με ξεκάθαρα λόγια, λέει ότι ο αριθμός των μεταγραφών θα είναι πολύ μικρός σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο που συνολικά στις δύο μεταγραφικές περίοδου ο Άρης έκανε 23 μεταγραφές αν δεν κάνω λάθος. Απέχει πολύ από αυτόν τον αριθμό, δεν είμαι υπέρ των πολλών μεταγραφών, αλλά έχει αξία να καλύπτονται με εναλλακτικές λύσεις οι θέσεις οι οποίες υπάρχουν ελλείμματα. Και αυτή τη στιγμή στις θέσεις που ανέφερα υπάρχουν ελλείμματα, προφανώς ο Άρης είτε βρίσκει αυτό που θέλει ή κάτι άλλο τρέχει. Το ζήτημα είναι ότι κάποια στιγμή, τουλάχιστον όταν επιστρέψει η ομάδα από την Ιταλία, να υπάρξει μια δημόσια τοποθέτηση από τον προπονητή Γρηγόριου να μας πει τι ακριβώς σκέφτεται όσο αφορά τον σχεδιασμό. Βεβαίως μέχρι τότε μπορεί να έχουν καλυφθεί αυτές οι άμεσες ανάγκες. Δεν έχω κάτι άλλο σημαντικότερο.
17: Εντάξει, Βασίλη.
18: Σήμερα θα τα πούμε αύριο το απόγευμα.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν το σχόλιο από τον Βασίλη Μάστορα για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και όπως έλεγα πριν, έτσι, την κουβέντα που κάναμε, Τάνια, με τον Βασίλη, ο Ηρακλής λοιπόν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 32χρονου μέσο επιθετικού από την Ισπανία, ο οποίος έπαιζε στην Ράκοφ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έμεινε ελεύθερος. Ήβι Λόπεθ είναι το όνομά του. Ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τις ακαδημίες της Χετάφε. Αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Σεβίλης, Λεβάντε, Βαγιαδολίδ, Σπόρτινγκ Χιχών, Ουέσκα, Πονφεραντίνα. Είναι μερικές από τις ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε στην Ισπανία, με σταθερή παρουσία στις επαγγελματικές κατηγορίες της Ισπανίας. Έμπειρος ποδοσφαιριστής, άλλωστε το μαρτυρά και η ηλικία του, 32 χρονών. Έπαιξε στην Ράκοφ για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα και δύο Super Cup Πολωνίας με την Ράκοφ και μάλιστα τη σεζόν 2022-23 αναδείχθηκε κορυφαίος παίχτης της χρονιάς. Είναι ενθαρρυντικά στοιχεία, Τάνια, έτσι. Είναι στοιχεία και αριθμοί και γεγονότα που δείχνουν ότι ο Ηρακλής έχει κάνει μια καλή μεταγραφική κίνηση, ποιοτική κίνηση ενός ποδοσφαιριστή με θητεία από Ισπανία αλλά και με τη Ράκοφ σε καλό επίπεδο στην Πολωνία.
15: Και τώρα πόσες μεταγραφές φτάσαμε, Δημήτρη?
17: Έχουμε φτάσει σίγουρα στις 15.
15: 5, καλά
17: 15. Ήτανε, βάζω και τον Κούστα βέβαια μέσα. Είναι 10 συν 3, Τάνια,
15: που ήταν
17: με Ρος Κόλιτς και Χρωμάντα 10 συν 3 13 με Ήβη Λόπεθ 14 και η παρουσία του Κούστα που θεωρείται πλέον και επίσημη, γιατί για τους άλλους δεν έχουμε απόφαση από πλευράς ματσάρι στην Ιταλία για το ποιοι θα μείνουν από το ρόστερ το περσινό, έτσι. Mm-hmm. Για την ώρα λοιπόν έχουμε 15, στην ουσία 14 συν έναν ποδοσφαιριστές για το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου και περιμένουμε φυσικά και τις αποφάσεις και τις εισηγήσεις του ματσάρι για το ρόστερ της χρονιάς που έρχεται. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο Γιάννης Κόντης. Είχαν προηγηθεί βεβαίως της ανακοίνωσης της μεταγραφής. Τι λέει για Μπασινά Αμανατίδη, τι λέει για τους παίκτες που έκοψε, τι λέει για Ντάνι Μουνιώθ, τι λέει για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ηρακλή. Νομίζω, Εμίλια, το έχουμε το απόσπασμα. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα σημαντικό μέρος. Ντάνι Μουνιώθ, τι λέει για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ηρακλή. Νομίζω, Εμίλια, το έχουμε το απόσπασμα. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα σημαντικό μέρος των

Σαν παράπονο, άλλοι μου ευχήθηκαν βέβαια καλή τύχη, καλή συνέχεια. Να πω ότι μετά από πολλά χρόνια και μάλιστα ανασχολούμενος τώρα στην Βουλή, αποφάσισα να στηρίξω την προσπάθεια του φίλου μου του Τάκη Μονεβασιώτη, ο οποίος είναι πρόεδρος στον Ηρακλή, τον πήρα από τις κατώτερες κατηγορίες, από την δεύτερη εθνική, και τον ανέβασε φέτος στην Super League. Έτσι ανέλαβα ένα ρόλο συμβούλου για όλα τα θέματα με την εμπειρία που έχω από τον Άρη, σε μια προσπάθεια να βρει ο Ηρακλής ένα δρόμο προς την κορυφή. Σίγουρα κάποιοι δυσαρεστήθηκαν και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι πολλοί, αλλά μιλάω για φίλους, μου το εξέφρασα και θέλω να πω το εξής. Αν δεν έχουν καταλάβει κάποιοι φίλοι, πρώτον, έχω φύγει από τον Άρη πάνω από 12 χρόνια. Μάλλον 14 χρόνια θα έλεγα. Δεν ξέρω αν τα μετράει κανείς, το φαίνονται λίγα ή πολλά. Πάντως, εγώ δεν ήμουν ούτε στον Άρη τώρα, ούτε εργαζόμουν στον Άρη, ούτε άφησα κάποιον ή πρόδωσα κάποιον για να πάω σε άλλη ομάδα. Ούτε θεωρώ βέβαια την ενασχόληση τη δική μου με τον τρόπο που την κάνω επαγγελματικά, ότι αν πας από μια ομάδα στην άλλη είναι προδοσία. Για μένα προδοσία εντός αγωγικών θα ήταν το 8, όταν είχα πρόταση από τον Νίκο τον πατέρα να πάω στο Παναθηναϊκό και δεν πήγα, και επίσης όταν επανήλθε ο πατέρας, που όπως έχει δηλώσει όποιος ψάξει, ο Γιάννης Μπαρντογιάννης, φεύγοντας στην δεύτερη επάνωδό του πάλι απέτησε, ζήτησε να πάω εγώ στο Παναθηναϊκό και πάλι δεν πήγα. Δεν πήγα για το λόγο αυτό, γιατί ήμουν εκεί και θεωρούσα ότι έπρεπε να τελειώσω ένα έργο. Ό,τι και να έλεγε ο ένας, το άλλο, λέγανε κάποιοι βγάζω χρήματα, κάνω. Θα είχα πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να βγάλω χρήματα με τον τρόπο που υπονοούν ή με τον μισθό που θα έπαιρνα, που ήταν διπλάσιος από ό,τι ήμουν στον Άρη, αν πήγαινα στον Παναθηναϊκό. Εκεί όμως το θεωρούσα εγώ ότι πρόδιδα τα οράματα τα οποία είχα προσπαθήσει να δώσω στον κόσμο και είχα δώσει σε ένα μεγάλο βαθμό, φέρνοντας σε προπονήσεις, πρώτη προπόνηση καλοκαίρι και το 9 και το 10, 20.000 κόσμο στο Βικελίδης. Εκεί ναι, θα μπορούσε να πει κανείς οτιδήποτε. Το να είμαι όμως εκτός ομάδος και μάλιστα το να μην με καλούν ούτε οι παράγοντες του Άρη σε γιορτές ή σε, για κάποιους λόγους, γιορτές, επετείους και τα λοιπά, και εγώ να περιμένω να γίνει τι, να ασχοληθώ ξανά με τον Άρη. Κάποτε είχα πει θα ασχολούμουν εάν είχα ένα επενδυτή δικό μου και έπαιρνε την ομάδα. Τελείωσε, το είπα ξεκάθαρα πάρα πολλές φορές και ότι δεν είχα σκοπό να επιστρέψω εκεί. Είμαι λοιπόν επαγγελματίας στα αθλητικά, στο ποδόσφαιρο, στα σπορ, και σαν τέτοιος, παρότι δεν εργάζομαι τώρα στον Ηρακλή, στον Ηρακλή είμαι σε συμβουλευτικό ρόλο, σαν τέτοιος είμαι δίπλα στον πρόεδρο της ομάδας και απαιτώ από τον κόσμο να το σεβαστεί, όπως σεβάστηκα εγώ την ομάδα. Και δεν αναφέρομαι σε 5-10 κακεντρεχείς ή κακοήθεις, αναφέρομαι σε ανθρώπους που έχουν την απλή λογική. Πάντως η μεγάλη πλειοψηφία μου ευχήθηκε και μου είπε ότι καταλαβαίνει ότι δεν μπορώ να περιμένω σαν τον καλό στρατιώτη Σβέικ μια ομάδα στην οποία δεν έχω και δεν υπάρχει πιθανότητα να ασχοληθώ, έτσι. Δεν είναι ότι διάλεξα μεταξύ Άρη και Ηρακλή και ασχολούμαι με τον Ηρακλή. Επίσης να πω ότι ξανά εμένα με κεντρίζουν τα δύσκολα project, μου δημιουργούν, έτσι με ιντριγκάρουν, και θεωρώ ότι η δημιουργία αυτή είναι κάτι το οποίο ακόμα μου μένει να δείξω, να κάνω και στον εαυτό μου και στον κόσμο σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση είναι, και το εντάξει είχα και κάποιους ενδιασμούς, ότι ο περισσότερος κόσμος στον Ηρακλή με υποδέχτηκε βάζοντας στην άκρη τις πολιτικές μου επιλογές, ενώ εκεί που εκλέχθηκα πολιτικά, σίγουρα και το ότι εκλέχθηκα με ένα κόμμα το οποίο δεν αρέσει μια πλειοψηφία οπαδών, δεν σημαίνει ότι είμαι κάτι το οποίο
μπορεί να χαρακτηρίσουν σαν αντίθετο.

0: το κάτι έξω από, από την πραγματικότητα. Απλώς άνθρωπος και εγώ είμαι του λαού. Έχω τις αντιλήψεις μου, τις πεπιθήσεις μου, αλλά στο ποδόσφαιρο, όπως έχουμε πει, περνάμε και την πολιτική, την ξεπερνάμε και κοιτάμε την ποδοσφαιρική πολιτική, την ποδοσφαιρική αντίληψη. Τώρα, υπάρχουν σίγουρα και εδώ κάποιοι που δυσκολεύονται να το αντιληφθούν, αλλά νομίζω στην πορεία όταν δουν ότι η μοναδική μου ενασχόληση είναι το ποδόσφαιρο και όχι η πολιτική στον τομέα αυτό, θα το καταλάβουν καλύτερα και σίγουρα αν έρθουν και καλά αποτελέσματα μέσα από συλλογική προσπάθεια με τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Πάντως, πραγματικά ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς οι οποίοι μου είπαν ότι, μάλιστα μου είπε ένας, ξεγράφομαι από ένα γκρουπ που έχεις. Στον γκρουπ εγώ αυτό που έχω φτιάξει, που έλεγα αλήθειες για την προηγούμενη, για τον Άρη, ανέφερα τα γεγονότα στα οποία ήμουν παρόν. Δεν σημαίνει ότι έκανα ένα γκρουπ προπαγάνδας, ούτε το χρησιμοποίησα καν και για την πολιτική. Ποτέ δεν είπα κάπου στο γκρουπ αυτό ψηφίστε εδώ ή έκανα ψηφοθυρία ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι μέσα από την πολύ προσφέρω στην πόλη, προσφέρω στις ομάδες της, φωνάζω και για τον Άρη σίγουρα κατά κόρον, έχω φωνάξει για το γήπεδό του να γίνει, για το παλέ, έχω φωνάξει για διάφορα θέματα που τον αφορούν. Φώναξα τότε με την προσπάθεια που έκανε ο ΑΣ για να κάνει την δοσοποίηση των οφειλών. Φώναξα όμως και για τον ΠΑΟΚ όταν οι Τούρκοι πήραν τις σημαίες τους στη Κωνσταντινούπολη και φωνάζω και για τον Ηρακλή καιρό τώρα και για το Καφτατζόγλιο και για άλλα θέματα που τον αφορούν, γιατί θεωρώ ότι είναι αδικία για την πόλη, για την Θεσσαλονίκη η μονομερής αντιμετώπιση του κράτους με καλό τρόπο προς ομάδες του κέντρου της Αθήνας, όπως έγινε με τον Παναθηναϊκό που εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έφτιαξε γήπεδο, φτιάχνει γήπεδο δωρεάν στην ουσία με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας σας πούνε ό,τι θέλουν.
1: Πήγα να σου μιλήσω, Εμίλη, να σου πω μόλις βάλει μια τελεία ο άνθρωπος να τον κόψεις, εσύ το έδωσες σε μένα. Θα ακούσουμε όμως και τα υπόλοιπα αύριο, Δημήτρη, γιατί το έχεις πολύ μεγάλο.
2: Όχι, είναι πάνω από 10 λεπτά είναι βασικά.
1: Ναι, και δεν ακούσαμε τα ουσιώδη. Τέλος πάντων, θα τα ακούσουμε αύριο.
2: Ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος, τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Είπαμε και την είδηση. Νομίζω ότι καλύψαμε σχεδόν όλη την επικαιρότητα.
1: Γενικά λέω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Πες μου τι δεν είπαμε.
1: Δεν ακούσαμε όλη τη συνέντευξη.
2: Α, όχι, λέω επικαιρότητα, λέω. Είπαμε, έμεινε κάτι.
1: Όχι, όχι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5, εδώ θα είμαστε.
2: Θα είσαι?
1: Ναι, θα είμαι.
2: Εντάξει.
1: Εσύ, δεν θα είσαι?
2: Θα είμαι.
1: Εντάξει, άρα όλοι εδώ θα είμαστε.
2: Okay.
1: Λίγο μετά τις 5 ραντεβού αύριο. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης προκλήθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια στην Κόρινθο, με τον ένα νεκρό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοπιός. Όπως ανέφερε ο κύριος Αρτοπιός, από την έκρηξη υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος είναι ο ηλεκτροσυγκολητής, ηλικίας 25 ετών, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα, η οποία υπέστη τραύματα στα χέρια. Στο αυτόφορο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε έναν άνδρα. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που σύμφωνα με την Ελλάς φέρεται να είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που ειδικεύεται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Μαζί του φέρεται να συνελήφθη και ο Λεωνίδας, ομογενής από το Ουσμπεκιστάν και υπαρχηγός του Έντικ, ο οποίος αναζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν για την εξέλιξη αυτή και ζήτησαν την έκδοση των δύο ανδρών στη χώρα μας, στέλνοντας σχετικό αίτημα. Μία ακόμη τραγωδία εκτελήχθηκε στις ακτές της Χαλκιδικής, καθώς μία 76χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ απολάμβανε το μπάνιο της. Το περιστατικό σημειώθηκε τις μισευρινές ώρες της Δευτέρας, όταν η λιμενική αρχή Νέων Μουδανιών ειδοποιήθηκε ότι η 76χρονη Μεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ποτίδεας στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Προφυλακιστέως κρίθηκε με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο. Σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Ακόμη και 500 χιλιόμετρα μακριά ταξίδεψε ο καπνός από τις πυρκαγιές που εξακολουθούν να μένονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, και πως με τις εκτιμήσεις που γίνονται έχουν κάψει ως τώρα 1,15 εκατομμύρια στρέμματα στις δύο χώρες. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια, ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι είναι τώρα. Εδώ είμαστε. Μετρόπολη 95,5 Δευτέρα απόγευμα 27 του Ιούλη. Τελειώσατε. Ναι, αγόρι μου. Ναι, Γιαννάκη μου και Γιάννη Τσερβίδης, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας για ακόμα μία εβδομάδα.
1: Εβδομήδα. Το Αγίου Παντελέη μόνος.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Χρόνια πολλά στους Παντελίδες.
0: Ναι. Στον Παντελή Χατζηδιάκο.
1: Στον Παντελή Καπετάνο.
0: Στον Παντελή του Σαμλίδη.
1: Τον Παντελή. Τον πρίγκιπα. Τον Παντελή, τον Κωνσταντινίδη, τον Σβούρα. Θα λέμε και τα ψευδόνυμα.
0: Ναι,
1: από τον πρίγκιπα στον Σβούρα θα πάμε.
0: Τον Σβούρα στον Αθαναήλ.
1: Ναι. Άλλο Παντελή.
0: Παντελής.
1: Βούλγαρης.
0: Ο έντιμε άνθρωπο και είναι Παντελή.
1: Ναι. Ο Θαλασσινός, βέβαια.
0: Παντελή.
1: Ο κύριε Παντελής.
0: Ναι. Ο κύριε Παντελής ήταν ένα.
1: Πρόσωπο.
0: Όχι ένα πρόσωπο. Στην Κρίνη υπήρχε εκεί το παλιό τέρμα του 5, κάτω από το Θεολόγο, κάτω από τα γραφεία του Κουκουέ. Ήταν ένα μίνι μάρκετ, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Το οποίο το λέγανε κύριε Παντελής, ακριβώς στη στάση.
1: Στη στάση. Στάση, κατάλαβα.
0: Επίσης, αν δεν λανθάνω τρομερά,
1: ναι.
0: Το πιο πιθανό είναι να μην λανθάνω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει και ψάρι Παντελής.
1: Λείπει ο Θανάσης να το ρωτήσουμε, αλλά ο Εμίλιος το επιβεβαιώνει.
0: Υπάρχει ψάρι Παντελής. Δεν υπήρχε και ένα παιδικό για ένα βιβλιαράκι που λεγόταν ο Παντελής και το Λιοντάρι.
1: Παντελής και το Λιοντάρι,
0: Αναβούλεστη.
1: Όχι, τον Ανδροκλή και τα Λιονταράκια το θυμάμαι.
0: Ο Ανδροκλής ήταν που είχε δημιουργηθεί τα κόπιτα στο κέντρο.
1: Με τον Κώστα Βουτσά. Στην ΕΡΔΙΟ. Για όσοι θυμούνται.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Το 80 κάτι ήταν.
0: Ο Ανδροκλής ήταν στη σειρά. Τώρα εδώ θα απευθυνθώ.
1: Ναι.
0: Σε πολύ συγκεκριμένα σκύλια. Αν το ξέρει, δεν θέλω να μιλήσει.
1: Να ακούσω.
0: Και εσύ, αν το ξέρει, δεν θέλω να μιλήσει. Υπήρχε εκείνη η σειρά που είναι η πολύ γνωστή μπουγάτσα στο κέντρο της πόλης.
1: Μητροπόλεως.
0: Ναι. Ήταν ο Ανδροκλής που είχε την πιφτεκόπιτα και ανάμεσα στα δύο υπήρχε ένα κρεπατζίδικο. Πάρα πολύ γνωστό. Το όνομά του
1: Το όνομά του θυμίζει Θεό.
0: Λοιπόν, το όνομά του ξεκινούσε απορώ.
1: Απορώ, μάλιστα, ωραία.
0: Θέλω να δω τα σκυλιά της εκπομπής σήμερα, Δευτέρα, εδώ, 27 Ιουλίου.
1: Να δούμε ποιοι έχουν φύγει και ποιοι έχουν το στένος.
0: Δεν υπάρχει ψυχή.
1: Μια χαρά.
0: Δεν υπάρχει ψυχή στην πόλη. Στην πόλη έχουμε μείνει εμείς, ο Εμίλιος.
1: Έλα,
0: και έξω.
1: Τελευταία εβδομάδα είναι.
0: Τελείωσε.
1: Ήρθε.
0: Τελειώσατε.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Να φύγεις, να πας να ξεκουραστείς.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε ένα πάρα πολύ γνωστό κρεπατζίδικο. Απορώ που υπήρχε σε εκείνη την ευθεία ανάμεσα στον Ανδροκλή και στο Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τα γνωστά αυτά είναι. Εκεί ανάμεσα τους γνώστες, τους μίστες, τα τσόου τσόου της εκπομπής. Τα θιβετιανά μαστίφ, τα καγκάλ. Τα πρέσα κανάριο αυτή τη εκπομπή, αραβούργημα. Μια εκπομπή που την αξίζεται πραγματικά κάποιοι εξ ημών. Με ύψιλον. Γιατί όλοι μπορεί να μην αξίζεται αυτό το υπόβαθρο και την ποιότητα που εκπέμπει αυτή η εκπομπή, αραβούργημα. Ένα πραγματικό σε με. Είναι η εκπομπή όλα μέσα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Όπως αντιληφθήκατε, Μετρόπολη 95,5. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάει η εκπομπή με τι.
1: Μια βόμβα. Βάλε λίγο έναν ήχο από βόμβα.
0: Μια μπομπίτα. Μπομπίτα.
1: Μπομπίτα.
0: Τι, παρακαλώ.
1: Θα έχουμε και άλλα όμως.
0: Λοιπόν... Θα πάει μακριά βαλίτσα. Τι είναι.
1: Η Παέρακλης ανακοινώνει την απόκτηση του Ιβάν Λόπεζ. Ο Ιβάν Λόπεζ γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1994 στη Μαδρίτη και αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος, έχοντας παράλληλη τη δυνατότητα να καλύψει με την ίδια ευχέρεια και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης.
0: Να τους.
1: Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής και τάφενος, στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σεβίλη Ατλέτικο Λεβάντε, καταγράφοντας συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Ακολούθησαν οι θητείες του στη Ρεάλ Βαγιαδολίδη, Σπόρτινγκ Γιχών, Ουέσκα.
0: Η βόμβα.
1: Μπράβο. Και Ποφεραδίνα.
0: Ποφεραδίνα.
1: Και πάμε από το 2020 και μετά, και εδώ θέλω τώρα πέρα από την πλάκα να μου πεις, γιατί εγώ τα νούμερα αυτά τα βλέπω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ. Όχι, επιτελικός μέσος.
0: Α, ναι.
1: Από το 20 μετακόμισε στην Πολωνία για λογαριασμό της Ρακόφ. Για όσους ξέρουν από πολωνικό ποδόσφαιρο, εγώ δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Ναι. Αλλά βλέπω τα τελευταία χρόνια έχει μια άνθηση. Πάνε και καλοί παίκτες, ρίχνουν
0: ναι,
1: και λεφτά.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει και ωραία γήπεδα κτλ.
0: Εδώ είμαστε, για να το συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Με τη φανέλα της Ρακόφ πανηγύρισε κατάκτηση του πρωταθλήματος Πολωνίας, δύο κυπέλων και δύο Super Cup. Σε έξι σεζόν.
0: Ωραία. Δύο κύπελα και δύο Super Cup σε 6 σεζόν.
1: Και ένα πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, ναι. Κούκλο, ρε φίλε.
1: Σε 6 σεζόν κατέγραψε 172 συμμετοχές, 62 γκολ, 39 assist.
0: Εντάξει, άστο. Αυτά ράπερτ. Ηλικία θυμίσαι μου και
1: πάλι. 32.
0: Κούκλο.
1: Και βλέπω και τη φωτογραφία εδώ στα γραφεία του κυρίου Μανεβασιώτη.
0: Καϊνάρι.
1: Ναι.
0: Γεμάτε ένα... σεζόν, αρκετά γκολ.
1: Παλαδόφατσα.
0: Εντάξει, Παλαδόφατσα μπορεί να μην είναι. Και ο Χαβίτο δεν φαίνεται τον Παλαδόφατσα, αλλά τη διαφορά την έκανε.
1: Το είχε το.
0: Όχι, δεν είχε τον γκολ βέβαια, αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό φαίνεται να το έχει και τον γκολ.
1: Το είχε ο Χαβίτο τον γκολ που δεν χρειάστηκε.
0: Καλά, σίγουρα το είχε με τη Σαραγώσα. Και
1: αθλητικό το θυμάται ακόμα. Γιατί με τρελαίνει αυτό το βάλε.
0: Όχι. Αλλά δεν μα πειράζει. Εδώ στο Χαρλάου ο Χαβίτο. Ναι, εδώ. Χαρλάου ο Χαβίτο. Στο κλουβί. Στο κλουβί και λίδη.
1: Έτσι.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι ο εν λόγω ο Ιβι Λόπεθ είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στα εξτρέμ πάρα πολύ. Καιρός να είναι τα νούμερά του, λένε πολλά. Λένε πολλά τα νούμερά του. Δίνουν έτσι ένα σοβαρό αποτύπωμα της διάθεσης που έχει ο Ηρακλής. 62 γκολ και 39 assist. Είναι, θα λέγαμε, ένα προς τρία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κρατήσει τα ίδια ποσοστά, same old shit που λένε και στο Λούτον. Και στον Ηρακλή, αν σε κάθε τρία μάτσου βάζει ένα γκολ, εδώ θα είσαι όχι πενιαρόλ, όχι σένιεπενιέ, θα είσαι πολύ ωραίος τύπος.
1: Έτσι.
0: Αρκεί να μην μάθει το ξύδι.
1: Ναι, όχι, αυτά είναι μακριά, παιδιά.
0: Άμα ξεκινήσει εδώ, αδερφέ, να στρωθούμε. Να στρωθούμε εννοώ να πιούμε κανένα ποτό, κοίτα. Ναι. Μια χαρά είναι ο Πέρτς. Είναι κουταδόρ. Αυτή είναι η υπέρβαση του Ηρακλή, ή θα πάρει. Έχει κι άλλο κεράσει ποτό.
1: Έχει και το φόρ. Γιατί αυτό είναι επιτελικός μέσος, ο οποίος μπορεί να παίξει και ως εξτρέμ. Και λέω γιατί μπορεί να παίξει ως εξτρέμ. Γιατί
0: τέσεις
1: στο 3-5-2 και ναι, το 3-4-2-1 του Ματσάρι,
0: ναι,
1: δεν έχει εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Έχει παίχτες στο 6, στο 8, στο 10, οι οποίοι όμως κατά συνθήκη μπορούν να παίξουν και ως εξτρέμ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, μαζί σου είμαι.
1: Η φόρ, η φόρ, η καθαρόεμη είναι δύο αυτή τη στιγμή.
0: Ο Κούστα
1: και ο Κόλιτς, ο Βόσνιος.
0: Ο Βόσνιος.
1: Είναι και οι δύο υψηλόσωμοι. Ναι, άρα νομίζω ότι ο Ηρακλής θα πάει στην περίπτωση ενός πιο χαχίσωμου και περιφερειακού.
0: Σε 7-9 ναι, δηλαδή.
1: Έτσι, σε 7-9.
0: False 9.
1: Αλλά έσκασε και άλλη βόμβα. Έσκασε άλλη βόμβα. Παίκτη στην Dortmund ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
0: Εντάξει. Αυτό δεν είναι βομπίτα, είναι λίγο πολύ. Θα λέγαμε ότι μετά την κίνηση που έκανε η Dortmund ήταν ψηλό αναμενόμενο.
1: Για τον ίδιο, μια χαρά
0: είναι. Μια χαρά είναι. Ό,τι πρέπει.
1: 17 είναι, 17. Στα 18.
0: Σε κέρ παρέ.
1: Στο γερμανικό πρωτάθλημα να εξελιχθεί, να δουλέψει.
0: Ναι. Σε κέρ παρέ, ό,τι καλύτερο. Για τη θέση τη συγκεκριμένη, βασικά για την ομάδα τη συγκεκριμένη, είναι. Πώς το λένε, κλάμα. Ναι. Και μόλις έρθει και ο Φορ, εκτοξεύονται και τα διαρκές και στον Ηρακλή.
1: Τα διαρκές πρέπει να φύγουν.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι νούμερα αυτά. Τώρα,
0: εννοείται. Εννοείται. Είμαστε
1: ειλικρινείς.
0: Εννοείται. Λοιπόν. Ένα recap.
1: Ποιος?
0: Ένα... μια σύνοψη. Είμαστε σε 7 και 20.
1: Ναι.
0: Τρέχει ένα quiz. Γίνεται ένα κουβεντολό ήδη για τη βόμβα που έσκασε για τον Ηρακλή. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, θα πω εγώ. Ανοιχτά και ξεκάθαρα. Έχουμε ένα quizάκι το οποίο τρέχει. Ψάχνει η εκπομπή σήμερα Δευτέρα 27 του 7ου. Για τους λίγους. Για τους φύλακες της πόλης. Ποιο ήταν εκείνο με το... με τους στην Τανάγρα.
1: Αέρινες σιωπές.
0: Αέρινες σιωπές. Πώς θυμόμουν ότι είχε κάτι με φύλαξη αυτό.
1: Αέρινες σιωπές. Με τους πιλότους.
0: Με τους πιλότους.
1: Είχαμε προβλήματα με τις σχέσεις τους.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ωραίο.
0: Φίλα, σε πω κάτι.
1: Ωραίο.
0: Οι πιλότοι. Δηλαδή έγινε ολόκληρη σειρά για το πώς τα βλαντούσαν οι πιλότοι να πούμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Ουσιαστικά αυτή η σειρά δεν ήταν το πώς τα βλαντούσαν. Μας έβαζε σε ένα άλλο υπόβαθρο. Δηλαδή πώς. Είναι η προσωπική ζωή ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια πολύ απαιτητική δουλειά. Δηλαδή ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιοι παίζανε.
0: Δεν βάζανε να βγει δικιά μου ζωή.
1: Στο Αποστολίδη που έπεσε στο Ινταντά. Ο ηθοποιός ρε. Και ήταν οι άλλοι άντρες που παίζανε. Και ας πούμε εκεί ρε παιδί μου που ήταν με τη γυναίκα, βγαίνανε έξω. Χτυπούσε, ξέρω εγώ, το τηλέφωνο. Ειδοποίηση, αναχέτηση. Έφευγε. Η άλλη έμεινε ξεπαρκή. Έλεγε δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ αυτή τη ζωή. Και σε έβαζε σε ένα mood
0: ναι,
1: να σκεφτείς ότι αν είχα εγώ μια τόσο απαιτητική δουλειά, πόσα
0: γιατί
1: ήμουνα.
0: Γιατί δεν κάνεις μια απαιτητική δουλειά, Γιάννη Τζερβίνη.
1: Oh.
0: Αν πέσεις, τελειώσαμε εδώ. έχεις πάσει το φράγμα του virality. Κάνεις ότι πέφτεις από την καρέκλα.
1: Όχι, δεν κάνω.
0: Και μας γράφει, και μας γράφει ιστορία, τελειώνουν όλα, κλείνουμε, κατεβάζουμε μικρόφωνα.
1: 50.000 προβολές.
0: Σε νανοσεκόντ. Δηλαδή η πτώση έτσι έπεσε. Τι άλλο αστέρι.
1: Ο Τάκης.
0: Τι άλλο αστέρι μετά κανονικά.
1: Έπεσε όμως και το πίσω του ντεκόρ.
0: Οπότε τρέχουν τρία quiz από ό,τι φαίνεται. Ένα έχουμε τη βόμβα του Ηρακλή που ενεργοποιήθηκε σήμερα. Ένα το κουιζάκι το οποίο είναι το 27 του Ιούλη σήμερα. Ανάμεσα σε Γιάννη και Ανδροκλή, ποιο ήταν εκείνο το πάρα πολύ γνωστό κρεπερί με το όνομα που ξεκινούσε από ρο, για τους γνώστες, για τους μίστες, για τα σκυλιά της εκπομπής. Ήδη έχουμε μηνύματα στα τα οποία θα τα διαβάσουμε. Και φυσικά, φυσικά μιας που μπήκε σε φάση με τις αέρνες σιωπές, δεν υπήρχε ακόμα ένα με αεροπόρους στην ελληνική τηλεόραση.
1: Τσελάω στα παιδιά.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Μια από τις καλύτερες σειρές ever.
0: Και μας έχουν πεθάνει, μας είχαν πεθάνει κάθε καλοκαίρι στην επανάληψη.
1: Τι ε? Σταμάτα το δαμάτι. Τι είναι αυτό, τι φάζομαι.
0: Όχι, θείο.
1: Είμαστε τεκνάδες.
0: Νομίζω στα δικά μου γαλαζοπράσινα μάτια εκ των καλύτερων παρουσιών του Γιάννη Μπέζου.
1: Μπέζος, ρε, φίλε.
0: Δηλαδή.
1: Κάτσε, ο Μπέζος είχε φοβερές παρουσίες.
0: Χόρτενες εκεί Μπέζο.
1: Είχε απαράδεκτους που ήταν.
0: Ναι, Χόρτενες εκεί Μπέζο, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή,
1: είχε,
0: ίσως...
1: πριν τους Χούλιγκανς.
0: Ναι.
1: Το Μπέζο να κάνει τον Χούλιγκαν, ας πούμε.
0: Είχε πριν τους
1: απαράδεκτους. Είχε της Ελλάδας τα παιδιά.
0: Καλά, είχε πολλά, ρε φίλε. Απλά επειδή ήμασταν εγώ σε αυτή την ηλικία, ας πούμε. Και επειδή μας έχει ταϊστεί τόσο πολύ σαν επανάληψη.
1: Με την οικογένεια.
0: Έχει, ναι, ευτυχισμένη, πώς το λένε.
1: Ναι, με τα παιδιά
0: του. Με την Ιωάννα Πηλυχού.
1: Όχι, όχι, αυτό ήταν το δεύτερο.
0: Α, σε δεν ήταν δικηγόρο.
1: Με το Μέμο Μπερνή.
0: Ναι, που ήταν με την Άρουσα Στρογγιόγλου.
1: Ναι. Και μετά το άλλο με τη Λέχου και αυτό φοβερό.
0: Ναι, με την Πηλυχού που ήταν τσιρλίτερ στον Παναθηναϊκό. Ιωάννα Πηλυχού με το.
1: Σαλονικιά.
0: Ναι, με το.
1: Με την Ιωάννα.
0: Με το σκουλαρίκι στο Άνω Χείλο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι. Θα βάλουμε ένα κουιζάκι εκεί.
1: Μην βάλει, να δώσουμε και ένα.
0: Σήμερα θα γίνει μπαμπάρα κακάο μόνο quiz. Σήμερα θα τρέξει μόνο quiz.
1: Χωρί ζώρα, βέβαια, έτσι.
0: Είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία στην εκπομπή.
1: Πρέπει να φέρουμε κάτι να δώσουμε ένα δώρο στο τέλος της σεζόν, ρε φίλε.
0: Μα είναι χαρά της συμμετοχής και μόνο.
1: Μια φανέλα ενός παίχτη, κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Θα δώσουμε ένα καρέτσα στην Τόρνου. Να πάρουμε τον μπαμπά του να το στείλει.
0: Λοιπόν, υπήρχε ένα επεισόδιο στο οποίο εμφανιζόταν ένας guest star του οποίου το όνομα στην ταινία ξεκινούσε από B. Είναι πάρα πολύ γνωστή φιγούρα και στα social media, το βλέπετε εσύ, γράφει πάρα πολύ συχνά.
1: Το που λες, αλλά στα παιδιά.
0: Ναι, μη. Είναι ένα όνομα το οποίο και μόνο που το ακούς.
1: Λατρεμένος, ρε. Κώστας Τσάκωνας τον υποδίθηκε.
0: Μπράβο. Θέλουμε να μας...
1: Έρχεται ο...
0: Ο Τάδε που το όνομά του ξεκινούσε από B. Μη πει γιώτα. Μη πει ρο. Αλφα, β, ο. Μπράβο.
1: Λοιπόν, πήρε ένα ρακλάκι και το χρησιμοποίησα
0: στο social media. Ναι, στα social media. Αυτή τη μορφή την έχω δει τόσο φορές στο social media και ήθελα να τον πω, αδερφέ, είσαι αλλού, είσαι από άλλο πλανήτη. Ποια ήταν λοιπόν, ποιο ήταν το πλήρες όνομα αυτού στο της Ελλάδος στα παιδιά και θα ξεκινήσουμε έτσι μια βόλτα ταπεινή. Το όνομα του ξεκινούσε λοιπόν από B. Ψάχνουμε αυτό το όνομα. Και θα τρέξουν τα κουίζ απαντήσεις. Θα δώσουμε εμείς τις απαντήσεις, θα τις δώσουμε μετά τις και μισή. Και θέλω να θυμηθούμε όλοι μαζί έτσι να κάνουμε ένα περπάτημα, μια περπατησά. Ποιες σειρές έχουμε ταϊστεί επανάληψη ανελέητα στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή το καλοκαίρι, ποιες σειρές θυμάστε και θυμάστε και θυμάται και ο Εμίλιος και ο Γιάννης Σερβίνης. Και η Λίλα Γκουλιών είναι έξω ή η Μαρία Λαμπρού.
1: Η Ελένη Παπά.
0: Είναι η Νάνση Παπά.
1: Είναι η Νάνση Παπά.
0: Σίδερο. Να μας πει και γενικά και ο λαός.
1: Εγώ πάντως τα δύο πρώτα που μου έρχονται κατευθείαν στο μυαλό,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολλά, αλλά τα δύο πρώτα κατευθείαν που μου έρχονται στο μυαλό είναι από την παλαιότερη περίοδο, το Ρετυρέ. Το Ρετυρέ, δηλαδή,
0: δει πολύ ρετυρέ.
1: Καλοκαίρι είναι must. Έπαιζε 6 το πρωί, μπορεί να παίζει και 3 το μεσημέρι. Ναι. Ρετυρέ, Κατερίνα Γιουλάκη σχορεμένη.
0: Τάσος Κωστής.
1: Τάσος Κωστής, Έλληνα Πανοπούλου. Ο Κούρος ο σχορεμένος που έπαιζε το φαρμακοτρίφτη.
0: Που δούλευε σερβιτόρα η τέτοια. Που είχε τον μπάρ, που είχαν τον μπάρ η Έλτα Πανοπούλου.
1: Ναι, με την Κατσαντώνη.
0: Ναι.
1: Κάτσε αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Ναι, γιατί είχε και τους μικρομεσαίους μετά που ήταν με την Καραγιάννη.
0: Όχι. Αυτό είναι που ήταν
1: ο Ιάσονας.
0: Και ο Ιάσονας και ήταν. Πώς τη λέγανε.
1: Ο Λαπόρτας που κάνει τώρα βιογραφίες.
0: Ναι, μπράβο!
1: Που ήταν ο βοηθός του Ιάσονα. Που έπαιρνε στο συνεργείο να κάνουν την τηλεόραση και από πίσω είχε την άλλη τη γυμνή.
0: Οπα.
1: Έτσι. Ναι, στα συνεργεία έπαιρνε αυτό. Ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Αφού υπήρχε.
1: Υπήρχε φωτογραφία.
0: Θα συμφωνήσουμε. Αφήσα. 100%. Έχουμε ήδη.
1: Και Κωνσταντίνου Κελένης από τα νεότερα.
0: Κωνσταντίνου Κελένης, το οποίο έχει παίξει. Το καφέ της χαράς έχει παίξει πάρα πολύ. Και έχει παίξει και βράδυ. Και έχει παίξει και υποτιτλισμένο το καφέ της χαράς. Πάρα πολύ. Το της Ελλάδος στα παιδιά. Θα θυμάμαι ως Dolce Vita, ναι. Θυμάμαι επίσης ως σειρά περισσότερο, όχι περισσότερο, μόνο τους δύο ξένους,
1: ναι,
0: που έχουν παίξει πολλή επανάληψη και όχι μόνο Καλοκαίρι. Και επίσης θυμάμαι μια έτερη σειρά, το Εκμεκ Παγωτό.
1: Τις καλύτερες σειρές.
0: Το οποίο εγώ το θυμάμαι μόνο ως τέλειο, όπως το λένε, επανάληψη.
1: Μαγικό. Α, παλιό γραφείο από εδώ. Παλιό. Διαμαντόπουλο στη Φωκά. Α, παλιό γραφείο από εδώ. Μαγικό. Μαγικό Διαμαντόπουλο.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό να έχει παίξει. Δηλαδή δεν το θυμάμαι να το έχω δει live.
1: Α, είσαι το... ένα μικρό.
0: Ναι, ρε φιλέ. Δηλαδή 87 γάρ.
1: Αυτό το άμα δει μόνο στο διαδίκτυο. Μα πατήσει και τα έχει. Εκεί να κάτσει να τα δει.
0: Οπότε, για να κάνουμε μια σούμα. Να κάνουμε μια σούμα. Ψάχνουμε τρία πράγματα και για να γίνει και κουβέντα και μετά θα γίνει και το μελέμα μόλις επιστρέψουμε, γιατί θα πάμε σε λίγο σε ένα διάλειμμα. Α, ψάχνουμε πολύ γνωστή φιγούρα και το πλήρες όνομα αυτού που εμφανιζόταν στο «Της Ελλάδος στα παιδιά», το όνομα του ξεκινούσε από B. 2. Ψάχνουμε πάρα πολύ γνωστό κρεπερί ανάμεσα σε Γιάννη και Ανδροκλή εκεί στην προέκταση της Μητροπόλεως. Και 3. Θέλουμε να μας πείτε σειρές που έχετε προλάβει σε επανάληψη και όχι απλά τις έχουμε δει σε επανάληψη, που μας έχουν ταϊστεί σε επανάληψη ανελέητα. Mm-hmm. Δηλαδή το «Της Ελλάδος στα παιδιά» που σχολιάσαμε πριν είναι κάτι το οποίο την παρουσίαση που το ρωτούσε τον ο Πλαπούτας, ο Βλάχος και ο...
1: Ο Ντάλλας.
0: Και ο Ντάλλας, εσύ αγόρι μου. Ναι, ο Ντάλλας που τραβούσαν τις ταινίες, που χίλια δυο, δηλαδή... Που ήταν πολιτικό γραφείο με Χρύσα Διαβάτη.
1: Χρύσα Διαβάτη, ναι.
0: Με...
1: Η Μπουμπού.
0: Η Μπουμπού. Και ο Χλαπάτσας. Ποιος το ποιος ήταν ο Χλαπάτσας.
1: Ο Χραγιόγλου, ο Δημήτρης.
0: Μιλάμε για μια...
1: Καραβανέας ο Καπετάνιος.
0: Απ' τις καλύτερες.
1: Και ο Τασλέας ήταν ο μεγάλος προσκοστής.
0: Κάτσε
1: κοστί. Χαρά μου που δεχόμαστε τον κύριο Τοσμίναχο Τασλέα.
0: Γιατί ο Δόγκανος δεν έχουμε δει επανάληψη Δόγκανο ανελέητα.
1: Ναι, και Δόγκανο και Δόγκανο πάρα πολύ. Ακόμα μια σειρά που μάγεψε ο Γιάννης Μπέζος. Είδε, έκανε πολύ καλές σειρές ο Μπέζος.
0: Και που θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τώρα τα έχουμε κάνει λίγο ένα παραγωγικά όλο μαζί. Που είναι καθισμένη κυνηγή η λατρεία.
1: Ο Χατζικουτσέλης.
0: Μπράβο. Εδώ ο άνθρωπος είναι εγκυκλοπαίδεια. Η λατρεία και του εξηγεί ο Δόγκανος πώς έφυγε. Ένα εκεί που πυροβολάει το ορτίκι και τελικά έχει πέσει τριγώνι. Μα ορτίκι δεν λέγατε. Εντάξει, ξέρετε πάρα αυτά μοιάζουν. Πώς έχει φύγει ένα και έχουν ανάψει φωτιά από κάτω και έχει, σε 10 λεπτά λέει τρώγαμε. Έχει φύγει ένα σκάι και έχει πετύχει τα τριγώνια και ένα άλλο έχει πάει σε κάτι φρίγανα. Και έχουν πάρει φωτιά. Έπεσε σε 10 λεπτά. Νομίζω έχει δώσει πολύ content το συγκεκριμένο.
1: Περιμένουμε γιατί. Συμμετοχή σα.
0: Ωραία.
1: Να τα θυμηθούμε καμιά φορά στο παρελθόν.
0: 9.55 γράφει. Τα αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σα. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 955 στο Facebook. Και Γιάννη Τσερβίνη στο Instagram. Σαρώ κατά Παύλα Μάικ επίση στο Instagram για του φίλου οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνική δικτύωση. Διάλειμμα κομψό.
1: Και να πω πριν πάμε στο διάλειμμα και στο δελτίο των ειδήσεων. Ένα μεγάλο μπράβο. Η Δορκάδα πήρε φωτιά το Σάββατο. Μεταφορικά. Έγινε χαμός, έγινε μπαρακακά όπως λέμε εδώ από την εκπομπή. Ο λαός ήταν εκεί, ο λαός ήταν στο βροντερό παρόν.
0: Έτσι.
1: Και έβαλε τις βάσεις
0: για την επόμενη χρονιά.
1: Για την επόμενη χρονιά που θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη εκδήλωση. Και ακολουθεί και άλλη εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο εκεί η Δροκάδος, που κάνουν πολύ καλά τα παιδιά, πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Τριμεράκι, ζουμερό στην Κωνσταντινούπολη.
0: Για λίγους. Break, επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ έναντι 33 εκατομμυρίων ευρώ από την Γκένκ. Για το σκάνδαλο που επιχειρείται στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τις β' ομάδες στη γ' εθνική μίλησε στο Μετρόπολης 95,5 νομικός και πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Γιώργος Παναγόπουλος, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια απόφαση που καταργεί τις συνοικιακές ομάδες στην Ελλάδα. Μοντέλο με ομάδες φαντάσματα, όλα αυτά γίνονται χωρίς καμία διαβούλευση. Απορώ με τις ΕΠΣ, τι κάνουν και πώς πέρασε αυτή η απόφαση, αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε σήμερα εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην τακτική και στη βελτίωση των τελευταίων λεπτομεριών με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμη στη μάχη για την πρόκριση. Στο ιατρικό δελτίο, οι Ντεσπότοφ και Μεϊτέ συνέχισαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Σορετήρα έκανε σημαντικό βήμα επιστροφής, συμμετέχοντας σε μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Στο θέμα της νέας Τούμπας, μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι εκπρόσωποι των εταιριών που έχουν αναλάβει το έργο θα πραγματοποιήσουν παρουσίαση ενημερώνοντας για το χρονοδιάγραμμα, τις διαδικασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα επόμενα στάδια μέχρι την κατασκευή του νέου γηπέδου. Στο μεταγραφικό μέτωπο παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις. Στο μπάσκετ τεράστιος είναι ο ενθουσιασμός των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε νέο sold out στα εισιτήρια διαρκείας, καθώς εξαντλήθηκαν και τα επιπλέον 1000 που κυκλοφόρησαν σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 6.000 κάρτες για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι Sixers ανακοίνωσαν την απόκτηση του LeBron James, ολοκληρώνοντας ένα ιστορικό deal με τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος. Εχμές για τους Μπασινάκια Μανατίδη άφησε με δηλώσεις του ο σύμβουλος της διοίκησης του Ηρακλή Γιάννης Κόντης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έκαναν λάθη και δεν δικαιούνται να παραπονιούνται. Κόλιτς, Χρωμάντα και Ρος ενσωματώθηκαν με την υπόλοιπη αποστολή του Γυρεού στην Ιταλία. Μεγάλος σύλλογος με μεγάλη ιστορία, δήλωσε ο Κάρλος Μορένο. Στα μεταγραφικά, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Ήβι Λόπεθ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Εράκοφ της Πολωνίας. Στο Πόλο, θριαμβευτική υποδοχή ετοιμάζεται για την Εθνική Ελλάδας μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η ελληνική ομάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 σε έναν συγκλονιστικό τελικό και επιστρέφει στην Αθήνα αύριο στις 12:25 το μεσημέρι. Τέλος, ο Ατρόμητος γνωστοποίησε την πώληση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Bayern Μονάχου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
8: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μετρόπολης 95,5. Γιάννη Σερβίνη, Μιχάλη Σαρόπλος μαζί σα έω και τι 9. Απέναντί μα ο Εμίλιο Γαβριλίδη. Στη γραμματιακή υποστήριξη θρυλική Νάντς Παπά, η οποία συμμετέχει, κάνει τον μπαμ και τοποθετείται και λέει: γιατί δεν βάζουν επαναλήψεις την Αναστασία και το ψήθυρι καρδιάς? Όλα τα μερακλίδικα ήθελες.
1: Αναστασία, ωραίο.
0: Ήθελες όλα τα μερακλίδικα.
1: Ήθελε την ίντριγκα, τα τρίγωνα ήθελε.
0: Πώς γίνεται τώρα εσύ και το άλλο με τον Παπακαλιάτη, με τις μάνες, με τους γιους εκεί, με την Μπέμι Ζούνη, όλα τα κολατσίσματα εκεί. Νάντση μου, γλυκιά, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Περίμενε να ζητάς να παίξεις το καφέ της χαράς.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι. Δεν πειράζει.
1: Ή το άγγιγμα ψυχής τη χειρότερη.
0: Ναι. Με το Σιαρμά. Παπάς.
1: Όχι Σιαρμά.
0: Σαλμά.
1: Ζαλμά. Ζαλμά. Σιαρμάς είναι ο παλιός. Ο παλιός.
0: Με τη Ραμπόλα στα Γιάννα.
1: Ναι. Με Θεοφανία Παπαθωμά στα πολύ δυνατά τη. Στα καλά τη.
0: Κολάτσινα τη.
1: Να βάλει ένα μαύρο κεανό. Να δούμε λίγο Σερέτη. Με Νινιό.
0: Παίζει σε μια σκηνή. Ο Νινιός με τη Σερέτη. Ξυπνάνε και το πρωί και είναι ο Νινιός.
1: Τι θα την πάρει.
0: Και είναι ο Νινιός.
1: Στα φόρτε του.
0: Σαν δαιμονισμένος. Τρικάταρτος. Και τη βρίσκει Μπόση και τη Δεβόρα, τη Σερέτη. Και την κάνει αφού είναι ένα κουσούρι πρωινό. Γίνεται εκεί μια συζήτηση. Βόησε που σε πονεί και που σε σβάζει. Σαν τα πατακιούτα, σαν τα πατακιούτα. Ωραίες.
1: Στιγμές είναι και στη τηλεόραση.
0: Η Σερέτη επίσης. Από Δεβόρα, ο λαός την εκτίμησε πάρα πολύ, η οποία είχε παραδώσει με το Ξυφουνό.
1: Ναι, είχε παραδώσει.
0: Εσύ σίγουρα θα θυμάσαι και το όνομα του Ξυφουνό τώρα, πες μου τις καλύτερες.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί ρε Γιάννη.
1: Κάτσε, άμα έρθει γι' αυτό ρε φίλε, έπρεπε να δουλεύω ρε φίλε στον οικό κινηματογράφο να πούμε, να κάνω το casting.
0: Νάντση, να μας πεις άμα ήθελες και μαύρο και ανώ, έτσι, μας αφήσεις έτσι με την απορία.
1: Α, ξέχασε κάτι ακόμα, παρένθεση. Θα συνεχίσουμε με το τηλεοπτικό γίγνεσθε και τα λοιπά και παλιές σειρές. Ξεχάσαμε γιατί πρέπει να το πούμε.
0: Τι,
1: από το Σαββατοκύριακο δεν είχα τίποτα ιδιαίτερο.
0: Αλλά.
1: Στον αφορά.
0: Ναι.
1: Ένα μπράβο στα παιδιά του Πόλου. Η οποία ομάδα κατέκτησε το μετάλλιο που της έλειπε. Κολάτσι, όπως λες και εσύ, τους Ούγγρους.
0: Κολάτσι, να
1: τσιμπήσει. Αν και πάλι πήγε να.
0: Πάλι στο τέλος πήγα να
1: δείξει μακάνουν αυτοκτονικές τάσεις και στο 14-12 δέχτηκε 2 γκολ.
0: 15-14 τελικό.
1: 15-14 τελικό με Αργυρόπολο τελευταίο γκολ. Πήρε και το χρυσό, το παγκόσμιο.
0: Μια χαρά. Ζακαρί Μπουσέ. World Cup. Χρυσομεταλλιόπλος και φυλάκια ρουφιχτά.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Μπράβο, γιατί είναι η ομάδα η οποία μας έχει κάνει. Μας έχει. Δεν μας έχει βγάλει στον δρόμο. Μακάρι να μας έβγαλε στον δρόμο.
1: Δεν θα μας βγάλει ποτέ στον δρόμο.
0: Μας έχει βγάλει θεωρητικά στον δρόμο, μας έχει κάνει περήφανους. Περισσότερες φορές νομίζω πρώτη είναι αυτή και μετά είναι η ομάδα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ωστά. Έτσι.
1: Ναι. Αν όλο με διαφορά.
0: Αν δεν λανθάνω σοβαρά. Λοιπόν, να πάμε στα μηνύματα στο λαό.
1: Ναι, ο λαός, κυρίαρχος λαός.
0: Διότι η εκπομπή είναι με το λαό.
1: Τώρα που είπες για το λαό.
0: Παρακαλώ.
1: Εντάξει, εμείς τα ξέρουμε βέβαια. Εμείς τα ξέρουμε. Όχι ότι είμαστε ξερόλες. Απλά επειδή είμαστε στο χώρο, παιδί μου, σας έχω πει ότι μην παθιάζετε, μην τρελαίνεστε.
0: Κυρίως
1: οι πιτσιρικάδες, πλακώνεστε, κάνετε.
0: Μανουριάζετε.
1: Μανουριάζετε γιατί είστε μια ομάδα, υποστηρίζει ένα μια ώρα. Και λέω ρε παιδιά, τι τα έχουμε δει, αυτή μπορεί. Να κάνουν ότι μαλώνουν οι παράγοντες, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και μετά έξω από το γήπεδο που δεν έχει κάμερες και δεν τα βλέπετε.
0: Θα είμαστε φίλοι
1: και αύριο. Τις πίτσες για αποθεραπεία οι παίχτες και βγαίνουν όλοι να αγκαλιάζουν, να φιλιούνται, να λένε ρε, εσύ, τι παράσταση κάναμε, εντάξει φιλαράκια. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην πολιτική. Δηλαδή, Ρενίκο Ανδρουλάκη, μιλάς για Predator, μιλάς για έτσι, μιλάς για καταγγελίες, θα πάμε στο δικαστήριο, θα πάμε στη Χάγη, θα πάμε παντού. Τι γελάκια.
0: Και γίνεσαι μια αγκαλιά.
1: Αγκαλίτσες αυτά όλα καλά. Στην γιορτή της Δημοκρατίας.
0: Βέβαια. Όλοι καλά, όλοι φίλοι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Κούκλι, δεν το συζητάμε. Όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Για διάβασα μηνύματα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ο φίλος, ο Βασίλης, ο οποίος λέει Ανδροκλής ανώτερος, Γιάννη. Φίλε, Βασιλάρα, συμφωνώ. Και τα δύο μου αρέσουν εμένα, σου πω την αλήθεια. Ο φίλος ο Νίκος απαντάει σωστά. Ο Ρωμιός. Ο Ρωμιός ήταν το όνομα, θα τα διαβάσουμε όλα. Πρωινή βραδινή τηλεθέαση, λέει Μελέχου και Πηλυχού.
1: Ωραία, φίλε, είπες πρωινή βραδινή. Και... Ναι, τηλεθέαση.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Πόσο πάει το τυρί? Το τυρί ανάλογα, μα είναι κατσικίσιο ή αν δεν ξέρω, παίζει τιμές διαφορά. Ο Τίμος λέει έρχεται ο Μπιτζιπιτζίδης. Ναι, ρε φίλε. Του Μπιτζι or not του Μπιτζι.
1: Τεράστιος Μπιτζιπιτζίδης.
0: Μισό λεπτό. Λέει ο φίλος ο Τίμος. Η Ιωάννα Πηλιχού είναι από το Αλιβέρι Ευβίες.
1: Εγώ είμαι Θεσσαλονικιά. Πώς είχατε
0: την ακόμη μια φορά, δηλαδή, μας βούτυξες το λάθος.
1: Γιατί νομίζω. Α, εντάξει, όχι, όχι, sorry. Όχι, ίσως διάβασα και έκανα λάθος.
0: Όχι, ίσως. Πες, έκανα λάθος, δεν χρειάζεται.
1: Έκανα λάθος, εντάξει. Απλά επειδή έχω τη Θεσσαλονίκη κάπου στο μυαλό μου με την Πηλιχού. Φαντάζομαι ότι το λάθος μου έγινε ότι όχι ότι γεννήθηκε εδώ, ίσως ότι σπούδασε εδώ. Κάπου το διάβασα πάντως για Θεσσαλονίκη.
0: Έκανα
1: λάθος. Και στη σειρά.
0: Έσφαλες.
1: Από τη Θεσσαλονίκη είναι.
0: Ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και αυτός που έρχεται να την.
1: Ο Μαλιάς.
0: Ναι, να την κολατσίσει είναι.
1: Σαλονικός. Κατέβει κάτω στην πρωτεύουσα.
0: Μπράβο. Ίσως σε μπερδεύει, λέει ότι έπαιζε σε βιντεοκλίπ του Σότι Βολάνη. Σε ποιο τραγούδι έπαιζε, στο τακ-τακ. Τακ-τακ, αν δεν κάνω λάθος. Τη μάρα μου. Λοιπόν, καλοκαίρι επαναλήψεις, είμαστε στον αέρα, σωστό. Δύο ξένοι. Εκμεκ παγωτό, Dolce Vita και τμήμα ηθών.
1: Μαϊθών για λίγους.
0: Με την κοτσίδα.
1: Βαρδόρος.
0: Μπράβο.
1: Απόστολος Γκλέτσος. Χρήστος Τσάγκας, ο διοικητής της αστυνομίας. αλλά.
0: Αλλά τι αλλά.
1: Στο τμήμα ηθών.
0: Αλλά.
1: Εκεί.
0: Oh.
1: Μάλλον εκείνη η οποία... Μεράκλωσε το αντρικό κοινό.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως να φύγει κάποια κουσούρια. Είναι η τεράστια Βερόνικα Αργέντζη. Για τους μίστες και τους γνώστες.
0: Βερόνικα Αργέντζη.
1: Ναι. Το τμήμα ηθών. Παρακαλώ, πάτησε το.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Όπως τα παιχνίδια. Παρακαλώ.
0: Να φύγει ο τείχος.
1: Να φύγει ο τείχος.
0: Βερόνικα Αργέντζη.
1: Όχι τώρα. Το τμήμα ηθών.
0: Σίγουρα όχι τώρα. Ναι. Μα τώρα,
1: τώρα.
0: Ήταν σε τέτοια δαιμονιώδη κατάσταση.
1: Τμήμα ηθών.
0: Μίλα, και μόνο που βλέπω εδώ καταλαβαίνω. Μελαχρινό, τέτοια φωτοβολίδα.
1: Φαντάζομαι το τμήμα ηθών είναι κασάτι... δεκαετία 90, έτσι.
0: Είναι ρε φίλε, το μελαχρινό είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι το μελαχρινό, είναι άλλο πράγμα τώρα. Εντάξει, να μην. Όχι να το συζητάμε.
1: Να βλέπει τον Βαδόρο εκεί με τα δερμάτινα, τον Γκλέτσο, αυτά, την Αργέντζη.
0: Μια χαρά και εδώ.
1: Εδώ τώρα είναι 25 χρόνια μετά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, τώρα πρέπει να είναι 55 άρα σίγουρα.
0: Γιατί να είναι. Λοιπόν, μπράβο στη Βερόνικα, θα πω εγώ. Γενικά τρομερό το πιτζιπιτζίδι, σωστά. Θα έρθω και στα υπόλοιπα μηνύματα, μην μου βιάζεστε. Να δώσουμε καλησπέρα στο φίλο του Βασίλειο, ο οποίο λέει Ρωμιό πιτζιπιτζίδι Κωνσταντίνου και Ελένη. Ναι, και αυτό το έχουμε δει πάρα πολύ.
1: Κωνσταντίνου και Ελένη είναι για και τώρα πες.
0: Ακόμα παίζει τα Κωνσταντίνου και Ελένη και Ματίνα Μαντερνάκη.
1: Πολλοί ηθοποιοί από το τότε casting.
0: Να κάνουν το remake, τι.
1: Ναι, ότι τι, σε συνεντεύξεις τι λαμβάνουν.
0: Παιδιά,
1: επειδή παίζεται σε επανάληψη, αλλά λένε ότι είναι πενιχρά αυτά που παίρνουν τα χρήματα.
0: Λέω ο φίλος ο Δημήτρης. Καλησπέρα, παιδιά. BGBG, τι σωστό. Εκείνες και εγώ. Ένα.
1: Ναι. Εκείνες και εγώ, ναι. Μπέζος.
0: Ναι. Κωνσταντίνου και Ελένη, άκρος οικογενειακών και τη Ελλάδα τα παιδιά και δύο ξένοι, λέει ο φίλος ο Μίτσος.
1: Ναι, το άκρος οικογενειακών παίζει και στην πλατφόρμα του Μακεδονία, νομίζω.
0: Ακόμη.
1: Ναι, ρε. Όταν κάνω ζάμπινγκ, μπορούσα να το πετυχαίνω.
0: Λοιπόν, Ρωμιός, Ρωμιός Ανδροκλής, φοβερή Κισλορέν. Δες την Κισλορέν. Γεια σου, ρε Γρηγόρη Γίγαντα, σωστός, ποιοτικός. Και ο φίλος ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, ανάμεσα στην Μπουγάτσα Τάδε και στο Τάδε, δίπλα στο Μανάβικο, νέρεση. Είσαι πολύ Μερακλής, Άλεξ. Του Μπιτζι or not του Μπιτζι. Μπιτζι Μπιτζίδης. Μπιτζι
1: Κιλαό, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μπιτζι Μπιτζίδης.
0: Αυθαίρετη επίσης, λέει η Μεν και Δεν.
1: Αυθαίρετη, ναι. Κορυφαία σειρά. Μια από τις καλύτερες σειρές αρχής δεκαετίας 90.
0: Ο Τζασλές, λέει, αν ήταν στο Μετρόπολης, πάντως ήταν ο Μπούζος. Ματίνα Μαντερνάκη, λέει, η ίδια η Κατερίνα Σεφερλή. Την αγάπη μας και στην Κατερίνα που είσαι εδώ. Μας γράφει Ρωμιός, σωστά. Επίσης, το ψάρι Παντελής είναι ο Σικιός.
1: Α, ο Σικιός.
0: Τι ο Σικιός, το ήξερες?
1: Τι, όχι, ρε, πού να το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω καν ότι υπάρχει ψάρι Παντελής. Άρα, με αυτή τη λογική, πρέπει να υπάρχουν ψάρια που τα ξέρουμε που έχουν ονόματα αντρικά. Έτσι. Μπορεί και θηλυκά.
0: Ναι,
1: μπορεί να υπάρχει και ψάρι Γιάννης, Ιωάννης.
0: Το Σαββατόψαρο.
1: Μένανι. Λίτσα. Ναι. Σωστό. Εδώ το είπαμε για το άκρο οικογενειακό, εδώ σε θέλω, ρε μαγκά.
0: Άκρο οικογενειακό.
1: Ναι. Που είναι δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Που λέει από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Εδώ σε θέλω, ρε μαγκά, Σαρόπουλε.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε η πιτσιρίκα.
0: Το Κουνέλι.
1: Το Κουνέλι. Το όνομά του, ρε μαγκά. Εδώ σε θέλω.
0: Μισό, δευτερόλεπτο.
1: Θα το βρεις.
0: Δικαίωμα.
1: Θα το βρεις. Απλά θέλει ψυχραιμία.
0: Δικαίωμα.
1: σκέψεις.
0: Και θα γυρίσω και να διαβάσω μόνο το μήνυμα. Ναι. Βότκα, πορτοκάλι και κάτι τρέχει με τους δίπλα ματσούκα μόνο. Ο Σταμάτης από το Άλμερε.
1: Ο Σταμάτης αυτά που λέει τα δύο. Τα δύο τα σιριάλ. Υπάρχουν δύο παρουσίες.
0: Δύο φωτοβολίδες, δύο φωτοκροτίδες.
1: Που έχουν αφήσει επίσης κουσούρια.
0: Δύο φωτοκροτίδες.
1: Δηλαδή μία είναι η ματσούκα. Με το καραόκε. Ένα σπίτι καίγεται.
0: Η άλλη είναι η Ξανθιά εκεί με
1: το. Η άλλη είναι η Ιωακιμίδου.
0: Νατάσα, όχι. Νατάσα ήταν Τζέννη. Νατάσα είναι άλλη.
1: Που παίζει στο Βότκα Μολότοφ.
0: Εκείνη βότκα πορτοκάλι, όχι βότκα.
1: Βότκα
0: Μολότοφ.
1: Όχι, έχει και
0: εσύ. Μας δέσανε, τελειώσαμε.
1: Όχι, ρε, τέτοιο. Παράσταση είχε η Βότκα
0: Μολότοφ. Ναι, άσυτο.
1: Στο Βότκα Πορτοκάλι παίζει μαγικά για ακόμη μια φορά εκείνο ο ηθοποιό ο ρολίστα που κάνει τον.
0: Ναι.
1: Τον Όντα.
0: Ο Νόντα, φίλε.
1: Ο οποίο είναι μαγικό.
0: Μορφάρα. Ναι. Μορφάρα. Καλησπέρα, παιδιά, από το Άλμερε αεροδρόμιο Μακεδονίας. Δεν σας άκουσα καθόλου τρεις εβδομάδες και συγγνώμη κιόλας. Πίσω στο Άλμερε τώρα και τα κεφάλια μέσα. Την αγάπη μας, το Σταμάτη, το Γιγάντα, τον αδερφό μας. Λοιπόν, γίνεται ψιλοπαρακακά με τα μηνύματα. Τα προλάβουμε όλα. Εκτιμώ και θεωρώ. Μου έχει ζητήσει
1: για το
0: κουνέλι. Θα πω ότι.
1: Μην το λες, ρε. Ρε, μην το λες, άστο λίγο να
0: δεν
1: το
0: θα
1: ψάξεις. Το έβρισκα.
0: Δεν είμαι δίκος.
1: Βυσαρίωνα.
0: Θυμόμουν
1: το τον... πάτησες, πάτησες το Google, το είδες, ε. Σιγά μην το θυμόσουνα.
0: Θυμόμουν τον Ερμή.
1: Ο Βυσαρίωνας.
0: Θυμόμουν τον Ερμή, που έγινε φυγένεια.
1: Ναι, που έγινε φυγένεια.
0: Θυμόμουν τον Ερμή, ο οποίος Ερμής ήταν ένας εκ των γιών, όχι ο Μπερνής.
1: Ο Σπανός.
0: Μπράβο.
1: Που έχει κόρη τραγουδίστρια.
0: Ο Ερμής, λοιπόν, τον οποίον έχει έρθει αυτή η πολίτρια από την Πάτρα. Η οποία.
1: Με το κάμπριο.
0: Η οποία τώρα εδώ θα βάλουμε. Θα βάλουμε ένα quiz. Η πολίτρια αυτή. Mm. Σε μία σειρά. Κάνει την τραγουδίστρια. Mm. Ποιο ήταν το όνομα της τραγουδίστριας. Και εξηγώ τώρα για το λαό. Η πολίτρια λοιπόν είναι αυτή που έχει έρθει από την Πάτρα και τον έχει κάνει τον Ερμή πέντε παράδες. Έχει μπει ξύλο και έχει βγει πριονίδιο.
1: Τον έκανε χρόνο.
0: Τον έκανε εμείς χρόνο.
1: Με τα δαχτυλίδια. Με τη βοήθεια του μεγάλου αδερφού και του μπαμπά.
0: Σωστό.
1: Για λεφτά, κανένα να πάρουν κανένα ξενοδοχείο να πάνε κτλ. Η μαμά δεν ξέρει τίποτα.
0: Του δόθηκε μια πρωτόγνωρη εμπειρία του Ερμή.
1: Ναι, δεν έπρεπε. Ο Ερμής.
0: Και μάλιστα είναι η σκηνή στην οποία είναι ο Ερμής ξαπλωμένος και πέφτουν ροδοπέταλα από το ταβάνι. Σαν το American Beauty, πώς το λέγανε εκείνη την ταινία.
1: Το Game Space.
0: Θέλω λοιπόν από το φιλοακό ακροατήριο να θυμηθεί. Ποια ήταν η τραγουδίστρια. Τη σειρά είναι πολύ εύκολο γιατί είναι λίγες σειρές στις οποίες έχουν πάρει μέρος εκεί οι τραγουδίστρες και τα συναφή. Η οποία κολατσίζει πάλι πιτσιρικά. Κολατσίζει πάλι πιτσιρικά.
1: Γιατί ταυτίστηκε με αυτό το ρόλο.
0: Και η οποία επειδή ο πιτσιρικάς έχει χρησιμοποιήσει ξυλοκαίνη. Μιλάει κάπως έτσι γιατί έχει μοιάζει με το. Λοιπόν. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Θεωρώ όμως ότι είναι από τους πιο juicy ρόλους της ελληνικής τηλεόρασης. Πιο juicy. Υπερ juicy, θα έλεγε κανείς.
1: Juicy έχω κι άλλο.
0: Ναι. Συγκαταλέγεται με στους juicy ρόλους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συγκαταλέγεται.
1: Πληθωρική γυναίκα.
0: Ναι, και δικηγόρος το επάγγελμα.
1: Με μεγάλο μπούστο και τα λοιπά. Οπότε γι' αυτό και το εξού και το juicy.
0: 9-5.
1: Πληθωρική γυναίκα.
0: Ναι, και δικηγόρος το επάγγελμα.
1: Με μεγάλο μπούστο και τα λοιπά. Οπότε γι' αυτό και το εξού και το juicy.

0: μείνει στην ιστορία.
1: Να χαρώ.
0: Είναι η ασπασία Τζιτζικάκη στο 10 λεπτά κήρυγμα.
1: Και όχι μόνο. Όχι μόνο. Έκανε τη Μίρκα, η ασπασία Τζιτζικάκη. Έκανε τη Μίρκα εκεί που.
0: Παντρεμένη μουσική. Και αυτό έπαιζε πολύ το σειριάλ.
1: Την οποία την έχει βατέψει. Στη σειρά.
0: Τι μάτα, ρε. Τι ρήματα είναι αυτά.
1: Αφού έτσι έλεγα.
0: Βατέψει.
1: Βατέψει έλεγα. Και λοιπόν την έχει κολατσίσει και ο Ακάλυπτος. Και κάποια στιγμή ο Αντρέας Παρτσαλάκης ή αλλιώς κτηνίατρωση του έχουν κουμπώσει ένα χάπι και τα βλέπει όλα μπλε. Έχω αρρωστήσει. Ναι, ο Γιώργος Παρτσαλάκης. Ναι. Και τα βλέπει όλα μπλε. Και την έχει βαρέσει 12 πέναλτι. Λες και είναι το Ολυμπιακό Σάκο, τελικός κυπέλου. Και την έχει κάνει στα πέναλτι. Σαν τα... Για τον οποίο γάμο έχει παντρέψει την Κάρμεν Ρουγκέρι, την πεθερά του δηλαδή ο Αντρέας Ακάλυπτος, και την ασπασία Τζικάκη με τον άντρα της, τον οποίο είναι κουμπάρος, στο ίδιο ξενοδοχείο έχει κάνει τελετή.
0: Ναι.
1: Για να τα βρει από μισά και να γίνει το μελέ.
0: Σατανικό.
1: Και να του... Παμπώνυρο. Και να του μείνουν και τα λεφτά στη τσέπη. Ήταν η Μίρκα Τζούση. Η Μίρκα ήταν η ασπασία Τζικάκη, όπως ορθά τοποθετήθηκες, ήταν η επιτομή της Τζούς. Και η οποία, αν θυμάμαι καλά, κάνει τη γυναίκα του Σάκη Μπουλά στο 2 λεπτά κήρυγμα. Τη δεύτερη.
0: 10 λεπτά κήρυγμα.
1: Ναι.
0: Το είπα πριν όμως.
1: Είπες, ναι. Το σύνομα, απολογούμε.
0: Δεν παρακολουθείς.
1: Απολογούμε, δεν το πρόλαβα. Όχι.
0: Δεν πειράζει. Εγώ με αυτό ξεκίνησα, με το 10 λεπτά κήρυγμα.
1: Αυτά 10 λεπτά κήρυγμα ξεκίνησε. Λάθος δικό μου, γιατί προσπαθούσα να κάνω το συσχετισμό.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου ο ρόλος για τον οποίο έχω ακούσει το πιο περίεργο ήταν για τη φίλη της μαμάς του Λεωνίδα. Ότι και επίσης πάρα πολύ κόσμος, πάρα αρκετός κόσμος, δηλαδή ηλικίας δικιάς μου, είχε παίξει το τραγούδι «Μη βροντοχτυπάς», είχε βροντοχτυπήσει τις χάντρες για τη Μαριλένα. Είχε γίνει βροντοχτύπη για Μαριλένα. «Μη βροντοχτυπάς».
0: Τη φίλη του Λεωνίδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήμουν η αγάπη σου.
0: Που δεν κάνω λάθος.
1: Σπάνια. Εκτός από πριν που μας είπες.
0: Εντάξει, ένα στα δέκα. Εντάξει.
1: Σωστό.
0: Η ηθοποιός πρέπει να λέγεται Αφροδίτη Αλ
1: Σαλέχ.
0: Σαρμέχ. Κάπως έτσι.
1: Όχι, άλλη είναι Αφροδίτη Αλ Σαλέχ.
0: Ποια λες εσύ?
1: Η Αφροδίτη Αλ Σαλέχ είναι άλλη. Είναι.
0: Πάντα λέω.
1: Δεν επιμένω γιατί η μνήμη σου σε βοηθά πάρα πολύ και εμένα καθόλου. Αφροδίτη Αλ Σαλέχ. Δεν είναι αυτή. Άλλη είναι η Αφροδίτη Αλ Σαλέχ. Και άλλη είναι η Λεωνίδα. Γαϊδουράτσι.
0: Δοκάρι.
1: Αυτή είναι άλλη Αφροδίτη Αλ Σαλέχ. Και είναι άλλη Μαριλένα.
0: Πασόκ, ρε, Αφροδίτη. Πασοκάρα. Όλοι έχονται στο Πασόκ, ρε, παιδιά. Αργά, λίγο θα έρθείτε.
1: Ναι, βέβαια, άλλη Αφροδίτη Αλ Σαλέχ, την οποία την τιμούμε.
0: Πώς τη λένε την φίλη του Λεωνίδα, από περιέργεια έτσι. Αυτό το ταλέντο. Είχε. Καλή παρουσία. Αυτό που λες με Κάρμεν Ρουγκέρι ήταν ωραίο σύνταγμα και αυτό. Αριέτα Μουτούση, η μαμά του, του Λεωνίδα. Στο 10 λεπτά κήρυγμα.
1: Αυτήν λες τώρα, η Μαριλένα.
0: Ναι.
1: Δείτε πως, αυτό το κλασικό, το δείτε, ναι, πως δείτε έγινε πως σήμερα. Ναι. Πώς τη λένε, η Χριστίνα Σέιχ, κοντά σου στα άλλα λέγε λοιπά.
0: Ναι, ρε, εσύ, κόλλησα με
1: Χριστίνα Σέιχ, ολογράφος Μαριλένα.
0: Κολλήσαμε το άλλο Σαλέχ με το
1: Αλ Τζαζίρα.
0: Έλα Λαμέιν.
1: Ναι, ναι, με το. Ναι. Την αγάπη μας και στη Χριστίνα Σέιχ, ναι, και στην Αφροδίτη Αλ Σαλέχ. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που πίσω έχει επικοινωνήσει με την εκπομπή.
0: Και επειδή πλησιάζουμε και το 15 Αύγουστο, πρέπει να ετοιμάζουμε σιγά σιγά τι θα λείπει. Το καλό.
1: Ναι, να στρώσω λίγο και εγώ βέβαια.
0: Να έχετε 15 Αύγουστο, να δούμε ξανά, να πατήσουμε να δούμε το 15 Αύγουστο.
1: Καλά!
0: Να δούμε εγώ τσίγου. Λίγο τσίγου. Στην άδεια Αθήνα.
1: Στις σπουδές σου μη συμβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά Θεσσαλονίκη σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοιτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα ξεκίνησαν. Πληροφορίες τσιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα ACME.
0: Ένα καταπληκτικό μήνυμα. Το διαβάσω, Νίκο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα διαβαστή. Αυτό το στέλνει για να διαβαστεί έτσι. Ο Νίκος.
1: Ο Χρυσόπολης της καρδιάς.
0: Ο Κρεόπολης της καρδιάς μας. Ράνια Παπαδάκου και Μαύρα Μεσάνυχτα. Αχ, και να χαθόμουν εκεί ανάμεσα στα δύο βουνά, και ας μην ερχόντουσαν να με βρούνε

0: Ποτέ.
1: Δεν είπε το όνομα. Οπότε εφόσον δεν είπε το όνομα.
0: Το Ράνια Παπαδάκου είναι το.
1: Εμείς θέλαμε το όνομα το οποίο.
0: Το ρόλο είχε, που έπαιζε.
1: Η συγκεκριμένη του ρόλου. Mm. Αυτή τη Βερόνικα μόνο. Mm. Αυτή τη Βερόνικα, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης, mm. μόνο ο Τσερβίνης είχε αφήσει στη μέσα πλευρά της πόρτας από την εφηβική του ντουλάπα.
0: Ναι, ναι.
1: Ισχύει, Μανολάκι μου!
0: Ισχύει, Μανώλη, τι να είναι, ψέματα.
1: Μανώλο, καφέ!
0: Δηλαδή. Α, ο δικός μας ο Μανώλης, ναι. Α, πες έτσι. Πες, Αντώνη, πες ο Μανώλης Ρέμος, να ξέρουμε, να καταλάβουμε. Ναι, όντως ισχύει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, εκείνη τη δεκαετία, είμαστε στην προεφηβεία.
1: Και όπως και να είχαμε στα καλύτερα μας.
0: Στις παρουσίες.
1: Λοιπόν, εμείς θέλουμε το όνομα, το ρόλο θέλουμε. Δεν θέλουμε το όνομα της συγκεκριμένης στην πραγματική ζωή.
0: Εντάξει.
1: Το ρόλο! Διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Πεινάω. Για πού είμαι?
7: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
6: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Πάμε, γιατί κυρίως έχουμε αναλωθεί στα αθλητικά και δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα.
1: Ναι. Και μιας που έχει και πολλά.
0: Ως επιτοπλίστων. Ναι, καλά, είναι γίνεται χαμός. Βρίθη η επικαιρότητα. Βρίθη. Λοιπόν.
1: Να πούμε για τη θητεία του Ολυμπιακού. Α, το πούμε και αυτό.
0: Εντάξει.
1: 20 εκατομμύρια λεφτά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, μηνύματα. Θα τα πούμε και τα αθλητικά. Εντάξει, τελευταίο μισάωρο θα ρίξουμε μια ματιά έτσι να σα κρατήσουμε σε μια ενημέρωση. Μηνύματα. Από το λαό. Με το λαό. Για το λαό. Η εκπομπή του λαού. Να δώσουμε την αγάπη μας εκεί σε ένα αγαπημένο μέρος, εκεί που κουρεύω το σκυλί μου. Σήμερα μου λένε είμαστε. Στην Καλαμαριά.
1: Πού το χορεύεις?
0: Πάνω το σπίτι πιο στενά. Έχουν κάνει εκεί, έχουν κάνει ένα κλικίτατο χώρο και πάνω και κουρεύω το σκυλί. Να πούμε, κάνω το κουρεύω γιατί είμαι και άσχετος. Το κάνω το κοκόνι.
1: Πώς λέγεται,
0: Ποτισερή grooming. Ποτισερή, πώς ήταν το πατισερή.
1: Το πατισερή δεν σημαίνει, γιατί.
0: Πω από την πατούσα.
1: Ποτισερή. Α, ωραίο.
0: Λοιπόν, και μας στέλνουν από εκεί. Η Τζία ήταν η τραγουδίστρια από τα Μαύρα Μεσάνυχτα, μας λέει ο Νίκος, και μας δίνει την αγάπη του. Η Τζία. Ωραίο και το Τζία, ρε φίλε. Ωραίο το Τζία. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα σας. Τα μαγικά εγκλήματα, λέει ο Δημήτρης από τη Στουτγκάρτη. Ναι, ρε φίλε, τα εγκλήματα, πώς δεν τα αναφέραμε.
1: Ναι, απίστευτη σειρά. Μαγική σειρά.
0: Πώς δεν αναφέραμε τα εγκλήματα.
1: Ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
0: Η Κορίνα τώρα.
1: Κορίνα και αυτή.
0: Ο Αθηνόδωρος Προύσαλης στα καλύτερά του, μάλλον στα πολύ καλά, θα το πω έτσι. Η Τζία, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Γεια σου, Γιωργάρα, η Τζία. Ναι, πραγματικά την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο.
1: Τη Σούλα Θανασιάδου, πώς τη λέγανε τη συγχωρεμένη.
0: Ποιος?
1: Τη Σούλα Θανασιάδου στα εγκλήματα, ρε. Το όνομά της είναι.
0: Όχι, Τσοσό.
1: Όχι, ρε. Την κυρία που είχε υπό την επίβλεψη των Αθηνόδωρων Προύσαλη που τον πρόσεχε. Μαζί με την Ρώμα Ανέστο σπίτι και του Χατζηπαναγιώτου.
0: Όχι τη Φλόρα, λες. Τώρα πάνε στις πόλεις.
1: Την κυρία σου λέω, ρε. Τη μεγάλη που ήταν.
0: Α, ναι.
1: Που ήξερε για τα παραστατήματα της Φλόρας.
0: Με τη Ρασπρομάλα που είχε λίγο.
1: Συγχωρέθηκε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν πάνε, θυμάμαι κι εγώ.
0: Δεν το θυμάμαι. Η Τζία λοιπόν, μα λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τα Μαύρα Μεσάνυχτα, σωστά μιλάς. Πούσε. Εδώ είσαι. Ο Στέφανος, δίκιο έχει η κοπέλα, βέβαια ξέχασε τις τρεις χάρτες. Έχει παρατηρήσει, λέει, ότι οι περισσότεροι που έχουν παίξει με τον Μπέζο μετά εξαφανίστηκαν.
1: Εντάξει.
0: Κάτσε. Δεν το έχω παρατηρήσει. Δεν το έχω παρατηρήσει. Από κάνει ένα recap, ένα.
1: Ξαρτάται τι εννοείς ότι υπέπαιξαν.
0: Εννοώ με εξαφάνιση, πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, είχαν κεντρικό ρόλο ή ήταν. Ξέρεις, ψηλό αυτό που λέμε ούζα,
0: να πω,
1: συνοδευτικό. Δηλαδή.
0: Η σύζυγός του στο άκρο της οικογενειακών. Γιατί είναι και η σύζυγος στην πραγματική ζωή.
1: Τσαλίκι. Εντάξει, ναι, οκ.
0: Okay. Έχει ξαναπέξει πουθενά. Θυμάσαι πουθενά αλλού.
1: Έπαιξε κάποιες σύζυγες, δεν μπορώ να θυμηθώ. Και θέατρο έκανε, αλλά εντάξει. Δεν ήταν.
0: Τηλεόραση, ρε φίλε.
1: Δεν ήταν πρώτο βιολί όπως ο Μπέζος, ας πούμε, ρε παιδί μου. Όχι. Απαράδεκτη, αυτούς που έπαιξε.
0: Ήταν πολύ νωρίς.
1: Ναι, ήταν στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης.
0: Μετά, ο Πλαπούτας, ας πούμε.
1: Η Λέχου, έπαιξε το νησί.
0: Ο Χλαπάτσας.
1: Λαπάτσας έτσι κι αλλιώς δεν είναι ψηλό, έχει αποζητηθεί κιόλας. Δεν.
0: Λοιπόν, ο φίλος.
1: Ο Ευρυπιώτης έπαιξε.
0: Ο Ευρυπιώτης έπαιξε.
1: Έπαιξε.
0: Πατητήρι έπαιξε, όχι απλά έπαιξε. Ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος λέει Τζία, ρε Σαροτζία. Ναι, η Τζία πραγματικά, παιδιά. Ήταν η Τζία, μας έχει καθυλώσει όλους. Ο φίλος ο Δημήτρης. Η Φυγένεια, νομίζω το λέγεται Κουνέλη. Η σειρά είναι Μαύρα Μεσάνυχτα. Το όνομα Τζία και εκεί μουρνταρεύει.
1: Ωραίο ρήμα. Μουρνταρεύει. Ωραίο.
0: Μουρνταρεύει τον Μπίλι. Σωστό. Ο φίλος ο Τίμος. Τζιέ τραγουδίστρια συγκεκριμένη, το οποίο ωστόσο στα Μαύρα Μεσάνυχτα, όσο και στο άκρο οικογενειακών, Κολάτσης επιτσιρικάδες. Είναι ο γνωστός. Ο Κολάτσης Νάτσης. Ανδρέας Ακάματος, στο πλήρες όνομα τεπώνυμο του Ακάλυτη. Σωστά. Ο φίλος ο Νίκος. Ρεσαρορότα λέει και αν πηγαίνοντα στην Καβάλα πρέπει να έχουμε τη θάλασσα στα δεξιά μας. Τζιέ τη λένε, σωστό. Και στο άκρο οικογενειακό τη λέγανε Ντόρα ή Θεοδόρα, βυζαντινό όνομα.
1: Ναι, Ντόρα.
0: Οι άντρες λέει παίζαν μπάλα. Όπα, μη, Νίκο, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Σαρά, έχω την εντύπωση, λέει, ότι ο κτηνίατρος Παρτσαλάκης κουμπόθηκε και κολλάτσε τη Δούνια. Όχι. Τη Δούνια.
1: Όχι.
0: Μπορεί και τη Δούνια. Είχε.
1: Τη μιλούσε τηλέφωνο, ντρεπότανε. Έβαζε τον.
0: Θα σου πω. Είχε κολλατσίσει.
1: Τον Αντρέα να μιλάει.
0: Είχε κολλατσίσει τρεις. Τώρα δώσε. Θα σε σοκάρω.
1: Την Άνση.
0: Θα σε σοκάρω. Την Άνση. Τέσσερις τότε.
1: Την Πιτζίρικα.
0: Νάνση, μία. Mm. Τη Μίρκα, δύο. Περίμενε.
1: Ναι. Τη γυναίκα του δεν βάζουμε.
0: Τρεις τη γυναίκα του.
1: Μιχαήλ.
0: Ναι. Και τέσσερις. Μία πελάτησα πολύ ιδιαίτερο επώνυμο, η οποία πήγαινε στο οδοντιατρείο. Κάνε με περήφανο.
1: Πελάτησα.
0: Ναι. Μία πελάτησα η οποία πήγαινε στο οδοντιατρείο, το όνομα, το επίθετό της, εδώ θα σε βοηθήσω πάρα πολύ, ξεκινούσε από σίγμα. Και ήτανε πολύ χαρακτηριστικό το επίθετό της.
1: Γνωστή ηθοποιός.
0: Όχι, μπορεί και να μην την έχουμε δει ποτέ. Είναι μία, το όνομά της, εδώ τώρα είναι για ανθρώπους οι οποίοι θυμούνται τη σειρά στο έπακρο, που το επίθετό της ξεκινούσε από σίγμα.
1: Στη σειρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σειρά. Την οποία μπορεί να μην την έχουμε δει και ποτέ. Οριακά δεν θυμάμαι ότι την έχουμε. Μόνο.
1: Ναι, κίτρινο φτανάκι ήταν.
0: Εκείνη ήταν η πιτσιρίκα. Αλλά αυτός βατεύει. Τέλος πάντων, πυροβολά.
1: Μουρταρεύει.
0: Μουρταρεύει. Μία που το επίθετο ξεκινάει από σίγμα και τελειώνει σε γλου. Τώρα δεν μπορεί να μην το θυμηθεί.
1: Εσύ πιάζει και γλου.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Σε γλου. Κωνσταντινοπολίτησα δηλαδή.
0: Ναι. Όχι, όχι, η Νόνη Δούνια, όχι. Εδώ τώρα ο Αλιούτα πώς φαίνεται ότι είναι αγλαός. Ξεχνά, γιατί λέει Μίρκα ο Ακάλυπτος έτρωγε. Μείνε στο κομμάτι του Μενέλαου Κοκκινάκη, γιατί είσαι. Ναι. Αλιούτα.
1: Μην ανοίγεσαι.
0: Μην ανοίγεσαι.
1: Για σύρα, για αυτά.
0: Έχει φάει και ο οδοντίατρος όταν πήρε το χάπι. Το χάπι της.
1: Πόσο είναι, ο Αλιούτα πόσο είναι. Ηλικία.
0: Δεν ξέρεις.
1: Συνδικά είναι.
0: Λοιπόν. Τέλος πάντων. Θα το αφήσω αυτό 3 λεπτά, γιατί απευθύνεται σε πάρα πολύ δυνατούς λίτες. Υπάρχει ένα επώνυμο το οποίο έχει ακουστεί σειρά και προχωράμε. Να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα για το φιλοακό ακροατήριο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο το Θανάση. Καλησπέρα παιδιά, μαύρα μεσάνυχτα είναι η σειρά και η γυναικά λέγεται Τζία. Σωστό, την αγάπη και τα σέβουν.
1: Όλοι θυμούνται την Τζία.
0: Νταρντανογυναίκα λέει.
1: Αυτός είναι ο ακριβής όρος. Νταρντανό γυναίκα, ναι.
0: Ναι, ναι, όχι, το υιοθετούμε. Η κομπή το υιοθετεί. Θα το κρατήσω εδώ. Επίσης η Σιλβή και αυτός ο οποίος, ναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως μου το γράφουν, αλλά δεν το θυμάμαι το όνομα.
1: Σιλβή ήταν η Παναγιώτα Βλαντή.
0: Όχι, η Σιλβή εννοείται. Απλά είναι ένας ηθοποιός του οποίου το όνομα στη σειρά είναι Ζαν Κλοντ.
1: Ναι, Ζαν Κλοντ.
0: Και ο οποίος είναι μορφάρα, ρε φίλε. Ο Ζαν Κλοντ και ο Λάζαρος. Ο οποίος Λάζαρος, για όσους θυμούνται, κουβαλάει άσφαρα ή φοβάται να πυροβολήσει, ένα από τα δύο. Φοβόταν να πυροβολήσει και τον κορόιδευε ο Ζαν Κλοντ, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με την ομιλία του και έβαζε φελό στην άκρη του στόματος και προσπαθούσε να πει το ρο. Ο Ζαν Κλοντ, ο οποίος μετά πρέπει να έχει κάνει και stand-up comedy ο συγκεκριμένος κάποια στιγμή. Ένας αρκετά γνωστός.
1: Τώρα που είπε Λάζαρος. Μου ήρθε αυτόματα, ναι, πέρα από το Ρώτα, τα χαιρετήματά μας. Μου ήρθε αυτόματα μια επίσης θρηλυκή σειρά που έπαιξε πάρα πολύ. Βέβαια, έχω καιρό να τη δω το καλοκαίρι να παίζει. Ξέρω, ίσως αγνώ ότι παίζεται. Σε επανάληψη. Το Ίσο το Τέρι μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που έκανε και πολύ υψηλή τηλεθέαση.
0: Αλήθεια λες. Και ήταν από τις σειρές οι οποίες πραγματικά κάνανε πάρτι στην τηλεθέαση.
1: Όλες οι γυναίκες.
0: Με σοβίτια.
1: Όχι, τρέλα με Γεωργούλη οι περισσότερες.
0: Κάτι με Σοβίτη, κάποιες που θέλουν το πιο...
1: Μπράβο. Στη Σοβίτη πάμε στην κατηγορία των γυναικών.
0: Το πιο άρενο πω.
1: Που δεν βλέπουν κοιλιακούς, ομορφιά, δηλαδή δεν βλέπουν αργυρό ρουβά.
0: Μπράβο.
1: Βλέπουν και το πιο άρενο πω, το πιο μπρουτάλ,
0: ναι.
1: Όχι τόσο ωραίος.
0: Ήταν στις Σοβίτησες.
1: Αλλά άντρας.
0: Ναι,
1: αρσενικός ρε φίλε, στις Σοβίτη.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ας πούμε και ο Χαραλαμπόπουλος, ρε παιδί μου. Ο Ζαν Κλοντ το Ηρακλάκι, λέει ο Χάρης.
0: Είναι.
1: Ναι, Ηρακλάκι.
0: Γεια σου, ρε Χάρη.
1: Ναι.
0: Είναι Ηρακλίδε.
1: Ο Χάρης είναι Ηρακλάκι.
0: Α.
1: Αλλά ο Ζαν Κλοντ και αυτό, Ηρακλής, βέβαια. Ζαν Κλοντ.
0: Κάτσε, ο ξηρό.
1: Τα γερματά μα στην οικογένεια ξηρού.
0: Ήταν Ηρακλής, γνωστό.
1: Αυτό.
0: Ερχόταν
1: σε εκδρομές. Με.
0: Όχι.
1: Ας μην το πούμε.
0: Μην.
1: Μην τρέχουμε 27-28 πόσο έχουμε σήμερα.
0: Τώρα Ιούλιο μήνα.
1: Άστο το.
0: Να πηγαίνει τώρα για.
1: Πήγαμε κάγκελο τώρα.
0: Δεν υπάρχει και λόγο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αν και δεν ασχολείται κανείς.
1: Πρέπει να λείπει και ο Γιάννης τώρα και.
0: Όχι, όχι. Γύρνα Γιάννη, ρημάξαμε.
1: Οπότε το ιστοτέρι μου ήταν πολύ ωραίο, μαγικό ήταν.
0: Σωστό.
1: Ο Λάζαρος, ο Σερβετάλης. Αδιανόητη ερμηνεία, φοβερό.
0: Αδιανόητη ερμηνεία, όντω. Ο Γιάννης Κλοντάκης. Όχι, Ταξιόγλου, όχι. Γιάννης Κλοντάκης ήταν ο Ζαν Κλοντ. Μήπως αυτό ήταν στο όνομα σειρά Σαρώ, νομίζω ο κτηνίατρος είχε βατέψει και τη γραμματέα. Μπορεί να είχε βατέψει και την γραμματέα και θα το δώσω.
2: Για τη γραμματέα.
0: Θα το δώσω. Ήταν η κυρία Σουγιουτζόγλου. Το όνομα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Λέει ο φίλος, ο Αλιούτα. Μίρκα ο Ακάλυπτος έτρωγε. Εντάξει, είναι κρίμα. Είναι κρίμα που είσαι. Σε άσχετος, άσχετος Γιάννη μου, γιατί έχει φάει και ο γίγαντας ο, ναι, ο Ανδρέας.
2: Ο Ζαν Κλοντ είναι ο Μάκης Παπαδημητρίου.
0: Ναι,
2: ο
0: Ζαν
2: Κλοντ έκανε στάνταρ.
0: Λεγόταν, λέει, Γιάννης Κλοντάκης. Ναι, και ο Λάζαρος, αν δεν κάνω λάθος, είναι σεναριογράφος όπως και σε πολλά άλλα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στο φιλμ.
2: Και επίσης, επειδή είπε ένας φίλος ο Κρατής ότι όσοι παίξαν στον, δίπλα στον Γιάννη Μπέζο ξαφανίστηκαν κτλ. Ναι. Αφήνω και ένα ψήγμα έτσι.
0: Μια κουκίδα.
2: Ναι, ίντριγκας. Να πούμε ότι μου ήρθε το μυαλό αυτόματα ότι ο Φραγκιόγλου που έλεγε πριν, ο Χλαπάτσα που είναι και που έπαιξε, έχει συμμετάσχει, guest ήταν, σε επεισόδιο μαγικό, το Πατρεμένοι Έχουν Ψυχή, όταν επισκέπτεται για να πουλήσει πίπες, τσιγάρα κτλ.
0: Εκπομπή τελείως.
2: Εσύ πίπα που καπνίζουνε.
0: Τελείωσε. Πες τι είναι. Και ό,τι να γίνει, ας γίνει. Πες.
2: Δεν έγινε αυτό.
0: Ρε, πες,
2: που πηγαίνει και λέει την Κωνσταντίνα Μιχαήλ.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Θα σας πείραζε. Μισό λεπτό. Να το πυκνικοποιήσουμε. Ο άνθρωπος ήταν.
0: Δεν είχε πάει σαν πολιτής.
2: Ήταν ασφαλιστική, ήταν.
0: Ήταν ή γιατρός.
2: Σε μάτα, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι. Πήγε, δεν ήταν και λέει: θα σας ενοχλήσω να καπνίσω λίγο μια πίπα. Ας πούμε, λέμε: αυτό κάπνιζε πίπα. Έβαζε καπνό.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Σωστά μιλάς. Αλλά ήταν τέτοιο. Ήταν ή γιατρός, ψυχίατρο ή ασφαλιστής, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ήταν γιατρός ή ασφαλιστής. Άσχετο, λέει στο στρατό, εμένα λέει με φόνο Ζαν Κλοντ Βιτάμ. Την αγάπη στο μαγευτικό παντοπολί. Πρέπει να έρθω κάποια στιγμή από εκεί να τα πούμε από κοντά. Δηλαδή, σε στηρίζουμε φουλ. Ο φίλος ο Νίκος. Και έχει δίκιο. Σταύρος Ερυέτα Ζαΐμη. Πιο μεταγενέστερο.
2: Εκεί είχε τζούσει.
0: Εκεί είχε.
2: Εκεί την ξαφιά. Πώς τη λένε,
0: κλασική επανάληψη καλοκαιριού στον Αντένα.
2: Την Ταρντανά. Τη μια ξανθιά.
0: Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Η Σταύλη Ριέτα Ζαΐμη και με ωραίο μήνυμα. Και με ωραίο μήνυμα. Δηλαδή γενικά με μπατσινίλα, με εξαιρετικό. Τα μαύρα μεσάνυχτα έχουν πολύ ρεαλιστική αποκόνηση τη ελληνική αστυνομία. Οι υπόλοιποι σε LAPD, οι αστυνομικοί είναι αμέμπτοι ηθικοί και δεν έχουν χειρότερο από το να ακούσουν πω συνάδελφό σου έκανε κάτι παράνομο, συνεργάστηκε με κακοποιό. Λέω φίλο ο Αντρέα. Και τώρα που είπε LAPD, στο LAPD είναι που ο αστυνομικός τα βρίσκει, ή μάλλον η κόρη του Ιεροκλή Μιχαηλίδη θέλει να τα βρει με τον άλλο με το μουστάκι.
2: Το Χρυσοστό μου. Γιώργος Χρυσοστό μου, ο ηθοποιός.
0: Η κόρη το μεταξύ του Ιεροκλή Μιχαηλίδη.
2: Το άλλο είναι ο Κρατερός, Κατσούλης.
0: Ναι, η κόρη του Ιεροκλή Μιχαηλίδη.
2: Τι.
0: Είχε ρε παιδί μου. Δηλαδή...
2: Μου κάνει έτσι και με κάνει κλείνει το μάτι. Νομίζω ότι έχει πάρει ένα κεφαλικό.
0: Πολύ δυνατό.
2: Χτύπα ξύλο. Α, έπεσε έτσι.
0: Μελαχρινή. Έτσι.
2: Ωραία κοπέλα, ναι.
0: Ποια ηθοποιό είναι εκείνη. Η κόρη του Ιερού.
2: Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό. Παραδόξω. Θυμήθηκα το Γιώργο στο στόμα, δεν μπορώ να θυμηθώ την κόρη του.
0: Γενικά έχουν περάσει ωραία ηθοποιοί και ωραία ηθοποιοί από την τηλεόραση. Έχει χαλάσει και το θείτε εδώ και αναγκάζουν να το πατάω. Να το πατάω δύο φορέ. Βάνα Ραμπότα. Όλγα. Η Χριστίνα Μαντέση.
2: Α, η Μαντέση, η Χριστίνα. Ναι.
0: Από το Άργος.
2: Από το Άργος οριστικό ή το Άργος
0: κάτω. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Άργος.
2: Πελοποννήσια είναι.
0: Ναι, έχει τελειώσει και τον Ίεσμο. Νοτέρα δραματική σχολή, βεβαίως. Ναι, ακολούθησε σειρά για την Άννα το 2008. Έχει μια συνταγή στην ταινία Ουράνια του Κώστα Καπάκα. Έχει, ναι. Μάλιστα, τέλος πάντων, έτσι μια βόλτα.
2: Το 2008 ήταν το LPD. Όπου πέρασαν 18 χρόνια, ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα.
2: Αδυσόπιτος ο χρόνος.
0: Καλά, ο χρόνος. Χρόνος είναι όχι απλά αδυσόπιτος. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Άγγελο. Νομίζω ότι κλειδώσαμε από εδώ και κάναμε μια πολύ μεγάλη γύρα. Για αυτούς οι οποίοι συντονιστήκανε τώρα, έχουμε σταθεί σήμερα στην εκπομπή σε σειρές οι οποίες έχουν παίξει σε επανάληψη τα καλοκαίρια. Και ουσιαστικά από τις τόσες φορές που τις έχουμε δει και γενικότερα μας έχουν μείνει στο μυαλό. Είπες εύστοχα προηγουμένως με τον Λάζαρο. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα τα οποία μου έχουν μείνει στο μυαλό είναι που κάθονται στο κρεβάτι με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Λάζαρος έχει πάρει την υδρόγειο και του δείχνει πώς θα πάει στην Αυστραλία.
2: Ναι, με την πυρόγα.
0: Και του λέει, Τα πας στην Τουρκία με ένα φορτηγατζί. Θα φτάσεις, λέτε.
2: Άμα δεν
0: δε
2: σε. Άμα δε σε...
0: Να σε πω κάτι. Αυτό είναι κομμένο απόσπασμα.
2: Άμα δεν σε τραβουκίσει. Μπορεί να το βρει.
0: Αυτό μπορείς να το βρεις.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Είναι. Ναι, υπάρχει. Είναι κομμένο απόσπασμα. Μαγικό.
2: Πρέπει να παίξει αυτό.
0: Και θεωρώ ότι είναι και από τις πιο ωραίες σκηνές.
2: Ναι, που και μια άλλη είναι πολύ ωραία.
0: Παρακαλώ.
2: Που ο Σοβίτης έχει βάλει μικρόφωνο στο διαμέρισμα, πηγαίνει η Λέχου και βρίσκει τον, τον Λάζαρο. Και ο Λάζαρος τη λέει, έλα λίγο να χαϊδέψεις το Ιγουάνα και τα λοιπά. Αχ, πώς μεγάλος έτσι. Και ο άλλος είναι στο αυτοκίνητο και χτυπάει το κεφάλι του στο τιμόνι και το δίνει μπουνιές και ανεβαίνει πάνω μετά. Και που σε πονεί και που σε δένει τον Λάζαρο.
0: Ατάκα,
2: τον κάνει μπαρακακάο.
0: Τρώμε κάτι και συνεχίζει οι πίτσες. Τρώμε κάτι και συνεχίζει με τον λέει. Μαγικό. Από τις εξαιρετικές σειρές και το συγκεκριμένο. Γενικά έχουν γίνει ωραίες σειρές.
3: Γρηγόρη! Ξύπνα, ξύπνα, σου πονέα!
4: Τι ώρα είναι. Από πότε κοιμάμαι.
3: Από χθες, έλα, ξύπνα, σου πονέα! Πήγα και ρώτησα για εισιτήριο για τη Μελβούρνη.
4: Ζαράκο μου, αγόρι μου. Τι θα έκανα χωρίς εσένα.
3: Λοιπόν, το φθηνότερο ξεκινάει από 2.000.
4: Μόνο, αποκλείεται.
3: Ευρώ.
4: Α, ευρώ. Δηλαδή δραχμές.
3: Πάνω κάτω κάνα 700.
4: Χιλιάδες, ε. Πρώτη θέση.
3: Τι πρώτη, ρε, οικονομική με τον Μπούγιο. Η πρώτη έχει πάνω από 1.000.000.
2: Το Μπούγιο.
4: Φθηνότερο από την οικονομική δεν έχει. Εγώ δεν με νοιάζει. Και όρθιος πάω. Με τις αποσκευές μπορούν να με βάλουν.
3: Υπάρχει κι άλλος τρόπος να πας. Με πλοίο.
4: Μπράβο, με πλοίο.
3: Ξέρεις τι πλοία πάνε εκεί. Κάτι κρουαζιερόπλοια να σου φύγει μαγιά. Το πλοίο της αγάπης μπροστά τους είναι απλή μαούνα.
4: Και θα είναι ακριβά, ε.
3: Η τουριστική, κατάστρωμα δηλαδή, με sleeping bag ξεκινάει από 1.500.000.
4: Τζίφος και το πλοίο.
3: Υπάρχει βέβαια κι άλλος τρόπος να πας. Σχεδόν τζάμπα.
4: Λέγε, Λάζαρε.
0: Όσο
3: πρόσεξε με. Ξεκινάς από τον Πειραιά και πας με το βαπόρι στη Χίο. Από εκεί με καΐκι στη Σμύρνη. Διασχίζεις μοτοστόπ την Τουρκία. Το πολύ πολύ να σε πηδήξει κανένας Τούρκος νταλικέρης. Δεν πειράζει, για την αγάπη σου θα κάνεις θυσίες. Φτάνεις στο Ιράν. Με καμήλα περνάς στο Πακιστάν. Αν τη γλιτώσεις από τους τρομοκράτες, χώνεσαι Ινδία. Με ελέφαντα κατεβαίνεις νότια. Με μία πυρόγα περνάς απέναντι Σριλάνκα. Με μία φελούκα σε τρεις μέρες πιάνεις Ιάβα αν ξεφύγεις από τους Καρχαρίες. Από εκεί η Αυστραλία είναι απέναντι. Και κολυμπώντας που λέει ο λόγος.
4: Πιο πολύ με τρομάζει το Πειραιάς Χίος.
3: Μπορείς σε Τουρκία αν φύγεις αύριο με το απογευματινό. Στα 6 μήνες σε Μελβούρνη.
4: Σε τι κατάσταση.
3: Με μια ψιλοχολέρα, μια ψιλοπανούκλα, λίγο τραυματισμένος, λίγο βιασμένος. Αλλά σημασία έχει ότι θα έχεις φτάσει. Λοιπόν, τι λες.
4: Καλά. Θα περιμένω καμιά εβδομάδα μήπως πάρει τηλέφωνο.
0: Θα περιμένω καμιά εβδομάδα μήπως πάρει τηλέφωνο. Πιο πολύ με φοβίζει το Πειραιάς Χίος. Μη μου λένε τέτοια γιατί τώρα έχω και εγώ καράβι σε λίγο καιρό.
2: Λίγο είναι σένα, εσύ δεν έχεις το.
0: Λάθος θυμόμουν, 1:50 είναι.
2: Είναι δύο ωράκι. Άντε, ρε.
0: Πώς, κουσάντες.
2: Από Ρόδο, 2 ώρες είναι.
0: Ναι.
2: Εκεί που θα πας. Θα πάρε. Πιο λίγο φαίνονταν. Τέλος πάντων.
0: Και εγώ για πιο λίγο το έχω στο μυαλό μου.
2: Με Μάριο.
0: Και ζώνια.
2: Όχι, Μάριο.
0: Έστειλε ένα χρόνο εκκλήσει αυτό.
2: Όχι, Μάριο.
0: Όχι, Μάριο. Α, μπορεί να είναι με Μάριο. Δεν το θυμάμαι. Παίξω με το που θα μπούμε, λέει, στο βαπόρι. Τρεις, γέροι να είμαστε.
2: Τρεις το βράδυ.
0: Το μεσημέρι, μωρέ.
2: Α, το μεσημέρι, ναι.
0: Και θα φτάσω, λέει, 5. Δίνει εύρος από τις 5 παρα 10 μέχρι τις 5 και 10.
2: Εντάξει, ναι. Οκ, okay, μέχρι να δέσει να κάνει, γι' αυτό το 20 λεπτάκι.
0: Καλά, δεν μας αφήσει αφού. Ναι. Εδώ βουτάτε! Άμα θα βουτήξουμε. Και πάμε κολυμπώντας στο νησί.
2: Εντάξει, μια χαρά.
0: Πάντως θα έχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Ακόμα μια οδύση.
2: Θα έχεις να μαζέψεις υλικό για όταν γυρίσεις με το καλό να σχολιάσουν.
0: Και καμιά παράσταση.
2: Συμπεριφορές, ναι, μπράβο, αυτά εδώ. Πότε γίνεται
0: εδώ θα πλοίο. Βασικά εσύ φεύγεις πότε.
2: 10 Αυγούστου.
0: Φεύγεις 10-17. 10-16. Φεύγεις. Έφυγε μια εβδομάδα τον Ιούλιο. Κούκλος.
2: Ναι.
0: Από τους προνομιούχους τώρα.
2: Από τα Golden Boy θα λέγα. Από αυτούς
0: θα πάρεις δύο ολόκληρες εβδομάδες.
2: Από αυτούς που εξαργυρώνουν το γεγονός ότι είναι εδώ 22 χρόνια.
0: Θα πάρεις δύο εβδομάδες θηρίο.
2: Άντε, δύο εβδομάδες, ναι. Ωραίες. Μετά έχουμε κύπελο όμως. 17-19, κάπου είδα εκεί πέρα.
0: Κύπελο. Πότε είναι το κύπελο. Πελοκί.
2: Εκεί, 17-19 λέει.
0: Άρα
2: καλοκαιριάτικα θα παίζουν.
0: 17 Δευτέρα. Όχι, 17 θα γίνει κλήρωση.
2: 3 Αυγούστου γίνεται η κλήρωση.
0: Άρα με το που γίνεται η κλήρωση μαθαίνεις και αντίπαλο.
2: Ναι.
0: Άρα γυρίζεις.
2: Και έχουμε ετοιμάσει με τα πράγματα για ταξίδι.
0: Σκαστός. Σκασιές παντού με τον Γιάννη Τσερβίνη.
2: Α, σκασιές παντού, ναι.
0: Με τον Γιάννη Τσερβίνη πανέτοιμος για πελοκή.
2: Με τον Ευτύχη.
0: Ποιοι παίζουν σε αυτή την πρώτη φάση?
2: Ομάδες Β' Εθνικής, αυτές που προβιβάστηκαν και από το 5 και κάτω, αν δεν κάνω λάθος. 4 και κάτω.
0: Μια χαρά.
2: Σούπερ Λίγκ, ναι.
0: Μια χαρά. Μια χαρά, σβήσα όλα εγώ.
2: Μια χαρά. Έλα, Ηλία.
0: Μια χαρά, μωρή τρέλα. Να περιμένουμε πώς και πώς να δούμε και την κλήρωση, γιατί εγώ θα γυρίσω 16.
2: Είμαι 16, Δευτέρα.
0: Δευτέρα. 17 νομίζω είναι Δευτέρα. Κάνω 15 είναι Σάββατο. 16 Κυριακή. 17. Γυρίζουμε εδώ ντούρι και ζουμερί, υπέροχη, για να τα πούμε όλα. Γιατί τώρα την Παρασκευή και εμείς σιγά σιγά θα μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας, θα πάρουμε το δρόμο μας. Παρασκευή βράδυ βέβη.
2: Βέβη.
0: Βέβη. Παρασκευή βράδυ βέβη. Σάββατο βράδυ βέβη.
2: Κυριακή βράδυ ξινό νερό.
0: Κυριακή σπίτι. Κυριακή επιστροφή στο σπίτι.
2: Βέβη τι έχει, έχει ένα πανηγύρι.
0: Έχει πανηγύρι.
2: Έχει πανηγύρι, βέβη.
0: Μπάνιτς έχει.
2: Γιορτάζει βέβη.
0: Παρασκευή, Σάββατο, όλοι ανάστατοι. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και η Μαρίνα.
2: Α.
0: Η Μαρίνα στην Άμστο, το Τσαρμαρίνοβο, το μαγευτικό. Οπότε είμαστε.
2: Είναι εποχή των πανηγυριών τώρα πλέον, έτσι. Ειδικά
0: το καλοκαίρι είναι το Champions League του πανηγυριού.
2: Ναι.
0: Το περιμένουμε πώς και πώς. Δηλαδή, καλά, όταν θα γυρίσω εκείνη την εβδομάδα. Οριακά θα χωρίσω. Δηλαδή με το που γυρνάμε από το νησί, την έχω πει και τη
2: σύζυγο.
0: Πάρ' το χαμπάρι τώρα εδώ.
2: Ξεκινάμε.
0: Τα ψώματα τελειώσαν. Μου λέει πάνε παντού μόνο σου.
2: Δεν είναι
0: σύμπνια.
2: Δεν είναι του πανηγυριού.
0: Δεν το λατρεύει, όχι.
2: Δεν το λατρεύει.
0: Ήμουνα το Σάββατο. Είχε βάφτιζε ο κουμπάρος το δεύτερο.
2: Ναι.
0: Και είχαν έρθει και ένα συγκρότημα μπαρακακάο κανονικά. Κάποια στιγμή μου λέει παίζει πάρα πολύ δυνατά μουσική. Λέω έτσι πρέπει. Γιορτάκι έχουμε. Μπορώ να ακούω λίγο. Παίζει πάρα πολύ δυνατά η μουσική. Υπέροχο. Πήγαμε εκεί, ένα πολύ ωραίο κέντρο και λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έχει πολλά, εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε. Τα λέμε. Και έπαιζε η μουσική, εκεί είχαν έρθει και το συγκρότημα.
2: Ωραία.
0: Μαγικά! Μαγικά! Αξίζει να το δει. Αξίζει να το δει. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Σε αυτό να πω μια μεταγραφή. Γιατί είναι επίσημη πλέον.
0: Παρακαλώ.
2: Από τον Παναθηναϊκό στην Καραγκιουμρούκ.
0: Καραγκιουμρούκ, βέβαια.
2: Ο Μανώλης Σιώπης. Ο οποίος επιστρέφει στο δικό πρωτάθλημα. Ήταν για χρόνια ποδοσφαιριστής στη Τραμπζονσπορ.
0: Μας τρελαίνανε.
2: Αλλά ο Σιώπης δεν λέγανε κάπου διάβαζα
0: κάτι. Το Αποέλ λέγανε βασικά.
2: Και κάτι για Άρη.
0: Υπήρχε ο Άρης. Ήθελε ο Άρης, αλλά ο Σιώπης.
2: Δεν ήθελε.
0: Μόκο το φάει ψάρια.
2: Ναι. Σιώπης ένα γκολ δεν έβαλε με τον Άρη με ένα πέναλτι. Που έφυγε σε κάγκελα μετά.
0: Το πρώτο το έχασε. Επανάληψη. Το δεύτερο το έβαλε. Καραγκιουμρούκ.
2: Ναι.
0: Άσχημα.
2: Μια χαρά.
0: Τα λεφτά θα τα πάρει ο άνθρωπος, τα αυτά λέει του. Του χρόνου ο Σιώπης και βλέπουμε. Του χρόνου.
2: Ναι, από χρόνο
0: ναι. Φέτος περιμένουμε ακόμα να πάρουμε ένα αριστερό μπακ. Θα τα πούμε τώρα και μόλις γυρίσουμε το διάλειμμα. Το τελευταίο μισάωρο θα είναι αθλητικό κεντρικό αμυγός. Πού είναι, εδώ. Λίγο ποιότητα λέει. Πάντα έλεγα ποιος ήταν ο σοβαρός της οικογένειας. Λίγο ποιότητα. Ο κουμπάρος, γιατί γυναίκα μου. Ναι. Αγόρι μου, okay. Τα συγχαίνεται ο κουμπάρος, δεν είναι. Μόλις επιστρέψουμε. Αθλητικό κεντρικά. Μεταγραφές, καρέτσες, γιανουλιάδες, παλασιάδες. Γενικά ό,τι υπάρχει σε αθλητικό κεντρικό θα σχολιαστεί, θα γίνει κουβεντολόι. Σειρά φανταστική λέει, τα μπακούρια. Δεύτερο χρόνο λειτουργία στο Αντένα, λέει με Αλκίνο Ιωαννίδη πριν γίνει ηθοποιός και πιατάσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εσύ μόνο θα το θυμάσαι αυτό.
2: Αμυδρά. Ότι θυμάμαι τη σειρά, αλλά δεν τη.
0: Όντως.
2: Ναι, πιατάς, Δημήτρης Πιατάς, ναι. Τον Αλκίνο δεν το θυμάμαι τότε. Καθόλου. Πρέπει να ήταν, ναι, όπως λέει ο φίλος, το ξεκίνημα.
0: Το 2001-2002 λέει που γίνανε Δευτέρα Λυκείου. Πρέπει να είμαστε οριακά κοντά, Αντρέα. Το Λύκειο είχε 750-800 μαθητές. Κάθε τρίτη σε όλα τα διαλύματα συζητούσαμε τσατάκι από το ίσιο το τέρι μου. Η καλύτερη ελληνική σειρά με αρχή, μέση, τέλος και απίστευτη πλάκα.
2: Ναι.
0: Λέει ο φίλος.
2: Βέβαια, επειδή εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα και έχω και άλλες μνήμες και θύμησες, οι μεγαλύτεροι σίγουρα θυμούνται. 2-3 εμβληματικές σειρές δεκαετία 80.
0: Ναι, 80.
2: Ήμουν πιτσιρικάς, αλλά τα βλέπαμε.
0: Σου, ναι.
2: Το ένα ήταν η Βεντέτα, το άλλο ήταν η Ιερόσυλη με Θάνο Λιβαδίτη. Μιλάμε για μαγική μουσική υπόκρουση, ανατριχιαστική, με παλιό περιπολικό και τα λοιπά. Σαν Σάνι και έτσι, ωραίο.
0: Σαν Σάνι.
2: Και επίσης μια σειρά που την έλεπα και με φόβιζε ήταν ο Θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα. Τώρα τι σου λέω, ψηλά γράμματα.
0: Δεν είμαι καν κοντά.
2: Δεκαετία 80. Βίρον Πάλι, μη ταινή και τα λοιπά.
0: Βίρον Πάσκο, άμα θέλει από Βίρονα.
2: Ναι.
0: Είμαι ο ηθοποιό Βίρον Πάσκο.
2: Έστα. Πάμε για διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιών για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης τελειώνεται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε εν όψη της ρεβάνς της Πέμπτης απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην τακτική και στη βελτίωση των τελευταίων λεπτομεριών, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμη στη μάχη για την πρόκριση. Στο ιατρικό δελτίο, οι Ντεσπότοφ και Μεϊτέ συνέχισαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Σορετήρα έκανε σημαντικό βήμα επιστροφής, συμμετέχοντας σε μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Στο θέμα της νέας τούμπας, μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι εκπρόσωποι των εταιριών που έχουν αναλάβει το έργο θα πραγματοποιήσουν παρουσίαση, ενημερώνοντας για το χρονοδιάγραμμα, τις διαδικασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα επόμενα στάδια μέχρι την κατασκευή του νέου γηπέδου. Στο μεταγραφικό μέτωπο παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις. Για το σκάνδαλο που επιχειρείται στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τις Β ομάδες στη Γ Εθνική, μίλησε στο Μετρόπολης 95,5 ο νομικός και πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Γιώργος Παναγόπουλος, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια απόφαση που καταργεί τις συνοικιακές ομάδες στην Ελλάδα. Μοντέλο με ομάδες φαντάσματα. Όλα αυτά γίνονται χωρίς καμία διαβούλευση. Απορώ με τις ΕΠΣ. Τι κάνουν και πώς πέρασε αυτή η απόφαση, αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων. Στο μπάσκετ τεράστιος είναι ο ενθουσιασμός των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε νέο sold out στα εισιτήρια διαρκείας, καθώς εξαντλήθηκαν και τα επιπλέον 1,000 που διατέθηκαν σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 6,000 κάρτες για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι Sixers ανακοίνωσαν την απόκτηση του LeBron James, ολοκληρώνοντας ένα ιστορικό deal με τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος. Ξανά στο ποδόσφαιρο, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Dortmund έναντι 33 εκατομμυρίων ευρώ από την Genk. Στον Παναθηναϊκό, ο Μανώλης Σιώπης αποτελεί επίσημα παρελθόν και όπως γνωστοποιήθηκε θα επιστρέψει στην Τουρκία για λογαριασμό της Karagümrük. Εχμές για τους Μπασινάκια Μανατίδη άφησε με δηλώσει του σύμβουλος της διοίκησης του Ηρακλή Γιάννης Κόντης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έκαναν λάθη και δεν δικαιούνται να παραπονιούνται. Κόλιτς, Χρωμάντα και Ρος ενσωματώθηκαν με την υπόλοιπη αποστολή του Γυραιού στην Ιταλία. Μεγάλος σύλλογος με μεγάλη ιστορία, δήλωσε ο Κάρλος Μορένο. Στα μεταγραφικά, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού Ήβι Λόπεθ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Εράκοβ της Πολωνίας. Ο Ατρόμητος γνωστοποίησε την πώληση του 17χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρέκα στην Μπάγερν Μονάχου. Τέλος, στο πόλο, θριαμβευτική υποδοχή ετοιμάζεται για την Εθνική Ελλάδας μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η ελληνική ομάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 σε ένα συγκλονιστικό τελικό και επιστρέφει στην Αθήνα αύριο στις 12:25 το μεσημέρι. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τάφινα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Την Express Cleaning την ξέρεις.
17: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
16: Και πώς λέγεται?
17: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
16: Security δηλαδή.
17: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
16: Μπράβο. Και από τιμές?
17: Απλά ασυναγώνιστες.
16: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
17: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι έγινε τώρα?
1: Τι έγινε? Προχωράμε, ακάθεκτη.
0: Θα σε πάω λίγο σε τέτοιο?
1: Ναι, πάμε λίγο. Τελευταίο 20 λεπτό, τι μισά ώρα.
0: Ματσάρα χτες, Άρης Θεσσαλονίκης. Αταλάντα.
1: Άντερ Κωστή.
0: Ναι, ξέρεις τι με... με προβληματίζει. Μου φαίνεται περίεργο, ρε Σικιάννη. Μπαίνει στη διαδικασία ο Άρης και λέει, θα παίξω με την Άντερ 23 της Αταλάντα. Κομπλέ. Γιατί δεν το επικοινωνεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνεται όλο αυτό που γίνεται σήμερα? Τι εννοώ? Δεν με, εμένα προσωπικά δεν με πειράζει να παίξει με την ΚΑΤΠΑ 23, ούτε με την.
1: Δεν σε πειράζει, δεν κατάλαβα.
0: Στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην βρήκε αντίπαλο όλο και το κάνει αυτό. Γιατί πρέπει να περαστεί σαν τέτοιο ότι παίζει με την Αταλάντα? Δεν παίζει με την Αταλάντα.
1: Δεν έπαιξε με την Αταλάντα.
0: Την ίδια μέρα η Αταλάντα έχει φιλικό.
1: Ναι.
0: Και σε μια εποχή, είμαστε το 2026, που τα μαθαίνει όλα, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μένει τίποτα κρυφό. Γιατί να πρέπει να μπει σε διαδικασία να πεις κάτι που δεν ισχύει? Αυτό με τρελαίνει εμένα. Γιατί να πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αυτογκολ? Στο τέλος της ημέρας, αυτός που είναι να κράξει θα κράξει, αυτός που είναι να μην κράξει δεν θα κράξει. Πες την αλήθεια και τελείω πάμε παρακάτω. Παίζει, κλείσαμε φιλικό, το πρόγραμμα των φιλικών, Άρης Αταλάντα ΚΑΠΑ 23. Τελειώσαμε. Δηλαδή μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να πει, δεν θα πούμε ότι είναι ΚΑΠΑ 23 για να μας κράξει. Τώρα δεν τους κράζουν? Τώρα δεν γίνεται μια διαδικασία κριτικής? Δηλαδή αξιολογώντας τα πράγματα, πού είναι το κακό να πεις ότι εγώ βρήκα αυτόν? Είναι χειρότερο να δεχτείς κριτική επειδή βρήκες μια ομάδα η οποία μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον, από το να δεχτείς κριτική γιατί πας να κάνεις μούχτη φιλικό με άλλη ομάδα από αυτή που πας να κάνεις? Το ρωτώ γιατί εγείρεται δίκαιο αυτό το ερωτηματικό δεδομένων των συνθηκών. Είναι πάρα πολύ απλή η σκέψη μου. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος από τη διαχείριση που έχει γίνει στον ποδοσφαιρικό άρθρο τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί. Και γι' αυτό και οι παίκτες δίκαια μιλάνε, γιατί δεν έχω θέμα με κανέναν, ούτε με τον Κοντεβέρε, ούτε με τον Βοριαζή, ούτε με τον Κουάμε, ούτε με κανέναν άνθρωπο. Δίκαια μιλάνε για την προσπάθειά τους να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο, να τον φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. Μπράβο, αυτό είναι το φυσιολογικό. Πώς θα έρθει ο κόσμος στο γήπεδο? Με τα γκολ, με τις καλές εμφανίσεις, με τις νίκες και με την αλήθεια. Γιατί να δημιουργείς επικοινωνιακά αυτό γκολ στο σύλλογο από τη στιγμή που μπορείς να τα αποφύγεις εύκολα? Γιατί να δημιουργείς κριτική για το αν κάποιος λέει την αλήθεια ή δεν λέει την αλήθεια, από το να δημιουργείς την κριτική την οποία όποιος θέλει να την κάνει και όποιος που θα, στα δικά μου μάτια θα ήταν εστήρα, με τη δυναμική του αντιπάλου την οποία επέλεξες? Δεν μπορώ, ποτέ δεν μπόρεσε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολλά λάθη όπως εγώ, ακόμα και αυτό με φαίνεται πάρα πολύ παιδικό. Μια παιδική επικοινωνιακή διαχείριση. Και μετά μένει δίκαια ο άλλος το γεγονός. Τι κάνουμε? Δεν θα κρίνεις από το. Κέρδισε 3-0 την Αταλάντα κάτω των 23 ετών. Μάλιστα. Και συμπεράσματα μπορείς να βγάλεις για τα φιλικά και τα λοιπά? Όχι. Καταλαβαίνω και την καλή διάθεση και το καλό κλίμα και ακούω και με προσοχή τον Γιώργο τον Στράτζελ που είναι στην Ιταλία. Και επειδή έχω βρεθεί στη θέση του Γιώργου και έχουμε βρεθεί και μαζί με τον Γιώργο. Και καταλαβαίνω και το ύφος του και τη διάθεσή του και πιστεύω ότι αυτά που λέει είναι η αλήθεια. Δηλαδή ο Γιώργος δεν έχει καμιά πρεμούρα να μεταφέρει κάτι άλλο από αυτό που ισχύει. Ίσα-ίσα. Με τον Γιώργο και με όλους τους απεσταλμένους. Με ενοχλεί από την πλευρά της ΠΑΕ που δεν θωρακίζει την ίδια την ομάδα και που δημιουργεί χωρίς λόγο συνθήκες σε αυτό το γκολ.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ αγνοούσα ότι ο Άρης θα παίξει με την Άντερ 23 και είχα ακούσει ότι θα δώσει φιλικά παιχνίδια και ένα εξ αυτών με την Αταλάντα. Και χθες την ώρα που λίγο έτσι έκανα μια γύρα στο διαδίκτυο, ναι, να δω τι έγινε το απόγευμα, βλέπω, διαβάζω Άρης 3-0 την Αταλάντα. Ξαφνιάστηκα, ας πούμε, την αλήθεια. 3-0. Και πώς έγινε αυτό, λέω. Εντάξει, ό,τι και να είναι. Η Αταλάντα τώρα.
0: Να είναι Αταλάντα.
1: 3-0, πετάει ο Άρης. Και μετά αυτό που λες εσύ, δηλαδή στα ψηλά γράμματα, μια χωριατήλα τη χαρακτηρίζω, με σεβασμό στα χωριά αυτά, γιατί δουλεύω χωριό είμαστε, αλλά μια χωριατήλα, ρε φίλε, παίζε, Αταλάντα, Άντερ 23, μην τρελαίνεστε. Τα φιλικά δεν τα κρίνει ούτε θα τα αποδέχεται ο κόσμος. Τα κάνει ο προπονητής.
0: Ακριβώς.
1: Για να δει κάποια πράγματα. Δεν μπόρεσε να βρει με την, αταλά, με την κανονική την ομάδα την πραγματική και θα παίξει με την Άντρε 23. Εδώ βλέπω, ας πούμε, ρε παιδί μου, ο Ατρόμητος θα παίξει με τη Σούντουβα, τη Λιθουανική, με τη Σταλ, την Πολωνική. Η ΑΕΚ έπαιξε με την Τσβόλε. Δεν έπαιξε με την Ρεάλ Μαδρίτης. Έπαιξε με την Τσβόλε. Μια μικρή ομάδα της Ολλανδίας.
0: Πού είναι το κακό?
1: Η Κηφισιά έπαιξε με την Τεγκράφσα και έφαγε 4.
0: Πού είναι το
1: έπαιξε
0: κακό?
1: Με την Άντρη 23 της Αταλάντα.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Βάλτε είναι... το.
0: Με ξεπερνά αυτό σαν λογική.
1: Και πουθενά ούτε ένα πλάνο, έτσι, να δούμε κάτι. Λίγο τα γκολ αυτά, κάτι, ιστορίες, τίποτα.
0: Μα είναι.
1: Τώρα με τη Μόντσα πιστεύω ότι θα.
0: Είναι περίεργο. Είναι... Χτυπάει άσχημα. Δεν στέκομαι ούτε στο γεγονός ότι αριστερό μπακ δεν πήρε. Πήγε πριν τον Παλάσιος, καλά έκανε μια χαρά. Εγώ αυτό που για την ηλικία θα πω ότι μπορεί να είναι καιρός να είναι. 34. Μια χαρά, μπορεί να παίξει ο άνθρωπος. Καιρός να είναι. Έχουμε δει και μικρότερους να μην έχουν ακουμπήσει και έχουμε δει και μεγαλύτερους. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα μου αυτή τη στιγμή. Δεν καίγομαι. Καίγομαι για το γεγονός ότι δεν έχει στόπερ. Καίγομαι για το γεγονός ότι δεν έχει αριστερό μπακ. Καίγομαι για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ένα δεξί μπακ. Και περισσότερο απ' όλα καίγομαι γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην λες την αλήθεια. Με ενοχλεί αυτό το πράγμα και μου στοιχίζει αυτό το πράγμα προσωπικά και ειδικά για έναν οργανισμό όπως είναι οι ομάδες. Βγάλε τον Άρη, όποιος κάνει ο οργανισμός. ΠΑΟΚ είναι, Ηρακλής είναι, Άρης είναι. Είναι πρόβλημα να βάζεις τέτοιο αυτό γκολ. Πρόβλημα είναι. Δεν σου λύνει κάτι. Η γκρίζα ζώνη έχει κοντά ποδάρια. Πολλό δε μάλλον το 2026. Καθόμαστε τώρα 5 λεπτά και συζητάμε για ποιο λόγο. Ένα δίκαιο ερώτημα που βγαίνει. Για ποιο λόγο θα αποφασίζουν να καβατζωθούν σε αυτό το κομμάτι. Αν ρωτούσες 10 ανθρώπους, άμα έβγαινε ότι παίζει με την ΚΑΠΑ 23, θα ρωτούσες 10 ανθρώπους και θα σε λέγανε όσοι πραγματικά ασχολούνται με το άθλημα, θα σε λέγανε: okay, το είναι ένα φιλικό για να βγάλει συμπεράσματα, να πάρει ρυθμό η ομάδα. Να βγάλει συμπάρασμα από προπονητή.
1: Μια χαρά.
0: Τελειώσαμε. Θα σε λέγανε 3-4 καλά με την ΚΑΠΑ 23 παίζει. Θα υπήρχαν και αυτοί. Ναι, το δέχομαι.
1: Αυτό θα παίξουν και άλλα μάτσε.
0: Εγώ σου λέω. Το δέχομαι ότι κάποιοι θα λέγανε για την ΚΑΠΑ 23. Η μειονότητα θα ήταν. Ακόμα και σε έναν οργανισμό όπως είναι ο Άρης, ο οποίος έχει τρομερή εσωστρέφεια για την οποία ευθύνεται η ίδια η διοίκηση. Οι φυσιολογικοί θα λέγανε ότι okay, είναι ένα φιλικό όπως όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να μην είναι να κάνει μπάμου αντίπαλο, αλλά. Ήθελα αυτό προπονητής, τελειώσαμε. Πάλι να κάνουμε, να συζητάμε, να διηλύουμε τον κόνοπα και να καταπίνουμε την κάμιλα. Όχι, είναι λάθος στα δικά μου μάτια πάρα πολύ μεγάλο. 3-0 για την ιστορία του τελικό σκορ. Που αμέ, εκεί συνδυασμοί, η ομάδα κανονικά, από όσο μας μετέφερε και ο Γιώργος Τράτζαλης. Και ο Ρακλής και ο φιλικό μας.
1: Την Πολώνια.
0: Την κανονική.
1: Την κανονική. Την κανονική. Την κανονική.
0: Με τα εδώ φτάσαμε.
1: Ρε, και...
0: Εδώ φτάσαμε. Τώρα αυτό είναι το άσχημο τη υπόθεση. Γελάμε, αλλά εδώ είναι το άσχημο τη υπόθεση.
1: Η κανονική έχασε 2-0 Ηρακλής. Εντάξει, ήταν πρώτο φιλικό. Ούτε ενθουσιάστηκα, ούτε απογοητεύτηκα.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από ένα φιλικό παιχνίδι πρώτο. Μετά από 15 μέρες που συγκεντρώθηκε μια ομάδα η οποία είναι καινούρια. Η οποία την Παρασκευή το βράδυ ταξίδεψε στην Ιταλία. Το πρωί έκανε ένα χαλάρωμα. Μια προπόνηση χαλαρή και το απόγευμα έπαιξε με την 7η πέρυσι ομάδα της Σερία. Δηλαδή, τα φιλικά δεν είναι. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Και εγώ ακούω, διαβάζω, εννοείται ότι θα υπάρχουν πολλές απόψεις, δεν μπορούν να έχουν όλη την ίδια άποψη. Τα φιλικά είναι μια έκφραση κλισέ, αλλά πρέπει να τη λέμε, είναι για να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα του προπονητή, τι πρέπει να δουλέψει. Εννοείται ότι πρέπει να δουλέψει πάρα πολλά πράγματα, κυρίως στο μεσαιωτικό κομμάτι. Δηλαδή και να κερδίσει τα φιλικά τι είναι και 0-2 να κερδίσει ο Ηρακλής, 0-3 τι θα γίνονται, δηλαδή τι θα λέγαμε.
0: Δεν αλλάζει.
1: Α, φοβερός.
0: Να βγάλει συμπεράσματα, τι χρειάζεται.
1: 0-3 έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του. Θα σαρώσει τον χρόνο. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω στα δικά μου τα μάτια, ήταν ενθαρρυντικό. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία.
0: Ούτε να φαγωθεί κανείς με τον Αθανασιάδη.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, θα διάβαζα κιόλας τι έκανε τον Αθανασιάδη, τι έκανε ρε παιδιά, εντάξει. Άνθρωποι, άνθρωπος είναι, λάθη κάνουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Στον Άρη έκανε λάθη και βγήκε ο καλύτερος MVP της
1: χρονιάς. Ας κάνει αυτό το λάθος ή αν κάνει και άλλα λάθη, ας τα κάνει τώρα που είναι στην περίοδο της προετοιμασίας στα φιλικά για να μην τα κάνει στα επίσημα. Εντάξει.
0: Έκανε τσιγάρο κάνει. Στο πλάνο έκανε το.
1: Εντάξει, ένα ηλεκτρονικό. Ήταν με ένα κλείδι.
0: Τι Τι μορφάρα, τα έχουμε πολύ ψωμί.
1: Είχε σε κλέτια, είχε με το γυαλάκι του ηλίου. Έγινε.
0: Έγινε viral αυτό.
1: Ναι, και viral και έγινε και πρόσωπο τη αναμέτρηση, γιατί ήταν στην Ιταλία, δηλαδή στην πατρίδα του. Πήγαν πολλοί να φωτογραφηθεί μαζί του. Πήγε ο προπονητή τη Μπολόνια, ο Τεντέσκο. Είναι μορφή ο Ματσάρη. Ήταν και όρθιο συνέχεια, φώναζε, έκανε.
0: Δηλώσει.
1: Οδηγίε. Σε ιταλικό μέσο μίλησε, ότι είπε ότι.
0: Όχι σε ελληνικό.
1: Δεν έκανε, όχι. Δεν. Βασικά.
0: Το γραφείο τύπου αυτή κάτι βγάλανε, τίποτα.
1: Το γραφείο τύπου βγάζει κάθε μέρα μία συνέντευξη. Παρουσίαση ενός ποδοσφαιριστή. Ο Ματσάρη λογικά θα μιλήσει μετά, όπως κάναμε τότε εφημερδιακά. Δηλαδή ναι, στο ναι, τέλος, ναι. Ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να μιλάει προπονητή συνέχεια μετά από κάτι τέτοιο.
0: Όχι, στα φιλικά, όχι.
1: Εντάξει. Δεν. Αλλά στο ένα ιταλικό μέσο, δεν ξέρω που τον πήρανε κάποια δήλωση εκεί πέρα, είπε ότι για την εποχή περίμενα χειρότερη την ομάδα. Δηλαδή να. Και είδα πράγματα. Εντάξει. Είναι απαιτητικό το 3-5-2. 3-4-2-1, ιδιαίτερο σύστημα.
0: Αλλά δεν το έχουμε συνηθίσει εδώ τώρα.
1: Όχι. Με τη στόπερ πίσω, με δύο wing back, όπως τους λένε, που πρέπει να έχουν πάνω κάτω να τρέχουν και πνευμόνια. Θέλει πολλή δουλειά. Εντάξει, η ομάδα του Ηρακλή ενισχύεται, θα ενισχυθεί κι άλλο. Καινούργια ομάδα είναι, δεν θα είναι έτοιμη ούτε στην πρεμιέρα, ούτε στη δεύτερη αγωνιστική. Απλά εκεί θα συζητάμε με το καλό να είμαστε καλά, γεροί όλοι. Θα συζητάμε εκείνη την περίοδο ότι το πρώτο στο είναι. Η νίκη, η βαθμή, η συγκομιδή και μετά η απόδοση. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Λέει δεν έθελξε ο Παναθηναϊκός. Τώρα μην πω την έκφραση, δεν πάνε την πούμε στον αέρα. Yeah. Δεν έθελξε ή ο ΠΑΟΚ έδειξε αδυναμίες. Το πήρε το παιχνίδι, τα πήραν τα παιχνίδια. Πάνε για να προχωρήσουν. Η εξέλιξη και η βελτίωση έρχεται στη συνέχεια τώρα. Εγώ τώρα βελτίωση και εξέλιξη και αποκλειστώ. Έλα μου, εντάξει.
0: Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται ότι. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να έχει τελειώσει την περίπτωση του Τζολάκη.
1: Ναι, προβλέμα έχει. Τριάρα. Από τριάρα σε τριάρα.
0: Φεντουζάρισε το τρίμπαλο και ανατροπή τώρα τρίμπαλο εκ νέου.
1: Και είδα και στα social media
0: που
1: είναι ένας καθρέφτης. Ναι. Λίγο παίρνει ένα feedback, κυρίως σε αθηναϊκά, ότι πέφτυξε η φωνή του.
0: Πέφτυξε η φωνή του.
1: Ότι παιδιά ενίσχυσε. Πού, έτσι θα πάει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Φεύγει ο Τζολάκης. Τι έγινε.
0: Αλλά πρέπει να πάρει τερματοφύλακα για το Σωσέ Σάλ, λέγανε. Περασμένο μονοπάτι.
1: Ορτέγκα,
0: ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό Τζολάκης. Πολύ μεγάλη απώλεια. Θα το βρει μπροστά το Ολυμπιακός. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία πουλάει, αν δεν κάνω λάθος, 20 εκατομμύρια στην Κάνσας. Εκεί που είχε πουλήσει και ο Άριστο Μανού Γκαρθία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος με τη φανέλα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε 10 φορές.
0: Άσχημα.
1: Και έδωσε μία assist.
0: Κούκλος. Πουλάνε πάγο σε Εσχυμό στον Ολυμπιακό.
1: Κανονικά.
0: Εσύ πάνε με το στην Καραγκιουμπρούκ. Εσένα λέω. Πέναντί. Πάνε εσύ στην Καραγκιουμπρούκ που έχει δώσει πάλι καμιά 532 εκατομμύρια και στη μέση χρονιά θα λες Αλαφούζο, Πούλα και. Τέλος πάντων, να μην. Ναι, εντάξει, σωστό, δεν μπορώ να τα μεταφέρω αυτά που μας επικοινωνίζει με Παρισία από μέσα. ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός sold out σε εστία διαρκείας.
0: Σωστό.
1: 5.000 αρχικά και 1.000 που έβγαλαν σήμερα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
0: Κάνανε φτερά.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Του Μπαλέρα, τα χάλι. Κρίμα, είναι κρίμα.
1: Φυσικά
0: είναι κρίμα το παιδί. Είναι κρίμα το παιδί.
1: Για κάθε αθλητή είναι κρίμα.
0: Είναι κρίμα. Τρεις επαφές εκεί που. Ναι. Τραυματίστηκε. Θα κάτσει έξω για έναν μήνα. Λέγανε σε μια πρώτη εκτίμηση. Επέμβαση. Λένε άλλοι. Είναι η δυνατή λύση για την περίπτωση του Ταχάλη. Δύσκολη περίπτωση.
1: Εντάξει, έχουμε τη Γιανουλιάδα. Εβδομάδα κρίσιμη κτλ.
0: Φτάνει. Θέλει. Δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Θέλει ο μάνατζερ περισσότερα. Θέλει η Augsburg περισσότερα. Το τέλος της ημέρας, εγώ είμαι πάντα με τον παίχτη. Δηλαδή, είδαμε παραδείγματος χάρη σε άλλο αντίστοιχη περίπτωση. Ο Τολιόπουλος παραδείγματος χάρη είπε ότι ξέρεις τι, θα βάλω κι εγώ, θα κόψω αυτό ότι να πάρω, θα έρθω. Ας το κάνει και ο Γιαννούλης, ας πάρε κάπως να κάτσει, φτιάξει, αφού θες τόσο να αγωνιστείς στον ΠΑΟΚ και δεν θες να πας στον Ολυμπιακό. Και δίκαια.
1: Σοδάρε.
0: Κάνει παίξει την μπάλα, δηλαδή. Από την άλλη, και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φτιάξει, αφού θες τόσο να αγωνιστείς στον ΠΑΟΚ και δεν θες να πας στον Ολυμπιακό. Και δίκαια.
1: Σοδάρε.
0: Κάνει παίξει την μπάλα. Δηλαδή, από την άλλη,

0: Δεν πάω. Αλλιώς θα είχε πάει στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτό που να τον σταματάει από το να πάει στον Ολυμπιακό. Είναι η επιλογή του ίδιου του παίκτη.
1: Πες μια λέξη εδώ γιατί μου θύμισες. Μου είστε συνειρμός. Ψαλίδι.
0: Κάνε ψαλίδι.
1: Τα ψαλίδια τις παλιές καλές εποχές. Ρόδων.
0: Εσύ. Που είχες πρόσωπο.
1: Όχι, εσύ. Και εσύ πήγαινες. Έλεγες ένα ψαλιδάκι. Ο Κουμπάρος. Που λέγε Κουμπάρε. Ένα ψαλίδι.
0: Ο άλλος
1: Κουμπάρος. Τα λουλούδια πόσα.
0: Ο άλλος Κουμπάρος.
1: 20 δίσκοι. Έλα, 10. Εντάξει.
0: Ο άλλος Κουμπάρος ήταν μάγος αυτά. Τόσο ο Λιγούτα δεν.
1: Όχι, ρε, ο Κουμπάρος.
0: Α!
1: Κουμπάρε.
0: Κουμπάρε.
1: Κουμπάρε,
0: ο Μήτρακας.
1: Ψαλίδια.
0: Σακάτσι. Γυρισμένο εγώ.
1: Κανονικά εδώ έτσι.
0: Μανίκι προς τα πάνω. Καβάλα. Να, ο Λιούτα. Εδώ την αγάπη μας στον Λιούτα, ο οποίος εμφανίστηκε τώρα και για το ποδοσφαιρικό κάτι. Την αγάπη μας στον Λιούτα. Αν έχει ξαναπαίξει, λέει με ΚΑΠΑ 19. Όχι, με ΚΑΠΑ 19 όχι. Έχει παίξει όμως με τον Ολυμπιακό σε 11.30. Αλλά όχι με την ΚΑΠΑ 19.
1: Ποιος?
0: Ο Άρης.
1: Α.
0: Όταν ήταν στη Λαμία προετοιμασία, όχι με ΚΑΠΑ 19 όμως. Okay. Κανονικά. Την αγάπη μας στον Αλιούτα.
1: Να πούμε ότι το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων, δηλαδή ΠΑΟΚ, Δυναμό και ΕΒΟ, θα διεξαχθεί την Πέμπτη σε 9 παρατέταρτο.
0: Με Πολωνό.
1: Ναι, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Open. Έτσι. Ένα ξέρει
0: έχει σηκωθεί, λέει, κουρνιαχτός για τον. Επειδή ο διαιτητής είναι Πολωνός. Ότι θα σμπρώξει Ουκρανό. Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, να τα αγκαλιάσω αυτά. Αλλά έχει σηκωθεί κουρνιαχτός. Και βλέπω. Τα θεωρώ λίγο ψηλό.
1: Μάλιστα.
0: Σωναστία, να το πω να σου πω την πάσα αλήθεια, αλλά τέλος πάντων το να μπαίνεις στη διαδικασία να αφήνεις εχμές για FIFA Mafia, το θεωρώ λίγο ας μπει ο Πάκ να παίξει, ας κάνει αυτό που μπορεί. Είδαμε ότι έχει πολύ καλές προσεγγίσεις. Θέλει παίχτες, φάνηκε ήταν ξόφθαλμο και από το προχθεσινό παιχνίδι. Σίγουρα θέλει φορ, σίγουρα θέλει να χαφ. Ο Τέιλορ λένε ότι είναι πολύ, πολύ κοντά, έχει ζητήσει μάλλον να φύγει προς Σκωτία πλευρά για τη Celtic μάλιστα. Κάπου τσέκαρα και αναφέρθηκε κιόλας. Αν πάρει τον Γιαννούλη, έχει Γιαννούλη, έχει Μπάμπα σαν αριστερά μπακ και έχει και τον Τζον, αυτό που έπαιξε προχθές.
1: Τον Τζον. Να αριστερό μπακ για τον Άρη. Γιαννούλης. Ρελάνς.
0: Τι Γιαννούλης.
1: Πόρπο Γκρόσο.
0: Ναι. 5 εκατομμύρια. Δεν πάει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά.
0: Τι αλλά.
1: Παίρνεις μπακάρα αριστερά, κλειδώνεις.
0: 5 εκατομμύρια ο Άρης φέτος που μπορεί να πληρώσει όλες τις μεταγραφές μαζί. Ό,τι ήρθε από τον Διαντή, και είναι εδώ αδερφέ, όπως χρωστάμε, πώς έλεγε εσύ γίνει το Χατζηχρήστο, σκάσανε φακές, πήρανε κάθε μαμούνι από μια φακή στην πλάτη. 36 και 60 γράψει 36. Όχι, ρε, δεν γράψει 36. Όχι, ρε, δεν γράψει 36. Γιατί άμα γράψει 36. Λοιπόν, αυτά τα 5 εκατομμύρια που έχει παρκαρισμένα ο Ολυμπιακός για τον Γιαννούλη, τα 3,5 που θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει και τη σύμφωνη γνώμη του παίχτη, για το τι θα γίνει, δεν μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή. Ο Άρης Θεσσαλονίκη σε αυτή τη διαδικασία. Μη είναι πραγματικά. Αλλά ο Τάρο Μαρτίνες στη Μύκονο, τι λες?
1: Ωραίος ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο.
0: Πώς λένε τη σύζυγο?
1: Αγκουστίνα Γκαντόλφο.
0: Εξαιρετική περίπτωση. Η Αγκουστίνα.
1: Ποδοσφαιριστή.
0: Φεγγαράδα. Φεγγαράδα η Αγκουστίνα. Φεγγαράδα η Αγκουστίνα. Μαζί της είμαστε. Τώρα για τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είναι ο παραδοσιακός μου λοχτός. Το πάει. Ναι, παραδοσιακός μου λοχτός. Ο Παναθηναϊκός.
1: Μου λοχτός.
0: Είναι ο παραδοσιακός μου λοχτός. Ο Παναθηναϊκός, εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό που έκανε ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς τι έκανε, μπορεί να σε κύμιζε σε όλο το μάτς. Σε κύμιζε σε όλο το μάτς. Σε καθόταν ένα εκεί που δεν το περίμενες. Σαν την κόμπρα.
1: Ναι, ποτάμε δεν πήρε όμως.
0: Δεν πήρε. Καλά, εντάξει, δεν ήταν για να πάρει πέρσι. Και φέτος που λένε ότι είναι για να πάρει και. Καθίστε. Δεν πιστεύω βασικά ότι μπορεί η Άκη να κάνει το back-to-back. Ένα. Θα αφήνουμε στην άκρη. Τον Ολυμπιακό τον βλέπω έχει δώσει και αυτός πολλά. Θα πάρει. Έχει και άλλες μεταγραφές. Περιμένω να δω τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ για μένα είναι το μεγαλύτερο what if. ΠΑΟΚ για μένα είναι το μεγαλύτερο what if. Και ο Παναθηναϊκός είναι η χαρακτηριστική περίπτωση της. Αν ήταν από τη Βραζιλία ο Παναθηναϊκός θα ήταν Ζωάο Μουλοχτίνιο. Θα ήταν, ναι. Θα είναι ο τύπος ο οποίος βγαίνει σε παρέα, την κάνει την άλλη φίλη. Και εκεί που νομίζετε όλοι ότι βγαίνουν και στο τέλος την πατάει και ένα κολάτσισμα και τη λέει έλα εδώ κατσαβακουλάκο μου πόσα θέλεις, 3 μη ρίξεις παραπάνω, πάρ' τα αντίγια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που την ώρα που κλαίει η άλλη στον ώμο του, λέει σου έχω και ένα δώρο. Και όσοι διψάνε τρυπάνε μια φλόρα, να τρυπάνε μια φλόρα, να τρέξει χυμός και κάνει γαϊά χλακ και πετάει τον εξόντια. Εκεί αυτή είναι η περίπτωση του Παναθηναϊκού. Εγώ στα λέω και να τα έχεις μπροστά τώρα.
1: Για να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως ο

0: Πασχάλη Καμάρα που θα έρθει. Θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι και τις 11. Μην σας πούμε ότι κάθε χρόνο την 1η Αυγούστου έχουμε την ίδια ιστορία. Η μισή φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν. Και άλλη μισή κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, ρωστικά κοκτέιλ και αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για τα άτομα άνω των 21 ετών. Αυτοί ήμασταν και σήμερα. Ευχάριστη, δυσάρεστη αυτές τις ερωτήσεις.
1: Κόλλησες πάλι με το δρακάκι.
0: Κάτι άλλο έχουμε να προσθέσουμε, κύριε Τσερβίνη?
1: Έχουμε να προσθέσουμε ότι αύριο, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, 7 η ώρα θα σας περιμένουμε για ακόμα μια ζουμερή εκπομπή. Αύριο το έχουμε 28, ε!
0: Καλοκαιρινή!
1: 28. Δεν είπες αυτός ο Ιούλιος τελείωτος.
0: Ο Τζουλάι δεν Τζουλάι. Πήγαμε.
1: Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φορά εκτελεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Και σαν ΠΑΟΚ και έτσι. ΠΑΟΚΑΡΑ σου λέω.
1: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, κύριε Αντιπρόεδρε, που είναι τα σούπερ μάρκετ. Εδώ κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, και πολύ περισσότερο και εσείς το λέτε συνέχεια, δεν βγαίνει. Πώς το κάνουμε τώρα, δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν πρέπει να γίνουν γενναίες μειώσεις.
2: Τα σούπερ μάρκετ σε κάποια επιμέρους προϊόντα, ας πούμε σοκολάτες, λέω ενδεικτικά, δεν είναι το μόνο, χοιρινό κρέας είναι ένα δεύτερο παράδειγμα, έχουμε και μειώσεις σε σχέση με πέρσι. Προσέξτε, δεν θέλω να απομονωθεί αυτή η φράση και στη συνέχεια να λένε «Α, δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι υπάρχει πρόβλημα».
3: Έχουμε σε κάποια προϊόντα, λέτε μειώσεις.
2: Υπάρχει μάλιστα η αίσθηση του συσσωρευμένου πληθωρισμού, διότι είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί διεθνώς και στην Ελλάδα το 22 και μετά, 22, 23, 24, 25, 26, έτσι ώστε ακόμα και αν υπάρχει μια σταθεροποίηση, ο άλλος σκέφτεται πόσο το αγόραζα πριν από 3 χρόνια, 4 χρόνια και πόσο το αγοράζω τώρα. Άρα έχεις αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπίσεις, το οποίο δεν είναι μόνο ψυχολογικό φυσικά, είναι και ουσιαστικό. Έτσι. Τώρα, γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από το καλάθι του νοικοκυριού, τα ταμπελάκια με τις ειδικές σημάνσεις, τα πρόστιμα, τις καμπάνες που έχουν πέσει που δεν έχουν προηγούμενο, η αύξηση του κατώτου μισθού, αυξήσεις στους υπόλοιπους μισθούς, επίδομα στους συνταξιούχους, επίδομα στις οικογένειες με παιδιά, πρόσφατα τα τελευταία. Και βεβαίως συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει το καινούργιο και ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης με τίτλο «Πόσο κάνει μεταξέλιξη του ή καταναλωτής» για να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν. Είναι ένα εργαλείο, αν θέλετε, ελέγχου και των σούπερ μάρκετ και της αγοράς ευρύτερα, αλλά και της κυβέρνησης. Μπορώ να πω εγώ αν κάνει σωστά τη δουλειά της ή όχι, γιατί μπορεί κανείς σε πραγματικό χρόνο να κάνει συγκρίση τιμών, όχι μόνο μεταξύ σούπερ μάρκετ, αλλά και μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Και έχει υπάρξει μια, ας πούμε, συναντήληψη, θα το έλεγα, μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της αγοράς, της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι σε μια σειρά από προϊόντα θα προσδιοριστούν αυτά, θα υπάρξει συγκράτηση και μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Πάντα τέτοια!
4: Δεν ξέρω αν αυτός που θα πάει να ψηφίσει και θα είναι πάνω από την κάλπη, θα σκεφτεί τα F-35 και τη γαλάζια πατρίδα όταν θα πάει να ψηφίσει.
5: Εγώ
4: αλλά
5: δεν
4: είμαι σίγουρη όταν πάει να ψηφίσει ότι θα σκεφτεί τις τιμές του σούπερ μάρκετ, τη τιμή της βενζίνης όταν θα πέρασε από το βενζινάδικο,
5: πόσα
4: έδωσε για τα φροντιστήρια. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω δηλαδή ότι το νούμερο ένα πράγμα που θα σκεφτεί θα είναι η τσέπη του και οι τιμές.
5: Εσείς μπορεί να παρουσιάζετε αυτή τη στιγμή με το λόγο που βγάλα τον ελληνικό λαό σε ένα συμφεροντολόγο λαό.
4: Όχι, δεν νοιάζει, ο συμφεροντολόγο. Ως έναν
5: άνθρωπο
4: που πρέπει να βγάλει το μήνα του τον παρουσιάζω.
5: Δεν έχω την ίδια εκτίμηση με
4: εσάς.
5: Εγώ όπως αποδεικνύεται τον ελληνικό λαό τον εκτιμώ λίγο περισσότερο.
4: Και σας λέω λοιπόν, εγώ τον παρουσιάζω σε έναν άνθρωπο που πρέπει να βγάλει το μήνα του.
5: Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες που και αισθάνονται εθνική υπερηφάνεια ότι η Ελλάδα και ενοπλές δυνάμεις
4: δυναμώνουν
5: και αισθάνεται καλά που ο Μητσοτάκης προσέφερε ασφάλεια και αισθάνονται περηφάνεια που βλέπαν τις φρεγάτες με λάθη.
4: Βεβαίως, γιατί
5: Κύπρο,
4: ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε
5: που οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ισχυροποιηθεί. Δεν είναι ο Έλληνας ο ατομιστής που μόλις προηγουμένως παρουσιάσατε.
4: Βεβαίως, γιατί ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε απόλυτο δίκιο και αισθάνεται πολύ επέρηφανος ο ελληνικός λαός.
5: Άρα μην λέτε δεν ενδιαφέρει αυτόν τον ελληνικό λαό. Και ο Μητσοτάκης, όπως παρουσιάσατε πριν στο ρεπορτάζ που είχατε πριν με βγάλει στον αέρα, δυνάμωσε την Ελλάδα και αυτό παραδέχονται οι Τούρκοι. Και αυτό αρέσει τον ελληνικό λαό.
0: Βαστά τη τουρκιτάλουγα!
6: Are you ready? Are you ready now?

0: Απορούμε δηλαδή πώς αυτός ο σταθμός, δηλαδή εσείς εκεί πέρα τον έχετε και εμείς δεν τον έχουμε.
1: Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη.
0: Είμαι φανατικός οπαδός του Ακρόπολης.
2: Υγείτε εσείς.
3: Μόνο Ακρόπολης ακούω.
2: 100%.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Αυτό τώρα δεν ήταν για μένα. Αλλά θέλει να προλογίσω, το άλογο της ηχογλυψίας. Τον Άγγελο Αναστασιάδη του Μετρόπολης. Τα έχει κάνει σήμερα κουλουβάχατο.
3: Καλησπέρα και σε εσένα, αδερφέ μου.
0: Και
3: εγώ σας ακούω.
0: Καλά, εντάξει, δεν είπαμε να μας ακούσει. Είπαμε απλά καλησπέρες, να τα αλλάξουμε λίγες καλησπέρες. Λοιπόν, Εμίλιος Χατζη και τα λοιπά, κατά κόσμον Γαβριλίδης.
4: Κυρίες και κύριοι,
0: το έδωσε ξανκιόλας, όχι μόνο το πιάσανε. Είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δίωρο της καθημερινότητάς σας, αυτής της ποταπής καθημερινότητας, τις οποίες διάγουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ με τα θεματάκια μας, με τις ειδήσεις μας, τρία νέα μαζί. Ένα, δύο, τρία. Δεν έχει άλλο. Τι θέλετε, παραπάνω, παραπάνω δεν έχει. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 23, 10, 90, 90, 90. Θα μπορούσα να πω, αν δεν έλεγα τα υπόλοιπα.
5: Τώρα μου... 9.55,
0: κενό το μηνυμά σας στο 54.301.
5: Γράφε.
0: Γράφω. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
4: Facebook, να... εσύ.
3: Ναι. Όχι, το... την...
4: Facebook, να... εσύ.
3: Ναι.
0: Και ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com.
5: Α, τώρα το είπες καλά.
0: Μάλιστα. Τώρα το είπα καλά, αλλά το θέμα είναι το από πού ξεκινάς να λες καλά και από πού θα σταματήσεις. Τέλος πάντων.
5: Τι θα γίνει παραπέρος.
0: Τι θα γίνει όμως, για. Τι θα γίνει, για να δούμε τι θα γίνει παραπέρος. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο light, Εμίλια. Θέλεις.
3: Ναι,
0: μπράβο. Πάμε λίγο να σας δώσω μια αθλητική είδηση. Ιδίως απευθύνομαι στους πατεράδες, στους γονείς, οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους σε ακαϊδμίες. Έτσι, και τι εννοώ, δηλαδή ποδοσφαιρικές ακαδημίες και είναι μικρά σε ηλικία. Θέλω να δώσετε πάρα πολύ μεγάλη βάση σε αυτό που θα σας πω και για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Έτσι, παίζει ρόλο μερικές φορές πράγματα τα οποία εμείς δεν φανταζόμασταν, αλλά ξαφνικά βλέπουμε πως υπάρχουν κάποια άλλα θέματα που είναι πολύ πιο σοβαρά για τη ζωή μας, αρκεί εν τη γενέση, δηλαδή από την αρχή της παιδικής μας ηλικίας, να παίρνουμε και τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Ακούστε λοιπόν τώρα τι έκανε η Κόμο. Η Κόμο είναι γνωστή, έτσι δεν είναι? Είναι γνωστή ομάδα η Κόμο. Έγινε ο πρώτος σύλλογος που απαγόρευσε την κεφαλιά στις ακαδημίες νέων, σε μια σημαντική κίνηση για την προστασία της εγκεφαλικής υγείας των νεαρών παικτών. Παρακαλώ, το ακούσατε? Απαγόρευσε τις κεφαλιές.
5: Πώς το είπες αυτό?
0: Απαγόρευσε κεφαλιές. Πρώτα, τρίτη φορά που το λέω. Λοιπόν, συγκεκριμένα, κάτω των 10 ετών απαγορεύονται πλήρως οι κεφαλιές, τα πλασέ, αντικαθιστούν τα πλάγια out. Δηλαδή θα πηγαίνεις, ξέρεις, θα κάνεις όπως και παίζουμε εμείς τα 5x5, πριν τέλος πάντων παίζαμε, τώρα δεν ξέρω αν παίζετε εσείς. Λοιπόν, δεν κάνεις πλάγιο με το χέρι, έτσι πλασέ. Και τα corner παίζονται κατά μήκος του γηπέδου. If you know what I mean. Αυτά κάτω των 10. Κάτω των 11, δηλαδή σε ένα χρόνο, ας πούμε, διαφορά, απαγορεύονται οι κεφαλιές. Πάλι. Με περιορισμένη τεχνική εξάσκηση που εισάγεται μόνο στο τέλος της σεζόν, χρησιμοποιώντας ελαφριές μπάλες, όχι τις μπάλες αυτές που έχουν. Κάτω των 12. Μέγιστο μία προπόνηση κεφαλιών ανά μήνα. Μια φορά δηλαδή το μήνα θα κάνεις προπόνηση με κεφαλιές με ελαφριά μπάλα. Και ποιο είναι το αστείο? Όχι περισσότερες από 5 κεφαλιές. Να τα ακούτε οι γονείς, έτσι. Κάτω των 13 ετών επιτρέπονται κεφαλιές μόνο στην προπόνηση μία φορά την εβδομάδα, πάλι μέγιστο 5 κεφαλιές, αλλά παραμένουν απαγορευμένες στους αγώνες, δηλαδή στα πιτσιρίκια κάτω των 13 ετών. Δεν υπάρχει κεφαλιά, άρα απαγορεύεται η σέντρα. Επιτέλους και κάποιος που υιοθετεί τις πάσες. Έτσι, γιατί απαγορεύονται σέντρα. Η σέντρα, ξέρετε, είναι τεμπέλικη δουλειά. Εσύ λέει, πού να τρέχω τώρα να κάνω και πάσες και από εδώ και από εκεί.
5: Τώρα το είπες καλά. καλά.
0: Κάνει μια σέντρα και πιο πάρει ο Χάρους. Μπορεί πολλά βάρσκα αυτόν τον γκολ. Και φυσικά η Ιταλική ομάδα φέρνει επανάσταση στο πρόγραμμα προπόνησης για χατήρι της προστασίας της εγκεφαλικής υγείας των παιδιών. Η απόφαση αυτή στοχεύει στην μείωση των χτυπημάτων στο κεφάλι, ενώ ο παιδικός εγκέφαλος εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Επιπλέον ενθαρρύνει την τεχνική ικανότητα με την μπάλα στα πόδια τους. Μια σπουδαία πρωτοβουλία με επικεφαλή τον Ραφαέλ Βαράν, πλέον μέλος του εκπαιδευτικού συμβουλίου. Ο Βαράν είναι σέντερ μπακ, για όσους δεν θυμούνται.
1: Πιστό σκυλί της εκπομπής.
0: Της Ρεάλ Μαδρίτης, παρακαλώ. Και της Manchester United. Νομίζω ο Βαράν πήγε στη Manchester United. Τώρα είναι στην Κόμου. Νομίζω ποιος είναι στην Κόμου, τέτοιο. Ισπανός προπονητής. Φάμπεργκας. Σας Φάμπεργκας, δεν είναι, νομίζω. Λοιπόν, ξέρω από μικρό παιδί, αλλά δεν το λέω προς τα έξω για να μην παίρνετε θάρρος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα το πόσο ένας φτασμένοι ποδοσφαιριστές που αλλάζουν το status quo της ακαδημίας. Σου λέει, φίλε, το παιδί θα μεγαλώσει. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε εμείς τώρα, είναι αποδεκτό οι κεφαλές και όλα αυτά εδώ κτλ. Έχω την εντύπωση πως όχι. Και από τη στιγμή που εισάγεται κάτι τέτοιο πλέον στις ακαδημίες των παιδιών, να μην παίζουν κεφαλές και να παίζεις περισσότερο με την μπάλα στα πόδια, είναι για μένα το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο. Αν αγαπάς πραγματικά το ποδόσφαιρο, το θέλεις πραγματικά έτσι όπως είναι και όχι όπως θέλουν να το φτιάξουν. Και πραγματικά οι κεφαλές δεν θα πρέπει να είναι προτεραιότητα ούτε στις ακαδημίες ούτε στην εκμάθηση. Και ιδίως σε μια τόσο τρυφερή ηλικία, όπως είναι από τα 13 και κάτω, που θα έπρεπε να είναι και με διαφορετικές μπάλες, όπως λέει κιόλας το εδάφιο αυτό όσον αφορά τις ελαφριές μπάλες, έτσι, να έχει άλλα γραμμάρια η μπάλα, δεν μπορεί να είναι το ίδιο και να παίζει με το κεφάλι. Γι' αυτό έχουμε τα αυγενικά μας, γι' αυτό παθαίνουμε τα εγκεφαλικά μας, γι' αυτό παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε, κυρίες και κύριοι, όταν δεν αναπτύσσεται σωστά ένα παιδί. Γι' αυτό λέμε, αφήστε τα παιδιά να παίξουν, αφήστε τα παιδιά να τρέξουν. Μην τα εγκλωβίζετε σε 5x5 ακαδημίες, οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα άλλο εκτός από ένα ρυθμικό και αθλητικό πάρκινγκ. Δεν μαθαίνουν και τίποτα ιδιαίτερο εκτός από το να βρίζει ο ένας τη μάνα του αλουνού. Έχετε παρακολουθήσει αγώνα πιτσιρικάδων?
1: Οπα.
0: Κανονικά θα πρέπει να απαγορεύονται να πάνε γονείς. Αν θέλουν να το βλέπουν οι γονείς, μόνο σε τηλεόραση έξω. Πρέπει να απαγορευτούν οι γονείς εκεί. Όπως πρέπει να απαγορευτούν οι γονείς. Και στου K16, K16, εκεί είναι χειρότερα. Πάτε στα αεραστεχνικά. Η μάνα η πεθαμένη, ο μπαμπάς ο πεθαμένος, είναι πρώτα στην τάξη. Δεν μιλάμε για τις Χριστοπαναγίες ή για τις Παναγιοχριστούς, να πούμε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, με συγχωρείτε. Γιατί έτσι πλάθεις μια κοινωνία, έτσι πλάθεις τα ιδεώδη ενός νέου παιδιού, το οποίο στα 10 του χρόνια ή στα 12 του χρόνια, αν ανοίξει το στόμα του, μιλάμε για βόθρο. Έτσι. Όχι λίγο τι. Δεν ακούς άνθρωπο να μιλάει νορμάλ. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Όσο και να σας φαίνεται, παιδιά, παράξενο, δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και αν μου πει κάποιος ότι δεν ισχύει, καμόνα δεν ισχύει αυτό, ρε φίλε. Εγώ έχω το παιδί μου στην Ακαδημία και δεν βρίζω καθόλου. Τα πρώτα 5 λεπτά. Μετά βγάζω και για το 5 λεπτό. Και για το δεκάλεπτο.
5: Α, τον αλήτη.
0: Αυτό συμβαίνει. Αν πάτε, σας είπα εγώ, αν δεν πιστεύετε, δεν υπάρχει άνθρωπος να το αμφισβητήσει αυτό που λέω, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Ούτε ένας υπάρχει που θα αμφισβητήσει αυτό που λέμε. Γι' αυτό λοιπόν, ο κόσμος ο οποίος θέλει πραγματικά να κάνει τη ζωή του καλύτερη, πηγαίνει στο εξωτερικό. Έτσι. Την κοπανάς που λέμε. Δεν είναι δρόμος η καρδιά μου να πατάς. Όχι, δεν είναι αυτό το μυθευμά μας. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που θα θέλαμε πραγματικά είναι να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Αν γίνει, έχει καλός. Αν δεν γίνει, πάλι έχει καλός.
5: Να φύγετε, κύριε! Να πάτε αλλού!
0: Θα φύγουμε, θα πάμε όλοι. Τι κάτσουμε, να βλέπουμε τα μούτρα σας, να πούμε. Πηγαίνουμε στο γήπεδο. Πηγαίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το χάλι που υπάρχει εδώ στα δικά μας τα γήπεδα. Αυτή η ξενολαγνία την έχουμε από τη δεκαετία του 80, όχι τώρα. Έτσι, δεν ξέρω αν θυμάστε τότε, δεν θυμάστε περισσότεροι. Λαλάκης ο εισαγόμενος με τον Παπαναστασίου. Έτσι, λοιπόν, ο οποίος. Τότε ήταν, πώς το λένε, τα μεγάλα deal που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, που ξεκίνησε η ξενομανία στη χώρα μας. Ιδίως και με τον αθλητισμό. Θα μιλήσετε και ήταν λίγο περιορισμένα. Δηλαδή, είχαμε μόνο δύο ξένους. Δεν είχαμε δύο ξένους. Δεκαετία του 80 είχες δύο ξένους. Μετά έγιναν τρεις οι ξένοι. Μετά έγινε ο νόμος Μποσμάν. Απελευθερώθηκε η Ευρώπη. Και είδαμε, παιδιά, και βλέπετε, ας πούμε, τι γίνεται. Γίνεται έτσι μια γενική κατάσταση στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικώς. Και φτάσαμε σε σημείο, και να σας το πω τώρα με πλήρη επίγνωση, αυτό που σας λέω, έχει να κάνει με ένα πράγμα. Το ποντίκι, Εμίλη και αγαπητοί ακροατές, το ποντίκι, αν γεννηθεί στον στάβλο, δεν λέγεται άλογο. Να το ξαναπώ. Το ποντίκι, όταν γεννιέται σε ένα στάβλο, δεν λέγεται άλογο επειδή γεννήθηκε στο στάβλο. Το καταλάβαμε. Εδώ στην Ελλάδα, αν παρατηρήσετε, οι 8 στους 10 ποδοσφαιριστές είναι περιορισμένοι και αντίληψης και ευθύνης. Και δίκαιοι οι Έλληνες. Δεν υπάρχουν ούτε Έλληνες. Από πού προκύπτει αυτό, βλέπεις ποιες ποδοσφαιρικές ιδιοφυΐες στελεχούν τις εθνικές ομάδες. Από τις μικρές εθνικές ομάδες. Από τα σπάργανά τους, που υπάρχει και μια υπερτροφοδότηση ποδοσφαιρική, αθλητική γενικώς. Ας πούμε, κάνει ο Κωνσταντέλιας μια τρίπλα, 450.000 like. Πρόσεξε, τρίπλα, τίποτα άλλο. Έτσι, ανούσια πράγματα. Θα σας πω τώρα γιατί ανούσια πράγματα και θα σας, να το καταλάβετε κιόλας. Πηδάει. Εδώ, προσέξτε λίγο τώρα, μην... Πηδάει ο Τέντογλου και είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα στον κόσμο, 100 like. Αυτή είναι μια αποτύπωση της σκληρής ελληνικής πραγματικότητας, το πώς βλέπει επιφανειακά τα πάντα. Ένα από αυτό τα πάντα, και δεν μιλάμε για τα ζώα, έτσι, είναι αυτό εδώ ακριβώς το πράγμα που σας είπα τώρα. Είναι το τι είναι εύκολο στο μάτι, το τι αρέσει το μάτι. Μυαλό πουθενά. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το άλμα εις μήκος. Άλλοι τον μπερδεύουν εις ύψος. Έχουν μπερδέψει δηλαδή τον Καραλή με τον Τέντογλου. Ή μπορεί να μπερδέψουν τον Τέντογλου με τον... άστα, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Βλέπω, σου λέω τώρα, γιατί πες μου εσύ ότι αυτό που σου λέω είναι ψέμα. Ή πέστε εσείς ότι δεν είναι έτσι.
5: Α, μπράβο.
0: Άρα το σημείο, το πώς γίνεται μία κατηγοροποίηση των θεμάτων ακόμα και σε θέμα αθλητισμού, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και βλέπετε πως έχουν οι καταστάσεις πλέον στην καθημερινότητά μας. Επηρεάζει και αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που ασχολούμαστε και με τα κοινωνικά, που λέει ο λόγος, με τα πολιτικά, εκεί να δεις τι λόγος γίνεται, και φυσικά πάντοτε με την ιστορία. Πιστεύω ότι περισσότεροι άνθρωποι που ακουγόμαστε και στο ραδιόφωνο, γενικώς παντού, έχουμε ένα πάθος με την ιστορία, η οποία έχει καταγραφεί. Προσέξτε λίγο. Έχει καταγραφεί η ιστορία. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι που έχει καταγραφεί. Σωστά.
2: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω τι να νομίσω. Με συγχωρείς τώρα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να νομίσω. Ας πούμε, παράδειγμα, μαζί ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω πως όχι. Ένα βράδυ δεν ξέρω πώς προκύπτει. Και αρχίσαμε να κοντέψαμε να βγάλουμε μπαζούκας μεταξύ μας στο ραδιόφωνο τώρα για τον εμφύλιο, φίλε. Για πράγματα πριν από 80 χρόνια. Καλά, μη σε πω εσένα κάτι, κατευθείαν να βγάζει από τα όπλα. Λες και τάξει έτοιμα εκεί πέρα. Λοιπόν, να γίνεται αυτό το μάλι βράση που λέω εγώ μερικές. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Περιμένεις εσύ τώρα εσύ να δεις κάτι καλύτερο αύριο μεθαύριο. Πού θες να πάει να ψηφίσεις, είναι τα μούτρα σας αυτά για να πάει να ψηφίσετε, ρε. Με αυτά τα μυαλά. Ναι, κουκλίτσα μου, εντάξει, ωραία. Εγώ κουκλίτσα, εσύ που είσαι καρακουκλίτσα. Με αυτά τα μούτρα και με αυτά τα μυαλά, αυτό εννοώ με αυτά τα μούτρα. Θα πάτε να ψηφίσετε. Γι' αυτό και ο κόσμος, ρε φίλε, είναι απέναντι σε όλα. Γι' αυτό και ο κόσμος βγάζει μια δυσαρέσκεια. Γι' αυτό και ακούς, ας πούμε, τον. Πώς τον είπαμε αυτόν, τον. Κατζητάκι, ήταν το τέτοιο. Τον ακούς τον Κατζητάκι, ρε φίλε, και λες, που είναι ένα παράθυρο, τι unacceptable, να βρω ένα τείχο να πάω να τρεπεί, από τα κουτουλίδια που ακούω. Υπάρχει κόσμος που έχει το ίδιο σκεπτικό με αυτούς. Μπορούμε να τον ξανακούσουμε τον Κατζητάκι λίγο. Είναι εύκολο. Αυτά που λέει ο άνθρωπος, και ξέρετε ποια είναι η πλάκα, ότι δίνονται πάντοτε αυτές οι συνεντεύξεις σε δημοσιογραφικά πλυντήρια. Τι εννοώ, Εμίλε, δημοσιογραφικό πλυντήριο, ότι δεν θα σου κάνει καμία ερώτηση. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Χατζηδάκη.
2: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, κύριε Αντιπρόεδρε, που είναι τα σούπερ μάρκετ. Εδώ κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Ακούστε λίγο τι λέτε.
2: Περισσότερο και εσείς το λέτε συνέχεια. Δεν βγαίνει. Πώς το κάνουμε τώρα, δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν πρέπει να γίνουν γενναίες μειώσεις.
6: Τα σούπερ μάρκετ σε κάποια επιμέρους προϊόντα.
0: Στοπ λίγο, στοπ, στοπ. Υπουργός, αντιπρόεδρος κυβέρνησης και δεν ξέρει να μιλήσει ελληνικά. Τα σούπερ μάρκετ. Τα ταξιά. Αυτός ο άνθρωπος εδώ που γύρισε και εφθαρσός είπε ότι δεν έχουν ούτε ένα ένσημο, εσείς με ψηφίζετε, όρθια βόδια, έτσι αυτό σας είπε, λέει τα σούπερ μάρκετς. Πάμε παρακάτω, τα σούπερ μάρκετς.
6: Ας πούμε σοκολάτες, λέω ενδεικτικά, δεν είναι το
0: από
6: μόνο.
0: Από σοκολάτες. Κύριε το πρόβλημα και γκάβλα η δικιά μου είναι η σοκολάτα. Από το πρωί που ξυπνάω είμαι εθισμένος στη σοκολάτα. Δηλαδή, συνέχισε, δώσε, δώσε.
6: Παράδειγμα, ναι. Έχουμε και μειώσεις σε σχέση με πέρσι.
0: Όπα!
6: Δεν θέλω να
0: πω λέει, έχουμε μειώσεις. Προσέξτε στο επόμενο, στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, αν ακούσετε μια ερώτηση, τι εννοείται μειώσεις. Δηλαδή, ποια προϊόντα, α, β, γ, 1, 2, 3 κτλ. Για πάμε.
6: Και στη συνέχεια να λένε, α, δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Έχουμε σε κάποια προϊόντα, το. Λέτε μειώσεις.
6: Υπάρχει μάλιστα η αίσθηση του συσσωρευμένου πληθωρισμού, διότι είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί διεθνώς και στην Ελλάδα το 22 και μετά, 22, 23, 24, 25, 26, έτσι ώστε ακόμα και αν υπάρχει μια σταθεροποίηση, ο άλλος σκέφτεται πόσο το αγόραζα πριν από 3 χρόνια, 4 χρόνια και πόσο το αγοράζω τώρα.
0: Όπα. Τι καταλάβατε εσείς? Εγώ τίποτα. Εσείς τι καταλάβατε από αυτό που λέει? Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι. 2 εκατομμύρια ψήφοι. 2 εκατομμύρια. Πάμε.
6: Έχεις αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπίσεις, το οποίο δεν είναι μόνο ψυχολογικό φυσικά, είναι και ουσιαστικό. Έτσι.
0: Τώρα, ψυχολογικό πρόβλημα έχω. Μισό. Όταν σε περνάει για λακαμά πολυτελείας, έχεις ψυχολογικό πρόβλημα, φίλε. Άμα δεν μπορείς να ψωνίσεις, είναι επειδή δεν έχω, έχω ψυχολογικά, φίλε. Έχω ψυχοσωματικά. Έχω κάτι ανεμίες, βγάζω κάτι αναγούλες, έχω χασιμότητα, έχω τα πάντα, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε φίλε, που ακούς. Και λες, είναι δυνατό, ρε φίλε. Ναι, ρε, είναι δυνατόν. Γιατί απορείς, ρε φίλε. Με την κατάντια σου απορείς. Όχι, βέβαια. Γιατί δημιούργημά σου είναι ο Χατζηδάκης. Εσύ τον επέλεξες, εσύ τον έχεις εκεί. Και σου λέει ο άνθρωπος έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Εδώ και 4 χρόνια, 22, 23, 24, 25, 26, που έχουν θησαυρίσει τα σούπερ μάρκετς, που λέει ο Χατζηδάκης. Έτσι. Τα σούπερ μάρκετς έχουν θησαυρίσει. Όπως έχουν θησαυρίσει οι πάντες. Εκτός από σένα. Δεν πρέπει να το κοιτάξεις λίγο. Έχουμε και συνέχεια του Χατζηδάκη.
6: Πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Ξεκινώντας από το καλάθι του νοικοκυριού, τα ταμπελάκια με τις ειδικές σημάνσεις, τα πρόστιμα, τις καμπάνες που έχουν πέσει που δεν έχουν προηγούμενο, η αύξηση του κατώτου μισθού, αυξήσεις στους υπόλοιπους μισθούς, επίδομα στους συνταξιούχους, επίδομα στις οικογένειες με παιδιά.
0: Πρόσφατα
6: τα τελευταία. Και βεβαίως συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει το καινούργιο ανάπτυξη και ψηφιακή διακυβέρνηση με τίτλο Πόσο κάνει με την εξέλιξη του ή καταναλωτή για να μπορούν οι καταναλωτέ να συγκρίνουν. Είναι ένα εργαλείο, αν θέλετε.
0: Το Πόσο κάνει, το ή καταναλωτή είναι παλιό. Τώρα κάναμε καινούργιο. Το Πόσο κάνει, 5 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε.
6: Αν κάνει σωστά τη δουλειά τη ή όχι, γιατί μπορεί κανεί σε πραγματικό χρόνο να κάνει συγκρίσει τιμών, όχι μόνο μεταξύ σούπερ μάρκετ αλλά και μεταξύ Ελλάδα και Ευρώπη. Και έχει υπάρξει μια. Ας πούμε συναντήληψη θα το έλεγα μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της αγοράς, της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι σε μια σειρά από προϊόντα θα προσδιοριστούν αυτά, θα υπάρξει συγκράτηση και μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και μετά.
7: Ωρα που πάμε ρε, που πάμε.
0: Σε κομψό και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κυρίες και Δεσποινίδες, κύριοι, επιστρέψαμε. Και επιστρέψαμε και συνεχίζουμε απτόητα κατά συρροία σε στόλος ακρεφνός και διακρίτως. Υπενθυμίζοντάς σας πάντοτε ότι βρίσκεστε στον κορυφαίο των κορυφαίων, σταθμό Μετρόπολης 95,5. Βέβαια, δεν είστε μόνοι σας εδώ. Είμαστε και εμείς εδώ. Και βάσει της διαδραστικότητας που υπάρχει μεταξύ και των δύο πλευρών, έχουμε αυτό το θεμητό αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com. Πήρε ένας φίλος τηλέφωνο για να δούμε τι θέλει ο φίλος. Παρακαλώ.
1: Πασχαλή.
0: Ναι.
1: Έλα, ο γιατρός από την Καβάλα. Σε θέλω λίγο ιδιαίτερα, όχι τώρα. Εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα δεν γίνεται, γιατρέ.
1: Μια κουβέντα να σου πω μόνο.
0: Για πες. Για βγάλε λίγο αέρα.
1: Είναι
0: Βγάλε λίγο αέρα. Βγάλε με λίγο από τον. Περίμενε λίγο, γιατρέ. Βγάλε μας λίγο.

Εγώ δεν θέλω να ξεχάσουμε αυτά που έχουμε γνωρίσει. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να το πάω παρακάτω. Τέλος πάντων, γιατρέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Διαφωνούμε καθέτος, ριζικός, οριζοντίος, διαγωνίες, όπως θες. Λοιπόν, τώρα, θέλεις να γίνεις επαγγελματίας στο χώρο του αθλητισμού? Σπούδασε προπονητική στις ανώτερες σχολές Α Θεσσαλονίκης με εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ και εξειδίκευση σε 7 και μία δημοφιλή αθλήματα. Εκπαιδεύσου από καταξιωμένους επαγγελματίες. Παρακολούθησε εξειδικευμένα σεμινάρια της Ατλέτικο Μαδρίτης και απέκτησε πολύτιμη εργασιακή εμπειρία από τα πρώτα κιόλας χρόνια των σπουδών σου. Κάλεσε στο 2310 552 406 ή μπες στο www.eekalpha.gr και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα.

0: Λοιπόν, έχετε πάθει πλάκα από ό,τι βλέπω στα μηνύματα με το θέμα της Κόμου και όχι μόνο, αλλά παιδιά, με συγχωρείτε, αυτή είναι η καταγραφή. Πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται η όλη ιστορία αυτή με το αδόσα. Θέλω να ακούσουμε κάτι τώρα, Εμίλιε, αν είσαι έτοιμος. Ακούσει και ο κόσμος, έτσι λίγο να το... Καταρχήν, πάμε λίγο σε αυτό που δεν ακούσατε περισσότεροι εχθές, ή μάλλον, εντάξει, μπορεί να μην ακούγατε κιόλας, δεδομένο το θεωρώ. Θέλω να ακούσουμε λίγο σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, για να καταλάβετε και τα σχολεία μας. Όταν βγαίνεις από ένα σχολείο, ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι πηγαίνεις κάπου, ρε παιδί μου, να εξειδικευτείς, έτσι. Όπως καλή ώρα πας στο Α, ας πούμε, και σου λέει, ξέρεις, θα εξειδικευτείς σε προγράμματα της Ατλέτικου Μαδρίτης. Ούτε με τον Αστέρα Χανίων, ούτε με τον Άγιαξ Ανογείων και τα λοιπά, και εκεί που είναι όλο όπλα μαφιόζεις και δεν συμμαζεύεται, έτσι, Κρήτη. Λεβεντογένα, έτσι, Λεβεντομάνα ή Λεβεντογένα, δεν ξέρω τι. Σε τι όμως, σε μαφία, σε τι. Από τα καλά νησιά, έτσι. Είναι... Ναι, ξέρω. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα πρόσωπο, ένας ανώνυμος είναι βέβαια, ο οποίος είναι απόφυτος σχολείου, έτσι. Έχει τελειώσει ένα λύκειο, άντε πες να πήγε τίποτα κομμότρια, ούτε για κομμότρια θα την έκανα, μάλλον εκεί θα την κατέταξα, χωρίς να έχουν τίποτα τα κομμότρια βέβαια, έτσι. Θέλω να πω για τις γνώσεις μας που έχουμε, ρε παιδί μου, αποφυτούμε δηλαδή από ένα λύκειο, έτσι δεν πάει, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, από τη δευτεροβάθμια, και ακούστε λίγο, σας παρακαλώ, έτσι, να πάρετε ένα δείγμα.
1: Ότι είμαι είσαι έτοιμο να ξεκινήσουμε. Είμαι. Ένα λεπτό στη διάθεσή σου, φωτεινή μου. Καλή επιτυχία, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ποιας πρωτεύουσας αποτελεί σύμβολο το Big Ben?
2: Πάσο.
1: Λονδίνο.
2: Α,
1: σε ποια χώρα αστυνομεύουν οι καραμπινιέροι?
2: Πάσο.
1: Ιταλία. Πού φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος?
2: Πάσο.
1: Στη Φουρτούνα. Η διάσωση ποιου στρατιώτη απέσπασε 5 Όσκαρ?
2: Πάσο.
1: Ράιαν. Για ποιο προϊόν είναι διάσημη η πόλη Πίλσεν της Τσεχίας?
2: Πάσο.
1: Μπύρα. Ποια είναι η σεναριογράφος της σειράς Έτσι Ξαφνικά?
2: Πάσο.
1: Μιρέλα Παπαϊκονόμου. Ποια φάση της Ελλήνης είναι το ολόγιο Μοφεγγάρι?
2: Πάσο.
1: Πανσέλινος. Κατά το δημοτικό τραγούδι ποια μας πήραν τα τρία παιδιά βολιώτικα?
2: Πάσο.
1: Την Ανούλα. Ποια είναι η περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα στην Ελβετία?
2: Πάσο.
1: Γερμανικά. Ποιο σκύλος καρτούν κοιμόταν στις...
2: Ωραία.
1: Κοίταξε τώρα. Δεν γίνεται. Όχι. Αυτό έγινε.
2: Πάσο.
3: Πάσο. Η διαμάντη μου στη Βεσπασίλη.
0: Πάσο. Αλλά και δεν υπάρχει. Ούτε την Ανούλα ήξερε. Μας πήραν την Ανούλα, Ανούλα μας γλυκιά. Έτσι δεν λέει το τραγούδι. Τρία παιδιά βολιώτικα. Λοιπόν, ούτε την Ανούλα. Καλά, δεν μιλάμε για καραμπινιέρι, δεν μιλάμε για όλα τα άλλα. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, σε ένα επίπεδο δηλαδή που είναι μη αναγνωρίσιμο, τέλος πάντων. Εντάξει, ρε φίλε, εδώ τώρα. Α, το έξω, ρε φίλε. Εντάξει, okay. Να μην με προκαλεί τώρα εδώ, γιατί είναι αυτό πολύ άσχημο. Είναι πρόστιχο αυτό τώρα που κάνει. Γιατί. Πρόστιχο είναι, ρε φίλε.
4: Γιατί?
0: Είναι πρόστιχο, γιατί θα αφήσει το μικρόφωνο και να βγω έξω.
4: Εντάξει, δεν
0: είχα
4: πω ότι θα φάσει.
0: Καλά, ναι. Τι τσόγλανο συνέβη. Για σου μπει. Λοιπόν, καταλάβατε δηλαδή το και το επίπεδο γνώσεως, έτσι δεν είναι?
4: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το επίπεδο γνώσεως το οποίο υπάρχει, εντάξει, είναι προτιμότερο να έχεις κάτι τέτοιους ή να έχεις κάτι σαν τον Βενιζέλο που θέλει να σας βάλει chips. Έτσι, προσέξτε, δεν θέλει να σας τσιπάρει, θέλει να σας δώσει πατατάκια. Διαλέξτε όμως τη γεύση, για να ακούσουμε.
5: Κύριε Γιαννακίδη, γιατί επικαλείστε το παράδειγμα της Κίνας και δεν επικαλείστε την πρόταση του Bill Gates να υπάρξει ένα microchips το οποίο να το φέρει κάθε άνθρωπος και έτσι να έχουμε βιομετρικά...
0: Για να έχουμε τα βιομετρικά δεδομένα. Τι λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος? Θα υιοθετήσεις τον Bill Gates, αυτό είναι πριν τα εμβόλια, για να έχεις, έτσι ήρθε και η ταυτότητα, θα βλέπεις και τα βιομετρικά σου εκεί πέρα... Θα την περάσεις κλάτς στην ταυτότητά σου και θα ελέγχεσαι ανά πάσα στιγμή και που είσαι και τι λες και τι κάνεις και θα σου λένε ότι ξέρεις τα βιομετρικά σου και ξαφνικά θα μαθαίνεις ένα πρωί ότι διέρευσαν όλα αυτά από μια εφαρμογή η οποία υπήρχε και έφυγε από εδώ και πήγε εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, αυτές είναι οι περίεργες καταστάσεις που υπάρχουν και γιατί να πάρεις chips. Δηλαδή τι chips, τι πατατάκια να πάρω, για πες με τι γεύση, με κρεμμύδι, Με ρίγανη, εσύ τι, με τι τρως, με αλάτι, θαλασσινό αλάτι, με νυφάδες αλατιού, με μαύρο αλάτι. Το ξέρεις ότι υπάρχει μαύρο αλάτι? Πού να το ξέρεις? Να ξέρεις. Δεν στρίβεις καθόλου. Λοιπόν, απλά έτσι, υπάρχει και αυτή η διέξοδος. Να βάλετε ένα μικρό τσίπς.
4: Πριτς.
0: Γιατί, δεν κατάλαβα. Δεν θα σωθείς. Γιατί το λέει Bill Gates, λέει. Δεν νοιάζεται και το καλό σου, Bill Gates, που θέλει να σε τσιπάρει?
4: Τι μου λέει.
0: Αυτό ακριβώς, τι σου λέει. Σου λέει αυτό το πράγμα το οποίο σε προτείνουν. Αυτοί εδώ απέναντι που τους έχεις, γιατί όλοι σου αυτοί είναι απέναντι. Γιατί εκπληρώνουν τα contract τα οποία γίνουν, φίλε, έξω από εδώ, στο διευθυντήριο. Όπως έχει πει κάποτε ο πάλε ποτέ μεγάλος και τεράστιος Αντρέας Παπαδρέου. Λοιπόν, λέει ο Λίνος ο Αργυρίου. Πασχάλη, καλησπέρα. Ο Ναδάλ, προτού την Κόμο, διετέλεσε. Καταρχήν, δεν είναι ο Ναδάλ στην Κόμο. Έτσι, πρώτον. Έτσι, ο Βαράν είναι στην Κόμο. Διατέλεσε, λέει, διευθυντής Ακαδημιών στην Μπαρσελόνα Μάσια. Στην προσπάθειά του να σταματήσουν τις κεφαλιές σε μικρή ηλικία, παρατηρήθηκε τρομερή αύξηση στα ανάποδα ψαλίδια. Οι μικροί μας φίλοι, όντως άπειροι, έπεφταν με απίστευτους τρόπους, σπάζοντας κεφάλια, χέρια κτλ. Αλλά επίσης παρατηρήθηκε και η συχνή πτώση με το κεφάλι. Το αποτέλεσμα, ένα χρόνο μετά, ο Ναδάλ διώχθηκε και η Μπάρτσα έβγαζε τους πιο χαζούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία της. Φυσικά και κάνω πλάκα. Α, είπα κι εγώ. Τρόμαξα στην αρχή, μετά το έσωσες λίγο, Λίνο. Αυτό το πράγμα που λες και μόνο, ότι ξέρεις τι, είναι, έγκυται, πρόσεξε, έγκυται στον διευθυντή της Ακαδημίας το τι νόμους θα εφαρμόσουν. Αν, όπως είπαμε, κάτω των 13 απαγορεύονται κεφαλιές, θα μάθουν να παίζουν και μπάλα. Σας είπα και άλλη φορά, ήρθε κάποια στιγμή, είχαμε έναν ακροατή, ο οποίος συγχωρέθηκε, έχει χρόνια, ο οποίος ήταν προπονητής. Δεν θέλω να πω το όνομά του, για ευνόητους λόγους. Αλλά με τον καρφός μπορώ να το πω κιόλας. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο οποίος παρακολούθησε κάποια στιγμή την προπόνηση του Άζαξ όταν ήρθε εδώ να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Την προπόνηση, επειδή ήταν και προπονητής, επιλέχθηκε να πάει εκεί, να δει, να κάνει να ράνει και μιλήσαν και με τον Κρόεφ και με τους ποδοσφαιριστές του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου του τότε κτλ. Κτλ. Καμιά κουβέντα για κεφαλιές. Έτσι. Εκεί τότε. Τι μου είχε πει. Μου λέει, Πασχάλη, μου λέει, κοίταξε να δεις. Τους έβαζε κόνους ανά 10 μέτρα, είτε αριστερά είτε δεξιά, και τους έλεγε θα προχωρήσετε 20 μέτρα σε πορεία, θα τρέχεις εσύ δηλαδή, όχι θα τρέχεις εσύ τζίτα, έτσι θα τρέχεις κανονικά, σαν ζέσταμα ρε παιδί μου, και θα σουτάρεις με το αριστερό σου πόδι από δεξιά την μπάλα και με το δεξί σου πόδι από την αριστερή την μπάλα, προσπαθώντας να βρεις από σταθερό σημείο που θα είσαι στον διάδρομο τον οποίο θα διέρχεσαι, να βρεις τον κόνο στα 10 μέτρα. Σε πληροφορώ, μου λέει, οι 8 στους 10 ποδοσφαιριστές δεν βρίσκαν τους κόνους. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι τρέχετε σιγά σιγά τσουκουτσούκο και έχετε δεξιά την μπάλα και με το αριστερό σας πόδι να δώσετε πάσα στον υποτιθέμενο αντίπαλό σας που είναι ο κόνος στα 10 μέτρα. Βάλτε εσείς σήμερα ποδοσφαιριστές επαγγελματίες να το κάνουν. Αν το κάνουν, με τρυπήστε τη μύτη. Είναι πράγματα φυσικής και όχι μόνο. Το ποδόσφαιρο δεν σχεδιάστηκε μόνο με τη φαντασία μας. Σχεδιάστηκε και για τα μαθηματικά του. Δεν είναι απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Εμείς τα έχουμε απλουστοποιήσει εδώ πέρα, γιατί σας είπα. Κάθεσαι στο πέταλο και σηκώνεσαι για το offside το οποίο είναι στην άλλη μεριά. Μην την ψάχνεις τώρα εδώ πέρα. Λογική. Αλλά αυτό το πράγμα εδώ, το ότι έχει μια επιστημονική βάση, και όταν το ακούει ο άλλος επιστημονική βάση και σου λέει τι είναι αυτό το επιστημονική βάση. Πρέπει να διδαχθείς, φυσικά θα διδαχθείς. Γι' αυτό και σπάς τα πανεπιστήμια, γιατί αλλιώς είναι να βγεις από ένα ιδιωτικό εργαστήρι και αλλιώς είναι να σπουδάσεις και να θητεύσεις χρόνια πάνω σε αυτό το οποίο θες να ασχοληθείς. Λυπάμαι, αλλά και εμένα με ξενίζουν αυτά τα πράγματα, αλλά είναι δυστυχώς η αλήθεια. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από το Κιλκής. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Είχε πει ο κύριος ένα τραγούδι, να είχα τη δύναμη τα σούπερ μάρκετ να γυρίσω με τον νου σου. Πασχάλη, λέει ο Κωνσταντίνος από το Κιλκής. Μου θύμισες ένα περιστατικό στην Τούμπα που κλαίω ακόμα γι' αυτό. Ήμουνα στη θύρα 5 πριν από έναν αγώνα και ο διαιτητής έπαιζε ο κάκος. Μόλις βγήκε για προθέρμανση, ήρθε μπροστά μας για διατάσεις. Δίπλα μου στεκόταν ένας πατέρας με ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο μόλις πλησίασε ο κάκος, άρχισε να του κατεβάζει καντήλια, οικογένειες και ό,τι είχε και δεν είχε. Και τότε γυρνάει ο πατέρας να τον συνετίσει και του λέει κατά λέξη: καλά ρε, λακισμένο, δεν σου είπα να μην βρίζεις μόνο την παραλία σου. Την παραλία σου, έτσι, προσέξτε. Πασχάλη, τότε έκλαψα. Αργότερα προβληματίστηκα. Να μην προβληματίζει καθόλου. αυτό που είπες, αυτό αρκεί. Δηλαδή ο μπαμπάς, ο ίδιος ο μπαμπάς, έτσι. Σκέψου τώρα, βρίζει το παιδί. Ο Θωμάς ο Μπομπόναρης θα έχει με τον Καρέτσα, γιατί λέει εδώ μου στάρτα δεν τρώμε γιατί είναι κίτρινη. Την καλησπέρα μου αδερφέ, καλή εβδομάδα. Αυτές οι ατάξεις είναι αγορασμένες, κύριε Θωμά. Αυτό το είπαμε με στον καφέ όταν ήρθε με το Fiat, το Punto νομίζω ήταν, σε ένα μουσταρδί χρώμα. Εκεί υπόθηκε αυτή η ατάκα. Αλλά ο Καρέτσας, ο οποίος τώρα ξεκινάει το ποδόσφαιρό του, πάει σε μια ομάδα η οποία θεωρούμε όλοι δεδομένο ότι όχι μόνο θα τον αναπτύξει, θα τον κάνει και καλύτερο ποδοσφαιριστή. Και τα 38 εκατομμύρια ευρώ που μιλάνε για την δαπάνη, αυτή είναι αυτό που λέμε αγοράζεις την ελπίδα, την προοπτική, γιατί είναι μικρός ο Καρέτσας, δεν είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, τώρα θα αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Αυτά, παιδιά, είναι βήματα ποδοσφαιρικά. Μπορεί να έχετε διαφορετικές αντιλήψεις, μπορεί να σας έχουν το μυαλό σας γεμάτο πίον με τα εκατομμύρια των ευρώ, αλλά αυτά δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματική τους αξία. Έτσι. Δηλαδή τώρα ο Καρέτσας, μάλλον να το βάλουμε αλλιώς, ο Τζόλης κόστησε 40 εκατομμύρια γιατί η Arsenal πήρε έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή MVP στη χώρα που ήταν στην ομάδα του με γκολ, με assist, με χιλιάδιο. Παίρνει έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή. Ο Καρέτσας, που είναι κοντά στο ποσό του Τζόλη, αγοράζει η εταιρεία, η ομάδα, η Μπορούσια από τον Ντόρτμουντ, την προοπτική του Καρέτσα να γίνει ένας καλός ποδοσφαιριστής. Ό,τι έκανε και με τον Χάλαντ. Ό,τι έκανε με πάμπολους ποδοσφαιριστές. Με τον Λεβαντόφσκι. Αν βλέπετε, είναι μια τρανς εταιρεία η οποία τι κάνει. Παίρνει έναν ποδοσφαιριστή και τον φτιάχνει. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που δεν τους φτιάχνουν τους ποδοσφαιριστές ή αποτυχαίνουν και μπορεί να αποτύχουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Το καλύτερο που μπορούσε να κάνει σαν project και ο ίδιος ο Καρέτσας είναι να πάει σε μια ομάδα σαν την Dortmund και να αρχίσει σιγά σιγά να εγκληματίζεται στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θέλει συνεργασίες. Το ποδόσφαιρο, εκείνο που ξέραμε οι περισσότεροι, που θέλαμε φαντεζή καταστάσεις, μέσιδες, μαραντόνιδες, ντρίπλες και ιστορίες, παιδιά, έχει πεθάνει. Ο τελευταίος των Μοϊκανών που υπόθηκε ότι ήταν σαν ανατέλων αστήρ και δεν συμμαζεύεται, είναι ο Νεϊμάρ, ο οποίος είναι μια φούσκα. Δεν το θες? Βάλτε αυτό λίγο στο production λίγο. Πάνε στο production πίσω. Λοιπόν, είναι ο Νεϊμάρ, ο τελευταίος που φαντεζεί, ο αυτός και ξέρω εγώ, που δεν είναι τελικά τίποτα. Τζούφιος. Γιατί έχουμε, τι να θυμόμαστε, τον Μέση, τον Μαραντόνα, τον, πώς το λένε τον άλλο, τον Ροναλντίνιο, αυτούς εδώ, δεν έχεις να θυμηθείς κάτι άλλο, αλλά αυτοί ανοίγουν, παιδιά, πριν από 20 χρόνια. Σκεφτείτε, από τότε που βγήκαν αυτοί, δεν υπάρχει επαναπαραγωγή. Γι' αυτό και οι ομάδες κάναν κάτι πιο έξυπνο, αυτό που έκανε και η Μπορούσια. Παίρνει τον ποδοσφαιριστή, τον φτιάχνει, τον σμιλεύει, έτσι, παίρνει ένα κατέργαστο. Ο Καρέτσας είναι ένα κατέργαστος, τώρα θα φτιάξει. Τώρα θα φτιαχτεί και μακάρι το παιδί να γίνει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Έτσι, ευχής έργων, άσχετα αν είναι Ελληνάκι ή όχι. Και γενικά σε αυτά τα project πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η Μπορούσια του Ντόρτμουντ είναι μία από αυτές τις ομάδες. Επίσης, κλισέ ποδοσφαιριστές έχει και η Μπαρτσελόνα. Βλέπετε ότι αυτοί επενδύουν στις ακαδημίες τους, επενδύουν στις μικρές ηλικίες, γιατί εκεί φτιάχνεσαι. Έτσι, είναι το σχολείο. Το ποδοσφαιρικό σχολείο είναι αυτό το πράγμα. Είναι οι ακαδημίες σου, είναι οι προπονήσεις σου, οι εξειδικεύσεις σου, οι εξατομικεύσεις σου και όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα που δεν υπάρχουν δυστυχώς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα σε παίρνουν ένα τηλέφωνο και σου λένε κάτι. Και πρέπει να κάνεις αυτό που σου λένε. Δεν κάθεται να το συζητήσουν μαζί σου με τον ποδοσφαιριστή, με τον προπονητή, με τον τεχνικό διευθυντή για το πώς θα πάει το project και αυτά εδώ πέρα. Ικανοποιούν τα θέλω τους μέσω των φιλάθλων, μέσω καταστάσεων, μέσω πιέσεων, μέσω συνδέσμων. Εδώ είμαστε ένα ποδοσφαιρικό νεάντερταλ. Μην ξεγελιέστε με τα εκατομμύρια. Η νούμερο ένα σήμερα παραγωγή ποδοσφαιριστών και πωλήσεων ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Μακράν είστε με τα εκατομμύρια. Η νούμερο ένα σήμερα παραγωγή ποδοσφαιριστών και πωλήσεων ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Μακράν από τον δεύτερο.

0: Κάτι το οποίο εμείς τι περιμένουμε, να ακούσουμε ένα ευχολόγιο, να πούμε εκεί και όλα καλώς καμωμένα. Δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά. Καλησπέρα στον Λέωνικ. Στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα, τώρα πάμε κάπου αλλού, είναι άκρως εντυπωσιακό, δεν το περίμενα αυτό το μήνυμα. Λέει, στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα, στο Άγιο Όρος, υπάρχει ο τάφος του Γενικού Πρόξενου Γιακόμψον της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, ο οποίος απεβίωσε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας το 1861 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο μόνος τάφος δίπλα στο ναό Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Για τους Ρώσους η Μακεδονία δεν είναι Ελλάδα και ποτέ οι Ρώσοι δεν θεώρησαν ούτε θα θεωρήσουν τη Μακεδονία ελληνική. Πολύ σωστό το μήνυμά σου, ακριβώς έτσι είναι. Απλά εδώ τώρα βγάζουν φλίκτενες για πολλούς λόγους, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη. Είσαι μπασκετόφιλος, φαίνεται φίλε. Φαίνεται ότι είσαι μπασκετόφιλος. Είσαι μπασκετάνθρωπος. Γι' αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Το να είσαι μπασκετάνθρωπος. Άμα δείτε τη φωτογραφία, καταλαβαίνετε, εννοώ, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε δύο πραγματάκια τα οποία φαντάζομαι ότι κάθε μέρα που περνάει θα ακούμε και όλο περισσότερο. Θα μπω στη διαδικασία να σας θυμίσω τους περισσότερους από εσάς μια υπόθεση με έναν εισαγγελέα στη Ρόδο που καψουρεύτηκε μια γυναίκα άνδρα, άνδρα γυναίκα, ανδρογύναικο, γυναίκο άνδρα, να το πούμε κάπως έτσι, την Τζένι Χιλουδάκη, δεν ξέρω αν τη θυμάται. Έχει κάνει μια ανάρτηση η κυρία Χιλουδάκη, εντυπωσιακή θα μπορούσα να πω, εντυπωσιακή ήταν και τότε, αλλά έχω την εντύπωση ή μπείτε μέσα και κλείστε, δεν μπορώ να ακούμε όλοι. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό λοιπόν ο τρόπος που έγραψε αυτά που έγραψε, γιατί κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα οποία έχει γράψει και λέμε και εμείς είναι κόντρα στην woke agenda την οποία υπάρχει και η οποία κυρία Χιλουδάκη λέει. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του εισαγγελέα. Τόση ώρα προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα του εισαγγελέα. Πώς λέγονταν η εισαγγελέα, ρε που ερωτεύτηκε τη Χιλουδάκη? Ρώτησα εσένα τώρα, καληνύχτα. Αν σε έλεγα τίποτα για το Πασόκ, θα τα ξέρεις όλα. Τα βιολογικά φύλλα είναι δύο. Τέλος. Γυναίκα και άνδρας. Το υπόλοιπο είναι επινόηση. Είναι δίθεν μόδα. Είναι ψεύτικη επανάσταση. Είναι επιλεκτικός ψωνισμένος. Δίθεν ακτιβισμός. Είναι πατροναρισμένη πολιτική. Δεν είμαι υποχρεωμένη ότι μου πασάρει πολύχρωμη κοινότητα να το ασπάζομαι. Τα αγόρια που γεννήθηκαν αγόρια και έγιναν γυναίκες είναι γυναίκες πλέον. Τα κορίτσια που γεννήθηκαν κορίτσια που έγιναν αγόρια είναι αγόρια πλέον. Τέλος. Τα μπερδεμένα παιδιά που δεν αισθάνονται ούτε το ένα ούτε το άλλο, ας επισκεφτείτε έναν ψυχολόγο. Αν και δεν πιστεύω ότι τα σημερινά παιδιά που έχουν ένα κινητό τηλέφωνο και ίντερνετ από τα 5 τους δεν γνωρίζουν μεγαλώνοντας τα πάντα. Όλα τα γνωρίζουν. Τα νέα παιδιά, πιστέψτε με. Στους Ολυμπιακούς αγώνες και σε αθλήματα συμφωνώ παραδόξως με πολλούς που λένε ότι τα διαφορετικά άτομα θα πρέπει να αγωνίζονται με ομοίους τους. Να η ευκαιρία να δημιουργηθεί και μια νέα κατηγορία. Ήξερα από τα 5 μου ότι ήμουν κορίτσι σε λάθος σώμα. Στα 13 μου είχα στήθος, βαφόμουν και φορούσα το φουστάνι. Στα 20 χρόνια μου πήγα στο Λονδίνο και επαναπροσδιορίσα το φίλο μου. Έχω το δικαίωμα να μιλώ γιατί ξέρω. Έχω άποψη γιατί έχω κι άλλες σαν εμένα τις σκληρές δεκαετίες του 80 και του 90 και άλλες πριν από εμάς στα 70's. Χύσαμε αίμα για να γίνουμε αυτό που λατρέψαμε και να πλησιάσουμε το είδωλό μας. Τώρα το κάθε μουσάτο άβυζο ψώνιο στα social media βγαίνει και βάφεται. Βάζει τα περουκάκια και κοροϊδεύει το είδωλό μου, τη γυναίκα, για να εισπράξει λεφτά και likes. Να μην πω τι γίνεται πλέον σε εκπομπές, σινεμά και θεατρικές παραστάσεις. Στην τελική πώς να το κάνουμε? Είτε το θέλετε είτε όχι, πρέπει να σου πάει το φουστάνι και πρέπει ψυχή, πνεύμα και σώμα να κραυγάζει «είμαι γυναίκα». Ιστερόγραφο. Δεν θα κάνω διαλόγους, δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν. Αν σας εξόργησα, το ποντίκι σας και σε άλλη ιντερνετική φάκα. Μου είναι αδιάφωνο, είπε η Τζένι Χελουδάκη.
1: Οπα.
0: Φίλε, είναι περισσότερο άντρας από ό,τι φαίνεται. Μάλλον δεν φαίνεται, γιατί είπε ότι αισθάνεται γυναίκα. Αλλά και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα στα οποία εμείς, που έχουμε μια αντίθεση σε αυτό που επιβάλλεται και αυτό κάνει και η ίδια της, είναι η φύση. Η φύση τι λέει βιολογικά? Ένα, δύο. Δεν υπάρχει τρίτο. Αυτοί μπορεί να σου φέρουν και τέταρτο. Μπορεί να σου φέρουν και τον προσδιορισμό. Τον αυτοπροσδιορισμό. Εσύ δεν το έχεις γνωρίσει αυτό, Εμίλια? Δεν σε λέω ότι είσαι άλογο.

0: Έτσι. Είσαι το άλογο της οικογλυψίας. Ο Άγγλος Ανασυσιάδης του Μετρόπολης. Λοιπόν, αυτός
1: ο λίγον τι.
0: Ο αυτοπροσδιορισμός είναι άλλο θέμα. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι το Big Ben. Να, που δεν ήξερε άλλη πάσο ζήτηση. Δηλαδή που ήταν το Big Ben, σου λέει πάσο. Και άδας. Έτσι, φτωχή κοινωνία. Σε γνώσεις και χειρότερο, σε σκέψεις. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν βάλεις έναν να γράψει ένα κείμενο και να τον πεις να γράψει, ας πούμε, παλαιότερα όταν είχα δώσει εγώ στην σχολή Ευελπίδων, πάλι ποτέ, είχε έκθεση ένα καρφί στον τοίχο. Δεν ξέρω αν σας έτυχε ένα τέτοιο θέμα. Ένα καρφί στον τοίχο. Άντε βγάλετε εσείς συμπέρασμα και γράψε έκθεση, ένα καρφί στον τοίχο. Κι όμως, γράψανε οι καλύτεροι των καλύτερων γι' αυτό το καρφί στον τοίχο και περάσανε. Στα 40 άτομα περάσανε οι 23. Δηλαδή μια τάξη 53%. Αυτό από μόνο του και λέει πολλά. Ευχαριστώ τον κύριο Γιαγκούλα. Σακελαρόπουλος λεγόταν τότε εισαγγελέας με την Τζένι Χιλουδάκη. Αυτά. Λοιπόν, κομψώ και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε εμένα. Τώρα, εγώ σκέφτομαι να ακούσω και εσάς λίγο, έτσι λίγο. Ξανασκέφτομαι λίγο και λέω, ας σας ακούσω και λίγο. Λέτε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και φυσικά oragiakamoro@gmail.com. 23 10 90 90 90 στη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Προσέξτε καλά που θα επικοινωνήσετε. Λοιπόν, για να δούμε και τα μηνύματάκια σας από εδώ. Η Μπάγκερ πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ έναν 17χρονο από Ατρόμητο. Κλασική περίπτωση επένδυσης. Μακάρι ο νέος να βγει. Διάβασα την περίπτωση του κύριε Νίκο από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι, την καλησπέρα μου κιόλας. Πήγε λέει το Γενάρη, έκανε λέει κανένα δύο προπονήσεις εκεί. Πήγε ξανά το Πάσχα, έκανε άλλες δύο προπονήσεις και ήρθε η Μπάγκερ και τον πήρε με 1,5 εκατομμύριο, όπως λες. Ένα 17χρονο που η εικόνα του είναι 30χρονο βέβαια. Δεν ξέρω τώρα τα 17χρονο με τα δόντια μετρήσανε την ηλικία, ξέρω εγώ κτλ. Γιατί η φάτσα του δεν κάνει και 17χρονο, δεν έχει σημασία. Μακάρι το παιδί. Και τώρα, τι αξιολόγηση μπορεί να έχει για μια ομάδα όπως είναι η Μπάγκερ να πάρει ένα τέτοιο παίκτη και να μην έχει παίξει στην εθνική σου, ας πούμε. Έτσι, που υποτίθεται ότι είναι η βιτρίνα σου, κατά κάποιο τρόπο. Ποιος ξέρει. Για, να το λένε αυτοί, κάτι θα ξέρουν, κύριε Νίκο. Ο Γιάννης λέει, Σακελαρόπουλος, να ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι έχετε επικοινωνήσει για τον Σακελαρόπουλο, ναι, τη Χιλουδάκη, η οποία τα είπε χαρτί και καλαμάρι. Όμορφα, ωραία. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Τζίμι. Γεια σου, ρε Τζιμακό. Σας. Δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος από πάνω σου. Τυχαίο, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε στο φίλο στη γραμμή και θα δούμε εμείς μετά τι θα κάνουμε. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε, αγαπητέ Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη μας.
1: Την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο. Αυτό το πρώτο. Mm-hmm. Εκτός ατζέντας. Ναι. Επειδή τον γνώρισα από την εκπομπή του Πασχάλη Καμόρα. Ναι. Θέλω να ευχηθώ και το καλύτερο για αυτόν και την οικογένειά του, τον κύριο Παντελή.
0: Ναι.
1: Να είναι ευλογημένος, για μένα είναι από τους πιο, ίσως από τους πιο αξιόλογους ακροατάς που τόσα χρόνια παρακολουθώ ραδιόφωνο. Mm-hmm. Δεύτερον,
0: ναι.
1: Κάτι που αποκρύπτεται από την ιστορία μας και βγει από τους πατράδες. Mm-hmm. Το 1914 η Ελλάδα τελειώνει τον πρώτο, το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και ετοιμάζεται να μπει στον πρώτο παγκόσμιο, κυνηγώντας τους Βουλγάρους και τους φίλους τους, τους Γερμανούς στα στενά της Κρέσνας. Επειδή ανέφερε στην ΧΑΤ, όπως μπαίνει στη Τζιμισκή, το πρώτο στενό δεξιά πάνω απέναντι από το Αυλαία,
0: ναι,
1: είναι ο οδός του Διαλέτη.
0: Ναι, Διαλέτη, λέω ξός, ναι.
1: Ναι, γουγκλάρετε να δείτε τον συνταγματάρχη Διαλέτη. Ποιος υπερφαλάγγισε τα πολυβόλα και ανέβηκε ο στρατός επάνω και τρέχαν σαν τα μπουντίκια στο Βουκουρέστι.
0: Δεν υπάρχει επίγνωση της ιστορίας, κύριε Βασίλη, με συγχωρείς, αλλά δεν μαθαίνουν ιστορία στα σχολεία. Δηλαδή τέτοιες λεπτομέρειες δεν μαθαίνουν.
1: Είναι ευθύνη δική μας.
0: Δικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι καθαρά. Και να σου πω γιατί. Τότε λοιπόν ο Τσάρος, επειδή άκουσε το δικό του τον Άγιο,
0: ναι,
1: έστειλε δύο καταδρομικά στο Άγιο Όρος. Το ένα έχει σημερινό όνομα, το Χερσόνα. Όποιοι πήγανε στη Μονή βλέπουνε τα σημάδια από τα μεδραλιά τους και τα υδροβόλα. Γιατί για πρώτη φορά στο Όρος τότε υπήρχε η περίφημη αυτή προσευχή που κάνει ο καθής των μοναχών, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και τον είχε πείσει ο Άγιος Ρωσίας να επαναφέρει στην τάξη τους μοναχούς, σκότωσε αρκετούς και πήρε και πολλούς μαζί το καταδρομικό πίσω. Ποτέ δεν ήτανε με την Ελλάδα Ρώση. Ποτέ. Mm. Ούτε όταν μας είχαν ανάγκη. Διότι μην ξεχνάτε ότι εκπολιτιστήκανε όταν σπάσαν τα μούτρα τους πάνω στα τείχη της Κωνσταντινοπόλεως. Το δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Mm. Αλλά συνειδησιακά, να ξέρετε, θεωρούν ότι αυτή είναι η Τρίτη Ρώμη. Δηλαδή μετά την πρώτη Ρώμη επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και επειδή τους παράτησε στη Δύση ο Μέγας Κωνσταντίνος και έκανε τη νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, εξάλλου και αυτός είναι ο τίτλος του Πατριάρχη μας, Νέα Ρώμη, δηλαδή, λέγεται Κωνσταντινοπόλεως. Αυτοί θέλουν την τρίτη Ρώμη. Να είναι εμπολογημένοι. Mm-hmm. Αυτά τα θέματα έπρεπε να τα επεξεργάζεται ο Ελληνισμός με το πολύ ψηλό βελονάκι. Σαν και αυτό που έκαναν δαντέλες οι γιαγιάδες μας. Όταν λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, βγήκαν τα αποτελέσματα και ετοιμαζόμουν να πάω στο Πολυτεχνείο, εφώναξε η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου δεν γνώρισε κρεβάτι, γιατί ο πατέρας της ήταν μακεδρομάχος. Μου λέει, θα σου πω, μου λέει, δύο πράγματα. Και θέλω, λέει, να τα τηρήσεις πριν πάει να δεις τον παππού σου. Θυμάσαι πάντα ότι ο Θεός πρώτα παίρνει το μυαλό και έπειτα τους παράδες. Αλλά αυτό που θα πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα είναι η ελληνική υπένα. Γιατί ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Προσέξτε, δεν πήγε σχολείο. Και το βουλγάρικο το βόλι, γιατί θα το φας στην πλάτη. Τώρα μου λέει, πήγαινε στον παππού σου. Και με έδωσε εκείνος την ευχή του. Έπρεπε αυτό το πράγμα, το οποίο δεν συνέβη μόνο σε μένα, αλλά σχεδόν σε όλους τους νεαρούς τότε της γενιάς μου. Γιατί όπως σήμερα συζητάμε στα ραδιόφωνα, τότε συζητάγαμε στα δημοτικά μας, στα γυμνάσια. Εγώ δεν είχα λύκειο, εξετάξιο γυμνάσιο τελείωσα. Αργότερα στα πανεπιστήμια είχαμε περίπου όλοι τις ίδιες βάσεις. Έβαλε στο ηχητικό αυτού του κατάπτυστου που παρουσιάζεται και σαν αντιπρόεδρος,
0: ναι, δηλαδή, ναι,
1: και σαν ένας μεγαλοσχήμονας παράγοντας της σημερινής ευρωπαϊκής πραγματικότητας, εδώ είναι να γελάμε όλοι μαζί. Ούτε για θέατρο τους εφαρλήκαναν όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι, όλοι τους. Και σαν και σαν έπρεπε να φέρουν τον άλλο τον παλάτσο, τον Τραμπ. Ποτέ δεν πίστευα στα 67 μου χρόνια ότι θα ακουγόντουσαν δημόσια, διότι πρόσεξε, δεν είναι ότι έβαλε στο ηχητικό εσύ, αυτός μιλάει δημόσια, εκπροσωπώντας ύψιστο βαθμό. Να μην το πάρουμε πρωθυπουργικά το κόμμα του, σαν αντιπρόεδρος. Και λέει αυτές τις ασυναρτησίες. Είναι εντελώς φυσιολογικό να φτάσει στο τελευταίο με κύριε Χιλουδάκη. Ξέρεις, ήμουν αυτός που όταν ο σχορημένος Χαρδαμέλης έκανε την εκπομπή, την έφερε σε δύσκολη θέση. Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα έπρεπε να θυμίσει πως λέγεται ο εισαγγελέας, γιατί πρέπει να δεις και την ιστορία της Αγγελολοπούλου, της πρόεδρου μας, της Δημοκρατίας.
0: Έχουν καμία σχέση αυτή μεταξύ τους, δεν πιστεύω.
1: Σαφέστατα.
0: Σε Αγγελολόπουλος με τη Αγγελολοπούλου.
1: Βέβαια.
0: Α, τι αδέρφια.
1: Σαφέστατα, για να έχουν τα ίδια επίθετο.
0: Α, καλά, δεν είναι απαραίτητο.
1: Ναι, καλά, δεν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ ότι δεν είναι απαραίτητο, διότι επειδή ανεφέρθηκε στο συγχωρημένο τον Ανδρέα Παπανδρέου, το 82 δεν είναι από ποινικοποίηση τη Μυχεία, έβαλε χέρι και σε αυτό. Mm. Όταν εμένα ο ιερέας μαζί με την Αναστασία μου έδωσε το χαρτί του γάμου, να το συμπληρώσω, είχε δύο λίστες από κάτω, όποιος θα με θυμείτε. Γιατί το 86 είναι η Θέμφιν, που έγραφε τα τέκνα που θα κάνουμε, τι επίθετο πρέπει να έχουν. Δεξιά ή αριστερά, ή να πάρουν το δικό μου, ή τις αναισθησίες, ή και ανάμεικτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ένα δέντρο, ξέρεις, για να το πληγώσεις, δεν παίρνει από χαμπάρι. Θα επουλωθεί. Μπορεί να βγάλει εκείνο το κόμι, αλλά θα υπολωθεί.
0: Έχω ένα μήνυμα, κύριε Βασίλη, για τον Σακελαρόπουλο, που λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Σακελαρόπουλο.
1: Καλά, παίζω, δεν σου το δεις.
0: Ναι, ναι, όχι, αυτός μου το στέλνει, γνωρίζει, ναι, δεν είναι. Είναι, δηλαδή, του δικαστικού.
1: Είναι εύκολο να το δεις. Είναι πολύ εύκολο.
0: Καταρχήν, λέει, έχουν διαφορετικό όνομα πατέρα και ίδιο, άρα δεν, είναι, δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Καλά.
0: Πέσφαν.
1: Ναι, εγώ είχε ψάξει το εσύ και για σένα το είπε.
0: Εγώ θα το ψάξω, εντάξει, ούτως ή άλλως.
1: Θα το ψάξεις και θα δεις. Λοιπόν, και το τι έγινε. Επί 40 λοιπόν και πλέον έτη, αυτό το δέντρο που λέγεται Ελλάδα, όλοι είχαμε πάνω σουγιά και τραβάγαμε μια χαρακιά.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα κατάπεσε. Με τις ενέσεις που θέλουν να δώσουν με τους μετανάστες. Με εκείνο το κατάπτυστο που ψηφίσανε και κανένας δεν το αναφέρει για κάτω από 2.000 χωριά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχουμε πολλά. Έχουμε νομίζω 16.000. Να φέρουμε μια 100 από αυτούς. Συν τα κρυφά, αυτός το είπα και ιδιαίτερος, ότι έρχονται αεροπλάνα με έτοιμες συμβάσεις για εργασίες. Χωρίς εδώ να ζητηθεί εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα. Έτοιμα τα χαρτιά τους και μάλιστα ένας φίλος έστειλε και φωτογραφημένο, διότι έτυχε να είναι στο αεροδρόμιο και με το κινητό τηλέφωνο όταν το έδειχνε στον αστυνομικό το χαρτί το φωτογράφησε έντεχνα. Η Ελλάδα θνίσκει.
0: Και κλείσε με αυτό, Βασίλη.
1: Και θνίσκει, αγαπητέ μου φίλε και ακροατές του Πασχάλη Καμαρά, για ένα λόγο, ότι απεμπολίσαμε όλη μας την ιστορία, το τι είναι Έλλην πραγματικά και τι σημαίνει ετυμολογικά Έλληνας. Δεν πήγαμε τυχαία το φως σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει Έλληνες και Ελλάς, φως, δυστυχώς. Και το δεύτερο, το σημαντικότερο, που δεν σχολιάζει κανείς και λοιπά για λόγω αυτής της πασπερμίας πλέον και να κάνουμε μία θρησκεία σε όλη τη γη, έτσι να γίνουμε εμείς ακόλουθοι των Εβραίων, ότι ο ίδιος ο Κύριος μελετάτε και διαβάζετε τη Μεγάλη Τρίτη, πέταξε τους Εβραίους, τους έφτισε κοινώς. Όταν σε φωνάζει και σου λέει ήλθεν η ώρα, είναι δοξαστεί το όνομα του Υιού του Ανθρώπου και σου δίνει σε σένα την ευλογία. Τι ήταν αυτό που μας έπεισε να παρατήσουμε την πραγματική δημιουργία για αιώνια ζωή, γιατί μιλάμε για την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για τα Ευαγγέλια, για την Παλιά Διαθήκη που οι Εβραίοι δεν την έχουνε. Η δωρά τους έχει την Καμπάλα και το Ταλμούδ. Και βλέπετε τι γίνεται στα κανάλια και στα ραδιόφωνα όσοι παρακολουθούν τις τηλεοράσεις και πώς μισοδομούν. Και κλείνω για τα φύλλα επειδή το ανέφερες. Φίλος μου ιατρός, μια εξαίρετη και εξέχουσα προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης, μου χρησιμοποίησε σε μια παρατήρησή μου ένα λογοπαίγνιο. Μου λέει τα φύλλα είναι τρία. Τον βλέπω παράξενα. Με λέει το ισχυρό, το ασθενές και το ψυχασθενές. Και μου έδειξε ότι το 1973 άλλαξε το πανηγύρι στην Αμερική εν της πράγμας ο άνθρωπος, το σπούδασε το αντικείμενο επειδή δεν μπορούσαν να πληρώνουν αυτό το ψυχασθενές οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Αμερική. Από τότε καλλιεργήθηκε η Walker Zeta. Συγγνώμη για την ενόχληση.
0: Ωραία.
1: Καλή και ευλογημένη συνέχεια σε όλους.
0: Ίσα. Να είσαι καλά, κύριε Βασίλη μου, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Από τον Gotham City, Χανιά Κρήτης.
0: Καλώς.
2: Από την ευλογημένη Λεβεντογένα.
0: Δεν ξέρουμε τι είναι Λεβεντομάνα. Λεβεντομάνα,
2: μαραχουανομάνα, κοκαϊνομάνα,
0: όλα,
2: τα πάντα παιδιά, τα πάντα. Τα πάντα και όλα αυτά χάρη στην Αγία Οικογένεια.
0: Μεγάλη είστε ιστορία, πόσο τυχεροί είστε, πόσο τυχεροί είστε και στην Κρήτη.
2: Μεγάλη ιστορία η Αγία Οικογένεια παιδιά.
0: Μεγάλη.
2: Βέβαια, ναι. Το σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό γιατί γίνεται αυτό και έχω κάνει μια πρόβλεψη. Και λέω τώρα, οι φήμες λένε ότι μετά τον γάμο κοινωνίαν εις μίαν της μεγάλης ταινίστριας Λαμπρής Ελληνίδος μαζί με τον ιό Κωνσταντίνο, οι φήμες λένε ότι μετά θα έχουμε μία κάθοδο του ιού Κωνσταντίνου στην πολιτική.
0: Αποκλείω, δεν το πιστεύω.
2: Και αυτό για να γίνει, κύριε Πασχάλη Καμόρα,
0: ναι.
2: Θα πρέπει να ξυλωθεί το σύστημα της μαμάς αδερφής ότι θέτε ελπίτε ντορίτσας. Διότι να ξέρεις, φίλε μου Πασχάλη,
0: ναι.
2: Ότι όλο το σύστημα αυτό που ακούς είχε μία πατρόνα. Τώρα.
0: Δώρα.
2: Θεοδώρα.
0: Θεοδώρα. Θεού δώρο δηλαδή.
2: Ναι. Πάμε στους αδερφούς για Χριστού κριτικούς. Από αρχαιοτάτων χρόνων τα έχω πει, φίλε μου, και είμαι κακός και δεν μου μιλά κανείς. Και λέω, παιδιά, αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ δεν γίνονται πουθενά στον πλανήτη. Μα γιατί, λέω, ακούτε τι σας λέω. Εδώ έχετε 10 ελιές, δηλώνετε 1000. Έχετε 10 ζώα, δηλώνετε 10.000. Τα μισά σπίτια παράνομα. Οι μισές αγρικίες καταπατημένες, τα πάντα. Και έρχεται τώρα η ώρα της Θείας Δίκης, γιατί Πασχάλη, φίλε μου, να ξέρετε ότι η Θεία Δίκη πάντα έρχεται στο τέλος. Τους βάζουν λοιπόν τώρα στο χτιματολόγιο, τους πετάει λοιπόν το χτιματολόγιο όλους τώρα και έχει γίνει του κουτρούλιο γάμος. Και βγαίνουν οι πολιτικάντιδες εδώ οι γνωστοί και μη εξαιρεταί, οι οποίοι βέβαια ποιος θα το ρίξουν, την νομιμότητα, τους ψηφοφόρους. Οι οποίοι όλοι είναι καταπατητές και με ψεύτικες διαθήκες. Όλοι. Όταν σου λέω όλοι, όμικρον, λάμδα, όμικρον, γιώτα. Και βγαίνει λοιπόν το σύστημα και προσπαθεί να διαφυλάξει αυτά που έχουν τα δεδομένα. Διότι μετράνε τα ψηφαλάκια.
0: Okay.
2: Και πάμε στα φύλλα για να κλείσουμε και την ωραία κουβέντα μας. Πρωτού σου πω μια μικρή ιστορία. Θυμάσαι, φίλο Πασχάλη, τον Τζέισον Αντιγόνη.
0: Βεβαίως.
2: Μπράβο. Όταν κατάλαβε τι ρόλο έπαιξαν και πώς το χρησιμοποίησαν οι φίλοι μου του Αλέξη του Τσίπρα, το γύρισε και ο άνθρωπος είναι τώρα μια χαρά. Διότι κατάλαβε ότι χρησιμοποιήθηκε για να ψηφιστεί στην Ελλάδα το τρίτο φύλλο, το ουδέτερο. Επιφύλτα του Αλέξη που θέλει να ξανάρθει να σώσει την Ελλάδα. Και πάμε σε μια μικρή ιστοριούλα για να κλείσουμε και τη βραδιά μας ωραία. Mm-hmm. Το 17 βρίσκομαι στην Νάπολη. Έχω πάει με τη γυναίκα ένα τριημεράκι. Πάω λοιπόν σε ένα εστιατόριο ιταλικό να φάω το βράδυ. Και βλέπω, αν ανοίγω τον κατάλογο, τότε έβλεπα και τώρα χωρίς γυαλιά δεν βλέπω, και έγραφε σαλάτα Μακεδονία. Αμάν, τι έγινε, λέω. Φωνάζω το σερβιτόρο, του λέω, έλα να σου πω, φίλε μου, τι είναι αυτό εδώ, του λέω, που γράφει. Σαλάτα Μακεδονία. Λέει, ναι, είναι σαλάτα, λέει, από τη Μακεδονία. Λέω, ποια είναι η Μακεδονία. Ε, τη χώρα, λέει, τη Μακεδονία. Του λέω, αδερφέ, χώρα Μακεδονία, του λέω, δεν υπάρχει. Μακεδονία είναι εκεί που έχω μεγαλώσει εγώ και έχω γεννηθεί. Και είναι περιοχή της Ελλάδας. Βάζει την ουρά στα σκέλια και φεύγει. Θέλω να πω λοιπόν, φίλε μου, αυτό, ότι πάντα, εάν εσύ δεν προδώσεις, πρώτα απ' όλους, δεν πρόκειται ποτέ να προδοθείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φελαράκο.
0: Φελαράκο, να είσαι καλά, αγόρι μου.
2: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Ναι, ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε. Αν μιλήσετε, θα σας ακούσουμε.
3: Επειδή δεν ξέρω ακριβώς τη σειρά, γι' αυτό συγγνώμη.
0: Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Ναι. Σχετικά με το καρφί στον τοίχο,
0: ναι,
3: που είπατε, ο Αναγνωστάκης ο Μανώλης,
0: ναι,
3: έχει δύο στίχους. Λέει, σαν πρόκειες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος. Αλλά εγώ θυμήθηκα και κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Θυμήθηκα ένα καθηγητή, πολύ αξιόλογο, ψυχολογίας και παιδαγωγικής που είχαμε,
0: mm-hmm,
3: και ο οποίος να μας συστήθηκε αντισυστάσεις, τέλος πάντων. Μας είπε, και μάλιστα από τις πρώτες μέρες που μπήκε μέσα στην τάξη, στην αρχή της χρονιάς, και φαινόταν καταπονημένος, και ρωτήσαμε, μέσα συμβαίνει κάτι, και λέει, κοιτάξτε παιδιά, υπάρχουν μέρες που η ζωή μας δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο και κινδυνεύουμε να χάσουμε το κουράγιο, την αντοχή μας και ακόμη χειρότερα την ψυχή μας. Εγώ, λέει, προσπαθώ να κρεμώ το παλτό που φέρει όλα τα βάσανα, τις δυσκολίες και τους καημούς μου σε αυτό το καρφίλι που βλέπετε στον τοίχο και να μπαίνω ανάλαφρος από αυτά τα πράγματα μέσα, γιατί εσείς και ο καθένας που συναντώ καθημερινά δεν μου φταίει σε τίποτε. Λοιπόν, αυτά τα λόγια δεν τα ξεχνώ ποτέ στη ζωή μου.
0: Ναι. Μπήκανε μέσα σε αυτό.
3: Μπήκαν μέσα, γιατί πραγματικά έτσι μου κάνα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό ήθελα να καταθέσω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Θα ήθελα να αναφερθώ για τον κύριο Βασίλη. Τα λέει πολύ ωραία τα πράγματα. Μπορώ σε κάτι θεολογικό.
0: Αν σε αυτό που έχει πει, σε κάτι που είπε.
4: Ναι,
0: να ακούσουμε. Ναι.
4: Τον ακούω χρόνια και Πασχάλη, θέλω να αναφερθώ σε κάτι.
0: Mm-hmm.
4: Είπε για ένα Ευαγγέλιο που λέει ο Χριστός για τους Έλληνες. Το Ευαγγέλιο λέγεται Μεγάλη Πέμπτη.
0: Α, το πότε λέγεται το τέτοιο, αυτό εδάφιο, ναι, για πες.
4: Το Ευαγγέλιο, ναι. Θέλω να αναφερθώ κάτι, ότι υπάρχει και ένα άλλο αποκομμένο στο ίδιο Ευαγγέλιο,
0: ναι,
4: που έχουν βγάλει. όταν τον Χριστό τον πλησιάσαν οι Έλληνες, λέει «Ελλήνες είναι ώρα να ξεστηγιώσεις του ανθρώπου». Και συνεχίζει ο Χριστός και το έχουν κόψει το Ευαγγέλιο, αυτό και το ξέρουν οι ιερείς. «Εράς γάρα ψευδός ανθρωπογονή φυτών ουράνιων». Ρωτήστε τον κύριο Βασίλη. Ισχύει το συγκεκριμένο.
0: Σας ακούει. Δεν ξέρετε, σας ακούει, δεν χρειάζεται.
4: Μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει αν είναι
0: αλήθεια. Σήμερα, όχι, αύριο μπορεί να μας πάρει αύριο τηλέφωνο να μας πει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κυρία μου.
5: Τι κάνεις, Πασχάλη.
0: Καλά, καλά. Εσείς τι κάνετε.
5: Καλά, καλά.
0: Χαιρετίσματα ξέρετε που έτσι δεν χρειάζεται.
5: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω λίγο για την ακρίβεια.
0: Φυσικά.
5: Λοιπόν, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μετσοτάκη ότι τέλος Αυγούστου θα κάνει δηλώσεις για την ακρίβεια και με τον κύριο Χατζηδάκη με όσα είπε για τα πρόστιμα και τα λοιπά, θέλω να πω τα εξής. Πόσο μπορεί να αντέξει ένας λαός όταν κάθε χρόνο τα πάντα ανεβαίνουν 20-30% κρέατα, λάδι, γιαούρτι, καφές, φέτα. Οι τιμές ορισμένων προϊόντων είναι ίδιες με τις τιμές της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ιταλίας. Όμως το μέσο μηνιαίο εισόδημα των κρατών αυτών είναι τριπλάσιο του δικού μας. 1.400 εμείς μεικτά, 3.500 και 4.500 ευρώ αυτοί. Κάποιος πρέπει να βάλει ένα φρένο στις αθέμητες πρακτικές των πολυεθνικών και των μονοπωλίων. Ποιος όμως? Ο κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα δήλωσε ότι οι πολυεθνικές χρόνια τώρα παίζουν ύποπτα παιχνίδια εις βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. Και ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, που πρόσφατα δήλωσε και αυτός, οι όποιες μειώσεις τιμών πετύχαμε δεν έφτασαν ποτέ στη τσέπη του καταναλωτή. Άρα, κύριε Λεχουρίτη, τι πρόεδρος είστε? Όταν μειώνετε τις τιμές και δεν φτάνουν στους καταναλωτές, γιατί τις μειώνετε? Γιατί υφίσταστε? Και ο ταλέπορος Έλληνας έχει μείνει χωρίς καμία προστασία, αφού οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτών ΙΝΚΑ και ΚΕΠΚΕ είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Και δεν είναι όπως της Γερμανίας, που στη Γερμανία, καλά τώρα δεν έχω χρόνο, αλλά θα μπορούσα να αναπτύξω, οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτών της Γερμανίας έχουν το δικαίωμα ακόμα και να πάνε στα δικαστήρια τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις παράνομες αυξήσεις.
0: Εσείς τώρα, συγγνώμη, μισό. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι εδώ στη χώρα μας μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κουμάντο? Πιστεύετε ότι εδώ στη χώρα μας μπορούμε?
5: Α, όχι, οι Γερμανοί κάνουν κουμάντο.
0: Καλά, άσχετα από αυτό. Μπορεί η κυβέρνηση εδώ να επιβληθεί στα καρτέλ?
5: Τι να πω, να μην τα πω.
0: Εντάξει, εγώ λέω ότι δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται, ναι. Θέλω να σταματήσω.
0: Να πάμε σε διάλειμμα. Πες το τελευταίο, να πάμε σε διάλειμμα.
5: Τελευταίο είναι στη μέση.
0: Λοιπόν, κράτα το, να ακούσουμε λίγο το διάλειμμα και να συνεχίσει. Μισό λεπτό.
5: Καλά, καλά, Πασχάλη.
0: Λοιπόν, διαλυματάκι, μπαμ, για να συνεχίσει.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιών για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και όργια καμόρα παπάκι gmail.com 23.10.90.90.90. Και συνεχίζει ένας από τους αγαπημένους μας ακροατές. Γεια και Δημήτρη. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Δεν είναι ο ίδιος. Έπεσε ο ίδιος. Έπεσε. Ναι, καλησπέρα. Αφού δεν μας ακούει. Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ.
1: Ναι, μιλήστε κύριε. Ο επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο επόμενος.
3: Εγώ είμαι ρε.
1: Έλα άντε, για πού είσαι.
3: Αφού δεν με ακούς.
1: Εσύ δεν μας ακούγαμε εμείς.
3: Λοιπόν,
1: να,
3: άντε, δεν πειράζει.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με εξαγγελίες. Όταν υπάρχουν ενδείξεις αδικαιολόγητων ανατιμήσεων ή παραβάσεων, απαιτούνται ουσιαστική έλεγχη και μέτρα. Και η πολιτεία Πασχάλη και ειδικά το Υπουργείο Ανάπτυξης διαθέτει, το ξέρω αυτό και το λέω, όλους εκείνους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας. Και τι κάνει? Τίποτα. Και οι πολίτες αναρωτιούνται, για ποιο λόγο δεν ελέγχονται ουσιαστικά οι πολυεθνικές και τα μονοπόλια, αφού υπάρχουν οι αντίστοιχοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, κύριε Θεοδωρακόπουλε?
1: Ναι.
3: Τα πρόστιμα που επιβάλλεται, κύριε Θεοδωρακόπουλε, σε πολυεθνικές το 2023 και 2024, και είπατε ότι είναι πολλά εκατομμύρια, δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Στέκονται πολλά χρόνια και θα στέκονται ακόμα στα συρτάρια των κεντρικών δικαστηρίων, αφού τα περισσότερα δεν έχουν πληρωθεί. Ποιος κοροϊδεύει ποιον?
1: Μάλιστα.
3: Και κλείνω,
1: ναι,
3: για να μην σε καθυστερώ. Η Ελλάδα δεν λειτουργεί πλέον σαν μια φτηνή χώρα όπως ήταν πριν την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργεί σαν θέρετρο πολυτελείας. Ο Έλληνας πλέον πληρώνει σαν τουρίστας και αμείβεται σαν βούλγαρος εργαζόμενος.
1: Ψέματα.
3: Σε λίγα χρόνια, Πασχάλη μου, ναι, και μη σ' ακούγεται υπερβολικό, αν συνεχιστεί αυτή η αλαζονική, λανθασμένη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και δεν υπάρξει, το τονίζω, πραγματική αύξηση μισθών και συντάξεων, μόνο αυτή μπορεί να σώσει την οικονομία. Οι Έλληνες θα δυσκολευόμαστε να πάμε ολιγοήμερες διακοπές ακόμα και στα δικά μας εξοχικά σπίτια, μας, αν μας έχουν απομείνει ακόμα.
1: Ευχαριστώ.
3: Αυτά
1: πολύ.
3: Ήθελα να πω, Πασχάλη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Χαιρετισμούς.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Και τι θα κάνουν οι μισθοί άμα δεν παράγεις τίποτα? Λέμε ωραία πράγματα, μάθαμε από το 80 και μετά παχιά λόγια.
1: Ναι.
4: Ποια είναι τα καρτέλ? Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε.
1: Ενέργεια, βενζίνη.
4: Ναι, ναι, μισό λεπτό να πω.
1: Ξέρουμε ποια είναι. Ανόμιζα να ρίξεις εμένα γι' αυτό.
4: Ναι, ναι. Δηλαδή μια θα τα ρίχνουμε στα καρτέλ, μια τα ρίχνουμε ότι χρωστάμε, μια τα ρίχνουμε οπουδήποτε αλλού εκτός από την αλήθεια.
1: Mm-hmm.
4: Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε?
1: Έτσι λέμε.
4: Γιατί δεν ισχύουν, γιατί στις άλλες χώρες ισχύουν όροι Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα δεν ισχύουν? Δηλαδή ο Μητσοτάκης ή κάθε κυβέρνηση και τα καρτέλ, αν είναι φίλοι ή τέτοια, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ακριβώς.
4: Μήπως είναι συμμορία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βρήκαν ένα λαό χαϊβάνι και τον απομυζούν όλοι μαζί?
1: Μπορεί.
4: Και εμείς αναλωνόμαστε να κατηγορούμε πότε τον έναν κυβερνήτη και πότε τον άλλον, σε εισαγωγικά κυβερνήτη, που τον βάζουν αυτοί?
1: Μπορεί.
4: Μήπως στο Μαντρί που είμαστε ο μόνος στόχος είναι να κατασπαράξει το πρόβατο που είμαστε εμείς?
1: Ναι.
4: Και όλα τα άλλα τα πρόβατα έχουν μια στοιχειώδη ισονομία και ισοτιμία στα διάφορα οικονομικά δεδομένα εκτός από εμάς.
1: Ναι.
4: Και έχουν και έτοιμο το ψεγάδι και την ταμπέλα ότι τι είναι, να βγούμε από την Ένωση και δεν είμαστε Ευρωπαίοι και ανήκουμε σε Δύση. Σε ποια Δύση ανήκουμε? Και τι θα πει ανήκω? Πουθενά δεν ανήκει. Ο καθένας ανήκει στον εαυτό του και στην αλήθεια και στο δίκαιο.
1: Ναι.
4: Τα πουλάνε ακόμα παπαγαλάκια το ΕΛΙΑΜΕΠ, να πούμε, και να
1: αυτό
4: μην
1: είναι
4: πω...
1: Το σύστημα στην Ελλάδα αυτό είναι. Γιατί παραξενεύεσαι?
4: Ποιο είναι σύστημα στην Ελλάδα, τα λέει απλώς κόσμος που υποτίθεται ότι μάχεται.
1: Αυτό είναι το σύστημα, αυτό καταγράφει αυτό που γίνεται. Αυτό.
4: Ναι, αλλά όταν τους λες ότι είναι σύστημα, σε απειλούν.
1: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
4: Έχουν πάρει ένα μικρόφωνο και έχουν μάθει, έχουν έτοιμες τις ταμπέλες. Βλέπεις συστήματα, λένε, βλέπεις φαντάσματα. Ποιο είναι το φάντασμα? Ότι παράγουμε φράουλες και στη Γερμανία τις τρώνε φθηνότερες από ό,τι τις τρώμε στον νομό που παράγονται. Σε ποια χώρα ισχύει αυτό το πράγμα? Εκτός από την Ελλάδα. Και άμα πεις ότι πρέπει να αντιδράσουμε στους όρους, ότι δεν είμαστε στην ουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε τα κορόιδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβάλλονται κάποιοι.
1: Δεν πειράζει. Τι κάνουμε αυτά, έτσι.
4: Την μια μας θένε τα καρτέλ, την μια μας θένε οι πολιτικές. Και για τον κριτικό, καλά τα λέει για τις οικογένειες. Την Αγία Οικογένεια που τα ξεκίνησε όλα του Ανδρέα, γιατί δεν τη λέει? Τότε δεν είχαν ο ΠΚΠ. Τότε δεν είχαν θητείες που πηγαίνανε τα πακέτα τα μαύρα και γίνανε όλοι οι
1: κριτικοί. Επειδή αυτό το συλλογισμό τον έχω ακούσει πολλές φορές. Μια ερώτηση. Ναι, ωραία, ναι. Τα ξεκίνησε ο Ανδρέας. Οι υπόλοιποι γιατί τα συνεχίσαν και δεν τα σταματήσανε?
4: Και τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πρέπει να το λέμε όλοι?
1: Όχι, θέλω μια απάντηση να μου πεις. Γιατί το συνέχισαν?
4: Μα να τους κατηγορείς όλους. Μα γιατί πέρασε?
1: Δεν λέω εγώ τώρα να κατηγορείς. Τώρα... Εγώ ρώτησα κάτι. Εσύ θα
4: τους κατηγορείς.
1: Εσύ όμως περίμενα. Όχι, θα απαντήσεις πρώτα σε αυτό το κομμάτι για να πάμε στη συλλογική ευθύνη. Δηλαδή, το ξεκίνησε λες ο Τάδε. Και εγώ είμαι μαζί σου. Ο Τάδε. Ναι, και. Και τι σημαίνει, αυτό έγινε πριν 40 χρόνια. Πριν από 40 χρόνια.
4: Δεν με αφήνεις να απαντήσω.
1: Όχι, δεν θα απαντήσεις. Δεν θα απαντήσεις αυτό που θέλεις. Σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο.
4: Αν πεις εσύ αυτό που
1: άκουσε
4: θέλετε,
1: λίγο πρώτα. Μα βλέπεις πρώτα απ' όλα εσύ δεν θες να κάνεις διάλογο. Έχεις ένα κακό χούι. Το έχω πει 150 φορές.
4: Εγώ δεν ξέρω να κάνω διάλογο. Κακό χούι.
1: Φταίει ο Παπανδρέου πριν από 40 χρόνια. Εσύ γιατί πήγες πριν από 40 χρόνια και δεν πας στο σήμερα? Και πες μου γιατί σήμερα γίνεται αυτό
4: γιατί
1: που γίνεται.
4: Όλα τα πράγματα έχουν μια αρχή.
1: Φταίει ο Παπανδρέου.
4: Δεν θα πάω από την κορυφή.
1: Βρε αγόρι μου, φταίει ο Παπανδρέου.
4: Όλα
1: σήμερα
4: τα πράγματα ξεκινάνε. Η παραγωγική υποδομή.
1: Γιατί δεν σταματήσανε 40 χρόνια, πες μου.
4: Άντε πάλι. Γιατί αυτός που έκανε την καταστροφή είναι εκλεκτός ακόμα και σήμερα?
1: Καλό
4: και
1: βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ξέρω.
1: Δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
4: Ναι.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται να συνοηθούμε. Εγώ λέω ότι το ξεκίνησε ο Παπανδρέου. Αυτός θα το σταυρώσει. Οι υπόλοιποι. Βγάζετε μουγκαφών για τους υπόλοιπους. Δεν είναι συνεργοί. Δηλαδή κλέβει ο Παπανδρέου. Έκλεβε ο Μητσοτάκης, έκλεβε ο Σιμίτης, έκλεψε ο Καραμαλής, έκλεψε ο Σαμαράς, έκλεψε ο Βενιζέλος. Ο Παπανδρέου είναι το πρόβλημα? Όχι άλλοι που δεν φάγανε αυτά που έφαγε ο Παπανδρέου. Ίσως να φάγανε και περισσότερα. Όπως και σήμερα. Αυτό το πράγμα όταν δεν το αποβάλλετε δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Γιατί όταν βλέπω εγώ. Θυμάστε μια περίπτωση, η μοναδική περίπτωση που θυμάμαι και εγώ. ΕΑΣ λεγότανε, πώς λεγότανε στην Αθήνα τότε επί Μητσοτάκη που τους κατέργησε τον ΟΑΣ των Αθηνών. ΕΑΣΑ, πώς λεγότανε, ρε παιδί μου. Και με το που ήρθε ο Παπανδρέου πίσω, το επανέφερε στον πρώτο έτοιμο βίο. Ήταν η μοναδική φορά που είδα μια άλλη πολιτική σκηνή να αλλάζει απόφαση άλλης κυβέρνησης. Έκτοτε δεν υπάρχει τίποτα. Συνεχιστές αυτού του πράγματος το οποίο γίνεται. Όπως θέλετε, χαρακτηρίστε το. Στον πρώτο τελευταίο, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
5: Δούλος δεν είναι αυτός ο οποίος έχει κατακτηθεί από εξωτερικό εχθρό. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρο, από μια άλλη οπτική γωνία, με βάση αυτά που συμβαίνει και βάση αυτό που ακούω. Δούλος είναι αυτός που περιμένει κάποιον άλλο να τον σώσει.
1: Ναι.
5: Όταν σε μια χώρα που έχει παραδοθεί στο χειρότερο οικονομικό καθεστώς κατοχής στην ιστορία μας, είναι αστείο να μιλάμε για κυριαρχία και προάσπιση των συμφερόντων μας, αγαπητέ Πασχαρή. Αυτός ο λαός πού είναι? Βγαίνουμε όλοι, διαμαρτυρόμαστε και φωνάζουμε. Πού υπάρχει? Υπάρχει? Υπάρχουμε? Σκεφτόμαστε ότι αυτή τη στιγμή βάλετε πανταχώθεν το μεγάλο μας σπίτι? Ξεπούλησαν ακόμα και την εθνική κληρονομιά μας και την ιστορία μας και μας τρομοκρατούν και μας έχουν εκπαιδεύσει έτσι να πιστεύουμε ότι κάποιος θα έρθει να μας σώσει. Κανένας δεν θα έρθει να μας σώσει. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, το ακριβότερο καύσιμο, την ακριβότερη στέγη, την ακριβότερη τηλεφωνία, τους ακριβότερους φόρους, τα ακριβότερα πρόστιμα. Μήπως πρέπει να κάνουμε σκέψεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος μακάκας λαός της Ευρώπης.
1: Είναι.
5: Λέω λιγάκι κομψά, γιατί στον αέρα δεν πρέπει να λέγεται ο θυμός έτσι όπως τον αισθανόμαστε.
1: Μάλιστα.
5: Άρα λοιπόν, ας κάτσουμε να σκεφτούμε όλα αυτά και ας μην περιμένουμε κάποιον άλλον να μας σώσει. Γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν το τιμόνι στα χέρια, εμείς τους το δώσαμε, εντάξει, κάνουν αυτά που κάνουν. Στην Αγγλία, όταν τόλμησε μια γαλακτοπαραγωγή εταιρεία να ανεβάσει κατά 30% χωρίς λόγο την αξία των τροφίμων τους, ξέρεις τι κάνανε οι Άγγλοι, πως χάλι. Σαμποτάζ.
1: Ένα μήνα τώρα.
5: Δεν πήρε κανένας. Ξέρεις τι έκανε η εταιρεία. Στην τιμή που ανέβασε, το ρίξε 30%. Λοιπόν, τα καρτέλ
1: εδώ θα τα ανέβαζε.
5: Και κάνουμε και ράνουμε. Τι θα γίνει ρε Πασχάλη αν δεν φάμε ένα μήνα κρέας. Τι θα γίνει αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι καθημερινής χρήσης. Αρχίζουμε και τα μειώνουμε. Τι νομίζουμε ότι οι υπάλληλοι τους οποίους ψηφίζουμε για να μας δώσουν κάτι καλύτερο δεν το κάνουν. Φαίνεται αυτό. Και όμως συνεχίζουμε και πάμε και τους ψηφίζουμε. Γιατί μας έχουν εκπαιδεύσει.
1: Έτσι.
5: Να πιστεύουμε ότι το πρόβλημά μας από προσωπικό, από οικογενειακό, από επαγγελματικό υγείας θα μας το λύσει ο κάθε πολιτικάντης. Και έχοντας αυτό backup στο μυαλό μας, ανεχόμαστε.
1: Ωραία.
5: Και υπομένουμε.
1: Κλείσε να πάω και στους υπόλοιπους να τους προλάβω. Κλείσε, ευχαριστώ.
5: Κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν λάθος δεν κάνεις. Το δίκιο σου που θα το βρεις.
5: Πάρτο αλλιώς. Πάρτο το πάρουμε αλλιώς.
1: Κλείσε, γεια, κλείσε. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
6: Εγώ θα σας πω, είχα δει το όλοι οι προηγούμενοι. Θα σας πω ένα πολύ μικρό για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Το ξέρετε βέβαια και το ξέρουν και τα μωρά παιδιά. Το τι αδικίες. Ξέρω ανθρώπους, γυναίκες συγκεκριμένα σας πω, που δουλεύουν οι άλλοι σε φούρνο 10 ώρες και τη βάζει το μισό ένσημο. Πού είναι τα σωματεία εργαζομένων, πού είναι οι κομμουνιστές, αυτός πώς το λένε στη Βουλή, να μιλήσει για το δίκαιο, το δίθεν δίκαιο που λέει. Πού είναι. Πού είναι αυτοί όλοι. Αυτοί όλοι είναι το δεξί χέρι του συστήματος, κύριε Πασχάλη.
1: Μάλιστα.
6: Αυτοί που μας έθαψαν όλοι τους από το 70 να σας βάλω, είναι όλοι ίδιοι. Κόρα τα σκορά που μάτια δεν βγάζει. Μόνο ο Θεός θα μας σώσει. Μόνο ο Θεός θα επέμβει.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Μ' ακούτε.
1: Ναι, καλό βράδυ. Κλείστε και να προλάβω και τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλά, ευχαριστώ. Καληνύχτα.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ. Ωραίος. Παρακαλώ.
7: Μ' ακούς.
1: Βεβαίως.
7: Ο κύριος τα είπε πολύ ωραία και θέλω να συμπληρώσω ότι εκτός από αυτά που είπε που δεν αφήνει τον Έλληνα να ξεμητήσει και δεν μπορεί να οργανωθεί ο Έλληνας, δεν υπάρχουν τα κόμματα, τα καινούργια αυτά που υπάρχουν, δεν μπορούν να λύσουν κανένα πρόβλημα. Επίσης ήθελα να πω, να το συμπληρώσω, ότι είμαστε πρώτοι και στην εγκληματικότητα. Και αυτοί οι καινούργοι που βγαίνουν και φωνάζουν και θέλουν να μπουν στη Βουλή και πάνε και ψηφίστε και δεν ψηφίστε και έτσι και αλλιώς, με αυτά που είπε ο κύριος, τι θα κάνουνε, μας είπαν τι θα κάνουνε. Με το στεγαστικό μας είπανε, με τις συντάξεις μας έχουν πει τι θα κάνουνε, συγκεκριμένα πράγματα. Για το στόχος τους είναι μέχρι να μπουν εκεί και να κάνουνε, να αρχίσουν πάλι να ελαττούνε.
1: Ακριβώς αυτό που είπες. Αυτό αποδεικνύεται τουλάχιστον, έτσι.
7: Ναι. Μας είπανε συγκεκριμένα από αυτούς εδώ πέρα την πληρώσει κανένας. Υπάρχουν 500 επιχειρήματα, υπάρχουν πρακτικά. Και κάτι στο στρατιωτικό, αυτοί που είναι στην ηγεσία, τη στρατιωτική ηγεσία και τα λοιπά, πρέπει να, αυτή η χώρα να παράγει ειδικό της οπλισμό και να ξέρουνε ότι ο κύριος εχθρός της Ελλάδος είναι η Τουρκία, είναι η Γερμανία, η Γερμανία είναι και η Αγγλία που έχει λαϊλατίσει τα αρχαία και δεν τολμούν να σηκώσουν το ανάστημά τους. Οι ξεφτυλισμένοι να τα ζητήσουν πίσω.
1: Nice.
7: Εδώ κάνω το τζαμπουκά στους αδύναμους.
1: Πάντα έτσι δεν γίνεται. Εσύ στους αδύναμους θα κάνεις τζαμπουκά, πού θα κάνεις.
7: Πρέπει να οργανωθούν όμως οι αδύναμοι. Αλλιώς είναι άξιοι της μοίρας τους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείστε να προλάβω τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Τελευταίος ή τυχερός.
8: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
8: Τι κάνεις να μας κάνεις.
1: Τι γίνεται, πού είσαι, γυρίσεις από τις διακοπές.
8: Διακοπές το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
8: Δεν πάω ποτέ Αύγουστο.
1: Α, μπράβο, είσαι έξυπνος. Έξυπνος είσαι.
8: Λοιπόν, οι συνταξιούχοι είναι ελεύθερα τώρα να δουλεύουν νόμιμα.
1: Ναι.
8: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
8: Λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό, για να μην βγαίνουν και διαμαρτύρονται για αυξήσεις. Mm. Οι συνταξιούχοι που δεν μπορούν να δουλέψουν, λόγω ηλικίας, λόγω υγείας, δεν μπορούν να μιλήσουν τι θα κάνουν.
1: Μάλιστα.
8: Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
8: Κόλπο γκρόσο.
1: Ναι.
8: Και δεν φτάνει αυτό. Μία χείρα που παίρνει δύο συντάξεις. Μία από τον άντρα και μία αυτό. Και ο άντρας πληρώνει 40 ευρώ το μήνα για νοσοκομεία.
1: Μάλιστα.
8: Κατάλαβες.
1: Ωραία.
8: Ο Άγιος Πέτρος έχει ανάγκη και αυτά τα λεφτά. Το άκουσα αυτό προχθές. Τρεις κυρίες πήρανε χείρες στο Παπαζαφυρίου.
1: Μήνε, δεν θέλω. Σε άλλες εκπομπές το τι σχολιάζετε και το τι κάνετε με ενδιαφέρει καθόλου.
8: Όχι, όχι.
1: Τι όχι, όχι. Να πεις τώρα αυτό πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κλείσε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λέγεται σε άλλες εκπομπές. Σας το έχω πει 150 φορές. Δεν με νοιάζει καν. Βόμβα να πέσει. Δεν θα το σχολιάσω. Δεν αφορά εμάς. Και κάτι που δεν ακούμε, να μην το σχολιάζουμε. Επειδή εγώ το άκουσα, ας πούμε, εκεί, το τι εννοείς κτλ. Εντάξει, μην το κάνουμε καφενείο τώρα. Εγώ το άκουσα ή μου είπανε. Λοιπόν. Νίκος Μελιτσακάκης, κατά κόσμον Νίκ Μιλ.
9: Γεια σου Πασχάλη. Καλησπέρα σε μια από τις λίγες, θα μην πω μοναδικές, εκπομπές που ασχολούνται με τη θρησκεία μας, τον χριστιανισμό και την πίστη μας πραγματικά. Άλλο δεν ακούω, να λέει κανένας τίποτα.
1: Δηλαδή.
9: Παίρνει ο κόσμος και μιλάει για τη θρησκεία.
1: Αυτό είναι δηλαδή σαν καλό, το βλέπεις σαν...
9: Ναι, εγώ το βλέπω σαν καλό, εγώ φυσικά το βλέπω σαν καλό.
1: Γιατί?
9: Γιατί?
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό, γιατί θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση. Θα είναι λίγο σκληρή.
9: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να την κάνω. Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι, ρε παιδί.
9: Κάντε μου.
1: Είπε, βγήκε μια κυρία και είπε ότι τα προβλήματα θα το λύσει μόνο ο Χριστός, η θρησκεία κτλ.
9: Ναι.
1: Ποιο πρόβλημα μπορεί να μου λύσει εμένα τώρα αυτή τη στιγμή ο Χριστός, θα σου πει κάποιος. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα με τα καρτέλ και θα το διορθώσει ο Χριστός. Και γιατί δεν το έχω διορθώνει τόσο καιρό. Και κάθε φορά γίνεται και χειρότερο. Εγώ στο κάνω τώρα εύλογο το ερώτημα, έτσι καταλαβαίνεις, φαντάζομαι.
9: Δεν πας αλλού τη συζήτηση, μεγαλώνεις.
1: Δεν την πάω τη συζήτηση αλλού. Το είπε, λέω, η κυρία που μίλησε για θρησκεία και
9: πιστεύει,
1: δεν πήγε αλλού η συζήτηση. Τώρα που τώρα, τι απάντηση είναι αυτή που δίνει.
9: Η κυρία πιστεύει, έτσι, στον Χριστό.
1: Και λέω ότι τη λύση θα δώσει ο Χριστός. Εγώ κάνω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, Νίκο. Δεν πάω αλλού την τέτοια. Και ρωτάω εγώ τώρα εσένα. Που έμεινες εξασιασμένος από την καθολική τοποθέτηση των ακροατών για την πίστη. Πώς θα γίνει η διόρθωση εκ μέρους της θρησκείας?
9: Δεν θα γίνει. Διόρθωση.
1: Τότε ποια είναι,
9: γιατί στη ζωή, ζωή ξέρουμε ότι είναι άδικη, έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτά που λες τώρα, η ακρίβεια, τα καρτέλ και αυτά. Η ζωή γενικά είναι άδικη. Δηλαδή φταίει ο Θεός και ο Χριστός σε όλα. Έχουμε δει παιδιά να πεθαίνουν, να σκοτώνονται, νεαρά, αρρώστιες, χιλιάδιο.
1: Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι είναι η συνέχεια αυτό που θα μπορούσα να σε ρωτήσω και ακόμα. Δηλαδή, άρα συμφωνείς. Άρα είναι σε αντίθεση με αυτό που είπες. Είπες προηγουμένως στην αρχή,
9: ναι.
1: Δηλαδή ότι έμεινες ενθουσιασμένος από την πίστη των ακροατών. Σωστά, και που μιλούσαν για τη θρησκεία.
9: Είπες δύο λέξεις.
1: Προκύπτουν,
9: ναι,
1: προκύπτουν όμως. Ναι, προκύπτουν, ρε παιδί μου όμως.
9: Ναι.
1: Και ερωτήματα. Τα ερωτήματα δεν πρέπει να απαντηθούν. Δηλαδή η θρησκεία είναι τόσο καθοριστική στην επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων, ή είναι
9: ησυχαστήριο? Άμα πάψουμε να πιστεύουμε και να ελπίζουμε, εντάξει, τότε τι να πω πραγματικά. Εγώ και ελπίζω.
1: Εγώ
9: και
1: δεν
9: πιστεύω,
1: είπα. Εγώ άλλο είπα.
9: Ναι,
1: ως συνήθως.
9: Το κατάλαβα τι είπες.
1: Γιατί δεν απάντησε αυτό που κατάλαβες?
9: Μα δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
1: Μάλιστα. Επίσης δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
9: Είναι δυνατόν τώρα ο Χριστός να επηρεάσει το Μητσοτάκη?
1: Αυτό είναι, παιδί μου, έτσι. Πώς θα διορθωθεί αυτό? Το λέμε και το λέμε δημόσια αυτό το πράγμα, όπως πολύ εύστοχα το είπες. Έτσι το λέμε δημόσια. Δηλαδή, ότι θα το διορθώσει.
9: Καλά το έθεσες, γιατί δεν υπάρχει απάντηση, δεν γίνεται να τον επηρεάσει.
1: Αυτό είναι το γάμο το για.
9: Όταν είναι αποφασισμένος αυτός να κάνει όλα αυτά που κάνει, πώς θα τον επηρεάσει? Πρέπει να του έρθει μόνο μια επιφύτηση στο μυαλό του και να πει αλλάζω τα πάντα, που δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ναι.
9: Δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Τώρα έχουμε κι άλλο τώρα. Ζήτω ο Μέγας Δίας, μου λέει ο Χρήστος. Βλέπεις λοιπόν ότι ο κόσμος δεν ξέρω αν κρύβεται πραγματικά πίσω από τις θρησκείες και τις βρίσκει σαν καταφύγιο γιατί δεν θέλει να λύσει το πρόβλημά του. Έτσι.
9: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι θεσεοφοβούμενοι και οι θεοφοβούμενοι.
1: Καλά. Έτσι. Μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία διαφοροποίηση αυτή. Σωστό.
9: Ναι, γιατί όσο μεγαλώνει άνθρωπος ηλικιακά, γίνεται θεοφοβούμενος.
1: Ναι.
9: Γιατί σκέφτεται άλλα πράγματα. Λέει, πού θα πάω μετά. Καταλαβαίνεις και τρέχει ναι. Σε εκκλησίες. Για να πάει στον παράδεισο. Γι' αυτό έκανα διαχωρισμό. Θεοσεβούμενος,
1: θεοφοβούμενος. Σωστός είναι ο διαχωρισμός. Εγώ δεν διαφωνώ στο διαχωρισμό σου.
9: Γι' αυτό βλέπεις εκκλησίες. Άσε το παραμύθι που λένε την νεολαία. Πάει σε εκκλησίες, αφού το κόβει. Αν πάει σε εκκλησίες και έχει 100 άτομα μέσα, είναι 6.000 χρόνια όλοι μαζί. Το παραμύθι που πάει νεολαία στην εκκλησία. Δεν πάει. Δυστυχώς έχω απομακρύνει την νεολαία από την εκκλησία και από τη θρησκεία. Με αυτά που ακούμε όλη την ημέρα και μας δείχνουν. Ναι. Όλη την ημέρα, παντού. Και ακούω μερικούς ανθρώπους, φυσικά δεν συμφωνώ με το 100% αυτούς που παίρνουν η θρησκεία, αλλά με πολλούς συμφωνώ. Αλλά λένε πράγματα για τη θρησκεία και μου αρέσει να τα ακούω. Αλλού δεν με ενδιαφέρει το που θα πάει ο Λιάγκας εσύ, Πασχάλη, να κάνει διακοπές. Με ενδιαφέρει να ακούσω 5 πράγματα για τη θρησκεία. Έτσι το λέω για να τελειώνουμε αυτό το θέμα.
1: Okay.
9: Και όσο που είπε ο φίλος αυτό που έγινε στην Αγγλία, για τα γαλακτοκομική εταιρεία που είπε για το μείον 30 και μετά το έκανε μείον 30. Αδερφέ, όταν έκανε το μείον 30, μην πιστεύεις ότι ήταν τα γραμμάρια ίδια και ίδια 30. Αδερφέ, όταν έκανε το μείον 30, μην πιστεύεις ότι ήταν τα γραμμάρια ίδια και ίδια τα συστατικά στα προϊόντα.

0: διαφοροποιείται, χάνει. Είτε προς το συμφέρον του, είτε όχι, μπορεί να το βλέπει τερικά. Δεν το βλέπει όμως όπως το βλέπει ο κόσμος. Γιατί τον κόσμο τον ενδιαφέρει το μποϊκοτάζ του ή το σαμποτάζ του να μεταφράζεται σε κάτι. Αυτό είναι που λέμε η ικανοποίηση του πλήθους, η οποία, πώς το λένε, συνεργάζεται κατά κάποιο τρόπο, έτσι, για να έχει αποτέλεσμα γενικά το σύνολο. Και το γενικό σύνολο υπήρχε, έτσι. Οι αντιδράσεις αυτό επιφέρουν. Γιατί κατεβαίνει ο κόσμος στις πορείες.
1: Αντιδράσεις. Και εδώ αντιδρούμε, κάνουμε, ράνουμε και τι
0: κάτσε,
1: γίνεται.
0: Κάτσε τώρα, άστο το εδώ με το εκεί, είναι νύχτα με τη μέρα.
1: Ναι, αυτό το κόλπο με τα γραμμάρια και ανοίγεις μια σακούλα.
0: Πας στην εξειδίκευση, ρε Νίκο, πάλι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Εδώ δεν αντιδράνε καθόλου και στο κατεβάζουν. Το παίρνεις χαμπάρι. Όχι. Δεν το παίρνεις χαμπάρι, φίλε, γιατί όταν το έχει πιο ακριβό και με λιγότερα γραμμάρια, δεν κάθεσαι να το πεις όμως, Νίκο. Ναι. Κάθεσαι και κρίνεις την Αγγλία. Εδώ έχει συγκεκριμένη εταιρεία που είχε 200 γραμμάρια τύπης 2,5 ευρώ, το πήγε στα 180 και το πήγε στο 320.
1: Μπράβο.
0: Δεν σε άκουσα, Νίκο, να μιλάς. Αλλά για την Αγγλία ξέρεις να μιλήσεις.
1: Εγώ δεν μίλησα για την Αγγλία. Συμφωνώ μαζί σου για την Ελλάδα.
0: Ναι, είπες για την Αγγλία όμως, κατέβασε τα γραμμάρια. Εδώ στα κατεβάζει και σου αυξάνει τη τιμή.
1: Την αυξάνει, ναι.
0: Συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Όχι μόνο μία.
0: Βλέπεις λοιπόν, αυτό είναι το καρτέλ που δεν καταλάβει ο κόσμος. Αλλά φταίει ο Παπανδρέου και τον άλλον τον έφταιγε εγώ τον Παπανδρέου.
1: Ναι, όσο και για αυτό.
0: Μετά από 40 χρόνια, Παπανδρέου σας φταίει ακόμα.
1: Για να μην το κλείσουμε και το πάρει πάλι ειρωνικά, κάθε αρχή πρέπει να έχει ένα τέλος.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Κάθε αρχή πρέπει να έχει ένα τέλος. Τέλος δεν είδαμε ποτέ. Περιμένουμε ποτέ είναι το τέλος, έτσι, στην ιστορία αυτή. Γιατί ακόμα συνεχίζεται.
0: Δεν έχει τελειωμό αυτό.
1: Δεν έχει τελειωμό, δεν υπάρχει τέλος. Και να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στις δηλώσεις του αρχηγού της αστυνομίας στη Γερμανία, που είπε κρατούσε ένα αιχμηρό αντικείμενο ο κύριος αυτός στη Γερμανία, στο Λίβανο που είχε πάει, στο ISIS.
0: Α, μα, ναι, ναι, ναι. Αυτό θα το έκανα, ήθελα να το κάνω θέμα, αλλά επειδή ο κόσμος
1: είχε ένα αιχμηρό αντικείμενο και έφαγε καμιά 60 σφαίρες. Εντάξει, είχε ένα αιχμηρό αντικείμενο στα χέρια του. Αυτό με γινόταν εδώ, θα ασχολούμαστε κάνα 6 μήνες.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Ναι, γιατί πριν πάμε στα δικά, πάμε στα δικά μας για να σου δώσω ένα τελευταίο μήνυμα από τον Αλέξανδρο που μου στέλνει τις βενζίνες από Ελλάδα και Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος το καρτέλ το οποίο κάνει την κυβέρνηση ό,τι θέλει. Είναι πιο, όταν καλεί η κυβέρνηση το καρτέλ να συζητήσουν, δηλώνει αδυναμία.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Η κυβέρνηση αποφασίζει, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει γιατί είπαμε. Έχουμε αυτές τις αγγυλώσεις των 3-4 Αγίων οικογενειών. Πάμε στα δικά μας τώρα.
1: Πάμε λίγο γιατί βλέπω το χρόνο.
0: Άμα είναι για λίγο, ναι.
1: 130.
0: Yes.
1: Τσέλε, Εγνατία.
0: Εγνατία. Τσέλε. Εγνατία 406.
1: Θα λέω και τις χώρες.
0: Για πες.
1: Για τα πρώτα σκορ, τα που μας αποσύλληξαν. Τσέλε, Εγνατία, Σλοβενία. Αλβανία, 130 είναι ο κωδικός. 3-3 το πρώτο μάτσο, over 2,5. 153, μια φορά θα τα πούμε. Χάπο Ελμπέρ, 2-ε, Σεβά, Βίκινγκουρκ, Ρέκιαβικ, γκολ γκολ, over 2,5. Πρώτο μάτσο, 1-2, η Βίκινγκουρκ. 153 κωδικός, γκολ γκολ, over 2,5. Γκόρνικ, Ζάπρζε, Φενέρ, Μπαχτσέ. Πρώτο μάτσο, 0-1, Φενέρ, γκολ γκολ, over 2,5. 154 γκολ γκολ over 2,5. 150 Κοπεχάγη Δανίας, Πολύσια Ζήτομιρ Ουκρανίας. Πρώτο μάτς 3-3. Τι είναι πολύ 3-3 έπισε. Γκολ γκολ over 2,5.
0: Πολύσια Ζήτομιρ, τι είναι αυτό?
1: Αυτή έβαλε 3 γκολ.
0: Φίλε, τώρα δεν ξέρω τι. Στο PlayStation τα κάνουν αυτά.
1: Και Ρίγα Λετωνίας Βαρδάρ Σκοπίων, 3-2 πρώτο μάτς. 126 κωδικός, goal goal over 2,5.
0: Εάν ήσουν, άκου λίγο τώρα να σου πω κάτι, μια και το είπες, Βαρδάρ Σκοπίων, δηλαδή Βαρδάρης Σκοπίων, έτσι. Το Βαρδάρ είναι ο Βαρδάρης, για όσους δεν γνωρίζετε.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, ναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα το εξής. Εάν ήσουν στην Αθήνα και έλεγες αυτό το πράγμα, θα σε διόρθωνε ο εκφωνητής μια φορά. Την επόμενη φορά που θα το επαναλάβανες, δεν θα ξανάβγαινε στο ραδιόφωνο ούτε στην τηλεόραση.
1: Θα
0: έπρεπε να πεις Βαρδάρ Βόρειας Μακεδονίας. Μπράβο.
1: Εγώ εσκεμμένα το λέω. Ας έρθω, να σου πω.
0: Το λες εσκεμμένα γιατί ξέρεις ότι εδώ δεν θα σε κάμψουν την αντίστασή σου. Κάτω στην Αθήνα, επειδή η αντίσταση κάμπτεται με χρήμα,

0: Αυτό γίνεται στην Αθήνα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Εμείς σε λάθος δρόμο. Λάθος δρόμο πήραμε, καρδιά μου, δεν λέει το τραγούδι. Λάθος δρόμο πήραμε.
0: Άμα πραγματικά τους κόβουνε και δεν τους αναφέρουν να μιλήσουνε, σε καλό δρόμο.
1: Όχι, δεν τους κόβουνε, τους προειδοποιούν ότι ξέρεις.
0: Η πρώτη είναι προειδοποίηση.
1: Δεν υπάρχουν Σκόπια, υπάρχει Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Γιατί δεν είναι δυνατόν. Αν είναι Βόρεια Μακεδονία, δεν λέγεται. Πού είναι η αντίσταση. Μισό λεπτό, φίλε. Εγώ, έτσι, επειδή είμαι και στο δόγμα, ας πούμε, ότι δεν μου φταίει μένα πάντοτε αυτός που ξεκινάει κάτι, αλλά αυτός που το τελειώνει.
0: Ναι.
1: Έχουν το ίδιο μερίδιο ευθύνης. Όπως το ξεκίνησε, το ξεκίνησε με κάποιο σκοπό και ο άλλος τελειώνει το σκοπό γιατί δεν πρόλαβε να το κάνει αυτός. Δηλαδή, γιατί μας πειράζει μόνο αυτό το πράγμα, δηλαδή, γιατί μας πειράζει ότι το έκανε ο Τσίπρας, έτσι, γιατί όποιον και να ρωτήσεις.
0: Για μένα δεν το έκανε ο Τσίπρας.
1: Δεν με αφήσεις το ερώτημα, ποιο είναι, ξέρεις.
0: Ναι. Κάνουμε το ερώτημα και να το κάνουμε.
1: Άμα σταματήσει, δεν το ξανακάνει.
0: Ναι, σταματάω.
1: Λοιπόν, έτσι μας κυνηγάει βρανάς. Λοιπόν, λέω, το έκανε ο Τσίπρας. Οι άλλοι που ήρθανε, τι κάνανε. Εμένα αυτός είναι ο γκαϊλές μου, φίλε. Φταίει ο Τσίπρας. Okay. Πότε, πριν 10 χρόνια. Ωραία. Οι άλλοι 10 χρόνια τι κάνουν, καπηλεύονται αυτό που έκανε ο Τσίπρας, φίλε, για να είναι στην εξουσία.
0: Ναι.
1: Ψέματα είπε. Το ένα ψέμα πίσω από το άλλο. Εγώ δεν θα τους αναγνωρίσω. Εγώ δεν θα ξαναπώ. Δεν θα πω καλώς ήρθες, πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας. Τα είπε όλα. Τα έκανε όλα και τα έχει κάνει και χειρότερα. Στέλνει από εδώ λιγνίτη σε αυτούς και αγοράζει το ρεύμα από εδώ. Ο Ελληνάκος, ο Βλακάκος, ο Έλληνας που τρώει το παραμύθι, πανάκριβα το ρεύμα του. Πληρώνει πανάκριβα τη βενζίνα του. Και κλείνοντας με τον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει: στις Σέρες εδώ το πετρέλαιο 2,13, το καλό πετρέλαιο, στη Βουλγαρία 1,78. Το απλό πετρέλαιο 1,65, 2 ευρώ στις Σέρες. Καταλαβαίνεις τώρα τι θες να μιλήσω.
0: 2,13 είπε.
1: 2,13 το καλό πετρέλαιο στις Σέρες, 1,78 στο ρώσικο πρατήριο. Στην Βουλγαρία μέσα, την εταιρεία τη ρώσικη. Αλλά δεν παίζει ρόλο γιατί εκεί πέρα πλέον είναι, όλα είναι ενία. Δεν
0: και πήρα με κλήσεις και θα πω καλό ξημέρωμα στον κόσμο. Ναι. Τα Σκόπια, εγώ γιατί τα λέω Σκόπια, γιατί μεγάλωσα και τα
1: εντάξει, Βρενίκο, Βρενίκο. Καλά κάνεις και τα λες, Βρενίκο.
0: Ήταν ένα χωριό. Αυτό το πράγμα, Βρενίκο. Ήταν ένα χωριό, το θυμάμαι.
1: Βρεάσε, Βρενίκο, τώρα που ήταν ένα χωριό, τώρα πες τι θες να πεις.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Το πόσο φταίει η Θεσσαλονίκη που αυτό το χωριό το κάνει πόλη. Που φύγαν όλες οι βιοτεχνίες και πήγαν εκεί. Πασχάλη, φταίμε και εμείς σε πολλά πράγματα.
1: Δεν έχω την ίδια άποψη με σένα αυτό, γιατί επειδή γνωρίζουμε τις βιοτεχνίες που διοχετεύτησαν, περισσότερο πήγανε σε Βουλγαρία και Αλβανία.
0: Όχι Σκόπια,
1: Και σε Σκόπια πήγανε, δεν ξέρω το ύψος, ρε παιδί μου, των βιοτεχνιών που πήγαν. Μπορεί να πήγαν και περισσότερο.
0: Εγώ περνούσα λόγω Γερμανίας από τα
1: Αλλά
0: Σκόπια.
1: Εγώ ήταν πάω και κάνω εμπόριο, Νίκο. Εγώ πάω και κάνω εμπόριο. Δεν σημαίνει αυτό ότι πάω να τους ανατρέψω. Ή τους αγοράζεις, ή δεν τους αγοράζεις. Εδώ συνενέσανε όλοι, ώστε να υπάρχει ξεχωριστή ιστορία εκεί και ξεχωριστή ιστορία εδώ. Εδώ κλειδώνουν όλα. Αυτά.
0: Καλό ξημέρωμα. Υγεία σε όλο τον κόσμο, Πασχάλη.
1: Καλό βράδυ, Αβόρη. Να είσαι καλά, φιλιά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από μένα και τον Νίκο Μαλτσακάκη. Ακολουθεί, δεν λέω ποιος ήταν πίσω έτσι, από τις κονσόλες και από αυτά εδώ. Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ήρθε πάρα πολύ επιθετικός. Δεν ξέρω γιατί. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα χαίρετε, καλησπερούδια. Πήγα να πω καλησπέρο καλημερούδια, γιατί αρχίσαν και οι άδειες τώρα και είμαστε άνευ ηχολήπτεως. Οπότε ήρθαμε κατευθείαν εδώ στο στούντιο το Εβάερο, το Εβίλιο. Το πάμε σε ρήτορα εδώ χωρίς άγχη και μεταφορές. Λοιπόν, καλησπερούδια. Στα λίγα μετά τις 11 εδώ είμαστε, αν είστε κι εσείς. Πάμε να βγάλουμε παρεούλα άλλο ένα πτωχό πλην τίμιο τριωράκι. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54.301, Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας όπου βλέπω έχετε στείλει και η πρώτη. Κεφάκια, κεφάκια. Α, ωραία. Κάτσε όμως, γιατί εγώ πρέπει τώρα να μπω στη διαδικασία, γιατί είμαστε και σε ανοιχτή κόντρα με τον κύριο Ζούκεμπερκ. Έχει τσατιστεί που το λέμε Ζούκεμπερκ και όχι Ζάκεμπερκ, και μας κρύβει μηνύματα, κατάλαβες. Οπότε πρέπει να κάνουμε τώρα αυτή τη δουλειά συνέχεια. Λοιπόν, πόσα έκρυψε τώρα για αρχή.
1: Ο Εβραίος, ναι, σωστά σε διόρθωση, είναι Ζάκεμπερκ.
0: Ζάκεμπερκ.
1: Γιατί είναι Εβραίος, είναι Ισραηλινός.
0: Ναι, δεν Ζάκεμπερκ. Είναι. Αλλά εμείς θα το λέμε Ζούκεμπερκ έτσι για να του σπάσουμε το νευρικό σύστημα. Κατάλαβες. Αλλά μας κρύβει τα μηνύματα τώρα και θέλει ένα-ένα επανεμφάνιση. Λοιπόν, ωραία. Τα επανεμφανίσαμε τα πρώτα. Άιντε, πάμε. Πάμε και να δούμε πώς θα πάμε τώρα από πλευράς ειδησιογραφίας. Εδώ πέρα έχει κάποια ενδιαφέροντα. Και ένα έχει να κάνει και με τα του αθλητικού μικρόκοσμου. Και συγκεκριμένα με τον ΠΑΟΚ. Έχει καμιά ωρίτσα που βγήκε. Είναι ουσιαστικά πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία ο ερασιτέχνης με την ΚΑΕ. Έτσι, για τη νέα σεζόν, για τη χρήση του γηπέδου. Και αναμένεται τώρα τις επόμενες ημέρες να οριστικοποιηθεί. Οπότε ένα αγκάθι λιγότερο. Τώρα βέβαια αυτό έρχεται σε μία μέρα που ξέρεις, υπήρχαν συζητήσεις και σκέψεις και ευσεβείς πόθη. Είναι μικρό το γήπεδο και τέτοια, άρα κάποιοι μπορεί και να εύχονταν να μην τα βρουν. Έτσι, για να έρθει και ένα καινούριο γήπεδο μία ώρα αρχίτερα. Για δούμε. Κρατάμε την είδηση. Πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία ερασιτέχνης και ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Υπάρχει και το ρεπορτάζ εδώ, αν θέλετε να μπείτε να δείτε, από Κώστα Πετρωτό, metrosport.gr. Λοιπόν, και θα τα δούμε και εμείς τα περισσότερα σε λίγο. Είμαι περίεργος, επειδή βλέπω έχετε κέφια, για κάτσε να έρθω νωρίς να δω τι μας λέτε. Έχετε κανένα θεματούδι καλό? Λοιπόν, το θεματούδι του Άγγελου είναι «Παοκάρα ρε, το καλύτερο σιρόπι». Ο Χρήστος λέει, α, για μια γελιογραφία που έχουμε ανεβάσει εδώ. Ναι, και τι να κάνει έξω, λέει, μέσα δεν έχει έξοδα, έχει φαγητό και πλήρες φαγητό. Είναι μια γελιογραφία, είναι ένα μπαρμπαδάκι μέσα στη φυλακή που με μια ξύνα εκεί πέρα σπάει τον τοίχο, αλλά τελικά κάνει μια τρύπα κάπου εκεί ψηλά στον τοίχο και αντί να δραπετεύσει, βάζει ένα κλιματιστικό επειδή έχει ζέστα και ξαναπέφτει, ξαπλώνει με το σοντονάκι. Αυτό είναι ωραίο θέμα, ξέρετε, και γενικοτέρως. Έτσι, τα περί φυλακών σε εισαγωγικά και μη. Γιατί δεν ξέρω, όσο περνάει ο καιρός και ακούγοντας τα διάφορα δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω, το σκέφτομαι εδώ και καιρό. Κάποτε είχαμε την αίσθηση περισσότερη ότι όσο, ρε παιδί μου, υπάρχει εξέλιξη, όσο ξέρω εγώ, θα μεγαλώνει πρόσβαση στην πληροφορία, ότι κάπου λίγο θα απελευθερωθούμε, επειδή θα έρθει πιο πολύ έτσι κοντά η γνώση, επειδή θα μειωθεί η άγνοια, επειδή όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή την εντύπωση δεν είχαμε? Αυτό δεν έλεγε η λογική? Τελικά έχω την εντύπωση μόνο έτσι δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα, ειδικά από τη στιγμή που γεννήθηκε το ψηφιακό καφενείο εδώ πέρα με τα social και όχι μόνο. Έτσι, και τελικά αυτό το πράγμα που λέγεται υπερπληροφόρηση, παραπληροφόρηση, πώς να το πω, βάλε και θεωρίες συνωμοσίας από δίπλα, βάλε και το γενικότερο ανορθολογισμό που πλέον εντάξει, τρέχει από μπατζάκια. Και φοβάμαι ότι εκεί που πιστεύουμε ότι θα ελευθερωθούμε, μπήκαμε σε άλλου είδους φυλακές. Με την αίσθηση να βαφτίζει τα άποψη, με την εικασία πραγματικότητα. Είναι φοβερό να το καλό σκεφτούμε αυτό. Δηλαδή, τέλος πάντων, ναι, αντί η αυθονία της πληροφόρησης να μας φωτίσει και να μας εξελίξει περισσότερο, φοβάμαι ότι τελικά ήρθε να δημιουργηθεί μια νέα σκοταδιστική εποχή, η οποία, ξέρεις, όλα τα βλέπει με ένα πρίσμα, ρε παιδί μου, ότι παντού υπάρχουν καταστάσεις και πρόσωπα που θέλουν το κακό μας. Να, τώρα που είμαστε και στα διαδικτυακά, ας πούμε, βλέπω εδώ, έχει λέει μία, έρχομαι στα μηνύματα, τώρα λίγο παρένθεση ήταν αυτό, βλέπω το Πολίτικο έχει βγάλει μία πρωτοβουλία του Τραμπ για το δίκτυο 6G. Θυμάστε τη φασαρία έχει γίνει με το 5G, και παίρνει μία πρωτοβουλία, ας πούμε, έχει καλέσει κάποιες χώρες, μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα, για να υπάρξει μία τεχνολογική συμμαχία. 20 θα είναι οι χώρες αυτές, ώστε να επιταχυνθούν τα δίκτυα 6G και να περιοριστεί η επιρροή της Κίνας. Θυμήθηκα τώρα τι γίνεται με το 5G, γι' αυτό λέω, το οποίο θα συνδέονταν και με το τσιπάκι του εμβολίου. Και αυτό τώρα, αυτό θα συνδέεται, και αυτό θα συνδέεται, και θα συνδέεται με το τσιπάκι και θα κατεβάζει και ταινίες χωρίς να το ξέρουμε το 6G. Εντάξει, τώρα έφαγα φλασιά γιατί άκουγα και διάφορα. Είμαστε σε μια εποχή έτσι πολύ φιλοοργουελική. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, εγώ από περιέργεια το είχα ψάξει κάποτε. Επειδή όλα τα έχουμε, ρε παιδί μου, και τα αποδίδουμε σε σκοτεινές καταστάσεις και ουσιαστικά έχουμε προσαρμόσει τα μυθιστορήματα του Orwell και τα έχουμε κάνει, ξέρεις, τα έχουμε μεταφέρει στη σύγχρονη πραγματικότητα. Και κάποια στιγμή από περιέργεια λέω, ρε παιδί μου, τι μέρος του λόγου ήταν τελικά αυτός ο Orwell. Αυτά δηλαδή που έγραφε στη Φάρμα των Ζώων στο 1984, ξέρω εγώ, που ήταν τα ξακουστά, έτσι, αυτά που ξέρουμε όλοι τα έργα, ταιριάζουν με την εικόνα του ιδίου. Και χωρίς τώρα να κάτσω να ψάξω να δω τι άλλο έχει γράψει με λεπτομέρειες για να διαβάσω κλπ, αλλά έκανα λίγο ένα ψαχτηράκι να δω τι, από περιέργεια καθαρά, τι λογικής άνθρωπος ήταν. Και είδα ότι έχει γράψει πολλά δοκίμια, πολλές επιστολές, έχει κομμάτια του ημερολογίου του, πολλά έχουν βγει προς τα έξω, έχει κάνει συνεντεύξεις, ομιλίες εκεί πέρα, στα ραδιοφωνικές, στο BBC κλπ, διάφορα. Λοιπόν, ο διάφορα όσα πρόλαβε, γιατί πέθανε και νέος σχετικά στα 46. Και τελικά αυτά που έλεγε και που κάποιοι θεωρούν ότι ήταν προβλέψεις για το μέλλον, δεν ήταν και πολύ ντε και καλά, ας πούμε, για το μέλλον που έβλεπε. Έως και δεν είχαν καμία σχέση. Δηλαδή τα μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας που εμείς τα έχουμε κάνει προφητείες, έτσι, με βάση τον ίδιο τον Orwell και το πώς ήταν και το πώς σκέφτονταν, ως ένα βαθμό ήταν αυτό. Δηλαδή ήταν πράγματα που τα έγραψε, ρε παιδί μου, για να, ξέρεις, για να τσιγκλίσει τη φαντασία κτλ. Ουσιαστικά αυτό που πρέσβευε, έτσι όπως τον είδα λίγο, το πρόβλημά του ουσιαστικά και αυτό που θέλει να περάσει ήταν ότι ο άνθρωπος είναι τόσο ευκολόπιστος και τόσο εύκολα χειραγωγήσιμος που μπορούν να τον κάνουν ακόμα και να πιστέψει το ψέμα ως αλήθεια. Αυτή ήταν η λογική, ας πούμε, της ζωής του, η φιλοσοφία ζωής, και ότι πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί να αντισταθεί στην προπαγάνδα, έτσι να έχει το φίλτρο, να έχει τον τρόπο να βλέπει τα πράγματα σωστά και να μπορεί να καταλαβαίνει την προπαγάνδα ώστε να μην φτάσει να έχει μια κακή κατάληξη, σαν αυτή που περιέγραφαν τα μυθιστορήματα. Τέλος πάντων. Αυτός λέει, είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Ισπανικό εμφύλιο, έτσι ξεκίνησε και έγραψε και το 1984, επειδή κάποια στιγμή είχε πάει να πολεμήσει εθελοντικά κατά του Φράγκο και εκεί είχε τραυματιστεί και σοβαρά μάλιστα, και σε κάποια φάση είδε κάτι που τον συγκλώνησε. Όταν λέμε το συγκλώνησε, πιο πολύ ίσως και από τον ίδιο τον πόλεμο, ότι οι λεγόμενοι αντιφασίστες, λέει, έφταναν να αλληλοεξεντώνονται προτάσσοντας ιδεολογικούς λόγους. Τους είχαν δηλαδή τα μυαλά τους, τα είχαν τρελάνει και σφαζόταν μεταξύ τους αυτοί. Και από το γεγονός αυτό κυρίως γεννήθηκε το 1984, έτσι, επειδή είχε κάποιες εμπειρίες ζωής, επειδή πίστευε ότι η εξουσία διαφθείρει, ότι η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ξέρω εγώ, για να λιώνει τη σκέψη και να περνάει την προπαγάνδα, ότι οι κοινωνίες είναι ευκολόπιστες και ξεχνούν γρήγορα και όλα αυτά πράγματα. Αλλά δεν ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε ότι τα πάντα είναι καταδικασμένα, ξέρω εγώ, να πάνε στο μαύρο και το άραχνο. Ήταν λίγο πιο σύνθετη η οπτική του για τη ζωή. Και σίγουρα έχει τόσο μονόπλευρη και μαύρη όσο θέλουν να τη βλέπουν κάποιοι θαυμαστές του. Λοιπόν, αυτά. Είχε γράψει, ας πούμε, κάποια δοκίμια που προσέγγιζαν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Έχει, ξέρω εγώ, και ένα για παράδειγμα που θυμάμαι πως τα έψαχνα, το οποίο λέγονταν το τέλειο φλιτζάνι τσάι. Κατάλαβες, αυτά. Δεν έβλεπε δηλαδή παντού υπόδουλώσεις και όλα αυτά τα γνωστά. Τώρα εντάξει. Όποιος είναι φτιαγμένος για να βλέπει παντού τέτοια, τέτοια θα συνεχίσει να βλέπει βέβαια. Άσχετα με τον Orwell και άσχετα με το τι λέμε εμείς και άσχετα με το τι λέει ο καθένας. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε εδώ στα μηνύματα ήμασταν. Λοιπόν, στα μηνύματα ήμασταν και στον... τον Άγγελο τον είδαμε, τον Χρήστο τον είδαμε, ο Χρήστος ο άλλος λέει. Τη χώρισα μου την έσπαγε συνέχεια, τι λες... Τη χώρισε γιατί του την έσπαγε. Γιατί σε ένα σταυρόλεξο, λέει, που είχε ερώτηση δικέφαλος των γηπέδων με 4 γράμματα, έγραψε η ΑΕΚ. Και πολύ καλά τις έκανες. Καλησπέρας και στο Γρηγόρη που ανεβάζει εδώ ρεπορταζάκι για Τραμπ. Ανοιχτή, λέει, η διπλωματία, έτοιμη σε στρατιωτικές επιλογές. Ναι, πάλι τα γνωστά, έτσι. Η βενζίνη, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, 2,40 το λίτρο την προηγούμενη εβδομάδα. Τι 2,40, ποια βενζίνη, πολύ ακριβή? Α, δεν είδα σήμερα που περνούσα πόσο είναι, πάνω από 2 σίγουρα. 2,40, τι βενζίνη ρε φίλε, είχε ρινίσματα χρυσού, είχε μέσα και είχε 2,40. 2,40 την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, τώρα 2,15, η τσέπη μας πονάει. Λοιπόν, και ο Τάσος από τα Γιάννενα εδώ, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αστέριο από τη Φιλαδέλφεια. Πόσοι Ευρωπαίοι έχουν ιδιώκτη κατοικία, τα ψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης που κυριαρχούν, ανεβάζει εδώ. Α, αυτά μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Ελλάδα έχει? Ναι, τόσο είναι, 69%. Τόσο το είχα αφήσει κι εγώ. Ποσοστά ιδιοκατοίκησης, έτσι. Έχει κάποια που είναι... Ναι, αν ενδιαφέρεστε, έχει το χάρτη εδώ να μπείτε να τα δείτε. Τα υψηλά ποσοστά, λέει, κυριαρχούν σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη, και στη δυτική Ευρώπη επικρατεί περισσότερο η ενοικίαση των κατοικιών. Ναι, εμείς είμαστε στο 69,7 το δίνει. Κάποια στιγμή προμνημονίων ήμασταν πρώτοι στην Ευρώπη, η δεύτερη, νομίζω και πρώτη, με ποσοστό που ήταν κοντά στο 85. Από το 84-85% πήγαμε στο 69. Λοιπόν, ωραία, έχετε ανεβάσει πολλά. Τα αφήνω εδώ γιατί θα φάμε όλη την ώρα με τα μηνύματα. Ρίχτε τα θέματα, να τώρα μετά το διάλειμμα δούμε και τα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα που μου στέλνετε και ζητήματα εδώ που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις γενικά, τις γεωπολιτικές, τις οικονομικές κτλ. Να πούμε σε τίτλους μπαμ μπαμ ότι νωρίτερα είχαμε και την πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπήρξε άνθρωπο που να πήρε 180. Οπότε τώρα θα κριθούν τα πράγματα στη δεύτερη ψηφοφορία που θα γίνει τέλη Αυγούστου.

Λοιπόν, τώρα εντάξει, μην διαβάζω ένα προς ένα τα άρθρα. Λοιπόν, βλέπω και μηνύματα εδώ. Α, ναι. Τώρα που λέτε εδώ για μισθούς και συντάξεις και τσέπες που πονάνε και τα λοιπά. Και τελευταία κυκλοφορεί κάτι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον μπορεί να γίνει. Γι' αυτό κιόλας τοποθετήθηκε ο Στουρνάρας χθες και σηκώθηκε αρκετή σκόνη. Για την 13η σύνταξη που δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος. Είπε ότι θα είναι τρέλα αν τυχόν γίνει κανένα τέτοιο. Και το εξήγησε ότι αυτό λέει για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει και ο δημοσιονομικός χώρος και η ανάλογη παραγωγικότητα. Αυτό για την παραγωγικότητα δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα η λέξη, γιατί την έχουμε αναφέρει αρκετές φορές και έχουμε εξηγήσει 2-3 πραγματάκια. Και είναι πολύ σημαντική. Η ερώτηση έγινε επειδή ακούγονται πάρα πολλά για τη 13η σύνταξη. Ακούγεται ότι υπάρχει σενάριο εκεί που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν γίνεται, δεν βγαίνουμε ας πούμε, ότι υπάρχει σενάριο να δοθεί είτε ολόκληρη, είτε μισή, είτε κλιμακωτά. Θα δούμε τώρα. Πάντως Στουρνάρας λέει τρέλα είναι. Μην το σκεφτείτε καθόλου. Α, τα αφήνουμε εδώ. Αν χρειαστεί θα πούμε δύο πράγματα παραπάνω μετά. Έχουν βγει και κάτι στοιχεία από την Eurostat για την Ελλάδα και πάλι. Για τη μείωση διαθέσιμου εισοδήματος, για την υποχώρηση των επενδύσεων και για την αύξηση της κατανάλωσης, παραδόξως ίσως. Αυτά είναι το πρώτο τρίμηνο του 26. Μεικτό εισόδημα λέει μείον 2,5%. Ποσοστό αποταμίευσης μείον 3,7, έτσι, μονάδες. Αυτή ήταν η δεύτερη χειρότερη επίδοση λέει μεταξύ των κρατών μελών. Και είχαμε και την μεγαλύτερη πτώση στο ποσοστό επενδύσεων. Είμαστε στο 0,7 και, αλλά η κατανάλωση αυξήθηκε λέει 1,2. Συν κάποια άλλα που έχουν βγει τις προηγούμενες μέρες για το δημόσιο χρέος. Εντάξει, ως προς το ποσοστό επί του ΑΕΠ, ότι είναι 9,4 μονάδες κάτω σε σχέση με το περσινό πρώτο τρίμηνο. Και αυτό είναι η καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 της Ένωσης. Έχει τέλος πάντων κάποια που έχουν βγει. Κλασικά είναι η γνωστή εικόνα που κάποιοι δεν θέλουν να την καταλάβουν και κάποιοι τσατίζονται να τα ακούνε, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα, η αντιφατική. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Το κάδρο έχει δύο εικόνες. Αυτή με τα σκοτεινά χρώματα και αυτή με τα φωτεινά. Και έχει δύο εικόνες που αυτή με τα σκοτεινά χρώματα είναι πάρα πολύ έντονη. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που παράγει πολλές ανισότητες και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές αυτό. Το να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα δεν είναι ακριβές. Έτσι και δεν μας οδηγεί και σε σωστά συμπεράσματα. Τα σωστά συμπεράσματα θα βγουν αν καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλες ανισότητες. Περιπτυπτόντως έχουν βγει και κάτι έτσι, στοιχεία για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά το 25, στο σύνολο δηλαδή της χρονιάς που πέρασε. Το ποια είναι τα πιο χρεωμένα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Εμείς εδώ είμαστε στο 49,4 επί του ΟΕΠ της Ένωσης. Αυτό είναι ψέματα. 49,4 είναι ο μέσος όρος στο πόσο χρεωμένα είναι τα νοικοκυριά επί του ΟΕΠ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εμείς είμαστε στο 38%, κάτω από το μέσο όρο. Ολλανδία είναι η μεγαλύτερη η χώρα, η πιο επιβαρημένη χώρα στο κομμάτι αυτό. 93,5% λέει. Και μετά Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο κλπ. Λοιπόν. Εντάξει, βγήκε και η Παγκόσμια Έκθεση Πλούτου, τώρα αφού ξεκινήσαμε με αυτά, που έχει να κάνει με το πώς ας πούμε παράγουν πλούτο οι χώρες, όχι με το πώς με την έννοια με ποια μέθοδο, με το πού βρίσκονται. Αυτό λέει, ακούστε το λίγο αν θέλετε, 18 από τις 30
ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως σε μέσο όρο πλούτου είναι στην Ευρώπη. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι όλα τα στραβά τα έχει φέρει κακιά Ευρώπη κτλ. Έτσι, 18 στις 30 οικονομίες που είναι στην κορυφή, στη λίστα των κορυφαίων, είναι από την Ευρώπη. Ελβετία πρώτη αν ενδιαφέρει. 777.000 ευρώ και κάτι ψηλά ένα άτομο βγαίνει. Έτσι είναι ο μέσος όρος πλούτου. Η Αμερική βλέπω δεύτερη, Λουξεμβούργο τρίτο κτλ. Εμείς είμαστε οι πλούσιοι που έχουμε στην Ελλάδα. Μας κατατάσσουν στην 25η θέση. Εν τω μεταξύ είχαμε και αύξηση στους πλούσιους, ρεκόρ δηλαδή μέσα στο 25, 7,9% επάνω, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλωσε και ο υπερσυγκεντρωτισμός, ότι δηλαδή οι πολύ πολύ λίγοι κατέχουν πλέον ακόμα περισσότερα. Αλλά καμία έκπληξη φυσικά, έτσι όπως έχουμε φτιάξει το πράγμα, ο πλούτος ασυσσωρεύεται πάντα στα χέρια των λίγων. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Κάτσε να πάμε σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά. Και γυρίζουμε.

0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα, να δούμε λίγο τι μας λέτε εδώ, τι θέματα περνάτε. Τον Αστέριο τον είδαμε, είναι για την ιδιοκατοίκηση, που έχει τον πίνακα, αν θέλετε να δείτε. Ο Ελισέος λέει, διάβασα ότι υπέγραψε αμυντική συμφωνία του Κουβέιτ με το Πακιστάν. Α, δεν ξέρω κάτι, όχι. Αν επιτεθεί, λέει, στο Κουβέιτ το Ιράν, θα πρέπει να επιτεθεί και το Πακιστάν στο Ιράν, και το Πακιστάν έχει πυρηνικά. Καλησπέρα και στον Χάρη από την ασπρόμαυρη Μακεδονία, από την Οδό. Ο Στέλιος από Κατερίνη, τελευταία μέρα άδεια και επιστροφή στη Βάστη Λεμεσό. Η βενζίνη, λέει, σήμερα η απλή αμόλυβδη, 1,49 στη Λεμεσό. Ο Στέλιο, πόσο φόρο έχετε εκεί στην Κύπρο, ξέρεις? Στα καύσιμα τι φόρο βάζουν, αν το έχεις λίγο πρόχειρο? Ο Γιάννης λέει, ποια στάση δυσκολεύεται να κάνεις το σεξ η ωραία Ελένη? Αυτή λέει στα 4, γιατί είναι στην 3. Άντε βρε. Λοιπόν, ο άλλος ο Γιάννης ανεβάζει μια ταινία του Νόλαν. Τι είναι αυτό, Πέρικ Λί. Καλό. Ο Λευτέρης έρχεται, λέει, τι είναι αυτό? Έρχεται κουνούπι και με ρωτάει. Ο άλλος εμάς μας τι λες μωρέ, έτσι που τα γράφεις. Α, έχετε κουνούπια, με ρωτάει ο άλλος. Εμάς μας έφαγανε. Τι λες ρε φίλε, εδώ εμάς μας παίρνουν, λέει, το τσιγάρο από το στόμα. Μεγαλούτσικα, ο Μένιος, μήπως να βρούμε και εμείς στην άκρη να πάμε μέσα, λέει, να έχουμε δωρεάν τις ανέσεις και τις παροχές. Αυτό είναι για την ανάρτηση που σχολιάζει. Ο Δημήτρης λέει, η ανεξέλεγκτη δημοκρατία διευθύρει ανεξέλεγκτα. Καλησπέρες. Ωραίο, Δημήτρη, ψαγμένο. Ο Κώστας μας λέει για μία συνέντευξη του καθηγητή Ιωαννίδη, που μέσα σε όλα έχει πει για την αχριστοκρατία, ότι είναι μεταδοτική και ότι είπε σκληρές αλήθειες για την ελληνική κοινωνία. Περιμένω, λέει, να την ακούσεις και να σχολιάσεις και αν μπορείς βάλει και αποσπάσματα. Κοίταξε, κάποια αποσπάσματα έχω ακούσει. Φίλε, θα σου πω, πραγματικά δηλαδή, θα σου το πω όπως το σκέφτομαι. Ως ένα βαθμό συμφωνώ με πολλά που λέει, από κάποια στιγμή και μετά όμως, πιστεύω ότι δεν είναι, αυτό το πράγμα που περιγράφει δεν είναι Ελλάδα. Εντάξει, είναι δηλαδή αυτό το πράγμα το υπερβολικό για μένα. Έτσι που έχουν αυτοί που θέλουν να τα βλέπουν όλα πιο μαύρα από ό,τι είναι. Εντάξει, δηλαδή έτσι και τον ακούσει κάποιος, θα νομίζει ότι, ξέρω εγώ, έρχεται κανείς στην Ελλάδα και του βάζουν την μπάλα, την αλυσίδα με την μπάλα τη σιδερένια στο πόδι και του βάζουν και μια σακούλα στο κεφάλι για να μην μπορεί να αναπνέει. Όχι, τον βλέπω πάρα πολύ υπερβολικό τον Ιωαννίδη και δεν ξέρω αν είναι πραγματικά έτσι, γιατί τον παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια, ή αν ετοιμάζεται για καμία στροφή στην πολιτική. Τον βλέπω επικίνδυνα υπερβολικό, αν με ρωτάς. Καλημέρες και στον Γιάννη. Το ποσό των 2,3 δισεκατομμυρίων θα προσεγγίσουν τα κέρδη, λέει, των 4 συστημικών τραπεζών στο α εξάμηνο του έτους. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει, ετησίως σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική και κρατική κοστολόγηση. Αυτό πώς συνδέεται ακριβώς, φίλε? Οι 4 τράπεζες που λες έχουν αυτά τα κέρδη, okay. Είναι ιδιωτικές. Έχουν κάποια σχέση με το τι, να τους πάρει τα κέρδη δηλαδή για να τα δώσει για 13η σύνταξη? Πώς το εννοούμε? Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα.

Α, εντωμεταξύ, επειδή πιαστήκαμε και είπαμε αρκετές ειδησούλες που είναι. Μπορεί να ήταν και όλες δυσάρεστες. Και μία που. Οκ, okay, εντάξει, βέβαια δεν το λες, δεν θα πετάξουμε τώρα και τη σκούφια, αλλά τουλάχιστον για ψυχολογικούς λόγους, ρε παιδί μου, είναι έτσι. Είναι σημαντική. Έχει να κάνει με την οριακή αύξηση των γεννήσεων. Βγήκαν κάποια τελευταία από την Ελστάτ. Έχουν να κάνουν για το πρώτο τρίμηνο του 26. Εντάξει, είναι πολύ ωριακό βέβαια. Αλλά έστω και έτσι είναι ένα καλό νέο. Ας ελπίσουμε να μην είναι και συγκυριακό. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 15.946 γεννήσεις. Πέρσι την αντίστοιχη περίοδο είχαμε 15.889. Πόσο είναι αυτό, 57 γεννήσεις περισσότερο, 0,4% βγαίνει σε ποσοστό επιπλέον. Και αν ενδιαφέρει, στο σύνολο 8.184 τα αγόρια, 7.762 τα κορίτσια. Εντάξει, σχεδόν πάντα αγόρια βγαίνουν να παρατηρήσετε. Το λέω γιατί υπάρχει, ρε παιδί μου, έτσι εδώ και χρόνια κυκλοφορεί ότι τα κορίτσια είναι περισσότερα, ότι οι γυναίκες είναι αρκετά περισσότερες από τους άντρες, αλλά τελικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και στις μεγάλες ηλικίες, δηλαδή, αν δούμε, ψιλοϊσορροπημένα είναι τα πράγματα. Και νομίζω οι άντρες πρέπει να είναι και λίγο περισσότεροι τώρα. Το λέω αυτό γιατί κάποτε, ξέρω εγώ, θυμάμαι όταν. Πριν 10-15 χρόνια, ξέρω εγώ, άκουγα συνεχώς ότι είμαστε οι γυναίκες, ότι είναι 4 προς έναν άντρα, κάτι τέτοια. Τελικά, μπα. Πάντως, κρατάμε αυτό είναι το σίγουρο, ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό μέσα σε 17 μόλις χρόνια, και ήταν τέλος πάντων αυτό το τρίμηνο που πέρασε έτσι μια πολύ οριακή αύξηση που ας ελπίσουμε να συνεχιστεί. Το κάδρο το μεγάλο λέει αυτό το πράγμα, ότι οι γεννήσεις έχουν μειωθεί στο μισό σε 17 χρόνια και μέσα ηλικία, αν πάμε απόκτησης παιδιών, συνεχίζει να αυξάνεται, δηλαδή 30,2 έτη ήταν το 2008, 32,3 έτη έχει φτάσει σήμερα που μιλάμε. Και 3 στα 4 νοικοκυριά, είπαμε, περίπου δεν έχει παιδί. Και οι γάμικες συμβιώσεις μειώνονται επίσης. Και μία από τα ίδια είναι και στην Ευρώπη περίπου, και λόγω οικονομικών ζητημάτων και λόγω, τέλος πάντων, αλλαγής αντίληψης ως προς το μοντέλο ζωής, κυρίως στις γυναίκες βέβαια συμβαίνει αυτό, οι οποίες πλέον, ακόμα και αν έχουν οικονομική άνεση, είναι αρκετές αυτές που προτιμούν να μην κάνουν οικογένεια. Όχι βέβαια ότι οι άντρες δεν έχουν αλλάξει και αυτή τρόπο σκέψης. Οι εργένιδες είναι περισσότεροι από ποτέ, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Και μιας που πιάσαμε αυτά, να σας πω λίγο έτσι στα γρήγορα και να το κλείσουμε. Εγώ τουλάχιστον, αν θέλετε εσείς να σχολιάσετε κάτι, ok. Και για την Ευρώπη που είπα ότι συρρυκνώνται και αυτή, και μάλιστα αρκετά έτσι επικίνδυνα, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ο ευρωπαϊκός πληθυσμός είναι στα 450 εκατομμύρια περίπου, και όμως μέχρι το 2050 ένας στους τρεις θα είναι άνω των 65, και μετά ξεκινάει και αντίστροφη μέτρηση και στο κομμάτι του συν πλην, δηλαδή θα έχουμε σταθερή μείωση, επειδή τέλος πάντων θα είναι η Ευρώπη πλέον υπεργυρασμένη, δηλαδή από 450 εκατομμύρια που είναι σήμερα, όπως το υπολογίζουν, το 2100 θα είμαστε 398. Έτσι, αυτά λέει είναι νούμερα που έχουμε να δούμε από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Από την άλλη, υπάρχει και το εξής για το προσδόκιμο ζωής, ότι μέχρι το 2100 υπολογίζουν ότι θα ξεπεράσει τα 90 χρόνια στις γυναίκες και τα 86 στους άντρες. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι οι γέροντες και οι γερόντισες θα είναι πολύ πολύ πολύ περισσότεροι από σήμερα. Οπότε καταλαβαίνουμε τι έρχεται σε οικονομικό επίπεδο, και όχι μόνο. Εάν δεν βρεθούν λύσεις, και δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι λύσεις. Επίσης, μέχρι το 2040, που δεν είναι και μακριά, η Ευρωζώνη υπολογίζεται να χάσει, λέει, 3,4 εκατομμύρια άτομα σε παραγωγική ηλικία, και η Ελλάδα, βάσει των εκτιμήσεων, να χρειαστεί πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Αυτά τα νέα.

και άλλα πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάτσε να δω αν έχουμε κανένα μήνυμα και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή. Αν έχετε κάποιο σχόλιο για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε.

0: Εντάξει, μας τα έχει κάνει ο Ζουκέμπερκ λίγο. Μην πω. Κρόσια τα νεύρα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, διαβάζω άλλα 2-3 και ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο αν θέλει να περάσει κανείς. Καλησπέρες, τον Κώστα τον είδαμε. Ο Γιάννης εδώ, ο Στέλιος λέει ο φόρος προ... Α, για τα καύσιμα είναι αυτό έτσι. Ναι, ναι, που έστειλε νωρίτερα ένα νούμερο ότι κάτσα να το βρω λίγο να σας πω. Πόσο είχαμε πει? Ναι, έλεγε η βενζίνη ότι η αμόλυβδη, η απλή ας πούμε, ήταν 1,49 στην Λεμεσό. Και το ρώτησα πόσο έχετε εκεί πέρα περίπου η φορολογία, αν ξέρεις. Και επανέρχεται και λέει ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι στο 19%. Ναι. Ναι, όχι όμως το ΦΠΑ μόνο. Οι φόροι γενικά, όλο το πακέτο των φόρων, δηλαδή εμείς εδώ πέρα, οι φόροι που έχουμε και πέφτουν πάνω στα καύσιμα, έμεση, άμεση κτλ., είναι 50%, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Είναι πάντως κάπου εκεί. Δηλαδή, από ό,τι βάζω εγώ τώρα τη βενζίνη, τώρα που θα πάω να βάλω, ξέρω εγώ, αύριο, τα μισά θα είναι φόροι. Όχι όμως ΦΠΑ μόνο. Έχει και άλλα κέρατα εδώ, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Θοδωρή και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Αμάν, το κρύο της ημέρας είναι αυτό. Είχα γνωρίσει ένα άλογο, αλλά η χέτη του δεν ήταν περιποιημένη. Ήταν ατιμέλητο. Αντιβρε κρύε, επανήρθες. Ιστερόγραφο, μιλάνε για δημοκρατία αυτοί που αν εκφράσεις αντίθετη άποψη, στην καλύτερη βάζουν αμέσως το αμπέλα και στη χειρότερη να μην αναφέρω καλύτερα. Ας μάθουμε πρώτα να είμαστε δημοκράτες στη ζωή μας και μετά ας εκφράσουμε άποψη για το τι πραγματικά είναι η δημοκρατία. Ναι, καλημέρα, καλησπέρες λέει και καλό ψιλορίτη να έχουμε. Μέστε, για να δούμε αν θα έχουμε ψιλορίτη. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες αν θέλει κανείς έτσι για αρχή τώρα να περάσει να πούμε καμία καλησπέρα ακόμα. Και μετά πάμε και στις καλημέρες. Λοιπόν, 2310-90-90-90. 955 κενό το μήνυμα 54301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Αν έχετε τίποτα έτσι τώρα για αρχή να βάλετε και κάνα ωραίο θεματούδι οδηγό για να πιαστούμε να το πάμε μετά να τους μπρόξουμε λίγο παρέα το πράγμα. Έτσι, εδώ είμαστε. 2310-90-90-90 παρακαλώ. Ναι.
1: Φωνάρα.
0: Ναι, καλώς την.
1: Καλό να έχεις.
0: Τι κάνεις?
1: Να, σ' ακούω.
0: Καλά να πάθεις.
1: Σ' ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Για πες.
1: Να πας σε καμιά εκκλησία να ανάψει ένα κερί. Πολλοί σε ζηλεύουν.
0: Με ζηλεύουνε, επειδή είμαι όμορφος γι' αυτό.
1: Δεν σε ξέρω εγώ, δεν έχω μικρό τηλέφωνο, δεν μπορώ σε δω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σου λέω να είσαι πάντα γερός.
0: Ευχαριστώ.
1: Κοντά σου. Και είμαι τόσο στενοχωρημένη με αυτές τις φωτιές.
0: Ναι, γύρω από Θεσσαλονίκη είχαμε πολύ πράγμα. Φωτιές, όταν λες τις φωτιές κανονικές.
1: Εκεί, στη Γαλλία και στην...
0: Α, για το εξωτερικό. Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχουν πολύ πρόβλημα, βέβαια, ναι.
1: Αμαρτία από το Θεό. Πάνε που λες, κάνε κάτι για πάρτι σου. Γιατί... Τέλος πάντων, αυτό που σου λέω κάνει.
0: Μα ζηλεύουν, έτσι. Yeah. Για να το λες, κάτι θα έχεις ακούσει τώρα, εσύ κάτι θα ξέρεις. Yeah, καλά.
1: Πολύ σε ζηλεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετοί, αρκετοί.
0: Αρκετοί κιόλας.
1: Και ο Χριστός πάντα κοντά σου να είναι.
0: Ξεμάτιαγμα πιάνει.
1: Πιάνει.
0: Ξέρεις εσύ άμα χρειαστεί να ξεματιάζεις.
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Α, εντάξει. Τότε, άμα χρειαστεί. Μάλιστα. Ωραία.
1: Μπορώ να σου κάνω και από εδώ τώρα.
0: Γίνεται και τηλεφωνικός? Σοβαρά?
1: Φυσικά.
0: Πιάνει και ναι, αλλά η εκκλησία δεν λέει ότι το ξεμάτιαγμα πρέπει να το κάνουν μόνο οι ιερείς που είναι εξειδικευμένοι σε εισαγωγικά πάνω στο είδος, ότι δεν πρέπει ο καθένας από εμάς να το κάνει. Έτσι λέει η εκκλησία.
1: Όχι.
0: Έτσι ξέρω εγώ.
1: Το ξεμάτιαγμα από αρσενικό σε θηλυκό. Και ούτω καθεξής, δεν κάνει γυναίκα προς γυναίκα να το πει.
0: Ναι. Αυτό δεν το έχω ακούσει, αλλά νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι η εκκλησία λέει πως δεν κάνει, ας πούμε, μόνο οι ιερείς που έχουν μάθει κάποια πράγματα επάνω σε αυτό.
1: Είναι εξορκισμός.
0: Όχι, για το μάτι, για το μάτι. Είμαι πολύ σίγουρος. Α, το τσεκάρουμε τώρα που το λες, θα το τσεκάρουμε. Έγινε.
1: Γιατί δεν αισθάνεσαι καλά?
0: Όχι, καλά είμαι εγώ ακόμα, αλλά λέω τώρα το θυμήθηκα. Που λες να με ξεματιάξεις, ότι έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ότι η Εκκλησία λέει μόνο άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι ιερείς, ότι πρέπει να ξεματιάζουν. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Τον εξορκισμό.
0: Όχι καλά, για το μάτι λέω εγώ. Καλά, θα το τσεκάρουμε. Θα το τσεκάρουμε.
1: Η Βασιλεία είναι.
0: Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω. Okay.
1: Εάν κάποιος σε κάνει με αγάπη κάτι, είναι η θετική του ενέργεια μέσω του Χριστού που πάει κοντά σου και υπάρχει, δηλαδή έρχεις μια ευεξία, αισθάνεσαι, μια γαλήνη.
0: Εντάξει, θα το τσεκάρουμε. Σε ευχαριστώ, καλημέρα. Άμα μας πιάσει κανένα μάτι θα σε έχουμε υπόψη πάντως. Κυρία Μαρία είπαμε.
1: Ελένη βρε.
0: Η κυρία Ελένη, εντάξει, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια, καλημέρα. Ορίστε. Ναι. Ορίστε.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ακούω πολύ καλά.
2: Έλα Κωστό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Χαρά στο κουράγιο σου, φίλε. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι τώρα αυτό για να το κλείσουμε, γιατί δεν θέλω να μιλήσω εδώ για αυτά τα θέματα. Άλλο η Βασκανία, άλλο αυτό που είπε η κυρία, ο εξορκισμός. Και είναι άλλα πράγματα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Και τώρα, αν πιστεύει κάποιος ότι πιάνει το μάτι ή δεν πιάνει, είναι η προσωπική υπόθεση του καθενός, έτσι. Εσύ, ας πούμε, μπορεί, ξέρω εγώ, να πεις, μου φαίνεται ότι δεν πιάνει ή ξέρω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Είπες για την Κύπρο και για τη βενζίνη, έτσι δεν είναι?
0: Ο φίλος είπε για το πόσο έχουν τη βενζίνη εκεί σήμερα.
2: Ναι. Το ξέρεις ότι στην Κύπρο, όταν άρχισε ο πόλεμος με τη Γάζα, πόσο κατέβασαν το ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα?
0: Ναι, στα τρόφιμα το κάναν και αυτοί, ε.
2: Ναι, πόσο όμως?
0: Πόσο?
2: Μηδέν.
0: Ναι. Άρα δεν το κατεβάσαν τελικά?
2: Το κατεβάσαν στο μηδέν σου.
0: Α, το πήγανε στο μηδέν?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντελώς μηδέν. Για πόσο καιρό?
2: Ναι.
0: Για πόσο καιρό?
2: Δεν μπορώ να σου απαντήσω, αλλά όσο ναι. Ήταν ο πόλεμος με τη Γάζα, πόσο ήταν? 3-4 μήνες που ήταν το γερό το μπαμπούμ, ας πούμε. Το είχαν κατεβάσει και το κατέβασαν στο διακάκι και μετά το πήγανε εντελώς κάτω. Όπως το ίδιο έγινε και στην Ιταλία, αλλά όχι μηδέν, το είχαν πάει νομίζω στο 10, κάπου εκεί. Εντάξει, εμείς δεν είναι στα 23-24, είναι τα βασικά αυτά 13, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Έτσι είναι. Όσο και τη βενζίνη που είπες εδώ...
0: Δεν... Και δεν το κατεβάζουν γιατί λέει ότι θα περάσει τον καταναλωτή.
2: Αυτά άμα θέλω να τα πούνε σε... Άσε με, ας τα πούνε σε κάποιον που σπούδασε οικονομικά. Εντάξει. Και με ποιους τρόπους μπορεί να αναπληρωθεί αυτό? Απλώς δεν θέλουν να το κάνουν διότι δεν τους αφήνουν τα αφεντικά τους, εντάξει. Και γι' αυτό το λόγο δεν το κατεβάζουμε. Αλλά υπάρχει τρόπος και να το κατεβάσουν και να από αλλού να βρουν τα έσοδα και να είναι και περισσότερο. Αλλά αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα. Εντάξει. Δεύτερον, αυτό που είπες για τους φόρους για τα καύσιμα, δεν πληρώνουμε ΦΠΑ, πληρώνουμε και ενδιάμεσους φόρους, όπως και στα περισσότερα προϊόντα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι διάφοροι φόροι, δεν είναι το ΦΠΑ μόνο, ναι.
2: Έτσι λέγονται, διάμεση φόροι.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Όχι, και, πες, θες κάτι, πες μου, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, νόμιζα ολοκλήρωσες για να πάρουμε κανένα ακόμα.
2: Ναι, ναι, ολοκληρώνω. Αυτό που θέλω να πω, εντάξει, είναι ότι δεν με νοιάζει ο καθένας τι αντιπροσωπεύει δεξιά, αριστερά. Καταρχήν να ξέρεις κάτι που μου το είπε άνθρωπος απ' έξω. Το αριστερά, αριστερός, δεξιός, κεντρός, σοσιαλιστής και αυτά, εντάξει, τα φόρτωσα στην Ελλάδα ή πέρα του Ατλαντικού, εντάξει, για να δημιουργήσουν το Διέρη και Βασίλευε. Όσο και αν περίεργος φαίνεται αυτό, αυτό είναι. Δηλαδή ο άλλος που είναι πιο συντηρητικός λέει είναι δεξιός. Ο άλλος που θέλει να είναι πιο φιλελεύθερος λέει είναι αριστερός.
0: Ας θα το πιάσουμε κάποια άλλη στιγμή και αυτό.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Για να... Ναι, γι' αυτό. Επειδή περιμένουν άλλοι δύο για να προλάβουμε λίγο, να βγούμε ακριβώς. Έγινε. Χαιρετώ. Τα λέμε. Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, φίλε. Καλά, καλά, εσύ?
3: Καλά κι εγώ.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, φίλε. Καλά, καλά, εσύ?
3: Καλά κι εγώ.

0: Οπότε ακούμε εξαιρέσεις και πρέπει να απογοητευόμαστε. Ότι μόνο εσύ και μόνο αυτός και μόνο εσύ άντρας ή γυναίκα και που μόνο σε γιο σε παραγιο, αυτά είναι παγανιστικά κατάλοιπα. Άλλες εποχές. Μακριά από εμάς.
1: Πάντως μπορεί να πέσει από τα σύννεφα, αλλά υπάρχει και μια θεώρηση επιστημονική για το μάτι. Που εντάξει, προφανώς δεν εννοούν ότι είναι αυτό που μας έχουν μάθει οι γιαγιάδες μας, αλλά υπάρχει ένα φαινόμενο που θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάσει.
0: Μια μορφή ενέργειας. Γιατί ναι. εσύ στην εντύπωση ότι σκεφτόμαστε με τρόπο που δεν έχει να κάνει με το ρεύμα, πιστεύεις κάτι τέτοιο? Ένα παιδί είναι και σκέψη. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε έχει να κάνει με ηλεκτρισμό. Αυτό πολύ με ηλεκτρισμό ή μαγνητισμό, το δύο πράγματα στην ουσία. Ένα πεδίο είναι και αυτό, μια μορφή ενέργειας είναι. Σου κάνει εντύπωση αυτό? Έτσι λειτουργεί η φύση.
1: Ναι, όχι, επειδή είπες ότι κάποια πράγματα δεν είναι για να τα πιστεύουμε, ρε παιδί μου. Ότι...
0: και το μάτι. Είναι τεκμηριωμένο ότι ο εγκέφαλος μέσα στον νεύρον με ρεύμα λειτουργεί. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεκτό.
1: Ωραία, okay.
0: Δεν σε βάλω να σε φορτίσω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν... το λέμε και όσοι είμαστε πολύ φορτισμένοι κάποιες στιγμές. Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να στο έχω πει. Έχω γίνει πολύ ευρωσκεπτικιστής. Ενώ την Ευρώπη την έχω μάθει, την έχω σπουδάσει, έχω εμβαθύνει στην ευρωπαϊκή έννοια. Και πιστεύω ότι αν θέλουμε να είμαστε μια ισχυρή ένωση, πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα ίσοι, προς ίσοι. Δεν μπορεί στην Ελλάδα, σκέψου ότι τουλάχιστον η μισή, που σου ξέρεις εσύ, είναι έρευνα για παραπάνω, αλλά σου λέει η μισή δεν μπορεί να πάει διακοπές φέτος. Ποια είναι η αγοραστική αξία του Έλληνα, τι μπορεί να αγοράσει ο Έλληνας, αν δεν μπορεί να πάει διακοπές?
1: Ναι, γι' αυτό θεωρείς ότι φταίει η Ευρώπη?
0: Ναι, σου έχω πει και άλλη φορά ότι είναι θέμα πολιτικής. Δεν μπορεί να αναγνωρίζεις ότι με τα μνημόνια μας πετσόκοψε το γόνατο. Και απ' την άλλη να λες συγγνώμη λάθος, αλλά πρέπει να αναπτυχθείτε τώρα. Αυτό που αναφέρει την άνεση ανάπτυξη είναι μια πολιτική αυτό. Ισχυρίζονται ότι αφού θα υπάρχει η άνεση ανάπτυξη, η μεγάλη διαφορά μέσα σε μια χώρα, θα υπάρχει και ανάγκη για δουλειά. Άρα ο εργοστασιάρχης θα βρει ποιος είναι εργατικά χέρια. Πούρδες. Δεν υπάρχουν πια εργατικά χέρια. Σου είπα και άλλη φορά ότι η νοημοσύνη θα κόψει πάρα πολύ εργατικό δυναμικό. Το οποίο πρέπει να δοθεί λύση, πρέπει να δοθεί απάντηση στην ανθρωπότητα, όχι μόνο την Ελλάδα, παγκοσμίως. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πολύ συγκεντρωτικά και να αποφασίσουμε τελικά τι πρέπει να υποστηρίξουμε. Και στο λέω και πάλι, και εγώ το θέτω σαν ερώτημα στους επόμενους, τι θα ωφελήσω εγώ στο σύστημα από τη στιγμή που θα είναι αυτόνομο, ανεξάρτητο και δεν θα έχει καμία αξία το χρήμα, θα μπορεί την δημοσία να φροντίσει, να παράγει τα πάντα και να δουλεύει για τα πάντα. Τι δουλειά θα κάνω εγώ?
1: Το έχουμε συζητήσει ξανά. Έχουν γίνει κουβέντες επάνω σε αυτό που λες σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και η πρόβλεψη είναι, αν φτάσει το πράγμα ποτέ εκεί, να υπάρχει ένα. Από τη στιγμή που θα παράγει τόσα πολλά η τεχνητή νοημοσύνη, να υπάρχει ένα ενιαίο εισόδημα για όλους. Ώστε να δουλεύουμε λιγότερο. Ο Μάσκ, ας πούμε, και ο Γκέιτς λέει θα δουλεύουμε 2 μέρες και 3 και προαιρετικά. Θα δούμε βέβαια που θα φτάσει. Τώρα πολύ νωρίς ακόμα.
0: Είναι ασύμφορη σαν τεχνολογία. Θέλει μεγάλη υδρόψυξη. Μεγάλες ενέργειες για να πατήσουμε το κουμπιά στον υπολογιστή πλέον.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ για τώρα. Να πάρουμε έναν ακόμα γιατί να προλάβουμε, έχουμε διάλειμμα. Και όποτε θέλεις, βγες να τα κουβεντιάσουμε λίγο πιο εξειδικευμένα, έτσι. Σήμερα, ναι, είναι αυτή η κατάσταση. Αύριο μεθαύριο ετοιμάζουν να κάνουν μέχρι και στη Σελήνη, ξέρω εγώ, data center ή κάτω από τη θάλασσα. Είναι ακόμα στα σπάργανα. Είναι όπως λέτε καμιά φορά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που στην αρχή η μπαταρία δεν έφτανε να πας από εδώ μέχρι απέναντι, και τώρα έχουν κάνει μπαταρίες που βγάζουν και εγώ δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα. Και θα κάνουν και μπαταρίες που θα μπορείς να τις έχεις και να τρέχεις για χρόνια, χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις αύριο μεθαύριο. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Έλα.
2: Έλα, βραγού. Θες ξεματιασμό, αγόρι μου?
1: Ακόμα όχι, ξέρεις κι εσύ.
2: Θες να σε ξεματιάσω, τι θέλεις, πες μου.
1: Ξέρεις κι εσύ.
2: Θα κάνω, πες μου. Αν εγώ το νιώθω ότι εγώ εσένα θα σε κάνω καλά από το μάτι, θα γίνεις καλά. Το τι λέει η Εκκλησία για μένα προσωπικά, εμένα με αφήνει παγερά αδιάφορο. Ό,τι και να πει η Εκκλησία. Δεν σχετίζεται με αυτά που πιστεύω εγώ για τον Χριστό. Και η πραγματική Εκκλησία, στο έχω πει, για μένα είναι αυτό που κάνουμε εμείς τη νύχτα. Εδώ,

0: παρέα. Αυτή είναι η πραγματική εκκλησία για μένα. Που δεν υπάρχει ούτε ιερή τράπεζα, ούτε τίποτα τέτοιο. Κούφιο. Θα σου πω μια ιστορία και θα κλείσω για να μην κρατήσω και τη γραμμή. Η συγχωρημένη μάνα μου, όταν παίζαμε το κρίσιμο παιχνίδι με τον Άρη, που κρινόταν ο τίτλος, λέω, μάνα, φεύγω, πάω να δω το μάτς. Μου λέει, κάτσε να κάνω, λέει, μια ευχή. Λέω, για ποιο λόγο? Για να κερδίσετε. Και κερδίσαμε. Θα μου πεις, η μάνα μου έφταιγε. Δεν ξέρω τι έφταιγε, ρε φίλε. Ενεργήσαν όλα. Το σύμπαν, άμα θέλει κάτι, θες κάτι πραγματικά να γίνει, ειλικρινά σου μιλάω, θα γίνει. Αλλά πρέπει να το πιστεύεις, να το νιώθεις. Αν δεν το νιώθεις, δεν θα γίνει. Αν εγώ, εσένα, θέλω να σε κάνω το μάτι για να διώξω το πονοκέφαλο και τη ζαλάδα σου, αν δεν το πιστεύω, δεν θα πετύχει. Πρέπει να το νιώθω κι εγώ. Και δεν έχει να κάνει με το άντρας και η γυναίκα. Η αδερφή μου κάθε μέρα ξεματιάζει τον αδελφό μου που είναι στην Αγγλία. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Πρέπει να είναι της εκκλησίας? Ή πρέπει να είναι ιερείς όπως είπες? Καμία σχέση. Ποιος το είπε αυτό? Αλλά πρέπει να το νιώθεις. Είναι το μοναδικό πράγμα που πιστεύω εγώ αυτό, για το μάτι. Όντως το πιστεύω, άσε που καμιά φορά κάνω και πλάκα μάτι και φρύδι και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτά τα κάνω έτσι, τα λέω έτσι για χαρτολογώντας. Αλλά το ότι υπάρχει αυτό το πράγμα που μπορεί να σε κάνει να είτε να νιώσεις άσχημα είτε καλά, ναι, υπάρχει. Είναι η ενέργεια, ρε φίλε. Αυτό.
1: Ναι, okay, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει αυτό. Είναι ωραία κουβέντα αυτή που άνοιξες τώρα. Αν έχουν διάθεση, μπορεί να το συζητήσουμε λίγο και αργότερα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Για την Πέμπτη.
1: Πέμπτη, τι?
0: Την Πέμπτη, να κάνουμε ένα ξεμάτιασμα. Είναι νωρίς.
1: Για τον ΠΑΟΚ. Πιάνει και από τώρα.
0: Αγόρι μου, θέλει τρεις μέρες καιρό.
1: Α, έχουμε, εντάξει.
0: Έχουμε.
1: Ετοίμασε εκεί τα σύνεργα, το κάνουμε αύριο.
0: Είμαστε μια χαρά, είμαστε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν.
0: Φιλιά στο.
1: Γεια σας.
0: Και στον Ολεωτά.
1: Γεια σας. Και στο διάλειμμα που έρχεται. Καλημέρα. Έλα, φιλάκι, και στο διάλειμμα, γιατί αργήσαμε. Έλα, πάμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα. Καλησπέρα, καλημέρες. Είμαστε στα 6 λεπτάκια μετά τις 12 πλέον. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα. Πριν συνεχίσουμε εδώ, να δούμε πού θα πάει τώρα. Βάλατε πολλά σήμερα. Και μερικά από αυτά που μου αρέσουν κιόλας. Τρίτη 28, έτσι. 28 Ιουλίου. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία, Ακάκιος και Ακακία. Ακάκιος, έτσι, τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Και τη Στέλλα έπρεπε να βάλουν σήμερα να γιορτάζει. Το θυμάστε αυτό? Τι σε ταΐζει η μάνα σου, παιδάκι μου? Μακαρόνια Στέλλα. Πρόλαβα και μακαρόνια Στέλλα, θα σέβεστε. Πρόλαβα και τι άλλο, πρόλαβα και τι θα φας ψωμί με φάστ, πρόλαβα. Και αφρό ξερίσματος μπομέκ. Και φρέσερ, αποσμητικό, νάτι έρχεται, ψεκάζει με φρέσερ. Και γυαλιστικό εκεί πέρα, το overlay, με overlay. Και μπαταρία, υγρό μπαταρίας φλάς, οδηγέ έβαλες φλάς στην μπαταρία. Έβαλα, μπράβο οδηγέ λέει, ευχαριστώ πολύ του λέω. Και τη σκούπα Philips που ρουφούσε τη σκόνη. Και τον εισαγόμενο Παφ και Τάλιρο. Και το Αιγαίο, αυτό το Αιγαίο όλο το ξεχνάω. Μαριάννα Τόλη, τι Αιγαίο, τι ήταν αυτό το Αιγαίο? Τέντες ήταν, υφάσματα ήταν, κάτι ήταν, δεν θυμάμαι. Και Αριέλ με μπλε και πράσινους κόκκους. Έχουμε περάσει πολλά στη ζωή μας εμείς, μας βλέπετε έτσι. Λοιπόν, εντάξει, η διαφήμιση που είπαμε τον Ακάκιο, χωρίς να θυμάμαι και πολλά πολλά, το έχω δει παλαιότερα αυτό. Ήτανε λέει true story, με την έννοια ότι είχε υπάρξει κάποτε ένα σκηνικό. Ένας καλόγερος με ένα γαϊδουράκι που περνούσε. Και από αυτόν δηλαδή το πήραν και το έφτιαξαν τη διαφήμιση. Και είχε πει τότε, ξέρω εγώ, ότι Ακάκι, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια. Δεν είχε πει για μίσκο. Και κάτι ήταν μπροστά εκεί πέρα. Ποιος ήταν μπροστά, δεν ξέρω, από την εταιρεία. Κάνας παραγωγός, κάνας σκηνοθέτης, κάνας τι ήταν. Κάνας διαφημιστής. Και το πήρανε και το κάνανε. Έτσι είχα διαβάσει τουλάχιστον πριν από κάποια χρόνια. Πάμε και επαιτίους. Επαιτίους. Μία την έχουμε. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Και αυτό, ναι αυτό, κατά της υπατήτιδας. Και πάμε και στα του σαν σήμερα. Μπόλικα τα γεγονότα και μάλιστα αρκετά είναι και ιστορικά. Σαν σήμερα ήρθε και η Ευρώπη στην πατάτα, βρε, η πατάτα στην Ευρώπη. Το 1586 ο κύριος, πώς το λένε, Francis Drake έφερνε λέει στην Ευρώπη την πατάτα από την Κολομβία. Ναι. Και επειδή παραπάνω βλέπω, παρακάτω δηλαδή, ότι έχει και η Καποδίστρια που τέτοια μέρα καθιέρουνε τον Φίνικα ως εθνικό νόμισμα, να πούμε για άλλη μια φορά ότι αυτόν τον Καποδίστρια και την πατάτα είναι μύθος, έτσι. Και μάλιστα μύθος που έχει υιοθετηθεί με άλλους πρωταγωνιστές από κάποιες χώρες ακόμα, 3, 4, 5. Λοιπόν, τι άλλα έχει εδώ? Και Σουλιώτας βλέπω έχει λέει σαν σήμερα, επειδή πολιορκούσε ο Μερ Βριώνης το 21 ήταν που εγκατέλειπαν το Σούλι. Ναι, εντάξει, και αυτό με τη Σουλιώτσες είπαμε δεν έχει επιβεβαιωθεί, όχι για τον Κρεμό, για το χορό. Ο περιβόητος χορός. Δεν υπάρχει κάποια ιστορική μαρτυρία που να το υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Μάλλον το αντίθετο. Οκ. Okay. Το λέω τώρα γιατί θυμάμαι και την ωραία Ελένη με τον Όλαν που γίνεται χαμός. Έτσι, που είναι και μυθολογία. Αλλά κάποια πράγματα που τα παιδιά τα μαθαίνουν στο σχολείο, ενώ ας πούμε δεν έχουν υπάρξει καν, αυτά δεν μας ενοχλούν. Για να πάμε σε άλλα κι άλλα. Λοιπόν, πάμε 1913. Εδώ είχαμε τη λήξη του Βαλκανικού πολέμου. Με τη μεγάλη χαμένη να λέει εδώ το σαν σήμερα να είναι η Βουλγαρία, καθώς μέρος της Μακεδονίας προσαρτώνταν στην Ελλάδα. Μέρος της Μακεδονίας, γι' αυτό είχαμε και τα θέματα τα επόμενα χρόνια. Με Βουλγαρίες, με Σερβίες αρχικά και μετά με τα Σκόπια. Πάμε 1920. Υπογράφονταν η συνθήκη των Σευρών και έτσι έμπαινε τέλος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κέρδιζε εδάφη και γίνονταν, όπως έλεγε και ο Βενιζέλος, η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Πάμε και 1959. Ανά, που έλεγε ο φίλος πριν ότι είναι ευρωσκεπτικιστής, πώς το είπε. Σαν σήμερα το 59 γίνονταν δεκτή η αίτηση της Ελλάδος για ένταξη στην ΕΟΚ.
Ναι, εντωμεταξύ τελικά καταλήξαμε σε αυτό. Η Ευρώπη φταίει για τα χάλια μας ή όχι? Τώρα, όταν λέω η Ευρώπη, ο φίλος πριν το έθεσε για τα μνημόνια, εκεί συμφωνώ μαζί του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά κάποιοι το βάζουν, ξέρεις τώρα, ΕΟΚ μάλλον, Ευρωζώνη μετά και Ελλάδα λέω, και Ευρωδραχμή. Α, παρεπιπτόντως έχουν βγει κάποια στοιχεία φρέσκα σε σχέση με την Ευρωζώνη και κάποια κράτη-μέλη. Να τα αναφέρουμε με πρώτη ευκαιρία, να τα δούμε λίγο αν θέλετε και αυτά. Κάτσα κλείνουμε λίγο με τα γεγονότα. Πάμε 1973, εδώ είχαμε το δημοψήφισμα της Χούντας, μέσω του οποίου καταργούνταν η μοναρχία και υιοθετούνταν η προεδρική δημοκρατία, με πρόεδρο τον Γιώργαρο Παπαδόπουλο, τα είχε πάρει όλα πάνω του τότε. Και λέγεται γι' αυτό το δημοψήφισμα ότι είχαν ψηφίσει και τα δέντρα και τα βρία και οι λιχίνες. Όλα τέλος πάντων. Και Αλέξη Τσίπρα έχει μέρα. Σαν σήμερα το 1974 έρχονταν στη ζωή. Πάμε και από καιρό. 36 δίνει με μπόλικο ήλιο. Από 27 μέχρι 36. Μετά ένα κλικ πιο κάτω. Μετά περίπου πάλι στα ίδια 32, 33, 34. Ναι. Έτσι θα πάει η εβδομάδα. Εκεί, 35, λίγο κάτω από 35 βλέπω Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, τώρα αφιταλαντεύομαι γιατί βάλατε διάφορα θέματα και για τα της καθημερινότητας εδώ εσωτερικό-εξωτερικό και για τα άλλα εδώ τα μεταφυσικά που μας αρέσουν. Λοιπόν, καταρχάς δύο λόγια και ανοίγουμε γραμμές, δεν ξέρω πώς θέλετε να το πάμε. Για το θέμα με το μάτι το τσέκαρα, το χτύπησα λίγο τώρα, ναι, μόνο η μέσο εκκλησίας, μόνο η ιερέας δηλαδή μπορεί να διαβάσει για να ξεματιάξει κανονικά. Έτσι το θέτει η εκκλησία. Τώρα ο καθένας, κάθε γιαγιά, ξέρω εγώ, κάθε ο ένας που μπορεί να ξέρει το κάνει και μόνος του, αλλά για κάποιο λόγο μόνο μέσο εκκλησίας λέει. Υπάρχει ειδική ευχή κατά της Βασκανίας, την οποία διαβάζει λέει ο ιερέας. Τώρα, από εκεί πέρα, κάπου είχα κρατημένο και μία δημοσκόπηση που είχε γίνει για το πόσοι πιστεύουν στο μάτι. Τα είχαμε ξαναπεί παλιά αυτά. Να τα βρω, να τα πούμε πάλι. Τώρα, για τα υπόλοιπα δεν ξέρω, βάλατε πάρα πολλά. Τώρα, ξέρεις τι, θυμήθηκα κάτι. Α, πιαστώ λίγο από το φίλο, επειδή τώρα βλέπω ότι μπήκαμε στην ΕΟΚ, που είπε ότι είναι ευρωσκεπτικιστής και θεωρεί ότι η Ευρώπη, ρε παιδί μου, είναι που προκάλεσε τα δεινά της Ελλάδος. Για το θέμα των μνημονίων συμφωνώ και εγώ ότι εντάξει, το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι ότι ήταν πάρα πολύ σκληρά. Εννοείται. Το θέμα είναι ότι η κρίση δεν ξεκίνησε από τα μνημόνια, έτσι, και υπάρχει μια κατάσταση, ας πούμε, ότι ξέρεις, η κακιά Ευρώπη ότι έφερε το πρόβλημα, ότι μας εχμαλώτησε, μας εγκλώβησε, μας έβαλε τη θηλιά στο λαιμό κτλ. Εγώ θα πω σε ένα λεπτάκι το πολύ δύο και θα ανοίξουμε γραμμές κάτι, γιατί ξέρεις, είναι σημαντικό όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα να προσπαθούμε λίγο έτσι, ρε παιδί μου, να τα αποκωδικοποιούμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε, βέβαια, γιατί δεν είμαστε και ειδικοί, ειδικά αν μιλάμε για τέτοια θέματα. Λοιπόν, καταρχάς έχει γίνει μία έρευνα από δεν θυμάμαι ποιον, όχι ευρωβαρόμετρο, ένα φορέα τέλος πάντων ευρωπαϊκό, με αφορμή τα 20 χρόνια ευρώ, όχι στην Ελλάδα, από τότε που βγήκε. Όταν δηλαδή συμπληρώνονταν 20 χρόνια, δεν είναι φρέσκο αυτό που λέω, έχει κάποια χρόνια που έγινε. Λοιπόν, βγήκαν εκεί πέρα, πήραν τα στοιχεία για να δούνε ποιες χώρες κέρδισαν και ποιες έχασαν από την είσοδο στην Ευρωζώνη. Εντάξει, παρέθεση, επειδή είπα και κάτι πριν, σήμερα που μιλάμε, σήμερα, είναι τώρα, βγήκε αυτό τη μέρα που πέρασε, χθες, βγήκε η παγκόσμια έκθεση πλούτου. 18, επαναλαμβάνω, από τις 30 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου είναι της Ευρώπης. Εντάξει, αυτό για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και γενικότερα. Και να μην νομίζουμε ότι αν κάτι περνάμε εδώ, το περνάνε όλοι οι υπόλοιποι με τον ίδιο τρόπο για τον ίδιο λόγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, επανέρχομαι. Είχε γίνει αυτή η μελέτη για τις χώρες που είχαν μπει στην Ευρωζώνη. Ποιες χάσανε, ποιες κερδίσανε κλπ. Το είχε γίνει με αφορμή, ξαναλέω, τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από την κυκλοφορία του ευρώ. Λοιπόν, και είχαν βγάλει τη Γερμανία ότι ήταν η μεγάλη κερδισμένη, εντάξει, αναμενόμενο αυτό. Ήταν η κατακεφαλή να αύξηση ευημερίας, ήταν στα 23 χιλιάρικα και κάτι ψηλά, έτσι, ένα άτομο. Δεύτερη ήταν η Ολλανδία με 21 χιλιάρικα και κάτι ψηλά. Και μετά ήταν οι υπόλοιποι. Η Ελλάδα, τη χρονιά που συμπληρώθηκαν τα 20 χρόνια από το ευρώ, δεν θυμάμαι ποια ήταν τώρα και πόσα χρόνια έχει που μπήκαμε εμείς, ήταν στα συν 190 ευρώ ανακάτοικο. Όχι χαμένη δηλαδή. Καμία σχέση με άλλες χώρες που κέρδισαν ανακάτοικο 20 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, αλλά και εμείς δεν ήμασταν χαμένοι. Έτσι, ήμασταν στο συν 190. Και αν πάμε στα πρώτα χρόνια που μπήκαμε στο ευρώ, αυτά μπορεί να τα βρει ο καθένας. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα, υπήρχε ανάπτυξη 4-4,5%, έτσι, που σημαίνει ότι το ευρώ από μόνο του δεν ήταν ο διάβολος. Το πραγματικό ζόρι, θα το επαναλάβω, άρχισε να έρχεται όταν έσκασε η παγκόσμια κρίση του 2008,
που εμάς ειδικά μας βρήκε σε μια κατάσταση άστα να πάνε και φτάσαμε να πούμε στα μνημόνια. Είναι μια κρίση που είχε αναλύσει το Reuters, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, εγώ το έχω απετύχει μια μέρα ένα ντοκιμαντέρ, που έλεγε ότι αν μας έβρισκε με δραχμή η συγκεκριμένη κρίση, θα ήμασταν ακόμα πιο ζόρικα. Τέλος πάντων, το κακό πάντως δεν ξεκίνησε επειδή μπήκαμε στο νέο νόμισμα. Το κακό ξεκίνησε επειδή τα χαμηλά επιτόκια που είχε φέρει το νέο νόμισμα, είχε φτηνίνει το χρήμα, μας έκαναν να δανειζόμαστε σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτό και ως κράτος και ως πολίτες. Αυτά τα δάνεια στην αρχή είχαν φέρει μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση. Εντάξει, είχαν φέρει ανάπτυξη καλή που λέγαμε 4-4,5% τα πρώτα χρόνια. Το θέμα είναι ότι αυτή η ανάπτυξη βασίζονταν στο δανεικό χρήμα. Δεν βασίζονταν στην παραγωγή, ξέρω εγώ, την εσωτερική ή τις εξαγωγές ή οτιδήποτε που να παραπέμπει σε υγεία. Και μετά οι μισθοί άρχισαν να ανεβαίνουν και μάλιστα με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Και κάπως έτσι πέσαμε στην παγίδα του πληθωρισμού. Και τέλος πάντων αυτό ήταν το έργο. Δηλαδή νομίζαμε ότι βρήκαμε την κότα με τα χρυσά αυγά. Φτάσαμε να ξοδεύουμε πολύ περισσότερα από όσα βγάζαμε. Και όχι μόνο αυτό, και δεν αλλάξαμε καν το παραγωγικό μας μοντέλο. Δηλαδή πετάξαμε μία μπανανόφλουδα μόνοι μας. Τελικά την πατήσαμε όταν έσκασε η κρίση του 2008. Γιατί οι αγορές τότε είχαν κλείσει και τις κάνουλες, ειδικά σε χώρες που είχαν πολλά χρέη και δεν είχαν μεγάλη παραγωγή, δεν έδιναν εύκολα δάνεια. Ή για να δώσουν βαρούσαν στο κεφάλι. Και τελικά την πατήσαμε. Το τσουνάμι ήρθε και μας σήκωσε, επειδή το χρήμα το φτηνό που είχε έρθει λόγω ευρώ, αντί εμείς να το κάνουμε, ξέρω εγώ, να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις, να εξυγχρονίσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, εμείς τι κάναμε, πήγαμε, ό,τι γινόταν και με τον Ανδρέα, τα ίδια λάθη. Πήγαμε και χρηματοδοτήσαμε την κατανάλωση ουσιαστικά. Και ήρθε η παγκόσμια κρίση και έσκασε μετά, μεγάλωσε η φούσκα και κάποια στιγμή ήρθαν και τα μνημόνια και μας τσάκισαν εντελώς και έκανε τον μπαμ και η φούσκα. Αυτό είναι το έργο, παιδιά. Το ευρώ θα μεγάλωνε τις τιμές ως ένα βαθμό. Έτσι, βαθμό όμως που θα καλύπτονταν και με το παραπάνω από την ανάπτυξη που θα έρχονταν αν ήμασταν σοβαροί και είχαμε κάνει μια σωστή διαχείριση. Αυτά ουσιαστικά πάθαμε. Εντάξει, τώρα αν το έχουμε καταλάβει όχι και πώς το... δεν ξέρω. Λοιπόν, να ανοίξουμε καμία γραμμή γιατί περνάει και η ώρα, βλέπω. Αν θέλει να περάσει κανένας ακόμα για οτιδήποτε. Βρήκα και την έρευνα για το μάτι, να σας την πω τώρα μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς συμπληρωματικά. 2310-90-90-90 και πάλι. 955 κενό, το μήνυμα αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

0: Έλα, πάμε, καλημέρα. Ναι.
1: Έλα ρε Κωστάκη.
0: Χαίρετε.
1: Τι καλημέρα ρε.
0: Όχι ε.
1: Τι είναι αυτό το κουσούρι ρε. Η ώρα 12.30 ώρα και με λες καλημέρα μέσα στο βαθύ σκοτάδι να με κάνεις να πάρεις τη δουλειά τρέχοντας. Αυτός ο τελευταίος που βγήκε το ταγκαλάκι ο σαλεμένος.
0: Όμορφα βρε.
1: Άκου ρε τι να σε πω. Και λέει αρλούμπες ο σαλεμένος.
0: Έλα έλα γεια καλημέρα. Άιντε. Άιντε. Είπαμε. Και το καλημέρα, για να συνεννοούμαστε και λίγο, είναι, για όποιον δεν θέλει να το καταλάβει ακόμα και τώρα, ότι αλλάζει μία μέρα. Είμαστε πλέον Τρίτη. Και λες τον άλλον, καλή ημέρα να έχεις, καλή Τρίτη να έχεις. Δεν έχει να κάνει ούτε με ήλιο, ούτε με φεγγάρι, ούτε με λυκάνθρωπους, ούτε με τίποτα. Ναι, είναι η καλή ημέρα που ξεκινάει τώρα, 12 και ένα πρώτο λεπτό. 12 η ώρα. Εντάξει, παρακαλώ, ναι.
2: Καλησπέρα!
0: Ναι, καλησπέρα ή καλημέρα τελικά.
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Σίγουρα. Λέει ο, μάλιστα.
2: Ο σύντροφος ο Βαραβάς, να πούμε. Βαραβά, θα πας για τεσσάρια.
0: Έλα, άστονα τώρα, έλα γιατί δεν το πάει καλά τελευταία.
2: Δεν πειράζει. Και μια μες στο Καφτατζόγλιο. Και θα στανιάρεις μετά. Με μένα δεν έχει πρόβλημα. Που λες, δεν μου λες κύριε Βρανά. Μ' ακούς?
0: Ναι βέβαια, είμαι όλος αυτιά, είμαι έτοιμος να απαντήσω.
2: Μπράβο. Στο Μέγαρο που πήγανε για τη Δημοκρατία, μπορείς να μου αναφέρεις ποιοι πήγανε από τα κόμματα?
0: Α, δεν ξέρω. Ποιοι, τι εννοείς, κάτι εννοείς εσύ?
2: Ναι, κάποιοι δημοκράτες, αρχηγοί κομμάτων πήγανε. Ποιοι ήταν αυτοί, για πες μου.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν έκατσα να δω ποιοι πήγανε όλοι και ποιοι δεν πήγαν.
2: Να σου πω εγώ ποιοι πήγανε. Ναι. Ήταν ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός μας είναι. Ήταν της αντιπολιτεύσεως του Πασόκ, πώς τον λένε, ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
2: Και ο Λεβέντης, με κόκκινη γραμματούρα.
0: Ποιος Λεβέντης, βέ?
2: Συνεπής.
0: Ποιος Λεβέντης?
2: Ο Δημήτριος Κουτσούμπας.
0: Α, ο Λεβέντης ο Κουτσούμπας, ναι, είπα και εγώ.
2: Όλοι οι άλλοι απουσιάζανε. Για ποια δημοκρατία βγαίνουν και μιλάνε, να πούμε?
0: Δεν πήγαν οι άλλοι.
2: Πού να πάνε? Όχι.
0: Ναι, αλλά πήγε ο Πρετεντέρης.
2: Βράσου ο Πρετεντέρης.
0: Δεν μας κάνει αυτός. Οι Κοσιόνοι πήγε και αυτοί.
2: Βράσου σε αυτούς τώρα.
0: Ούτε αυτοί μας κάνουν.
2: Για τα κόμματα που είναι εκλεγμένα στη Βουλή και μη εκλεγμένα. Εκεί θα δείξουν ποιος ενδιαφέρεται για το κράτος και για τις δημοκρατίες.
0: Άρα ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται δηλαδή.
2: Εγώ ξέρω ότι ο Κουτσούμπας πήγε εκεί.
0: Αφού είπες πήγε και ο Μητσοτάκης.
2: Αφού ο Μητσοτάκης τους κάλεσε, αυτός είναι ο πρωθυπουργός. Ποιος θα τους καλέσει, ο Κασιδιάρης που είναι στο Γεντί.
0: Μάλιστα.
2: Άλλο.
0: Άλλο. Όλα καλά, όλα λιμένα τα έχουμε. Άδεια έρχεται. Θα πάμε στα νησιά Μπόρα Μπόρα. Εσχάστε κι εσείς.
2: Πάλι στα Βαρκολοχώρια να πάμε.
0: Πού να πάμε. Μια εβδομάδα στο μπροστά, μια εβδομάδα στο πίσω.
2: Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να πω.
0: Ναι.
2: Και πες εκεί με τον Μπριζάκια, μην ασχολείται πολύ με το κουκουέ. Βασικά κανένας ακροατής δεν πρέπει να ασχολείται με το κουκουέ. Γιατί άλλος τους ψηρίζει, άλλος τους βάζει να πούμε το κεφάλι στο παχνί μέσα. Δεν τους βάζει το κουκουέ. Να ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Εμείς ό,τι είναι να το κάνουμε για εσάς. Δεν θέλουμε εσείς να μας κατηγοράτε κιόλας, ναι. Γιατί δεν μπορείτε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε γιατί βγαίνουμε στον δρόμο και φωνάζουμε για εσάς.
0: Είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
2: Είσαστε άξιοι της μοίρας σας.
0: Μπράβο.
2: Μπορώ να κλείσω το τηλέφωνο να μην σε απασχολώ?
0: Κλείστε το, ξέρω εγώ τι, αν τελειώσατε.
2: Βέβαια, άλλο που δεν θες εσύ.
0: Μα ανησύχησες λίγο γιατί τελευταία ήσουν εξαφανισμένος από παντού και λέω πού είναι αυτός τώρα.
2: Παρακολουθείς
0: εξελίξεις στοϊκά. Εντάξει.
2: Άντε, καλό βράδυ.
0: Γεια, καλημέρα. Χαίρετε, καλό βράδυ. Ναι, ορίστε. Ναι.
2: Ναι.
0: Για πείτε τα νέα σας, πώς είστε.
2: Τι είδε, ασχολούμαστε με το κουκουέ. Ξέρεις γιατί πήγε ο Κουτσούμπας στη γιορτή της Δημοκρατίας?
0: Γιατί?
2: Γιατί τώρα είμαστε σιωνιστές, είμαστε με τους Εβραίους μαζί, συμμαχία, δεν είμαστε.
0: Α, έτσι για να κάνουμε καλή εντύπωση.
2: Άρα πήγε στο φυσικό του περιβάλλον.
0: Έλα βρε πάλι, άντε με αυτά.
2: Για σκέψου τον κύριε Εύρανα. Μας την πει από όξο τώρα. Λοιπόν, καλώς τα δεχούμενα στο σιωνιστικό περιβάλλον να βρισκόμαστε εκεί. Καλή ηλίου Ανατολή ευχόντουσαν οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Οπα.
2: Το βράδυ. Δηλαδή, μέχρι τα ξημερώματα που θα βγει ο ήλιος, να έχουμε αυτή την καλή μέρα. Να έρθει η καλή μέρα. Δεν είναι ότι τώρα είναι μέρα. Έτσι. Καλή ηλίου Ανατολή. Την ευχόντουσαν το βράδυ για το πρωί. Για την επόμενη μέρα. Γιατί το βράδυ κοιμόντουσαν οι άνθρωποι, δεν κάναν δουλειές. Και όσοι λένε καλησπέρα, ανήκουν στο ιδαϊκό σύστημα που η μέρα ξεκινάει από τη δύση του ηλίου, όχι από την
0: ανατολή. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
2: Γι' αυτό λένε καλησπέρα. Εντάξει, στην ουσία είναι η καλημέρα τους. Αλλά ντρέπονται να πούνε 7 η ώρα το απόγευμα το χειμώνα ειδικά. Καλημέρα, γιατί θα φάνε.
0: Έτσι είναι.
2: Και το κάνανε καλησπέρα.
0: Δεν το ξέραμε αυτό.
2: Αυτό σημαίνει η καλησπέρα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη σου χώρα, την Ελβετία. Η οποία, πρόσεξε, δεν έχει ευρώ. Έχει ευρώ.
0: Ναι, όχι δεν έχει.
2: Α, μπράβο, να το κρατήσουμε αυτό, να το θυμόμαστε. Και επειδή ανεφέρθηκε ένας φίλος ότι στην Κύπρο κατεβήκανε τα ΦΠΑ στο 0, η Ελβετία έχει κατεβάσει καθόλου το ΦΠΑ. Και μη μου πείτε ότι εκεί περνάνε καλά και είναι μέλη γάλα και ιστορίες και αυτά. Άρα και το μοντέλο αυτό της Ελβετίας που μας το φημίζεται τόσο πολύ, της άμεσης δημοκρατίας, που αν το ψάξουμε είναι καραφασισταριό, καραφασισταριό, δεν έχει καμία σχέση με την άμεση δημοκρατία ή μάλλον με την αυθεντική άμεση δημοκρατία. Γιατί η άμεση δημοκρατία είναι πλασμένη στον εγκέφαλο ενός βάση του δικαστηρίου, απόφαση του δικαστηρίου, απατεώνα που ονομάζεται Σώρας Αρτέμισος.
0: Έλα, τάξε τώρα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
0: Έλα τώρα, η άμεση δημοκρατία υπάρχει σε απολύτευμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια τώρα. Μην το κάνεις αυτό κάθε φορά.
2: Συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός μας έχει καμία απόφαση ότι είναι απατεώνας? Όχι. Δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς για δημοκρατία και άμεση.
0: Λοιπόν, πάμε. Άλλο.
2: Τριστές.
0: Άλλο.
2: Εθνικιστές.
0: Άντε, κλείσε. Άντε, κάθε φορά δεν υποφέρεσαι. Θα βρεις αφορμή να μαλώσουμε πάλι. Άντε, καλημέρα. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα και πάλι πίσω στα 33 μετά τις 12. Λοιπόν, τώρα με ξέρει, είπε τελευταίο σε κάποια φάση για την αρχαία Ελλάδα με αφορμή το καλημέρα καλησπέρα. Βλέπω τώρα και ένα μήνυμα εδώ, τώρα θα έρθω σε λίγο να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα. Ο Κώστας λέει και αυτός μας πάει στην αρχαία Ελλάδα εμέσως πλην σαφώς. Α, ναι, είδες, το λέγαμε χθες, δικαιωθήκαμε. Έγινε τελικά όπως το περιμέναμε. Έγινε επιτέλους μνημείο, λέει, παγκόσμιας κληρονομιάς ο Όλυμπος της UNESCO, έτσι. Και πολύ άργησε, θα έλεγα εγώ, το βουνό των θεών, οι οποίοι πλέον θα έρχονται με την ησυχία τους από το αστρικό σύστημα που έχουν αποσυρθεί και δεν τους έχουν φάει λάχανο. Μου είχες πει στο Θεά, το θυμήθηκες, Ναι, ναι. Άκου τι λέει, οι θεοί έχουν, λέει, αποσυρθεί. Τι κάνουνε? Είχαν αποσυρθεί στο αστρικό σύστημα, άρα είναι εξωγήινοι, σου λέει, και δεν τους έφαγαν λάχανο. Κατάλαβες, τον είχα ρωτήσει το Σάββατο, γιατί όταν είπαμε ότι για την είδηση που θα έρχονταν, που θα αναγνωρίζονταν ο Όλυμπος και τι σημαίνει αυτό, κάτι μου έγραφε κάτι τέτοια πάλι και του λέω, ναι, αλλά αυτά τα λες, το άλλο δεν μου λες, ποιος τους έφαγε λάχανο, τι έγινε και φύγανε από τη μέση οι θεοί του Όλυμπου. Και λέει, κανείς δεν τους έφαγε λάχανο. Ναι, το ξαναλέει για να βγει εκπομπούλα, κατάλαβες. Γιατί αν πιάσουμε αυτά. Ναι, αυτό εντάξει, είναι, ξέρεις τώρα, εδώ μπορούμε να το βάλουμε και λίγο έτσι με τάκτα αν θέλουμε να το βάλουμε. Πώς, ρε παιδί μου, έφυγε από τη μέση ο 12θεϊσμός και πώς φτάσαμε, ξέρω εγώ, να σπαστούμε ως Έλληνες στον χριστιανισμό. Έγινε οικειοθελός, έγινε, ξέρω εγώ, με το έτσι θέλω, έγινε επειδή, ξέρω εγώ, είχε φτιαχτεί ένα ρεύμα την εποχή, κάποια εποχή, και λόγω πολιτικών και οικονομικών καταστάσεων από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για να βοηθήσω. Κατάλαβες. Ωραία είναι και αυτό. Να ξύγει το μάτι, να πω και αυτό λίγο και να ανοίξουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε, επειδή το βάλατε και αυτό. Καταρχάς είπαμε μόνο από ιερέα, κανονικά η εκκλησία αυτό λέει, μόνο από ιερέα επιτρέπεται να διαβαστεί ευχή. Τώρα, από εκεί πέρα, από τη Μεσοποταμία λέει πρέπει να ήρθε αυτό το κακό μάτι. Και κάτι Σουμέρι, κάτι Βαβυλώνη, κάτι... από εκείνα τα μέρη, δηλαδή, υπάρχουν ευρήματα που παραπέμπουν εκεί, μιλάμε για το 3000 π.Χ. Έχει και τοιχογραφίες, έχει διάφορα. Α, εδώ τώρα, επειδή είπα σε ένα φίλο ότι υπάρχει και η επιστήμη, το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά αυτό. Είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, θα πούνε, οκ, δεν πιστεύω σε αυτά, είναι παιχνίδια του μυαλού κλπ. Υπάρχουν και κάποιοι επιστήμονες που λένε ότι δεν είναι εντελώς έτσι. Ότι υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Δεν λέμε τώρα ότι ο καθένας που νομίζει ότι είναι ματιαγμένος ή ο καθένας που νομίζει ότι μπορεί να ξεματιάζει. Λέμε όμως ότι υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις σύμφωνα με την επιστήμη που μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ένα φαινόμενο που λέγεται, το άνοιξα τώρα για να το ξαναβρω, να το θυμηθώ, φαινόμενο εξώθησης όρασης. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι με κάποιον τρόπο το βλέμμα μπορεί να επηρεάσει όντως, να μεταφέρει, ξέρω εγώ, κάποιες ακτίνες φωτός, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται ακριβώς. Μετά και πρόχειρα τα περισσότερα. Έτσι λένε κάποιοι επιστήμονες ότι υπάρχει και αυτό. Τώρα, πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή, πού είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά. Αλλά είναι αυτό που λέγατε και κάποιοι πριν, ότι η ενέργεια του ανθρώπου πιθανώς να παίζει κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω. Συμπληρώνω εγώ τώρα. Η ενέργεια του ανθρώπου για τον ίδιο τον άνθρωπο, έτσι, εμείς για μας δηλαδή, το πιστεύω απόλυτα ότι παίζει ρόλο, έτσι ότι μπορεί να επηρεάζει, ας πούμε, τον άνθρωπο σε μεγάλο βαθμό, είτε με την καλή έννοια είτε με την κακή. Τώρα, η ενέργεια του ενός προς τον άλλον, το να επηρεάσω εγώ εσένα, ας πούμε, δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό να υπάρχει. Μπορεί και αυτό να υπάρχει, γιατί, ας πούμε, αν το σκεφτούμε και στην ιατρική, υπάρχουν τα φάρμακα που είναι οι καραμέλες, έτσι, τα πλασίμπο. Και όμως κάνουν δουλειά. Δεν έχουν κάποιο ιατρικό σκεύασμα. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει από εμάς προς εμάς. Άλλος μας τα δίνει, αλλά εμείς είναι που πιστεύουμε ότι μπορούμε να γιατρευτούμε. επειδή θα πάρουμε το φάρμακο. Ένα φάρμακο που δεν είναι καν φάρμακο. Εντάξει, είναι βαθιά νερά αυτά και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το μυαλό του ανθρώπου. Πού να ξέρεις τώρα. Τώρα από και πέρα για τα μάτια και τα φρύδια και όλα αυτά. Εγώ γενικά με αυτά δεν είμαι πολύ έτσι. Πολύ κοντά. Και με προφητείες και με μοίρες και με όλα αυτά. Αλλά οκ, ποτέ δεν ξέρεις. Για μένα τα περισσότερα είναι αυτά που υπάρχουν, δηλαδή είναι τυχαίες στιγμές, ας πούμε, κατά βάση, και κάποιες λειτουργίες, κάποιες ενέργειες που, ξέρω εγώ, συνειδητά γίνονται ή ασυνείδητα γίνονται και αυτά. Και φτάνουμε να τα συνδυάζουμε, να τα βλέπουμε ως κατάρες ή ως δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποιο είναι το αντίθετο της κατάρας, το καταλάβατε. Γιατί μπορεί να λύνουμε μάγια, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, επειδή, ξέρω εγώ, είμαστε ok. Επειδή υπάρχει αυτή η λογική συναισθηματική, που υπερισχύει τέλος πάντων, για διάφορους λόγους. Τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε καμιά γραμμή, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι που θέλετε να σχολιάσετε άλλο. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάντως ένα πράγμα θα πω και εντάξει, νομίζω είναι πραγματικά το λέω και το εννοώ ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό. Άσχετα τώρα με το μάτι ή οτιδήποτε. Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια μάστιγα που τη βλέπουμε καθημερινά. Δεν ξέρω τώρα αν την αντιλαμβανόμαστε ή όχι. Είναι το μπλέξιμο της συσχέτισης με την αιτιότητα. Εντάξει, δηλαδή βλέπουμε κάτι, το παίρνουμε αυθαίρετα επειδή μας ταιριάζει θεωρητικά, ας πούμε, στο μυαλό ότι μπορεί να έχει κάποια συσχέτιση, το παίρνουμε και το κολλάμε, σου λέει έγινα. Αυτό το πράγμα, αν το παρατηρήσετε σε ό,τι ζήτημα υπάρχει και συζητείτε, έτσι, όποιο σοβαρό ζήτημα, κάνει πάρτι αυτό που σας λέω. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, είναι κάποια λειτουργία του εγκεφάλου και αυτή. Πού οφείλεται και πώς λέγεται, για να το βρίσκαμε λίγο και αυτό να το πούμε. Έτσι, το πώς ακριβώς δηλαδή τα μπλέκουμε και πάμε και θεωρούμε ότι το κομμάτι, ας πούμε, τη συσχέτιση, το πώς την κάνουμε αιτιότητα. Ενώ κανονικά το ένα με το άλλο μπορεί και να μην έχει καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες για ό,τι θέλετε. 23, 10, 90, 90, 90. Μην πω τώρα και μέσα από αυτή τη διαδικασία ποια συμπεράσματα βγήκαν που σχεδόν παγιώθηκαν, ενώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Μην γυρίσουμε στα παλιά τα καλά χρόνια. Καλημέρα, ναι. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, να πούμε, για να είμαστε και ήσυχοι, έτσι. Να έχουμε το κεφάλι ήσυχο.
1: Έγινε να ξημερώσει νορμάλ, έτσι λέμε. Σήμερα προσπαθώ να καταδείξω μια πτυχή, μάλλον ένα τομέα της ελληνικής κοινωνίας που καταδεικνύει, αντικατοπτρίζει μάλλον όλους τους άλλους τομείς. Εξηγούμε. Μάλλον με αυτό που προσπαθώ να καταδείξω καταδεικνύω και γενικότερα την στάση μας απέναντι στην Ευρώπη και γενικά ποιος φταίει, αν φταίει η Ευρώπη, ποιος φταίει, ποιος τα έχει κάνει αυτά για να μας βάλει σε μια... Τέλος πάντων, δεν το συνεχίζω γιατί δεν θα τελειώσω. Προσέξτε τώρα. Μέσα στις οδηγίες και στους κανόνες που έχουν έρθει επί τα χρόνια από την Ευρώπη ήταν και ένα που έλεγε για τα αδέσποτα ζώα. Δηλαδή μέσα σε όλους τους κανόνες, τους νόμους που έπρεπε να έρθουν, ήταν και αυτός που έλεγε ότι θα πρέπει να καλυτερεύσει η ζωή, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προστασία για τα αδέσποτα ζώα. Αυτό με νόμους. Αφήσαν όμως, δεν ξέρω αν δώσαν οδηγίες από εκεί, πρέπει να δώσαν οδηγίες, αλλά αφήσαν την κυριότητα στην ελληνική κυβέρνηση. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Εγώ πιστεύω και σκεμμένα έχει γίνει. Έχει γίνει μια παράλογη δημιουργία νόμων και κανόνων. Εσκεμμένα, εγώ πιστεύω. Και ακούστε πώς έχει το θέμα. Δεν ξέρω σε όλη την Ευρώπη πώς λειτουργούν. Ξέρω ότι υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν επιβλέποντες οι οποίοι πιστεύω ότι αν βρεις ένα δέσποτο οτιδήποτε θα ακολουθηθούν οι ανάλογοι νόμοι και κανόνες και θα μπορέσουν να πάρουν το αδέσποτο, θα μπορέσουν αυτοί να το περιθάλψουν. Ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Το κράτος, μη μπορώντας ή μη θέλοντας, έχει βάλει όλους αυτούς τους κανόνες και τους νόμους, τους έχει βάλει στους Δήμους. Ο πρώτος λόγος για μένα ποιος είναι? Για να μην έχει το δικαίωμα ο πολίτης να παίρνει σε έναν, γιατί θα ήταν υπεύθυνο το Υπουργείο, ας πούμε, περιβαλλοντολογικό Υπουργείο, πώς να το πείτε. Θα έπαιρνε σε έναν, οπότε αυτός θα έπρεπε να εξηγήσει στον πολίτη, στον κάθε πολίτη που θα έπαιρνε και όλο το βάρος επάνω του. Άρα τι κάνανε, διαμοιράσαν αυτό το βάρος, οπότε ο πολίτης να μην ξέρει πού να πάει και να πει τα αιτήματά του, να κάνει τις ενστάσεις του. Το καταλαβαίνετε, το βάλα στους Δήμους.
0: Βάλα γραφειοκρατία παραπάνω για αυτό το λόγο, για να μπερδέψει την κατάσταση.
1: Δήμο που θα παίρνεις, θα σου λέει, εγώ δεν είμαι ο υπεύθυνος, πάρτε στον άλλο. Και ακούστε τώρα, εγώ έχω πάρει πολλές φορές στους Δήμους, λίγοι είναι αυτοί οι Δήμοι, παράδειγμα Διαβατά και Αμπελόκηποι, που πράγματι λειτουργούν ένα σύστημα. Όχι σύστημα προστασίας των αδέσποτων, ένα σύστημα, ας πούμε, να πας να κάνεις μια αστήρωση, δηλαδή τα ψηλά. Το καταλαβαίνουμε αυτό?
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Τι έχει κάνει το κράτος? Έχει αποποιηθεί από πάνω. Την έχει μοιράσει στους Δήμους, αλλά εγώ πιστεύω εσχεμένα, ίσως και κλείνοντας το μάτι σου, λέει, κοίταξε, πάρε εσύ αυτή την ευθύνη και ακούστε τώρα το βασικότερο. Μπορεί να είναι μπλεγμένοι και άλλοι μέσα σε αυτό το κόλπο. Δεν ξέρω αν είναι ζωοφιλικές και ποιοι άλλοι. Ακούμε, και στο δικό σου το ραδιόμονο δεν ξέρω αν βάζουν και τις διαφημίσεις για τα ζώα που λέει υπεύθυνοι για την προστασία. Δηλαδή, αν βρείτε ένα ζώο, οτιδήποτε, χτυπημένο, οτιδήποτε, θα πάρετε στο Δήμο. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Ακούστε το πρώτο, η πρώτη παραπλάνηση. Οι Δήμοι δουλεύουν μέχρι τις 2. Σαββατοκύριακα δεν δουλεύουν. Εσύ, αν βρει το ζώο απόγευμα ή αν το βρει Σαββατοκύριακο, την έχει βάψει. Μετά λέει. Αν ο Δήμος δεν ακολουθήσει κανονικά το κανόνα και το νόμο, ποιο νόμο και κανόνα, αν το βρεις 5 ή 3 η ώρα, τρέχα γύρευε, δεν υπάρχει νόμος και κανόνας. Προχωράμε. Αν το βρεις, λέει, το ζώο και ο Δήμος δεν ακολουθήσει τον νόμο και τους κανόνες, θα πάρεις, λέει, στον εισαγγελέα. Τρέχα γύρευε. Δηλαδή, φορτώνουν στον πολίτη τις ευθύνες των αδέσποτων ζώων τη στιγμή που υπάρχει νόμος που φορτώνονται αυτοί τις ευθύνες τους. Δηλαδή, τις φορτώνουν σε σένα. Και τι κάνουν με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ξεγελάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα λεφτά που παίρνουν για τα ζώα, αλλά κατ' εμέ δεν ξεγελάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεγελάνε την ελπίδα και την κάθε κυρία ελπίδα που το τελευταίο σεν που έχει θα το ρίξει στα αδέσποτα. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους καίγεται καρφί. Έχω πάρει αρκετές φορές και τώρα εξηγούμε τελευταίο. Έχω πάρει αρκετές φορές στους Δήμους. Βγαίνει ο υπάλληλος ή η υπάλληλος και με ένα ύφος μου λέει, μα εμείς, λέει, δεν έχουμε, λέει, τέτοιο. Όταν θα έχουμε, λέει, το πρόγραμμα, δηλαδή εγώ θα περιμένω ένα χτυπημένο ζώο όταν θα έχετε το πρόγραμμα.
0: Μα λέω, ναι, εκτός ωραρίου δεν έχουν, οι περισσότεροι δεν απαντάνε. Εκεί παίρνει την αστυνομία, ξέρεις, ε.
1: Δηλαδή το θράσος δεν έχει όρια, αυτό το θράσος. Ναι. Και όταν τους λες, συγγνώμη, εσείς είσαστε, δηλαδή σας βάλανε εκεί πέρα, είσαστε, μα ναι, βέβαια, φιλόζω είμαι. Μα δεν έχετε τις τύψεις από μέσα σας. Σας βάζουν εσά σαν ασπίδα για να κοροϊδεύετε με λίγα λόγια τον κόσμο. Εσείς το ξέρετε αυτό? Μου λένε το ξέρουμε. Και είσαστε φιλόζωοι κατά τα άλλα. Ξέρετε πόσος κόσμος υποφέρει βάσει του ότι εσείς δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας και ρίχνετε όλα τα βάρη πάνω στον κόσμο, ο οποίος ένας παράδειγμα που δεν...
0: Ναι, όμως μην κάνουμε κατάχρηση. Σας αφήνω, δεν έχω μιλήσει καθόλου πάνω. Σου βλέπεις, αλλά μιλάμε πόση ώρα.
1: Ναι.
0: Να πάμε και παρακάτω, ναι.
1: Θέλω να πω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν ξεγελάς καμία Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο σε αυτό το τομέα, ναι, και σε διάφορους άλλους τομείς. Βλέπετε ο ΠΚΠ και τέτοια. Άρα οι λίγοι υποφελούνται και τα υπόλοιπα βάρη πέφτουν στον Έλληνα πολίτη. Τώρα αν ξέρει κάτι η Ευρώπη με αυτά, ή θα πρέπει, κατά βάση θα πρέπει να γίνει καταγγελία από εδώ. Γιατί δεν μαζεύονται οι ζωοφιλικές? Μου φαίνεται πολύ παράξενο να μην μαζευτούν οι ζωοφιλικές και να κάνουν μια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούνε έτσι και έτσι. Αυτό όλο το σχέδιο είναι ένα εξαπατιστικό σχέδιο, δηλαδή σας εξαπατούν εξόφθαλμο σχέδιο να απάντηση είναι αυτό.
0: Οκ, okay, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, έχει, σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Καλημέρα. Εκτός ωραρίου, ελάχιστοι δήμοι έχουν κόσμο. Άμα είναι και βράδυ ειδικά, άστα να πάνε. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα.
2: Μάσα... Έλα, Γαούτσο-Κότσο.
0: Ναι, χαίρετε, γεια, τι κάνουμε.
2: Εγώ είμαι, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βάμα.
0: Τι είναι.
2: Ωραία.
0: Έλα.
2: Τυχερός, αφού δεν πιάσα.
0: Έλα, πάμε.
2: Πάμε. Καταρχήν είμαι ματιαγμένος αυτή τη στιγμή.
0: Όπα.
2: Όπα. Σόπα. Με πιάνεις.
0: Τι να κάνω, σε ξεματιάξω εγώ.
2: Όχι ρε φίλε. Α. Όταν λέμε ότι είσαι ματιαγμένος, ήπιες να πούμε τα Johnny Walker σου να πούμε και είσαι ματιαγμένος. Έτσι δεν πάει γι' αυτό.
0: Ξέρω εγώ. Άμα το λες εσύ.
2: Να το λέμε λίγο πιο χαριτολογώντας. Να σε πω, γνωρίζεις ότι άμα βάλεις ένα ποτήρι νερό και ρίξεις μέσα το λάδι μένει πάνω.
0: Άσχετα με το αν είσαι ματιαγμένος ή όχι.
2: Άστα ρε τώρα αυτά. Εγώ τι
0: δεν τα ξέρω, όχι, δεν το ξέρω.
2: Δηλαδή δεν πήρες ποτέ, δεν έβαλες ένα νερό το λάδι μέσα.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει έτσι όπως λες τώρα, όχι.
2: Δοκίμασε και ρίξε λίγο λάδι ρε, κάνα 3, 4, 5, 10 σταγόνες.
0: Ναι. Και τι θα γίνει, θα μείνει πάνω.
2: Πάνω θα μείνει.
0: Μέσα.
2: Έτσι δεν είναι. Δεν το γνωρίζει.
3: Και στα βουνά.
2: Έτσι είναι.
3: Στα όρη και στα βουνά. Στα όρη και στα βουνά.
0: Είσαι καλύτερα.
2: Είμαι πολύ καλύτερα.
0: Είδες.
2: Καταρχήν ήθελα να πω για τραγούδια, αλλά θα
0: σου... Για δώσε ιδέα, γιατί δεν ξέρω αν έχει κάτι, πες το.
2: Μου αρέσει τώρα, μου ήρθε μια φλασκιά έτσι, επειδή την έχω δει να πούμε πολύ ματιαγμένος, να ακούσω Ένιο Μωρικόνε. Δηλαδή το τι...
3: Γίνεσαι εδώ εσένα. Τι έχεις. Πού φαίνεσαι καλά. Ματιαγμένο είσαι.
2: Ναι. Είμαι πολύ.
0: Για πες, Ένιο Μωρικόνε, ποιο?
2: Ένιο Μωρικόνε, είναι το Τσιμάι από το, αν το είπα καλά, από το Μπελμοντό. Ο επαγγελματίας, τελευταία.
0: Ναι, εντάξει, να το βάλουμε. Δεν ξέρω αν θα βάλουμε τέτοια, αλλά να μπορούμε να το βάλουμε κάποια στιγμή όταν βγούμε από το διάλειμμα, έγινε.
2: Λοιπόν, κάτι να ολοκληρώσω, ρε.
0: Άντε, ολοκλήρωσε το σιγά σιγά. Ολόκληρο ξεμάτιαγμα σε έκανα, τι άλλο θες.
2: Να πούμε, εκεί που μιλούσαμε, έβαζες να πούμε κάτι ηχητικά. Κάτι ταγκαλάκια με έβαζες.
0: Αφού με είπες να σε ξεματιάξω, εγώ φταίω. Για πάμε, έλα.
2: Δεν σε είπα να σε ξεματιάξω, σε είπα ότι είμαι ματιαγμένος.
0: Και εγώ έκανα το χρέος μου.
2: Το πράγμα. Εσύ δεν το έκανε το χρέος, ίσα με σύγχυζες. Αλλά να ολοκληρώσω. Για τη σταγόνα στο λάδι. Όταν γίνεται το ξεμάτιασμα, χλάπα της γίνεται ένα με το νερό. Και αν κοιτάξεις στην ποια εκπομπή, επειδή είσαι η ίδια σειρά μου, λίγο πιο μεγάλος εσύ, θυμάσαι το Igloondage Minds.
0: Μπα.
2: Του λέει κάτι.
0: Όχι, όχι.
2: Που βγάζανε για κάτι περίεργα, που τα εξηγούσανε, δεν ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να το βλέπα, αλλά δεν, ο τίτλος δεν μου λέει κάτι.
2: Ναι, Igloondage Minds, δεν θυμάμαι. Πώς λέγεται, λοιπόν. Όταν ήταν το αγιασμένο το νερό στο μικροσκόπιο, ήταν ολόκληρο, πώς είναι το σχέδιο του χιόνι.
0: 30 δεύτερα, θα μας κυνηγήσουν να προλάβουμε. Πρέπει να πάμε διάλειμμα, έλα.
2: Κλείνω. Και όταν έβλεπες κανονικό τις βρύσεις στο νερό, την ίδια τη σταγόνα, ήταν ακανόνιστο. Δεν ξέρω τώρα πώς θα εξηγούνται όλα αυτά, αλλά εξηγούνται και με μία πίστη.
0: Μες. Το δικό σου τραγούδι είναι το Τσιμάι, έτσι λέγεται.
2: Τσιμάι, κάπως.
0: Αυτό πρέπει να είναι, έτσι. Έγινε. Το βρήκα, το βάλουμε κάποια στιγμή. Τα λέμε. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ορίστε. Ναι.
4: Έλα, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά.
4: Ευχάριστο ξημέρωμα.
0: Έτσι λέμε τελικά. Ευχάριστο ξημέρωμα.
4: Ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εγώ είχα πάρει μια φορά σε εσάς. Είχα βάλει ένα τραγούδι. Το ξαναλέω. Κατάρα τον Νίκο πάνω. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά.
0: Εντάξει, όχι τέλεια, αλλά ακούγεστε.
4: Επειδή οδηγάω γι' αυτό. Εγώ θέλω να μιλήσω για την οικονομία. Για απλή λύση κατά της ακρίβειας. Από ό,τι ξέρουμε, για να υπάρχει κράτος πρέπει να υπάρχει πληθωρισμός. Πάντα. Αλλά με όριο. 2-3%. Η απλή λύση για την...
0: Χαθήκατε τώρα. Χάθηκε το σήμα. Τι έγινε, κάνα τούνελ μπήκαμε.
4: Καταρχήν για τα προϊόντα. Θα πρέπει να αγοράζουμε ελληνικής καταστήσεις. Και να είναι αυτό. Έστω και να είναι ακριβότερο λιγάκι. Δηλαδή, η ηλεκτρική σκούπα αν χαλάσει, δεν πάρουμε καινούργια, να πάνε μάστορα να μας κάνει κάποιο έλτας. Εργασία και ορισμένα αυτοκίνητα, γιατί να είναι καινούργια. Μπορούμε να υπάρχουν...
0: Χάνεστε. Πρέπει να... Κάτι γίνεται, χάνετε το σήμα. Έχει τούνελ, δεν ξέρω τι έχει εκεί που είστε. Α, τώρα χαθήκατε εντελώς.
4: Αν θέλει το κράτος, μπορεί να εφαρμοστεί. Και αν θέλει και Ευρώπη, επίσης.
0: Λοιπόν, επειδή τα μισά χάθηκαν που είπατε, γιατί κάτι έχει εκεί που οδηγάτε και χάνετε το σήμα, μία άλλη φορά που θα είστε σε καλύτερη θέση, πάρτε λίγο να τα συζητήσουμε πιο καλά.
4: Την απλή λύση της ακρίβειας δεν την είπα όμως.
0: Ναι, απλά χάνονται πολλά που λέτε γι' αυτό. Έλα, πες το κι αυτό.
4: Έλα, εντάξει, αν δεν ακούμε...
0: Τώρα ακούγεται, αλλά μπορεί να χαθεί πάλι, γιατί έκανε δύο διακοπές καλούτσικες, δυνατές. Πάμε.
4: Να απογορεύεται η απλή λύση της ακρίβειας. Να απογορεύεται η έκπτωση, η τιμή ανά μήνα κάτω από, πάνω από 3%. Να κρυβίνει όσο θέλει. Να απογορεύεται να πέφτει η τιμή. Δηλαδή όταν είναι 100 ευρώ δεν μπορεί να το κάνει ο άλλος 50. Ανά μήνα να επιτρέπεται μόνο 100 κάτω τιμή. Μ' ακούσατε?
0: Ακούω τώρα, χάθηκαν κάποια, αλλά εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό, ναι.
4: Μια άλλη φορά.
0: Πάρτε άλλη φορά να τα πούμε λίγο καλύτερα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι. Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Όχι, δεύτερη φορά, έλεος. Σε παρακαλώ. Έλα. Καλημέρα. Ναι. Ορίστε. Θα ομιλήσετε.
6: Αλλό.
0: Αλλό.
6: Έλα, λέω, Ταύρος.
0: Έλα, τον έφαγε στο φίλο σου για να μπεις εσύ. Για πες τα. Τελευταίος είσαι, ρίχτα.
6: Για πάμε. Μ' άρεσε. Καταρχήν θα σου πήρα για να χαιρετήσω στον Γιώργη του Φλαράκη με τον Best. Στον Κλειφ. Άρε, Κλειφ. Άρα, Κλειφ. Λοιπόν, ο Γιώργης έβαλε ωραίο θέμα. Το μάτι και τα όνειρα. Μίλησε και για τα όνειρα. Θα τα συμπλήξω και τα...
0: Για τη δύναμη της ενέργειας του ανθρώπου είπε περισσότερο. Για πες τα όλα.
6: Βέβαια. Ναι. Ισχύει, υπάρχει και έχουμε και ρεύμα μέσα μας. Δηλαδή, ενέργεια έχουμε και ρεύμα. Λειτουργούμε με 2 βατ μέσα μας. Ο οργανισμός μας εκπέμπει ηλεκτρισμό. Γι' αυτό βαράμε όταν πάμε και κάνουμε γύρω.
0: Α, γι' αυτό βγαίνει τόσο ακριβώς ο λογαριασμός. Βάζουν και το δικό μας ρεύμα μέσα. Έτσι εξηγείται.
6: Πώς θα γίνει, για.
0: Πες τα ρε παιδάκι.
6: Γι' αυτό βαράμε όταν πάμε και κάνουμε γύρω.
0: Α, γι' αυτό βγαίνει τόσο ακριβώς ο λογαριασμός. Βάζουν και το δικό μας ρεύμα μέσα. Έτσι εξηγείται.
6: Πώς θα γίνει, για.

0: Τα μπουκαλεύεσαι, άμα παρατηρήσει, τρέμουν τα χέρια σου, τα πόδια σου. Τρέμουν όλα. Γιατί το σώμα σου είναι γεμάτο αδρεναλίνη. Άρα, όταν κάποιος πιστεύει στο μάτι, ουσιαστικά τι κάνει, έχει πολύ μεγάλο φόβο για τον εαυτό του. Γιατί τι γίνεται. Όταν κάποιος δεν φοβάται το μάτι, δεν το πιστεύει, δεν φοβάται για τον εαυτό του. Γιατί η φυσική λειτουργία του εγκεφάλου, όταν παίρνουμε ένα μήνυμα από κάποιον που μας κοιτάει επίμονα ή όταν ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τρομερό μάτι και θα σε ξεματιάξει, τι γίνεται. Ο οργανισμός με το που βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, η πρώτη σου σκέψη που έχεις να κάνεις είναι να φοβηθείς ότι θα σε ματιάξει. Άρα αυτομάτως δημιουργείς κορτιζόλη στον οργανισμό, όπου ο εγκέφαλός σου, για να σου επιβεβαιώσει αυτό που νιώθεις, θα σου φέρει και τον πόνο και η κορτιζόλη θα μείνει και μέσα σου και θα έχεις και ταραχή. Δηλαδή έχει φυσική εξέλιξη το να φοβάσαι το μάτι του άλλου. Γιατί βγαίνει, αντιδράει η αμυγδαλή στο φόβο και βγάζει τις άμυνες του οργανισμού. Πάμε τώρα να πούμε λίγο γρήγορα και για τα όνειρα. Και εδώ, Κώστα, φίλε, να δεις τι είναι η ψυχολογία. Επίκληση επιβεβαίωσης, προκατάληψη επιβεβαίωσης. Προκατάληψη επιβεβαίωσης. Πόσες φορές λες πόσο κακή είναι η προκατάληψη επιβεβαίωσης σε έναν άνθρωπο. Και όμως, Κώστα, έρχεται η ώρα να μάθεις ότι η προκατάληψη της επιβεβαίωσης είναι τόσο καλή όταν ξέρεις να ελέγξεις τον εγκέφαλό σου που θα πραγματοποιηθούν τα όνειρά σου. Γιατί? Γιατί, Κώστα, όταν ονειρεύεσαι να γίνεις κάποιος, να κάνεις κάτι, να αγοράσεις κάτι, να κάνεις οτιδήποτε, τα πάντα ο εγκέφαλός σου τα εξιχνιάζει ώστε τι, να πετύχεις το στόχο σου. Άρα εκεί έρχεται η προκατάληψη της επιβεβαίωσης, δηλαδή επιβεβαιώνεσαι σε ό,τι βλέπεις ώστε να πετύχεις το όνειρό σου. Έχει την προκατάληψη επιβεβαίωσης ώστε τι κάνεις, ψάχνεις μονίμως αφορμές να επιβεβαιώσεις το στόχο που έχεις βάλει. Ξέρεις, Κώστα, το μυαλό, αυτό που λέμε η σκέψη, και πολλοί άνθρωποι το αμελούνε, είναι γιατί δεν σκέφτονται. Στον ελεύθερο τους χρόνο κάνουν τόσα πολλά πράγματα οι άνθρωποι, δηλαδή παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, πάνε παίζουν χόμπι, κάνουν χίλια δυο τα παιδιά, ασχολούνται με τους φίλους τους. Στον ελεύθερο τους χρόνο δεν βάζουν τον εγκέφαλό τους να σκεφτεί εικόνες για αυτούς. Δηλαδή η σκέψη τι κάνει, η σκέψη φέρνει, φέρνει δράση. Σκέφτομαι, άρα θα δράσω. Η δράση τι θα κάνει, θα φέρει την πράξη και η πράξη θα φέρει το αποτέλεσμα. Όταν εγώ σκέφτομαι, σημαίνει ότι μέσα μου θα ενεργοποιώ για να δράσω. Άρα όταν βάζω ένα όνειρο, θα πάω κάπου, θα πάρω κάτι, θα γίνω κάποιος, ενεργοποιώ όλο το σύστημα, το σώματός μου, τον εγκέφαλό μου, ώστε τι, να πετύχω το στόχο, το όνειρο που έχω βάλει. Χωρίς βιασύνη, με υπομονή. Δεν σημαίνει ότι ονειρεύτηκες κάτι σήμερα, θα γίνει αύριο το πρωί. Δεν είναι όνειρο που βλέπουμε στον ύπνο μας. Είναι τα όνειρα του ξύπνου μας. Είναι οι σκέψεις για τον μέλλον μας, οι οποίες θέλουν υπομονή, ανοιχτά μάτια, ώστε να βρεις τις αφορμές, τις ευκαιρίες, να μην τις χάσεις, να τις εκμεταλλευτείς ευκαιρίες για να πετύχεις αυτό που θες να πετύχεις. Άρα, κλείνοντας, όχι μόνο σκέψεις για το πώς θα περάσω την ημέρα, ειδικά στην νεολαία, οι παλιοί ό,τι θέλουν να σκάνουν δεν ακούει και κανένας, ειδικά οι νέοι που ακούνε. Κάντε σκέψεις, κάντε όνειρα, βάλτε στόχους για να πάτε μπροστά στη ζωή σας και να πετύχετε πράγματα. Μόνο έτσι θα δείτε την πραγματική ζωή. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Λοιπόν, καλό ξημέρα.
1: Bye bye, να είσαι καλά. Τα λέμε. Καλημέρα. Διαλυματάκι, μία και ένα πρώτο λεπτό. Έλα, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε και για τρίτη ώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, για να δω λίγο άμα έχουμε τίποτα, καμία καλή πάσα ή καμιά μουσικούλα μετά. Δεν βλέπω κάτι, όχι. Νομίζω δεν έχει κάτι, οπότε θα δούμε. Ελεύθερο το θέμα, το μουσικοχορευτικό. Άμα έχετε καμία ιδέα θα μου πείτε. Τώρα, τώρα ανοίξατε πολλά εδώ. Αυτά εμένα τώρα, ειδικά τα τελευταία περί εγκεφάλου και τρόπου λειτουργίας και εσωτερικού μηχανισμού, ξέρετε, μου αρέσουν πολύ. Όχι ότι μου αρέσουν μόνο, τα θεωρώ και πάρα πολύ χρήσιμα βασικά. Τα θεωρώ μακράν πιο χρήσιμα από άλλα και άλλα που τρώνε, ας πούμε, το χρόνο εδώ των συζητήσεων στα ραδιόφωνα. Γιατί ξεκινούν πάρα πολλά πράγματα από το να μάθουμε καλύτερα τους εαυτούς μας. Γιατί μέσα από αυτό θα μάθουμε και πώς μας παίζουν μπάλα οι άλλοι. Αυτό που λέτε καμιά φορά σύστημα, εξουσία κτλ. Έτσι, το πώς μας κάνουν κομπολόι. Τέλος πάντων όμως. Προκατάληψη επιβεβαίωσης, έτσι, ωραία. Βέβαια, όταν λέμε για προκατάληψη, δεν μπορούμε να μιλάμε να το κρίνουμε εκ των υστέρων αυτό. Όταν λέμε προκατάληψη, σημαίνει. Τέλος πάντων, τώρα μεγάλη κουβέντα και αυτή. Όταν αντί για την αλήθεια ψάχνεις τη δικαίωση, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι καλό αυτό το πράγμα. Το να τύχει κάποιες φορές να δικαιωθείς είναι ναι, οκ, okay, μπορεί. Έτσι, αλλά όταν μιλάμε για φαινόμενο, ας πούμε, που είναι, λέγεται και αυτό, εκπληρούμενη προφητεία, έτσι, όταν η προσδοκία θέλει επιβεβαίωση, δεν και καλά, αυτό πράγμα οδηγεί τον εγκέφαλο να αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα γεγονότα, ακόμα και να διαστρεβλώνει, έτσι, προκειμένου να ενισχύσει την επιβεβαίωση. Άρα καλό δεν μπορεί να είναι. Τώρα, στην πράξη, πολλές φορές μπορεί να πέφτεις και μέσα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και εκ των πραγμάτων, δηλαδή, να δικαιώνεσαι, αλλά η διαδικασία από μόνη της συνήθως καλή δεν είναι. Λοιπόν, καλησπέρα και στον. Τι είναι αυτό? Άγια τους αρχαίους Έλληνες που είναι. Για το Θεοδόσιο, βρε, λέω, το Ρωμαίο, τον αυτοκράτορα. Τον αυτοκράτορα εκεί πέρα. Που καθιέρωσε τον χριστιανισμό στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν είδε ότι σφίξαν τα πράγματα. Θα πιάσουμε καμιά μέρα και αυτά. Έτσι βγήκε από τη μέση ο δωδεκαθεϊσμός. Σιγά σιγά. Και όχι μόνο ο δωδεκαθεϊσμός, και κάποια φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής την πλήρωσαν και αυτά. Λοιπόν, καλημέρα σε τους υπόλοιπους. Πύλες, εσύ με τις πύλες έχεις μανίες, έμαθα. Θα πιάσουμε μια μέρα να πούμε και για πύλες. Σήμερα πιαστήκαμε με μια κυρία που είπε για το μάτι και υπόθηκαν δύο πράγματα εδώ πέρα, έτσι, σχετικά. Θα πιάσουμε μια μέρα, πούμε και για τις πύλες. Έχει και πύλες, τις ξέρετε τις πύλες? Όχι αυτές που έκλεισε ο Αλέξανδρος από κάτω, τα μπαρμπαδάκια εκείνα που θα βγουν πριν τη Δευτέρα παρουσία με τους βασιλείς. Οι πύλες, που είναι, κάποιοι λένε ότι είναι σε παράλληλα σύμπαντα, σε μαύρες τρύπες, και οδηγούν σε παράλληλα σύμπαντα. Και κάποιοι τα μπλέκουν και με τα όνειρα που έλεγε ο τελευταίος ο φίλος πριν. Ότι όταν βλέπουμε όνειρο μπορεί ουσιαστικά να πηγαίνουμε σε μια άλλη διάσταση, ρε παιδί μου, τροποντινά, το οποίο, εντάξει, είναι κάτι που δεν το έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει, ξέρω, δεν το έχει αποδείξει αυτό η επιστήμη. Okay, εντάξει, πολλά βάλατε. Λοιπόν, ας ανοίξουμε καμία γραμμή και αναλόγως διαθέσει να το προχωράμε και μετά βάζουμε και κάνα τραγουδάκι, ναι. Οπότε, 2310-90-90-90 και πάλι, τα σήμερα πήγαμε από την οικονομία, είπα εγώ δύο στοιχεία για την οικονομία και κάποια τέτοια που βγήκανε για Ελλάδα και Ευρώπη, είπατε κι εσείς μερικά, από την οικονομία μέχρι το μάτι το πήγαμε, μέχρι τα παράλληλα σύμπαντα και τις πύλες, μέχρι τι άλλο δεν θυμάμαι. Λοιπόν, 2310-90-90-90 ξανά και μανά για όποιον θέλει. 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, μέχρι και 25 προς και μισή. Ανοιχτό θα είναι το κέντρο. Βάλουμε και τον επαγγελματία εδώ που ήθελε με Μπελμοντό ο φίλος να το κάνουμε γέφυρα για το τελευταίο μισάωρο, στο οποίο έχουμε κενό. Δεν ξέρω τι τραγούδια θα βάλουμε. Αν έχετε καμία ιδέα, ρίχτε την. Έλα, πάμε, καλημέρα. Ναι.
1: Χαίρετε,
0: όπα, καλώς είναι.
1: Τη βρήκε στην άκρη, τι έγινε?
0: Βρήκα μια μέρα τη μία. Είχε ξεπροβάλει κάτω από το κομωδίνο. Ήτανε πάνω, την πιάσω, τσουπ, ξαναμπήκε μέσα.
1: Ξανέφυγε.
0: Ναι.
1: Βρε, τόσους φωστήρες έχεις. Τόσους φωστήρες κάθε μέρα σε λένε. Δεν μπορείς να βρεις τη γη.
0: Δεν τη βρήκα. Μια μέρα την είδα, αλλά μου φύγε πάλι.
1: Τώρα αυτός Είπε αυτός ο τελευταίος. Είπε.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας. Άστο το τελευταίο.
1: Όλοι οι φωστήρες γίνανε σε σένα.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι αυτό, ρε. Τόσα λένε, δεν μπορείς ακόμα να βρεις την άκρη. Άκου να σου πω. Το κεφάλι, ό,τι έχει μέσα, ο Θεός το έδωσε. Ποιοι είναι αυτοί οι φωστήρες, ρε, που τα ξέρουν όλα. Μόνο ο Θεός ξέρει. Αχ, ταγκαλάκ. Κάποια μέρα θα με θυμηθείς, θα πεθάνω, εγώ θα φύγω από τη ζωή, αλλά θα με θυμηθείς. Τα χειρότερα πίσω είναι. Τα γραφόμενα όλα θα γίνουν. Λοιπόν, είδατε τι έγινε στον Όλυμπο.
0: Τι έγινε.
1: Χρόνια κάνανε τελετές εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα έγινε σε όλον τον κόσμο ξακουστό. Αρχίσανε τα είδωλα. Λοιπόν, εκεί που κάναν τις προσευχές τους, ξέρετε ποιοι ήτανε? Δεν γνωρίζετε τίποτα. 40 χρόνια εγώ σπούδασα σε αυτά τα θέματα. Χρόνια φωνάζω, 40 ολόκληρα χρόνια. Και δεν λυγίζω, χώθηκα τόσο πολύ σαν τον Βουτσά, όπως χώθηκε, τρούπωσε, έτσι τρούπωσε εγώ στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη είναι ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, χαμένα πάμε όλοι, οι φωστήρες όλοι κάθε βράδυ που μιλάνε, λυπάμαι πάρα πολύ. Ένας χριστιανό, ρε παιδιά, ψάχνω, έναν ορθόδοξο χριστιανό. Η ορθοδοξία μέσα στα βιβλία είναι και την ξεχάσατε. Τη βάφτιση την ξεχάσατε και έγινατε όλοι άμκα. Διασταθείτε, ρε παιδιά, την κατρακύλα πήραμε όλοι, δεν το βλέπετε? Αμάρε, μ' ακούς, βρε ταγκαλάκ?
0: Ξακούω, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ θα τα λέω μέχρι να πεθάνω. Όλοι φωστήρες είναι, αλλά λύσεις δεν θα βρείτε ποτέ. Ποτέ, μόνο μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι η λύση. Όλα είναι εκεί μέσα. Όποιος θέλει να σωθεί, μπορεί να σωθεί. Όποιος δεν θέλει, με γεια του, με χαρά του.
0: Κρατά αυτό που είπες για τον Όλυμπο, δεν το είχα συνδυάσει. Τον αναγνώρισαν τον Όλυμπο δηλαδή για να προωθήσουν το δωδεκαθεϊσμό πάλι.
1: Ε?
0: Τον αναγνώρισαν τον Όλυμπο, λέω, ως επίσημο, ξέρω εγώ, της UNESCO για να...
1: Τώρα έγινε της UNESCO.
0: Για να πλήξουν το χριστιανισμό και να προωθήσουν το δωδεκαθεϊσμό. Αυτό είπες.
1: Βεβαίως. Δεν καταλαβαίνετε. Εμείς χρόνια τα λέγαμε.
0: Okay.
1: Χρόνια. Χρόνια τα λέγαμε. 40 ολόκληρα, από το 84 από τη Γερμανία ξεκίνησα.
0: Ο δωδεκαθεϊσμός πώς έφυγε από τη μέση και ήρθε ο χριστιανισμός?
1: Τώρα δεν μπορώ εγώ να πω πολλά πράγματα. Όταν είμαστε σε ένα μέρος, θα με ρωτάς το πάντα, όπως με ρωτάς το ραδιόφωνο μερικοί, και εκείνοι ρωτάνε και εγώ απαντώ. Εκείνοι ρωτάνε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Και μετά με ζητάνε και λένε και ευχαριστώ που μάθαμε πολλά πράγματα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά, για να προλάβουμε και τους τελευταίους. Γεια.
1: Εγώ δεν λέω αυτό, σταματάω, μη στενοχωρήσει. Αλλά ψάξε την άκρη.
0: Εντάξει.
1: Μόνο μέσα στην Καινή Διαθήκη θα τη βρεις.
0: Θα τη βρούμε κάποια στιγμή. Καληνύχτα, θα τη βρούμε πού θα πάει. Αν όχι τώρα, να, σε μια εβδομάδα παίρνουμε άδεια από την καινούργια χρονιά. Έτσι θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
2: Καταρχήν, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Ήταν καλά και με προηγούμενη κυρία Κώστα. Είναι ακροάτρια για πάρτι μου της εβδομάδας. Χαρητήρια, τα λέει καλά. Και μ' αρέσει η επιθετικότητά της, αλλά ξέρεις τι, η επίθεσή της είναι γλυκιά επίθεση. Δηλαδή τα λέει, δεν σε πειράζει, ξέρεις, γιατί σε κάποια δεν συμφωνείτε. Από θέμα πίστης, ρε παιδί μου, από θέμα... Καλώς πάντων, εσύ είπες, όπως είσαι, απέξεις από αυτά, δικαίωμά σου και συγχαρητήρια. Αλλά θέλω να τη γνωρίσω την κυρία Νταγκαλά και να σας αφήσω αύριο το πρωί στη γραμματεία, πάνω μετά τις 9 που θα πάνε τα κορίτσια μας, και θα σας αφήσω, κυρία Νταγκαλά, και να σας γνωρίσω θέλω από κοντά. Είμαι ο Γιώργος.
0: Ναι, Κώστα, εντάξει, αν θέλει, πιστεύω να άκουσε. Okay.
2: Να μην κουράζουμε, να μην παίρνω, το καταλαβαίνω. Ας πούμε, σήμερα δεν ήθελα να πάρω.
0: Αλλά πήρες.
2: Να μην προλάβω να ξημερώσω. Δεν ήθελα, αλλά σηκώθηκα, ρε παιδί μου, γιατί λέμε καμιά φορά να μην παίρνουμε, αλλά εμείς οι φιλαράκοι.
0: Αλλά παίρνουμε.
2: Να λέμε και για εσάς να σας φαίνονται, να πούμε εξωπραγματικά στην κυριολεκσία για εσάς, αλλά είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα για τις πύλες που είχα ανοίξει εγώ πριν κάνα πάνω από χρόνια. Μπορείτε 2 χρόνια και βγήκε και ο φίλος μου ο Μπετόβεν το ψευδόνυμο, που βγαίνει και μιλάει σε site και έτσι, τέλος πάντων, τον ακολουθούν πολύ. Αυτός είναι το 17 ετής, από γνωρίζει πολλά πράγματα, μαθαίνω από αυτά τα πράγματα. Για τις πύλες, τώρα Κώστα θα τον πω μια μέρα να βγει στην εκπομπή σου, γιατί δεν θέλει, ρε παιδί μου, στέλνει κανένα μήνυμα που και που. Είναι δυνατός, φοβερός. Και τον Μπριζάκια, και ο Μπριζάκια δεύτερος ακροατής που τον δίνει συγχαρητήρια στη μεριά του, ρε Μπριζάκια, τριφασικός είσαι να ξέρεις.
0: Κλείσε, τα είπαμε, καλημέρα.
2: Για τις πύλες είναι πάρα πολύ ωραία και θα βγουν πολλοί συνακροατές που γνωρίζουν τα αυτικόστα και μηνύματα για τους Ανουνάκηδες, τους Εκακούς, τους Έξους Αλλιώτικους και θα αναχωρέψω.
0: Να τώρα μέχρι να φύγουμε για την άδεια θα κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα στους Ανουνάκηδες.
2: Ποστά.
0: Ναι.
2: Σήμερα και το φιλαράκι μου Ραπτόπουλος μέτρησε και λέει: ακουστάρω τη φωνή σου. Έτσι με είπε, τώρα μπορεί να μας ακούει κιόλας. Γιατί είσαι πειλέ.
0: Ναι, αλλά και εσύ να καταλάβεις κάποια στιγμή ότι κάτι πρέπει να γίνει,
2: εγώ τα μαθαίνω όλα. Άντε, επειδή σου κάνω σε παλιότητα αδερφάκι, σου ακούσα αγαπάω. Αλλιώς.
0: Άντε, γεια. Καλημέρα, καλημέρα. Αύριο πάλι θα πει: δεν ήθελα να πάρω. Ναι. Χαίρετε. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Κωνσταντίνε.
0: Ακούγεσαι, γεια.
3: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Ουσιαστικά είναι πολύ πολύ ιδιαίτερος ο εγκέφαλος σαν όργανο.
0: Ένα κλικ αν μπορείς πιο δυνατά καλά θα ήταν γιατί σε έχω τέρμα.
3: Ναι.
0: Μπράβο,
3: είναι
0: ναι.
3: Λέω πάρα πολύ σημαντικό το όργανο που λέγεται εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος είναι πομπός και λήπτης. Μπορεί να λαμβάνει και να εκπέμπει. Και τι λαμβάνουμε και εκπέμπουμε όπως είναι το ραδιόφωνο. Ένα μήκος κύματος. Αυτό είναι και η ύπαρξη των κόσμων που μπορεί κανείς να αντιληφθεί. Δηλαδή, για να αντιληφθούμε κάτι, απλά γινόμαστε δέκτες. Όπως είναι μια κεραία που λαμβάνει μήκος κύματος και στο δίνει σε εικόνα, σε ήχο, σε ό,τι υπάρχει. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να έχουμε σαν εκπομπή και σαν λήψη έχει μέσα του μια λειτουργία, δεν είναι όμως μοναδική, είναι ένα μέρος που λειτουργεί από το σύνολο που ονομάζουμε νου. Ο νους είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα μηχάνημα, κυριολεκτικά όπως είναι το η τεχνητή ευθεία, ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει καταπληκτικές δουλειές. Κανονικά το έχει ο άνθρωπος για να γίνεται συμβατός και να μπορεί ο ένας να επικοινωνεί με τον άλλον. Ο νους είναι η γλώσσα μηχανής, θα λέγαμε, όπως είναι σε ένα υπολογιστή. Και μέσα από αυτό λοιπόν μπορούμε και επικοινωνούμε. Πολλές φορές αυτά που λέμε αλλιώς τα καταλαβαίνει αυτός που τα ακούει από αυτόν που τα λέει. Είναι η διαφορετικότητα αυτό που λέμε από τον πύργο της Βαβέλ. Κυριολεκτικά ότι ο καθένας έχει μια γλώσσα που ο άλλος μπορεί κάλλιστα να καταλαβαίνει τα δικά του. Αυτό που έχει σημασία για το νου είναι ότι κυριολεκτικά μοιάζει σαν ένα μικρό παιδάκι που θέλει να του κάνουν τα κέφια. Ενώ είναι ένας τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε, εμείς το παίρνουμε και το κάνουμε αφέντη. Τον κάνουμε κυρίαρχο να αποφασίζει για λογαριασμό μας.
0: Τον αφήνουμε να γίνεται. Ούτε καν τον κάνουμε.
3: Εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι. Εκεί αυτός ουσιαστικά δεν είναι η θέση του και μας βασανίζει με τις σκέψεις, με τους φόβους, με τις αμφιβολίες, με όλα αυτά που δεν είναι δικά του. Ουσιαστικά δηλαδή βγαίνουν γιατί είναι σε λάθος θέση. Δεν μπορεί να αποφασίζει για λογαριασμό μας γιατί κάνει λάθη. Και τα λάθη που κάνει είναι η φύση του να τα κάνει. Άρα θα υποστούμε και τα λάθη ακόμα. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να λειτουργούμε πέρα από το νου. Όχι έξω, ούτε μακριά. Απλά να φεύγουμε σε μια άλλη συμμετοχή, με έναν άλλο τρόπο να λειτουργούμε δηλαδή.
0: Αυτό μια μέρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το κάνουμε και λίγο πιο Έτσι τα άλυρα. Το πώς.
3: Είναι λοιπόν ο κλασικός δρόμος της μη σκέψης. Η σκέψη είναι ο μιχλώδης, είναι σαν να παράγεις ο μίχλη. Και όλα θα μπώνουν, όλα θολώνουν. Όταν αφήνεις να αισθανθείς πράγματα, όχι διέστηση, αισθαντικότητα. Αισθάνομαι σημαίνει νιώθω. Ζω με αυτό που είναι από μέσα. Είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος αντίληψης. Αυτό είναι ένα μικρό κομματάκι αυτού που μπορεί να παράξει αυτός ο θαυμαστός κόσμος του εγκεφάλου. Θα πω μόνο ότι για κάθε βίωμα υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες επισυνάψεις που γίνονται τόσες χιλιάδες μέσα στον εγκέφαλο, που κυριολεκτικά αν θα μπορούσαμε να δούμε τη λειτουργία όλων αυτών θα είχαμε, τι να σου πω, θα ξεπερνούσαν κάθε φαντασία ενός ανθρώπου. Ακεί λοιπόν όλα αυτά να τα ζήσουμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε πολύ πολύ μικροί για να νομίζουμε ότι εμείς ελέγχουμε τα πράγματα. Καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά, χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Χθες είχαμε αυτή την κουβέντα, αυτό που είπε ο Φιλάρτος με αφορμή, έρχομαι στους επόμενους, μια διαφωνία που είχαμε με έναν ακροατή, που είπαμε κάποια πράγματα και κατάλαβε κάποια άλλα και το άνοιξα και εγώ λίγο και είπα μια σκέψη που μου ήρθε που τη θεωρώ πολύ σημαντική και το κλείνω εδώ για να μιλήσετε και οι τελευταίοι. Γιατί πολλές φορές άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνουμε. Προφανώς είναι πολύ σύνθετο και ούτε εγώ μπορώ να το αναλύσω, ούτε κάποιος ακροατής από εμάς αν δεν έχει την εξειδίκευση, αλλά υπάρχει κάτι που αν το σκεφτείτε θα το διαπιστώσετε. Ο εγκέφαλός μας, το είπαμε και χθες, είναι φτιαγμένος για να λειτουργεί όχι ως δικηγόρος, μάλλον όχι ως δικαστής, να πιάσει δηλαδή αυτά που ακούει από τον απέναντι για να τα αναλύσει και να βγάλει μια δίκαιη κρίση, λειτουργεί συνήθως ως δικηγόρος. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο φίλος προηγούμενος ο Ταύρος για την προκατάληψη επιβεβαίωσης. Δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά θέλει να οδηγεί τις σκέψεις μας εκεί που θα μας κάνει να νιώσουμε ότι είμαστε πιο κοντά στη δικαίωση. Δεν μας αφήνει να παίρνουμε ανεπηρέαστα τα ερεθίσματα. Δηλαδή, πώς είχε βγει η παρεξήγηση, έρχομαι στους επόμενους. Κάτι είπε ένας ακροατής και το διάβασα εγώ το μήνυμα και έκανα μια αναφορά για τους μετανάστες. Και βγήκε ο φίλος για να μου ορμήξει, ρε παιδί μου, ότι είσαι υπέρ και τι είναι αυτά και τέτοια. Και όταν μετά μιλώντας, ας πούμε, το ανέπτυξε λίγο αυτό που σκέφτονταν, αυτός μιλούσε για λάθρο μετανάστες και για μουσουλμάνους συγκεκριμένα, πράγμα που εγώ δεν είπα ποτέ. Που λέγαμε για τα εργατικά χέρια και τα λοιπά. Κατάλαβες, είπα εγώ τη λέξη μετανάστες. Εγώ εννοούσα όπως όλες οι χώρες στοχευμένα όταν πρέπει να έρθουν κάποιοι για να μπαλώσουν λίγο τα κενά εδώ με τα εργατικά χέρια και για το δημογραφικό, δυστυχώς θα πω εγώ πώς φτάσαμε, να συμβάλλουν, αλλά να έρθουν κάποιοι και στοχευμένα. Ούτε μουσουλμάνοι, ούτε λαθρομετανάστες, ούτε τίποτα. Και ο άλλος το πήρε. Και επειδή ο νους που λέει ο Φιλάρετος είναι φτιαγμένος για να δημιουργεί φόβο, ας πούμε, και να ψάχνει να βρει την απειλή, κατάλαβες, είπε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπα εγώ. Και με κατηγόρησε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπα εγώ. Ακριβώς επειδή ο νους είναι ουσιαστικά δικηγόρος και όχι δικαστής. Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
0: Έλα φίλε, γεια.
4: Γεια σου Κώστα.
0: Καλημέρα.
4: Ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος να μας πει αν όλοι οι άνθρωποι δεχόμαστε και παίρνουμε την ίδια ενέργεια. Το σώμα μας, ο εγκέφαλός μας, δηλαδή αν κατασκευαστικά είμαστε όλοι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Τι, όταν λες ενέργεια, τι εννοείς τώρα όμως?
4: Όλον αυτό τον ηλεκτρισμό που έχουμε μέσα μας μπορούμε να το μεταδώσουμε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο? Δεχόμαστε την ενέργεια από τους άλλους με τον ίδιο τρόπο, σαν μηχανές που είμαστε? Είμαστε δηλαδή έναν τύπο φτιαγμένοι όλοι? Είμαστε
0: κάποιες... Ναι, ναι, κατανοητό.
4: Κάποιες ομάδες ανθρώπων. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να...
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβα τι εννοείς με τη λέξη ενέργεια. Ξέρεις, πολλά μπορεί να εννοήσει ο καθένας και εκεί μπορεί να χαθούμε στη μετάφραση. Εννοείται ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο επίπεδο, ξέρω εγώ, ενσυναίσθησης για να μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα. Δεν έχουμε τα βιώματα, αν θέλεις, έτσι. Πώς μπορώ εγώ να μεταδώσω τα ίδια πράγματα σε σένα όταν εσύ έχεις ζήσει πολύ περισσότερα από μένα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μετάδοση ενέργειας ή οτιδήποτε.
4: Θεωρώ, ας πούμε, γνωρίζοντας διάφορους ανθρώπους και ακούγοντας διάφορους ανθρώπους, δική μου θεωρία είναι, χωρίς να μπορώ να τη στηρίξω κάπου στο δικό μου το μυαλό, είναι ότι δεν είμαστε κατασκευασμένοι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Δεδομένο, ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό που λες δουλεύεται κιόλας, εκτός αν δεν κατάλαβα καλά τι εννοείς ενέργεια.
4: Ναι, πέρα από το θέμα της αντίληψης, σαν, πώς λέμε, για το μάτι, ας πούμε, ότι μπορούμε μπορεί να μας επηρεάσει η κακή ενέργεια ή να μεταδώσουμε την κακή ενέργεια στον άλλον άνθρωπο.
0: Αυτό το τύπο, την ενέργεια, έχω την αίσθηση ότι δεν την πολύ καταλαβαίνουμε, εκτός αν το έχουμε δουλέψει με κάποιο τρόπο που οδηγεί σε άλλες καταστάσεις. Τώρα εγώ και εσύ δεν ξέρω αν μπορούμε να το καταλάβουμε και να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα.
4: Ναι, ίσως να μην μπορεί και κανένας να το καταλάβει και να το ελέγξει.
0: Κοίτα, είναι κάποιοι άνθρωποι που μέσω διαλογισμού, μέσω κάποιων καταστάσεων, μπορούν να βλέπουν λίγο πιο βαθιά στον εαυτό τους και σε αυτό το επίπεδο. Τώρα αν μπορούν να το διαχειριστούν για να το κατευθύνουν, δεν ξέρω, αλλά... Ναι, οκ. Okay.
4: Μπορούν να ευαθύνουν πιο πολύ στον ανθρώπινο εγκέφαλο και... Και στον ίδιο τους τον εαυτό να μπορούν να το αλλάξουν.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο τώρα. Πάμε σε άλλο αυτό που λες.
4: Κάποια χαρακτηριστικά.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Είναι πόσο... Είναι και θέμα διάθεσης βέβαια, αλλά είναι και θέμα δυνατότητας να αντιληφθείς κάποια πράγματα για το μέσα σου, έτσι, η αυτεπίγνωση που λέμε κτλ.
4: Και νομίζω ότι παίζει και ρόλο στον άνθρωπο, σε αυτές τις ομάδες των ανθρώπων, το πώς αντιδρούν σε κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Και γενικά στη ζωή τους πώς συμπεριφέρονται, αλλιώς θα συμπεριφερθεί κάποιος σε ένα άσχημο γεγονός, αλλιώς θα το αντιμετωπίσει ο ένας, διαφορετικά ο άλλος. Νομίζω ότι μέσα από αυτό έχουμε κάτι ξεχωριστό κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι. Και πριν από αυτό αλλιώς θα το αντιληφθεί ο ένας και αλλιώς ο άλλος.
4: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ βασικό. Ο μέσος άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται. Εγώ με σένα θα αντιληφθούμε το ίδιο πράγμα, ας πούμε, αν δούμε κάτι, ντε και καλά.
4: Σίγουρα. Και ίσως γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε και την άκρη.
0: 100%. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όχι εμείς, η επιστήμη το λέει. Ο μέσος άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα που μπορεί να ερμηνεύσει. Γι' αυτό και εγώ λέω αυτό το κλισέ που κάπου το έχω δει και δεν ξέρω πού το έχω δει και μ' άρεσε, ότι χανόμαστε συνέχεια ανάμεσα σε τρεις αλήθειες, σε αυτήν που μας έχουν πει ότι είναι, σε αυτήν που νομίζουμε ότι είναι και στην πραγματική.
4: Η αλήθεια είναι πολύ σχετική.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό παλεύουμε ανάμεσα σε αυτές.
4: Και αν υπάρχει αλήθεια.
0: Α, τώρα τέτοια που με λέτε, δεν θα κλείσω το τηλεφωνικό κέντρο, Κανονίστε.
4: Και κάτι άλλο που θέλω να πω.
0: Για πες, έλα.
4: Είπε ένας φίλος ότι, αν κατάλαβα σωστά, ότι η μητέρα του ευχήθηκε να κερδίσουν ένα παιχνίδι και έγινε πραγματικότητα αυτή η ευχή. Και μου ήρθε στο μυαλό, δηλαδή, υπάρχει μια ευχή που να είναι εναντίον σε κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Ναι, βλέπεις. Λέει ο άλλος για την ομάδα, να, Αναστασιάδης, ας πούμε, που τον αγαπάω πολύ. Με τη βοήθεια της Παναγιάς θα κερδίσουμε την Κυριακή, έλεγε.
4: Ναι, δηλαδή.
0: Είναι η Παναγιά, ξέρω εγώ, ναι, θα πάει με τον ΠΑΟΚ η Παναγιά, επειδή.
4: Υπάρχει ευχή να είναι ενάντια σε κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Ναι. Βλέπεις πώς λειτουργούμε, λοιπόν. Αυτό που λέει σε μικρή λεπτομέρεια, το πώς ευχόμαστε και ουσιαστικά ζητάμε από τα θεία να λειτουργήσουν εις βάρος κάποιου άλλου.
4: Ναι,
0: να μεροληπτήσουν. Ναι.
4: Ζητούμε να είναι όχι υπέρ μας, εις βάρος αλλουνού.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, μεγάλη κουβέντα αυτό το τελευταίο. Και το κάνουμε τόσο αθώα στην καθημερινότητα που δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε.
4: Ναι.
0: Έτσι, ανάβω ένα κεράκι να περάσει το δικό μου το παιδί στη θέση εκεί πέρα να πάρει τη δουλειά. Να μεροληπτήσει η Παναγία, ο Χριστός, ξέρω εγώ ποιος, ο Θεός, για να πάρει τη δουλειά το δικό μου το παιδί και όχι κάποιο άλλο.
4: Δεν έχει σημασία η Παναγία, σε όποιον πιστεύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Τον έχει το καθένα.
0: Ζητάμε την εύνοια, δηλαδή.
4: Ναι, ζητάμε τη μη εύνοια του άλλου.
0: Την εύνοια τη δική μας και σε συνδυασμό με την μη εύνοια του άλλου. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε και οι τελευταίοι. Έλα, πήρα μερικές γραμμές παραπάνω γιατί είναι και ωραία θέματα αυτά. Εγώ ψοφάω. Μέχρι το πρωί να μου πείτε να κάτσω για τέτοια, κάθομαι. Ναι, ορίστε.
5: Έλα, Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
5: Κλειφ.
0: Πήγε στη Μάλαγα ο δικός σου, ε.
5: Ποιος?
0: Αυτός, ο Ισπανός. Πήγε. Συμφώνησε, λένε. Με τη Μάλαγα.
5: Ο
0: ψηλός, ναι.
5: Ναι,
0: συμφώνησε. Έτσι άκουσα τώρα το βράδυ, δεν ξέρω κιόλας. Ότι συμφώνησε.
5: Θα το ψάξω.
0: Για ρίξε ένα ψαχτήρι να μας πεις. Για πες.
5: Πάντως να δεις η δικιά μου μαμά ευχές και τέτοια για τον ΠΑΟ. Πω, εδώ μεταξύ είναι και γουρλού. Δηλαδή, βλέπει Γενέβη, τον τελικό, τον παίρνουμε. Την άλλη χρονιά αρρώστησε ο παππούς μου, τα νοσοκομεία, ήταν μαζί του στο νοσοκομείο. Δεν βλέπει τον τελικό με τη Ρεάλ, τον χάνουμε. Την επόμενη χρονιά πάλι ήταν άρρωστη η γιαγιά μου στο νοσοκομείο, χάνουμε το Final Four. Το 94 που ήταν σπίτι και βλέπει το τελικό συντεριέστη, το πήραμε. Η μαμά μου είναι σημείο αναφοράς για τίτλους δηλαδή με τον ΠΑΟΚ.
0: Τώρα με θύμισες κάτι, ο φίλος ο Γιώργος, αυτός που σου δίνει χαιρετίσματα.
5: Γι' αυτό και το λέω και εγώ, και χαιρετίσματα και στον Γιώργο. Φιλιά πολλά στο φίλο.
0: Αυτός τι μας είχε πει, ότι άφησε τη γιαγιά μια μέρα έξω από το σπίτι, επειδή ήταν καντέμο, καλά θυμάμαι. Για ένα μάτς, κάτι τέτοιο είχε πει.
5: Από καντεμιά και σε αυτό.
0: Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος, νομίζω κάτι τέτοιο μας είχε πει, ότι ήταν μικρή. Ότι αφήσαν τη γιαγιά έξω από το σπίτι, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Δεν ξέρω κιόλας, μην τον πάρω στο λαιμό μου.
5: Σε γουρλίδες και καντέμιδες πιστεύω όσο δεν μπορείς να φανταστείς, έχω ένα γείτονα.
0: Α, τα πιστεύεις αυτά.
5: Αριανός και Μάντσεστερ Φόλα. Εγώ πάω ξύς και Φόλα Λίβερπουλ. Λοιπόν, παίζει τελικό με τη Μίλαν η Λίβερπουλ. Με παίρνει τηλέφωνο. Τρώει γκολ η Λίβερπουλ. 1-0. Έρχεται από απέναντι σε μένα, χτυπάει το θηροτηλέφωνο 2-0 η Μίλαν. Ανεβαίνει επάνω, τώρα εγώ ξύς και εγώ σαν σε καρφιά είμαι. Και αρχίζουμε και μιλάμε, φεύγει 3-0 η Μίλαν. Όχι, ρε, λέω. Τι ήθελες και ήρθες, δε άνθρωπέ μου, μας κατέστρεψες. Μιλάμε, ο Καντέμισε.
0: Τα δηλαδή, πιστεύεις, ε.
5: Δεν, έχει ο άνθρωπος 3-3, 4-4.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, αρνητικά αποτελέσματα, ας πούμε.
0: Εντάξει.
5: Φύγε μαύρη γάτα, το λέω.
0: Τώρα δεν ξέρω να το πω στον αέρα, το έχω πάθει και εγώ, ξέρεις πού. Και πήγαινα και με κοιτούσαν με μισό μάτι. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, συνήθως πρωτοχρονιές, μαζευόμασταν στο σπίτι του Τουρσουνίδη. Εμείς ήμασταν πολύ φίλοι με τον αδερφό που ήταν μικρότερος. Και παίζαμε και κάνα χαρτάκι της πλάκας, ξέρω εγώ, με στραγάλια, άντε και με κάνα λεφτό που και πού κτλ. Και τη χρονιά που είχε τον μεγάλο τραυματισμό, είχα κάνει εγώ ποδαρικό. Και με είχαν πάρει, ξέρεις, με κοιτούσαν με περίεργα μετά.
5: Κατάλαβα.
0: Μου το έχει πει ο αδερφός δηλαδή, ότι μπήκες εσύ, έκανες το ποδαρικό και έπαθε τη ζημιά το παιδί.
5: Την πρωτοχρονιά να αρθείς και σε εμάς.
0: Να.
5: Να μας κάνεις κανένα ποδαρικό. Εν τω μεταξύ, η γιαγιά μου με το μάτι, το σκορδάκι, το καλύτερο φάρμακο για το μάτι. Να ξέρεις.
0: Τα πιστεύεις αυτά και το μάτι?
5: Τυλιγμένο. Καλά, εγώ εκείνα τα χρόνια, ειδικά που φοιτητής ήμουν και ωραίο παιδί, αντίξει αντικειμενικά, μακριμάλι, γυμνασμένος, όπου και να πήγαινα, έκανα ζημιά, ας πούμε. Πάντα έμουνα με μάτι. Όχι ματάκι πήγαινε.
0: Μάλιστα.
5: Όχι σκορδάκι με έβαζε. Για...
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όλοι, εγώ ας πούμε που δεν δηλώνω προληπτικός, οι περισσότεροι, κατά βάθος μπορεί και να είμαστε και να μην το ξέρουμε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Κάποτε είχα ένα μικρό τρακάρισμα, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Στη Συνδίκα ήταν, στη Συνδίκα. Λοιπόν, ήταν, κατέβαινα ρε παιδί μου για τη δουλειά από εκείνα τα μέρη. Από τότε και μετά απέφευγα να πάω από τη Συνδίκα. Όχι ότι δεν πήγαινα γιατί αμάν κάτι θα γίνονταν και φοβόμουν, αλλά ασυνείδητα προτιμούσα να κατέβω από την Πόρτσα, ρε παιδί μου, από τη Μαρτίου, από οπουδήποτε. Κατάλαβες, είναι πρόληψη και αυτό. Και ας μην θεωρώ τον εαυτό μου προληπτικό.
5: Αυτό που λες και εμένα με έχει τύχει σε τροφή. Δηλαδή από εκεί που έκανα πολλά χρόνια να περάσω ξανά, ειλικρινά σου λέω. Ναι.
0: Ή ακόμα και στο μπάσκετ, ας πούμε, όταν παίζαμε στην Αλάνα, στις μπασκέτες τις ανοιχτές. Έτσι και είχα κανένα συνδυασμό καλό, καμία βερμούδα με καμία μπλούζα και έπαιζα πολύ καλά. Το δοκίμαζα και την επόμενη φορά. Ενώ δεν είμαι προληπτικός. Κατάλαβες. Και αν μου πήγαινε πάλι καλά, το κρατούσα. Το έκανα στολή.
5: Και να σου πω και το θεϊκό και να κλείσω. Στην εκκλησία πάντα 7 κεριά, πάντα πρέλευες τα 7.
0: Στο διάλογο.
5: Τώρα 7 κεριά να δω.
0: Παπατήσεις.
5: Γιατί να ψώσω απ' όλα. Λάμα σου πω, λέω, θα με κυνηγάς. Λέω 7 κεριά, λέω πρέλευες 7. Με κοιτάει. Να, πάρτα με μια μούτσα.
0: Μάλλον έπιασαν και οι προσευχές για να τα βρει ο ερασιτέχνης με την ΚΑΕ που κάναμε και εδώ πέρα. Άντε να δούμε.
5: Τώρα εντάξει, δηλαδή συμφέρει τον ερασιτέχνη να πάει να κάνει αλλού γήπεδο Μιστακίδης. Κάπου πιστεύω ότι θα κάναμε πίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Γι' αυτό λες, ε.
5: Ναι.
0: Βγήκαν οι διαρροές και σου λέει κάτσε, μην το χάσουμε τελείως.
5: Ναι, και όχι και ότι και ο κ. Μιστακίδης, ας πούμε, τον χαλάει. Θα το κάνει μια ωραία ανακατασκευή, θα κάνει και εμπορικούς χώρους. Θα κάνει το πλάνο του.
0: Μάλιστα. Okay, τα λέμε.
5: Ετήσματα στο φίλο μου τον Γιώργο και στον Ταύρο.
0: Bye. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
6: Λοιπόν, ένα τραγούδι, ένα κομμάτι έτσι με Eric Clapton και τη Sheryl Crow.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα βάλουμε τραγούδια όμως.
6: Είχε πει ότι πέστε κάποιες ιδέες για τραγούδια τώρα.
0: Ναι, είπα, αλλά πήρα και γραμμές τώρα. Για πες ποιο είναι.
6: Είναι το Little Wing. Το τραγουδάει μαζί με τη Sheryl Crow, ο Eric Clapton.
0: Ναι, κάτσε λίγο να δω ότι θα το βρω. Θες να πεις και κάτι μόνο για το τραγούδι.
6: Να πω έτσι συνοπτικά, ας πούμε. Μακριά από τα γκαλάκια, θεούς που εκφοβίζουν και δημιουργούν ενοχές σε μια κοινωνία. Αυτό θέλω να πω.
0: Τραγούδι βρήκα Little Man.
6: Little
0: πώς το είπες?
6: Wing. Little
0: Wing. Wing.
6: Μικρά φτερά, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Μετάφραση.
0: Α, ναι. Είναι όμως Eric Clapton. Ναι, το βρήκα, εντάξει.
6: Μαζί με τη Sheryl Crow.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν το πετύχω μαζί με αυτήν, γιατί τώρα δεν το βγάζει αυτό. Αν το πετύχω, θα το βάλουμε και με αυτήν, έτσι.
6: Ναι.
0: Okay, πάντως θα το βάλουμε, θα το βρούμε από κάπου. Έγινε, χαιρετώ.
6: Έγινε.
0: Καλό βράδυ. Ορίστε. Είπαμε για... λέω ένα πράγμα και πάμε στους επόμενους. Παιδιά, κάποιοι άνθρωποι. Εγώ το εφαρμόζω πρώτα με τον εαυτό μου αυτό. Και γι' αυτό με βλέπετε ότι μπορεί να πω κάποια πράγματα σαν σκέψεις για τις θρησκείες, ας πούμε, που είναι και λίγο αντισυμβατικά. Δεν θα προσπαθήσω όμως το διάλογο να πείσω κάποιον για αυτά που πιστεύω εγώ, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Δηλαδή, αν κάποιος ψηθεί και πιστέψει αυτά που πιστεύω εγώ ή που δεν πιστεύω, μετά, επειδή έχει μάθει διαφορετικά, μπορεί να μείνει ανοχήρωτος ψυχικά και να έχει πρόβλημα στις δυσκολίες της ζωής. Κάποιους ανθρώπους. Η πίστη τους βοηθάει και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Έτσι, ακόμα κι αν μπορεί, όταν γίνεται, ξέρεις, αλυσίδα αυτό το πράγμα, να πηγαίνει και πίσω την κοινωνία. Τέλος πάντων, παρακαλώ, ναι.
7: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλημέρα.
7: Ό,τι και άμα πεις, οτιδήποτε πεις και είναι έξω από τα συμφέροντα τους, θα πέσουν να σε φάνε. Και αυτό που λες είναι το σωστό και το δικό τους είναι λάθος ή ψέμα. Δεν πάω να σε πάνω. Και ειδικά εγώ στο ραδιόφωνο. Που έχει ακουστεί.
0: Αυτό το λέμε για τα θρησκευτικά θέματα ή γενικά.
7: Γενικά
0: για όλα. Ναι, για όλα, έτσι είμαστε, εντάξει.
7: Θα πέσω να σε φάνε, λέμε, να σε κατακλείσουμε. Σαν γέννες. Μόνο και μόνο γιατί λες την αλήθεια. Πρόσεξε να δεις. Πρωτού, σ' άκουγα στο ραδιόφωνο και έβλεπα στο Facebook. Είχα ανοιχτή τη σελίδα. Οι Κοιμές έχουν ανοίξει σελίδα στο Facebook για τον δορυφόρο. Η δική μας εδώ η πλευρά, παράδειγμα στις ειδήσεις και αυτά, και δεν παρουσιάζουν καθόλου το θέμα αυτό. Ο δορυφόρος λειτουργεί κανονικά, δείχνει μέσα τον χώρο, τους αστροναύτες πώς είναι, πώς εργάζονται, τα πάντα. Δεν υπάρχει αμεροληψία. Γι' αυτό σου λέω. Θα πέσω να σε φάνε. Ο δορυφόρος, παράδειγμα, ο γιος μου έχουν, ο Αμερικανό-Ρωσικός είναι αυτός. Πέφτει στο τέρμα τώρα, είναι για να πέφτει. Και ο Κινέζικος λειτουργεί κανονικά, κάνει τη δουλειά που κάνει. Δεν βλέπεις εδώ παράδειγμα, δεν έχουν τίποτα. Γιατί προσπαθείς, γιατί είσαι κακός. Αυτό είναι η απόδειξη. Η κακία που έχουν μέσα τους. Γιατί ο άλλος και όχι εγώ. Κάτσε ρε χρόνια, αδερφέ, τόσα χρόνια έφαγες δισεκατομμύρια. Τώρα άσε να φάει και κανένας άλλος. Όχι, γι' αυτό σε λέω. Δεν υπάρχει αμυροληψία. Πώς να σου πω, η ξενανθρωπότητα. Ένας κοιτάει να φάει τον άλλον. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν μπορεί να προχωρήσει η ανθρωπότητα μπροστά. Και οι θρησκείες και τώρα και τα άλλα. Δεν μπορεί να προχωρήσει η ανθρωπότητα. Γι' αυτό λέει έσω εις κοινωνία μία. Αυτό δεν υπάρχει τίποτα να γίνει. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Σκοτώνονται αλλά μεταξύ τους. Καθώ λέω, ό,τι και να πει, άμα πει κανένα κουβέντα τώρα εσύ εδώ, θα δει, θα γίνει χαμό, θα βγει τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, αυτό θα πέσουν να σε πάνε.
0: Άρα δεν τη βρούμε την άκρη, δηλαδή.
7: Τι άκρη να βρει, αυτό σου λέω. Έστω η κοινωνία μία πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε μια γραμμή για να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ λέμε φίλοι υπόλοιποι σκοτώνονται. Σκοτώνονται μεταξύ του. Σπάζονται. Δεν είχαμε πει αυτό, δεν είπαμε. Είναι δυνατόν να με βάλει σε μένα τώρα να σκοτωθώ με το γιο, να μην λέω καλημέρα με το γιο.
0: Και αντάμα είναι πόλεμο, να πει πόλεμο είναι. Εδώ σκοτωνόμαστε για μικρά καθημερινά πλέον. Εδώ στη διάβαση, ξέρω εγώ, γίνει μία μανούρα, βγάλει άλλο μαχαίρι κατευθείαν.
7: Ακριβώς. Δεν ασχοληθώ με τον συνάνθρωπό μου για τα συμφέροντα τα δικά σου. Με τον συνάνθρωπο, σε καλά καθόλου, πας στο καφενείο έξω και τι πας. Πας να κάνεις καυγά. Ή πας να καθίσεις να πιεις ένα καφέ, ένα ψυχτικό ή ένα τσίμπορο, ξέρω εγώ, να πεις δύο κουβέντες ανάμπορος. Εδώ μιλάμε για κανίβαλοι. Μιλάμε για κανίβαλους.
0: Μάλιστα. Άρα τελικά δεν τη βρούμε την άκρη. Καλά.
7: Και το πρόσεξε, να ναι. Πω και ένα τελευταίο. Το όνομα αυτό δεν είναι ο Ολυμπός, είναι ο Λόλαμπος.
0: Ο Λόλαμπος.
7: Ο Λόλαμπος, ναι, και το προφέρουμε ο Ολυμπός. Ο Λόλαμπος. Γιατί, γιατί έλαμπε το άστρο, κατέβαινε πιο χαμηλά, πολύ παλιά, τα αρχαία χρόνια, στο σημείο αυτό, και πάναμε το φως να πούμε και γίνονταν η μέρα νύχτα, η νύχτα μέρα. Αυτά, γι' αυτό λέω. Αυτά που σου αρέσουν. Δεν τα λένε αυτά όμως.
0: Α, τα δεν πούμε καμιά μέρα. Μένα μου αρέσουν αυτά.
7: Άστρο φωτεινό λέει καθοδηγός τους μάγους.
0: Ωραία. Κάτσε να πάρουμε λίγο κάνα δυο ακόμα για να βάλουμε και τα τραγουδάκια που χρωστάμε και τα μηνύματα και φύγαμε. Τα λέμε.
7: Ωραίο τραγούδι είναι αυτό που θα βάλεις.
0: Ναι, τον επαγγελματία θα βάλουμε από Μπελμοντό χρωστάμε και το... και τον Eric Clapton που ήθελε προηγούμενος. Έτσι, θα τα σμπρώξουμε λίγο αυτά τα δύο. Έγινε.
7: Τα λέμε,
0: χαιρετώ. Για τον Όλυμπο τα πούμε, έτσι. Γιατί είδες τώρα, έβαλε και άλλη διάσταση η κυρία πριν. Ότι τον αναγνώρισαν, λέει, γιατί έμεσα θέλουν να πλήξουν το χριστιανισμό. Λες. Να αναδείξουμε το δωδεκαθεϊσμό, πάλι να έχουμε τίποτα τέτοια. Ωραία, ωραία. Ωραία. Να βγουν και εκπομπούλες επόμενης χρονιάς. Μπράβο. Ναι. Παρακαλώ.
8: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
8: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
8: Προηγουμένως είπες κάτι για τον ιδωλολατρισμό και για τον χριστιανισμό. Πώς εισχώρησε ο χριστιανισμός στον ιδωλολατρισμό.
0: Α, είπανε για τον δωδεκαθεϊσμό, για τον, με αφορμή τον Όλυμπο και λέω πώς έφυγε από τη μέση ο δωδεκαθεϊσμός, ρε παιδί μου. Πώς φτάσαμε να είμαστε, να σπαστούμε τον χριστιανισμό. Κάτι έγινε.
8: Δεν το γνωρίζεις.
0: Α. Το γνωρίζω, αλλά το είπα για να του πείτε εσείς να μην κυνηγάνε εμένα.
8: Συγγνώμη, δηλαδή την Καινή Διαθήκη δεν την έχεις διαβάσει.
0: Εγώ είπα άλλο πράγμα. Πώς έφυγε ο δωδεκαθεϊσμός. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν του δωδεκάθεου.
8: Το γράφει μέσα.
0: Τι γράφει η Καινή Διαθήκη.
8: Γράφει ο Φίλιππας με τον Ανδρέα, να πούμε με τον Ανδρίκο, και λένε να βγούμε το μεγάλο το Τζιγκάις. Το λένε να πούμε, ξέρω εγώ, το και το είχαν οι εθνικοί να πούμε. Να πούμε, ξέρω εγώ, να πούμε. Έτσι όπως έλεγε ο Μανάβης. Λέγε, καταλάβατε ρε, ναι Μάκη, λέγαν όλοι. Λοιπόν, είχαν οι εθνικοί να σε δούνε.
0: Εγώ πάντως να πούμε για το Θεοδόσιο τον Αλφα, ξέρω εγώ να πούμε.
8: Εκεί
0: αυτόν ξέρω εγώ.
8: Εκεί είπε ο Χριστός, τώρα θα φανεί το δικαίωμα του Θεού. Το γράφει μέσα. Έτυχε θέμα. Τι να κάνουμε. Αφού πήγε στους πιο σκληρούς, ρε παιδί μου, αυτοί τους σταυρώσανε. Δηλαδή, όταν σε βάζει ο άλλος μάτια μέσα στα μάτια σου, όταν σε βάζει αυτιά να πω, δεν ξέρω τώρα, αυτά τώρα και πολλοί δεν τα πιστεύουν, αλλά εγώ θεωρώ ότι με τόσες ταινίες που έχω δει, ειδικά το Terminator, τι αληθινή ιστορία. Το Terminator με τον Schwarzenegger, το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, βγάλανε και ρομπότ Κινέζοι που πουλιώνει όπως το Terminator και περνάει μέσα από κάγκελα.
8: Πω, Παναγία.
0: Από Γάλλιο είναι και κάτι άλλο λέει και λιώνει και μετά ξαναγίνεται κανονικό, στέρεο.
8: Και άντε βάλτα με το ρομπότ. Ξέρεις εμένα ποιο είναι το Facebook μου?
0: Όχι, πού το ξέρω.
8: Το Σταυρόλεξο. Έτσι ξηγέμαι.
0: Έτσι λέει το προφίλ, Σταυρόλεξο.
8: Όχι ρε, δεν τι? Έχω ίντερνετ.
0: Αφού είπες για προφίλ Facebook.
8: Όχι ρε, απλώς λέω...
0: Α, ότι εσύ έχεις Facebook τα σταυρόλαξα.
8: Έχεις από αυτό, εγώ έχω από την άλλη.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
8: Το τσιμάει να μην ξεχάσεις, το είπα καλά.
0: Ναι, ναι, θα το βάλουμε. Αυτό και τον επαγγελματία από Μπελμοντό, αφού τα ζητήσατε, τα κοτσάρουμε, έγινε.
8: Ναι, είναι, αυτό είναι, αλλά πώς λέγεται, τιμάει ή τσιμάει.
0: Αυτό λέγεται τσιμάει, εγώ έτσι το ξέρω.
8: Τσιμάει.
0: Ένιο Μωρικών.
8: Σε επέτειο γάμ, όχι επέτειο, την ώρα που παντρευόταν, να πούμε, η θεία και ο θείος. Το παίξανε και το χορεύανε.
0: Ναι. Κάτσε να πάρουμε λίγο κάνα δυο για να τα βάλουμε και αυτά, να δούμε λίγο και τις ημέρες και τα μηνύματα και να φύγουμε. Έλα, καλά.
8: Ευχαριστώ σας.
0: Να είσαι καλά, εμείς σας ευχαριστώ σας. Χαίρετε. Ναι.
9: Χαίρετε.
0: Έλα, καλημέρα.
9: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, ακούμε, γεια.
9: Μήπως είναι κανένας άλλος?
0: Απλά λίγο πιο κοντά αν μπορούμε.
9: Ναι, βεβαίως.
0: Εκεί, καλά είμαστε.
9: Ναι. Η πιο σύντομη τραγωδία που έχει γραφτεί, με λακωνικότητα λιτό και απέριτο ύφος, μάλλον την έχει γράψει ο Καβάφης σε ένα ποίημά του, που νομίζω ότι τα λέει όλα πάνω σε αυτά που συζητήσαμε και πολλά άλλα. Αν εμβαθύνουμε λίγο και προσέξουμε, θα μας έρθουν και πολλές άλλες σκέψεις στο μυαλό. Τραγικότητα του ανθρώπου. Ο τίτλος είναι «Δέησης». Η θάλασσα στα βάθη της πήρε ένα ναύτη. Η μάνα του ανήξερη πιένει και ανάφτει στην Παναγιά μπροστά ένα υψηλό κερί, για να επιστρέψει γρήγορα και να είναι καλή κερί. Και όλο προς τον άνεμο στείνει τα αυτή, αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή, η εικόνα ακούει σοβαρή και λυπημένη, ξεύροντας πως δεν θα έρθει πια ο Υιός που περιμένει. Αυτό είχα να πω.
0: Να είστε καλά.
9: Και εσείς.
0: Καλό βράδυ. Έλα και σε φίλε, καλημέρα. Καλή σου μέρα. Μας ακούς?
10: Καλημέρα.
0: Τώρα ακούμε και εμείς, καλημέρα.
10: Ονομάζομαι Λάζαρος και τηλεφωνώ για πρώτη φορά στην εκπομπή.
0: Γεια σου Λάζαρε, ναι.
10: Ακούω...
0: Απλά λίγο χάνεσαι, κάτι γίνεται, πας πίσω και χάνεσαι.
10: Είμαι στο δρόμο, σας έχω.
0: Εκεί που είσαι τώρα είσαι καλά.
10: Ωραία. Σας ακούω κάθε βράδυ λοιπόν, έχετε πολύ ωραία θέματα. Είμαι από τη Χαλκίδα, είμαι επαγγελματίος οδηγός, θα ήθελα να αναφέρω και να σας πω, να κάνω βασικά ένα παράπονο, όχι στο θέμα που συζητάτε τώρα.
0: Ναι, ελεύθερα.
10: Δεν ξέρω. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι υπάρχουν πάνω στη δουλειά μου, ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες και πολλές αποθήκες που, από τις οποίες δεν θέλω να ονομάσω, που μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ με τη φόρτωση και στο να πάμε να ξεφορτώσουμε. Για παράδειγμα, σήμερα ας πούμε πήγα 12.30 ώρα σε μια εταιρεία να πάω να ξεφορτώσω, σε κάτι αποθήκες μάλλον, και δεν με αφήσανε και με τα 1.000 ζόρια μπήκα μέσα να ξεφορτώσω. Ενώ είχα πράγματα στο ψυγείο. Ενώ στις ίδιες αποθήκες την περασμένη εβδομάδα που ξαναήρθα Θεσσαλονίκη, γιατί πηγαίνω έρχομαι Χαλκίδα Θεσσαλονίκη, την περασμένη εβδομάδα που ήταν να φορτώσω από Θεσσαλονίκη για την Αθήνα, μπήκα στις αποθήκες 11 και 20 το πρωί και τελείωσα τη φόρτωσή μου 9 και 4 το βράδυ. Είναι πολύ κουραστικό, πολύ επώδυνο, πολύ κοροϊδία και δεν ξέρω μάλλον τι πρέπει να γίνει και αυτό το θέμα. Αν κάποιος ακούει, κάποιος αρμόδιος, να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή την κατάσταση, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή πας εκεί να ξεφορτώσεις και για ποιο λόγο δεν σε αφήνουν, τι γίνεται?
10: Δεν ξέρω, σήμερα μου είπαν ότι οι αποθήκες κλείσανε 12 η ώρα. Εγώ πήγα 12.30 και λέω ρε παιδιά, θα αφήσω το αυτοκίνητο φορτωμένο, έχω γάλατα μέσα. Μου λένε έλα αύριο. Και πήρα τηλέφωνο για να μπορέσω να βρω άκρη, να μπορώ να ξεφορτώσω. Δεν μπορούσα να μείνει το γάλα συνέχεια έτσι μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Άρα δηλαδή ο λόγος είναι ότι ήταν εκτός ωραρίου.
10: εκτός ωραρίου.
0: Δεν είναι ότι σου κάνει κάποιο καψόν ή κάποιο σπάσιμο.
10: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, okay.
10: Τους λέω για ποιο λόγο κλείνεται 12 η ώρα, λέει παιδιά. Και εμείς που πρέπει να έρθουμε να ξεφορτώσουμε, που παίρνουμε τις εντολές ότι έπρεπε να φορτώσω από Λάρισα και να σας το φέρω εδώ. Εγώ τι θα έπρεπε να κάνω.
0: Καλά, εκεί η εταιρεία δεν έχει κάνει μια συνεννόηση για το τι ώρα κλείνουν οι αποθήκες. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
10: Δεν ξέρω. Ενώ άλλες φορές...
0: Σε στέλνουν εκεί και δεν ξέρουν... Δεν κάνουν ένα τηλέφωνο να δουν τι ώρα κλείνουν οι αποθήκες που είναι να ξεφορτώσεις.
10: Έχω ξαναπάει αρκετές φορές πάλι στις ίδιες αποθήκες και έχω ξεφορτώσει σήμερα παραλίγο να αφήσω το προϊόν. Μάλιστα. Μέσα στο αυτοκίνητο. Αν υπάρχει κάποιος αρμόδιος να μπορούσε να λύσει το θέμα, το ξέρω, είναι δύσκολο. Αυτά είχα να πω.
0: Ναι. Ωραία. Καλή υπομονή, τι να πω. Καλούς δρόμους να έχεις.
10: Εντάξει.
0: Ελπίζω με τα ωράρια να είσαι καλά πάντως, έτσι, γιατί παλιά γινόταν πολλά. Ελπίζω να έχουν λίγο διορθωθεί τώρα αυτά.
10: Κανένας δεν είναι 100% καλά με τα ωράρια.
0: Ναι.
10: Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι.
0: Αλλά τουλάχιστον δεν είναι και εκείνο που ήταν κάποτε που έπεφτες κάτω από την κούραση και σου λέγανε οδήγα κι άλλο.
10: Κι όμως.
0: Πάλι?
10: Κώστα, είπαμε το όνομα σου.
0: Κώστας.
10: Κι όμως αυτό συμβαίνει.
0: Ακόμα και τώρα που υπάρχουν έλεγχοι και τέτοια.
10: Κώστα, κάνω 7 ώρες να έρθω από τη Χαλκίδα Θεσσαλονίκη 3 φορές την εβδομάδα και με αναγκάζουν να μπαίνω στις ράμπες και να ξεφορτώνω το αυτοκίνητο και να το φορτώνω. Αντί να ξεκουραστώ, να μπορέσω να γυρίσω πίσω στον προορισμό μου πάλι φορτωμένος, 40 τόνους αυτοκίνητο με
0: αυτοκίνητο,
10: μπαίνω στις ράμπες και ξεφορτώνω. Και δεν λογαριάζει κανείς ότι εγώ αν πάθω ατύχημα πάνω στις δράμπες τους μπορώ να τους κάνω πολλά και διάφορα. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν είχαν βάλει κάτι συστήματα αυτόματα υποτίθεται για να τα ελέγχουν αυτά και...
10: Τίποτα. Δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Μάλιστα.
10: Στην Αθήνα είναι 2 φορές χειρότερα από ό,τι είναι τώρα στη Θεσσαλονίκη. 2 φορές χειρότερα. Το λέω και για τις 2 πόλεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλό κουράγιο, ρε φίλε. Καλό κουράγιο, τι να πω.
10: Αυτό ήθελα να πω,
0: ναι.
10: Και να πω και το καλύτερο για μένα, ότι είμαι από τη Χαλκίδα και είμαι από Οξής. Και περιμένω την Τετάρτη να ανέβω Θεσσαλονίκη να πάω στο μάτς.
0: Εγώ ξέρεις τι είχα πάθει, επειδή είσαι και πάω Οξής, θα σου πω αυτό για να κλείσουμε. Επειδή λέμε για φορτηγά. Κάποτε πιτσιρικάς όταν ήμουν, είχα πάει με τον ΠΑΟΚ στη Γενέβη. Για τον μπάσκετ.
10: Ναι.
0: Λοιπόν, στο γυρισμό. 2 μέρες ταξίδι και ήτανε, ούτε μία διανυκτέρευση και ένας οδηγός. Καταλαβαίνεις καλύτερα από μένα τώρα. Ναι. Δηλαδή παλιά εγώ ήξερα για τέτοιες καταστάσεις, αλλά πίστευα ότι κάπου θα έχει βελτιωθεί τώρα πλέον. Αλλά με αυτά που μου λες.
10: Ήρθα με διπλό λεωφορείο Αθήνα Θεσσαλονίκη, πάω Ολυμπιακός, σε διπλό λεωφορείο με έναν οδηγό.
0: Ναι.
10: Με
0: τι να πω. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ φιλαράκο, να είσαι καλά.
10: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε ένα, καλό δρόμο. Να. Εμείς 3 μέρες Γενέβη, μία διανυκτέρευση. Μία, αν θυμάμαι καλά. Και στο γυρισμό σερί. 2 μέρες, 2 και κάτι, με τη μία. Με έναν οδηγό. Κάποια στιγμή τα είχε παίξει, λέει παιδιά, να κάνω μία ώρα στην δεξιά, ξέρω εγώ, να μπορέσω να κλείσω λίγο τα μάτια. Δεν την παλεύω άλλο. Λοιπόν, αυτά. Για να βάλουμε εδώ τώρα. Τι να βάλουμε τώρα εδώ. Είχα βάλει κάτι ελληνικά, αλλά δεν πειράζει. 2 τραγουδάκια που ζητήσατε θα τα βάλουμε, που είναι ξένα. Όπα, επειδή λέγατε πριν πιάσατε με αφορμή το μάτι που σχολίασε μία κυρία και τις διάφορες, ας πούμε, εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου. Το πήγατε και στην Καντεμιά κάποιοι. Και είπε εδώ ο Κλειφ, είπε κάποια παραδείγματα εκεί πέρα για γκαντέμιδες και για τυχερούς ανθρώπους που όποτε βλέπουν μάτς, ξέρω εγώ, ανάλογα πηγαίνει κιόλας. Και λέει ο Δημήτρης εδώ, εγώ μένω Αθήνα, έχω 0 στους 7 τελικούς. Φιλαδέρφια, λέει, το 83 κάπου, λέει, χάσαμε 3-1 από το Γαύρο. 2 φορές με πάω στο ΆΚΑ, τη μία 4-2, την άλλη 1-0. Με Λάρισα 4 στο ΆΚΑ. Με ΑΕΚ 2-0, η πρώτη του ΆΚΑ, λέει, και φέτος στο Βόλο. Ναι, και μάλιστα και το διπλό τελικό με Γαύρο, λέει, τέλος πάντων. Και στο δεύτερο μάτς ήμουνε Καραϊσκάκη και σκάει κάποια χαμογελάκια. Να σε έχουμε από κοντά εσένα, να μην σε χάσουμε. Άμα θέλουμε να καταστρέψουμε κανένα. Ναι, να σε στείλουμε μια βόλτα. Να αφήσεις κανένα φοντάν.
11: θα ξαναρθείς ποτέ.
0: Λοιπόν, καλησπέρες και στον Στέλιο. Γιάννης εδώ, Θοδωρής επίσης. Ωραία, δεν βλέπουμε περιεχόμενο κάτι άλλο νομίζω. Οπότε για να δούμε τι έχει η μέρα και να βάλουμε τα δύο τραγουδάκια για να φεύγουμε. Κύριος Νεζίπας αδύεται. Αγανάκτησε γιατί λέει εσείς δεν μπορείτε να βρείτε την άκρια. Θα φτάσω λέει να πάω να την ψάξω εγώ. Οπότε πήρε άδεια για να πάει να βρει την άκρια. Ή έστω την άκρη της άκριας. Θα είναι ένα καλό βήμα και αυτό αν γίνει αρχικά. Λοιπόν, οπότε καλή ελληνική μουσική για μετά. Και τρεις η ώρα, Σεργιάννη. Έτσι, βάση πρωτοκόλλου. 28 Ιουλίου είμαστε. Ακάκιος Ακακία Χρυσοβαλάντης Χρυσοβαλαντία. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Έχει και διάφορα στο σαν σήμερα τα είπαμε τα περισσότερα. Αμάν. Δικός μας άνθρωπος αυτός. Το 1900 λέει ο Λουίς Λάσινγκ δημιουργούσε στο Connecticut ένα σάντουιτς που ονομάζονταν, το είχε ονομάσει πως, Χάρμπουργκερ. Τιμή και δόξα. Να χτυπήσουμε κανένα τώρα. Έχει κανένα δυο ανοιχτά ακόμα μαγαζιά.

Λοιπόν, καιρούλης ημέρας είπαμε από 26 μέχρι 36 με μπόλικο ήλιο. Μετά λίγο θα πέσει τις επόμενες ημέρες και μετά θα ξανανεύει. Καμιά τους δεν θα ξαναρθεί. Λοιπόν, ωραία. Δύο ξένα ζητήσατε. Έλα, πάμε κατ' εξαίρεση. Να βάλουμε δύο σήμερα στα τελειώματα. Το ένα είναι το Τσι Μάι, Ένιο Μωρικόνε. Και το άλλο είπαμε είναι ο Έρικ Κλάπτον. Τώρα το βρήκα εδώ live από Madison Square Garden. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι όπως το ήθελε ο κύριος. Για να δούμε. Να ακούσουμε μάλλον, βάζω πρώτα αυτό και μετά τον επαγγελματία, έτσι τελευταίο, και φύγαμε και τα περισσότερα τα λέμε αύριο στις 11. Για να δούμε. Εσύ είσαι. Ελπίζω να είναι καλός και ο ήχος βέβαια.

Λοιπόν, αυτά. Τα κλείσα τα κοιτάπια, έτσι. Μαζεύουμε μπογαλάκια σιγά σιγά. Αύριο πούμε και τα περισσότερα.

Ποιο ήταν το τραγούδι που είχε γράψει για το παιδάκι του που πέθανε? Είχε ένα παιδάκι, πρέπει να πέσει από ουρανοξύστη, αν θυμάμαι καλά, από κάπου πολύ ψηλά. Κάποιο τραγούδι από τα γνωστά του είναι, γι' αυτό το λόγο τα έγραψε, αν θυμάμαι καλά. Χώρισα τώρα.

Ναι, το βρήκα. Το Tears in Heaven είχε πέσει το παιδάκι από τον 53ο όροφο. 4 ετών τότε ήταν. Και δεν πήγε και παραπάνω. Στη Νέα Υόρκη. Αφλασιά τώρα το θυμήθηκα.

Αυτό βέβαια είναι κάποιο άλλο. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε και το τελευταίο για να προλάβουμε να φεύγουμε στην ώρα μας. Διότι όπως είναι επαγγελματίας εδώ πέρα αυτό το τραγούδι, επαγγελματία είμαστε κι εμείς και πρέπει να κλείσουμε 2 η ώρα. Done. Άμα πάει και 2 και 1, δεν θα το πείτε πουθενά. Λοιπόν, φύγαμε. Καλή συνέχεια, είπαμε ελληνική μουσική για καμιά ωρίτσα. Και μετά το Σεριάνι, έτσι. Εμείς αύριο και πάλι κατά τις 11. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αύριο και πάλι. Τα λέμε.

Έριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.